0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Βαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου. Στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. 13 Μαΐου. Στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής, το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής, σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, στο θέατρο Αλκμίνη, Αλκμίνης 8 στο Γκάζι, τηλέφωνο 210-3428-650, κάθε Τετάρτη του Μαΐου, στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία.

0: Τραπεζών, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών. Μέρα μεσημέρι, στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελική πτώση. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε. τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
7: Θεία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης, Τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία, με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια, ticketservices.gr.
0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Είναι προφανές ότι είμαστε σε ένα αδιεθνές περιβάλλον πλήρους αναδιάταξης και στα ζητήματα της γεωπολιτικής και στα ζητήματα της γεωοικονομίας. Αρκεί να σκεφτεί σήμερα κανείς ότι 5 αναρτήσεις έχουν γίνει προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση την ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, 10 μέρες τουλάχιστον επισήμως, τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει πλήρως για τη διέλευση. Υπό προϋποθέσεις βεβαίως αδειοδότησης. Αυτό δείχνει πόσο ευμετάβλητο, ευαίσθητο είναι το διεθνές περιβάλλον. Και σε όλα αυτά υπάρχει το μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα της δικής μας πατρίδας, ψήγματα του οποίου νομίζω ότι βιώσαμε και κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Πολλοί λένε ότι είναι υπαρξιακό ζήτημα για την ίδια την πολιτική μεΐτα και τους πολιτικούς. Η σημερινή πολιτική συνθήκη στην Ελλάδα δεν είναι προφανώς μια εύκολη λύση. Κάθε συμβατική προσέγγιση μοιάζει να είναι καταδικασμένη σε αδιέξοδο. Η σημερινή κατάσταση κυοφορεί μια πολιτική κρίση ανεξάρτητα από πλειοψηφίες κυβερνητικές ή αριθμίες αντιπολιτευτικές. Φαίνεται να υπάρχει μια αδυναμία παραδοσιακής εξόδου κατά τη συνήθη κανονικότητα. Η κανονικότητα με λίγα λόγια, όπως τον υπόλοιπο κόσμο έχει τελειώσει, όπως την ξέραμε, φαίνεται ότι έχει οριστικά τελειώσει και στην πατρίδα μας. Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο που πριν από έναν χρόνο, ένα χρόνο και κάτι, μιλώντας στις Αντιθέσεις πάνω σε εξελίξεις πολιτικές, είχε ρίξει κάποιες τριοχειοδεικτικές βολές για αυτά που τώρα είναι επικαιρότητα. Κράτος δικαίου, θεσμοί, σκάνδαλα, υποκλοπές, Τέμπη, ο ΠΚΠ, ο ρόλος της διαφθοράς στις μέρες μας, τι συμβαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης και τις απευθείας αναθέσεις ήταν μερικές από τις θεματικές του. Κοντά μας απόψε, ο ανεξάρτητος βουλευτής που εκλέγεται βεβαίως στην Έτωλο Ακαρνανία και συνάμα καθηγητής χειρουργικής ορθοπαιδικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Μάριος Σαλμάς. Καλησπέρα κύριε Σαλμά.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαστε εδώ. Ήταν, θα μου επιτρέψετε να πω, ιδιαίτερη η εμπειρία της προηγούμενης συνέντευξης μαζί σας για τους εξής λόγους. Στα 26 χρόνια της πολιτικής μου διαδρομής έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις σε πολλούς σταθμούς. Η εκπομπή σας είναι ιδιαίτερα παρεμβατική. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθείτε από ένα κομμάτι του ελληνισμού στο εξωτερικό μεγάλο.
0: Να το αφήσουμε όμως.
1: Όχι, θέλω να το πω, επιτρέψτε μου.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχει να κάνει ούτως ή άλλως αυτό η φιλοφρόνηση. Είναι κάτι που ήθελα να το μοιραστώ. Και ήθελα να πω ότι οι συνεντεύξεις σας, οι καλεσμένοι που έχετε κάθε φορά, έχουν δημιουργήσει ένα ακροατήριο ανθρώπων με μόρφωση και με αγωνίες που βρίσκουν, ξέρετε, περιμένουν να δουν τις συζητήσεις που κάνετε με τους καλεσμένους σας. Επομένως, θέλω να ξέρετε ότι είστε από τους πιο παρεμβατικούς δημοσιογράφους και η εκπομπή σας αυτή, και πραγματικά ξαναλέω μια φορά και το θαυμασμό μου για αυτό το τηλεοπτικό σταθμό για τις υποδομές. Δεν υπάρχει σε κανένα μεγάλο εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό αυτή η υποδομή που υπάρχει στο Crete TV.
0: Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρατήρηση. Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά αν αισθάνεστε ένα χρόνο μετά την προηγούμενη συζήτηση ότι πια βρισκόμαστε σε ένα πλήρες πολιτικό αδιέξοδο ανεξάρτητα από πλειοψηφίες και μειοψηφίες, αν βρισκόμαστε σε μία πολιτική κρίση, βαθιά μάλιστα, και αν τελικά αυτή η κρίση ίσως πρέπει να βαθύνει περισσότερο για να βρούμε διέξοδο.
1: Θα σας πω ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειαζόταν αυτό αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, βρίσκεται τοποθετημένη γεωστρατηγικά σε μια δύσκολη περιοχή, σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, με μια ατυχή ιστορική διακυβέρνηση που της έχει σήμερα ένα δημόσιο χρέος 369 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια χώρα δηλαδή που χρωστάει πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα. Επομένως η Ελλάδα ήθελε να έχει την τύχη μιας πολύ σοβαρής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Από την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, το σχεδιασμό της παραγωγής και της ανάπτυξης. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που την σέβονται οι ξένοι ηγέτες. Στη ζωή έχει σημασία ποιος μιλάει, περισσότερο από το τι λέει. Και ενώ στα πρώτα χρόνια ο σημερινός πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω στα τρία πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, είχα την αίσθηση ότι είχαν μιας αποδοχής από τους ξένους ηγέτες, αυτό δεν ισχύει τώρα. Και βεβαίως πώς θα μπορούσαν οι ξένοι ηγέτες να σέβονται έναν πρωθυπουργό που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πάνω από 50 φακέλους που διερευνά για υποθέσεις διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Έτσι, όλα αυτά διαβάζονται από τους ξένους ηγέτες και επομένως είναι στενάχωρο. Δεν το λέω με καμία, μη φανταστείτε, προκατάληψη. Όταν είσαι ανεξάρτητος, σου δίνεται η δυνατότητα να είσαι πιο προσγειωμένος και ειδικά όταν δεν είσαι σίγουρος ότι θα ξαναζητήσεις την ψήφο του ελληνικού λαού, είσαι πιο απελευθερωμένος.
0: Ναι,
1: άρα δεν το λέω με καμία προκατάληψη.
0: Αυτό είναι κόντρα όμως.
1: Στενοχωριέμαι που ο Πρωθυπουργός έχει χάσει το κύρος του και την αξιοπιστία του στους ξένους ηγέτες.
0: Μόνο ο Πρωθυπουργός ή εδώ έχουμε μια. Βεβαίως έχει την ευθύνη η διακυβέρνηση χώρας. Μια συνολική κρίση του πολιτικού συστήματος. Και κύριε Σαλμά, αφού τη βρίσκεται καλή την εκπομπή, σας ρωτώ ευθέως. Μήπως είναι εύκολο να τα λέτε τώρα, τα είπατε πριν ένα χρόνο και τώρα, γιατί θα σας πει κάποιος, γιατί επειδή είστε εκτός νυμφώνος, εκτός πολιτικού συστήματος κομματικού, τώρα τα λέτε, τώρα τα θυμηθήκατε. Πού ήσασταν τόσα χρόνια?
1: Εγώ δεν έχω ούτε social media, έτσι, στο TikTok, σε όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι η εκπομπή σας έκανε αποσπάσματα εκατομμύρια views στο TikTok, που τα φτιάχνανε διάφοροι λογαριασμοί. Και έβλεπα τα σχόλια. Εκτός από τα θετικά σχόλια πραγματικά που υπήρξαν πάρα πολλά, υπήρξε μια βασική κριτική. Τώρα τα θυμήθηκες και τα λες. Καλά τα λες κύριε Σαλμά, αλλά γιατί τώρα? Θέλω να το απαντήσω αυτό και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Πρέπει να σας πω ότι στη διάρκεια των 26 χρόνων που είμαι βουλευτής, ψήφισα καλά νομοσχέδια και ψήφισα και νομοσχέδια που δεν θα ήθελα να τα ψηφίσω ή που διαφωνούσα. Κακά νομοσχέδια. Όταν είσαι όμως στη Βουλή, εκλέγεσαι με ένα κόμμα. Δεν έρχεσαι ανεξάρτητος. Δεν υπάρχει η ανεξάρτητη παρουσία στη Βουλή. Και στα κόμματα που υπάρχουν, δυστυχώς η κομματική πειθαρχία που στο παρελθόν ήταν για σοβαρά νομοσχέδια, πλέον είναι κανόνας σε επιποινή διαγραφής. Επομένως, ήταν ανεκτά, δεν υπερεύαιναν τις αρχές και μπορεί να έκανες και να ψήφιζες πράγματα τα οποία δεν τα έχεις επιλέξει εσύ. Όταν είσαι σε μια ομάδα, δεν μπορεί να γίνονται όλα όπως τα θες εσύ. Υπερισχύει η πλειοψηφία. Όταν γινόταν διάλογος, αυτό δεν αφορά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στο 2019. Εγώ με τον Καραμανλή και τον Σαμαρά δεν είχα διαφωνίες, γιατί τότε συζητούσε η κοινοβουλευτική ομάδα, λαμβάνονταν υπόψη οι αγωνίες, συνδιαμορφώνονταν οι πολιτικές από την άποψη των βουλευτών. Αυτό δεν συνέβη από το 19 και μετά. Με την υπόθεση του επιτελικού κράτους, που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός με άλλους τέσσερους για όλα και τα έφερε έτοιμα νομοσχέδια στους υπουργούς και οι βουλευτές ήταν μόνο να ψηφίζουν, υπήρξε λοιπόν ένα θέμα. Το 19 ήρθαμε κυβέρνηση, το 20 άρχισε ο κορονοϊός. Κλειστήκαμε 2 χρόνια, μέχρι το 21-22. Οι απευθείας αναθέσεις υποτίθεται ήταν δικαιολογημένες με την έκτακτη νομοθεσία του κορονοϊού, που θα σας πω στη συνέχεια κακώς έμεινε μέχρι σήμερα. Έτσι. Επομένως, μόλις τελείωσε η υπόθεση του κορονοϊού το 2022, σε ένα χρόνο μετά πήγαμε σε εκλογές. Στην πρώτη κυβέρνηση, γιατί θέλω να είμαι τίμιος, στην εξωτερική πολιτική τα είχε πάει καλά ο Πρωθυπουργός. Είχε πάει στο Κογκρέσο, είχε επενδύσει στους δημοκρατικούς, σε συνδυασμό με τον Ερντογάν που δεν τα είχε καλά με τους δημοκρατικούς, έτσι δημιουργούσε ένα πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα εξοπλιστικό των ενόπλων δυνάμεων, και αυτό ήταν θετικό, και μια διαμόρφωση του ψηφιακού κράτους προς το καλύτερο. Δεν μπαίνω τώρα στο πόσο κόστιζαν όλα αυτά, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτά ήταν θέματα που μπορούσα να ξανακατεύω μαζί του τις εκλογές. Το 23 λοιπόν, όταν αρχίσαμε και ερχόμασταν σε επαφή με τις υποθέσεις διαφθοράς, όχι αυτές που βλέπουν τώρα τη δημοσιότητα. Έτσι, αυτές είναι ελάχιστες και προέρχονται από μια τυχαία έρευνα.
0: Ελάχιστες.
1: Βεβαίως είναι ελάχιστες.
0: Λέτε ότι είναι ελάχιστες.
1: Αυτά
0: συγχωρείτε, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέμπη.
1: Και άλλες
0: ελάχιστες.
1: Και άλλες 40 υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ελάχιστες μπροστά σε όσα γνωρίζουμε, όσοι ζούμε στο. Όσοι ζούμε, υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Σαχίνη, βεβαίως είναι ελάχιστες, διότι στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ουδέποτε επιχειρηματίες μου εκμυστηρεύτηκαν τόσες υποθέσεις και περιπτώσεις διαφθοράς και μου εκμυστηρευόταν τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν τους διαγωνισμούς ή έπαιρναν συμβάσεις με το δημόσιο. Ούτε επισημήτη που θεωρούσαμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία ότι ήταν μια κυβέρνηση διαφθοράς, όταν ο Πρωθυπουργός ο Καραμαλής τον είπε αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής, αυτά δεν τα ζούσαμε. Επομένως, είναι ελάχιστα αυτά με αυτά που ζούμε και που ξέρουμε εμείς. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι 2.000 άνθρωποι, μια μικρή πιάτσα. Όλοι μιλάνε μεταξύ τους. Είναι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες και τις δημόσιες διοίκησης.
0: Το περίφημο χρυσό τρίγωνο που αποφασίζει για όλη τη χώρα όμως.
1: Εκεί λοιπόν τα γνωρίζουν όλα. Δηλαδή, κάντε μια ανάρτηση που αναρτάτε μετά για να έχουμε και διαδραστικότητα στην εκπομπή σας, στην εξής ερώτηση. Ποιος κάνει κουμάντο στο Μαξίμου? Και δέστε τι θα απαντά ο κόσμος. Έτσι. Ή ρωτήστε τι πρέπει να κάνεις για να παίρνεις δουλειά στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν είναι πρωτόγνωρο και γι' αυτό όλα τα κόμματα. Δηλαδή, όταν λέω πρωτόγνωρο, δεν το είδαμε στον Καραμαλή, δεν το είδαμε στον Παπανδρέου, τον Γιώργο, δεν το είδαμε στον Τσίπρα. Το είδαμε τώρα. Έτσι. Και είναι πρωτόγνωρο γιατί πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα τώρα.
0: Οπότε γι' αυτό αποφασίσατε να μιλάτε?
1: Όλα τα κόμματα δεν είναι τυχαίο που μιλάνε για διαφθορά. Όλα τα κόμματα. Όλη η σύσσωμη αντιπολίτευση μιλάει για διαφθορά. Αυτό είχαμε χρόνια από την εποχή Σιμίτη να το ξαναδούμε, τότε που τα κόμματα ήταν δύο της αντιπολίτευσης, τρία. Τώρα βλέπετε 10 κόμματα και μιλάνε όλοι για τη διαφθορά που υπάρχει. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του, εμένα μην μου λέτε, υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που κάνει αυτή τη δουλειά και τα ελέγχει. Εγώ πού να το ξέρω? Μα το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο, αν δείτε στις εκθέσεις του τι λέει για τον τρόπο που δίδεται το δημόσιο χρήμα, θα σοκαριστείτε. Και δεν το λέει σε μια έκθεση του 2022, το ξαναλέει πάλι το 2023, το λέει πάλι το 2024, το λέει πάλι το 2025, το λέει κάθε χρόνο. Που τι σημαίνει? Ότι κανένας δεν ακούει.
0: Άρα, κύριε Σαλμά, αυτός είναι ο λόγος που επιλέγετε πια να μιλάτε?
1: Είναι πολλοί οι λόγοι.
0: Είναι πολλοί οι λόγοι.
1: Ναι, εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καμία χημεία και καμία σχέση με αυτούς που σήμερα είναι υπουργοί και περισσότεροι. Υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι και με τον τρόπο που μιλάνε. Εγώ δηλαδή δεν έχω καμία σχέση με ανθρώπους που όταν ερευνάτε μια υπόθεση πραγματική, που υπήρξε διασπάθηση χρήματος δημοσίου πραγματική, που καλείται η χώρα να επιστρέψει 250 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια πραγματικά. Δεν μπορεί να τα βάζεις με τους εισαγγελείς, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί κάνει την έρευνα.
0: Θα το δούμε αυτό. Έτσι. Θέλω να μείνω λιγάκι.
1: Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
0: Στο γενικότερο πλαίσιο, γιατί
1: μου και σας βάζω και κάτι άλλο.
0: Με σοκάρει ο τρόπος με τον οποίο τα λέτε.
1: Όχι, και θα θέλω... σας πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω πολύ σχέση και με τον κόσμο που πλέον ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πιο καινούριο.
0: Τι εννοείτε με αυτό?
1: Εννοώ.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό τώρα. Εννοώ. Δεν είστε πολιτική παρθενέγγεν, εσύ. Με συγχωρείτε, κύριε Σαλμά.
1: Σωστά.
0: Πλάχνω. Από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας ήσασταν, που για τους δικούς σας λόγους διαφωνίας οριζοντίως και καθέτος και μετά από μία πολιτική κόντρα τελικά είστε ανεξάρτητος βουλευτής. Πάψατε δηλαδή να έχετε σχέση με τη βάση του κόμματος, με τους εκλογείς σας και λέτε δεν είστε με τους νεοδημοκράτες πια σε σχέση?
1: Είστε. Με αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: που δεν έχει, που επιμένει να μην ακούει τι του λένε ο Καραμανλής, ο Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι βουλευτές του, εγώ, η κοινωνία. Δηλαδή, που περνάει όλο αυτό σαν να μην υπόθηκε όλα αυτά που λέμε. Και δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δυστυχώς δεν, μάλλον, μας ακούει, αλλά δεν μας ακούει. Θα περιμένατε, υπάρχει η πολιτική σκέψη, η οποία διατυπώνεται με τον πολιτικό λόγο, και περιμένεις να δεις από τον πολιτικό λόγο την απήχηση που έχει στην κοινωνία. Θα σας πω μόνο να καταλάβετε ότι η κοινωνία δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που αγωνιούν και έχουν ελεύθερη κρίση. Θα σας πω τρία παραδείγματα. πρόσφατα. Χθες λοιπόν έτρωγα σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Ο φίλος μου ο εστιατόρας, όταν του είπα πώς τα βλέπεις όλα αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς που ακούγονται, μου είπε κανένα πρόβλημα. Και εγώ να ήμουν αυτό θα έκανα. Ήταν αφοπλιστικός. Σήμερα που ήρθα από το αεροδρόμιο και πήραμε ένα ταξί για να πάμε στο ξενοδοχείο, ήταν ένα παλικάρι ωραίο κριτικός, νέο παιδί, πρέπει να ήταν γύρω στα 30 χρονών. Όταν τον ρώτησα, χωρίς να ξέρει ποιος είμαι, τι γίνεται εδώ στην Κρήτη με όλα αυτά που ακούγονται, με ρώτησε οδηγώντας, τι έγινε δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα. Του λέω αυτή η διασπάθηση του χρήματος, μου λέει και τα λοιπά, καλά κάνουν. Μόνο οι πολιτικοί θα τρώνε. Προσέξτε. Δεν είναι κάτι ανήθικο, συνέχισε. Θα ήταν ανήθικο αν αυτό δεν ήταν ο κανόνας. Και ο ταξιτζής που πήρα για να έρθω από το ξενοδοχείο σε εσάς, όταν το ρώτησα, του είπα πώς θα πάει ένα-δυο κόμματα, να μην το πω και παρεξηγηθώ κιόλας, μου απάντησε θα ξαναπάρουν ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί αυτοί που τρώνε και βολεύονται όλοι αυτοί με τις εξυπηρετήσεις θα ξαναψηφίσουν πάλι. Αυτό λοιπόν είναι το στενάχωρο.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Γιατί θα σας αντιλέξω εδώ, αντιπώ ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που χθες, για παράδειγμα, ακούγοντας τη συζήτηση στη Βουλή περί κράτους δικαίου και όλα αυτά που διεμήθησαν μεταξύ πολιτικών αρχηγών, το πρώτο που σκεφτόταν είναι για ποιο κράτος δικαίου μου μιλάτε όλοι, όταν στις 15 του μήνα δεν έχω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Είναι κράτος δικαίου αυτό, όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και σκέφτομαι αν πρόκειται να πάρω χρυσάφι? Θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, μήπως η ίδια κοινωνία αισθάνεται ότι το πολιτικό σύστημα είναι σε απόκληση από τις δικές της ανάγκες, της κοινωνίας. Όλο.
1: Θα θυμηθώ μία φράση του Σαρλς Ντε Γκολ που έλεγε οι θεσμοί, κράτος, δικαιοσύνη, βουλή, όλα αυτά, είναι τόσο ισχυροί όσο και οι άνθρωποι που τους υπηρετούν. Δεν είμαστε σε εποχή με ισχυρούς ανθρώπους. Και αυτό μάλιστα ήταν μια φράση που αποδίδεται στο Γάλλο πολιτικό κατά την επιστροφή του μετά την κατάρρευση της τέταρτης δημοκρατίας, που ισχύει για σήμερα για την Ελλάδα στο απόλυτο.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει δυστυχώς στο απόλυτο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα σήμερα δεν είναι να λειτουργεί το κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Συμφωνούμε όλοι. Δεν είναι αριστερό ή δεξιό αυτό. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το πρόβλημα σήμερα δυστυχώς δεν είναι αν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Το πιστεύουν οι 8 στους 10 Έλληνες. Λέτε να μην το πιστεύω εγώ? Και βεβαίως, ποιος θεσμός να λειτουργεί και ποιο κράτος δικαίου? Είχαμε πει ένα κομμάτι από την προηγούμενη συνέντευξή μας. Είχε αφιερωθεί, αν θυμάστε, στους θεσμούς πριν γίνουν όλα αυτά. Το είχαμε κάνει έγκαιρα. Δηλαδή,

0: που ήρθε και δεν ήξερε και το κατάλαβα μετά από 6 χρόνια. Είναι ένας έμπειρος, παλαιός πολιτικός που εγνώριζε τι έπρεπε να κάνει αν ήθελε να διορθώσει τη στρέβλωση αυτή και να υπάρξει διαφάνεια στις αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά δεν το έκανε. Τι δεν έκανε? Δεν έκανε με το που ήρθε την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος που τη θυμήθηκε τώρα που θα φύγει για να τη συζητήσει ο επόμενος.
1: Άρα λέτε ότι έκανε μια πολιτική επιλογή?
0: Είναι πολιτική καθαρά επιλογή. Δεν έκανε τίποτα τυχαίο. Δεν μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε τυχαία και ήταν τα πρώτα του χρόνια για να του δώσουμε απαλλακτικό. Ό,τι έκανε ήταν εν γνώση του. Δηλαδή, επί 6 χρόνια σκέ που είναι στη διακυβέρνηση, δεν ήθελε να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, γιατί ήθελε να υπάρχει ατιμωρησία στους υπουργούς. Σας το απέδειξα αυτό.
1: Θα το επαναφέρω. Άρα, για να κλείσω το γενικό πλαίσιο, αισθάνεστε ότι η δημοκρατία στη χώρα, γιατί είπατε, δεν λειτουργεί πια, είναι ασπόνδυλη, είναι χρεοκοπημένη? Υπάρχει ο γνωστός καθηγητής στον χώρο των πολιτικών επιστημών και της πολιτικής φιλοσοφίας, ο κ. Κοντογιώργης, που έχει πει ότι στην Ελλάδα το σύστημα έχει μετατραπεί σε εκλόγιμη μοναρχία. Στην ουσία.
0: Δίκιο έχει. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό και στην προηγούμενη εκπομπή σας, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ένας άνθρωπος.
1: Είναι ασπόνδυλη σήμερα η δημοκρατία.
0: Είναι τύπης δημοκρατία.
1: Τύπης
0: δημοκρατία. Ένας άνθρωπος αποφασίζει για όλα. Αλλά με τρόπον τέτοιο που δεν συμμετέχει, δεν αφήνει να συμμετάσχει στην λήψη αποφάσεων κανένας. Έτσι. Είναι ο ίδιος με 4 συμβούλους που αποφασίζει για τα πάντα. Αλλά και το σύστημα δεν είναι μόνο ο ίδιος. Πάντα ο αρχηγός ενός κόμματος που γίνεται πρωθυπουργός αποφασίζει για τα ψηφοδέλτια. Άρα κάνει ένα πρώτο καθάρισμα στο ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Αν δεν του αρέσει κάποιος, δεν μπαίνει στα ψηφοδέλτια. Μετά δίνει τα αρέστα του για να στηρίξει κάποιον που είναι δικός του. Ακόμη και τον κάνει και υπουργό, ενώ ξέρει, ή κάναν υφυπουργό να του δώσει έναν τίτλο ανεφαρμοδιοτήτων, ενώ ξέρει ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, για να του δώσει ένα μπουστάρισμα για να μπορέσει να εκλεγεί έναντι του άλλου συνυποψηφίου για να ελέγξει την κοινοβουλευτική ομάδα. Για να αισθάνεται ασφαλής και να μην έχει αντίλογο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στη συνέχεια επιλέγει ποιον θέλει να κάνει υπουργό. Και τα κριτήρια με τα οποία κάνει κάποιον υπουργό ποικίλουν αναλόγως στον πρωθυπουργό. Αλλά ο ίδιος αποφασίζει, ο πρωθυπουργός αποφασίζει. Θα μου πείτε, αυτός δεν έπρεπε να αποφασίζει. Σωστά. Και τους γενικούς γραμματείς. Ενώ παραδοσιακά ο υπουργός έπρεπε να αποφασίζει τους γενικούς του γραμματείς, τους ειδικούς του γραμματείς, για να μπορεί να οργανώσει με μια αυτονομία και αυτοτέλεια το σχήμα του, το λειτουργικό στο Υπουργείο του. Τώρα όμως όλα αυτά καθορίζονται από τον πρωθυπουργό. Τίποτα δεν περνάει κανένας διοικητής σε νοσοκομείο, κανένας διοικητής σε οργανισμό, αν δεν περάσει από το Μαξίμου. Αυτό λοιπόν είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να μην αφορά μόνο τον σημερινό πρωθυπουργό, να το κάναν και άλλοι στο παρελθόν, αλλά σε τέτοιο βαθμό δεν το έκανε κανένας. Άρα έχει δίκιο ο κύριος Κοντογιώργης.
1: Πείτε μου και κάτι ακόμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για το βουλευτή δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα όμως? Θέλω να πω, με βάση το Σύνταγμα ψηφίζει και νομοθετεί με βάση τη συνείδησή του και όχι με βάση την κομματική πειθαρχία, με βάση το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι κενό πουκάμισο είναι τελικά το Σύνταγμα? Γιατί ακούω πολλές φορές τους πολιτικούς να μιλάνε περί συνταγματικών διατάξεων, συνταγματικότητας κτλ. Αν ή ως τρόπο λειτουργίας βάζεται πάνω απ' όλα την κομματική πειθαρχία και όχι τη συνείδησή σας ως νομοθέτες, γιατί αυτό είστε ως βουλευτές, τότε με συγχωρείτε, οι πρώτοι που αυτοχειριάζουν αυτό το σύστημα το δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε το, είστε εσείς ήδη οι βουλευτές, ναι ή όχι?
0: Λοιπόν, θα σας αποδείξω ότι το άρθρο 60 του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται. Τι λέει το άρθρο 60 του Συντάγματος? Ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία λόγου και έκφρασης. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση είχα τόση ελευθερία λόγου και έκφρασης που μόλις του είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα 10 πράγματα με διέγραψε και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τόσο απεριόριστη η ελευθερία έκφρασης και λόγου στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα κατά άλλα κόμματα δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω εγώ. Όχι μόνο δεν λειτουργεί αυτό το άρθρο, αφού σας λέω δεύτερο επιχείρημα, η κομματική πειθαρχία. Έχει διαφωνήσει κανείς ποτέ με κάνα νομοσχέδιο? Θυμάμαι, είχε έρθει το νομοσχέδιο για την δικαστική μεταρρύθμιση. Και καταργούνταν και κάτι ειρηνοδικοί που είχαν ξεμείνει στην περιοχή μου.
1: Και εδώ.
0: Ναι, και επειδή ήμουν αντίθετος στο να συμβεί, ξέρετε, κλείνουν όλες οι υπηρεσίες, κλείσαν.

0: Εφορίες, κλείσαν τα οίκα, μια μεταρρύθμιση κάνει ο καθένας, κλείσαν τα οι πολεοδομίες, κλείσαν τα ΕΛΤΑ, όλα κλείνουν. Και αυτό δεν ξέρω πόσο καλό κάνει στην Ήπεθρο. Και βέβαια πάντα υπάρχει το επιχείρημα να έκλεινε και το ειρηνοδικείο της περιοχής μου, δύο ειρηνοδικεία, γιατί είχαν 35 υποθέσεις το χρόνο. Βέβαια. Αφού ερήμωσε η Ήπεθρος, 35 υποθέσεις τα είχαν. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν είπα να μην το ψηφίσω, γιατί είχα βασικές αντιστάσεις στην ερημοποίηση της Ήπεθρου. Πίστευα πάντα ότι το αθηναϊκό κράτος, το αθηνοκεντρικό κράτος, πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για να στηριχθεί η Ήπεθρος. Έτσι. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να βρεθούν οι υποθέσεις. Μόλις δεν το ψήφισα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, δέχτηκε ένα τηλέφωνο από τον Υπουργό τότε Επικρατείας, που μου λέει: δεν το ψήφισες, ναι, πρέπει να σε διαγράψουμε. Γιατί είναι και άλλοι βουλευτές, λέει, που διαφωνούσαν και αυτοί είναι εκτεθειμένοι. Σκέφτηκα τότε ότι θα είχα πιο σημαντικό λόγο να διαγραφώ, ας μην διαγραφώ γι' αυτό, και διόρθωσα την ψήφο. Όμως αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Ένας ελεύθερος βουλευτής πνίγεται σε ένα τέτοιο κόμμα. Και καλά, αν δεν έχεις εναλλακτικά στη ζωή σου ή αν έχεις χαμηλές αντιστάσεις. Όμως άνθρωποι που έχουν κάποιο όριο, κάποτε το όριο ξεπερνιέται και κάποτε το σπάς.
1: Θέλω να επιστρέψω τώρα στην επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αρχικά, κύριε Σαλμά, πώς νιώθετε όταν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι του τύπου, αλλά ακόμα και η κοινωνία, άμα δείτε στις αναρτήσεις, αναφέρονται στην κυβερνόσα παράταξη με το ακρονίμιο πια Νέα Δικογραφία. Γιατί κοιτάξτε, σήμερα είστε ανεξάρτητος βουλευτής, εδώ και καιρό, αλλά προέρχεστε από τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ακούτε να λένε τη Νέα Δημοκρατία, Νέα Δικογραφία, πώς αισθάνεστε?
0: Είμαι βέβαιος ότι θα περιμένατε να σας πω δικαιωμένος. Θα σας πω όμως στενοχωρημένος. Όχι ως πρώην νεοδημοκράτης. Θα σας έλεγα για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μια παράταξη που κυβερνά τον τόπο. Γιατί η Ελλάδα πέρασε μεγάλη περιπέτεια τα τελευταία 15 χρόνια και δεν ήταν αυτό που της άξιζε. Έτσι. Όμως ήταν προδιαγεγραμμένο όλο αυτό και ήταν προδιαγεγραμμένο διότι όταν σας είπα ότι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος γίνεται με μη σύνομους τρόπους, με μη τρόπους ηθικής και με διαδικασίες που αφήνουν ερωτηματικά για διαφθορά, ήταν δεδομένο ότι όταν κάποιος θα αποφάσιζε να ερευνήσει υποθέσεις διαχείρισης δημοσίου ή ευρωπαϊκού χρήματος, θα έπεφτε πάνω σε πάρα πολλές υποθέσεις, γιατί η κυβέρνηση πίστευε ότι είναι στο απειρόβλητο. Επειδή με κάποιον τρόπο στα υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης υπήρχε η επιρροή, θα σας πω με ποιον τρόπο. Οπότε βλέπαμε με κάποιον συνεχώς μία τιμωρησία του πολιτικού συστήματος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου και Παπαντονίου, που νομίζω ο Παπαντονίου πρέπει να καθάρισε και στο τέλος. Δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου, όλες οι άλλες υποθέσεις καθάρισαν. Όλος τυχαίως. Άρα, επειδή αισθάνονταν η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να την πιάσει η δικαιοσύνη, γιατί ελέγχεται, θα σας πω με ποιον τρόπο, αισθάνονταν απολύτως ασφαλής να κάνει μετεπιτάσιος αυτό για το οποίο σας έλεγα εγώ ότι διαφωνώ, δηλαδή να κάνει κακή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε πώς ελέγχει την δικαιοσύνη, είναι βαριά κουβέντα, θα σας πω ένα από αυτά που σας είπα στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι όταν το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ελέγχει ποιος θα πάει εισαγγελέα στον Άριο Πάγο και τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, σημαίνει ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι και εξαρτάται η εξέλιξή τους στους τελευταίους βαθμούς, όπως και η στρατηγική, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί αν ποτέ επιτεθούν σε κάποιον από τους ανθρώπους της παράταξης που κυβερνάει, για να μην σταματήσει η καριέρα τους. Και ο δεύτερος τρόπος, σας το λέω σήμερα, είναι αυτή η για μένα ανεπίτρεπτη προσμονή των ανώτατων δικαστών ότι μπορούν να συνεχίσουν μετά την αφιπηρέτησή τους σε θέσεις επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών ή σε διάφορες θέσεις του κράτους. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης, πρόεδρος δημοκρατίας, πρόεδρος αρχής τάδε, πρόεδρος αρχής τάδε. Αυτοί είναι συνταξιοδοτημένοι περισσότεροι ανώτατοι δικαστές. Από πού ορίζονται? Στις αρχές, με διευρυμένη πλειοψηφία βέβαια από τη Βουλή, αλλά με κύρια πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος. Επομένως, όταν προσδοκάς να έχεις συνέχεια μετά τα 60 χρόνια που συνταξιοδοτείσαι, δεν σπάς αυγά και πολλές φορές αναγκάζεσαι να στρογγυλεύεις. Και λέει ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι, μα πώς αυτός ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, μα πώς αυτός ο Άριος Πάγος στην υπόθεση των υποκλοπών την αρχιοθέτησε αμέσως. Και ένα πρωτοδικείο κατάλαβε ότι υπάρχει υπόθεση σοβαρή, πιθανόν και κατασκοπίας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλο αυτό δημιουργεί προσβολή στην παράταξη αυτή, τη μεγάλη παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που δεν είχε καμία σχέση με τη διαφθορά, έτσι. Ποτέ δεν κατηγορήθηκε ούτε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμάρας για υποθέσεις διαφθοράς όπως ζούμε σήμερα.
1: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα με τον Μητσοτάκη?
0: Όχι.
1: Οφείλω να σας το ρωτήσω.
0: Όχι, να σας πω γιατί. Με όλο το σεβασμό.
1: Γιατί ειλικρινά σας λέω ότι φαινόμενα παρακμής, διαφθοράς έχεις μόνο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή η χρεοκοπία της χώρας δεν είναι αποτέλεσμα διαφθοράς και οι μετέρων που μοιράζονταν δουλειές.
0: Εννοείται.
1: Άρα,
0: εννοείται.
1: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θα σας πω γιατί δεν έχω προσωπική βεντέτα. Σας είπα πριν ότι τα πήγε καλά στην εξωτερική πολιτική, έτσι, στην άμυνα, στο ψηφιακό κράτος. Την πρώτη τετραετία. Δεν είχα λόγο να μην σας το πω. Δεν έχω καμία βεντέτα για τον εξής λόγο. Διότι αν εξαιρέσετε την πρωθυπουργική του διαδρομή, στις υπόλοιπες διαδρομές μας δεν αισθάνομαι ότι υπολείπομαι αυτού. Επομένως δεν έχω κάτι. Μπορώ να σας πω βέβαια ότι δεν τον παρεξήγησα ούτε για τη διαγραφή μου. Για δύο λόγους. Γιατί την προκάλεσα, γιατί έκανα χρήση του άρθρου 60 του Συντάγματος και ήξερα ότι δεν μπορεί να το ανεχτεί. Έτσι. Και δεύτερον, γιατί του έδωσα την ευκαιρία να εκτεθεί ακόμη περισσότερο πώς μπορεί να διαγράφει ένα βουλευτή για τις απόψεις του και τις ιδέες του και να μην διαγράφει όλους αυτούς που σήμερα είναι σε δικογραφίες εκατοντάδων σελίδων και να μην διαγράφει ανθρώπους σαν αυτούς που δεν έχουν επιτυχία και να τους έχεις να κυβερνήσουν τη χώρα όταν πίστευε στην αριστεία. Επομένως δεν έχω τίποτα μαζί του.
1: Πείτε μου, για να πάω σε διακοπή, τελικά είναι εμπλεκόμενοι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η πλειοψηφία, δεν θα πω όλοι, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, ή είστε κι εσείς της άποψης ότι υπερβάλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι και ένας νεότευτος θεσμός που έχει την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης και μόνο και θα κριθεί, ή όπως είπε ξανά σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας, η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κυρία Παπανδρέου, που είναι στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι επίθεση στη δημοκρατία και όχι στη Νέα Δημοκρατία?
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Κύριος Γεωργιάδης.
0: Καλά, να πούμε τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, η ερώτησή σας ήταν πιο σοβαρή. Τι με ρωτήσατε? Αν αυτές οι δικογραφίες είναι αξιόπιστες, έτσι, και αν είναι όλοι, όπως λέτε, μπλεγμένοι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Σαχίνη, κάνει τη δουλειά της. Πολλοί πολιτικοί ταλαιπωρήθηκαν από δικαστικές έρευνες στο παρελθόν και οι περισσότεροι, όσοι δεν είχαν θέματα, παραδόθηκαν καθαροί στον κόσμο. Όποιος ασχολείται με την πολιτική πρέπει να ξέρει ότι αυτό θα υπάγεται σε αυστηρό έλεγχο, και ειδικά όποιος διαχειρίστηκε δημόσιο χρήμα. Επομένως, υπομονή και όποιος είναι καθαρός θα καθαρίσει. Δεύτερον, επειδή είδα πολλές αναφορές στην κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παράρτημα στην Ελλάδα. 10 Έλληνες εισαγγελείς κάνουν την έρευνα στη Λουκάριος. Δεν την κάνει η κυρία Κοβέση. Και αυτοί οι εισαγγελείς έχουν ένα χαρακτηριστικό όμως. Γι' αυτό ενοχλείται πολύ ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Ξέρω πολύ καλά πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τα βιογραφικά πάνε στην κυρία Κοβέση και η κυρία Κοβέση βλέπει τις υποθέσεις που είδαν πίσω, τα βιογραφικά τους, και πρέπει να δώσει το OK για να πας εκεί. Και από την ώρα που πας, καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση. Και το κάνουν τόσο απροκάλυπτο όλο αυτό, έτσι που θυμώνουν. Δηλαδή, το σκάνδαλο το ΠΚΠ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, που ερευνά, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας Μητσοτάκη. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Πρώτον, βάζουμε φίλους μας και συμφοιτητές μας από το κολέγιο σε θέσεις υπουργών, τους οποίους αλλάζουμε τόσο γρήγορα ώστε να μην προλάβουν να κάνουν καμία αλλαγή. Δεύτερον, βάζουμε στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φίλους μας και τους αλλάζουμε τόσο γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν καμία αλλαγή. Τρίτον, τους παρακολουθούμε όλους για να τους κρατάμε. Και τέταρτον, όταν έρθει η ώρα τους θυσιάζουμε όλους για να σωθεί ο Μητσοτάκης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω στην πρώτη αναγκαστική διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις, υπενθυμίζω, με συνομιλητή μας, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, μου κάνει εντύπωση ότι είπατε ότι όλο αυτό έχει 4 χαρακτηριστικά που είναι χαρακτηριστικά Μητσοτάκη. Αλλά εγώ, παρότι εσείς μου είπατε ότι ας σχολιάσουμε κάτι άλλο, θέλω να επιμείνω λίγο, γιατί αντιπρόεδρος κυβέρνησης είναι ο υπουργός. Ο υπουργός είπε και κάτι άλλο. Ότι πρώτον είναι επίθεση στη δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά από την κυρία Παπανδρέου. Κατά δεύτερον, η κυρία Παπανδρέου εργαλειοποιεί τη δικογραφία σαλαμοποιώντας την, διότι θέλει να της ανανεώσουν τη θητεία. Με έναν τρόπο όμως παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα και μέσω διαρροών κρεμά στα μανταλάκια κόσμο και ντουνιά από την κυβερνώσα παράταξη, θέτοντάς τη υπό ομοιρία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Προσθέτει δε ότι και οι άλλοι βουλευτές των άλλων κομμάτων μες στη Βουλή για αυτές τις κατηγορίες γελάνε. Λένε ότι είναι αστείες, θα καταπέσουν. Κατά συνέπεια, όταν ο αντιπρόεδρος ενός κυβερνώντος κόμματος λέει ότι μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σαλαμοποιεί και επιχειρεί μοχλεύοντας να ελέγξει τα πολιτικά πράγματα της χώρας, δεν σας αφορά ως βουλευτή αυτό?
0: Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό στον κύριο Γεωργιάδη, ιστορικά οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία αξία.
1: Είναι βαρύ αυτό που λέτε.
0: Πουλούσε επιστολές του Χριστού. Έβριζε το Μητσοτάκη όταν ήταν στο Λαός και τον Καραμαλή. Στη συνέχεια τους εξυμνούσε. Μην χάσουμε το χρόνο στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχουν αξία οι δηλώσεις του. Σήμερα μιλάει έτσι, αύριο το λέει ανάποδα. Είναι και το ήθος των δηλώσεων, το οποίο δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Ναι, αλλά είναι μέλος μιας κυβέρνησης.
0: Προσέξτε, είναι ένας από τους λόγους.
1: Προείσταται ένας πρωθυπουργός.
0: Είναι ένας από τους λόγους που δεν ήθελα να είμαι σε αυτό το κόμμα και να στηρίζω αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε ιδεολογικά, ούτε με τον τρόπο έκφρασης των σκέψεών μας, ούτε με το μέτρο της έκφρασης λόγου, έτσι, ούτε και με τις απόψεις γενικότερα.
1: Ναι, αλλά εγώ οφείλω να επιμείνω. Είναι μέλος μιας κυβέρνησης στην οποία προείσταται ο Πρωθυπουργός.
0: Να πούμε για τον Πρωθυπουργό.
1: Σε ένα κόμμα που λέει, να σας το θυμίσω, μένουμε Ευρώπη. Ναι. Ξαφνικά μας μυρίζει, μας ξυνίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέμε ότι παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας δια της Ελληνίδας εκπροσώπου και κάνει και διαρροές η εισαγγελέας. Με συγχωρείτε, αλλά αν θυμάμαι καλά, εσείς ήσασταν ο πρώτος που είπατε ότι μέσα από διαρροή άνθρωπος από το Μέγαρο Μαξίμου ειδοποίησε 2 βουλευτές ότι δεν θα υπουργοποιηθείτε διότι εμπλέκεστε στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος κάνει διαρροή τελικά, η κυρία Παπανδρέου?
0: Σωστά.
1: Εσείς το είχατε πει, εκτός αν δεν ισχύει.
0: Είπα αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη και μένω εδώ. Κρατήστε κάτι. Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίνονται οι δουλειές. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί καμιά φορά οι δικογραφίες μπορούν να αφορούν και την υγεία. Άρα μέχρι εκεί. Σε αυτό που είπα, κρατήστε ότι δεν θα μου απαντήσει.
1: Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν.
0: Πάμε τώρα όμως σε κάτι πιο σημαντικό.
1: Βεβαίως. Γιατί...
0: Καλά το είπε ο κύριος Γεωργιάδης αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, ακούστε που φτάσαμε. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κάνει πιο γρήγορα την έρευνα και θέλουμε να περάσουμε και νόμο για να παραδώσει καθαρούς όσους είναι σε εκκρεμότητα.
1: Αυτό είναι κακό, να ζητάει επιτάχυνση των διαδικασιών. Αν και το πρώτο που θα έπρεπε να ζητήσει είναι επιτάχυνση των διαδικασιών για τον φουκαρά ταλέπορο απλό πολίτη. Αλλά για να μην μου πει κάποιος ότι κάνω λαϊκισμό, είναι κακό να ζητάει επιτάχυνση.
0: Δεν είδα να κάνει κάτι για την επιτάχυνση των υποθέσεων του κόσμου στα δικαστήρια, που περιμένουν 3 χρόνια να πάει να οριστεί δικάσιμος. Δεν είδα να έχει την ίδια αγωνία. Αν είχε την ίδια αγωνία για τον κόσμο που ταλαιπωρείται στα δικαστήρια, στην Ευελπίδων και στην περιφέρεια, επί 6 χρόνια που είναι πρωθυπουργός και είχε κάνει κάτι, θα ήταν δικαιολογημένος. Αυτός να μην έχει κάνει τίποτα για τις υποθέσεις του κόσμου που ταλαιπωρούνται και περιμένουν χρόνια. Εγώ στην υπόθεση με το Μανιαδάκη που περιμένουμε να καταρογραφεί η απόφαση που τον είχα κατηγορούμενο, περιμένουμε 2 χρόνια και δεν έχει καταρογραφεί η απόφαση. Δεν είδα, σαν εμένα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι στα δικαστήρια. Δεν είδα να κάνει τίποτα για να έχει την ίδια αγωνία να επισπεύσει οι Ευρωπαίες Εισαγγελέες για τις υποθέσεις. Δηλαδή, θέλει να κάνει νόμο για να βγαίνουν γρήγορα οι υποθέσεις, οι αποφάσεις για τους βουλευτές του, την ώρα που δεν κάνει νόμο να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις για τον κόσμο. Είναι πρωθυπουργός αυτός. Και μου λέτε μετά ότι έχω κάτι μαζί του. Θα σας πω όμως τι είναι το χειρότερο.
1: Ναι.
0: Το γιατί ζητάει επιτάχυνση της απόφασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές να τρέξει γρήγορα η δικογραφία. Γιατί φοβάται ότι είναι οι υποθέσεις αυτές που έρχονται δεν του αφήνουν ελεύθερο χρόνο για να κάνει εκλογές και είναι πολλές. Επομένως, το άδικο είναι ότι μάταια βιάζεται, γιατί είναι δεκάδες οι υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σας πω όμως πώς νομίζω ότι σκέφτεται. Λέει, τώρα έχω κάνα μήνα να διαχειριστώ την ολομέλεια με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, να διαχειριστώ την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους 2 πρώην υπουργούς Γεωργίας Λιβανό Αραμπατζή, αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή και προκαταρκτική, και να πάω σε εκλογές. Διότι όταν προκηρυχτούν οι εκλογές,
1: ναι,
0: σταματάει το δικαίωμα της εισαγγελίας και οποιασδήποτε εισαγγελίας, είτε ευρωπαϊκής είτε ελληνικής, να στέλνει δικογραφίες.
1: Άρα τι λέτε, ότι θέλει να κλείσουν γρήγορα...
0: Θέλει να κλείσουν τώρα, δηλαδή τι θα ήθελε ιδανικά. Να πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ένα μήνα ότι αυτοί οι 5 έχουν θέμα οι βουλευτές, να τους βγάλει από τα ψηφοδέλτια του, αυτοί οι υπόλοιποι δεν έχουν, τους ξαναβάζει στα ψηφοδέλτια και προκυρεί σε εκλογές. Και παγώνει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στείλει τις υπόλοιπες δικογραφίες. Με το χρόνο παίζει. Και επομένως είναι η πρώτη φορά που, όσο ζούμε, που το χρόνο των εκλογών δεν το καθορίζει ο Πρωθυπουργός ή το Σύνταγμα, αλλά οι εισαγγελείς.
1: Άρα για να καταλάβω, η ομιλία του στη Βουλή είχε αυτό το σκοπό, λέτε?
0: Και μόνο αυτό το
1: σκοπό. Και έχει αποφασίσει δηλαδή επίσπευση των εκλογών.
0: Αλλιώς γιατί να βιάζεται? Ούτως ή άλλως μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 2 μήνες, σε 3, τον Ιούλιο, αν σκέφτεται να κάνει εκλογές το Μάρτιο του 27,
1: ναι,
0: δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτως ή άλλως σε 3 μήνες θα δώσουν έγγραφες εξηγήσεις οι βουλευτές και τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα πει πάει αρχείο ή πάμε παρακάτω στην ανάκριση. Είναι απλό.
1: Πάντως,
0: ο λόγος που βιάζεται είναι αυτός που σας είπα.
1: Πάντως, κύριε Σαλμά, μέχρι στιγμής μου περιγράφεται ένα κόμμα, μια κυβερνητική παράταξη πλειοψηφίας, θυμίζω ισχυρή 41%, που έχει ένα αστικό εξωτερικά περίβλημα, αλλά στον πυρήνα είναι βαθιά φεουδαλικό. Αυτό μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή.
0: Είδατε ότι παίρνει μπόρα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αναγκαστικά. Και αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον συμμερίζονται τον προβληματισμό μας.
1: Ωραία.
0: Έτσι και τις απόψεις μας.
1: Αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο πολιτικά για να σας ρωτήσω. Αν περιγράφετε αυτή την κατάσταση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση εν συνόλο ή κατά τμήμα δεν μπορεί να δομήσει μία πιστική αντιπρόταση θελκτική στην κοινωνία, δεν σας λέει κάτι ότι τελικά όλο το σύστημα, με βάση αυτό που περιγράφετε εσείς ως κυβερνητική πλειοψηφία, πάσχει. Όλο το σύστημα πάσχει.
0: Κύριε Σαχίνη, σε αντίθεση με το πολύ παρελθόν, τη δεκαετία του 70, του 60, σοβαροί άνθρωποι δεν πάνε στην πολιτική σήμερα. Πετυχημένοι άνθρωποι στις δουλειές τους, νοικοκυρέοι, δεν πάνε να τρέχουν τώρα στα καφενεία να μαζεύουν ψήφους. Ούτε να κάνουν να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες εξυπηρέτηση του κόσμου με τα ρουσφέτια, με τις εξυπηρετήσεις, διότι τι νομίζετε ότι στα πολιτικά γραφεία ζητάει ο κόσμος? Τι έρχονται να πούνε? Να αλλάξουμε ένα νόμο? Επομένως, οι σοβαροί άνθρωποι δεν μπαίνουν στην πολιτική. Ως επιτοπλίστων υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις. Mm-hmm. Από τους υπόλοιπους που μπαίνουν τώρα στην πολιτική, τι περιμένετε? Έτσι, περιμένετε να έχουμε λαμπρά παραδείγματα και ηγεσίες ανατροπής? Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν έχει ηγεσίες. Θέλετε να σας πω και υπερατλαντικά. Οι Αμερικανοί πολίτες είχαν να κάνουν επιλογές μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν κάνω κρίσεις, αλλά ήταν δύο άνθρωποι που νομίζω οι Αμερικοί είχαν πολύ πιο δυνατά μυαλά για να μπορέσουν να διοικήσουν αυτή τη χώρα.
1: Θέλω να ανοίξω μία
0: Πριν όμως ανοίξετε, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό δικαιοσύνη, για να μην ξαναρθούμε.
1: Καλά, δεν κλείνει, θα επανέρθουμε ούτως ή άλλως.
0: Και ο ΠΚΠ. Όλο αυτό είναι στενάχωρο, γιατί έχει από πίσω συγκάλυψη. Όπως και τα Τέμπη, έχει ως μη συγκάλυψης. Τι εννοώ? Δηλαδή, ακούστε, έχει ως μη συγκάλυψης και κακό management. Και αυτό που έλεγες για την αξιοκρατία, δεν το εννοούσες. Όλα αυτά είναι στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, έχεις έναν πρωθυπουργό που σε 6 χρόνια, ακούστε κύριε Σαχίνη, αλλάζει 6 υπουργούς γεωργίας. 6. Έναν κάθε χρόνο. Αυτό είναι καλό management ή κακό? Να ρωτήσουμε όποιον θέλετε. Είναι καλό management ή κακό? Δηλαδή, σε μια επιχείρηση θα άλλαζε 6 διευθύνοντες συμβούλους ο ιδιοκτήτης στην επιχείρησή του έναν κάθε χρόνο και θα πήγαινε καλά η επιχείρησή του? Θα άλλαζε 7 διοικητές στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Να τους αλλάζεις έναν κάθε χρόνο? Και γιατί, το ερώτημα είναι, καλά, γιατί τους άλλαξες? Ήταν καλή ή δεν ήταν? Αν ήταν καλή, δεν τους αλλάζεις. Αν αλλάξεις έναν καλό, πρέπει να έχεις λόγο που τον αλλάζεις. Δεν είναι τόσο τιμητικό για τον καλό. Αν αλλάζεις έναν κακό, σου συγχωρείται, έκανες ένα λάθος. Αλλά 6 λάθη και καλά δεν τα βρήκες με τους υπουργούς και τους διοικητές. Έγινε αυτό το σκάνδαλο και όλη η γραμμή υπερασπιστική ήταν ότι δεν ήξερε τίποτα. Ωραία. Ο Βάρας ήταν ο πρώτος διοικητής στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τα είπε αυτά που συνέβαιναν. Συγκρούστηκε με τον Βορύδη και έφυγε. Τον πήρε σύμβουλο μέχρι σήμερα. Καλά κύριε Σαχίνη, να έχεις το Βάρα σύμβουλο από το 2021 και να μην τον έχεις ρωτήσει ποτέ εκεί που ήσουν τι συνέβαινε. Πρέπει να είσαι ή ανόητος ή αδιάφορος ή να ήξερες, οπότε δεν χρειαζόταν να ρωτήσεις. Σε οποιοδήποτε από τα 3 σενάρια, σε κάθε περίπτωση δεν είσαι αναντικατάστατος.
1: Πάντως, θέλω να σας πω ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που είπατε το 2019, η κυβέρνηση αυτή άλλαξε την αποσβεστική προθεσμία για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών σε 20 ετή. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει και είναι σε ισχύ ο νόμος περί ευθύνης υπουργών του 3 που ψηφίστηκε, θυμίζω, επί Πετσάλνικου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν περάσει δηλαδή 7 χρόνια. Δεν χρειάζεται ένα νέο εκτελεστικό νόμο, διαφορετικά η υποσβεστική ισχύει, για να το καταλάβω, θέλω να μου το πείτε. Τώρα είστε ανεξάρτητος, μπορείτε να τα πείτε.
0: Δεν ήθελε το πολιτικό σύστημα να ελέγχεται. Υπάρχει μια δικαιολογία που έχει μια βάση. Θα πάω εγώ υπουργός, θα διαχειριστώ τόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Αν δεν έχω κάλυψη και δεν είμαι στο απειρόβλητο, θα μετρέχουν μετά στα δικαστήρια. Άρα δεν θα βρίσκαμε κανέναν υπουργό να βάλουμε που να είναι διατεθειμένος να τρέχει στα δικαστήρια για τα υπόλοιπα χρόνια, επειδή θα υπέγραφε συμβάσεις, διαγωνισμούς, αναθέσεις, έργα, τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην ήταν με τον τρόπο που ήθελε, γιατί έπρεπε να τα κάνει. Ή επειδή το υπεδείχθηκαν από το Μαξίμου. Θα υπήρχε θέμα, υποτίθεται, αυτό είναι το επιχείρημα, στο οποίο θα βρούμε να βάλουμε υπουργό όταν δεν έχει κάλυψη. Το θέμα όμως είναι άλλο. Ότι έχει οριμάσει η συνθήκη που όλοι λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86. Τελεία. Και ο κόσμος πρέπει να μας πει, θέλει οι υπουργοί να είναι στο αδιάβλητο να κάνουν ό,τι θέλουν, ή θα πρέπει να ελέγχονται? Όποιος θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία να ξέρει ότι αυτό που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλήρης κατάργηση, θα είναι μια μόχλευση που πάλι θα μένουν στο απειρόβλητο οι υπουργοί.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν,
1: επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, θα ανοίξω μια παρένθεση. Θέλω λίγο να μπω στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτού που βιώνει η χώρα, γιατί πάνω απ' όλα η χώρα είναι το ενδιαφέρον όλων. Και θέλω να καλωσορίσω για λίγο στην παρέα μας τον καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας σε αρκετό αριθμό πανεπιστημίων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ιταλία, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Δεν ξέρω πόσο έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση, αλλά θέλω να μου πείτε ποια είναι η επίγευση των όσων έχετε ακούσει, από όσα έχετε προλάβει να έχετε ακούσει από τον κύριο Σαλμά.
2: Δυστυχώς δεν άκουσα, διότι είχαμε μια δυσκολία στη σύνδεση. Άκουσα μόνο ό,τι μέσα σε 10 λεπτά έχει πει και λιγότερο, το σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που μιλούσατε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εκείνα τα οποία άκουσα και είμαι σύμφωνος, τουλάχιστον αυτά τα λίγα δηλαδή που άκουσα και είμαι σύμφωνος, είναι στην αναφορά του που έκανε σχετικά με την κυβέρνηση και αναφορικά θα έλεγα με τον Πρωθυπουργό της χώρας και γενικότερα τους χειρισμούς του πάνω σε ζητήματα κρίσιμα. Και δράτωμαι τώρα της ευκαιρίας για να πω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την άποψη ότι ζούμε μια μεγάλη κρίση, μια μεγάλη πολιτική κρίση που αντίστοιχη δεν έχουμε ξαναζήσει στα μεταπολιτευτικά μας χρόνια. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ αποστασιοποιημένη από τη λαϊκή βάση, δηλαδή από το λαό, μια κυβέρνηση που χειραγωγεί τους θεσμούς και επιπλέον ασκείται μία πολιτική της αβουλίας που έχει αντικατασταθεί σε κάθε περίπτωση, και αυτό το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, από την κομματική στεροβουλία. Μάλιστα θα έλεγα ότι πλέον έχουμε φτάσει σε μία κατάσταση όπου τα κομματοπαράσιτα, και είμαι αρκετά αυστηρός με αυτά που λέω γιατί τα βλέπουμε, ελουφάζουν ευκλαιώς σε πόστα δύναμης. Έτσι. Ενώ οι θεσμοί, έτσι όπως έχουν αυτονομηθεί και έχουν χάσει και την κοινωνική τους λειτουργικότητα, αναφορικά με τους σκοπούς που είχαν και θα έπρεπε να έχουν, έχουν φτιάξει καταστάσεις κυριαρχίας. Άρα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και το ζήτημα αυτό πολλαπλασιάζεται ακόμη περισσότερο όταν τα αντιπροσωπευτικά σώματα δεν νομοθετούν πια, το βλέπουμε, το ξέρουμε, ο κύριος Σαλμάς το ξέρει καλύτερα γιατί είχε μεγάλη θητεία στο κοινοβούλιο, ούτε ελέγχουν τις αποφάσεις, απλά επικυρώνουν προτάσεις των κυβερνήσεων. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά είναι η μία πλευρά. Αλλά όταν λέτε για βαθιά πολιτική κρίση, θα σας ρωτήσω, οφείλω να σας ρωτήσω. Η βαθιά πολιτική κρίση είναι συνεπεία της δράσης μόνο της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Γιατί είπατε πολιτική κρίση, δεν είπατε κρίση που προκαλεί η κυβέρνηση μόνο. Άρα...
2: Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό και θα σας αιτιολογήσω τι ήθελα να πω ακόμη περισσότερο. Θέλω να πω ότι αυτή η κρίση έχει αυτό που λέμε μια παθογένεια από το παρελθόν. αλλά η όξυνση της κρίσης είναι των τελευταίων 7 ετών. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι η κρίση υπήρχε και θα έλεγα ότι σιγά σιγά άρχισε να γιγαντώνεται μεταπολιτευτικά, ξεπερνώντας τα πρώτα 10 έως 15 με 20 χρόνια της μεταπολίτευσης. Στα υπόλοιπα όμως χρόνια η κρίση εμφανίζεται, αλλά θα έλεγα, επιτρέψτε μου τον όρο, ξεχυλώνει πλέον σε αυτή την επταετία. Γιατί μου φαίνεται εντελώς απαράδεκτο, πέρα από κάθε λογική, για να το πω και έτσι, το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία δεν ήξερε τίποτε για όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ότι δεν είχε ενημερωθεί η κυβέρνηση της αριστείας, η κυβέρνηση που όλα μπορούσε να τα ελέγξει. Αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα και δεν φαίνεται βέβαια να σβήνει. Επιπλέον, το λέω αυτό γιατί δεν φαίνεται να σβήνει, γιατί δεν υπάρχει και κάτι που λειτουργεί μέσα στη δημοκρατία και είναι η λογοδοσία. Κύριε Σαχίνη, η λογοδοσία αποσκοπεί στην εμπιστοσύνη του πολίτη ουσιαστικά με τον πολιτικό. Αυτή η λογοδοσία δεν υπάρχει. Λυπάμαι που θα υποστηρίξω μια άποψη, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί σε συνεντεύξεις μαζί σας, ότι βρισκόμαστε πια σε μια δεσποτική δημοκρατία, έτσι τουλάχιστον όπως την όριζε ο Τοκβίλ.
1: Κρατήστε το. Θέλω ένα σχόλιο σε όσα ακούσατε, κύριε Σαλμά, να πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω.
0: Όταν ανθρώπους πνευματικούς, όπως ο καθηγητής που είχατε τώρα τη μήνα, έχετε την άποψή του, είναι στενοχωρημένοι από την ποιότητα της δημοκρατίας και τη λειτουργία των θεσμών, δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι κάναμε λάθος. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πράξεις και το τι λέμε στην καθημερινότητα, είναι το παράδειγμα που δίνει το πολιτικό σύστημα, ώστε η νέα γενιά των ανθρώπων, ο ταξιτζής που σας είπα πριν, να μην έχει ενσαρκώσει την άποψη ότι αφού οι πολιτικοί κλέβουν, αφού οι πολιτικοί κάνουν όλα αυτά, εμείς γιατί να μην το κάνουμε.
1: Γιατί να μην κλέβουμε και εμείς.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη ενός ηγέτη να αλλάξει την κοινωνία. Γιατί υπάρχει ένα δίλημα. Η κοινωνία θα βγάλει από τα πλάχνα της ό,τι είναι, θα βγάλει και πολιτικούς, δηλαδή είναι η κοινωνία διεφθαρμένη, θα βγάλει και διεφθαρμένους πολιτικούς, ή οι πολιτικοί θα είναι ηγέτες να αλλάξουν και την κοινωνία. Έτσι. Αυτός ο προβληματισμός λοιπόν είναι πιο έντονος στα στρώματα αποδεδειγμένα με υψηλή κοινωνική μόρφωση, οι οποίοι δεν είναι οπαδοί. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο. Είμαι αυτή την ομάδα και δεν την αλλάζω. Η πολιτική είναι να επιλέγω ένα κόμμα, αν υπάρχει, που να μου ταιριάζει, που να υπηρετήσει τις αξίες και τις αρχές που πιστεύω και να μου δημιουργήσει συνθήκες καλύτερης ευημερίας. Αυτό είναι η πολιτική. Άρα δεν υπάρχει, ξέρετε, εγώ είμαι τόσα χρόνια αριστερός και θα μείνω αριστερός, ή είμαι τόσα χρόνια δεξιός και θα μείνω Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνει κακό στη δημοκρατία. Γιατί οι δεδομένοι δεν βοηθούν στην εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω σε διακοπή, κύριε Αποστόλου. Όταν επιστρέψω και με σας για λίγο ακόμη, σας παρακαλώ πολύ, μείνετε μαζί μας. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Αποστόλου, δεν σας κουράσω πολύ, αλλά με βάση και αυτά που είπε ο κύριος Σαλμάς, θέλω να σας ρωτήσω αν ο κινησμός στις μέρες μας, και μιλάω για την εσωτερική πολιτική κατάσταση, ας αφήσω την εξωτερική γιατί εκεί το έχουμε καταλάβει όλοι μας πια ανάγλυφα τον κινησμό, αν ο κινησμός είναι το ήθος της παρακμής που ζούμε.
2: Ο κινησμός είναι συνέπεια της παρακμής στην οποία ζούμε.
1: Ναι, αλλά μήπως παράγει και ένα ήθος πια.
2: Βεβαίως, παράγει συμπεριφορές. Παράγει ήθος και συμπεριφορές, κανονικότητες και επίσης νέες ηθικές, μέσα σε παρένθεση η λέξη, κατά πόσο μπορεί να είναι αυτές ηθικές βέβαια. Ξέρετε, η πολιτική πια υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο σκοπιμότητες. Όχι κάθε εξαίρεση, όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά κατά κανόνα πλέον. Και έχει ως απόλυτο στόχο να προωθήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία το διαπιστώνουμε και το βλέπουμε, ότι προωθούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλά το θέμα δεν είναι, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι και για να δούμε όλο το πλέγμα της πολιτικής, δεν είναι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, η οποία, το ανέφερα εξ αρχής, εντυπωσιάζει με την κυβερνησιμότητά της, αλλά είναι και οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Οπότε μας κάνει πλέον σαφέστατα να αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό σύστημα σαν μια ομοιωματική διαφορά. Δηλαδή σαν να εξομοιώνεται η δεξιά και η αριστερά στο πρόγραμμα μιας ατζέντας που ενδεχομένως τη λαμβάνει από το παγκόσμιο διευθυντήριο. Δηλαδή από μια παγκόσμια άτυπη ή τυπική κυβέρνηση του πλανήτη. Άρα καταλαβαίνει εδώ κανείς πως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να ανατραπούν. Θέλει μεγάλο κόπο και θέλει μεγάλη κοινωνική προσφορά. Και βέβαια πολιτικές ηγεσίες που να είναι πλήρως εξαρτημένες από συγκεκριμένους στόχους και από συγκεκριμένα συμφέροντα. Και κάτι άλλο όμως που θα πρέπει να πούμε, γιατί συνήθως σε όσες συνομιλίες έχουμε κάνει και μαζί και στο ραδιόφωνο, τονίζω και το ρόλο πάντοτε του πολίτη. Γιατί και ο πολίτης σε κάθε περίπτωση έχει τις δικές του ευθύνες. Και οι δικές του ευθύνες δεν είναι μόνο ότι δεν συμμετέχει στη διαχείριση της πολιτικής, ενώ θα έπρεπε να συμμετείχε στη διαχείριση της πολιτικής. Δεν είναι μόνο ότι κάθεται απέναντι από την... Απέναντι θέλω να πω στο περιθώριο καλύτερα, είναι η σωστότερη λέξη, στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων και δεν... διεγείρεται με την έννοια δηλαδή δεν αντιστέκεται μπροστά σε όσα πραγματοποιούνται, τα βλέπει και τα ακούει σε καθημερινό επίπεδο, αλλά είναι σαν να ζει στην ίδια συνωμοσία. Και εδώ μου έρχεται τώρα στο νου αυτό που κάποτε είχε περιγράψει ο Όσκαρ Ουάιλντ σε μια συνάντηση με ένα νέο ποιητή, ο οποίος του ανέφερε, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια συνωμοσία της σιωπής, το ονομότεχνό μου, οι οποίοι δεν μου αφήνουν να έχω μια επαφή με τους αναγνώστες. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ του είπε, τότε θα πρέπει να ενταχθείτε κι εσείς στη συνωμοσία της σιωπής. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι και ο λαός σήμερα και οι λαοί καλύτερα, γιατί δεν είναι μόνο ένα δικό μας πρόβλημα, το δικό μας είναι υπερτονισμένο το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης, με πολύ χαμηλές ηγεσίες θέλω να πω, με ηγεσίες που δεν μπορούν να διαχειριστούν σήμερα τις θεματικές που αναπτύσσονται. Ακόμα και εκεί έχουν μπει σε αυτή τη συνωμοσία της σιωπής. Δηλαδή στέκονται μέσα σε ένα κοινωνικό σώμα χωρίς να αντιδρά και χωρίς να διαμαρτύρεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, έχω κάτι τελευταίο, θα ακούσω και ένα σχόλιο στα όσα είπατε από τον κύριο Σαλμά και θα σας αποδεσμεύσω. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι σε μια βαθιά κρίση, όπου το μείζον της ευθύνης είναι στην κυβερνητική παράταξη, ας μην κρυβόμαστε, κάθε φορά αυτή είναι που αναλαμβάνει και αποφασίζει για τις τύχες όλων. Αλλά στο ίδιο μερτικό ευθύνης, όχι με τον ίδιο βαθμό, είναι και ένα σύστημα που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύεται για να αλλάξει τα πράγματα. Αναρωτιέμαι μήπως η ευάθυση της κρίσης αυτού του πολιτικού συστήματος εν συνόλο τελικά είναι η απάντηση, και εξηγούμε. Μήπως η κοινωνία στην κάλπη πρέπει να βαθύνει την κρίση, ακυβερνησία λένε κάποιοι, πρέπει να το βαθύνει σε βαθμό που να οδηγήσει τα πράγματα σε μία κάθαρση. Διότι διαφορετικά, αν αλλάζει ο Μανολιός για να βάλει τα ρούχα του αλλιώς κάθε φορά, μία ή άλλη είναι.
2: Η απάθεια που μίλησα προηγουμένως για το πολίτη έχει να κάνει ότι ο πολίτης περιμένει έτοιμες ρετσέτες, έτοιμες συνταγές πολιτικής διαχείρισης.
1: Άρα μήπως πρέπει να πάει, επιμένω, θέλω να είστε συγκεκριμένοι στο ερώτημα, όσο μπορείτε. Μήπως πρέπει να πάει στην κάλπη, ακούστε αυτό που σκέφτομαι, ακούγοντας εσάς, κατακερματίζοντας ένα πολιτικό σύστημα που εν συνόλο δεν το πάει μπροστά. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ναι, εκεί θα πήγαινα ακριβώς. Θα πήγαινα ότι θα πρέπει να διεκδικήσει την ανατροπή όλου του συστήματος. Όταν φτάσει στην κάλπη θα πρέπει να είναι έτοιμος και να έχει ένα πρόγραμμα δικό του, όχι ένα πρόγραμμα που έρχεται μέσα από τις διάφορες ατζέντες που μόλις προηγουμένως μιλήσαμε, ένα πρόγραμμα δικό του και να διεκδικήσει μια νέα ιστορική πολιτική πορεία μέσα από το δικό του πρόγραμμα. Επομένως η ευθύνη αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ του ελληνικού λαού, για να το προσδιορίσω στην ελληνική επικράτεια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι μεγάλη γιατί θα πρέπει να αναλάβει πλέον ευθύνη και θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ιστορικότητα του τόπου, που το βλέπω ότι ο λαός ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει, δεν έχει ενσταλλαχθεί στη συνείδησή του η προσπάθεια στην οποία θα πρέπει να κάνει ούτως ώστε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Για το πολιτικό σκηνικό σας είπα και προηγουμένως ότι δεν μπορεί να αλλάξει με μία από τα ίδια, δεν μπορεί να γίνει μία ομοιωματική διαφορά. Εάν πάμε έτσι, τότε θα έχουμε πάλι κάτι από το χθες. Άρα θα χτίζουμε κάτι από το χθες, από τις ίδιες πρακτικές, από τις ίδιες διακυβερνητικές γραμμές. Θα εγκαταλείψουμε εντελώς, όπως εγκαταλείπουμε, κάθε μαχητική αξιακή λειτουργία της δημοκρατίας. Ξέρετε, την έχουμε εγκαταλείψει εντελώς, έτσι. Και οποιαδήποτε μαχόμενα θεσμικά ζητήματα, και αυτά τα έχουμε εγκαταλείψει, και θα πούμε ότι κάναμε μια αλλαγή. Αλλάξαμε ένα άλλο κόμμα. Και τι συμβαίνει? Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό, το έχουμε ζήσει, διαρκώς το ζούμε. Οι αλλαγές δεν φέρουν κάτι καινούριο, φέρουν μία από τα ίδια, όπως είπα και προηγουμένως, και έτσι ο λαός παραμένει πάντοτε έξω από ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή πάλι περιθωριοποιείται, πάλι θα παραμείνει στο περιθώριο και θα λειτουργεί σχεδόν περιθωριακά όπως λειτουργεί και τώρα.
1: Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Σάλμα? Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Αποστόλου δεν είναι ένας θεωρητικός από έδρας. Είναι σε καθημερινή όσμωση, ιδίως με νέο κόσμο. Άρα είναι προϊόν μιας σωρευτικής εμπειρίας, θα το πω έτσι απλά, στο πεζοδρόμιο και όχι στην έδρα. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
0: Θα συμφωνήσω μαζί του στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει πού βρισκόμαστε. Επειδή έχουμε μια καθημερινότητα ήρεμη, νομίζουμε ότι είναι όλα καλά. Το 2032 είναι κοντά, όταν τελειώνει η περίοδος χάριτος για την πληρωμή των τοκοχρεωλησίων, που θα προσθεθούν 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην αποπληρωμή των τοκοχρεωλησίων. Δεν τελείωσε η υπόθεση. Η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα που δεν έχει περιθώρια σπατάλης. Δευτερευόντως, ήθελα να πω σε αυτό που είπατε για το αν πρέπει να υπάρξει ακυβερνησία. Σε καμία περίπτωση το χάος δεν βοηθάει. Θα σας πω ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει το πολιτικό σύστημα να δώσει την επιλογή, να βγάλει από το αδιέξοδο τον κόσμο. Είναι τρομακτικό το λάθος αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν δώσουν ένα συγκεκριμένο όραμα για το τι πρέπει να γίνει, για να ανακουφίσουν και να λυτρώσουν τον πολίτη, να μην πάει ούτε σε ακραίες λύσεις, ούτε σε μια γενικότερη αντισυστημικότητα που πραγματικά ευνοεί τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επικαλείται τη σταθερότητα. Είναι το καλύτερο δώρο. Εξάλλου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει αποχή. Η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα. Δηλαδή αυτοί οι αναποφάσιστοι που δεν πήγανε, αυτοί του καναπέ το 50%, που αν πάνε να ψηφίσουν, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ψηφίσουν το σημερινό κόμμα που κυβερνάει.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Μην προκαταλάβουμε την κάλπη.
0: Θα σας
1: δεν
0: πω,
1: το ξέρουμε.
0: Διότι αυτοί που είναι παραδοσιακά σε αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν, είναι αυτοί που δεν επιλέγουν να ψηφίσουν το κόμμα που κυβερνάει, αλλά δεν επιλέγουν και τίποτα από
1: μήπως
0: τα άλλα.
1: Μήπως η πρώτη κάλπη, λοιπόν, και έτσι θα αποχαιρετήσω τον κύριο Αποστόλου, κύριε Σαλμά, είναι καθοριστική? Εγώ, όταν λέω ακυβερνησία, εννοώ η πρώτη κάλπη να μην δίνει σε κανέναν το κλειδί, ούτως ώστε να υποχρεώσει είτε το πολιτικό σύστημα να σοβαρευτεί, είτε, όπως λέει ο κύριος Αποστόλου, μέσα από την κοινωνία να προκύψει πολιτική πρόταση. Διότι διαφορετικά ξαναπάμε στις ίδιες συνταγές. Να αλλάζουμε, να κάνουμε rotation στα πρόσωπα που απλά θα κάνουν το κουμάντο, δεν φαίνεται να είναι η λύση.
0: Τα επιχειρηματικά, οι επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν τα κόμματα, θα τους βρουν λύση να συγκυβερνήσουν. Δεν είναι ιδανικό αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, γιατί είναι πολύ. Είναι ο πυρήνας της
1: κουβέντας. Είναι σαφές αυτό που λέτε.
0: Όχι, είναι ο πυρήνας της κουβέντας μας. Ξέρετε τι δεν βρίσκει ο κόσμος? Απάντηση. Τι κοινωνία θέλεις? Τι οικονομία θέλεις? Δηλαδή, ακούει. Ενδοοικογενειακή βία. Κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Ερώτηση. Αυτό από ένα πολιτικό, από μια κυβέρνηση, μπορεί να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί η ενδοοικογενειακή βία? Ναι ή όχι? Αν πεις όχι, έχεις χάσει τη ρίζα του κακού. Αν πεις ναι, πρέπει να πεις τι προτείνεις. Δύο. Βγαίνεις έξω και τα παιδιά του ένα μαχαιρώνει το άλλο. Φταίει το TikTok, φταίνε τα social media, φταίνε οι οικογένειες, η πολιτεία μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή το να βάλει ένα alert που να δίνει ένα σήμα στην αστυνομία για να έρθει αμέσως δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι θεραπεία. Είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Κάνεις κάτι στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στο σχολείο σου. Δηλαδή, πώς προκύπτει, είναι λέει οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά και τα παιδιά τους δίνουν ένα κινητό. Ναι, πώς ασχοληθούν οι γονείς, αφού δουλεύουν δύο γονείς 12 ώρες και δεν βγάζουν να βγάλουν το σούπερ μάρκετ και το ενίκιο τους. Δηλαδή, η πολιτεία, μου λέει και ο αστυνομικός μου, εγώ παίρνω 1.300 ευρώ. Αλλά πρέπει να πάω το κορίτσι μου και να πληρώσω 550 ευρώ σε παιδικό σταθμό ιδιωτικό, γιατί στη λίστα με τα μόρια δεν μπαίνω. Και άλλα το νίκιο 700. Δηλαδή, πού να βρει χρόνο αυτός τώρα και η γυναίκα του να λύσουν το θέμα και να ασχοληθούν με το παιδί και να μην του δώσουν το κινητό. Άρα λοιπόν έχω μια κυβέρνηση που θέλω, ή ένα κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση, που πρέπει να απαντήσει σε δομικά θέματα.
1: Σε δομικά. Προς τον κύριο Αποστόλου, θέλετε να πείτε κάτι πριν τον αποδεσμεύσουμε?
0: Όχι, να πω ότι χαίρομαι που έτσι καλά μυαλά είναι στο εξωτερικό και εκπροσωπούν επάξια έτσι την ελληνική επιστημοσύνη.
1: Κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε μια τελευταία κουβέντα.
2: Να προτείνω κάτι. Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Βεβαίως.
2: Κοιτάξτε, γενικότερα οι θεσμοί και το σχολείο είναι ένας θεσμός και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί δείχνουν μια ελάχιστη προσαρμοστικότητα στην εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν αντιλαμβάνονται τα μεγέθη της κοινωνίας, δεν μπορούν να δουν τις καινούργιες κανονικότητες, τις καινούργιες εξελίξεις και προσαρμοστικότητες. Επομένως αδρανοποιούν και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και αυτή την εξέλιξη της βίας. Αλλά και εδώ η πολιτική, το είπε ο κύριος Σαλμάς και τον συγχαίρω και ήθελα και εγώ να το πω, ότι η πολιτική πρέπει να λειτουργεί και ως παράδειγμα. Έχει έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα η πολιτική και αυτό μας το έλεγε και ο Φρόιντ. Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το παιδαγωγικό ρόλο που πρέπει να έχει η πολιτική, εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια μεγάλη ανεπάρκεια. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Σαλμά. Άρα τα ζητήματα είναι πολλά, τα ζητήματα πολλαπλασιάζονται όσο προχωράμε και πρέπει να αναζητηθούν κέρυες λύσεις από πολιτικούς και κυρίως από την κοινωνία. Γιατί ξέρετε κάτι, ακούω πολλούς και συναδέλφους και όχι μόνο, οι οποίοι τι λένε, ότι η κοινωνία είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Δεν είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Και η κοινωνία πάσχει και η κοινωνία βρίσκεται μέσα στα διέξοδά της, όπως μέσα στα διέξοδα βρίσκεται και η πολιτική. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει και ο πολίτης, αυτό θα πρέπει να καταλάβει όμως και ο πολιτικός.
1: Θερμά ευχαριστώ κύριε Αποστόλου για τη συμβολή σας στη συζήτηση απόψε. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Κύριε Σαλμά,
2: καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Επιστρέφω σε εσάς και επιστρέφω λίγο πιο πεζά, γιατί θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο ΠΚΠ. Άρα, εδώ υπάρχει σκάνδαλο, στο οποίο έχουμε άρνηση ανάληψης του κομματιού των πολιτικών ευθυνών που ενδεχομένως έχουν και ποινική εξέλιξη. Διότι θυμήσατε και την εξπρές κατάσταση, το καλοκαίρι είχαμε ψηφοφορία για υπουργούς. Τώρα πάμε σε άλλη. Εσείς θα μας τα πείτε αυτά. Και πέρα από αυτό, σας έχω ακούσει να λέτε, το ένα κομμάτι είναι ποιοι τα πήραν ενώ δεν έπρεπε να τα πάρουν. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Υπάρχει όμως, λέτε, και ένα άλλο κομμάτι για το οποίο δεν συζητάμε. Αυτούς που έπρεπε να τα πάρουν για να επενδυθούν στον πρωτογενή τομέα και τι ζημιά προέκυψε από αυτό.
0: Σωστά, σωστά. Γιατί πράγματι συζητούμε για την περίπτωση, για παράδειγμα, του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν σκάνδαλο. Τις επιπτώσεις όμως στην αγροτική οικονομία, στο μέλλον δηλαδή που έχουμε μπροστά μας, δεν τις συζητούμε. Το ερώτημα είναι, αυτή η αναλλαγή των υπουργών, των διοικήσεων, ο τρόπος που λήφθησαν οι αποφάσεις, ο τρόπος που διαχειρίστηκε όλο το δημόσιο, το χρήμα που έρχεται το ευρωπαϊκό για να στηριχθεί, πήγε εκεί που έπρεπε να πάει? Αν δεν πήγαινε σε αυτούς που πήγαν, που πήγε, πού θα πήγαινε? Να σας πω πού θα πήγαινε. Διάβασα με όλα αυτά που κάνουμε μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που δείχνει πώς χάνεται το παιχνίδι της γεωργίας στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια σταδιακά. Η ποσοστιαία συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην προστιθέμενη καθαρή αξία της οικονομίας στη χώρα μας κατέρευσε από το 6,2% το 2000 στο 4,3% το 2025. Τόσο καλά τα πήγαμε όλες οι κυβερνήσεις από το 2000 μέχρι σήμερα. Και βεβαίως τι σημαίνει αυτό? Προσθέτω άλλο ένα στοιχείο. Στην Ελλάδα το προσωπικό, το εργατικό που ασχολείται με τη γεωργία επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού είναι το 12% και εισφέρει στο ΑΕΠ το 3,7% μόνο. Αντίστοιχα η Ολλανδία έχει στο σύνολο του εργατικού δυναμικού το 1,9% είναι μόνο που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και συνεισφέρει στο ΑΕΠ 1,8, δηλαδή μια σχέση 1:1, ενώ στην Ελλάδα είναι 3 εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα για το 1, 3:1. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ανά αγρότη η παραγωγικότητα στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ΠΚΠ. Όχι το ποιος τα πήρε, όχι τα 250 εκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Αυτά είναι αριθμοί. Το άλλο που σας είπα είναι το μέλλον, για το οποίο δεν μιλάει κανένας.
1: Άρα καταραίει ο πρωτογενής τομέας.
0: Καταραίει. Η προστιθέμενη αξία αναπασχολούμενο στον αγροτικό τομέα στην Ευρωζώνη είναι 40.000 δολάρια. Ανά αγρότη στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα είναι 15.000 δολάρια. Η διαφορά είναι πάνω από 60%. Τόσο καλά τα πήγαμε. Τόσο ευχαριστημένοι πρέπει να είναι οι αγρότες. Γιατί μικροί κλήροι, γυρασμένοι αγρότες και ανειδίκευτη εργασία. Πού έπρεπε να είχαν πάει τα χρήματα? Στον τεχνολογικό εξοπλισμό και εξυγχρονισμό, στην έξυπνη γεωργία, στην υιοθέτηση δηλαδή νέων τεχνολογιών, όπως είναι η ρομποτική, η ψηφιοποίηση. Έπρεπε να έχουν πάει σε έργα υποδομής, σε αρδευτικά έργα. Τι να έλεγα δηλαδή αν έμενα στη Νέα Δημοκρατία σου το λέω Καρνάνες, ότι πήραμε 120 δισεκατομμύρια τα 6 χρόνια αυτά ευρωπαϊκούς πόρους και δεν έγινε ούτε ένα αρδευτικό έργο σε ένα νομό με 5 λίμνες και 3 ποταμούς? Τι να τους πεις? Έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος με τον πολυκατακαιρματισμό του κλήρου, της γης. Να πάμε στην συνένωση των μικρών εκμεταλλεύσεων, έτσι, σε συνεργατικά σχήματα με οικονομικά κριτήρια. Έπρεπε να επιταχυνθεί η κτηματογράφηση, έπρεπε να καθετοποιηθεί η παραγωγή, έπρεπε και πρέπει να περιοριστεί το γνωσιακό κενό στους αγρότες, έτσι, με αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με εξυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών των αγροτικών πανεπιστημίων, με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με επιχειρήσεις, με ταποίησης και με την τεχνολογία, έτσι. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει με αυτά τα χρήματα και έπρεπε ο Πρωθυπουργός να είναι ο πρώτος που σε αυτή την αποτυχημένη κοινή αγροτική πολιτική του που την υιοθετήσαμε εμείς το 2021 έπρεπε πρωταγωνιστής να είναι να την αλλάξουν. Δηλαδή τα χρήματα να μην δίδονται ως επιδοτήσεις στήριξης, γιατί άνθρωποι που δεν παίρνουν καθόλου ούτε ένα ευρώ επιδότηση έχουν νοικοκυρεμένες και πολύ προκομμένες επιχειρήσεις. Έπρεπε να ανακατευθυνθούν στο πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα που θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών και της ελληνικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων στο σύγχρονο κόσμο και στην Ευρώπη. Είδατε, Μερκοσούρ ψηφίσαμε στην Ευρώπη και αύριο θα ερχόμαστε να βλέπουμε. Μάλιστα. Και θα λέμε αν ήρθαν τα προϊόντα από τη Νότια Αμερική.
1: Άρα στην ουσία τι έγινε 7 χρόνια με τον ΟΠΕΚΙΠ κατά τη γνώμη σας?
0: Μισό λεφτάκι. Τι μπορούσε να κάνει ένας υπουργός σε ένα χρόνο που μέχρι να πάει να μάθει έφευγε? Είναι εκ του περισσού η ερώτησή σας. Ο Πρωθυπουργός, και μου λέτε ότι τα έχω με τον Πρωθυπουργό, έκανε τα πάντα για να μην μείνει ένας άνθρωπος, τουλάχιστον έστω και μέτριος, 3 χρόνια να έχει προλάβει να μάθει, να φτιάξει ένα όραμα.
1: Οπότε τι κάνανε οι υπουργοί?
0: Τι κάνανε? Τίποτα. Εξυπηρετήσεις, οροσφέτια, μέχρι να τους αντικαταστήσουν. Και ρωτήστε τον Πρωθυπουργό που τους άλλαζε. Ρωτήστε εδώ τον.
1: Άρα ο μηχανισμός του ΟΠΚΠ, ως τι λειτουργεί σε 7 χρόνια, κύριε Σαλμά?
0: Τίποτα τους ενδιαφέρει. Πώς θα μοιράσουμε το χρήμα? στους ημέτερους. Είναι αυτό που έλεγα πάντα, ότι επί Πρωθυπουργού Μητσοτάκη η μία Ελλάδα

0: και τα εξάγουν στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην Ελλάδα, δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα χρήματα που τα κέρδη δεν μένουν εδώ. Πάνε στο εξωτερικό. Το ίδιο και στο σιδηρόδρομο, το ίδιο και στα αεροδρόμια. Το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όταν, στην υγεία. Όταν, ας πούμε, ένα fund, το CVC, έλεγξε 10 κλινικές, το οποίο το πούλησε με 1 δισεκατομμύριο περίπου κέρδος μέσα σε 6-7 χρόνια, σε ένα άλλο fund των Εμμυράτων. Και τα έσοδα από όλη την ιδιωτική υγεία, δηλαδή αυτά που πληρώνει ο ΙΟΠΗ, συν τα out of pocket payments, δηλαδή τις πληρωμές από την τσέπη των ασθενών, που γεμίζει από κριτικούς οι Αθήνες στις ιδιωτικές κλινικές για να χειρουργηθούν, τα κέρδη αυτά πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως και με την υπόθεση της Τέρνα Ενεργειακής, όταν επωφελήθηκε από όλους την ευνοϊκή μεταχείριση για να πάρει τις αδειοδοτήσεις για τις ανεμογεννήτριες, πουλήθηκε στη Masdar των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και όλα τα κέρδη από την παραγωγή αιωλικής ενέργειας, ένα το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνε στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Και βεβαίως όταν μιλάμε για το ΑΕΠ και την αύξηση που ακούω τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Περακάκη, να χαίρεται, έτσι, δεν μιλάει για την κατανομή του πλούτου που παράγεται. Δεν λέει ότι 10% έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου για τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που αυξήθηκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα το όραμα πρέπει να πούμε και τι χρειάζεται. Αυτά που σας είπα για τον αγροτικό τομέα, μπορεί να υπάρξει κάποιος που να πάει να τα κάνει.
1: Πάντως, για βουλευτής πλουτοκρατίας δεν ακούγεστε. Και επειδή το 2015 είχατε ένα βιβλίο «Θέμα ιδεολογίας είναι τελικά ή όχι μόνο, κύριε Σαλμά».
0: Χαίρομαι που το έχετε προσέξει. Ήταν ένα πολύ ασήμαντο μικρό πόνημα δικό μου. Που όταν έφυγα από υπουργός, κατάλαβα ότι δεν είχα πάρει κανένα εγχειρίδιο κοινωνικού φιλελευθερισμού που έπρεπε να εφαρμόσω για να τα καταφέρω να στήσω το νέο πιόρτιο και να βγούμε από τα μνημόνια στην υγεία. Φίρμωσα με έναν ηθικό τρόπο και μια κοινή λογική και μια σκληρή δουλειά το αυτονόητο και το λογικό για τα συμφέροντα των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους επιχειρηματίες. Είτε ήταν αυτά κλινικές, είτε ήταν διαγνωστικά, είτε ήταν φαρμακοβιομηχανίες, είτε ήταν φαρμακαποθήκες, και έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα και τα κατάφερα που έφυγα από εκείνη την κυβέρνηση.
1: Άρα είναι θέμα ιδεολογίας ή όχι μόνο πια στην Ελλάδα? Ακούστε,
0: αυτά που λέω εγώ μπορεί να τα δείτε να τα λέει και ένας αριστερός σήμερα. Οπότε το αριστερός και δεξιός έχει χαθεί. Λέμε τα ίδια πράγματα, δεν έχετε καταλάβει? Το 70% που δεν συμφωνεί στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον με τη σημερινή κυβέρνηση έχει κοινό πολιτικό λόγο. Απλά με τι επιχειρήματα θα τα εισφέρει στο κοινό διάλογο ο καθένας. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές δηλαδή. Πιο πολύ έχω διαφωνία με αυτούς που είναι σήμερα υπουργοί με τον τρόπο που κυβερνούν, έτσι, παρά με όσους εκφέρουν αντιπολιτευτικό λόγο για το τι χρειάζεται να γίνει.
1: Σε όσους εκφέρουν όμως το ότι χρειάζεται να γίνει. Θέλω να πάω σε διακοπή, θα επιστρέψουμε πολλά. Θέλω να μιλήσουμε για τις υποκλοπές. Θέλω να μιλήσουμε για τα Τέμπη. Θέλω να μιλήσουμε για τον υφυπουργό που είναι θέμα των ημερών. Για τα συμβίβαστα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το βουλευτή και ποιες είναι οι σκέψεις σας για την πολιτική? Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή ιατρικής. Κύριε Σαλμά, πριν έρθω στα άλλα πεδία, με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά βάση, άνοιξε και η κουβέντα περί ασυμβιβάστου υπουργών και βουλευτών, βουλευτών και υπουργών. Και άνοιξε με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, σε μια προσπάθεια, όπως είπε, να σπάσει και αυτός ο φαύλος κύκλος ο διαχρονικός των ρουσφετιών. Ποια είναι η δική σας γνώμη?
0: Πότε το είπε? Όταν βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο για τις υποθέσεις των βουλευτών, των 10 βουλευτών, συν 2. Σωστά? Δηλαδή το πρόβλημα είναι που οι βουλευτές γινόταν και υπουργοί? Αν οι βουλευτές δεν γίνονται υπουργοί και συνεχίσει και λειτουργεί το πελατειακό κράτος με τα ρουσφέτια, δεν θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα? Δεν θα έχουμε πάλι δικογραφίες? Το έκανε για να αλλάξει ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός δεν το εννοεί αυτό. Αυτό, όπως το ανακοίνωσε ειδικά, με συγχωρείτε για τη σκληρή φράση, ήταν μια γελιότητα. Δηλαδή τι είπε? Ότι τώρα ξαφνικά εγώ δεν δέχομαι να είναι οι βουλευτές υπουργοί, γιατί δεν το θεωρώ καλό.

0: Ενώ πριν ένα χρόνο έλεγε το ανάποδο. Αλλά 6 χρόνια δεν το εφήρμοσε, εφήρμοσε τα ανάποδα. Τι εφήρμοσε 6 χρόνια? Το 19 στην πρώτη του κυβέρνηση έκανε εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Φρόντισε να τους κάνει και βουλευτές. Είτε στο επικρατείας, είτε αφού ήταν υπουργοί, να τους κατεβάσει με σταυρό, να τους στηρίξει και να βγουν. Στην κυβέρνηση του 23, τι έκανε? Ξανά έκανε πάλι όσους είχε κάνει βουλευτές, τους έκανε πάλι υπουργούς, και όσους είχε έκανε υπουργούς, τους έκανε πάλι επικρατείας. Δηλαδή πιστεύει ακριβώς το αντίθετο, εκτός κι αν κάνει πράγματα που δεν πιστεύει. Δηλαδή να κάνει άλλα και να πιστεύει άλλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για να καταλάβετε τώρα πόσο αστείο ήταν όλο αυτό και γι' αυτό έσβησε, είπε ότι όταν θα εκλέγεται ο βουλευτής, όταν τον κάνω υπουργό, θα παραδίδει την έδρα
1: στον επιλαχόντα.
0: Αυτό είναι το ασυμβίβαστο. Μέχρι εδώ είναι σωστό. Αλλά λέει, όταν θα τον ανασχηματίζω τον υπουργό και θα τον διώχνω, ο βουλευτής που είχε μπει αναπληρωματικός θα ξαναφεύγει. Δηλαδή τώρα, θα ορκίζεται μια βουλή. Θα έχουν οι βουλευτές γραφεία στη Βουλή, αποσπασμένους υπαλλήλους, μετακλητούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, θα συμμετέχουν στις επιτροπές, θα συμμετέχουν στις ειδικές επιτροπές, θα συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και όταν θα γίνεται υπουργός, θα φεύγουν όλοι αυτοί οι υπάλληλοι και θα έρχεται ο επόμενος και θα ξαναβρίσκει όλους αυτούς τους υπαλλήλους και όλα αυτά που σας είπα. Και μετά από ένα εξάμηνο, αν κάνει κάτι στραβά και τον ανασχηματίσει, θα ξαναφύγει ο υπουργός να ξαναπάρει πάλι αυτά όλα που σας είπα, και αυτός που τα είχε πάρει θα πάει σπίτι του, αν πάει. Γιατί δεν μπορεί να τον υποχρεώσεις τον αναπληρωματικό που μπήκε να παραιτηθεί. Δευτερευόντως, για να σας το ρουσφέτη, δεν εξαλείφεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί διπλασιάζεται. Και ο αναπληρωματικός που μπήκε και ο υπουργός που αγχώθηκε από τον αναπληρωματικό που μπήκε θα κάνουν μετεπιτάσεως τα ρουσφέτια, γιατί θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Τρία. Και δεν το κάνει στην πράξη.
1: Δηλαδή, τι εννοείται στην πράξη?
0: Όπως το κάναν τόσοι ηγέτες, μέχρι και ο Ράμα, ο Έντι Ράμα. Θα σου πω τι έκανε. Μόλις ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Αλβανίας, και άλλοι ηγέτες. Είπε, όποιοι από τους εκλεγμένους βουλευτές θέλετε να σας υπουργοποιήσω, παραδίδετε την έδρα σας για όλη την τετραετία. Το έκανε στην πράξη. Δεν χρειάζεται ούτε διάλογο, ούτε συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, να πω απλά στον Πρωθυπουργό, γιατί μπορεί να μην το έχει σκεφτεί. Αν τον ενοχλεί ο υπουργός να είναι και βουλευτής, να κάνει την επόμενη εβδομάδα ανασχηματισμό, να καλέσει τον κύριο Χατζηδάκη, για παράδειγμα, και τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Του αντιπρόεδρου του.
0: Ναι, τυχαία, που είναι υπουργοί, να του πει: ξέρετε, στον καινούργιο ανασχηματισμό, για να συμμετέχετε, πρέπει να παραδώσετε τις έδρες σας. Πιο πιθανό βλέπω να αλλάξουν αρχηγό και πρωθυπουργό παρά να συμβεί αυτό. Δεν το λέω αστεία. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό είπε. Τους καλεί, κάνει και ανασχηματισμό και τους λέει: παραδώστε τις έδρες. Δεν θέλετε, δεν σας κάνω υπουργός. Άρα λοιπόν, πιο πιθανό βλέπω, είπα, να αλλάξει, που είναι και πιο χρήσιμο και πιο ωφέλιμο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το εννοεί. Δεν το έκανε, δεν το θέλει. Λέει ό,τι να είναι για να το κάνει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Αυτά γίνονται, αλλά από πρωθυπουργούς του 41%. Από πρωθυπουργούς του 23% δεν γίνονται. Ιδιαίτερα όταν στην κοινοβουλευτική σου ομάδα εντείνονται οι συζητήσεις περί αλλαγής ηγεσίας. Και ιδιαίτερα όταν προσπαθείς να τα φορτώσεις πάλι όλα στους βουλευτές, σαν να μισή να μην ήξερες τίποτα, να μην κατάλαβες, και είδες ξαφνικά από τη σελήνη και είδες τι κάνουν οι βουλευτές σου. Δηλαδή τα αποτελέσματα των ρουσφετιών εσύ δεν τα υποφελούσουν για να αυξήσεις τα ποσοστά σου.
1: Σκληρός. Υποκλοπές.
0: Μάλιστα. Υποκλοπές.
1: Και υποκλοπές υπό το βάρος των όσων όχι μόνο έχουν προκύψει από την απόφαση την οποία είπατε ενός πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, του οποίου ο πρόεδρος του δικαστηρίου είναι Κυρακλιώτης. Στην καταγωγή ξεκίνησε ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου ο κύριος Ασκιανάκης. Υπό το βάρος αυτής της απόφασης, και εδώ θέλω να μας το διευκρινίσετε, αν για σας προκύπτει θέμα κατασκοπίας, έστω αν δεχτούμε ότι 4 ιδιώτες το κάνανε από μόνοι τους, ένα, και δύο, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος Ντίλαν ή Ντίλαν, Ντίλαν, όχι Ντίλαν, άλλος ο Μπομπ Ντίλαν, μπορεί να τα ισχύζεται ο κάθε καταδικαστής πρωτόδικα κατηγορούμενος. Η κυβέρνηση αυτή δεν εκβιάζεται. Βεβαίως, περίμενε κανείς να ακούσει και μία διάψευση.
0: Μπράβο.
1: Ότι δηλαδή αυτό το λογισμικό δεν το έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο καθιοδήποτε τρόπο. Παρ' όλα αυτά θέλω να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη.
0: Γιατί κατηγορείται σήμερα και είναι ένα από τα τρία μεγάλα σκάνδαλα στη χώρα ο Πρωθυπουργός? Ότι εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών με το Predator. Μπορούσε να κάνει μία διάψευση, όπως πολύ σωστά είπατε, που να πει εμείς ουδέποτε συνεργαστήκαμε με το Predator, δεν έχουμε κάνει καμία σύμβαση ως κυβέρνηση ή ως φορέας με την εταιρεία που είχε το λογισμικό και επομένως ας μας το αποδείξει, ας μας τα καταθέσει. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Οι υποκλοπές έγιναν με εν γνώση, αν όχι το συντονισμό, του Πρωθυπουργού και θα σας το αποδείξω.
1: Μισό λεπτό πριν μου το αποδείξετε, αντιστοίχως οφείλω να σας ρωτήσω. Ο κύριος Ντίλιαν,
0: ναι,
1: που υποστηρίζει αυτά που υποστηρίζει προσφάτως, εσχάτως,
0: ναι,
1: δεν οφείλει να κληθεί από τις δικαστικές αρχές? Γιατί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είπε πάτε σε περαιτέρω έρευνα, βαθύτερη έρευνα. Δεν οφείλει να κληθεί και να αποδείξει του λόγου του αληθές, απευθύνοντας αυτό που απίφθινε την ή τρόπο εμέσως πλην σαφώς, δηλαδή ότι έχει συνεργασία? Ένα. Δύο, ούτως ή άλλως υπάρχει συνεργασία, τουλάχιστον στην εξαγωγή αυτού του λογισμικού. Αυτό έχει βεβαιωθεί δια των υπηρεσιών των αρμοδίων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άλλο όμως αυτό, έτσι, άλλο. Άρα μήπως πέβδεται λίγο να χρεώνεται ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού γίνεται όλο αυτό? Καταρχάς πέστε μου, πρέπει η δικαιοσύνη να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν?
0: Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Να χάσει δεν έχει από αυτό. Και νομίζω θα συμβεί. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε παρακολουθήσεις. Έχουμε υπουργούς, στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ανώτατους αξιωματικούς του στρατού, παρακολουθούνται από ένα λογισμικό σύστημα. Να κάνω εγώ μια παραδοχή, εν αγνία μου, εγώ είμαι πρωθυπουργός, από τέσσερις τύπους ιδιώτες που ήρθαν εδώ πέρα και μας κάναν άλλο κάτω.
1: Πρώην αξιωματούχος ο ένας του Ισραηλινού στρατού.
0: Καλά κάνει. Αυτοί λοιπόν ήρθαν και μου παρακολουθούσαν εμένα, το Σαχίνι που είναι συνεργάτης μου, και το υπουργικό μου συμβούλιο, με τους οποίους μιλάω κάθε μέρα. Και λέω και απόρριτα, και λέω και αυτά που δεν θέλω να ξέρουν άλλοι. Πρώτον, αποδεικνύεται πόσο διάτριτο είναι η ασφάλεια των επικοινωνιών μεταξύ μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός έκανε κάτι πρωτόγνωρο που δεν έχει ξαναγίνει στις τελευταίες δεκαετίες. Όταν ανέλαβε, πήρε υπό την ευθύνη του την ΕΕΠ. Κανείς δεν το έκανε από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, γιατί ήθελε για τα προσχήματα να βάλει κάποιον άλλον υπουργό να έχει την πολιτική ευθύνη της ΕΕΠ, ακριβώς επειδή η ΕΕΠ κάνει παρακολουθήσεις που είναι πολλές φορές στα όρια της νομιμότητος, να μην το έχει πάνω του όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός το πήρε πάνω του. Ερώτημα, γιατί το πήρε? Ήθελε να ελέγχει μόνος του την ΕΕΠ, τι παρακολουθεί η ΕΕΠ. Ωραία, το πήρε. Οι παρακολουθήσεις αυτές έγιναν σε συνεργασία με την ΕΕΠ, διότι είναι αποδεδειγμένα από τα δημοσιεύματα ότι υπήρχε συνεργασία. Εγώ σας λέω ότι παρόλα αυτά του διέφυγε. Μαθαίνει ότι παρακολουθούνται όλοι αυτοί οι συνεργάτες του. Πώς αντιδρά ένας φυσιολογικός άνθρωπος που είναι και πανίσχυρος πρωθυπουργός? Δεν θέλει να τιμωρήσει αυτούς που τόλμησαν να του παρακολουθήσουν τους υπουργούς του και τους αξιωματικούς του στρατού με τα απόρριτα μυστικά? Δεν θέλει να τους τιμωρήσει? Δεν τους κάνει μηνύσεις, αγωγές και τους τελειώνει? Εγώ δεν είδα να τους κάνει ούτε καμιά μήνυση, ούτε να τους κυνηγήσει. Δύο πράγματα σημαίνουν. Είναι πολύ ανεκτικός σε αυτά τα θέματα να του παρακολουθούν τους πάντες, τους συνεργάτες του, ή εν γνώση του το κάνει. Υπάρχει κάτι άλλο, για σκεφτείτε το. Ναι, δεν τον έχω για ανεκτικό σε αυτά.
1: Το να είσαι ανεκτικός όμως όταν παρακολουθείται ο αρχηγός του στρατεύματος
0: μπορεί να είσαι.
1: Των ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα πω, κατελάχιστον, δεν θα πω για τα άλλα.
0: Μπορεί
1: είναι
0: να
1: ένα
0: είσαι.
1: Θέμα. Δεν προκύπτει θέμα. Δηλαδή, τέσσερις ιδιώτες κάναν από μόνοι τους κατά σκοπία.
0: Ακριβώς. Μπορεί να είσαι ανεκτικός. Όχι. Αν τότε δεν είναι σε γνώση σου που είναι το δεύτερο σενάριο, πες μου ένα τρίτο. Γιατί εγώ δεν βρίσκω. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που είναι αδιάφορος αν του παρακολουθούν τους πάντες συνεργάτες του, που αυτό δεν εντυπωσιάζει τη χώρα. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που το ήξερε, είναι γνώση του.
1: Ναι, αλλά
0: αν όχι το οργάνωσε. Δεν λέω το οργάνωσε, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά τουλάχιστον το ήξερε, το ήξερε.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, με συγχωρείτε, εσείς πώς κρίνετε το γεγονός ότι συνάδελφοί σας παρακολουθούμενοι υπουργοί.
0: Ναι. Εγώ τώρα λοιπόν είμαι ο κύριος Χατζηδάκης, για παράδειγμα. Μου παρακολουθούν το τηλέφωνο 4 ιδιώτες. Δεν θα πάω να κάνω μήνυση. Το οφείλω στη χώρα.
1: Είσαι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
0: Δεν θα πάω να κάνω μήνυση. Το οφείλω στη χώρα. Ειδικά όταν είσαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν αντιδράς και δεν κάνεις μήνυση, τι να καταλάβουμε τώρα. Λοιπόν, να τελειώσει η κουβέντα. Εν γνώση του ήταν όλο. Αυτό λέει η κοινή λογική. Λοιπόν, μην χάσουμε τώρα και την,
1: για
0: το μέτρο της λογικής.
1: Για ποιο λόγο θα σας πει κάποιος. Για ποιο λόγο. Υπάρχει λόγος.
0: Εγώ δεν
1: και
0: μπορώ
1: δεν να... μιλάω για νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το ξέρετε
0: ναι,
1: καλά.
0: Έχω πει, γιατί υπάρχουν λόγοι και στο παρελθόν. Ακούστε, έχω πει και στο παρελθόν ότι αν η ΕΕΠ παρακολουθούσε τους υπουργούς για κάποιον λόγο, για να δει ο πρωθυπουργός ότι δεν μπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς, για να αισθάνεται πιο ασφαλής, θα ήμουν πιο ανεκτικός και θα έλεγα είναι για το καλό της χώρας. Ας τα λένε καλά οι υπουργοί στα τηλεφωνά τους, να είναι σωστοί για να μην έχουν θέμα. Η ΕΕΠ. Τώρα όμως όταν αυτό το κάνουν οι ιδιώτες, σημαίνει ότι ζήσαμε σε μια διακυβέρνηση που πάλι από σύμπτωμα, από τύχη αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση. Έτσι, από την Ευρώπη πάλι. Εδώ οι ελληνικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τίποτα. Πάλι απ' έξω ήρθε αυτό το λογισμικό στον κύριο Ανδρουλάκη που του το είπαν, τον ενημέρωσαν και έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Αλλιώς δεν θα ξέραμε τίποτα. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλο το εύρος του δημοσίου και στον τρόπο που διοικείται η χώρα, αφού όσες υποθέσεις ήταν από συμβάντα, δηλαδή τέμπη από συμβάν. Αν δεν γινόταν αυτό στο σιδηρόδρομο, δεν θα ξέραμε ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργεί. Ο πρωθυπουργός ήταν έτοιμος να πάει να την εγκαινιάσει την επόμενη μέρα από το ατύχημα. Από το δυστύχημα, να το πω, από το τραγικό αυτό συμβάν. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορεί να μην ξέρεις τίποτα, να σας το πω κι αλλιώς κιόλας. Δεν ήξερε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Δεν ήξερε ότι δεν υπάρχει για το σιδηρόδρομο. Δεν ήξερε για την πολιτική προστασία που δεν λειτουργούσε το σύστημα επικοινωνίας που κατέρευσε παραλίγο να είχαμε και ατυχήματα στον αέρα. Δεν ήξερες για τις υποκλοπές. Δεν ήξερες τίποτα. Με συγχωρείς. Τι πρωθυπουργός είσαι τότε. Δηλαδή, γιατί το ψηφίζει αυτό το 23%. Όταν αποδεδειγμένα δεν ήξερε. Ο ίδιος τι επικαλείται. Δεν γνώριζα. Τι δεν γνώριζες. Τότε φανταστείτε πόσο άλλα δεν γνωρίζει. Άρα ή έχω έναν πρωθυπουργό που δεν γνωρίζει τίποτα ή έχω έναν πρωθυπουργό που γνωρίζει και ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Είναι απλό τώρα, κύριε Σαχίνη. Δεν χάσουμε και τη λογική μας.
1: Για πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα εδώ υπάρχει συνολικότερο πρόβλημα με αυτό που ορίζουμε ως κράτος δικαίου και θεσμούς στην Ελλάδα.
0: Είπαμε οι θεσμοί δεν λειτουργούν, σας το είπα στην αρχή. Δηλαδή τι λειτουργεί η Βουλή τώρα. Με ρωτήσατε πριν και ξέχασα να σας το απαντήσω. Που έρχεται εξεταστική επιτροπή για δύο υπουργούς και αντί να αφήσουν τη δικαιοσύνη να τους παραπέμψουν να ερευνήσει, επειδή αντιστέκονται οι βουλευτές να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, τους υποχρεώνει τον Ιούλιο του 25 να μην έρθουν στη Βουλή και να πάρεις με οριακή σχετική πλειοψηφία, με επιστολικές ψήφους, να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή. Δηλαδή καθάρισες τους υπουργούς χωρίς να συστήσεις εξεταστική επιτροπή με απόντες τους βουλευτές από τη Βουλή που τους υποχρέωσες. Αυτά, κύριε Σαχίνη, δεν γινόταν ποτέ.
1: Πάντως, κοιτάξτε, αν είναι έτσι, τότε συμμερίζεται την άποψη ότι ιδίως στην υπόθεση των υποκλοπών ανοίγει θέμα ποινικών ευθυνών και για τους βουλευτές που μετήχαν στην εξεταστική επιτροπή. Διότι θέλω να σας πω ότι στην πρωτόδικη στην απόφαση του, του πρώτου δικαστηρίου, του χαμηλού δικαστηρίου, του πρωτοβάθμιου, του πρωτοδικίου, έχει εγγραφεί ευκρινός μάρτυρας που καταθέτει ότι οι ερωτήσεις που απάντησε στην Εξεταστική Επιτροπή μοιράστηκαν σε βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας και του γίνανε, είχαν γίνει προγύμναση. Αυτό, ξέρετε, εμπίπτει στα όρια ποινικών ευθυνών. Δεν είναι απλό. Και είναι εύκολο να βρεθεί ποιος βουλευτής πήρε το σκονάκι για να ρωτήσει τον μάρτυρα Σαλμά τι ξέρει για την υπόθεση.
0: Στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ναι, ξέρετε πόσες εξεταστικές επιτροπές συστήθηκαν για πολλές κυβερνήσεις?
1: Φαντάζομαι, πάρα πολλές.
0: Δεν συμμετείχα ούτε σε μία, κύριε Σαχίνη. Μου προτάθηκε πολλές φορές, ποτέ δεν ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια διαδικασία όπου η κυβερνητική πλειοψηφία καθαρίζει τους υπουργούς τους εκάστοτε και η αντιπολίτευση θέλει να τους τιμωρήσει. Οι εξεταστικές επιτροπές δεν λειτουργούν, δεν κάνουν το καθήκον τους, αντιθέτως κάνουν και κάτι κακό. Συσσωρεύονται πολλοί βουλευτές ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μπουν να πλειοδοτήσουν σε επιχειρήματα υπέρ της αθωότητας των ελεγχόμενων υπουργών, ώστε να πάρουν μια θέση υφυπουργού σε μια επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό και είδαμε,
1: ναι,
0: ότι οι περισσότεροι υφυπουργοί της σημερινής κυβέρνησης είχαν περάσει από κάποια εξεταστική επιτροπή και έδιναν μάχη να υπερασπιστούν
1: την αθωότητα της κυβέρνησης. Ξέρετε, ο πιο μαχητικός στην εξεταστική επιτροπή, το ΠΚΠ, είναι ο υφυπουργός περίπου ο λόγος τα τελευταία 24 ώρα. Εδώ έχετε να πείτε κάτι.
0: Ναι. Ο κύριος Λαζαρίδης ανταμείφθηκε με μια θέση υφυπουργού που ήταν αχρίαστη. Ένας υπουργός φτάνει στο Υπουργείο Γεωργίας. Ανταμείφθηκε με την υφυπουργοποίησή του για όλη τη μάχη που έδωσε για να καλύψει αυτό που δεν καλύπτεται. Το σκάνδαλο. Στα όρια δηλαδή πολλές φορές της γραφικότητος, της υπερβολής και της εξύβρισης. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν άδικο πολλές φορές γίνονται πολύ επιθετικοί. Το είδαμε και στη συζήτηση στη Βουλή όταν του απευθύνθηκε ισχυρισμός ότι δεν έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το πώς απευθύνθηκε και απάντησε και στο βουλευτή που τον ρώτησε, αλλά και στη συνέχεια με αυτό το θλιβερό τρόπο με τον οποίο βγήκε στη Βουλή. Ακούστε, δεν έχεις πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκθέτεις τον Πρωθυπουργό των Αρίστων που δεν είσαι άριστος. Σε ποια συγκυρία? Την ώρα που θέλει να βάλει άριστο εκεί που απέτυχε από προηγούμενους 6. Και ο μόνος άριστος που βρίσκει από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα είσαι εσύ που δεν έχεις πτυχίο. Και αντί να αισθανθείς ντροπή και να διευκολύνεις τον Πρωθυπουργό με παρέτηση, βγαίνεις και λες, οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Κύριε Σαχίνη, ο καθένας έχει την άποψή του και την ιδεολογία του. Mm-hmm. Και πολλές φορές στη ζωή μας μπορεί να την αλλάξουμε. Πόσοι άνθρωποι ήταν αριστεροί στα νιάτα τους, γίναν δεξιοί μετά? Πώς ήταν δεξιοί στα νιάτα τους, γίναν αριστεροί μετά? Οι ιδεολογίες είναι κάτι που αλλάζουν. Αλλά διχασμό δεν είχαμε ποτέ. Εγώ τι σχέση είχα με αυτόν τον άνθρωπο στο ίδιο κόμμα? Μπορούσα να είμαι? Δεν συνέβαιναν ποτέ στο παρελθόν. Υπήρχε περίπτωση επί Καραμαλή, επί Σαμαρά, να πει ένας υφυπουργός, οι αριστεροί είναι τεμπέληδες? Θα τον είχε διώξει την ίδια ώρα. Αυτό είναι πιο σοκαριστικό από το πτυχίο. Το να μην έχει πτυχίο, αν εφαρμοδιωτή τον είναι ο άνθρωπος, δεν θα επηρεάσει και τίποτα την εξέλιξη. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνει λίγο καιρό και ο Πρωθυπουργός, δεν θα χάσει κυβερνητική αβελόνη. Αλλά να σηματοδοτείς επιπρόσθετα από την έλλειψη αξιοκρατίας, γιατί τι θα του λένε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη, ότι αυτούς διάλεγες που δεν είχαν πτυχία. Έχασε το πλεονέκτημα του να επικαλείται τους αρίστους. Και τώρα τι θα του λένε, ότι εσύ μέσω του Λαζαρίδη που το αποδέχεσαι λες ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Αυτό είναι σοκαριστικό, δεν μπορείς να τον έχεις στην κυβέρνηση αυτόν τον άνθρωπο. Και τι βγήκε μετά και είπε, έκανα λάθος
1: και, θα
0: και είπα πράγματα που δεν
1: και εμπίπτουν. Και τα χρεωστήτως καταλήγουν.
0: Αφήστε το αυτό. Και δεν εμπίπτουν.
1: Λέτε, το προσπερνάτε αυτό. Ναι, δεν είναι, λέτε, το μείζον.
0: Θα σας πω. Και δεν εμπίπτει στην ιδεολογία και την ηθική και τις αξίες της παράταξης. Είπα. Τι είσαι, μικρό παιδί, είσαι και το πες. Το πίστευες και το πες. Ή είσαι αφελής ή σου φεύγουν κουβέντες. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτές οι αρχές δεν εμπίπτουν στις αξίες της παράταξης. Ποιος σου το είπαν, από το Μαξίμου του την υπέδειξαν τη δήλωση. Έτσι γίνεται. Δεν εμπίπτουν, αλλά σε κρατάω. Είναι σαν μια διαγραφή ενός βουλευτή παλιότερα που έδειξε μια απρεπή συμπεριφορά. Τον διέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με τις αρχές του κόμματος. Mm-hmm. Μετά όμως τον ξανάφερε πίσω. Μετά συνάδει. Αυτά είναι που κατεβάζεται...
1: Βλέπω ότι στυλιτεύεται περισσότερο αυτό και όχι την ιστορία το αν αμείβονταν νόμιμα με κανείς βάση τη δήλωση.
0: Κύριε Σαχίνη, κανείς δεν θα το θυμάται. Αυτά είναι δημοσιογραφικά, έχουν την αξία τους, είναι πολύ ενδιαφέροντα, σοβαρά θέματα είναι, γιατί αν δεν είχε υπάρξει παραγραφή θα ήταν ποινικό αδίκημα. Σωστά, θα πήγαινε κατηγορούμενος. Λοιπόν, και τα επέστρεψε γιατί ο νόμος προβλέπει όταν τα επιστρέψεις έρεται και το ποινικό αδίκημα. Αλλά αυτό είναι κάτι από αυτά που ξεχνιούνται. Αυτό που δεν ξεχνιέται είναι ότι πάμε στο λάθος δρόμο. Αντί να ομονοούμε και να κάνουμε σύνθεση για να βγάλουμε την Ελλάδα από το πρόβλημα, να πάμε την Ελλάδα μπροστά, ξαναπάμε σε διχαστικές πρακτικές που τις είχαμε με τα πολεμικά.
1: Άρα κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε...
0: Ο Καραμανλής, αυτόματα... την αριστερά τη σεβάστηκε. Το κόμμα μου της Νέας Δημοκρατίας, το πρώην κόμμα μου, τη σεβάστηκε. Τη νομιμοποίησε με τα πολιτευτικά. Και αυτό ήταν από τις μεγάλες, αυτά που πιστώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία ως πολύ θετικά. Περιμέναμε τώρα τον Λαζαρίδη να μας πει ότι οι αριστεροί είναι τεμπέλιδες. Και οι βουλευτές οι άλλοι δεν μιλάνε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν αυτό είναι δεξιά, εγώ δεν είμαι δεξιός. Πρέπει να ψάξω χώρο στην αριστερά. Συμβολικά σας το λέω, δηλαδή δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή η ιδεολογία της παρατάξεως. Η ιδεολογία δεν είναι τι θεωρείς και τι πιστεύεις, είναι τι κάνεις. Αυτό λέγεται εφαρμοσμένη πολιτική.
1: Παρόλα αυτά,
0: στο βιβλίο μου αυτό έλεγα. Ωραία ιδεολογία.
1: Επειδή μιλάτε για εφαρμοσμένη πολιτική, ναι. Εσείς λέτε άνευ χαρτοφυλακίου, αλλά είναι υφυπουργός σε ένα υπουργείο που είναι στο μάτι του κυκλώνα και στο οποίο βάζεις υπουργό έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο. Για να μπορέσει να αλλάξει και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει για το ότι έχει συμβεί σε αυτό το Υπουργείο. Άρα είναι τόσο απλό.
0: Δηλαδή, δεν μας έφταναν αυτά που σας είπα για τις αλλαγές των υπουργών Μάλιστα. και των διοικητών. Έπρεπε να προσθεθεί και η επιλογή του κ. Λαζαρίδη για να καταλάβουμε ότι δεν ενδιαφέρεται ο Πρωθυπουργός για το Υπουργείο το συγκεκριμένο.
1: Αυτό πιστεύετε.
0: Μα τι πιστεύω. Δηλαδή, αφού σε κατηγορούν ότι έκανες λάθος management όλο αυτό και αντί να το ψάξεις ποιον βάλεις. Βάζεις έναν μόνο και μόνο για να τον ανταμείψεις για την Εξεταστική Επιτροπή που έδωσε τα ρέστα του και για να τον βοηθήσεις στην καβάλα να βγει για να έχεις ακόμα ένα δικό σου βουλευτή την επόμενη μέρα που πιθανόν να σε αμφισβητήσουν. Απλά πράγματα.
1: Καλά, εσείς έτσι, πιστεύετε έτσι. Ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε με τόσο μακρόχρονη φιλία τα εγκύκλια προσόντα του κυρίου Λαζαρίδη που πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που απαγορεύει σε υπουργό που δεν είναι κάτω να γίνεις υπουργός επειδή δεν είσαι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Φαντάζομαι ότι αυτό που σας ενόχλησε είναι ότι δήλωνε κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Όχι ότι δεν είχε τέτοιο τίτλο.
0: Όχι, με ενόχλησε
1: ναι.
0: ότι επιλέγεις έναν άνθρωπο που δεν έχει σπουδές. Δηλαδή απόφυτο λυκείου τώρα για να το κάνουμε πρακτικό. Για να τον κάνεις υπουργό σε ένα υπουργείο που είναι ταλαιπωρημένο και που πάνω από την πολιτική αυτού του υπουργείου κρέμονται οι ζωές εκατομμυρίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Κρέμονται οι δείκτες που σας είπα, οι αρνητικοί, από την Τράπεζα της Ελλάδας που φάνηκε από την έκθεση. Σημαίνει ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Δεν μπορώ να σας πω τώρα χαρακτηρισμό. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ναι. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε, κύριε Σαλμά. Εδώ είμαστε πάλι σε αντιθέσεις. Κύριε Σαλμά, όταν είχατε πρωτομιλήσει, άλλωστε είναι και ο λόγος, εσείς το είχατε πει, από πομπή σας ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία, όταν μιλήσατε για απευθείας αναθέσεις, περίπου ήταν ένα εξωτικό θέμα. Σήμερα στην ατζέντα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η αντιπολίτευση σφυροκοπά την κυβέρνηση, αλλά γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση για τις απευθείας αναθέσεις. Αν λάβω δε υπόψη μου το τι συζητιέται και για το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς η διάχυσή του δεν έγινε προς τα κάτω. Μικρομεσαία και μεσαία επιχείρηση ουσιαστικά, μόνο με το φάκελο και τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει να το συγκροτήσει το φάκελο για να πάει στις τράπεζες, στα ειδικά συστήματά τους, ήταν απαγορευτικό. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε να πούμε για τις απευθείας αναθέσεις που έγινε της μόδας?
0: Απευθείας ανάθεση, για να καταλάβει και ο κόσμος, για να μην το λέμε απευθείας αναθέσεις και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Απευθείας ανάθεση είναι η απεμπόληση του δικαιώματος και της εξουσίας αυτού που έχει χρήματα του δημοσίου που αναθέτει ένα έργο, να πάρει χαμηλότερες προσφορές και να κερδίσει χρήματα για το λαό. Αυτό είναι. Αυτό το φαινόμενο έχει διωγγωθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Όταν έχεις ένα έργο να αναθέσεις, βγαίνεις στην αγορά και παίρνεις προσφορές. Οι προσφορές που παίρνεις είναι για να πάρεις την καλύτερη ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή. Όταν απεμπολείς αυτό το δικαίωμα και δεν παίρνεις την ποιότητα, την καλύτερη, και δεν παίρνεις τη χαμηλότερη τιμή. Αυτοί που αναθέτουν είναι άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης που στην πλειοψηφία τους έχουν διορίζονται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Αν έχουν αίσθημα και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο λόγο που τους έχει αναθέσει να διαχειρίζονται τα χρήματα, πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να προσπαθούν να βρουν τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Προσέξτε για να καταλάβουμε τα τελευταία 6 χρόνια πόσο πολύ ενδιαφέρον είχε για αυτό το χρήμα που το έχει ανάγκη η χώρα, γιατί είπαμε έχει 369 δισεκατομμύρια χρέος. Για να καταλάβουμε πόσο σεβασμό έχει σε αυτό το χρήμα η κυβέρνηση σημερινή, είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια από το 19 μέχρι και το 25 έχουν δοθεί 12 δισεκατομμύρια ευρώ συμβάσεις σε απευθείας ανάθεση και άλλα 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμό που συμμετείχε μόνο ένας υποψήφιος. Σύνολο
1: 20.
0: Σωστά.
1: Ναι, αλλά υπήρχε, θα σας πει κάποιος, COVID.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα δεν είχα τη δυνατότητα να βγω στην αγορά, να μαζέψω προσφορές, να κάνω διαγωνισμούς.
0: Ο COVID κράτησε ένα χρόνο. Έπρεπε η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για απευθείας αναθέσεις και για έκτακτες αναθέσεις, όταν τελείωσε ο COVID, να αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος παρέμεινε. Γιατί ξεχάστηκε? Όχι. Για να συνεχίσουν οι απευθείας αναθέσεις. Σε αυτό το 20 δισεκατομμύρια που σας είπα, δεν προσμετρώνται οι συμβάσεις με διαπραγματεύσεις, οι αναθέσεις με διαπραγμάτευση, με τρεις προσφορές, όπου έγινε προηγούμενη, δεν έγινε προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.
1: Ναι, φώναξα τρεις.
0: Οι περισσότερες περιφέρειες, οι δήμοι κάνουν έτσι τις δημοπρασίες με τρεις προσφορές. Ειδικά στις έκτακτες δήθεν αναθέσεις που τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα, μέχρι και εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Όταν πας σε έκτακτη
1: αναθέση. Οι οποίες τρεις προσφορές μπορεί να είναι εναρμονισμένες, το περίφημο κολόκουρο.
0: Είναι,
1: να
0: τι θα είναι. Άμα τις δείτε όλες, έχουν 10 ευρώ διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Ένας τις παίρνει και τις άλλες δύο και τις καταθέτει. Συνονοούνται. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε και όλες αυτές που είναι δισεκατομμύρια, τα 20 δισεκατομμύρια γίνονται διπλάσια δισεκατομμύρια. Όταν, ας πούμε, είναι διπλάσια, δηλαδή 40 δισεκατομμύρια, χωρίς να έχεις καν προσφορές, καταλαβαίνετε πόσα δισεκατομμύρια χάνονται. Και προσθέστε τώρα σε αυτά τους διαγωνισμούς, που είναι πραγματικοί διαγωνισμοί, αλλά φωτογραφικοί. Είναι αυτοί που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Εθνική Αρχή Συμβάσεων, λέει ότι το 67% των προσφυγών που κάνουν προσφυγή γίνονται αποδεκτές, δηλαδή είναι οι διαγωνισμοί ελαττωματικοί. Προσθέστε σε αυτό τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Που τι λένε αυτές οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου? Λένε ότι οι αρχές που κάνουν τις αναθέσεις έχουν λανθασμένους διαγωνισμούς, υπάρχει χαμηλός ανταγωνισμός και πολύ συχνά δεν υπάρχει συμμόρφωση με το ισχύον πλαίσιο για τις αναθέσεις. Ποιες τα λέει αυτά? Το ελεκτικό συνέδριο. Αυτές εισακούονται οι συστάσεις του 21, 22, 23. Όχι. Τις ξανακάνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν ακούει ο Πρωθυπουργός τι του λέει το ελεκτικό συνέδριο. Ποιο είναι το ελεκτικό συνέδριο? Είναι αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι εμένα με ρωτάτε, είναι όλα τέλεια στις συμβάσεις αφού ελέγχονται από το ελεκτικό συνέδριο. Θέλετε να το δούμε και με στοιχεία? Άμα δει κανείς το κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώων δημοσίων συμβάσεων, το πρώτο δεκάμηνο του 25 δόθηκαν 200.000 συμβάσεις υπογράφτηκαν. Από αυτές οι 160.000 ήταν με απευθείας αναθέσεις.
1: Οι 160.000
0: το 25.
1: Από τις 200.000.
0: Το πρώτο δεκάμηνο.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο εξάμηνο του 24 υπογράφηκαν 110.000 συμβάσεις. Οι 80.000 συμβάσεις ήταν με απευθείας αναθέσεις. 1,3 δις. Ενώ οι περσινές 2,2 δις ευρώ. Στενοχωριέμαι. Αυτά δεν ήταν τόσο εμφανή τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τα λέμε στον κόσμο και ο κόσμος δεν στενοχωριέται.
1: Συγγνώμη όμως, αν αυτά τα λεφτά χάθηκαν, όπως λέτε, εποφελία του ελληνικού λαού, χάθηκαν ουσιαστικά.
0: Βεβαίως,
1: δισεκατομμύρια. Ναι, αλλά κάποιοι τα έβγαλαν.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι τουλάχιστον, να το πω έτσι, έχει γίνει διασπορά αυτού που έχασε ο ελληνικός λαός ή σωρεύτηκε πάλι σε συγκεκριμένα χέρια?
0: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή ότι ο αναθέτων τα χρήματα το κάνει χωρίς να παίρνει μίζα. Σωστά. Mm-hmm. Να το κάνεις χωρίς να παίρνεις μίζα και να ζημιώνεις το δημόσιο, πρέπει να μου πεις γιατί το κάνεις. Εάν το κάνεις για να παίρνεις μίζα, κόκκινο. Σημαίνει διαφθορά. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή αυτοί που μας ακούνε, εγώ είπα τα στοιχεία. Το αφήνω στην κρίση του καθενός. Αν πιστεύουν ότι είναι αφελείς οι αναθέτοντες, σημαίνει ότι πρέπει να τους απαλλάξουμε λόγω
1: ευήθειας. Μάλιστα.
0: Αν δεν είναι...
1: Ταμείο ανάκαμψης.
0: Το ίδιο έργο. Όλα τα λεφτά σε 10 εταιρείες, έτσι. Στο λαό δεν πήγε τίποτα.
1: Άρα διάχυση δεν έχει γίνει προς τα κάτω, λέτε?
0: Όχι.
1: Είναι 10-15 εταιρείες και όσες πέριξ αυτών ωφελήθηκαν.
0: Δεν είχε πρόγραμμα αυτή η κυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πάλι. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή, τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μια επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκες να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές, έτσι. Και την ίδια ώρα στο ένα κρεβάτι ο ένας ασθενής που είχε πληρώσει λεφτά στον ιδιωτικό τομέα και στην άλλη ο άλλος ήταν τζάμπα που πλήρωνε πλουσιοπάροχα. Κοινωνική ανισότητα χωρίς λόγο. Αυτή δεν ερμηνεύεται. Είναι ανισότητα κοινωνική, Γεωργιάδη. Άμα του πεις πώς το έκανες αυτό, δεν το ξέρει. Έτσι τώρα, για να μην σας τρώω το χρόνο, κάπως έτσι και κάπως αλλιώς, δηλαδή ποια έργα είναι αυτά τα οποία θέλουν οι 10 μεγάλες εταιρείες, τα δώσαμε, τα οποία στη χώρα προς τη θέμενη αξία δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα δώσουν όλα. Κάποια θα δώσουν. Όχι όμως αυτό που έπρεπε να γίνει.
1: Και την ίδια ώρα, σε μια χώρα που έχει σοβαρό δημογραφικό ζήτημα, δεν έχεις κίνητρα στη νέα γενιά, στα νέα ζευγαριά, και όχι μόνο αυτό, έχεις μία απεινή καταδίωξη της κατοικίας και κουμάντο κάνουν τα φαντς. Κάποιοι λένε ότι η χώρα έχει γίνει φαντλαντ. Δεν είναι μόνο οι κατασχέσεις, δεν είναι μόνο οι εξώσεις, είναι αυτοί οι περίεργοι ανατοκισμοί, χρειάζονται πάλι δικαστικές αποφάσεις και θα δούμε πώς θα ερμηνευτούν και οι πρόσφατες. Εδώ τι γίνεται, γιατί το πρόβλημα είναι εξόχως κοινωνικό. Για να μην σας πω και τις περίφημες χρεώσεις των τραπεζών, κύριε Σαλμά.
0: Σε αυτό, κύριε Σαχίνη, επειδή είναι από τα πιο σοβαρά θέματα που θέτετε της υπογεννητικότητας, δεν θα το κατεβάσω να ασχοληθώ κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση. Θα σας πω ότι είναι διαχρονικό και περνάει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλες. Οι οποίες μπορεί να προσέγγιζαν το θέμα επιδοματικά, αν θα αυξήσω λίγο το επίδομα στους τρίτεκνους, στους πολίτεκνους, αν θα τους δώσω λίγα τρόφιμα, εξαντλούνταν εκεί. Ό,τι και να κάνανε χωρίς αποτέλεσμα. Ο πληθυσμός μειώνεται. Σήμερα μπορεί να τα βγάλει πέρα η οικογένεια? Δύο νέα παιδιά που εργάζονται μπορούν να τα βγάλουν? Σας το είπα και στην αρχή. Όχι. Σπίτι μπορούν να φτιάξουνε? Όχι.
1: Μα εδώ η Έλληνα χάνει αυτό που είχε.
0: Δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Δεν εδώ χάνει αυτό που είχε.
0: Προσέξτε τώρα. Πριν 50 χρόνια, ο πατέρας μου στα 30, οικοδόμος σε μια μικρή περιοχή, Κομόπολη, έφτιαξε σπίτι. Ο αδερφός του οικοδόμος έφτιαξε σπίτι στα 30. Ο άλλος ο αδερφός του εστιατόρας έφτιαξε σπίτι στα 30. Οι αδερφές του που είχαν παντρευτεί κάτι αγρότες έφτιαξαν σπίτι στα 30. Πού πάει η κοινωνία? Πού πάμε? Όταν δηλαδή οι άνθρωποι μπορούσαν να φτιάξουν ένα σπίτι να μπουν μέσα πριν 50 χρόνια και 40, οι γονείς μας δηλαδή, και τα σημερινά νέα παιδιά δεν βλέπουν ούτε προοπτική να φτιάξουν σπίτι. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση που ξεπερνάει την εκπομπή, την πολυθεματική, θέλει ειδική εκπομπή, χωρίς ασέβεια από μέρους μου ή των άλλων συμμετεχόντων στη συζήτηση, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε πολύ σοβαρά.
1: Ωραία.
0: Για να καταθέσουμε.
1: Χαίρομαι
0: τι πρέπει
1: που απαντάτε
0: να γίνει.
1: Έτσι και δεν. Πείτε λιγάκι, πείτε μου λιγάκι τι λέτε για τα περίφημα κόκκινα δάνεια, το ρόλο των φαντ στη χώρα.
0: Νομίζω.
1: Γιατί είναι η άλλη μεγάλη πληγή.
0: Οι τράπεζες είναι τράπεζες. Θα κερδίζουν. Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Όμως είναι άλλο να κερδίζουν και άλλο να κάνουν 5-6 δισεκατομμύρια σε λίγους μήνες κέρδη. Είναι άλλο οι τράπεζες να έχουν κέρδη από δανειοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και επενδύσεων και άλλο είναι να έχουν κέρδη από τις διατραπεζικές χρεώσεις και από το περιθώριο επιτοκίου δανεισμού καταθέσεων που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 6%. Είναι άλλο οι τράπεζες να στηρίζουν και να υποχρεώνονται να στηρίξουν και να ελέγχονται τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν startup επιχειρήσεις με όρους ευνοϊκούς, και είναι άλλο να μην δίνουν δάνεια και να δίνουν εκεί που θέλουν. Έτσι. Συνεπώς, αυταπόδεικτα, μας πήρε όμως 6-7 χρόνια να καταλάβουμε, ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να βάλει χέρι ούτε στο περιθώριο επιτοκίου, στις διατραπεζικές χρεώσεις υποχρεώθηκε μετά από κάτι δικές μου ερωτήσεις και κάτι άλλων συναδέλφων και τις μόγνευσε μόνο για την πληρωμή της ΔΕΗ και των λογαριασμών κοινής ωφελίας. Στις επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν έβαλε χέρι στις μεγάλες διατραπεζικές χρεώσεις. Ουσιαστικά η λειτουργία των τραπεζών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Βεβαίως πρέπει να πω και η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος δεν νομίζω ότι ασκεί αυτόν τον ρόλο, τον ορθό εποπτικό που θα έπρεπε. Τώρα για τα κόκκινα δάνεια, είναι μια πονεμένη ιστορία.
1: Ναι, είναι μια πονεμένη, αλλά εδώ φαίνεται όλα να είναι υπέρ των funds. Αυτό λέει ο κόσμος.
0: Να σας πω κάτι. Ήταν η αφορμή, δεν ήταν η αιτία, γιατί ήταν τα προηγούμενα που είπατε. Ήταν η αφορμή όμως της διαγραφής μου. Τι είχε συμβεί τότε πριν τη διαγραφή μου, στα καλά καθούμενα. 20 μέρες πριν είχα συντονίσει 11 βουλευτές, αν θυμάστε, να υπογράψουμε την ερώτηση των κόκκινων δανείων. Ωραία. αντί να το λύσει ο Πρωθυπουργός, τι έκανε. Δηλαδή κάτι να πει να κάνει. Σας θυμίζω ότι είχε απαντήσει ο κύριος Χατζηδάκης μέσω δελτίου τύπου μετά από 5 ώρες. Τόσο υποτίμησε την ερώτηση. Δεν το σκέφτηκε καν. Δεν μας είπε ότι θα το δω, μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό, στο άλλο. Απάντησε το μάθαμε από τους οικονομικούς συντάκτες. Και ο Πρωθυπουργός αντί να πει θα δω και θα πάρω 4-5 μέτρα. Πώς το διαχειρίστηκε. Ο Σαλμάς που το συντόνισε υποδειγματικά φεύγει για να παραδειγματιστούν οι άλλοι. Το κατάφερε. Δεν ξαναυπήρξε καμία ερώτηση βουλευτών. Και μερικούς από τους 11 τους υπουργοποιήσαμε. Τους υφυπουργοποιήσαμε. Ή τους δώσαμε κάποιο άλλο αξίωμα. Και τέλειωσε.
1: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος απόψε της συνομιλίας μας με τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Για να έρθουμε και λίγο στα Τέμπη. Διότι από τη μία πλευρά ακούμε ότι ξεκίνησε η δίκη των δικών παρά τις προσπάθειες κάποιων να την παρεμποδίσουν. Η πλευρά όμως των συγγενών θυμάτων λένε ότι αυτή η κύρια δίκη είναι κολοβή, με λειψό κατηγορητήριο και κυρίως είναι με έναν τρόπο συντεταγμένα φτιαγμένη για να μην οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε. Έχει περάσει και ένας χρόνος από την προηγούμενη τοποθέτηση.
0: Θα το απαντήσω αυτό ανάποδα.
1: Ναι.
0: Θα κάνω μία παραδοχή ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να λάψει αλήθεια. Το έκανε λάθος. Ο κόσμος κατάλαβε το ανάποδο. Συμφωνούμε. Ο κόσμος τι πιστεύει για τα Τέμπη στις δημοσκοπήσεις. Οι 7 στους 10, 8 στους 10, ότι έγινε συγκάλυψη. Σωστά. Άρα, εγώ και καλή πρόθεση να το αναγνωρίσω, το έκανε λάθος. Όταν κάνεις λάθος σε μια διαχείριση τόσο μεγάλης κρίσης, δεν σε τιμά. Για να δούμε, υπήρχε κάποια άλλη συμπεριφορά στη διαχείριση κρίσης. Ναι. Πρωτίστως έπρεπε ως πρωθυπουργός να έχεις κάνει αυτά που έπρεπε για να έχεις ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Δεύτερο, έπρεπε να ξέρεις ότι δεν είναι ακόμα ασφαλής ο σιδηρόδρομος τουλάχιστον και να μην ετοιμάζεσαι να πάει να υπογράψεις, να μην εγκαινιάσεις μια σύμβαση που δεν υπήρχε. Τρίτο, να πεις στον υπουργό σου να μην λέει τέτοια πράγματα όταν οι άλλοι ανησυχούν οι βουλευτές και του κάνουν ερώτηση στη Βουλή. Τέταρτον, καλά δεν ήξερες. Γιατί δεν είναι μόνο τα Τέμπη που δεν είχε κάνει κάτι, παραλίγο να έχουμε και σύγκρουση αεροσκαφών. Δηλαδή, μετά τα Τέμπη δεν έκανε μια σύσκεψη 3 ώρες με τις αερομεταφορές, με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, με το σιδηρόδρομο των ΟΣΕ, με τα λεωφορεία, να κουβεντιάσει θέματα ασφάλειας. 3 ώρες. Από 1 ώρα στον καθέναν. Δεν θα του έλεγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αν καλούσε και ένα συνδικαλιστή για να μην έχει την άποψη, αν ήθελε να έχει πραγματική.
1: Έχουμε θέμα, ναι.
0: Δηλαδή, έλα εδώ, εσύ συνδικαλιστή, είδα κάτι ανακοινώσει. Έλα και εσύ εδώ. Για κάντε ένα διάλογο μπροστά μου, να δω τι γίνεται. Α, το σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας δεν είναι απαρχαιωμένο. Ωραία, πόσο κάνει. Ωραία, να το φτιάξουμε. Κάντε ένα διαγωνισμό. Δεν το έκανε. Συμφωνούμε. Τώρα δεν το έκανε επειδή δεν είχε χρόνο, δεν το σκέφτηκε ότι έπρεπε να το κάνει ή ήταν αδιάφορος. Δηλαδή, εκπλήσωμε πραγματικά. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουν ξανασυμβεί τόσα σε μια κυβέρνηση που δεν μην δικαιολογούνται. Αλλά εγώ λέω ότι δεν έκανε σύσκεψη, δεν κατάλαβε. Μάλιστα. Δεν είχε πάρει τα μέτρα εκείνα για να έχει ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Έγινε αυτό το δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν. Γιατί κάνουν καμιά φορά παρατηρήσεις, αν το λέω δυστύχημα και το τραγικό συμβάν. Εγκληματική αμέλεια ήταν. Πώς τη διαχειρίζεσαι την κρίση. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, θα έκλαιγα. Θα έκλαιγα γιατί μας ξέφυγε όλο αυτό που δεν προνόησα και χάθηκαν 56-57 ζωές και νέα παιδιά. Θα είχα μετά το θυμό. Αυτό είναι το επόμενο. Και η υποχρέωσή μου στην κοινωνία για δικαίωση των συγγενών και απόδοση ευθυνών. Λογοδοσία όποιος και να φταίει. Όχι για να καθαρίσω εγώ, γιατί αυτό θα πίστευα. Αν από το σπίτι μου είχα πάρει τέτοιες αρχές. Αν ήρθα στην πολιτική, Γι' αυτό, αν δεν ήρθα, περιτεύουν αυτά τα συναισθήματα του θυμού και της δικαίωσης και της στενοχωρίας. Θα εφώναζα τους συγγενείς, θα τους έλεγα πάρτε το ένα διπλανό γραφείο εδώ στο Μαξίμου για 10 μέρες, θα φώναζα όλους τους υπεύθυνους και θα έλεγα σε 10 μέρες φέρτε μου ποιος φταίει. Τουλάχιστον να αποδώσω ευθύνες. Αν έφταιγα εγώ, μπορεί και να παραιτιόμουν. Αν έφταιγαν οι άλλοι, θα ζητούσα τις παραιτήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση θα είχα φροντίσει να μην εμποδιστεί η διερεύνηση. Εδώ φτάσαμε τώρα να πιστεύουν οι συγγενείς. Θα έλεγα στους γονείς, πάρτε το γραφείο, σαν να είστε εσείς πρωθυπουργοί 10 μέρες, κάντε τα πάντα ό,τι θα κάνατε. Ξέρετε τι θα έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό τον πρωθυπουργό θέλουμε. Θα κλαίγανε. Λοιπόν, τώρα εδώ έγιναν απίστευτα. Έγινε μια διαχείριση που δεν χρειάζεται να την κρίνω εγώ, είπε ο πρωθυπουργός. Έκανα λάθος διαχείριση. Χρειάζεται να το πω εγώ.
1: Ναι, αλλά προχθές είπα άλλο πράγμα. Κατέρευσε όλη η σκευωρία. Όλα τα σενάρια και όλα
0: μα
1: τα λοιπά.
0: Μα είχε πει ότι φταίω εγώ για τη διαχείριση. Δεν το έκανα σωστά.
1: Πείτε μου, η δίκη αυτή, πώς τη βλέπετε?
0: Δεν έχω άποψη. Επιτρέψτε μου να μην έχω και σε όλα άποψη.
1: Βοηθήστε με σε κάτι.
0: Έτσι, να...
1: Δεν έχετε άποψη.
0: Ναι, δεν θέλω έχω να άποψη να σας πω γιατί.
1: Πολιτικά θέλω να τη διαμορφώσετε την άποψη και όχι νομικά, δεν είστε νομικός. Θέλω να ακούσετε ένα πρώην συνάδελφό σας, ο οποίος υπήρξε μια εξέχουσα νομική και κοινοβουλευτική προσωπικότητα. Από το χώρο σας, από τη Νέα Δημοκρατία ήταν.
0: Ναι.
1: Βουλευτής Ηλίας, ο κ. Τζαβάρας.
0: Ο Κώστας, ναι.
1: Ο οποίος τον Οκτώβριο του 25, μιλώντας σε αυτή εδώ την εκπομπή, μίλησε αυστηρά νομικά. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Ωραία.
2: Η κύρια δίκη, για να είναι δίκαιη, πρέπει να έχει προετοιμαστεί από μια δίκαιη ανάκριση. Και αυτή η δίκαιη ανάκριση έχει ένα και μόνο σκοπό. Να κάνει οτιδήποτε, οτιδήποτε λέει το άρθρο 239 παράγραφος 2, να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που μας απασχολεί, η διαδικασία όλη η ποινική πάσχει από ένα γενέθλιο τραύμα που τη στέρισε την πρόσβαση στην αλήθεια. Και αυτή είναι η πρώτη ενέργεια που έγινε από έναν υφυπουργό, από αυτοδιοικητικούς, από αστυνομικούς, από προανακριτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αλλίωσαν αμέσως μετά το συμβάν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου, αλλίωσαν το χώρο εντός του οποίου υπήρχε η αλήθεια. Γιατί υπάρχει ένας κανόνας στην ανακριτική που λέει ότι η αλήθεια μένει πάντα στον τόπο που συνέβη το έγκλημα. Εδώ λοιπόν είχαμε μία πράξη εξαφάνισης της αλήθειας που ήταν η με κομματουργικές επεμβάσεις αλλίωση του χώρου, και δεύτερον υπήρχε μία άλλη συμπεριφορά που συνετελέστη διαπαραλήψεως, και αυτή αφορά την ίδια τη δικαστική εξουσία, η οποία με το πρόσωπο του τοπικού εισαγγελέα πλημελιωδικών και του τοπικού εισαγγελέα εφετών, καθώς και των άλλων προανακριτικών υπαλλήλων και ενδεχομένως και του κυρίου ανακριτή, ανέχθηκαν ή επέτρεψαν ή αλλιώς δεν υπερασπίστηκαν και δεν προστάτευσαν το χώρο, ο οποίος, αν θυμάστε την πολύ χαρακτηριστική φράση του Προέδρου του ΟΔΑΣΑΜ, ο χώρος αυτός που έπρεπε να ιεροποιηθεί. Αυτή η λέξη είναι εμβληματική. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου την επιστημονική, αυτό το τραύμα το γενέθλιο έχει καταστήσει ήδη ανάπηρη εξυπαρχή στη διαδικασία. Γι' αυτό και όσες ενέργειες έχουν γίνει εκ των υστέρων δεν έφτασαν σε εκείνο το σημείο που θα είχαν καταλήξει εάν εγένοντο στο χώρο που συνέβη το έγκλημα. Εάν λοιπόν είχε επιτραπεί να γίνουν αυτές οι έρευνες επί τόπου, σήμερα δεν θα υπήρχαν εκκρεμή ερωτήματα, θα είχαν δοθεί απαντήσεις για όλα τα θέματα. Όλοι μιλάνε για τη δικαιοσύνη. Αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι η δικαστική εξουσία. Γιατί η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι μία πράξη που την επιβεβαιώνει σε όλες τις αποφάσεις της η δικαστική εξουσία. Η απονομή της δικαιοσύνης υπερβαίνει την εφαρμογή του νόμου αφενός και αφετέρου συμβαίνει, γίνεται όταν η θεϊκή πνοή που φωλιάζει στη συνείδηση του έντιμου, του ανεξάρτητου και του αμερόληπτου δικαστή συνδεθεί ως απόφαση, ως κρίση δηλαδή ενός υλικού ανακριτικού και μιας κατηγορίας στο τέλος μιας ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο. Αυτά, ειλικρινά σας λέω, μου δημιουργούν μια μελαγχολική διαπίστωση ότι θα τα δούμε μπροστά μας την κυρία Δίκη. Δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να αλλάξει την κατηγορία, γιατί όπως ξέρουν οι νομικοί, στο σύστημα το δικό μας το ποινικό, το δικονομικά ποινικό, ισχύει η αρχή της κατηγορίας. Δηλαδή,
3: το είπε ο κύριος πράξη... Θιακάκης, μην κουράζεστε, έχουμε εδώ ποινικολόγο συνάδελφό σας. Το είπε. Είπε άπαξ και ξεκινήσει η δίκη με τον πρώτο μάρτυρα, ξεχάστε το. Και εδώ, όπως σωστά λέτε, δεν υπάρχει κατηγορία εμπρισμού, δεν υπάρχει κατηγορούμενος. Αλλά
2: έχει
3: Τζαβάρα...
2: μείνει εντελώς, αν μου επιτρέπετε,
3: παρακαλώ.
2: Έχει μείνει εντελώς ανεξερεύνητη μία περιοχή του συμβάντος που συνδέεται με την ανακάλυψη, την αποκάλυψη των αιτίων που προκάλεσαν την απανθράκωση και κατ' επέκταση τον θάνατο 27 προσώπων.
1: Κύριε Σαλμά, δεν είναι ένα τυχαίο νομικό πρόσωπο. Αφήνω την πολιτική του, γιατί για την πολιτική του κάποιος μπορεί να πει εγώ διαφωνώ. Δεν μου αρέσουν οι πολιτικές του απόψεις. Νομικά όμως, όσους έχω ρωτήσει μου έχουν πει ότι είναι από τους εγκυρότερους στο γνωστικό πεδίο. Δεν ήταν και τυχαία πολλές φορές τα καθήκοντα που αναλάμβανε στη Βουλή.
0: Λοιπόν,
1: είπε ότι η δίκη είναι φαλκιδευμένη εξ υπαρχής.
0: Ακούστε, ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός ποινικολόγος και εξαιρετικός ήταν κοινοβουλευτικός. Ήταν στολίδι. Η άποψή του αυτή ήταν εξαιρετική, απόλυτα τεκμηριωμένη και την προσυπογράφω. Απλά ο Κώστας είναι ειδικός ποινικολόγος και έχει την άποψη για όλες τις λεπτομέρειες.
1: Πολιτικά λοιπόν, ακούγοντας
0: και τον νομικό. Ο Κώστας, για να ενισχύσω ποιος είπε αυτή την εξαιρετική άποψη, ήταν ένας βουλευτής ο οποίος επί Μητσοτάκη το 19 βγήκε βουλευτής και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό έχετε ξεχάσει. Είπε γεια σας. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τον είχε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κάποια στιγμή αναπληρωτή ο κύριος Μητσοτάκης και δεν τον αξιοποίησε πουθενά αυτόν. Αντιθέτως, αξιοποίησε τον κύριο Λαζαρίδη. Καταλάβατε τώρα γιατί έφυγε ένα 10-15% από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η άποψή του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη και είναι ακριβώς όπως τα είπε.
1: Νομικά, πολιτικά, για το θέμα των τεμπών και μιας και το είπατε, ξέρετε ποιος είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μετά την υπουργοποίηση του κ. Λαζαρίδη? Ο πρόεδρος εξεταστικής των τεμπών, ο κ. Μαρκόπουλος.
0: Ναι, αυτό είναι το κριτήριο, αφού το είπαμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Αυτό είναι το κριτήριο. Όποιος με υπερασπίζεται ό,τι και να κάνω, τον αναβαθμίζω. Δεν αναβαθμίζει ανθρώπους που του λένε ότι είσαι σε λάθος δρόμο, διόρθωσε κάτι, άλλαξε τα. Έτσι είναι τώρα, δεν αλλάζει. Έτσι, ο άνθρωπος. Αλλάζει ο πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Λοιπόν, πολιτικά τα Τέμπη έδειξαν με τρία λόγια, με τρεις κουβέντες. Πρώτον, αδυναμία της κυβέρνησης να δημιουργήσει ασφαλείς σιδηροδρόμους ώστε να μην συμβεί το δυστύχημα. Δύο, κακή διαχείριση της κρίσης την παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός. Και τρίτο και χειρότερο, ότι και μετά δεν κάνανε τίποτα για να έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο. Το τραγιαλαφικό είναι ότι μετά από δύο χρόνια έκανα μια ερώτηση, ήταν ακόμα ο κύριος Σταϊκούρας, υπουργός μεταφορών, στη Βουλή, που ρωτούσα αν μπορεί να με διαβεβαιώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών ότι πλέον το παιδί μου όταν θα μετακινείται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα δεν θα κινείται σε ένα τρένο που έχει και έφλεκτα υλικά. Και τι μου απάντησε? Εγώ δεν μπορώ να σας το διασφαλίσω. Δηλαδή δεν μπήκε στον κόπο να μου πει ούτε ότι μετά από αυτό που έγινε βάλαμε κάμερες στους σταθμούς μεταφόρτωσης φορτίων, βάλαμε ειδικούς όρους, αυξήσαμε τις ποινές. Δηλαδή τίποτα. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Υπάρχει ερώτηση, μπορώ να σας τη στείλω σε άλλη εκπομπή να την παίξετε. Τόσο κοινικά. Άρα λοιπόν, τι να πω πάλι.
1: Μάλιστα. Ναι. Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα που είναι πάνω στην επικαιρότητα. Διότι όπως είπαμε και εισαγωγικά στην εκπομπή, με έναν τρόπο ανοιγοκλίνουν τα στενά του ορμού.

0: Μα, όχι εγώ.
1: Λόγω της ώρας.
0: Δεν έχω τέτοια φιλοδοξία. Λόγω
1: της ώρας και θα στενοχωρηθούν λιγότεροι με αυτό που θα σας πω. Ήμουνα με ένα φίλο μου μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Έχει περίπτερα στην Αθήνα, στο βόρειο τομέα, και έχει και 5 μίνι μάρκετ. Ένα από αυτά στη Λυκόβρηση. Μου έλεγε, για ακρίβεια, και άρχισε να μου λέει προϊόντα. Αυτό το απορριπαντικό, το αγοράζω ενδεικτικά, λέω τις τιμές για να καταλάβουμε. 2, το πουλάω 4. Το μεγάλο σούπερ μάρκετ δίπλα μου, είπε και το όνομα, το πουλάει 7. Που σίγουρα δεν θα τα αγοράζει 2, γιατί θα παίρνει μεγάλες ποσότητες που είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, θα το παίρνει 1. Αυτό το προϊόν το αγοράζω 3, το πουλάω 5. Το σούπερ μάρκετ δίπλα το πουλάει 8. Εάν βγει κάποιος από την κυβέρνηση και με διαψεύσει, θα του φέρω στην επόμενη εκπομπή, θα σας τα στείλω από την Αθήνα, τις τιμές, για να καταλάβετε ότι η ασυδοσία αυτή γίνεται με ανοχή της κυβέρνησης από το καρτέλ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που είναι κάτω με λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού. Τι άλλο να πούμε τώρα? Ποια εξωγενής ακρίβεια? Βεβαίως, εξωγενής ακρίβεια υπάρχει σε μερικά προϊόντα. Αλλά δεν έχει να κάνει με την η ακρίβεια αυτή με το πώς επιδρά στο μήνα που είχαμε την κρίση. Λέμε μόνιμα τώρα. Την ίδια ιστορία μου είχε πει και ένας φίλος μου που είχε ένα σούπερ μάρκετ μικρό στην Άφακτο, από τους ανταγωνιστές δύο μεγάλες αλυσίδες που ήταν εκεί. Πάλι μου έλεγε, ποια ακρίβεια, τι χαζεύετε εσείς εκεί πέρα? Εγώ το πουλάω 4 και αυτό το πουλάνε 7. Αν αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, μισό λεφτάκι, είναι σοκαριστικό? Είναι? Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος? Να σας το αποδείξω σε μια επόμενη εκπομπή σας, είπα να μην σας το κάνω σήμερα. Αλλά μπορώ σε μια επόμενη εκπομπή σας, θα πάω, θα του πω στήλε μου, να σας το φωτογραφίσω εγώ για να ξέρω, για να την καταλάβετε αυτή την περιφοητή ακρίβεια, πόσο εισαγόμενη είναι. Και προσέξτε τώρα, αντί να την καταπολεμήσουν με έναν τρόπο συγκεκριμένο, που υπάρχουν τρόποι, πάνε και δίνουν βάουτσερ, την επιδοτούν περισσότερο. Τα θυμάστε, τα καλά, τα βάουτσερ, αυτά είναι επιδότηση. Δεν παίρνουν χρήματα και τα ξαναδίνουν. Και βεβαίως ωφελείται το κράτος, γιατί μην ξαναπούμε, επί της αυξημένης τιμής παίρνουν περισσότερο φόρο και ΦΠΑ. Μου έλεγε ένας που έχει ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία στην περιοχή.
0: Αυτό δεν γίνεται και στα καύσιμα άλλωστε.
1: Ακριβώς.
0: Και ιδίως σε συνθήκες κρίσης που θα έπρεπε δραστικά.
1: Στη βενζίνη τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα τη πιο ακριβή χώρα στη βενζίνη στον κόσμο, η Ελλάδα.
0: Να εισπράττει όμως το κράτος, ε.
1: Τρίτη στην Ευρώπη μετά την Ολλανδία και τη Γερμανία. Αλλά εκεί, επειδή είναι ο ειδικός φόρος που είναι μόνιμα, παίρνει ευθύνη το κράτος που πάει και παίρνει. Εγώ πήγα απευθείας στο σούπερ μάρκετ που δεν παίρνει το κράτος εκτός από τους φόρους.
0: Και το τυροκομείο.
1: Δεν έχει ειδικό φόρο.
0: Τι θέλατε να πείτε?
1: Το τυροκομείο, λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία αμφιλοχίας, που όταν πάει ένα σε μια σούπερ μάρκετ αλυσίδα θα δει γραβιέρα αμφιλοχίας κτλ. Brand name τα μεγάλα. Μου λέει, Μάριε, εγώ πουλάω τη γραβιέρα 8,5 ευρώ σε αυτή την αλυσίδα. Είμαι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της. Στο ράφι είναι 17. Το ρώτησα πώς γίνεται αυτό. Μου λέει, πώς δεν το βλέπουν αυτοί που κάνουν έλεγχο, ότι είναι το κέρδος 100%. Μου λέει, με βάζει και του κόβω ένα, εγώ το τιμολογώ 13. Και μου κόβει ένα πιστωτικό ή κατά τέλος του μήνα ή κατά τέλος του χρόνου. Με υποχρεώνει να πληρώνω και τη διαφήμιση, με υποχρεώνει να πληρώνω και τη θέση στο ράφι. Αυτά είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η ακρίβεια. Γιατί στηρίζω τον κόσμο, δεν είναι να πάω στην έκθεση να του δώσω 100 ευρώ, όταν αφήνεις να του παίρνει 300 το σούπερ μάρκετ. Λέγεται ότι η μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που νοθεύει τον ανταγωνισμό, όταν πήγαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι υπεύθυνοι εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν νομίζω να έκαναν καλά.

0: τη δουλειά τους.
1: Γιατί το λέτε?
0: Γιατί ξέρω. Είναι απλό. Απλά υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όταν μιλάς έτσι, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατήστε το πρώτο. Την ακρίβεια δεν ήρθε να την πολεμήσει ο Πρωθυπουργός. Τι να αναλύσουμε τώρα, να συζητάμε όλη η αντιπολίτευση, όλοι οι βουλευτές και οι βουλευτές είναι ακρίβεια, είναι εξωγενείς. Ωραία, άμα είναι εξωγενείς, η ενδογενής επίδραση της εξωγενής επιρροής ποια είναι? Μηδέν. Τότε γιατί είσαι αντικατάστατος? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δηλαδή που να πήγαινε στο λογιστήριο μιας μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ και να δει και τα πιστωτικά και πόσο έκοψε και πόσο τελικά έχει και πόσο έχει το κέρδος. Και δεν μπορούσε μια κυβέρνηση να πει, αλλά δωρική μεγάλη εταιρεία, αλυσίδα, είδα τελικά ότι το κέρδος ήταν 90%. Το είδα. Είδα τα πιστωτικά, είδα πόσο σου τιμολόγησε, τα είδα όλα. Φαίνονται. Είδα τις τριγωνικές σου εισαγωγές από τις άλλες εταιρείες. Άμα θέλουν να κάνουν έρευνα οι φορολογικές αρχές, σε πάνε μέχρι 100 χρόνια. Σου βρίσκουν τα πάντα. Είδα και είδα ότι έχεις 90% κέρδος. Γιατί τόσο έχει, αφού σας είπα τα παραδείγματα, τα αποδεδειγμένα. Για τα πρώτα 20%, 30, 25, όσο θες, τα φορολογήσε όσο όλοι. 20%, 22%. Τα υπόλοιπα 90%. Καλή τύχη. Θα στα παίρνει το κράτος. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα προσφύγει στις αρχές ανταγωνισμού, θα προσφύγει να δικαιωθεί, μόλις δικαιωθεί ξανά το ίδιο. Όταν θες. Όταν δεν θες, ερχόμαστε εμείς τώρα εδώ να ξενυχτάμε, να αναλύσουμε αν όντως δεν θέλει ή αν όντως κάτι άλλο συμβαίνει από το εξωτερικό και επιδράσει στη μέση στο ράφι στο σούπερ μάρκετ.
1: Θέλω πριν κλείσουμε έναν επίλογο από εσάς, διότι είναι προφανές, εγώ επανέρχομαι στην εισαγωγή, ότι στη χώρα υπάρχει πολιτικό θέμα, υπάρχει κρίση. Δεν είναι της μίας πλευράς. Υπάρχει κρίση στο ίδιο το σύστημα. Θα σας ρωτήσει κάποιος, ωραία και μπράβο σου Μάριε Σαλμά, αν και συνήθως εδώ στην Κρήτη λέμε, αυτοί είναι οι περίφημοι αλιμονιώτες. Θα με ψηφίσεις? Αλίμονο, αλίμονο. Όταν φτάνεις στην κάλπη δεν βρίσκεις ούτε τη δική σου συνήθως, κύριε Σαλμά. Το ερώτημα είναι λοιπόν στο διατάφτα. Πολιτικά τι πρέπει να συμβεί κατά τη γνώμη σας?
0: Πολιτικά χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να έχουν μεγαλώσει με αρχές και αξίες, να είναι στη ζωή τους πετυχημένοι και να έχουν πάρει μια απόφαση να θυσιάσουν χρόνο και να στενοχωρηθούν για να μπουν σε μια διαδικασία εκλογική και να διορθώσουν τα κακώς κείμενα με ένα όραμα, γνωρίζοντας και να μην τους πειράζει αν φύγουν. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Τρελαίνονται οι πρωθυπουργοί όταν τους πεις μπορεί να φύγεις. Αυτό είναι από τα άγραφτα. Έφυγα και με ρωτάνε τι θα κάνεις και τους λέω μην ασχολείστε. Μπορεί να μην κάνω και τίποτα. Μην ασχολείστε με μένα. Εδώ τώρα όταν πάει να χάσει ο άλλος, τρελαίνεται και επιμένει επειδή τον θέλει το 30%, θέλει να παραμείνει. Ενώ το 70% δεν τον θέλει. Εδώ στην πολιτική πρέπει να μας θέλει ο κόσμος για να έρθουμε. Με το ζόρι να τους πούμε θέλουμε εμείς να σε κυβερνήσουμε. Είναι λάθος. Έτσι γίνεται. Ερχόμαστε και πολιτευόμαστε αυτόκλητοι. Τους πολιτευόμενους δεν τους ζήτησα καμιά κοινωνία. Θέλω να γίνω δήμαρχος, θέλω να γίνω περιφερειάρχης, θέλω να γίνω βουλευτής. Θέλω να γίνω. Δεν ήρθε κανένα σπίτι σου να σου πει έλα να γίνεις. Αυτό όμως το θέλω να γίνω έχει ένα όριο. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια πλειοψηφία που σε κάνει πρέπει να αγνοείς τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που θέλει να φύγεις. Αξιοπρέπεια. Στοιχειώδης αξιοπρέπεια να καταλαβαίνεις πότε πρέπει να φύγεις. Με το ζόρι να πρέπει να κερδίσεις για να ξαναείσαι, γιατί? Δεν έχεις ακούσει ότι η ζωή έχει και άλλα ωραία πράγματα να κάνεις και να αφήσεις και κανέναν άλλον να εισφέρει? Αυτή η επιμονή με την εξουσία που ντε και καλά πρέπει να επανεκλεγόμαστε και πρέπει να κάνουμε, κάποτε έχει και ένα τέλος. Μπορείς και μόνος σου να πεις από αξιοπρέπεια, ξέρετε, καταλαβαίνω ότι 70% δεν με θέλει, ότι είναι απέναντι σκληρά και θυμωμένο, φεύγω, δοκιμάστε την τύχη σας και αν βρείτε κανέναν καλύτερο, εδώ είμαστε. Μπορώ να δικαιωθώ ιστορικά. Μπορεί όχι. Μπορεί να όντως να βρούμε κανέναν καλύτερο, που είναι το πιο πιθανό. Μόνο αυτά.
1: Πείτε μου, κύριε Σαλμά, επειδή ανεπάγγελτος δεν είστε και είστε και εκτός από καλός καθηγητής και ένας επιτυχημένος χειρουργός στην ορθοπαιδική. Το ερώτημα όμως εδώ, επειδή είναι σκληρά πολιτικό, βλέπετε ότι θα έχουμε πολύ πιο γρήγορα εκλογές από ό,τι ακούγεται?
0: Πρέπει να ρωτήσετε τι...
1: Τα σενάρια λένε, δεν είστε ο πρωθυπουργός
0: προφανώς. Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Τα σενάρια λένε μετά το Σεπτέμβριο, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα παράθυρο από Οκτώβριο μέχρι την κανονικότητα της.
0: Όχι, δεν είμαι πρωθυπουργός. Δεν είμαι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σας είπα στην αρχή, για πρώτη φορά το χρόνο των εκλογών τον καθορίζουν οι εισαγγελείς. Γι' αυτό δεν ξέρω. Αν ήξερα πότε θα έρθουν οι άλλες ειδικογραφίες, ξέρω ότι είναι καμιά πενταριά που ετοιμάζονται. Πότε θα έρθουν, δεν ξέρω. Άρα δεν μπορεί να εκτιμήσει κανείς τον χρόνο των εκλογών.
1: Να ρωτήσω κάτι προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχετε 25-26 χρόνια στην πολιτική ως βουλευτής, υπουργός και φυσικά την επαγγελματική πορεία. Τελικά, αν αποφασίσετε ότι κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλι,
0: ναι,
1: ποιο νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι το αποτύπωμα που ένας μελλοντικός ιστορικός δημοσιογράφος ή πολίτης, πέφτοντας πάνω σε μια επιτεηρίδα ονομάτων, συναντά το όνομα Μάριος Σαλμάς? Γιατί θα θέλατε να σας θυμούνται?
0: Για το έργο μου στο Υπουργείο Υγείας, που μείωσα τις τιμές των φαρμάκων 23%, που έστησα όρθιο τον ΕΟΠΗ και σήμερα δεν χρωστάει τίποτα. Όταν τον πήρα είχε 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο, συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις. Έτσι, που άλλαξα όλο το σύστημα τιμολόγησης στα φάρμακα, που έβαλα στα αυτά τα φάρμακα πάνω τα κουτιά ετικέτες, οι οποίες είναι υδατογραφημένες, που μέχρι τότε τα έκλεβαν οι φαρμακαποθήκες, αλλά τώρα είναι αδιάβλητα. Έτσι, που έφτιαξα ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που είναι ακόμα μέχρι σήμερα, το τελειοποίησα αυτό που παρέλαβα από τον προκάτοχό μου και τελειοποίησα αυτό το σύστημα, που δεν θα βρει καμία απευθείας ανάθεση με το όνομά μου σαν υπογραφή και κανένα διαγωνισμό με το όνομά μου φωτογραφικό. Έτσι. Αυτή είναι παρακαταθήκη. Τίμια, το αν τα εισέφερα ή όχι θα το κρίνουν η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μεγαλοποιούμε, έχουμε όλοι για τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι θα ασχοληθεί η ιστορία και ο κόσμος, είμαι πιο προσγειωμένος. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά που έκανα, που διαφώνησα, που σκέφτηκα ή που είπα, ήταν γιατί έτσι αισθανόμουν καλά. Ήθελα, όταν θα πεθάνω, να πεθάνει ο Μάριος Σαλμάς, όχι ένας άλλος άνθρωπος που έχει αλλοιωθεί στην πορεία του χρόνου. Αυτό το λέω, ήταν η μεγαλύτερη μου επιτυχία. Κανείς δεν θα θυμάται ούτε καν ότι ήμουν υπουργός υγείας ή αν ήμουν 26 χρόνια βουλευτής, και καλά κάνουν και δεν πρέπει να το θυμούνται. Οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, τις κουτούρες τους. Αν τους ρωτήσεις σήμερα, κάνετε ένα τεστ. Ποιος είναι υπουργός εσωτερικών? Όχι ότι έχω τίποτα με το συγκεκριμένο υπουργό εσωτερικών, να σας πει ποιος είναι. Δεν ξέρει η κοινωνία. Ρωτήστε για υπουργούς. Δεν τους ξέρουν. Οι πολιτικοί ζούμε σε ένα μικρό κόσμο και νομίζουμε ότι όλοι μας ξέρουν. Πόσο μάλλον να θυμάσαι τώρα έναν που είχε περάσει πριν από καιρό ή ήταν βουλευτής. Λοιπόν, είναι πιο σημαντικό, όσοι περάσαμε και αποφασίσαμε, έστω και αργά που λέει ο κόσμος, να μιλήσουμε, να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να ζητάμε κάτι συγκεκριμένο, για να είμαστε και αξιόπιστοι και να εισφέρουμε έστω και με τα δικά μας τα λάθη, τις παραλήψεις, δεν τα κάναμε όλα τέλεια, έτσι, να εισφέρουμε στον προβληματισμό και σε αυτό που πρέπει ένας που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι, να πάρει έτοιμη τροφή για να μην κάνει τα ίδια λάθη που μας κάναμε εμείς. Δηλαδή, αν εμένα μου πήρε 10 χρόνια να καταλάβω πραγματικά τι παίζεται στην πολιτική, ένας επόμενος να του πάρει 3 χρόνια. Γιατί όσο περισσότερα χρόνια σου παίρνει να καταλάβεις, τόσο πιο καλά χειρίζονται τα λεφτά οι πρωθυπουργοί. Γι' αυτό και θέλουν να αλλάζουν τους υπουργούς συνέχεια, τους βουλευτές συνέχεια, ώστε μέχρι να καταλάβουν να έχουν αλλάξει και να μην τους πειράζει κανένας, να δρουν ανενόχλητοι. Όπως ανενόχλητη αυτή η κυβέρνηση έδρασε μετά τον πρώτο νόμο για το επιτελικό κράτος του 19, όπου ποιος ήταν ο πρώτος νόμος, το πρώτο μέλημα. Όλοι είχαμε το μυαλό μας, επιτελικό κράτος, ότι είναι κάτι το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Μαξίμου και θα ελέγχει τα πάντα και θα είναι για το καλό της χώρας. Στην πράξη τι ήταν? Καταργήθηκε με τον πρώτο νόμο όλο το σύστημα ελέγχου του κράτους. Προσέξτε. Με ένα νόμο καταργήσαμε την εισαγγελία της διαφθοράς. Καταργήσαμε τη Γενική Γραμματεία της Διαφθοράς. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Ένα σπουδαίο σώμα με πολλή δουλειά και συνδρομή στη διαφάνεια. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙΠ. Καταργήσαμε την ΥΠΕΔΙΦΚΑ που κάνει τους ελέγχους για λογαριασμό του ΙΟΠΗ με τους παρόχους. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Μεταφορών και Υποδομών. Καταργήθηκαν όλοι οι φορείς για να φτιαχτεί αυτή η αρχή διαφάνειας, η οποία για κάνα δύο χρόνια ήταν χωρίς επικεφαλής, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Και όταν έγινε και ο κύριος Μπίνης, σε κάνα χρόνο μετά παραιτήθηκε, είδε και από ίδιο άνθρωπος, όπως και πολλοί άλλοι αξιόλογοι που συμμετείχαν στις κυβερνήσεις, σηκώθηκαν και έφευγαν. Έτσι. Και μετά έμεινε με μια αναπληρώτρια χαμηλού έτσι, βαθμού διοίκηση, για να μπορεί το Μαξίμου να ελέγχει όλον τον έλεγχο που ασκείται στην εξουσία. Δηλαδή, η πρώτη δουλειά ήταν να μην υπάρξει έλεγχος και δεύτερη δουλειά ήταν να ελεγχθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Κύριε Σαλμά, σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή συζήτηση. Ποταμός μου γράφουν πάρα πολύ, ο Μάριος Σαλμάς. Έχω μηνύματα, πρέπει να σας πω, και εκτός Ελλάδας, που στέλνουν διαρκώς προς εσάς. Κράτησα πάρα πολλά, θα ήθελα να τα διαβάσω, αλλά νομίζω ότι θα πάμε πολύ αργά με αυτόν τον τρόπο. Με ρώτησε κάποιος από την Γλασκόβη, με αυτό θα κλείσω, με αυτά που έχει πει ο κύριος Σαλμάς, πρέπει το 70 με 80% λέει να πάει στην κάλπη να ψηφίσει, αλλά να αποφασίσει για ένα σύστημα που θα έχει κάτι από Ελβετία, κάτι από Ιαπωνία και κάτι από Γαλλία.
0: Σωστά, σωστά, γιατί οι χώρες αυτές έχουν κάνει βήματα για την ορθή δημοκρατία, έχουν κάνει βήματα για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Εμείς δεν πρέπει να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Όντως πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, έτσι, και πρέπει να πείσουμε ιδίως τη νέα γενιά. Εγώ δυσκολεύομαι την κόρη μου, την Ηλιάνα, που είναι 18 χρονών και είναι στο πρώτο έτος της ιατρικής σχολής Αθηνών, να την πείσω ότι αυτά που λέω τα εννοώ, γιατί ζητάει περισσότερα. Και εκφράζει τη νέα γενιά. Μου λέει, ωραία, μην πας και πεις πάλι για το Μητσοτάκη σήμερα. Μην πας και πεις πάλι τα ίδια αυτά που νομίζεις ότι δεν πάνε καλά. Πρέπει να πεις το όραμά σου. Πρέπει να πεις πώς δίνονται οι λύσεις. Δέστε πώς τα νέα παιδιά ζητούν πραγματικά λύσεις. Και όταν εμείς δεν τους τις δίνουμε, τα απογοητεύουμε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σαλμά.
0: Και εγώ
1: ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μέχρι και αυτή την ώρα στέλνετε μηνύματα. Καλό βράδυ.

0: Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Αγαπητοί ακροατές του ΑΕΛΟ Πατρίδα, γεια σας, όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα είναι 8 Απριλίου 2026 και έχω τη μεγάλη χαρά να υποδέχομαι στο στούντιο του ΑΕΛΟ Πατρίδα έναν πολύ καλό φίλο, τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη.
2: Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Τον οποίο απλά θα ζητήσουμε να φέρει λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο στο στόμα του.
2: Okay.
1: Εξαιρετικά. Μιχάλη, χτες το βράδυ τελείωσε η κύρια φάση, η πρώτη φάση, δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί, των εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να εκτιναχθεί, τουλάχιστον για τις ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω σήμερα να μιλήσουμε για το τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε εμείς οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι, αλλά περισσότερο οι Έλληνες, ως προς την διαχείριση, κακή κατά την άποψή μου, των ενεργειακών μας πόρων, και δεν υπάρχει πιο αρμόδιος να γνωμοδοτήσει επ' αυτού από σένα που εδώ και καιρό λες και λέμε κιόλας ότι κάπου έχουμε πάρει λάθος δρόμο.
2: Πιο συγκεκριμένη η ερώτηση, αν επιτρέπετε.
1: Πού κάναμε λάθος, γιατί αφήσαμε αυτό το ενεργειακό μας μείγμα,
2: ναι,
1: να είναι τόσο εξαρτημένο.
2: Κατάλαβα, ναι. Εμείς, οι Ιταλοί, οι Μαλτέζοι, οι Ισπανοί, γενικά οι νότιες χώρες της Ευρώπης έχουν πολύ πολύ μεγάλη εξάρτηση από το φυσικό αέριο κυρίως. Τα ενεργειακά τους μείγματα ενώ εξαρτώνται πάρα πολύ από το φυσικό αέριο. Ενώ σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνται οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Αν δείτε τα ενεργειακά μείγματα της Δανίας, της Φιλανδίας, της Σουηδίας, των χωρών του Βορρά, έχουν απειροελάχιστη εξάρτηση από το φυσικό αέριο ή από άλλα ορυκτά καύσιμα. Εμείς τι κάναμε, ποιο είναι το λάθος? Αφαιρούσαμε λιγνίτη και στη θέση του λιγνίτη προσθέταμε φυσικό αέριο. Δηλαδή, κάθε χρόνο μειωνόταν η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα και αυτό το ποσοστό της μείωσης αναπληρωνόταν από φυσικό αέριο. Με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα ένα ενεργειακό μείγμα περίπου 40% να εξαρτάται από το φυσικό αέριο, το οποίο, όπως ξέρεις, είναι εισαγόμενο, και ειδικά μετά το κλείσιμο της τρόφικας του ρώσικου αγώγημου αερίου εισάγουμε LNG, το οποίο έχει διπλάσια περίπου τιμή από τις χώρες του κόλπου, την Αμερική, τη Βόρεια Αφρική κτλ.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως δεν ήταν ένα εγχώριο προϊόν.
2: Ναι,
1: τον λιγνίτη μάλιστα τον πουλάμε, τον χαρίζουμε στους Σκοπιανούς.
2: Και να παίρνουμε πίσω βρώμικο λιγνητικό ρεύμα με διπλάσια και τριπλάσια τιμή από ό,τι αν το παρήγαμε εμείς οι ίδιοι από την Πτολεμαϊδα 5, για παράδειγμα.
1: Η οποία είναι ένα από τα καθαρότερα εργοστάσια λιγνίτη στον κόσμο.
2: Φυσικά, η Πτολεμαϊδα 5 είναι ένα εργοστάσιο το οποίο εξυγχρονίστηκε οικολογικά, ώστε να μπορεί να μειώνει, ώστε να έχει τη δυνατότητα σημαντικής μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, κυρίως διοξιδίου του άνθρακα, και να αυξηθεί και η αποδοτικότητα του λιγνίτη στη διαδικασία της παραγωγής του ρεύματος. Θα πω μόνο ένα νούμερο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όταν η τιμή του φυσικού αερίου ανεβαίνει πάνω από τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όπως τώρα καλή ώρα είναι 50, 55, 60, έφτασε και 69, τότε συμφέρει να παράγεις ρεύμα από το λιγνίτη ακόμα και ακόμα και να συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος άνθρακα, που είναι διπλάσιο σε σχέση με την παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο. Είναι, είναι πιο φτηνό.
1: Όμως σε αυτή το συλλογισμό λες τη μαγική λέξη φόρος άνθρακα. Και η ερώτησή μου είναι γιατί να πληρώνουμε φόρο άνθρακα. Δηλαδή συμμετέχουμε σε μια συνθήκη αυτήν των Παρισίων για την τη θέμενη μείωση της εκπομπής αερίων, όταν είμαστε σχεδόν οι μόνοι που το κάνουμε. Η Γερμανία έχει γυρίσει εντελώς το λιγνίτη και άνθρακα. Άλλες χώρες δεν εξαρτώνονται από θερμικές πυρηνική ενέργεια. Εμείς όμως είμαστε προσκολλημένοι σε αυτή τη σύμβαση των Παρισίων. Τι λοιπόν, κερδίζουμε εμείς σαν έθνος, σαν Ελλάδα
2: απολύτως
1: από τη
2: σύμβαση? Τίποτα, απολύτως τίποτα δεν κερδίζουμε. Αντιθέτως είμαστε χαμένοι, διότι το ποσοστό εξάρτησης, το ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 80%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στο 57%. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής εξάρτησης εμείς, οι Μαλτέζοι και οι Ιταλοί. Η πράσινη μετάβαση, έτσι όπως έχει δρομολογηθεί, ουσιαστικά είναι ένα, θα έλεγα, οικονομικό βάρος για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, διότι είναι πάρα πολύ υψηλό το τίμημα, ας το πούμε, της πράσινης μετάβασης, ειδικά όταν είναι μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία έχει φυσικούς σπόρους. Η φυσική της σπόρη είναι η γεωθερμία, η βιομάζα, ο λιγνίτης. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα μπορούσε το ενεργειακό μείγμα να είναι εντελώς διαφοροποιημένο με άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Σας είπα παραδείγματος χάρη όπως είναι η βιομάζα. Πετάμε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες οργανικά αστικά απόλυτα και η πολυματική γεωργική βιομάζα στις χωματερές, ενώ θα έπρεπε αυτές τις ποσότητες της βιομάζας να τις αξιοποιήσουμε προκειμένου να παράγουμε και ρεύμα αλλά και θερμότητα, τηλεθέρμανση δηλαδή, και όχι αυτή τη χαμένη ενέργεια να την, ουσιαστικά να την αναπληρώνουμε με φυσικό αέριο.
1: Το πρόβλημα όμως, Μιχάλη, για μένα είναι το εξής, είναι ότι έχουμε κολλήσει σε ένα μοντέλο το οποίο, κατά την άποψή μου και αρκετών μελετητών, δεν λαμβάνει πρώτα υπόψη τα συμφέροντα της ίδιας μας της χώρας.
2: Ναι, δεν είναι εθνοκεντρικός ο σχεδιασμός. Πρόσεξε λίγο, υπάρχει μια διαφορά. Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδος δεν είναι σχεδιασμένη εθνοκεντρικά.
1: Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι δεν είναι καν σχεδιασμένη στην Ελλάδα.
2: Εντάξει,
1: για να το πω δεικτικά.
2: Να το πούμε δεικτικά, ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Διότι όταν, ας πούμε, όλες οι κυβερνήσεις, και όχι μόνο η σημερινή, και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη, ουσιαστικά κάνανε επενδύσεις με πηγές ενέργειας εισαγόμενες, με καύσιμα εισαγόμενα, ας το πούμε, και άφησαν απ' έξω τα φυσικά μας εγχώρια κοιτάσματα ενεργειακά, όπως ήταν οι εξορίξεις. Αγαπητέ Τζόναθαν, έχει ξεκινήσει εδώ και 2 δεκαετίες να μιλάμε για ενεργειακά κοιτάσματα στα θαλάσσια οικόπεδα, τα οποία είδαμε μετά από πόσα χρόνια να υπογράφονται συμβάσεις.
1: Και μόνο για ελάχιστο κομμάτι από αυτό. Και ναι, πολύ καθυστερημένα.
2: Ναι, και χάσαμε 20 χρόνια. Πρόσεξε.
1: Τουλάχιστον.
2: 20 χρόνια τουλάχιστον. Τώρα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα έπρεπε να ήταν μια παραγωγός χώρα, μια χώρα που θα, μια εξαγωγική χώρα, και να μην, όπως η Νορβηγία καλή ώρα. Λοιπόν, και να μην είμαστε εκτεθειμένοι σε όλες τις γεωπολιτικές αναφλέξεις, είτε λέγεται Ουκρανία, είτε λέγεται Μέση Ανατολή, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι χάσαμε ένα τρένο εδώ και 2 δεκαετίες.
1: Το ερώτημα είναι γιατί το χάσαμε.
2: Διότι ήταν αποφάσεις πολιτικών.
1: Ναι, ήταν αποφάσεις πολιτικών, αλλά εγώ έχω μάθει αναλύοντας τη γεωπολιτική, να κοιτάω αυτό που λένε ακολούθα το χρήμα και δες ποιος έχει συμφέρον. Άρα και βλέπω ότι συμφέρον στο να μην εξορίξουμε εμείς.
2: Έχει η ενεργειακή ολιγαρχία της χώρας. Καταρχήν από εκεί ξεκινάμε.
1: Πέραν αυτού, έχουν οι ανταγωνιστές μας. Και ποιοι είναι αυτοί οι ανταγωνιστές? Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, είναι το Κατάρ. Πριν ήταν η Ρωσία.
2: Σωστά.
1: Αυτές λοιπόν οι χώρες είχαν κάθε συμφέρον εμείς, ναι, να μην εξορίξουν για να μας πουλάνε.
2: Ακριβώς. Πολύ απλή, ξεκάθαρη η επιχειρηματολογία.
1: Αυτό. Και φαντάζομαι ότι αυτό που είπα ενοχλεί τόσο αυτούς που πρεσβεύουν την απόλυτη.
2: Υπήρχαν τα ντόπια οικονομικά συμφέροντα, πρόσεξε, και τα εξωχώρια συμφέροντα. Εγώ θα μιλήσω για τα ντόπια οικονομικά συμφέροντα. Η ενεργειακή ολιγαρχία δεν ήθελε να αλλάξει το ενεργειακό μοτίβο της χώρας, διότι όλοι αυτοί οι οποίοι πλουτίζαν τόσα χρόνια και συνεχίζουν και πλουτίζουν, έτσι, έχοντας φτιάξει μια ενεργειακή αγορά μονοπωλιακή σχεδόν και καρτελοποιημένη, καταλαβαίνεις ότι μια αλλαγή στροφής, ας το πούμε, ενεργειακής στροφής, θα άλλαζε όλα τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία η μεγάλη ενεργειακή ολιγαρχία δεν το ήθελε, οπότε ομήρευε την εκάστοτε κυβέρνηση, ας το πούμε, τη λέξη, δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις να πω τη λέξη ομήρευε.
1: Πραγματικά είναι ομοιρία, ναι. Διότι και η οποία συνεχίζεται ακόμα.
2: Δυστυχώς αυτή είναι μια, θα έλεγα, κατάρα, ας το πούμε. Θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι σε άλλη θέση, ενεργειακά πάντα συζητάω, αλλά και οικονομική, γιατί η ενέργεια είναι και η οικονομία μαζί.
1: Μιχάλη, το έχουμε δει και στη βιομηχανία. Η αποβιομηχάνηση της Ελλάδας είναι ένα γεγονός. Και να σου πω και κάτι, είναι πολύ πιο εύκολο για ένα πολιτικό σύστημα να εκτρέφει ένα πελατειακό σύστημα που γυρεύει και παρακαλάει για επιδόματα, παρά να επενδύσει στην οικονομική ανεξαρτησία και στην προκοπή της πατρίδας μας.
2: Ισχύει αυτό.
1: Διότι αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι πάντα ευνοούνται οι μεγαλοεισαγωγείς και δεν ευνοούνται οι ντόπιοι παραγωγοί. Είτε είναι με τη γραφειοκρατία, είτε με το τεράστιο κόστος ενεργείας. Αυτή τη στιγμή ποιος μπορεί να παράγει στην Ελλάδα όταν έχουμε την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη?
2: Είμαστε από τις ακριβότερες χώρες για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, καταρχήν. Έτσι, αυτό είναι το νούμερο ένα. Είναι έτσι δομημένη. Είναι έτσι δομημένοι οι ενεργειακοί μηχανισμοί που δεν τους ελέγχει κανείς, δεν ελέγχει κανείς την καρτελοποίηση της ενέργειας. Ο ανταγωνισμός είναι ανύπαρκτος ουσιαστικά και γι' αυτό το λόγο δημιουργούνται και πάρα πολύ υψηλές τιμές. Επίσης έχουμε ένα πολύ κακό ενεργειακό μείγμα, όπως είπαμε και προηγουμένως, το οποίο ουσιαστικά έχει μια εξάρτηση 80% που άλλες χώρες δεν το έχουν. Μια ρυθμιστική αρχή ενέργειας, αν μου επιτρέπεις, η οποία φαίνεται να έχει ένα διακοσμητικό ρόλο.
1: Ανύπαρκτη.
2: Ναι, εγώ λέω εντάξει, ανύπαρκτη, ναι. Λοιπόν, και φυσικά οι πολιτικές ηγεσίες των εκάστοτε υπουργών ενέργειας και περιβάλλοντος ουσιαστικά λειτουργούν, θα έλεγα, πιο πολύ σαν διαχειριστές, σαν υπάλληλοι αυτής της ενεργειακής ολιγαρχίας, παρά σαν, ας το πούμε, ηγέτες, γιατί και οι υπουργοί είναι οι μικροί ηγέτες των εκάστοτε υπουργείων που διοικούν. Έχουμε τέτοια θέματα, επίσης έχουμε και θέματα πέρα από αυτά που είπα προηγουμένως και υποδομιακά. Δηλαδή, όταν έχεις μια ρηχή αγορά, η οποία με ποιους συνδέεται η ηλεκτρική αγορά? Με τους Σκοπιανούς, τους Βούλγαρους, τους Αλβανούς. Τι αγορά είναι? Ρηχή αγορά. Έτσι.
1: Βέβαια, γιατί έχουν πολύ μικρότερη κατανάλωση σε σχέση με εμάς, είναι παραγωγή, ναι, ως επιτοπλίστων.
2: Λοιπόν, δεν είναι όπως είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της κεντρικής Ευρώπης. Βλέπεις τώρα, ας πούμε, το Βέλγιο με το Λουξεμβούργο, με τη Γερμανία, με την Ολλανδία και με άλλες χώρες. Η Γερμανία, με την Ελβετία, με την Αυστρία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ρηχή η αγορά μας, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται, θα έλεγα, ανταγωνιστικές τιμές στην εμπορία της ενέργειας. Είναι ένα πρόβλημα. Μετά, έχουμε πάρα πολύ ήλιο. Όλοι μου λένε, μα έχουμε τόσο ήλιο, έχουμε τόσους ανέμους, δηλαδή έχουμε τόσο αιωλικό, εννοώ, και ηλιακό δυναμικό. Για ποιο λόγο συνεχίζουμε και πληρώνουμε τόσο ακριβά την ηλεκτρική ενέργεια? Διότι η περίσσια της πράσινης ενέργειας το μεσημέρι που δεν καταναλώνεται πετιέται στα ζήτητα, λέω στα ζήτητα, αφού δεν έχεις αποθηκευτικά συστήματα, δηλαδή μπαταρίες μεγάλης κλίμακας να τις αποθηκεύεις, ώστε το βράδυ να δίνεις ρεύμα από το τζάμπα ήλιο και από το τζάμπα άνεμο, αφού δεν το έχεις καθόλου αυτό. Άλλες χώρες του Βορρά που έχουν αιωλικά και φωτοβολταϊκά έχουν τέτοια συστήματα, οπότε αξιοποιούν στα μέγιστα την ελάχιστη.
1: Και αυτό δημιουργεί, το γεγονός ότι δεν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος, δημιουργεί και ένα επιπλέον πρόβλημα της ενεργειακής ασφάλειας, διότι αν ξαφνικά πέσει έρχεται ένα μεγάλο σύννεφο ή πέσει ο αέρας.
2: Ό,τι έγινε στην
1: Ισπανία.
2: Στην Ισπανία πριν από τρεις μήνες. Λοιπόν, ακριβώς
1: και
2: αυτό που είπες προηγουμένως είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, ο οποίος πραγματικά απασχολεί και το επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, διότι όταν έχεις μια υπερεγκατάσταση ΑΠΕ, δηλαδή φωτοβολταϊκών και...
1: Ναι, έγινε κάπως της μόδας αυτό και πάλι λόγω δίθεν επιδοτήσεων.
2: Ναι, επειδή υπήρχαν οι επιδοτήσεις και εντωμεταξύ, για να πούμε και την αλήθεια, ότι από τότε που ξεκίνησε η πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα, ουσιαστικά από την πρώτη μέρα όλα τα project επιδοτούνταν με χρήματα και ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά. Έτσι.
1: Πέραν αυτού όμως έγινε άναρχα, άτσαλα θα έλεγα.
2: Ναι, χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό.
1: Και έγινε μάλιστα σε παραγωγικά χωράφια, ενώ έπρεπε αυτό να...
2: Αυτό
1: να χρησιμοποιηθεί περισσότερο σε μη παραγωγικά.
2: Ναι, έγινε σε παραγωγική γη.
1: Και μικρές εγκαταστάσεις.
2: Και μικρές εγκαταστάσεις διάσπαρτες.
1: Πολύ, πολύ πιο δαπανηρές.
2: Λοιπόν, οι μικρές και πολλές διάσπαρτες εγκαταστάσεις δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Επίσης, τα αιωλικά πάρκα γίνανε μέσα και σε περιοχές Natura, σε προστατευμένες περιοχές. Λοιπόν, μιλάμε τώρα... δεν ξέρω ποιο είναι το περιβαλλοντολογικό ισοζύγιο και ποιο είναι το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα όταν βλέπουμε τόσες ανεμογεννήτριες μέσα σε προστατευμένες περιοχές που έχουν υποστεί, θα έλεγα, ανεπανόρθωτες ζημιές και μιλάω στο έδαφος αλλά και στο περιβάλλοντα χώρο. Είναι γνωστά, τα ξέρουμε, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Δυστυχώς βάλαμε μπροστά το κάρο να σύρει το άλλο, ενώ έπρεπε να ήταν ανάποδα. Ναι, είναι αυτές οι παθογένειες που μας ακολουθούν εδώ και δεκαετίες, όχι τώρα, έτσι, αυτά έχουν ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια.
1: Το πρόβλημα με τις ΑΠΕ δεν ήταν μόνο οι μικρές
2: και διάσπαρτες μονάδες.
1: Δεν ήταν μόνο η έλλειψη συνδεσιμότητας, δεν ήταν μόνο το υψηλό κόστος. Κατά την άποψη γινόταν σαν αυτές όσο επί το πλήσον για να πάξουν κάποιοι επιτίδιοι τις επιδοτήσεις,
2: ναι,
1: κλασικά,
2: ναι.
1: Τα γνωστά και μάλιστα επιδοτήσεις αυτές που δίδονταν εξωχώρια. Δεν έγινε, όπως είπες πολύ σωστά, το κάρο μπήκε μπροστά από το άλογο, ναι. Και δεν υπήρξε ένα στρατηγικό σχεδιασμός για να δούμε τι ώρα χρειαζόμαστε την ενέργεια και πού. Και μιλάμε μόνο για ηλεκτρική ενέργεια.
2: Ναι.
1: Διότι υπάρχει και η κίνηση,
2: η θερμική ενέργεια.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ως μαθητευόμενοι μάγοι απλά ακολούθησαν ένα τρέντ, μια τάση η οποία επικρατούσε.
2: Εντάξει, υπήρχε ένα τρέντ όπως πολύ σωστά το λες. Το θέμα είναι ότι δεν αξιοποιήσαμε αυτό που λέμε το τζάμπα ήλιο και το τζάμπα άνεμο προς όφελος της κοινωνίας, αλλά προς όφελος κάποιων επενδυτών οι οποίοι βάλανε χρήματα στην τσέπη τους, άναρχα καταστρέφοντας το περιβάλλον. Έτσι,
1: και πολλά από αυτά δεν είναι καν συνδεδεμένα σε ακολουθούμε,
2: ναι,
1: απόλυτα.
2: Και, όταν λήγει το όριο ζωής τους, μένουν κουφάρια στις βουνοκορφές, διότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε η αποξήλωση και ανακύκλωση. Αυτό είναι ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο συναντάμε και θα συναντήσουμε στα επόμενα χρόνια ακόμα πιο έντονα.
1: Ναι, διότι αυτά έχουν ένα χρόνο ζωής 10-15...
2: 20-25 χρόνια το πολύ.
1: Το πολύ, το, ναι, πολύ. Αυτά είναι, δεν είναι καν ανακυκλώσιμα, ανθρακονήματα.
2: Φαντάζομαι έχεις πετάξει με αεροπλάνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη πάνω από τη Νότια Εύβοια να δεις...
1: Έχω περπατήσει στα βουνά της Νότιας Εύβοια και είναι αποκαρδιωτικό. Και δεν είναι μόνο η Νότια Εύβοια. Πάντως για μένα το πρόβλημα είναι αφενός δεν έχουμε εξορίξει τους φυσικούς μας πόρους, αφετέρου δεν έχουμε κάνει μια στρατηγική, δηλαδή είμαστε τουλάχιστον 20-30 χρόνια πίσω και τώρα τρέχουμε και προλαβαίνουμε.
2: Για να κάνουμε πυρηνική ενέργεια. Τώρα τρέχουμε και τώρα ανακαλύψαμε ότι η Ελλάδα έπρεπε να είναι στα προγράμματα της Πυρηνικής Συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα καταλάβαμε ότι πρέπει να εξορίξουμε τον ορυκτό μας πλούτο από τα θαλάσσια οικόπεδα. Τώρα καταλάβαμε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τη βιομάζα μας και να φτιάξουμε εργοστάσια παραγωγής ρεύματος από τα απορριπτόμενα οργανικά απόβλητα και όλα αυτά που λέμε κατά καιρούς. Δυστυχώς, αυτή είναι η χώρα μας, αυτή είναι η πολιτική οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα εδώ και τόσες δεκαετίες, μη έχοντας ως εθνικό στόχο, μη έχοντας ένα πλάνο, μη έχοντας ένα εθνικό σχέδιο, ένα σχέδιο ενεργειακής στρατηγικής για τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, πράγματι. Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι οι Έλληνες πολιτικοί πάντα σκέφτονται το περισσότερο την επόμενη εκλογική αναμέτρηση,
2: ναι,
1: και τίποτα παραπέρα. Έχουμε να δούμε ηγέτες οι οποίοι σκέφτονται παραπέρα τουλάχιστον από τη δεκαετία του 40 και πίσω.
2: Ναι, όπως τα λέει.
1: Πάντως υπάρχει λύση αυτή τη στιγμή για να μην είμαστε και τόσο πεσιμιστές. Υπάρχει δυνατότητα,
2: φυσικά
1: βλέπεις λίγο φως.
2: Φυσικά,
1: για να δείξουμε μια νότα αισιοδοξίας μιας και έρχεται,
2: ναι,
1: η Ανάσταση.
2: Φυσικά υπάρχει, το θέμα είναι η βούληση. Οι δυνατότητες είναι απτές. Τις βλέπουμε. Υπάρχουν οι δυνατότητες. Το θέμα είναι να σπάσουμε αυγά για να γίνει ομελέτα που λέμε. Αυτό αργά αλλά σταθερά μπορώ να πω ότι κάτι γίνεται, αλλά με πολύ πολύ αργούς ρυθμούς. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν μείνει όλα τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, ενεργειακής ανάπτυξης, υποδομών και ρυθμιστικά πλαίσια, όλα αυτά γίνονται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενώ ξέρουν ποιοι είναι οι στόχοι, βλέπουν την κορυφή, αλλά ακόμα είμαστε στους πρόποδες.
1: Το πρόβλημα, Μιχάλη, είναι το εξής, ότι αν θέλουμε να είμαστε μπροστά στην ανάπτυξη, θα πρέπει να αυξήσουμε πάρα πολύ την ενεργειακή μας δυνατότητα παραγωγής, κυρίως ρεύματος, διότι τόσο η τεχνητή νοημοσύνη, όσο και η βελτίωση,
2: τα data
1: center, όχι μόνο τα data center, τα AI, data center είναι εκεί, ναι, που γίνεται κόμβος.
2: Η κατανάλωση της
1: ενέργειας. Η AI τραβάει πάρα πολύ. Λοιπόν, ακόμα και εγώ...
2: Με συμβατικούς τρόπους και με, μάλλον όχι συμβατικούς, με πράσινη ενέργεια δεν μπορείς να υποστηρίξεις όλο αυτό τον όγκο.
1: Υπολογίζουμε ότι σε μια ανεπτυγμένη... και στην Αμερική, που, ότι πρέπει να αυξήσουμε κατά 50% την δυνατότητα παραγωγής μας ενέργειας. Το ερώτημα είναι αυτή τη στιγμή, εάν δεν ανασκουμποθούμε, θα αντιμετωπίζουμε συνθήκες εντός αγωγικών λίθινης εποχής με διακοπές ρεύματος λόγω υπερκατανάλωσης.
2: Το καταλαβαίνεις, αυτό δεν χρειάζεται να είσαι ενεργειακός μηχανικός. Εννοείται ότι όταν γίνονται επενδύσεις, ενεργοβόρες επενδύσεις, όπως προηγουμένως είπαμε τα data center, αν δεν αυξηθεί το ενεργειακό δυναμικό της χώρας, καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορούν να υποστηρίξουμε όλες τις καταναλώσεις, όλες τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, με αποτέλεσμα να έχουμε διαδοχικά blackout και ό,τι συνέβαιναν πριν 40 χρόνια και πριν 30 χρόνια στην Αλβανία, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε, να κατασκευάσουμε ενεργειακές μονάδες που θα παράγουν ρεύμα για να υποστηρίξουν όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων και όλες αυτές τις νέες επενδύσεις, κυρίως όμως όχι με πράσινη ενέργεια, γιατί αυτές δεν έχουν το ενθαλπικό δυναμικό, να το πούμε, για να μπορέσουν να καλύψουν όλη αυτή την τεράστια αύξηση. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει σιγά σιγά να σκεφτόμαστε την εγκατάσταση μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων σε περιοχές όπου θα είναι τύπου Silicon Valley, ας το πούμε, εκεί που θα είναι τα κέντρα δεδομένα, σε μεγάλες βιομηχανικές περιοχές όπου υπάρχουν βιομηχανίες υψηλής έντασης, χαλιβουργία κτλ., που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ρεύματος. Πρέπει να γίνει ένας τέτοιος πλέον σχεδιασμός και σίγουρα θα πρέπει να επιταχύνουμε όλα τα ενεργειακά project των εξορίξεων. Έχουμε μείνει πίσω.
1: Και ουσιαστικά αυτό που συμφωνούμε είναι ότι πρέπει να βασιζόμαστε σε εγχώριες πηγές ενέργειας, όχι σε εισαγωγές.
2: Όχι σε εισαγωγές, γιατί εμείς έχουμε εγχώριες πηγές. Δεν είναι ότι δεν έχουμε εγχώριες πηγές. Δεν είμαστε Σαχάρα, για να το πούμε έτσι απλά, και όχι μόνο Σαχάρα.
1: Μιχάλη, τα έχουμε όλα. Έχουμε υδροελεκτρικά.
2: Αυτό ήθελα, με πρόλαβες. Καταρχήν, εμείς εδώ πέρα έχουμε αφήσει πάρα πολύ πίσω την αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας από τα νερά που έχουμε. Έχουμε πάρα πολλούς υδάτινους πόρους, οι οποίοι είναι αναξιοποίητοι.
1: Να θυμηθούμε ότι έχουμε ένα φράγμα στον Αχελό, το οποίο παραμένει ακόμα
2: αναξιοποίητο εδώ και τόσες δεκαετίες για διάφορους γνωστούς λόγους. Θυμάσαι προσφυγές στο ΣΤΕ, οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες ουσιαστικά...
1: Δεν το κάναν τζάμπα οι οικολογικές οργανώσεις αυτές.
2: Δεν το κάναν τζάμπα, λέω όμως ότι συνέβη. Συνέβαιναν. Το θέμα είναι ότι δεν αξιοποιούμε την υδραυλική ενέργεια προς όφελος της κοινωνίας, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών κτλ. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο σημείο της αντλησιοταμίευσης, για να μπορούμε δηλαδή... Yeah. Τις ώρες που είναι χαμηλή η ζήτηση να ανεβάζουμε από την κατώτερη στάθμη προς την ανώτερη στάθμη τα νερά με αντλίες που παίρνουν ρεύμα από τα τζάμπα ήλιο και από το τζάμπα άνεμο.
1: Ακριβώς το περίσευμα αυτό που αυτή τη στιγμή το πετάμε.
2: Το οποίο ουσιαστικά ή το πετάμε ή το πουλάμε πυρμπαρά στους Βούλγαρους και στους Σκοπιανούς, έτσι. Και με αποτέλεσμα να εξάγεται αυτή η πράσινη ενέργεια, αλλά από την άλλη μεριά να λείπει από την Ελλάδα και να μπαίνουν σε λειτουργία θερμικές μονάδες που καίνε το ακριβό αέριο.
1: Υπάρχει το εξής δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία. Όταν μιλάς για κόστος ρεύματος, όλο το μυαλό πάει στο κόστος ρεύματος του ιδιώτη καταναλωτή, το οποίο είναι σεβαστό. Αλλά ξεχνάμε ότι ο παραγωγός ή οδήποτε προϊόντος χρησιμοποιεί ρεύμα.
2: Είναι φούρναρης για να σου φτιάξει το ψωμί, παραδείγματος χάρη, ο αγρότης για να καλλιεργήσει το χωράφι
1: χρειάζεται
2: του.
1: Ρεύμα.
2: Χρειάζεται ρεύμα.
1: Λοιπόν, ένας φούρνος ο οποίος παλιά πήρουνε 1.000 ευρώ το μήνα.
2: Πληρώνει τώρα 4.000.
1: 4-6.000. Ναι, δηλαδή έχει τέτοια... πάει 10 φορές πάνω το ρεύμα.
2: Λοιπόν, αυτό το κόστος του παραγόμενου προϊόντος μετακυλείται στα ράφια.
1: Και αυτό μπορεί να είναι στις μικρές και μισές επιχειρήσεις πάρα πολύ σοβαρό. Και να δημιουργεί, αλλά στις μεγάλες επιχειρήσεις
2: είναι ακόμα τεράστιο,
1: είναι αρθριστικά μεγαλύτερο. Και τι οδηγεί στο να σηκώνονται και να φεύγουν και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες που είναι φτηνό το ρεύμα.
2: Αυτό τώρα που είπες, αυτό είναι
1: που είναι πιο εύκολο για μια μεγάλη επιχείρηση να φύγει.
2: Αυτό που είναι πιο έντονα συμβαίνει στη Γερμανία. Το ξέρεις ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν μεταναστεύσει πάνω από 28-30% γερμανικές εταιρείες, γερμανικές επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, για να μπορέσουν να αντέξουν στο
1: τεράστιο ενεργειακό κόστος για αυτές, ναι, εξαιτίας των
2: γερμανικές εταιρείες, μιλάμε, ναι, έτσι,
1: εξαιτίας αυτών των απίστευτων ιδεολειψιών για την πράσινη παπάτσα. Με συγχωρείς, θα το πω, δεν μπορώ.
2: Δεν έχω
1: δηλαδή λοιπόν, είναι πραγματικά τρελό.
2: Αυτό το οποίο είναι απαράδεκτο και το λέω με πλήρη γνώση, να έχουμε εγκαταστήσει το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ευθύνεται για τις εκπομπές κατά 6,6%, όταν όλοι ο άλλος ο πλανήτης, η Αμερική, η Ρωσία,
1: Κίνα,
2: η Ινδία, η Κίνα, λοιπόν, ευθύνονται για το 78%, οι οποίες δεν ακολουθούν καμιά πράσινη συμφωνία, κανένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα, και ερχόμαστε εμείς, η Ευρώπη και η Ελλάδα με
1: περισσότερο θα έλεγα η Ελλάδα,
2: γιατί έχουμε... με το 0,2% να σώσουμε τον πλανήτη. Δηλαδή αυτό είναι παράνοια, έτσι. Δηλαδή εσύ που είσαι ένας Έλληνας παραγωγός, ένας Έλληνας βιομήχανος, επειδή και φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, ορυκτό καύσιμο, ακόμα και λιγνίτη, να πληρώνεις ας πούμε ένα χαράτσι που δεν το πληρώνει ο ανταγωνιστής σου.
1: Ακριβώς.
2: Ο Κινέζος, ο Ινδός, οποιοδήποτε, οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, το οποίο κάτι ψιθυρίζουν. Έχει ξεκινήσει η Ιταλία, η Μελώνη, σιγά σιγά να λέει ότι παιδιά πρέπει να δούμε λίγο τα θέματα του ανταγωνισμού της βιομηχανίας με τον φόρο άνθρακα, ο οποίος είναι ένα χαράτσι αχρίαστο.
1: Υπάρχει μια πάρα πολύ απλή λύση. Φεύγεις από τη Σύμβαση των Παρισίων, την καταγγέλεις, ναι, και τελειώνει το θέμα.
2: Δεν το κάνουν όμως, γιατί έχουν συμφέρον.
1: Γιατί δεν το κάνουν?
2: Γιατί το Ιερατείο των Βρυξελών και όλοι...
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Για πες εσύ, διότι έχω να συμπληρώσω κάτι πολύ σπαρταριστό, ναι, πάνω σε αυτό.
2: Διότι κερδίζονται δισεκατομμύρια ευρώ από όλη αυτή την πράσινη παπάτζα, όπως είπες. Δεν το είπα εγώ, το είπες εσύ και το επαναλαμβάνω. Λοιπόν, μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, τα οποία καταλαβαίνεις ότι θα καταρρεύσουν από την επόμενη μέρα, εάν όλοι αυτοί οι πράσινοι φόροι, όλα αυτά τα πράσινα χαράτσια εκλείψουν, τι θα συμβεί?
1: Αυτά λοιπόν όλα τα πράσινα χαράτσια, τα οποία χρηματοδοτούν όλη αυτή την πράσινη παπάτζα, θα το επαναλάβω και εγώ, έχουν ένα και μόνο λόγο ύπαρξης, να χειραγωγούν και να αποδιγετούν μικρότερες οικονομίες, όπως καλή ώρα η ελληνική, να πνίγουν τις πιθανότητες ανέλυξης αυτών των κρατών, και παράλληλα αυτό το ευρωιερατείο και το χρηματιστηριακό κεφάλαιο, το βρώμικο αυτό το χρηματιστηριακό κεφάλαιο που ασχολείται με την εμπορία ρήπων, να θησαυρίζει σε βάθος των λαών. Και η ερώτησή μου είναι εμένα, εμείς γιατί τα πληρώνουμε αυτά? Για να δοξάζουμε μια Γκρέτα η οποία δεν το κάνει τζαμπά?
2: Λοιπόν, Κάποιοι κερδίζουν από αυτό και μάλιστα κερδίζουν και από τους πολιτικούς. Δεν είναι ότι αυτοί απλά εκτελούν μια συμφωνία των Παρισίων, μια πράσινη συμφωνία. Το ότι ας πούμε εισάγουμε ανεμογεννήτριες από τη Δανία, από την Κίνα, από ξένες χώρες, φωτοβολταϊκά. Όλη αυτή η επιχείρηση, όλη αυτή η επένδυση αποφέρει τεράστια ποσά χρημάτων, τα οποία κερδίζουν συγκεκριμένοι.
1: Η αλήθεια είναι, Μιχάλη μου και αγαπητοί μου ακροατές, επειδή είμαστε εδώ και είναι και Πάσχα, Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, ακόμα και ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού για 30 γυρίδια.
2: Ναι.
1: Όλοι αυτοί που προδίδουν τους ευρωπαϊκούς και κυρίως λαούς, διότι αυτή η περίπου η Αμερική, με το που ήρθε ο πρόεδρος Τραμπ, έφυγε από τη σύμβαση, την ολέθρια σύμβαση των Παρισίων, κανένας δεν το κάνει τσάμπα. Και σε αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και αυτή τη φορά που τα είπαμε. Και λίγο νομίζω ότι συμφωνούμε ότι το μάθημα που μάθαμε από την όλη σύραξη του κόλπου και όλες τις αναταραχές είναι ένα. Είναι ενεργειακή αυτάρκεια με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε.
2: Άμα δεις η Νορβηγία, για παράδειγμα, δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Άμα δεις τις τιμές της ενέργειας στην Νορβηγία, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα.
1: Εμείς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τα 2-10 στην αμόλυβδη απλή, 2-10 ευρώ, όταν στην Αμερική μια μέση τιμή είναι 3,5 δολάρια, που το δολάριο είναι και λίγο πιο φθηνό, αλλά τα 4,4 λίτρα. Δηλαδή με αναγωγή
2: είναι
1: 75 με 80 λεπτά. Εμείς όμως έχουμε το προνόμιο να πληρώνουμε βαπορίσια την ενέργεια, γιατί έτσι ώστε κάποιοι κυφήνες να απομυζούν σε βάρος των λαών.
2: Δυστυχώς αυτοί οι κυφήνες που απομυζούν δεν είναι μόνοι τους.
1: Και να θυμίσουμε και κάτι, ότι όσο περισσότερο αυξάνεται η τιμή της ενέργειας, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι φόροι, πάνε αναλογικά.
2: Και το κράτος κερδίζει. Εγώ έχω πει, λέει, τα δηληστήρια εσχροκερδούν, οι βενζινάδες εσχροκερδούν. Σοβαρά, παιδιά? Μήπως το ίδιο το κράτος εσχροκερδεί όταν έχεις 70 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης, όταν δηλαδή κάνει 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, τα 70 λεπτά είναι συν άλλα 40, μιλάμε για ένα 10 περίπου, ίσως και παραπάνω, είναι φόροι, φόροι επί φόρων. Ναι.
1: Και ειδικά τα πρατήρια, από εδώ και 3 χρόνια περίπου, το γνωρίζω από την δικηγορική μου ιδιότητα, έχουν φίξ περιθώριο κέρδους, το οποίο καθορίζεται περίπου στο 1,5 με 2%, το οποίο είναι
2: τίποτα,
1: πάρα πολύ
2: και 3%
1: χαμηλό.
2: Να είναι άρα δηλαδή.
1: Μα και βλέπεις ότι κλείνουν το ένα μετά,
2: ναι,
1: το άλλο.
2: Να σου πω κάτι. Αυτό το μέτρο που είπαν ότι βάζουμε ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδος είναι αστείο, να σου πω γιατί. Δηλαδή, αυτός ο οποίος κερδίζει 3 ευρώ, του το κάνεις 2,5, του το κάνεις 3 λεπτά, του το κάνεις 2,5 λεπτά, του το κάνεις 2. Και εγώ
1: μα έτσι κι αλλιώς τα 3 λεπτά ήταν τελειωμένος, ναι, και δηλαδή, κλείναν δηλαδή, το ένα μετά.
2: Θέλω να πω ότι πιο πολύ επικοινωνιακό ήταν αυτό το μέτρο παρά ουσίας, έτσι.
1: Όπως και αυτό το Fuel Pass, το οποίο παρεπιπτόντως είναι για γέλια, διότι κατέρευσε και η πλατφόρμα.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά. αγαπητέ.
1: Γιατί δεν ήταν σκοπευμένο να καταρρεύσει
2: λοιπόν,
1: η πλατφόρμα.
2: Εγώ απλά λέω ότι όλα σχεδιάζονται στο πόδι. Όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα που είναι μέσω πλατφόρμας τις πρώτες μέρες καταραίουν. Μιλάμε κρασάρου. Διότι δεν ξέρω σε ποιες εταιρείες δίνουν να τους σχεδιάσουν αυτές τις πλατφόρμες. Πάντως και στα εξοικονομώ, αν θυμάσαι τι γινόταν.
1: Ναι, ναι.
2: Σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα μιλάμε ότι τις πρώτες μέρες πάντα κατέρεε η πλατφόρμα. Αναμενόμενο ήταν και στο Fuel Pass.
1: Καλά, προφανώς δεν είχαν αρκετό ρεύμα για να τροφοδοτήσουν το AI το οποίο θα δημιουργούσε. Ναι, ναι. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ,
2: ευχαριστώ
1: πάρα
2: πολύ.
1: Πολύ
2: για όλα. Σου εύχομαι καλή ανάσταση, με υγεία, και εδώ θα είμαστε, γιατί η ενέργεια θα είναι ένα αντικείμενο που πάντα θα μας απασχολεί και ειδικά τον καιρό, αυτή την περίοδο, με την εξέλιξη που έχουμε στη Μέση Ανατολή.
1: Καλά, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάπαυση 2 εβδομάδων, ναι, θα δούμε αν θα τηρηθεί μετά το πέρας. Η μόνη νομίζω λύση Και η μόνη οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι η απόλυτη ενεργειακή αυτάρκεια.
2: Αυτό είναι το έχουμε. Νούμερο ένα.
1: Σε ευχαριστώ και
2: εγώ
1: πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή Ανάσταση σας εύχομαι και θα τα πούμε πολύ σύντομα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα

0: Οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Βαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία, με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
6: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Όπως πριν ένα λεπτό συζητούσαμε, σκόπευα να ξεκινήσω με τη φιλοσοφία της πληροφορίας και τη σχέση ατόμου επιστήμης, τεχνολογίας και την ψηφιακή εποχή, αλλά έτυχε να ακούσω τη συζήτησή σας με τον κύριο Ανδριόπουλο στο Φόρουμ των Δελφών χτες το βράδυ και λέω αποκάλυψη. Η σχέση του ανθρώπου, του

0: Έλληνα, με το κάλος, με την ομορφιά, με το ωραίο, είναι κάτι που καθορίζει σε κάποιο βαθμό, από ό,τι μας εξηγήσατε, την αντίληψή μας, την ψυχοσύνθεσή μας, αλλά θα το πήγαινε και ένα βήμα παραπέρα εγώ, την πολιτική μας ταυτότητα, την πολιτική μας αντίληψη, τη σχέση μας με το χώρο και το χρόνο.
1: Ναι, εν ολίγης αυτό που είπα χθες, προσπάθησα να απαντήσω σε μια απορία μου γιατί αισθανόμαστε τόσο οικεία με την ασχήμια στις μεγάλες πόλεις και δει στην Αθήνα. Και η απάντηση που έδωσα, πέραν των χρονίων παθογενειών του πολιτικού σχεδιασμού, της υποχρηματοδοτήσης και τα δομικά προβλήματα, είναι ότι πιθανώς η εξωτερική ομορφιά μας κάνει να αισθανόμαστε πιο εξοικειωμένοι με μια ψυχική δυσμορφία, η οποία οφείλεται πιθανώς σε ένα αίσθημα ενοχής έναντι της αρχαίας κληρονομιάς που έχουμε, στην οποία δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε, και προφανώς συγκριτικά με τους υπολείπους Ευρωπαίους, οι οποίοι απεδείχθησαν καλύτεροι κληρονόμοι σε γενικές γραμμές αυτής της παράδοσης. Και επειδή λοιπόν αισθανόμαστε αυτό το αίσθημα της ατέλειας, αισθανόμαστε ένα είδος ασχήμιας εντός μας, το εξωτερικεύουμε στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στις πόλεις μας. Και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, ξέρετε, γιατί άμα το περιβάλλον ακαλέσει, το αυτό παράγει βάναυσους πολίτες και οι βάναυσοι πολίτες να παράγουν ένα άσχημο περιβάλλον.
0: Πότε άλλαξε όμως αυτό, γιατί δεν αντιγράψαμε εμείς τον εαυτό μας και παρακολουθούμε τους άλλους να αντιγράφουν κάτι που θεωρητικά ανήκει πολιτισμικά σε εμάς, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το ασπαστούμε. Δηλαδή, είναι και στα όρια του ψυχαναλυτικού αυτό που σας ρωτάω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά από τη δική σας σκοπιά, γιατί αδυνατούμε να αναπαράξουμε ένα πρότυπο το οποίο υποτίθεται ότι είχαμε παράξει αρχικά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Η γνωστότερη και μία από τις καθοριστικότερες για μένα είναι προφανώς ο Οθωμανικός ζυγός, ο οποίος μας στέρισε την πρόσβαση στην αναγέννηση και ακολούθως στο διαφωτισμό, ούτως ώστε όταν εξήλθαμε αυτή την περίοδο, η υπόλοιπη Ευρώπη ήδη είχε αρχίσει να μπαίνει στη βιομηχανική περίοδο, και αυτή η διαφορά φάσης είναι κάτι το οποίο δεν μπορέσαμε να το καλύψουμε εύκολα, και αν λάβουμε επιπλέον υπόψη ότι το ελληνικό κράτος συγκροτήθηκε κυρίως από τους Ελλαδίτες και όχι από τον Ελληνισμό της Διασποράς. Δηλαδή, οι έμποροι, οι τραπεζίτες της Αλεξάνδρειας, της Οδυσσού, της Τεργέστης, της Κωνσταντινούπολης, όλοι αυτοί, ακόμη και των νησιών, δεν διαδραμάτισαν μείζωνα ρόλο στη στελέχωση του ελληνικού κράτους. Ήταν κυρίως η εγχώρια ελίτ που συνεργάστηκε με τους Οθωμανούς, η οποία ίδρυσε και κατέλαβε τις θέσεις του διοικητικού τομέα, και γι' αυτό και αναπαρήγαγε μια συγκεκριμένη θεώρηση πολύ διαφορετική των Ελλήνων εκτός των σύνορων. Θα μπορούσα να το συνοψίσω σε ένα σχήμα. Υπάρχει μια Ελλάδα της θάλασσας, που είναι κυρίως έξω από τους Ελλαδίτες, οι νησιώτες προφανώς ανήκουν σε αυτή, και υπάρχει και μια Ελλάδα της στεριάς, που είναι κυρίως η Πελοπόννησος, η Ήπειρος. Η Ελλάδα της στεριάς επικράτησε. Και η Ελλάδα της στεριάς, ο ανθρωπότυπος του Έλληνα, αυτού του Ελλαδίτη, χαρακτηρίζεται από μια κυκλική αντίληψη χρόνου. Γιατί είναι κυρίως γεωργή.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό?
1: Ναι, ως γεωργός έχει συνηθίσει σε μια κανονικότητα, σε μια εναλλαγή των εποχών. Υπάρχουν σταθεροί χρόνοι. Ενώ ο Έλληνας ναυτικός, ο οποίος είναι στη θάλασσα, είναι ανοιχτός στο απρόβλεπτο. Είναι τολμηρός. Διακινδυνεύει. Συναντάει τη διαφορετικότητα. Μαθαίνει να τη σέβεται. Γίνεται πιθανώς πιο ανεκτικός. Είναι περισσότερο εφευρετικός. Οπότε αυτοί οι Έλληνες βρίσκονται συνήθως εκτός Ελλάδος και λιγότερο εντός Ελλάδος. Κατά μέσο όρο, υπάρχουν πάντοτε και εξαιρέσεις. Οπότε, εάν σε αυτό λάβουμε υπόψη, και συνεχίζω τώρα την απαρίθμηση ορισμένων λόγων για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε για το γιατί εν τέλει το άσχημο τριγύρω μας. Εάν λάβουμε υπόψη το ότι είμαστε ένα νεαρό κράτος από το 1821 μέχρι σήμερα και περάσαμε τους Βαλκανικούς πολέμους, τον πρώτο, τη μικραστατική καταστροφή, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εμφύλιο δικτατορία, χάσαμε και τις μεταναστεύσεις προπάνως, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Βέλγιο και το καθεξής. Αν λάβετε υπόψη ποιους χάσαμε στην Ελλάδα, στο κράτος μας, θα δείτε ότι αυτοί που χάσαμε διακρίνονται από εργατικότητα, φαντασία και τόλμη. Γιατί? Διότι αυτός ο οποίος είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να σκοτωθεί σε έναν πόλεμο, είναι εκείνος που είχε ανιδιοτέλεια, αλληλεγγύη, που εφορούνταν από υψηλά ιδεώδη. Ενώ αυτός που ήταν περισσότερο εγωκεντρικός, έμεινε στα μετόπιστεν. Οπότε στους πολέμους και στους εμφυλίους χάσαμε τους καλύτερους. Ακολούθως στη μετανάστευση ποιους χάσαμε? Αυτούς που τόλμησαν να ονειρευτούν ένα καλύτερο αύριο. Κατά μέσο όρο πάντα. Υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις. Αλλά αυτοί που ήταν πιο εργατικοί, πιο παθιασμένοι, πιο ονειροπόλοι, πιο έτοιμοι να εργαστούν και να πετύχουν κάτι καλύτερο, φύγανε. Εάν αφαιρέσει λοιπόν κανείς από όλα αυτά τα στάδια αυτούς τους Έλληνες, το κατακάθι εντός εισαγωγικών, είμαστε εμείς που μείναμε εδώ. Σε γενικές γραμμές, δεν λέω 100%, σίγουρα υπήρχαν και άξιοι που παρέμειναν και σίγουρα υπήρχαν και ανάξιοι που έφυγαν.
0: Σίγουρα κάποιοι θα θυχτούν από αυτό που είπατε, αλλά είναι πολύ χρήσιμο ως σχήμα σκέψης.
1: Ένα σχήμα προσέφερα. Δεν χρησιμοποίησα εμπειρικά δεδομένα.
0: Εγώ επανέρχομαι στο θέμα της καλαισθησίας, της ομορφιάς, του κάλους, του ωραίου, πείτε το όπως θέλετε, ως πρότυπο, όχι τόσο επί της μορφής. Αυτό που παρατηρώ περπατώντας και εγώ και συζητώ πολύ συχνά, είναι ότι μέχρι κάποια στιγμή σχεδιάζαμε ωραία κτίρια, αντιλαμβανόμασταν ωραία το χώρο, είχαμε ωραία ισορροπία δημοσίου και ιδιωτικού, είχαμε ωραία κτίρια στην ανθρώπινη κλίμακα, αλλά και με διάκοσμο. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν να το προσδιορίσω αν είναι την δεκαετία του 70 ή του 80, ενώ βελτιωνόταν η οικονομία, βελτιωνόμασταν οικονομικά, χάναμε αισθητικά. Αυτό πώς το εξηγείτε?
1: Εδώ πρέπει τώρα να δούμε συγκεκριμένα σε ποιες πόλεις αναφέρεστε. Γιατί αν μιλάμε για επαρχιακές πόλεις, αυτό ίσχυε, λόγω χάρη στην Κέρκυρα ή στη Ρόδο που ήταν αιτικές πόλεις, ή ακόμη και στα Γιάννενα που δεν βρισκόταν υπό ενεδυτή κατοχή, αλλά σε αυτές τις όμορφες ελληνικές πόλεις ή το Ρέθυμνο, υπήρχε μια κλίμακα τοπική, ανθρώπινη, που επέτρεπε αυτόν τον σχεδιασμό. Ακόμη και στη Θεσσαλονίκη. Αν όμως μιλάμε για την Αθήνα, γιατί εκεί βρίσκεται ο μισός πληθυσμός της χώρας, αυτό ήδη από τη δεκαετία του 50 και του 60 άλλαξε, διότι λόγω της μεγάλης προσέλευσης ανθρώπων στην πόλη, έπρεπε πάρα πολύ γρήγορα να βρεθεί στέγη. Η Αθήνα ποτέ δεν σχεδιάστηκε και δεν σχεδιάστηκε για εκατομμύρια. Οπότε έπρεπε να βρεθούν βραχυπρόθεσμες λύσεις και αυτές οι βραχυπρόθεσμες λύσεις δόθηκαν με τα γνωστά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Και σε αυτές τις βραχυπρόθεσμες λύσεις, προφανώς πρώτη προτεραιότητα δεν ήταν η καλαισθησία. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο μέρος των ωραίων σημείων της Αθήνας, τα νεοκλασικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα οποία αναφέρεστε, είναι δημιουργήματα των Γερμανών. Δεν είναι κάτι που το χτίσαμε εμείς στον 20ο αιώνα.
0: Απλώς δεν γνωρίζω αν η καλαισθησία, αν δεν γίνει κάτι το αυτονόητο, μπορεί να ενσωματωθεί έξωθεν, επί τούτου. Δηλαδή δεν μπορούν οι σχεδιαστές, αν δεν είναι. Αν είναι αυθαίρετη η σκέψη μου, να μου το πείτε. Αλλά δεν μπορούν οι σχεδιαστές να κάνουν το καλέσθητο, εάν δεν είναι το καλέσθητο μέρος της ανθρώπινης συνείδησης την οποία αυτοί σχεδιάζουν.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένας φαύλος κύκλος που ανέφερα και νωρίτερα. Δηλαδή, οι βάναυσοι πολίτες αναπαράγουν έναν ακαλέσθητο χώρο και ένας ακαλέσθητος χώρος με τη σειρά του παράγει οι βάναυσοι πολίτες. Πιο συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο. Στα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα της Αθήνας τουλάχιστον, οι χώροι δεν είναι φροντισμένοι. Αυτό ήδη δημιουργεί ένα αίσθημα ασέβειας τόσο ως προς τον φοιτητή, αλλά αντίστοιχα και από τον φοιτητή ως προς τον θεσμό. Αυτός είναι ο κύκλος. Τώρα με ρωτάτε αυτός πώς θα διαραγεί, πώς θα γίνει ανάρετος. Υπάρχουν παραδείγματα. Η Βαρκελόνη, λόγου χάρη, πριν από τους Ολυμπιακούς του 1992, ήταν μια σε γενικές γραμμές άσχημη πόλη. Και μεταμορφώθηκε χάρη σε 2-3 ανθρώπους που πήραν την πρωτοβουλία. Αντίστοιχα, το Όσλο, πριν την ανακάλυψη του πετρελαίου, ήταν απλά ένα λιμάνι με αποθήκες, με φορτηγά πλοία και ψαράδες. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Όμως άλλαξε και αυτή η αλλαγή μετάλλαξε τους πολίτες, που οι πολίτες με τη σειρά τους άρχισαν να ζητούν υψηλότερη ποιότητα στην καθημερινότητά τους, στην πολυδιομία της πόλης. Η Κοπενχάγη, που έκλεισε το κέντρο της για ποδήλατα. Αυτό ξεκινάει, μπορεί να ξεκινήσει από κάτω, μπορεί να ξεκινήσει από τα πάνω, αλλά από όποια να ξεκινήσει θα τροφοδοτήσει το άκρο. Άμα ξεκινήσει από τα πάνω, δηλαδή από έναν ονειροπόλο δήμαρχο ή από 2-3 ονειροπόλους σε κεντρικές θέσεις εξουσίας, αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει ένα εφέ ντόμινο και θα αρχίσουν να γίνονται αλλαγές και από τα κάτω. Αν πάλι ξεκινήσει από τα κάτω, με κινήσεις πολιτών που διεκδικούν χώρους και αυτοί οι μικροί χώροι ομορφαίνουν γειτονιές και αυτό πάει προς τα ψηλά, μπορεί να γίνει αντίστοιχα. Είναι θέμα ευτυχούς συγκυρίας. Προς το παρόν δεν έχει συμβεί ούτε από τα πάνω να βρεθούν εκείνες οι χαρισματικές μορφές, ούτε από τα κάτω οι αυτοργανώμενες συλλογικότητες κοινής πολιτών που να ξεκινήσουν τον ενάρετο κύκλο.
0: Θα πρέπει να πάμε και στα θέματα.
1: Ναι, γιατί συζητήσαμε πολεοδομία και αρχιτεκτονική που δεν είναι και.
0: Θα πρέπει να πάμε και στο βασικό πεδίο σκέψης, αυτή τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία. Όλοι σε κάποιο βαθμό χρησιμοποιούμε πλέον το AI, είτε για να μας σχεδιάσει κάτι, είτε για να, αντί για το Google, δηλαδή ρωτάμε αυτό πληροφορίες που παλιά ψάχναμε στο Google ή ακόμα πιο παλιά στις βιβλιοθήκες. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο όριο υγείας στη χρήση μας, στη σχέση μας μάλλον με την ψηφιακή τεχνολογία, δηλαδή κάτι που δεν θα ήταν πια υγιές να αφήσουμε στα χέρια της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας. Είτε είναι η σκέψη, η γραφή. Δεν ξέρω αν έχει και έννοια αυτό που ρωτάω, αλλά υγιές θεωρώ αυτό που κάνει τη ζωή μας καλύτερη, το ευζήν, όχι αυτό που μας κερδίζει απαραίτητα χρόνο.
1: Ναι, θα χρησιμοποιούσα τη λέξη φρόνιμο αντί για τη λέξη υγιές και σίγουρα είναι φρόνιμο να διακρίνουμε μεταξύ δραστηριοτήτων τις οποίες θα ήταν προτιμότερο να διατηρήσουμε για εμάς τους ίδιους και μεταξύ δραστηριοτήτων τις οποίες θα ήταν προτιμότερο να τις αναθέσουμε σε μια τεχνητή νοημοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, ανθυγιεινές εργασίες, επικίνδυνες εργασίες, πληκτικές εργασίες θα μπορούσαν κάλλιστα να ανατεθούν στην τεχνητή νοημοσύνη είτε στην παρούσα μορφή της είτε σε μια ενσώματη μορφή. Αλλά υπάρχουν και δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι εργαλειακές, δραστηριότητες οι οποίες εμπεριέχουν την αξία τους κατά την τέλεσή τους. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Σας ζητάει η καλύτερη σας φίλη να εκφωνήσετε ένα λόγο στο γάμο της. Μπορείτε να το αναθέσετε σε μια τεχνητή νοημοσύνη και να είναι πιθανώς και πολύ καλύτερος από όσο αν τον γράφατε εσείς ίδια. Αλλά έτσι χάνεται η ουσία της παράκλησης της φίλης σας και της δικής σας έκφρασης της αγάπης προς εκείνη. Γιατί αυτό που γράφτηκε δεν είναι δικό σας. Αντικειμενικά μπορεί να είναι καλύτερο το κείμενο, αλλά από άποψη συμβολικής αξίας, εγκύτητας και έκφρασης αγάπης δεν θα έπρεπε να το είχατε κάνει. Αντίστοιχα, ένας ιερέας θα μπορούσε να αναθέσει τη συγγραφή του κηρύγματός του σε μια τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι όμως δεν θα έχει το βιωματικό δεσμό με αυτό που θα έλεγε στο ποίμνιο. Που σημαίνει το κείμενο αντικειμενικά μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά η εκφορά του λόγου και η επένδυση ψυχική κατά τη στιγμή της ανάγνωσης αυτού του κειμένου θα προδίδει αυτή την έλλειψη βιωματικού ερίσματος. Το κείμενο δεν θα αγκυροβολεί στις ψυχές των ενωρητών. Υπάρχουν δραστηριότητες δηλαδή, στις οποίες η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μας οδηγεί στην απώλεια της ανθρωπινότητάς μας, ασυναίσθητα και σε βάθος χρόνου. Ή νωρίτερα ακόμη και στην απώλεια της αυτονομίας μας. Αν λόγου χάρη την εμπιστευόμαστε τόσο πολύ ώστε να τις εκχωρούμε αποφάσεις για εμάς από φαινομενικά ακίνδυνες. Επιστρέφω το βράδυ στο σπίτι, είμαι κουρασμένος, τι να δω. Ανοίγεις μια πλατφόρμα, π.χ. το Netflix. Και πολλοί από εμάς έχουν περάσει μισή ώρα, 40 λεπτά, σερφάροντας και δεν βρίσκουμε κάτι και μετά μας παίρνουν έπιση να δούμε κάτι. Τι κάνουμε, ακολουθούμε την πρόταση του αλγορίθμου. Με μια τεχνητή νοημοσύνη που θα μας γνώριζε πολύ καλά, θα μας λέει κατευθείαν δες αυτό. Θα μας άρεσε και θα την εμπιστευόμασταν. Μετά θα πηγαίναμε σε μια αγορά, θα ρωτούσαμε τι κρασί να πάρω, θα φορούσαμε δαγκαλιά, θα έβλεπε τις ετικέτες και θα έλεγε δοκίμασε αυτό το Riesling. Θα το δοκιμάζαμε, θα μας άρεσε και από εκεί και στο εξής θα την εμπιστευόμασταν. Και ό,τι και να μας πρότεινε θα την ακολουθούσαμε.
0: Υπάρχει όριο σε αυτό, δηλαδή μέχρι πού λέω όχι στην ευκολία για να πω ναι στην ελευθερία.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια συνθήκη στην οποία ο πειρασμός της ευκολίας, της αποτελεσματικότητας, της ταχύτητας, της άνεσης είναι πανίσχυρος. Ο δρόμος της αρετής είναι δυσκολότερος. Απαιτεί αυτοπεριορισμό, η οποία προϋποθέτει κρίση και συγχρόνως προσπάθεια. Πόσοι από εμάς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό και πολύ περισσότερο πόσοι από εμάς έχουμε εκπαιδευτεί σε κάτι τέτοιο.
0: Έχουμε προλάβει να εκπαιδευτούμε ως γενιά σε κάτι που τόσο ταχαίως εξελίσσεται και πέρα από την δική μας, ας πούμε, γενιά που έχουν προλάβει και το χωρίς κινητά, μπορεί η γενιά των παιδιών που γεννιούνται μέσα στην κανονικότητα των κινητών και της τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργήσει χωρίς αυτό, με αυτονομία σκέψης και λήψη αποφάσεων.
1: Είναι τόσο μεγάλη η ταχύτητα των αλλαγών που είναι σαν να βρισκόμαστε στο αεροπλάνο και να μην κάνει να ταράξεις. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το αεροπλάνο κινείται. Σηκωνόμαστε, περπατάμε να ξεμουδιάσουμε λίγο. Και θεωρούμε ότι το αεροπλάνο είναι ακίνητο. Αν δηλαδή φοράμε και ακουστικά με ηχομόνωση, δεν καταλαβαίνουμε την τρομακτική ταχύτητα. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Όπως το αναφέρατε, από το 1994 που έχουμε τον παγκόσμιο ιστό για πρώτη φορά σε ευρέω του δεδομένο μέχρι σήμερα 30 χρόνια, βιώσαμε τρεις επαναστάσεις αλλεπάλληλες. Το διαδίκτυο, τα κινητά, τα έξυπνα κινητά, τέσσερις τα κοινωνικά δίκτυα και τώρα πια και την τεχνητή νοημοσύνη. Κατά τη στοιχεία, όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα, διήρκησε σχεδόν 150 χρόνια μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή από την ατμομηχανή και τον ηλεκτρισμό μέχρι την τηλεόραση. Και οι άνθρωποι το βίωσαν αυτό ότι ήταν τόσο τρομακτικά γρήγορο, που μέχρι και ο Τσάρλι Τσάπλιν το 1920 μοντέρνους καιρούς συζητούσε ακόμα τις συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης και αργότερα ο Αντωνιόνι στην περιπέτεια πάλι το πώς αλωτριώνονται οι άνθρωποι στο βιομηχανικό τρόπο ζωής. Εάν λοιπόν υποφέραμε στο παρελθόν 1,5 αιώνα για να αφομοιώσουμε, χωνέψουμε, επεξεργαστούμε και τέλει να προσαρμοστούμε στους κραδασμούς της βιομηχανικής επανάστασης, σκεφτείτε τώρα πόσα γίνανε σε μόλις 30 χρόνια και τώρα ξεκίνησε και η επανάσταση τεχνητής νοημοσύνης, που θα είναι ακόμα ριζικότερη και ακόμα ταχύτερη από τις προηγούμενες. Οπότε απαντώ στο ερώτημά σας, ναι, προφανώς δεν έχουμε προλάβει να προσαρμοστούμε.
0: Υπάρχει κάτι σταθερό που μπορούμε να κρατήσουμε, ας πούμε, στην ανθρωπινότητά μας, όπως λέτε? Δηλαδή, τι ορίζει την ανθρωπινότητα που θα πρέπει να παραμείνει, όχι θα πρέπει να παραμείνει, φαντάζομαι είναι λάθος χρήση της λέξης πρέπει, που είναι το κριτήριο ότι παραμένουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, περνώντας τέτοιες αλλαγές τόσο γρήγορα, όχι μόνο ως τεχνολογικές αλλαγές, αλλά ως συνειδησιακές πλέον αλλαγές.
1: Εδώ θα κρατούσα το πρέπει, γιατί για μένα είναι ένα ηθικό πρόταγμα. Η ανθρωπινότητα είναι η θετική διάσταση της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή η αγάπη για το ωραίο, η αναζήτηση της αλήθειας, της δικαιοσύνης. Αυτά είναι τα θετικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση προφανώς έχει και βία, έχει και ψέμα, έχει σκοτωμούς, βιασμούς, πόλεμο. Αυτό είναι ανθρώπινη φύση. Αλλά οι θετικές διαστάσεις της ανθρώπινης φύσης είναι η ανθρωπινότητα, η αγάπη για την ελευθερία. Αυτές οφείλουμε να τις υπερασπιστούμε και ο κίνδυνος για αυτές τις ιδιότητες είναι, για αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι αναθέτουμε στην τεχνική αστόχαστα ολοένα και περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες που αποβαίνουν σε βάρος αυτών των ιδιοτήτων. Για παράδειγμα, με τεχνητή νοημοσύνη συνθέτει μουσική, ζωγραφίζει πίνακες, γυρίζει ταινίες. Αν η τεχνητή νοημοσύνη θα διεξάγει επιστημονική έρευνα. Αν η τεχνητή νοημοσύνη συμμετέχει στη διακυβέρνηση, στην απονομή της δικαιοσύνης. Όλο αυτό εν τέλει θα έχει συνέπειες στην ανθρωπινότητά μας και θα επιτελεστεί μέσω του δούριου ύπου της ευκολίας και της άνεσης.
0: Μπορούμε πρακτικά όμως να αποφασίζουμε εμείς την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης ή την ηθική της τεχνολογίας γενικότερα? Είναι κάτι που ο σχεδιαστής ή ο ιδιοκτήτης ή ο οραματιστής του είναι που ενσωματώνει σε αυτό? Δηλαδή, έχουμε αποφασίσει εμείς για τον εαυτό μας ότι μας πρεσβεύουν τα χαρακτηριστικά που λέτε και έχουμε τρόπο να τα επιβάλλουμε στον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ή που αναπτύσσουμε τεχνολογία?
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί εδώ συνήθως συζητάμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη χρήση drones κτλ. Οπότε, στον πραγματικό κόσμο, πώς εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές που λέτε?
1: Δυστυχώς και... όχι. Δεν έχουμε ακόμη πετύχει να λύσουμε το πρόβλημα της ευθυγράμμισης, όπως ονομάζεται, της ευθυγράμμισης τεχνητής νοημοσύνης, της λειτουργίας με τις ανθρώπινες αξίες. Δεν χρηματοδοτούμε την έρευνα καν σε αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης, αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει τις προκαταλήψεις ή τις βλέψεις των δημιουργών της. Και αυτό αυταπάτη των δημιουργών της είναι, στο βαθμό που την τρέφουν, διότι η λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται ολοένα και περισσότερο αδιαφανής προς τους δημιουργούς της. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί σε ένα μαύρο κουτί. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς ακριβώς καταλήγει εκεί όπου καταλήγει. Και αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο σημείο. Δηλαδή, παρακολουθούσα τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού, τον Άννα, τις προάλλες να σχολιάζει ότι βλέπω την ανάλυση μιας θέσης από την τεχνητή νοημοσύνη και ξέρω ότι είναι σωστή χωρίς να μπορώ να καταλάβω ότι είναι σωστή. Θα πρέπει να επενδύσω χρόνο και ενέργεια για να αρχίσω κάπως να κατανοώ κι εγώ γιατί εν τέλει και υπό ποια έννοια αυτή η απάντηση είναι σωστή. Αλλά ξέρω ότι είναι σωστή. Και αυτό εμένα με οδήγησε στο να σκεφτώ ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τόσο καλύτερη από εμάς και θα επεξεργάζεται τόσο περισσότερο δεδομένα, που θα γνωρίζουμε ότι η απάντησή της είναι σωστή, χωρίς να μπορούμε να πούμε γιατί είναι σωστή. Και έτσι θα την ακολουθούμε με μια εμπιστοσύνη που είναι δικαιολογημένη εμπειρικά μέχρι ενός σημείου, αλλά εν τέλει θα αποβεί σε βάρος της αυτονομίας μας.
0: Αναγκαστικά στο χρόνο που μας μένει, επιθυμώ το χρόνο που μας μένει, αν συμφωνείτε κι εσείς, να επιστρέψουμε στα δικά μας για να δούμε κάτι πιο εφαρμόσιμο για εμάς. Που προκύπτει πάλι, κάνω ένα κύκλο στην αρχή της κουβέντας, στη σχέση μας εδώ στην Ελλάδα με το χώρο και το χρόνο, με το ιδιωτικό και το δημόσιο. Και κατά πόσο είναι οικείο το δημόσιο, δηλαδή κατά πόσο το δημόσιο είναι και δικό μου, ή κατά πόσο το δημόσιο είναι του εχθρού μου, του ξένου, του γείτονα. Αυτή τη σχέση λοιπόν με το χώρο, που εμείς είμαστε πιο ιδιωτικοί από ό,τι ξέρουμε, και με το χρόνο, πού αρχίζει η αρχή μου, στη γέννησή μου, στη γέννηση της φυλής μου, δηλαδή στην οικογένειά μου, Τι αντίληψη έχουμε λοιπόν για τον εαυτό μας ως Έλληνες σήμερα και κατά πόσο επηρεάζει το σχεδιασμό μας για το μέλλον, θα θέλαμε να μας πείτε.
1: Όσον αφορά το χώρο, τον δημόσιο χώρο, έχω την εντύπωση ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το δημόσιο χώρο στην Ελλάδα είναι ότι δεν ανήκει σε κανέναν, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως στην Κεντρική και τη Βόρεια, όπου ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους. Εφόσον ανήκει σε όλους, λίγο ως πολύ όλοι τον φροντίζουμε. Ενώ εδώ, εφόσον δεν ανήκει σε κανέναν, τον ιδιοποιούμαστε ή τον βεβηλώνουμε. Αντίστοιχα, ο χρόνος ο κοινωνικός είναι διαφορετικός με την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη, ως προς το ότι σε εμάς είναι περισσότερο οικογενειακός και συλλογικός, αλλά την ίδια στιγμή σε αυτή τη γενιά, συγκριτικά με τις προηγούμενες γενιές, έχει γίνει επιπλέον περισσότερο ατομικός. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι στις γιορτές παλαιότερα χτυπούσε το τηλέφωνο κατάπαυστα την πρωτοχρονιά, μετά στέλναμε μηνύματα και τώρα ούτε αυτά. Ή ονομαστική εορτή. Ο κόσμος πήγαινε στα σπίτια ακάλεστος. Και το έλεγα στην φίλη μου, τι θα έκανε αν έρχονταν 15 άτομα ξαφνικά στη γιορτή σου χτυπώντας το κουδούνι. Θα φώναζε την αστυνομία. Δεν υπάρχει αυτό το να εμφανιστεί ακάλεστο σπίτι κάποιου. Προφανώς θα σε καλέσει. Ο χρόνος λοιπόν έχει συρρυκνωθεί, έχει επιταχυνθεί, έχει γίνει περισσότερο ατομικός και εδώ έγκυται και το παράδοξο της τεχνικής για να συνδέσω τα νήματα, ότι ενώ η τεχνική υπόσχεται άνεση, ευκολία, στο τέλος ο χρόνος μας λείπει. Παρότι ότι μας απελευθερώνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάση, που θα ήθελα να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο.
1: Αλλά
0: ευχαριστούμε όμως για τον χρόνο που μας διαθέσατε.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Βαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης, Τραγούδια Μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία, με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχω κοντά μου τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Καλησπέρα, κύριε Σαλμά, καλώς ήρθατε.
5: Καλησπέρα, κύριε Γκάτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από μία φράση που μου είχατε πει εδώ πέρσι και μου είχε μείνει. Ότι δεν γίνεται τίποτα αν δεν το ξέρει το Μέγαρο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει αλλάξει κάτι, θεωρείτε, από τότε, ή απλά τώρα έχουν αρχίσει οι δικογραφίες και βγαίνουν στο φως και έρχεται μία μετά την άλλη και απλά έχουν αρχίσει και αυτά βγαίνουν στο φως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα για το επιτελικό κράτος που είπα.
4: Ναι.
5: Θυμάστε ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή την περιβόητη μετά την οποία ετέθησε τροχιά διαγραφής, είχα στυλιτεύσει πρώτα το επιτελικό κράτος, παρουσία του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τι βλέπουμε δύο χρόνια μετά, από το 23, τον Ιούνιο που ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα, μετά τις ευρωεκλογές, το 24 μετά τις ευρωεκλογές, κλείνουν δύο χρόνια.
4: Ναι.
5: Βλέπουμε ότι ξανά ετοιμαζόταν 15 βουλευτές, τελικά υπέγραψαν 5 να πούν για το επιτελικό κράτος. Άρα, αυτό που έγκαιρα είχα πει μόνος μου τότε, πλέον σήμερα το υπέγραψαν 5, ετοιμαζόταν να το υπογράψουν 15 και το συζητάει η μισή κοινοβουλευτική ομάδα. Τι συζητάει δηλαδή? Ότι ενοχλείται με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Κρατήστε αυτό το συμπέρασμα. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτό λέγεται δικαίωση δική μου, γιατί δεν είναι θέμα δικαίωσης. Είναι θέμα ότι εγώ τότε είπα το αυτονόητο και τώρα το αυτονόητο το υποστηρίζουν πολύ περισσότεροι. Είναι άλλο να θες να έχεις ένα κεντρικό έλεγχο που ούτως ή άλλως πάντα τον είχαν οι πρωθυπουργοί, έτσι, από το Μαξίμου, και είναι άλλο να θες να υποκαθαστήσεις όλους τους υπουργούς. Τελεία. Μην ξαναπούμε πάλι τι περιείχε εκείνος ο νόμος του επιτελικού κράτους που καταργήθηκαν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Σημασία έχει ότι αυτό το μοντέλο λειτουργήσε καλά για το Μέγαρο Μαξίμου.
4: Άρα,
5: τι σημαίνει
4: άρα
5: αυτό?
4: Πιστεύετε,
5: δεν βοήθησε τον κόσμο.
4: Ναι, για ναι. Ότι έγινε για να έχει το Μέγαρο Μαξίμου στην έτσι να το πω, στην αρμοδιότητά του, στον έλεγχό του, κονδύλια, συμβάσεις.
5: Τα πάντα. Άρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δηλαδή, θέτω την ΕΕΠ υπό την ευθύνη του Πρωθυπουργού, τη δική μου.
4: Συμβαίνει κάτι. Δεν ξέρω,
5: συμβαίνει κάτι στην ΕΕΠ και δεν ξέρω.
4: Ναι, με αυτό ζούμε.
5: Ξαναλέω λοιπόν, όλο το σύστημα ήταν το εξής. Διορίζω υπουργούς φίλους. Τους αλλάζω μερικούς γρήγορα για να μην προλαβαίνουν εκεί που πρέπει να κάνουν αλλαγές να κάνουν. Στους οργανισμούς πάλι διορίζω φίλους. Πάλι τους αλλάζω γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν αλλαγές. Στη συνέχεια, όπου βρω πρόβλημα, τους διώχνω για να μην υπάρχει ευθύνη σε μένα, αφού πρώτα τους έχω παρακολουθήσει για να τους κρατάω. Αυτό είναι το μοντέλο. Αυτό όμως δεν βοήθησε στην χώρα, ούτε στην διαφάνεια της διαχείρισης των πόρων των οικονομικών, έτσι. Γι' αυτό και υπήρξε διάχυση των άπειρων χρημάτων που δόθηκαν, των δισεκατομμυρίων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τους φόρους του ελληνικού λαού. Δεν υπήρξε αυτή η διάχυση στην επαρχία, στην ύπαιθρο, στην κοινωνία, στη βάση.
4: Και δεν, έτσι όπως μου το περιγράφετε, δεν μιλάμε για μια χρηστή διοίκηση της χώρας.
5: Είπαμε, είναι δύο Ελλάδες. Η μία Ελλάδα, η μικρούλα, που είναι γύρω από την διαχείριση που νέμεται τους σπόρους αυτούς σε αυτό το κυβερνητικό σύστημα, και η υπόλοιπη Ελλάδα που είναι απ' έξω. Έτσι. Και επειδή μετά τις τοποθετήσεις μου που συναντώ κόσμο, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που με ρωτάνε, τώρα τα θυμήθηκες? Προσέξτε. Εγώ ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως βουλευτής, 25 χρόνια. Αυτά όμως δεν τα βλέπαμε ποτέ. Επομένως, όλα αυτά είναι αυτά που ζούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια.
4: Γιατί θυμίζω τα δύο πρώτα χρόνια. Μπορούσατε παλιότερα να έχετε λόγο, να το πω έτσι, ήτανε η κομματική πειθαρχία και τέλος?
5: Προσέξτε. Στο τέλος, όταν έχεις ένα οργανωμένο κόμμα, βεβαίως δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όμως πάντα υπήρχε μια μορφή διαλόγου. Και πάντα ακούγονταν οι φωνές. Δηλαδή, επί προηγούμενων πρωθυπουργών της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχε περίπτωση να επιβληθεί ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν γινόταν αυτό. Όταν θα υπήρχε τέτοια αντίδραση, δεν θα γινόταν φροντιστήριο από εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς στους βουλευτές για το πώς πρέπει να τους πείσουν να ψηφίσουν κάτι που οι ίδιοι δεν πίστευαν και που ήταν απέναντι στο κοινό αίσθημα και στην ιδεολογία του κόμματος.
4: Άρα αυτά είναι φαινόμενα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.
5: Είναι φαινόμενα τα οποία δεν ήταν αυτά με τα οποία πήγαμε στην κοινωνία να ζητήσουμε την ψήφο εμπιστοσύνης. Τώρα, αν με ρωτάτε γιατί δημοσκοπικά δεν επιβεβαιώνομαι απόλυτα σε όσα λέω, θα σας πω γιατί. Υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία που αποδέχονται τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του δημοσίου χρήματος σήμερα, επειδή στο βωμό ότι είμαι σε μια παράταξη, εμείς έτσι είμαστε τόσα χρόνια και δεν αλλάζει. Πρέπει να σας πω το εξής. Την ίδια κριτική θα έκανα Είτε ήταν αριστερή κυβέρνηση, είτε ήταν σοσιαλιστική, είτε ήταν οποιοδήποτε. Εδώ σήμερα, η κυρία Γκάτσου, οι ιδεολογίες έχουν αμβληθεί. Δεν το λέω τώρα, έχω γράψει βιβλίο σχετικό το 2015 με αυτό, με τίτλο «Θέμα ιδεολογίας, όχι μόνο». Δεν είναι σήμερα το αριστερά-δεξιά, σοσιαλισμός ή φιλελευθερισμός. Σήμερα είναι σε μια Ελλάδα που έχει 369 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος ακόμα, μεγαλύτερο κατά 40 περίπου δισεκατομμύρια από αυτό που μπήκαμε στην κρίση, και που η γενιά, η νέα γενιά σήμερα θα το βρει μπροστά τη, στο πώς θα το διαχειριστεί. Δεν έχω πολυτέλεια να σπαταλώ πόρους. Άρα σήμερα οι πολιτικοί με ομικρον γιώτα χωρίζονται σε αυτούς που μπαίνουν στην πολιτική για να υπερασπιστούν την κοινωνία. Και βεβαίως η κοινωνία υπηρετείται από τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, και στους πολιτικούς που κάνουν καριέρα και δεν ενδιαφέρονται για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Φωνές υπερασπιστικές για την ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Το πλεονέκτημα δεν το έχει μόνο ούτε η αριστερά, ούτε η δεξιά. Έτσι, είναι θέμα να κάνει με τη συνείδηση του καθενός. Και επειδή με ρωτούν καμιά φορά, γιατί εσύ τα λες έτσι και ενώ οι άλλοι τα στρογγυλεύουν η αντιπολίτευση, θα σας πω. Εγώ έχω την ελευθερία από το Θεό να έχω την αίσθηση ότι μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι, γιατί δεν με κρατάει κανένας, κυρία Γκάτσου. Όχι, μην το περνάτε έτσι.
4: Όχι, δεν το περνάω έτσι.
5: Τι σημαίνει,
4: τι εννοείτε, ότι κάποιος τους κρατάει, προσέξτε, αυτό θέλω να πω.
5: Υπάρχει ένας νέος πολιτικός που θέλει να μπει στην πολιτική. Δεν έχει διαχειριστεί δημοσιογραφία.
4: Τι κρατάνε ποιους δηλαδή και με ποιον τρόπο.
5: Θα σας πω. Υπάρχει ένας νέος πολιτικός που θέλει να ηγηθεί και να κυβερνήσει τη χώρα. Είτε έχει προϋπηρεσία είτε δεν έχει προϋπηρεσία. Είναι της μόδας να μην έχεις καθόλου προϋπηρεσία και να θες να διεκδικήσεις να γίνεις πρωθυπουργός απευθείας, χωρίς να έχεις εκλεγεί ποτέ βουλευτής. Είναι της μόδας και αυτό. Αυτοί λοιπόν που θέλουν να απολαύσουν αυτό τον τίτλο τιμής και την υποχρέωση απέναντι στον κόσμο και δεν έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα, δεν τους ξέρεις πώς θα το κάνουν.
4: Όχι.
5: Αυτοί όμως που έχουν διαχειριστεί, πρέπει να μπορείς να λες αυτό που μπορώ να πω. Τι μπορώ να πω? Εγώ πέρασα δύο φορές από το Υπουργείο Υγείας, το 9 και το 12. Βρέστε μου μία απευθείας ανάθεση, ένα ευρώ.
4: Την οποία έχετε δώσει
5: έχει
4: και έχετε υπογράψει.
5: Ακούστε, βρέστε μου μία διαπραγμάτευση που έκανα με δική μου υπογραφή.
4: Άρα καθαρός ουρανός, σας τραβήξετε, φοβάται.
5: Αυτό λοιπόν, όταν το έχεις, μπορείς και μιλάς ελεύθερα και συγκεκριμένα. Όταν δεν το έχεις, δίνεις το δικαίωμα σε μερικούς, σαν τον κύριο Γεωργιάδη, να λένε μην μου μιλάτε εμένα γιατί εγώ σας κρατάω.
4: Και πάνω σε αυτό δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω αν ο κύριος Γεωργιάδης τελικά σας έκανε μήνυση και αγωγή, όπως είχε προαναγγείλει.
5: Αστειεύεστε.
4: Έτσι έχει προαναγγείλει.
5: Είναι θείος άνθρωπος.
4: Δηλαδή,
5: φαντάζεστε ότι αυτά που θα πω στη Βουλή ή που είπα ότι γνωρίζω, θα ήθελε κανείς να γίνουν δικογραφίες?
4: Όπως, ποια είναι αυτά?
5: Να πούμε και κάτι καινούριο σήμερα, σαν συνέχεια. Αφού πω ότι εγώ έδωσα μια συνέντευξη 2,5 ώρων, όπου για την υγεία αναφέρθηκα στα 2,5 λεπτά. Και τι είπα? Γνωρίζω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί και πώς δίδονται εκατομμύρια ευρώ χρήματα στο Υπουργείο Υγείας. Και πρέπει να είναι προσεκτική, γιατί καμιά φορά μπορεί να έρθει και καμιά δικογραφία στο Υγείας. Σωστά αυτό είπα?
4: Σωστά.
5: Και είπα, σε αυτό δεν θα μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Ακριβώς.
5: Γιατί είναι έτσι. Ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε λοιπόν και είπε ότι εγώ μπορώ να απαντήσω και θα κάνω μήνυση και αγωγή. Γιατί του είπα ότι γνωρίζω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί.
4: Την οποία δεν έχει κάνει, επαναλαμβάνω.
5: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και είπε, δεν θέλω δημόσιο διάλογο, μόνο το σεβασμό, λέει, στο συνάδελφο. Εγώ θέλω δημόσιο διάλογο, γιατί η πολιτική είναι δημόσιος διάλογος. Αν τα πούμε αυτά σε έναν που κάνει, ας πούμε, μια προκαταρκτική εξέταση πτεσματοδίκη, δεν θα τα μάθει ποτέ ο κόσμος. Εδώ είμαστε όμως για να έχουμε δημόσιο, να εκφέρουμε δημόσιο λόγο, και τέτοιο δημόσιο λόγο θα τον εκφέρω συγκεκριμένα πλέον. Έχω υποχρέωση λοιπόν απέναντι σε όλη την ελληνική κοινωνία, που πρέπει να σας πω, αυτό τα αποσπάσματα πήραν πάνω από 2 εκατομμύρια views στα social media, ένδειξη του ενδιαφέροντος που έχει η κοινωνία για να καταλάβει τι συμβαίνει. Σήμερα μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα δημοσίου διαγωνισμού για το πώς μπορεί να ζημιώνεται το ελληνικό δημόσιο. Ακούστε. Τα απόβλητα των νοσοκομείων δίδονταν διαχρονικά για αποστήρωση, έτσι, με ένα κόστος που ήταν κοντά στην τιμή παρατηρητηρίου 700 ευρώ ο τόνος, mm-hmm. συν τα μεταφορικά, και έφτανε το πολύ 1000 ευρώ ο τόνος μαζί με τα μεταφορικά, με τιμή παρατηρητηρίου και με διαγωνισμούς που έκανε το κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά, με τους ίδιους όρους διαγωνισμού και τις ίδιες προδιαγραφές. Συμφωνούμε? Ήρθε τώρα λοιπόν το Υπουργείο Υγείας επί κυρίου Γεωργιάδη και τι είπε? Αντί για κάθε νοσοκομείο θα γίνεται ο διαγωνισμός σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, mm-hmm. 7 υγειονομικές περιφέρειες, όπου οι προδιαγραφές πλέον για το διαγωνισμό θα είναι: πρώτη προδιαγραφή, για να συμμετέχει μια εταιρεία πρέπει να έχει εξυπηρετήσει τα τελευταία 3 χρόνια ισόπως ο αριθμό κρεβατιών νοσοκομείων όσα έχει η υγειονομική περιφέρεια που συμμετέχει. Για παράδειγμα, η πρώτη ΥΠΕ έχει 9.600, αν δεν κάνω λάθος, κρεβάτια. Αυτή την προϋπόθεση δεν την είχε καμία εταιρεία. Και δεύτερη προϋπόθεση, να έχει τα τελευταία 3 χρόνια τζίρο, τον τζίρο, το όριο του διαγωνισμού που έχει η ΥΠΕ. Παράδειγμα, η πρώτη ΥΠΕ είχε 13 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ούτε αυτή την προϋπόθεση την είχε κανένας.
4: Και τελικά?
5: Πολύ ωραίο. Προσέξτε τώρα, για να βλέπω ότι δεν έγιναν τυχαία. Άρα, φτιάχνουμε όρους, δεν την είδε στην αγορά, η εταιρεία σε 6 είναι. Δεν την είδε στην αγορά τι έχει και έφτιαξε τυχαία αυτούς τους όρους. Ακούστε τώρα τι συνέβη. Μαζεύτηκαν αυτές οι 6 εταιρείες και φτιάξαν μια κοινοπραξία. Και αυτή η κοινοπραξία πήγε η ίδια, απλά άλλαζε, το μετοχικό ποσοστό η κάθε mm-hmm. εταιρεία, αλλά ήταν οι ίδιες 6 εταιρείες, mm-hmm. και πήγαν και πήραν και τις 7 είπε. Μία εταιρεία, μία προσφορά.
4: Και ξαφνικά πληρούσε τους όρους.
5: Βεβαίως πληρούσε. Mm. Και πόσο πήγε ο τόνος?
4: Πόσο?
5: Από 700 συν τα μεταφορικά 1000, 1860 ευρώ ο τόνος. Γιατί ύψος διαγωνισμού μιλάμε? 140 εκατομμύρια για 3 χρόνια με την προαίρεση ενός έτους. Στοπ.
4: Άρα μιλάμε...
5: Προσέξτε τώρα.
4: Ναι.
5: Σε αυτό θα απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Δημόσια. Και δεύτερον, να πάμε στο εξής. Όταν ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη για το πώς δίδεται το δημόσιο χρήμα, είπε: «Μένα μη με ξαναενοχλήσετε, γιατί υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που τα ελέγχει όλα». Μπράβο. Θα απαντήσει το ελεγκτικό συνέδριο αν σε αυτό το διαγωνισμό που σας είπα
4: τα έλεγξε?
5: Τα έλεγξε. Πρώτον, οφείλει να απαντήσει το ελεγκτικό συνέδριο αν ο δικαστής του ελεγκτικού συνεδρίου που τα έλεγξε τι έχει να πει για το αν προκλήθηκε αυτή η μεγάλη αύξηση του κόστους ανά τόνο. Έτσι. Παρένθεση, τα ιδιωτικά νοσοκομεία που κάνουν τους διαγωνισμούς είναι ακόμα και στα 1000 ευρώ τον τόνο. Συνεπώς, αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που πρέπει να απαντηθεί για το τι έκανε το ελεγκτικό συνέδριο, αν είχε ευθύνη να κάνει επί της ουσίας έλεγχο, ποιος, αν ο Πρωθυπουργός το γνώριζε αυτό ή το γνωρίζει, αν δεν το γνωρίζει θα το γνωρίζει από σήμερα, και πώς έγινε αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μία εξήγηση. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα συνεχίσω κάθε φορά, θα λέω και από ένα παράδειγμα. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν κάποιοι κάνουμε μία κριτική, την κάνουμε...
4: Χωρίς
5: να έχουμε
4: στοιχεία.
5: Τίποτα, δεν είχα τίποτα με τον Υπουργό. Αν δεν μου απαντούσε, θα τελείωνε το θέμα. Θα γινόταν μια συζήτηση στη Βουλή επί αυτών των θεμάτων. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός μου. Έτσι. Τώρα όμως φαίνεται θα γίνει ο διάλογος δημόσιος. Mm. Διότι όταν λες θα μιλήσω και θα κάνω αγωγή σε ένα συνάδελφο, για ποιο πράγμα? Επειδή αρχίζω και διατυπώνω με βάση το άρθρο 60 του συντάγματος απεριόριστη ελευθερία έκφρασης και λόγου, αρκεί να λες συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, και θα πούμε πολλά περισσότερα.
4: Και γι' αυτό φαντάζομαι ότι έχετε και τα κατάλληλα στοιχεία.
5: Εννοείται. Την επόμενη φορά θα πούμε για την αιμοδοσία, για το πληροφοριακό σύστημα. Θα πούμε για πολλά νοσοκομεία. Έχει δρόμο υπόθεση. Για να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί κανένας να κουνάει το δάχτυλο όταν δεν είναι αυτός που υποστηρίζει το Υπουργείο του, έτσι, την συμφέρουσα διαχείριση των δημοσίων πόρων.
4: Άρα θεωρείτε ότι και εκεί έχουν γίνει παρατυπίες, ότι ενδεχομένως υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός κατά κάποιο τρόπο?
5: Όχι ενδεχομένως.
4: Ξεκάθαρα.
5: Είναι ο ορισμός
4: του φωτογραφικού διαγωνισμού.
5: Αφού πήγαν όλες μαζί οι εταιρείες. Δηλαδή
4: Αν ενώ είμασταν... δεν πληρούσε καμία εταιρεία του, εμείς
5: αν είμασταν...
4: μονομένα τους όρους.
5: Αν ήμασταν αυτές οι 6 εταιρείες που μέχρι τώρα διαγωνιζόμασταν και παίρναμε 700 ευρώ τον τόνο τα απόβλητα συν τα μεταφορικά. Και ξαφνικά είμαστε όλες μαζί, έχουμε πάρει μαζί όλη τη δουλειά, όλης της Ελλάδος, 140 εκατομμύρια, σε τιμή διπλάσια από αυτή που την παίρναμε. Τι θα ψηφίζαμε στις εκλογές? Έτσι δημιουργείται η μία Ελλάδα που με το ρουσφέτη και τις εξυπηρετήσεις
4: και
5: από το δημόσιο
4: χρήμα, το πελατειακό
5: κράτος. Είναι αυτό που είπα, ότι αν από τα κόμματα εξουσίας αφαιρέσεις την εξουσία, τότε θα δείτε την πραγματική επιρροή στην κοινωνία. Διότι όταν διχειρίζεσαι δισεκατομμύρια με τρόπο και ύφος, ώσαν να είναι δικά σου χρήματα, δίνω εδώ, δίνω εκεί, δίνω εδώ και τα μοιράζεις, αποκτάς με αυτά τα χρήματα, εξαγοράζεις ουσιαστικά και τις συνειδήσεις και τους ψήφους. Και το χειρότερο να σας πω, κυρία Γκάτσου, ποιο είναι? Εγώ όλα αυτά τα προσπερνώ. Εγώ είμαι ένας πολιτικός,
4: πριν, πριν τα προσπεράσετε, αυτό που είπατε είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Αν αύριο,
5: δεν είναι καταγγελία. Αν,
4: όχι,
5: είναι καταγγελία.
4: Είπατε την περίπτωση.
5: Είναι περιγραφή,
4: ενός
5: διαγωνισμού που
4: διαγωνισμού.
5: Ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτό.
4: Ναι.
5: Και προσέξτε, αυτός ο κόσμος, υπάρχει ένας κόσμος τώρα στην Δημοκρατία που με αυτό που είπα δεν ενοχλείται. Εγώ δεν έχω καμία σχέση και κακώς...
4: Δεν ενοχλείται γιατί του είναι φυσιολογικό όλο αυτό. Το ξέρει ότι γίνεται και έχει συνηθίσει, έχει πάθει ανοσία, να το πω έτσι.
5: Υπάρχει διάχυτα στην κοινωνία ένα μέρος, σε όλο το φάσμα, το πολιτικό, που σου λέει: έλα μωρά, έτσι είναι. Και εσύ θα έκανες έτσι το ίδιο και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι μια αλλίωση της ελληνικής κοινωνίας. Δεν φτιάχνεις κοινωνία
4: το καταλαβαίνω,
5: αν δεν έχεις αρχές.
4: Το καταλαβαίνω.
5: Θα μπορούσε να γίνει αυτό στη Σουηδία?
4: Όχι.
5: Θα μπορούσε να γίνει αυτό στη Φιλανδία? Δεν μπορούσε να γίνει σε αυτές τις προηγμένες χώρες.
4: Ναι, εδώ όμως
5: άρα
4: γίνεται.
5: Εδώ όλη η κουβέντα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ σας ξεπερνάω και τα δισεκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Τα εκατομμύρια, συγγνώμη.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, το θέμα είναι, με αφορμή αυτό διορθώνεις το κράτος σου? Δηλαδή, τι παραδειγματιστήκαμε από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Θέλουμε τα πολιτικά γραφεία? Αυτή είναι έπρεπε η συζήτηση που να κάνει και η αντιπολίτευση. Γι' αυτό δεν μπαίνει και ποσοστό η αντιπολίτευση.
4: Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση αμέσως μετά στο διάλειμμα. Αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να μου απαντήσετε το εξής. Αν αύριο ο κύριος Γεωργιάδης, με βάση αυτά που είπατε, τελικά σας κάνει μήνυση.
5: Τι θα κάνει μήνυση?
4: Έχετε, φαντάζομαι.
5: Σας είπα νούμερα.
4: Ναι.
5: Είναι διαγωνισμός. Μπορείτε να το βρείτε στο διάβγειο.
4: Ναι.
5: Δεν είναι κάτι που είναι μυστικό.
4: Ναι.
5: Αυτά που σας είπα, ζητήστε από τους συνεργάτες σας το βράδυ που θα τελειώσει την εκπομπή να σας τα βρει στο διάβγεια. Και μπορείτε να βρείτε και νοσοκομεία το 2021-2022 πόσο δινόταν ο τόνος η αποστήρωση των απόβλητων.
4: Και μιλάμε για δημόσια,
5: μιλάμε για δημόσια
4: νοσοκομεία.
5: Εννοείται,
4: έτσι,
5: δημόσια.
4: Και τα οποία ξαφνικά η διαχείριση των αποβλήτων τώρα αυξήθηκε.
5: Οι βελόνες,
4: το κόστος. Αυξήθηκε το κόστος σε όλα δηλαδή.
5: Αφού σας το λέω, είναι 140 εκατομμύρια σύμβαση ουσιαστικά συνολική δαπάνη. Δεν είναι κάτι το οποίο το επινόησα, ούτε είναι θεωρία, είναι στο διάβια. Τώρα όλα αυτά τα παραδείγματα, αν με ρωτήσετε γιατί η αντιπολίτευση δεν τα κάνει σημαία, είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να ρωτήσετε την αντιπολίτευση. Έτσι.
4: Ναι, ναι. Κύριε Σαλμά, επίσης ο κύριος Γεωργιάδης δεν σας είχε απαντήσει σε αυτό που είχατε πει, αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μίντια.
5: Ναι, μπορείτε να τον ρωτήσετε.
4: Ναι. Αν έρθει και εδώ θα τον ρωτήσουμε, ναι. Πιστέψτε με.
5: Όντως έθεσε αυτό το ερώτημα και δεν απαντήθηκε.
4: Περιμένετε απάντηση δηλαδή.
5: Ναι, εμένα αν τολμούσε κάποιος να μου το αφήσει υπονοούμενο, θα είχα απαντήσει σε ένα δευτερόλεπτο.
4: Ναι.
5: Και του έλεγα όχι.
4: Ναι. Μάλιστα. Και θέλω και τέλος να κλείσουμε με αυτό, γιατί και τέθηκε και σήμερα και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που είπανε πολύ πολλά, όλο αυτό με τις πελατειακές σχέσεις και το ρόλο του βουλευτή και τελικά τι γίνεται.
5: Ένα κομμάτι της κοινωνίας θέλει το ρουσφέτη. Ψηφίζει με βάση το ρουσφέτη. Μην γελιόμαστε. Έτσι. Δεν είμαι εγώ έξω από την υπόθεση αυτή, και εγώ ήμουν σε ένα κόμμα επί χρόνια που οι ψηφοφόροι επιθυμούσαν τον Ρουσέτη. Και τα άλλα κόμματα που ήρθαν στην εξουσία, όποιο και αν ήρθε, οι ψηφοφόροι του θέλαν μια ευνοϊκή μετάθεση φαντάρου, μια ευνοϊκή μετάθεση νοσηλευτή, μια ευνοϊκή μετάθεση αστυνομικού. Συμφωνούμε? Με αφορμή όμως ένα θέμα που βγαίνει στη χώρα μας, πρέπει να παίρνει θέση στο πολιτικό σύστημα αν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή αυτό που διαφάνηκε και δεν εξαιρείται κανένα κόμμα είναι: θέλουμε να υπάρχει αυτή η ανισοπολιτεία που να υπηρετείται από τα πολιτικά γραφεία σήμερα, ναι ή όχι? Εγώ σας λέω ότι πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Πρέπει τα πολιτικά γραφεία να μην είναι εστίες ανισοπολιτείας. Πρέπει τα αιτήματα που φτάνουν να είναι πολύ συγκεκριμένα. Έτσι. Δηλαδή, λέει κάποιος, και πραγματικά πήγα στο βουλευτή μου γιατί δεν μου σήκωναν το τηλέφωνο ο Πεκεπές της περιφέρειάς μου. Φτιάξε σωστή δημόσια διοίκηση για να μπορεί να απαντάει. Έχεις, δόξα τω Θεώ, έχεις όλα τα εργαλεία σήμερα, τεχνητή νοημοσύνη, έχεις πληροφορική. Φτιάξε σωστή δημόσια διοίκηση να λειτουργεί, για να μην χρειάζεται ο βουλευτής να παρεμβαίνει στη δημόσια διοίκηση. Να είναι πλέον θεσμική η παρέμβασή του, έτσι, ή νομοθετική. Τόσο απλά. Η κουβέντα όμως αυτή δεν γίνεται από κανένα κόμμα σήμερα, γιατί η εκλογική πελατεία έχει μια βάση. Mm-hmm. Αν πει δηλαδή ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, εγώ δεν πρόκειται να σε εξυπηρετήσω ποτέ, εσένα ψηφοφόρε που σκέφτεσαι να με ψηφίσεις, πολύ πιθανό να τον χάσει από ψηφοφόρο με τις εκλογές.
4: Κύριε Σαλβανά.
5: Άρα όμως το κράτος δεν εξελίσσεται. Mm-hmm. Είναι αυτό το αντίστοιχο που είχα πει τότε με την υπόθεση Νοβάρτης, ότι πρέπει με αφορμή την Νοβάρτης να θεσμοθετήσουμε, σαν τον FCPA στην Αμερική, ένα νόμο που να τιμωρούνται οι εταιρείες, οι πολυεθνικές, οι ελληνικές, που χρησιμοποιούν αθέμητες πρακτικές για να διαστρεβλώσουν την αγορά. Mm-hmm. Υπήρξε τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία από κανένα κόμμα και ποτέ δεν έγινε. Άρα δηλαδή η χώρα μένει ανοχήρωτη, δεν εξελίσσεται. Αυτό δημιουργεί μια αποστροφή στα Ελληνόπουλα του εξωτερικού που ζουν σε κοινωνίες και χώρες προηγμένες που δεν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Και τα παιδιά αυτά δεν γυρίζουν ποτέ πίσω και αποτυγχάνει το υποσχόμενο brain gain από την κυβέρνηση. Γιατί όλο αυτό για να συμβεί θέλει μια σειρά προϋποθέσεων που πρέπει να τις πιστεύεις. Mm-hmm. Δηλαδή, τι πρέπει να πιστεύεις, πρέπει αυτά που λες να τα κάνεις. Ακόμα και στη συνταγματική αναθεώρηση, αν ήθελες όντως να την αλλάξεις, δεν μπορεί να έρχεσαι στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησής σου να συζητήσεις την προετοιμασία. Αν ήθελες πραγματικά να αλλάξεις, 19-23 κάνεις την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, και 20, που έχεις και 41%, και 23-26 την
4: έχεις τελειώσει.
5: Λοιπόν, όταν δεν το κάνεις αυτό, mm-hmm, και το κάνεις τώρα, για ποιον το κάνεις? Για τον επόμενο. Άρα εσύ δεν το ήθελες να το υπηρετήσεις.
4: Τέλος, θέλω μια προσωπική ερώτηση. Σκέφτεστε να συμπορευτείτε με κάποιο άλλο κόμμα?
5: Σας είπα, θα χάσει η αξιοπιστία ο πολιτικός μου λόγος όταν βάλω το εγώ μπροστά. Ξεχάστε με. Εγώ πρέπει τώρα να μιλήσω αυτά που σκέφτομαι και αν θέλετε κατά την διετή μου θητεία ως ανεξάρτητος βουλευτής, αυτά τα οποία έχω οριμάσει ακόμη περισσότερο. Να τα μοιραστώ με την κοινωνία και να εισφέρω έστω με αυτή την πείρα στον δημόσιο προβληματισμό και στον δημόσιο διάλογο. Τελευταίο είναι το τι θα κάνει ο Σαλμάς.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σαλμά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο πολιτικό μας πάνελ, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα της Παρασκευής με κεντρικό θέμα: πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλούς στο Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, είναι το πρώτο θέμα. Και επίσης, Αλέξης Τσίπρας, το ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε, ανάβει τις μηχανές για νέο κόμμα.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής, το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου στο Θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
8: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου στο Θέατρο Αλκμίνη, ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
9: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
10: Βαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: με τόση ακρίβεια αυτή φτιαγμένη αυτή η εκπομπή που δεν μπορείτε. Όπα, όπα, όπα, όπα.
1: Θάνος, συνονόματος.
0: Όπα.
1: 5 ευρώ, σήμερα παρετούμε και έχω κέφια. Κερνάει ο Θάνος.
0: Ο παρετών. Θάνο, ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Είναι η καλύτερη εκπομπή, η πιο κατάλληλη για συμβουλές και ευχές στα επαγγελματικά σας.
0: Κατάλληλη για παρετήσεις. Είναι εκπομπή, παράτα τα όλα, τι νόημα έχει.
1: Χάνεται το continuity, βεβαίως, χάνονται inside jokes, χάνονται αναφορές, χάνονται και ειδήσεις, γιατί, εντάξει. Πολλές φορές θα σχολιάσουμε κάτι το οποίο έχει σχολιαστεί και πριν 2 μέρες, εντάξει, θα κάνουμε μια εισαγωγή, αλλά είναι και ειδησιογραφία.
0: Δεν μπορεί να ακούτε όποτε σας έρθει. Ζητάμε και εμείς τι ζητάμε. Θέλουμε μια συνέπεια. Θα είστε εδώ πέρα. Τι έχετε, μια ώρα την ημέρα την περνάτε εδώ. Δεν νομίζω ότι ζητάμε και τόσα πολλά.
1: Και όποια ώρα θέλετε, δηλαδή εδώ είμαστε. Ανεβαίνει η εκπομπή, μένει πάνω.
0: Αυτό και μια συνδρομή θέλουμε. Θα ακούτε το τρίτο θέμα τη Λαμπρινή, του Γραμμένου, Νόστιμο Νίμαρ. Γενικά, όταν κάνουμε κάτι, δεν θέλουμε να πέφτει στο κενό. Για ποιον τα λέμε. Για ποιον εγώ έχω χαραμίσει τη ζωή μου, έχω χαραμίσει τα νιάτα μου. Ήρθα εδώ πέρα με μαύρα μαλλιά και θα φύγω. 4 θα με πάρουν από το The Press Project. Για σας τα κάνω όλα.
1: Ναι. Μια συνδρομή, μια δωρεά, ένα φούτερ, μια κούπα.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι φουτεράκι. Δεν ξέρω αν σας έχουμε μιλήσει για αυτά τα φουτεράκια που έχουμε. Έχουμε κάτι φουτεράκια. Τα βγάζουμε σε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Είναι σε διάφορες αποχρώσεις του μαύρου κατά μαύρου. Με άσπρο πάνω το λόγο του The Press Project.
1: Το μαύρο δεν λένε ότι έχει όλα τα χρώματα.
0: Γενικά, αν δεν είσαι σαν εμάς αμπλαούμπλας, αλλά καταλαβαίνεις από χρώματα και στα μαύρα που βλέπουμε όταν βάφει κανείς, όταν το χρησιμοποιεί γραφιστικά, υπάρχουν μικρές αποχρώσεις. Αυτό είναι από τα καλύτερα, μην πω τώρα το καλύτερο μαύρο που έχουμε βρει, και τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, είναι πολύ ωραία φούτερ, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε από το The Press Project. Και ξέρετε κάτι, όχι μόνο μπορείτε να τα παραγγείλετε, αλλά θα τα στείλουμε κιόλας. Από τις σπάνιες περιπτώσεις που διατυπώνεις μία ευχή και τσακ, αμέσως εκπληρώνεται. Άλλοι ζητάνε αγάπη, ειρήνη, υγεία, εσείς φούτερ. Το καλό που έχουν αυτές οι ευχές είναι ότι εκπληρώνονται και βοηθάτε και ένα καλό σκοπό. Τα μαζεύω εγώ για να πάω διακοπές στο Μονακό το καλοκαίρι.
1: Και θα είναι η έλλειψη χρώματος είναι και μου γράφετε ότι είναι το άσπρο. Δεν πειράζει, κοντά ήμουνα.
0: Καλησπέρα σε όλους. Επιτέλους ζω το όνειρο. Φάρμα, live, με δουλειά γραφείου. Συνήθως με να νουρίζεται κονσέρβα. Τώρα τι άλλο να ζητήσει κανείς. Τι άλλο να ζητήσει κανείς εκτός από αυτό το όνειρο. Να δουλεύει και να βλέπει φάρμα.
1: Φανή και Ορέστης, σήμερα κάναμε σύμφωνο και πληρώσαμε μετρητά. Δορίζουμε λοιπόν το ΦΠΑ στη φάρμα. Καινούργια παράδοση, ακολουθείτε κι άλλοι.
0: Κάνε σύμφωνο η Φανή και ο Ρέστης.
1: Βεβαίως. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε τις εφημερίδες που δημοσιεύονται οι γάμοι.
0: Έτσι το κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Λες και ήταν χθες που φυλάκια σου δίνα στα χείλη τα βελούδινα.
1: Η Φανή και ο Ρέστης ενώθηκαν με τα δεσμά του συμφώνου στην Αθήνα σήμερα.
0: Τι δεσμά Αθήνα, είναι αυτά
1: τώρα. Τα λέω. 12 Μαΐου 2026 βγαίνει η αναγγελία, μια χαρά, όλα επίσημα.
0: Να ζήσετε, να ευτυχίσετε, να είστε καλά. Σε ανέφερε Κωνσταντίνο Πέτρος Τατσόπουλος που παρακολουθούσε για το βιβλίο σου σε ένα podcast του Μάνου Πίντζι ή Πίντζι. Α, ο Τατσόπουλος μου έκανε πολύ ωραία συνέντευξη. Είχε διαβάσει πολύ προσεκτικά το βιβλίο και όλες οι ερωτήσεις του ήταν πολύ ουσιαστικές και μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση ότι ενώ ο ίδιος είναι φίλος με τους hoaxes και πάρα πολύ ενεργός στην μάχη εναντίον της ψευδοεπιστήμης και αυτά, τον ενδιέφερε πολύ η κουβέντα για την κριτική στα hoaxes. Οπότε έχει κερδίσει με αυτό μια θέση στην καρδιά μου.
1: Πόσο είναι η ταρήφα για δημοσίευση, θα το κάνουμε αυτό με τις αναγγελίες γάμων. Όντως δεν είναι στην Αθήνα γιατί ήταν δολάρια.
0: Η κοπέλα μου με ρώτησε αν υπάρχει εφημερίδα The Press Project για να αγγείλουμε το γάμο μας στο ΖΙΝ. Εννοείται.
1: Γιατί σε site. Δεν έχει προχωρήσει. Πρέπει να είναι σε εφημερίδα η αναγγελία. Ακόμα. Ο Βασίλης μου λέει ναι. Δεν ξέρω, σήμερα προς το παρόν δεν είναι σε κάτι. Έχει πάει κουβέντα σε πράγματα που δεν έχω μελετήσει. Τα χρώματα και τις αναγγελίες γάμων. Συγγνώμη, ήρθα λίγο απροετοίμαστος. Δεν το περίμενα.
0: Και ο Βασίλης ανήπαντρος είναι.

0: Τέλος πάντων τώρα.
1: Ακόμα τον, γιατί τον η Ελένη πολιορκεί.
0: Λοιπόν, να περάσουμε, Θάνο, να μιλήσουμε για τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδας. Όπως.
1: Καλά, της μέρας, μην το παρακάνω.
0: Του μήνα. Τα σημαντικότερα θέματα. Ας πούμε μια κουβέντα για το αγαπημένο σου θέμα.
1: Α, ναι.
0: Και μετά θα περάσουμε.
1: Ο Άδωνη.
0: Ναι, δεν ήθελες, δεν μου έλεγες, πρέπει να συζητήσουμε Άδωνη. Πρέπει να συζητήσουμε
1: Άδωνη. Πρέπει να συζητήσουμε Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, μάλλον θα έχετε δει ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φωτογραφία που πάρα πολλοί χρήστες υποθέτουν, συμπεραίνουν ότι απεικονίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη με κάποια κοπέλα. Ο ίδιος το έχει διαψεύσει. Δεν είναι καθόλου σαφές το ποιος είναι. Είναι το κεφάλι σκυφτό και τέτοια. Και έχει γίνει πάρα πολύ κουτσομπολιό για αυτήν την φωτογραφία. Και σκεφτόμουν έτσι ταπεινά ότι μάλλον η κατάρρευση της δημόσιας υγείας, η επίθεση στο ΕΣΥ, η συνεχής επιθέση στο ΕΣΥ και η πλήρης ανεφόρων υποστήριξη στο Ισραήλ που πραγματοποιεί γενοκτονία, δεν είναι κάπως ξενέρωτα για να ασχοληθεί ο άλλος τόσο πολύ με αυτά τα ζητήματα. Οπότε βρίσκει αυτό το θέμα, το οποίο ακόμα και να ίσχυε, δεν το ξέρουμε, δεν λέμε τίποτα, ο ίδιος έχει βγάλει διαψεύσεις, είναι ιδιωτικό θέμα, για να κάνει επιθέσεις στον Άδωνη. Και υπάρχουν, και είναι και ειδικά και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σημεία του δημοσίου βίου του, του δημοσίου ξαναλέω, για να κάνει επιθέσεις και κριτική στον Άδωνη Γεωργιάδη. Λέγαμε και χθες λίγο για τις συζητήσεις στα social και το πώς μερικές φορές είναι ό,τι να είναι, όπου να είναι, με αφορμή τη συζήτηση του Μετάλλικα, και μέσα σε μια μέρα πήγε στο κατώτατο επίπεδο που έχει πάει. Αυτό,
0: τώρα υπερβάλλεις και εσύ τώρα ότι αυτό είναι ψύχρεμα. Το κατώτατο επίπεδο που έχει πάει. Ρε, δεν θα γράψω ένα βιβλίο μια μέρα για τα social media, θα τα κατακεραυνώσω. Υπάρχει και καλά προσποιούνται αυτοί που το κάνουν ότι βασίζονται στις αξίες του Άδωνη για να πούνε ότι τις προδίδει. Ότι εσύ μας λες πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, κάνεις και δείχνεις. Θερμή παράκληση, η κριτική που ασκούμε εμείς πρέπει να έχει ως αφετηρία τις δικές μας αξίες. Αν είναι αυτές οι αξίες σας, ανησυχείτε για την συζυγική πίστη και αν κερατώνουν οι υπουργοί, εντάξει, ξέρω εγώ. Αλλά αν δεν είναι αυτές οι αγωνίες σας, αν ας πούμε η πολιτική σας ενδιαφέρει περισσότερο, ξέρω εγώ, ας υπάρχει ένα φρένο στο τι συζητάμε. Ένα φρένο μιας αυτοσυγκράτησης όταν τα θέματα δεν είναι ψηλά στην πολιτική μας ιεράρχηση. Αυτό, ας υπάρχει δηλαδή μια πολιτική ιεράρχηση. Το λέμε, είναι πολύ εντυπωσιακό πόσο δύσκολο είναι να το κρατήσει κανείς αυτό. Λοιπόν,
1: και θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα standards άμα ήταν με κάποιον πολιτικό με τον οποίο ο κόσμος θα συμφωνούσε και θα ήταν μια ακραία επίθεση και συκοφαντία και για τον ίδιο κόσμο που σήμερα το κάνει αυτό. Και πρέπει σε τέτοια ζητήματα να ασχολούμαστε με το δημόσιο βίο και να έχουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά. Και να είναι μια από τις φορές που η εκπομπή συμφωνεί με τον Άδωνη, γιατί αυτό που είπα και εγώ είπε για αυτός και δίκιο έχει.
0: Θανώ, έχουμε η Λαμπρινή Γου, όχι δικιά μας, γράφει κάτι πολύ σωστό. Μπορεί και να έχει γίνει επίτηδες ντόρος για αυτό το θέμα για να ξεχάσουμε τους Μετάλλικα. Γιατί πολλές φορές, Θάνο, προσπαθούν να μας αποσπάσουν την προσοχή από ένα θέμα πετώντας ένα άλλο. Οπότε πάνω που υπήρχε μια έξαρση της συζήτησης για τους Μετάλλικα.
1: Πάνω που πηγαίναμε να πατήσουμε κάτω και τους Μετάλλικα και αυτούς που πήγαν στην αυλία των Μετάλλικα.
0: Λοιπόν,
1: κάπως μια ιερά εξέταση, ας πούμε. Ασχοληθήκαμε με αυτό. Επίσης έχει βγάλει διαψεύσεις, έβγαλε και μια φωτογραφία που μοιάζει και λέει, υποστηρίζει ότι αυτή τροποποιήθηκε μέσω AI για να είναι η άλλη. Έχει κάνει δύο αναρτήσεις και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μείνει εκτός. Και γίνει viral. Και είναι φοβερό. Και από ανθρώπους που σε άλλες περιπτώσεις θα είχαν πολύ διαφορετικά κριτήρια.
0: Ναι, θέλω να πιστεύω. Επίσης, και άλλη καλή άποψη, να έχουμε τα ίδια κριτήρια,
1: ναι,
0: είτε
1: ίδια
0: πρόκειται για κάποιον που συμπαθούμε, είτε για κάποιον που υποστηρίζει γενοκτόνους. Και αυτή είναι μια καλή άποψη. Να μην κρατιόμαστε από οτιδήποτε μπορεί να μας προσφερθεί για να τον πλήξουμε. Λοιπόν.
1: Πόθεν έσχες.
0: Τώρα, πόθεν έσχες.
1: Μαθαίνουμε το πόθεν. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Μαθαίνουμε το έσχες.
1: Ναι, ναι. Συγχωρείτε. Δεν μαθαίνουμε το πόθεν.
0: Ναι, δηλαδή, δεν, θεωρητικά αυτή θα ήταν μια διαδικασία που προκειμένου να υπάρχει μια διαφάνεια για τα οικονομικά των βουλευτών και δεν αφορά μόνο τους βουλευτές, αφορά όσους υποχρεούνται να υποβάλουν πόθεν έσχες. Είναι αστείο ότι μέσα στη γενική πίκρα μιζέρια και παρακμή που μας χαρακτηρίζει και εμείς ως δημοσιογράφοι είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε πόθεν έσχες. Mm-hmm. Που θα πει ότι αυτός ο μηχανισμός δουλεύει πάρα πολύ καλά. Αλλά θεωρητικά αυτός θα ήταν ένας τρόπος για να ελέγχεται ο αθέμητος πλουτισμός. Δεν συμβαίνει αυτό. Και δεν είναι μόνο ότι είναι δειγματοληπτικός, είναι αυτό που είπε και ο Θάνος, δεν υπάρχει το πόθεν, κανείς δεν ρωτάει από πού τα βρήκες. Δεν υπάρχει μια διαδικασία δηλαδή που να υποχρεώνει σε εξονυχιστική τεκμηρίωση του πώς έχουν προκύψει αυτά τα λεφτά. Όπου θα μπορούσε, δεν λέω ότι θα γινόταν κάτι. Μπορεί να έλεγε κάποιος, έχω μια πεθερά που μου καταθέτει μετρητά. Έχω μια θεία από την Ιγυρία. Πράγματα τα οποία μπορείτε σε μια,
1: που έχουν υποθεί,
0: σε μια επιθεώρηση του Σεφερλή να τα σκεφτείτε να λέγονται ως απαντήσεις στο πού τα βρήκες ρε φίλε αυτά τα λεφτά.
1: Και σε δικαστήριο. Σε δικαστήριο. Σε δικαστική υπόθεση τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Έχει υποθεί.
0: Ναι, ναι. Είναι Παπαντονίου και Αβραμόπουλος, δεν είναι αυτές οι δύο δικαιολογίες?
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει. Οπότε,
1: σε ενεξελίξεις υποθέσεις δηλαδή και όχι στην Επιτροπή Ελέγχου Ποθεν Έσχεσης της Βουλής.
0: Ναι, είναι ακόμα διαφορετικό, διαφορετικές υποθέσεις, δεν ήταν για το Ποθεν Έσχεσης, αλλά τέλος πάντων θέλουμε να πούμε ότι θα μπορούσε κάτι να σημαίνει. Τώρα έτσι όπως γίνεται, στην πραγματικότητα δεν μαθαίνουμε πώς βρίσκεται κανείς με μια τεράστια περιουσία την οποία δεν είχε πριν να ξεκινήσει την πολιτική του σταδιοδρομία, αλλά δεν βαριέσαι κιόλας, πολιτικοί είναι, θα πλουτίσουν, μην κάνετε έτσι δηλαδή. Υπήρξε ένα σκάνδαλο με έναν από τους πιο αγαπημένους μας πολιτικούς, λέγεται Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Σκάνδαλο.
0: Ε?
1: Σκάνδαλο δεν υπήρξε, υπήρξε μια τεράστια γκάφα.
0: Δεν έβαλε καταθέσεις ενός εκατομμυρίου στο εξωτερικό. Ο αναμάρτητος σας ρίξει την πρώτη πέτρα, αυτό θα πω μόνο.
1: Έστειλε ο ίδιος επιστολή, γι' αυτό μιλάμε για γκάφα, ρίχνοντας την ευθύνη στο λογιστή του. 11 Μαΐου, με το που δημοσιεύτηκαν τα πόθεν έσχες, έστειλε επιστολή ο Νίκος Ανδρουλάκης και λέει: «Με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου δεν συμπεριλήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μία δεκαετία. Τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλληλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράληψη του λογιστή μου. Θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων».
0: Καταρχάς, όσο μου κόβει, θεωρώ ότι είναι πιστικό αυτό. Δηλαδή, πράγματι, όταν δηλώνεται τις προηγούμενες χρονιές, δεν μπορεί να πει κανείς ότι πήγε να κρύψει το 1 εκατομμύριο. Απλώς αθέλητα προκάλεσε όλα τα βλέμματα να στραφούν στο εκατομμύριό του. Αλλά μην κάνουμε εκατομμύριο shaming, ας πούμε, πώς λέγεται αυτό, mm-hmm. όταν ντροπιάζεις τον άλλον, όταν στιγματίζεις τους εκατομμυριούχους. Δηλαδή και αυτοί είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Όλοι έχουμε. Θάνο, δεν έχεις ανθρώπους. Μάλλον ο πιο κοντινός είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με ένα εκατομμύριο στην
1: κοντινό.
0: Ναι. Το λέμε γιατί μπορεί κάποια στιγμή ίσως να του παίρναμε συνέντευξη ή έχουμε πάρει από άλλους από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αυτό είναι κάπως έτσι
0: το
1: έχουμε...
0: πόσο κοντά έχουμε βρεθεί σε ένα εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει συνέντευξη. Για πες.
1: Πέτρος Κόκκαλης που έχει έρθει στο ΠΡΕΣ.
0: Θα μπορούσε. Και χειραψία έχω κάνει.
1: Ναι. Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, δεν έχω δει. Δεν
0: τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε. Θα τα λέμε αυτά μια μέρα και δεν θα μας πει. Με βλέπεις εμένα, με βλέπεις. Έχω πάρει συνέντευξη. Μεγάλες δόξες. Εγώ θα ήθελα να πω ότι και σε αυτό από τη μια καταλαβαίνω την οργή, τον θυμό για την ανισότητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να κατορθώνουμε κάπως να αναλύουμε με πολιτικά εργαλεία αυτή την οργή. Πάντα αυτό κάνει τις κουβέντες πιο βαρετές. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Είμαστε εδώ για να κάνουμε όλες τις κουβέντες βαρετές. Όποιο θέμα σας εξοργίζει, θα μπορούμε να ερχόμαστε εμείς και να λέμε ναι, αλλά από την άλλη σκέψου ότι. Καταλάβατε. Οπότε, σε κάθε τι που δημιουργεί αυτή την έξαρση του θυμικού, θα υπάρχει πάντοτε μια στατιστική για να ξενερώσουμε. Αλλά είναι, εκτιμώ εγώ τουλάχιστον, κρίσιμο να μπορούμε να ασκούμε την πολιτική μας κριτική χωρίς να ηθικολογούμε. Τι ακριβώς ζητάμε? Να του τα πάρουν, να μην υπάρχουν εκατομμυριούχοι, να το ζητήσουμε με έναν τρόπο που να βγάζει νόημα. Να ζητήσουμε, να σκεφτούμε δηλαδή τι ακριβώς είναι η φορολόγηση του υψηλού πλούτου για μας και τι θα σήμαινε. Γιατί έτσι εκτονώνεται με έναν τρόπο ο οποίος ακριβώς επειδή είναι εντυπωσιοθυρικός δεν αποτυπώνεται και σε κάτι μετά. Δηλαδή τι ακριβώς λέμε, τι θέλουμε, τι ζητάμε. Τάκλεψε, θα τον πάμε φυλακή. Δεν τάκλεψε, δεν θα τον πάμε φυλακή. Οπότε κάπως χρειάζεται να συντονιστεί αυτό το, αυτές οι αυθόρμητες αντιδράσεις. Όχι ρε φίλε, ένα εκατομμύριο Ανδρουλάκης που πολύ εύκολα καταλαβαίνω γιατί το νιώθει κανείς, με το τι ακριβώς θέλουμε να γίνει την ώρα που το λέμε.
1: Ναι, μιλάμε για γκάφα, γιατί όντως έχει δηλωθεί. Όντως τις προηγούμενες δηλώσεις ποθενέσχες το είδαμε, φαίνονται καταθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και ο ίδιος έστειλε την επιστολή, οπότε είναι σαν να έβγαλε ο ίδιος μια ντουντούκα και να πει λοιπόν έχω ένα εκατομμύριο, την ώρα που θα μπορούσε να μοιραστεί η κριτική σε διάφορα πολιτικά πρόσωπα για δεκάδες ακίνητα, για πάρα πολλές καταθέσεις στο εξωτερικό, για δάνεια που έχουν μείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα και δεν αποπληρώνονται, για διάφορες περιπτώσεις. Ξαφνικά μονοπόλησε μετά από αυτό την κουβέντα η χθεσινή επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη. Και όντως βλέπω εκεί που πάει να τσιμπήσει κάτι το Πασόκ, εκεί που πραγματικά πας να πεις μισή κουβέντα, μισή καλή κουβέντα για το Πασόκ. Εγώ το είπα όταν έβαλε την κουβέντα στο τετραήμερο, ώστε να αρχίσει κάπως να μπαίνει και κεντρικά η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία. Και συνεχίζεται αυτή η κουβέντα, γιατί η κυρία Μέσο απαντάει άλλα τι άλλων. Θα κλείσουν επιχειρήσεις κλπ. Γίνεται αυτό και λες εντάξει. Ωραία. Πώς πάει η αντιπολίτευση στη χώρα?
0: Μέτρια.
1: Προς το παρόν όμως. Γιατί από Ιούνιο. Από Ιούνιο.
0: Τι θα γίνει από Ιούνιο?
1: Από Ιούνιο.
0: Κάτσα.
1: Ζυγώνει.
0: Έκανε κι άλλη εκδήλωση ο Τσίπρας που λέει ότι θα κάνει κόμμα. Αντώ το ρημάδι μας έφαγες, τα σηκώτια μας έχεις.
1: Νομίζω στόχος είναι να πούμε κάντο και θα το ψηφίσω, δεν αντέχω άλλο. Να δεσμευτούμε δημόσια. Άμα αν το καθυστερήσει κανένα πεντάμινο εξάμινο, εγώ δεν θα αντέξω. Να ξέρουμε δηλαδή, να κάνουμε κριτική σε ένα πρόγραμμα, σε κάτι. Προς το παρόν είναι κάποιες δηλώσεις που είναι πότε έτσι, πότε γιουβέτσι. Πότε ζητάμε κυρώσεις στο Ισραήλ, πότε δεν αναφέρουμε το Ισραήλ, ενώ έχουμε τρεις ευκαιρίες να το αναφέρουμε στο μανιφέστο. Παράδειγμα. Πότε είναι η πατριωτική εισφορά, πότε είναι η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Και λες, αυτά τα δύο δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως καταλάβαμε με την πατριωτική εισφορά.
0: Νομίζω ότι είδα μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση γι' αυτό, αλλά με συγχωρείτε που δεν θυμάμαι το όνομα του αναλυτή που το είχε γράψει. Ο Τσίπρας δεν ανήκει καν στο αριστερό κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας. Δηλαδή, η οικονομική πολιτική στα όρια των της ανοχής ανάλογα με το τι επιτρέπουν οι ολιγάρχες με τους οποίους τα βρίσκει και στα διεθνή ουσιαστικά πλήρης συντονισμός με τις υποδείξεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Οπότε είναι πολύ θλιβερό αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, διότι ξέρετε, δεν είναι καν αυτό που θα ήταν ένα κομμάτι, όχι ριζοσπαστικό, αλλά προοδευτικό κομμάτι που θα έθετε κάπως λίγο πιο θαραλέα τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της αναδιανομής. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, από τον Ιούνιο θα τα συζητήσουμε αυτά.
1: Αλλά δηλαδή, τον Ιούνιο χαμός θα γίνει.
0: Τον Ιούνιο που θα υπάρχει και το πρόγραμμα, Θάνο, γιατί σημασία έχει το πρόγραμμα. Δηλαδή δεν έχει σημασία τώρα ποιος είναι, τι έχει κάνει ο καθένας. Αυτά τώρα είναι του καφενείου. Σημασία έχει να μαζέψεις και 10 πανεπιστημιακούς να γράψουν μια έκθεση ιδεών. Εκεί κρίνονται τα πράγματα. Στο πρόγραμμα. Γιατί και ο Τσίπρας, μην φανταστείτε, και όταν θα βγαίνει στις ομιλίες του, το πρόγραμμα θα απαγγέλει και οποιαδήποτε ευθύνη θα αναλάβει μετά πολιτικά, το πρόγραμμα θα εφαρμόζει. Οπότε σημασία έχει μόνο να φτιάχνεις think tank. Αυτό είναι η ουσία της πολιτικής.
1: Καλά, σε περίπτωση που αναλάβει θα τα ρίχνει όλα στον Μητσοτάκη και θα θέλει 8 χρόνια για να εφαρμόσει αυτά που θα προβλέψει το πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Σε περίπτωση που δηλαδή το παραλάβαμε καμένη γη θα παίξει πάρα πολύ. Ή το συγκεκριμένες ρυθμίσεις που θα είναι το μισό στα 10 να προβάλλονται ως η τεράστια ή ως η κομμουνιστική επανάσταση. Ας πούμε, και να φαινόμαστε μαξιμαλιστές όσοι θα κάνουμε κριτική ότι δεν είναι αυτό. Παράδειγμα της πατριωτικής εισφοράς, το σχολιάζαμε την προηγούμενη φορά που το εξήγησε σε ένα τρίλεπτο και είπε ότι θα τους πείσει, θα πείσει τις εταιρείες, τις μεγάλες, ότι ο δάσκαλος δεν μπορεί να ζει με 800 ευρώ, γιατί δεν έχουν ενημερωθεί μάλλον οι CEOs για την κατάσταση στη χώρα όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες τους. Αλλά λέει σε κάθε περίπτωση ήταν παρέμβαση και είχε πει κιόλας ότι θα ήθελε να το προβάλλουν. Οι μεγάλες εταιρείες να προβάλλουν αυτή την παρέμβαση και ότι θα κατατίθεται αυτή η πατριωτική εισφορά σε έναν ειδικό λογαριασμό. Εν τω μεταξύ, παράλληλα, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει αυτή τη δήλωση, τρέχει η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, που διαφημίζεται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Με τα πόσα εκατομμύρια βάζουν οι τράπεζες για να χτίσουν δημόσια σχολεία. Εγώ από αυτό που έχει περιγράψει ο Τσίπρας ως πατριωτική εισφορά και αυτό που γίνεται τώρα δεν βλέπω καμία διαφορά. Κάποιος να με κατηγορίζει για εμπάθεια. Αλλά αυτό είναι. Είναι εταιρική κοινωνική ευθύνη σε ένα λογαριασμό για το μέλλον της χώρας.
0: Σε κατηγορώ για εμπάθεια. Εντάξει. Επειδή ωραία, το βλέπεις, το έχεις καταλάβει ότι θα έρθει. Να το τώρα που είναι πιο γρήγορα από ό,τι το περίμενες.
1: Είδα ένα σχόλιο για τα πόθεν έσχες και αμελήσαμε να το πούμε.
0: Τα πόθα είναι στον πληθυντικό. Συγγνώμη, θα λέω ότι να είναι. Συνεχίζει.
1: Λοιπόν, πού είναι, άρα αν είναι τόσο εύκολο, ήταν μια ερώτηση, να μην δηλώσεις κάποια λεφτά στο εξωτερικό. Τα πόθεν έσχες που αναρτήθηκαν είναι όπως κατατέθηκαν, δεν έχει γίνει έλεγχος. Θεωρητικά ο έλεγχος γίνεται μετά. Πρακτικά ο έλεγχος έρχεται με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και είναι κάπως τυπικός όπως έχουμε δει. Ναι, αυτά που αναρτήθηκαν είναι όπως δηλώθηκαν. Δεν είναι ότι δεν το βρήκε η Επιτροπή Ελέγχου, δεν βρήκε το εκατομμύριο του Ανδρουλάκη και το επεσήμανε ο Ανδρουλάκης μόνος του. Αυτό είχε καταθέσει ο Ανδρουλάκης, αυτό δημοσιεύτηκε. Σε επόμενο στάδιο θεωρητικά γίνεται κάποιος έλεγχος. Αλλά έχουμε δει και από πολλές περιπτώσεις ότι πόθεν έσχες που έχουν καταγγελθεί για ζητήματα, βλέπε Μητσοτάκη πιο παλιά, έχουν επικυρωθεί. Δεν έχω υπόψη μου κάποια κραυγαλαία περίπτωση που υπήρξε ζήτημα.
0: Τέλος πάντων, και εμείς να μην είμαστε τώρα. Φτάνει με το φθόνο προς τον πλούτο.
1: Α.
0: Φτάνει. Ξυπνήστε νωρίτερα. Δουλέψτε. Ρισκάρετε. Προχωρήστε μπροστά. Φτιάξτε μια εταιρεία στον καράζ σας. Θέλω να λέω τέτοια, Ρεθάνο. Με έχετε βάλει μες στη μιζέρια εδώ πέρα. Θα έλεγα τέτοια και θα έλεγα εγώ. Πώς το κατάφερα αυτό? Το έχει φτιάξει ο Εφήμερος. Αυτό. Αγιά σου. Ακριβώς.
1: Ξέρεις ότι άμα κοβόταν αυτό το απόσπασμα τα 10 δευτερόλεπτα, θα περνούσε ότι τα λέει σοβαρά. Υπάρχει κόσμο που τα λέει σοβαρά.
0: Το έχω πάθει με τα εμβόλια αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, το ξέρω, ναι.
1: Okay.
0: Το ξέρω. Δεν το έλεγα σοβαρά. Μην ξυπνάτε νωρίς. Κρίμα είναι. Χαλάτε τον ύπνο σας και πάλι φτωχοί θα είστε. Τέμπι. Λοιπόν, μας εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απαντούσε σε μια επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και μας εξήγησε για ποιο λόγο παρίσταται ως υποστήριξη κατηγορία στο δημόσιο μόνο για 4 κατηγορούμενους. Θα δούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί οι 4 κατηγορούμενοι και τι σημαίνει αυτή η στάση.
1: Ο σταθμάρχης και...
0: Και σταθμάρχες.
1: Οι σταθμάρχες γενικά.
0: Επιχειρησιακά υπεύθυνοι εκείνο το μοιραίο βράδυ ήταν οι 4 συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, όπως την έκαναν δεκαετίες πριν από αυτούς άλλοι, και όπως την έκαναν και την κάνουν σωστά τη δουλειά τους άνθρωποι μετά από αυτούς, δεν θα είχαμε θρηνήσει θύματα εκείνο το βράδυ στα Τέμπη και θα είχαν σωθεί 57 ζωές. Πρόκειται για τον σταθμάρχη την 28 Φεβρουαρίου, για δύο ακόμη σταθμάρχες που φέρεται να έφυγαν νωρίτερα από το πόστο τους και τον επιθεωρητή διοίκησης Λάρισας του ΟΣΕ. Αυτά είναι τα πρόσωπα για τα οποία η κυβέρνηση λέει εντάξει, ναι, όντως αυτοί φταίνε, γιατί τόσα χρόνια πριν δεν γινόντουσαν δυστυχήματα και τόσο καιρό μετά δεν έχουν γίνει άλλα δυστυχήματα. Άρα ποιος θέει, ο σταθμάρχης? δεν ξέρω αν έχει νόημα να υπενθυμίσουμε για αυτό το επιχείρημα, αυτό που λέγαμε ήδη από όταν είχε διατυπωθεί τις πρώτες μέρες, ότι συστήματα ασφαλείας είναι τα συστήματα που έχουμε προκειμένου να μην σκοτώνονται 57 άνθρωποι όταν γίνει λάθος. Το έχουμε καταλάβει ότι δεν γίνονται λάθη κάθε μέρα και πάλι καλά, γι' αυτό το λόγο δεν θρηνούμε τόσα θύματα κάθε μέρα. Τα συστήματα ασφαλείας ωστόσο τα έχουμε, ούτως ώστε να μην φτάνουμε εκεί, ακόμη και αν γίνει ανθρώπινο λάθος. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς, αλλά το λένε ταυτοχρόνως και οι εκθέσεις αυτές για την ασφάλεια, που εξηγούν το ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτό που κάνεις, αυτό που προέκυπτε και από τις καταθέσεις των εμπειρογνωμόνων κατά διαδικασία της διερεύνησης του ζητήματος των τεμπών, ήταν που προφανώς και φυσικά έχει υπάρξει ένα τέτοιο λάθος για να γίνει το δυστύχημα. Το ερώτημα είναι ποιες ήταν οι ασφαλιστικές δικλείδες που είχαμε και που έχουμε, ούτως ώστε αν γίνει ένα τέτοιο λάθος να μην έχουμε 57 νεκρούς. Αυτό κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο τους περνάει δίπλα από το κεφάλι, γιατί αυτές είναι δικές τους συστημικές ευθύνες και προφανώς είναι πολύ προτιμότερο να τα ρίξεις όλα τον τελευταίο τροχό της αμάξης, μια που μιλάμε για τα τρένα, να ρίξεις τις ευθύνες στους σταθμάρχες και να αποφύγεις κάθε πολιτική συζήτηση. Και να κάνουμε και εμείς τώρα μια συζήτηση σαν αυτήν που γινόταν εκείνες τις μέρες. Θα λέει ο Εδωσάμ για τις περικοπές και τα μνημόνια και τις συνέπειες που είχαν στην υποβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας, και εμείς θα κάτσουμε να κατηγορούμε αυτόν που είχε βάρδια. Καταπληκτική ιδέα, γιατί να μην το κάνουν.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ προβληματικό που το δημόσιο εμένει σε αυτήν την άποψη. Κατέθεσε υποστήριξη για την παράσταση υποστήριξη κατηγορίας για 4 από τους δεκάδες κατηγορούμενους στη δίκη για το έγκλημα των τεμπών. Ακριβώς με αυτό το σκεπτικό. Οπότε πέρα από τις δηλώσεις, ακόμα και μέσα στη δικαστική αίθουσα, εκεί που θα υπήρχε μια ελπίδα, μήπως πρυτανεύσει λογική και τα στοιχεία και έχει μια καλύτερη στάση, το ελληνικό δημόσιο επιμένει ότι έφταιγε ο σταθμάρχης. Ουσιαστικά αυτό είναι και οι συνάδελφοί του εκείνη την ώρα, τέλος πάντων. Ότι ήταν ανθρώπινο λάθος. Επιμένει στο αφήγημα του ανθρώπινου λάθους. Και είναι τώρα και επαναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών το αφήγημα που προσπάθησε να βγάλει η Νουδού και από την εξεταστική για τα Τέμπη. Ότι αν είχε τηρηθεί ο γενικός κανονισμός ασφαλείας, δεν θα υπήρχε σύγκρουση. Οπότε και πάλι πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση και να πούμε ότι ναι, γι' αυτό δεν συμβαίνουν εγκλήματα, δεν συμβαίνουν συγκρούσεις τρένων κάθε μέρα. Αλλά μετά τον γενικό κανονισμό, όπως εξηγούσαν οι εμπειρογνώμονες στην εξεταστική, όπως έγραψε το πόρισμα του ΕΔΟΣΑΜ, όπως έγραψε η επιτροπή που είχε συστήσει ο Γεραπετρίτης ως υπουργός μεταφορών, όπως, χρειάζεται τα συστήματα ασφαλείας ώστε να μην βασίζεσαι στο ότι ο ανθρώπινος παράγοντας θα κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του. Είναι πάρα πολύ απλό. 3 χρόνια μετά, ξανά ακόμα και μέσα στη δικαστική αίθουσα, το ίδιο επιχείρημα από το δημόσιο. Αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα σε εκείνο το ντροπιαστικό διάγγελμα. Ότι, που έβγαλε το πόρισμα ότι όπως όλα δείχνουν οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Την ίδια ώρα που μαθαίναμε ήδη, είχαμε μάθει ήδη για τα εξώδικα των μηχανοδηγών και είχε βγει ήδη ο Κώστας Γεννιδούνια, αυτό νομίζω θα το θυμάμαι πάντα, να φωνάζει στην ΕΡΤ, δεν λειτουργεί τίποτα. Νομίζω ήταν η πρώτη συνέντευξη που άκουσα εκείνο το πρωί και μου είχε μείνει πάρα πολύ. Το δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι η Hellenic Train, η Εργοσέ, και όταν ρώτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου αν αυτό σημαίνει ότι... Ρωτάει, αυτή είναι η επίσημη απόφαση της κυβέρνησης να αθώσει το δικαστήριο τους 32. Και ο κύριος Κυρανάκης απαντά, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και άλλων διοικήσεων, γι' αυτό είχαμε παρετήσεις. Την επιχειρησιακή ευθύνη όμως θέλετε να τη διαγράψει η κοινωνία. Ναι, αυτό θέλουμε. Θέλουμε να διαγράψει η κοινωνία την επιχειρησιακή ευθύνη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ βολικό όταν συμβαίνει αυτό, σε πείσμα των αναλύσεων των ειδικών, να προσπαθείς να προσποιηθείς ότι φταίει το τραγικό ανθρώπινο λάθος, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός. Απλώς, για μας που μας νοιάζει να μην ξανασυμβεί, έχει μεγάλη σημασία η κουβέντα αυτή να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικά. Σε αυτό φαίνεται, Θάνο, ότι δεν θα έχουμε σύμμαχο τον Κυρανάκη, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα.
1: Κάτι είχα καταλάβει. Δεν θέλουμε να μειώσουμε την προσφορά του κυρίου Κυρανάκη στην ασφάλεια στον σιδηρόδρομο που έσβηνε κάτι γκράφιτι σε κάτι σταθμούς και το βγάζει βίντεο. Έχεις δει αυτό?
0: Δεν το έχω δει.
1: Γιατί?
0: Και το... σε ταλαιπωρώ εγώ. Έχουμε ένα κοινό φίλο που μας στέλνει μηνύματα και μας γράφει από τη στήλη «αφού το διάβασα εγώ, γιατί μόνο εγώ». Και μας στέλνει πράγματα τα οποία είναι πολύ εκνευριστικά, ενοχλητικά, ξέρει ότι θα κάνει τα νεύρα μας τσατάλια. Και το κάνει λίγο επειδή ξέρει ότι θα σας τα μεταφέρουμε και θα γίνουμε όλοι μαζί χάλια, και λίγο γιατί πράγματι δεν θέλει να είναι μόνος του.
1: Είδα στον ΙΣΑΠ συγκεκριμένα και θα διαβάσω το πρώτο θέμα.
0: Αυτά
1: θα έχετε live αντίδραση Κωνσταντίνου. Πότε είχε γίνει αυτό?
0: Κάμερα σε μένα.
1: Πρωτομαγιά. Ο Κυρανάκης πήρε τη βούρτσα για τα γκράφιτι στο σταθμό του ΙΣΑΠ στον Ταύρο. Την αναρχία λίγο να σβήσουμε. Δείτε βίντεο. Με το σχέδιο «Καθαρή γραμμή, αλλάζουμε τον ηλεκτρικό. Καθαρή σταθμή, καθαρή σειρμή». Έγραψε την ανάρτησή του στα social media.
0: Και ξεκινάει ο τίτλος έτσι. Ο Κυρανάκης πήρε τη βούρτσα.
1: Πήρε τη βούρτσα για τα γκράφιτι στο σταθμό του ΙΣΑΠ στον Ταύρο. Ναι.
0: Και θέλει να σβήσει την αναρχία.
1: Ναι.
0: Αναρχία, ρε κουφαλές. Κυρανάκη. Εντάξει. Λογικό είναι, ο καθένας διαλέγει τους εχθρούς του και για την κυβέρνηση λογικό είναι. Να μην βάφετε τους τοίχους, μην γράφετε για την Παλαιστίνη στους τοίχους, καταλάβατε. Αυτά είναι τα θέματα που τους απασχολούν. Θάνο, να πούμε για το σπίτι μου 2.
1: Mm-hmm.
0: Είχαμε παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου. Είσαι δικαιούχος καταρχάς εσύ?
1: Όχι.
0: Και τι θέλω?
1: Δεν ξέρω πόσους λόγους να σου αναφέρω. Για το Όχι. κεφάλαιο, για την ποιότητα των ακινήτων, για το πολιτικό κομμάτι, δεν ξέρω, για πάρα πολλούς.
0: Να την κάνω όμως λίγο... Θέλω να βάλω το ανθρώπινο στοιχείο στο
1: βιωματικό. Μπορεί να μπει εντός της εβδομάδας το βιωματικό στοιχείο.
0: Όχι,
1: στο
0: να ρωτάμε κανονικούς. Θέλω απλώς να ρωτάω τι να είναι σε σένα. Αυτό είναι το βιωματικό στοιχείο στην εκπομπή. Αλλιώς θα βάλουμε κάποιον που θα έχει όντως γνώση του θέματος. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν, όπως καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, το σπίτι μου 2. Έγινε μια τροποποίηση.
0: Το σπίτι μου.
1: Ναι, υπάρχει συλλογικότητα. Το σπίτι μου μέσα. Η ομάδα για το δικαίωμα στέγη. Λοιπόν, το σπίτι μου 2. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε μια είδηση ότι η σχετική προθεσμία για να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις και τα συμβόλαια για να πάρει κόσμος και να μπει στο καινούριο του σπίτι πηγαίνει πιο νωρίς. Αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση, γιατί χιλιάδες άτομα είχαν δώσει μέχρι και προκαταβολή και δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν εντός του νέου χρονοδιαγράμματος οι διαδικασίες. Βγήκε μια ανακοίνωση, αφού ασκήθηκε πολλή κριτική και από την αντιπολίτευση και με δημοσιεύματα και βγήκε μια κοινή ανακοίνωση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που λέει ότι τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2, που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου 2026, θα μπορούν τελικά να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Δηλαδή, πρώτα κάναν τροποποίηση, το πήγαν πιο μπροστά και τώρα δώσανε παράταση. Γιατί επιτελικό κράτος. Μια προθεσμία που αλλάζει ανά εβδομάδα. Φαντάζομαι ότι δεν ταλαιπωρούνται τώρα οι άνθρωποι που ξαφνικά έχεις δώσει μια προκαταβολή μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ και ξαφνικά βρίσκεσαι σε σοκ ότι μπορεί να χάσει την προκαταβολή.
0: Δεν είναι μόνο
1: μικρό
0: τα λεφτά.
1: Θέμα.
0: Δεν μετράνε τα λεφτά. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Οι άνθρωποι κάπως έχουν μια υπερβολή μερικές φορές σε σχέση με αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, και όπως αναφέρεται, να βρω το σχετικό σημείο. Ναι. Οι προθεσμίες, λέει η κυβέρνηση, που συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι απολύτως ανελαστικές βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου και των δεσμευτικών οροσήμων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γι' αυτό τα αλλάζω τελευταία στιγμή, γιατί ήταν απολύτως ανελαστικές και βάσει των δεσμευτικών του κανονιστικού πλαισίου. Δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα.
0: Ο ΠΚΠ από την άλλη, μεταξύ, περνάει.
1: Σκέφτεσαι
0: τα γίδια που περνάνε προς Φλόρινα την ίδια στιγμή που το λέει αυτό με τις ανελαστικές διαδικασίες.
1: Τα χωράφια της Κρήτης που δηλώνουν την Καστοριά Και πάει ο αγρότης από την Καστοριά και σου λέει: Sorry, ναι, ρεζερβέ το χωράφι σας.
0: Το είχε κλείσει ένας κύριος.
1: Όχι, εγώ.
0: Ο Πεκεπάκης από την Ταγανιά.
1: Εν ώψη της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0, το είχα ξεχάσει αυτό, είχα πολύ καιρό να τα ακούσω, είχα χρόνια να τα ακούσω το Ελλάδα 2.0, και στο πλαίσιο της πρότασης αναθεώρησης που κατέθεσε η Ελλάδα την Παρασκευή 8 Μαΐου, άρα δεν ήταν ανελαστικές, κάναμε και πρόταση αναθεώρησης, κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός συγκεκριμένου στόχου για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Καθώς η μη έγκαιρη επίτευξη των σχετικών οροσήμων επιφέρει δημοσιονομικές επιπτώσεις, Κωνσταντίνε.
0: Απαπαπαπαπα.
1: Και απώλεια πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Που δεν θέλουμε τώρα να χάνονται πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλουν να πάει σε 10 εταιρείες η μερίδα του Λέοντος και στις τράπεζες να επιδοτούν τα στεγαστικά τους. Εκεί. Θα χαθούν αυτά τα λεφτά.
0: Να βάψει κανένα τείχο ο Άδωνος Γεωργιάδης σε κανένα νοσοκομείο. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι αυτά.
1: Να βάψει τείχο ο Άδωνος Γεωργιάδης, να σβήσει τείχο ο Κυρανάκης. Γίνεται δουλίτσα.
0: Κάτω η αναρχία. Εντάξει, ναι, λογικό. Λογικό. Στηρίζουμε.
1: Λοιπόν, αυτά τα δάνεια που. Τα εγκεκριμένα, δεν μιλάμε για νέες αιτήσεις. Στεγαστικά του προγράμματος που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως 2 Ιουνίου 2026, δύναται να συμβασιοποιηθούν έως 31 Αυγούστου με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Άρα, όχι με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για το πρόγραμμα Σπίτι μου λύγει κανονικά. Τον Ιούνιο έστειλε επιστολή ο Νίκος Παθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, στους επικεφαλείς των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η απορρόφηση του προγράμματος Σπίτι μου 2 καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή ανταπόκριση, λέει. Έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,7 δις ευρώ.
0: Όταν λέμε ότι βρέχει χρήμα με Μητσοτάκη, παιδιά, αυτό εννοούμε. Απορρόφηση 88,7%. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Θάνο, υπάρχει ένα σχόλιο για σένα που λέει: Βεβαίως. Ο Θάνος σιγά μην ήταν δικαιούχος. Εδώ έχει αγγίξει εκατομμύριο σχεδόν. Αυτά παίζουν ρόλο, ξέρεις τώρα. Μου. Σου λένε ο άλλος.
1: Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Κρίθηκα υπερβολικά.
0: Δίπλα πέρασε από το εκατομμύριο. Δεν θα το δώσουμε κιόλας.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το πρόσφατο αλαλούμ. Γιατί τώρα μιλάμε περί αλαλούμ, γιατί έχει δοθεί η νέα παράταση. Και φαντάζομαι να επαναλάβονταν θα ήταν εξαιρετικά ψυχοφθόρο. Οι τελευταίες μέρες για όλους τους δικαιούχους. Το πρόβλημα βρίσκεται όμως σε όλο το μοντέλο των προγραμμάτων Σπίτι μου. Έχουμε ασχοληθεί αρκετές φορές, είτε με ρεπορτάζ, είτε μέσω εκπομπών. Γενικότερα με τη στεγαστική κρίση, αλλά ειδικότερα με τα προγράμματα Σπίτι μου. Τα προγράμματα Σπίτι μου, το Σπίτι μου 2 για παράδειγμα, ήταν αυτό που πρότεινε ως απάντηση στη στεγαστική κρίση η κυβέρνηση με τη χρήση του Ταμείου Ανάκαμψης. Παίρνουν 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το κάνουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Χρήματα που περνάνε μέσα από τις τράπεζες, επιδοτώντας πρακτικά τις τράπεζες. Αυτό προκάλεσε και ζητήματα, όπως λένε πάρα πολλοί άνθρωποι της αγοράς, υπάρχουν πάρα πολλά σχετικά άρθρα, κτηματομεσίτες κλπ. Προκάλεσε και ζητήματα στην αγορά ακινήτων. Αυξήθηκε υπερβολικά η τιμή συγκεκριμένων ακινήτων βάσει των προδιαγραφών που είχαν τεθεί από το πρόγραμμα. Δεν αυξάνεται η προσφορά. Γενικότερα, με καμία ρύθμιση της κυβέρνησης δεν αυξάνεται η προσφορά. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για ακίνητα, αυξάνονται οι τιμές. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια θα μπορούσε η κυβέρνηση, όπως έκανε για παράδειγμα η Ισπανία και η Πορτογαλία, να τα κάνει ένα πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών με τα ακίνητα του δημοσίου και να δίνονται αυτά σε προσιτά, είτε προσιτές τιμές, είτε προσιτά ενίκεια, με τη λογική να το νοικιάζεις μέχρι να μπορέσεις να το αγοράσεις. Λύσεις τέτοιες υπήρχαν, θα ήταν και οι πιο απλές. Δηλαδή, γιατί να βάλεις τη διαδικασία του δανείου. Είναι 2 δις που τα παίρνεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία και να πρέπει να είναι δικαιούχοι για στεγαστικό δάνειο μέσω των τραπεζών, γιατί θες να επιδοτήσεις τράπεζες. Είναι πάρα πολύ απλό. Αλλιώς θα είχαμε ένα τεράστιο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Αυτό που έγινε παράλληλα είναι το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, που πάλι ακίνητα του δημοσίου, αυτά για τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν τα 2 δις, δίνονται σε ιδιώτες, σε επενδυτές, που θα επενδύσουν πάνω στο δικαίωμα στη στέγαση, αν αυτό σας βγάζει νόημα, δεν βγάζει νόημα, ώστε να εκμεταλλεύονται ένα μεγάλο ποσοστό των ακινήτων κανονικά στην αγορά και τα υπόλοιπα να τα δίνουν με κάποιο νίκιο που χαρακτηρίζεται προσιτό. Αλλά ήδη βλέπουμε ότι δεν θα είναι και τόσο προσιτό. Δηλαδή θα διαφέρει και πάρα πολύ από την αγορά. Θα είναι στο 30-35% του εισοδήματος.
0: Λοιπόν, πάμε στο του εξωτερικού του Ισραήλ. Είχαμε ουσιαστικά μια έξαρση του αντισημιτισμού, να το πούμε έτσι, Θάνο.
1: Στην Ευρωπαϊκή, στους υπουργούς εξωτερικών της ΕΕ. Έξαρση του αντισημιτισμού. Και ηθική χρεοκοπία, όπως είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
0: Α, τι κάνει αυτό το παιδί.
1: Καταζητείτε.
0: Συμφωνία των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβολή κυρώσεων εναντίον εξτρεμιστών Ισραηλινών επίκων. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε μια συμφωνία. Θα επιβάλλουν κυρώσεις σε εξτρεμιστές Ισραηλινούς επίκους που εμπλέκονται σε βίαιες επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Νετανιάχου μίλησε, όπως είπε και ο Θάνος, για ηθική χρεοκοπία. Αυτό που συζητάμε περιλαμβάνει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. Και αυτό το πακέτο κυρώσεων αφορά 3 επίκους, 4 οργανώσεις επίκων, καθώς και 12 αξιωματούχους της Χαμάς, από την άλλη. Η Κάγια Κάλλας δήλωσε σε ανάρτησή της ότι ήταν καιρός να περάσουν από το αδιέξοδο σε αποτέλεσμα. Οι εξτρεμισμοί και η βία έχουν συνέπειες. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι μια μάλλον δυσανάλογη δήλωση, μια κάπως υπερφύαλη δήλωση, αν λάβουμε υπόψη μας τι έχει συντελεστεί και τι έχουν καταφέρει να κάνουν. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ότι μπορείς και να ηρεμήσεις, μπορείς και να χαλαρώσεις λίγο όταν λες ότι θα έχουν, συνέπειες.
1: Αλλά στα μεγάλα λόγια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτη, είναι πάντα αυτό.
0: Εντάξει, έχει περάσει μια γενοκτονία κατά τη μύτη σου, ηρέμησε τώρα.
1: Με το δίκαιο και η Ευρώπη που αναλαμβάνει δράση, που πάντα είναι πάρα πολύ αποφασιστική και στην πράξη τα βλέπουμε.
0: Πάρα πολύ.
1: Να περάσουμε από τη διέξοδο στο αποτέλεσμα. Λοιπόν, μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει κυρώσεις εναντίον οργανώσεων ενόχων για υποστήριξη εξτρεμιστικής και βίαιης επικιστικής δραστηριότητας στη Δυτική Όχθη. Κάλεσε να σταματήσουν άμεσα αυτές οι εξαιρετικά σοβαρές και απαράδεκτες πράξεις. Υπήρχαν αυτά τα σχέδια. Τα σχετικά ρεπορτάζ λένε ότι δεν συμφωνούσε η Ουγγαρία, ο Ορμπάν. Οπότε τώρα που δεν βρίσκεται πλέον στην εξουσία ο Ορμπάν, μπόρεσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ να εγκρίνουν αυτό το πακέτο. Απαιτείται ομόφωνη απόφαση από τους 27. Είχαμε την αντίδραση του Ισραήλ. Να ξαναπούμε κιόλας ότι το πακέτο κυρώσεων αφορά επίκους, οργανώσεις επίκων, αλλά και 12 αξιωματούχους της Χαμάς. Μένουμε περισσότερο προφανώς στο πρωτοφανές γεγονός να υπάρχουν κυρώσεις σε Ισραηλινούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το έχουμε δει και πάρα πολύ.
0: Μιλάμε για παράνομους οικισμούς που γίνονται με την ανοχή και συνενοχή του κράτους. Αν έχετε δει, υπάρχουν σε σχετικά ντοκιμαντέρ. Είναι πολύ, πολύ σοκαριστικές οι εικόνες της αυθαιρεσίας, της βίας, της ατιμωρησίας που δημιουργείται υπ' αυτές τις συνθήκες. Και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ εξοργιστικό να λέγεται με τέτοια αλαζονία ότι τους κάναν τη μούρη κρέας, που για πρώτη φορά συζητάμε για αυτές τις που τώρα συζητάμε για αυτές τις κυρώσεις. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ χαρακτήρισε την απόφαση αυθαίρετη και πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, επέλεξε να επιβάλλει κυρώσεις σε Ισραηλινούς πολίτες χωρίς καμία βάση. Είναι παράνομη.
1: Οι φρικαλαιότητες κυκλοφορούν σε βίντεο με αυτά που κάνουν στους Παλαιστινίους για να απομακρυνθούν στη Δυτική Όχθη οι επίκοι.
0: Και με βάση τις πολιτικές τους απόψεις, κατήγγειλε ως εξωφρενική και διαστρεβλωμένη ηθική ισοδυναμία τη σύγκριση μεταξύ Ισραηλινών πολιτών και της Χαμάς. Ο Νετανιάχου μίλησε, όπως είπαμε στην αρχή, για ηθική χρεοκοπία, και το γραφείο τύπου του είπε: ενώ το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν τη βρώμικη δουλειά της Ευρώπης, πολεμώντας για τον πολιτισμό εναντίον φανατικών τζιχαντιστών στο Ιράν, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκάλυψε την ηθική της χρεοκοπία, κάνοντας μια ψευδή παραλληλία μεταξύ Ισραηλινών πολιτών και τρομοκρατών της Χαμάς. Γιατί είναι βρώμικη αυτή η δουλειά? Σας έχουν επιτεθεί τζιχαντιστές και προσπαθείτε να αμυνθείτε? Γιατί είναι βρώμικη η δουλειά και δεν την κάνει η Ευρώπη? Γιατί αυτό που περιγράφεται ως κάνουμε τη βρώμικη δουλειά είναι μάλλον κάτι το οποίο έχει ένα ποσοστό αλήθειας, με την έννοια ότι είναι βρώμικοι και ότι κρύβονται πίσω σας, αλλά ταυτοχρόνως θα πρέπει να μας εξηγήσετε κι εσείς γιατί το θεωρείτε τόσο ντροπιαστικό. Νόμιζα ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνετε. Γιατί έχει ξαναϋποθεί, δεν είναι, είναι μια κουβέντα που την έχουμε ξανακάνει αυτό για το πώς κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Αλλά να καταλάβουμε λίγο εδώ πέρα με την γλώσσα που χρησιμοποιείται, τι ακριβώς περιγράφουν αυτές οι δηλώσεις. Γιατί με αυτούς τους φανατικούς τζιχαντιστές του Ιράν, η αλήθεια είναι ότι δεν επιτέθηκαν και ξέρουμε ότι είχε πληροφορίες ο Τραμπ ότι δεν επρόκειτο, δεν κινδύνευαν. Δεν επρόκειτο να επιτεθούν. Οπότε, εντάξει, στο βαθμό που έχουν σημασία αυτά.
1: Ναι, ηθική χρεοκοπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ισχύει, μπορούμε να πούμε, αλλά από την άλλη πλευρά, δηλαδή ηθική χρεοκοπία στην υποστήριξη γενοκτονίας. Το ότι τώρα, 3 χρόνια μετά, έρχεσαι και βγάζεις ένα τέτοιο ψήφισμα που είναι μια πολιτική συμφωνία για το φαίνεσθε, ξεκάθαρα για το φαίνεσθε, και γι' αυτό συμφωνούν και χώρες που γνωρίζουμε ότι έχουν στηρίξει πολύ ενεργά το Ισραήλ. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και καμιά δραστική απόφαση. Είναι μια μικρή, είναι ασκήση ισορροπίας ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει εμείς δεν περάσαμε τότε εκείνο το ψήφισμα κατά κάποιων επίκων στη Δυτική Όχθη. Η Υπουργική Συμφωνία με το Ισραήλ ισχύει κανονικά, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που έχουν ζητήσει την ακύρωσή της ξανά και το 24, η Ισπανία για παράδειγμα με τον Πέδρο Σάντσεθ. Το Ισραήλ απήγαγε και Ευρωπαίους πολίτες με τον Διεθνή Στόλο Αλληλεγγύης 2 φορές κιόλας, αλλά και πολύ πρόσφατα δεν είδαμε οργισμένες αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βγήκε τώρα ένα ψήφισμα που λες, α, εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι, ναι, αυτό που λέμε παλιά μου τέχνη κόσκινο. Μεγάλα λόγια, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν συνέπειες, και από την άλλη βλέπεις και την ανέδεια από την πλευρά του Ισραήλ που προκύπτει με την διαχρονική ατιμωρησία για τα εγκλήματά τους. Ας μας επιτραπεί να θυμίσουμε ότι αυτά τα εγκλήματα δεν ξεκίνησαν πρόσφατα και αυτές είναι οι συνέπειες και η συμπεριφορά των επίκων, τα εγκλήματα των επίκων ακριβώς προκύπτουν από αυτό το περιβάλλον της γενικευμένης ατιμωρησίας για τους Ισραηλινούς. Ότι το Ισραήλ μπορεί να καταπατά τους νόμους χωρίς ποτέ κανείς να μιλά, χωρίς ποτέ κανείς να διαμαρτύρεται.
1: Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι επιθέσεις στο Λίβανο. 6 νεκροί από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θεωρητικά υπάρχει και χειρία εκεί πέρα. Εδώ και εβδομάδες. Και είναι καθημερινές οι επιθέσεις και καθημερινές οι δολοφονίες. Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός εναντίον στην πόλη Κφαρ Ντουνίν, στο νότιο Λίβανο. Επίσης, η λιβανική κυβέρνηση χθες είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός ελέγχει σήμερα 68 θέσεις στο Νότιο Λίβανο. Πρακτικά έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του Νότιου Λιβάνου το Ισραήλ. Ο ΙΕ επιβεβαίωσε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στο Λίβανο συνεχίζει να επιδεινώνεται παρά την εκεχηρία. Σε εισαγωγικά πρέπει να μπαίνει η εκεχηρία. Περισσότερες από 100 επιδρομές καταγράφηκαν μέσα στις 24 ώρες. 87 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το Ισραήλ το περασμένο Σάββατο Κύριακο. Συνολικά το Ισραήλ έχει σκοτώσει από τις 2 Μαρτίου, όταν ξεκίνησε αυτή η επίθεση, 2.846 ανθρώπους. Έχει τραυματίσει 8.693, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Είναι η επίθεση, η εισβολή, που δεν τη λέμε έτσι γιατί είναι το Ισραήλ και έχει δικούς του κανόνες, περί αυτοάμυνας και λοιπά, που περνάει στα ψηλά. Και γιατί, λόγω της επίθεσης δίπλα στο Ιράν μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν.
0: Ναι. Είναι αυτές οι επιθέσεις που δεν είναι επιθέσεις, είναι αυτή η άμυνα που κάνεις μπουκάροντας σε ξένη χώρα. Γενικά είναι η δυνατότητα που έχεις, δηλαδή, να επιβάλλεις τους όρους της συζήτησης σε πείσμα της λογικής και της πραγματικότητας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε συνθήκες πολέμου αυτό.
1: Η Λαμπρινή Θωμά, που κάτι ξέρει από διεθνή.
0: Μην ακούω πάλι για τη Λαμπρινή Θωμά και η Λαμπρινή Θωμά και η Λαμπρινή Θωμά, και κάνει καινούργια εκπομπή στο YouTube και έχει καθημερινή εκπομπή και να την παρακολουθείτε, επειδή κάνει τώρα για τα διεθνή και κάνει εκπομπή στο YouTube η Λαμπρινή καθημερινή, να την παρακολουθείτε. Φτάνει.
1: Γράφει και σχόλιο εκτός από την καθημερινή εκπομπή που κάνει στο YouTube.
0: Τώρα που κάνει και σχόλιο. Μέσος όρος 33 νεκροί άμαχοι κάθε μέρα εκεχηρίας.
1: 33 νεκροί άμαχοι κάθε μέρα εκεχηρίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για καμία εκεχηρία.
0: Όχι, εντάξει,
1: είναι πολύ γνωστή τακτική, δηλαδή πλέον. Είναι... Υπογράφεται η εκεχηρία και δεν έχει καμία αισιοδοξία για το πώς θα πάει. Ξέρεις ότι θα είναι χιλιάδες οι παραβιάσεις από το Ισραήλ. Πάντα υπό το πρόσχημα ότι κάτι έκανε η Χεζμπολάχ, κάτι έκανε η Χαμάς. Υπήρχε για εβδομάδες το δεν μας έδωσαν όλα τα λείψανα των ομήρων, οπότε συνεχίζουμε να σφυροκοπάμε τη Γάζα.
0: Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήδη η ιδέα μιας εκεχηρίας για την οποία μετράμε δεκάδες νεκρούς κάθε μέρα, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν συνιστά απλώς παράδοξο, είναι πρόκληση για τη λογική, αλλά καταλαβαίνουμε για ποιον λόγο γίνεται.
1: Πώς τη λένε, Λαμπρινή Θωμά. Και έχει εκπομπή στο YouTube.
0: Αυτό ρωτάνε για την...
1: Είδα μια ερώτηση, πώς τη λένε.
0: Είσαι σίγουρος ότι εννοεί τη Λαμπρινή? Μήπως έχει κάποια συζήτηση με κάποιον?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Συζητάνε εγκομενικά εδώ πέρα στο chat και πάμε και ανακατευόμαστε εμείς με άσχετες πληροφορίες. Η Λαμπρινή Θωμά είναι δημοσιογράφος στο The Press Project. Θα θέλαμε να βγαίνει και έξω, να πηγαίνει και αποστολές και τέτοια, ώσπου να σηκώσει τον απόδειγμα ή άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να την ξεκολλήσεις από τον υπολογιστή της. Πήγαινε η Λαμπρινή καμιά αποστολή. Βαριέμαι τώρα. Πού να πάω? Δεν πάω.
1: Πώς τη λένε την εκπομπή, ήταν η ερώτηση. Την εκπομπή της Λαμπρινής στο ΜΑ, δηλαδή. Βίντεο σε Ρέμος. Αν πατήσεις το κανάλι στο The Press Project, κάτω από εμάς, κάτω από μένα ακριβώς, θα βγεις σε όλο το κανάλι. Μην το κάνεις τώρα και θα φύγεις από την οθόνη. Και θα χάσεις την εκπομπή τη δικιά μας, που έχει ακόμα μισό λεπτό, ξέρω εγώ.
0: Μου αρέσει που δεν είναι. Πάτα εδώ, όχι τώρα, θα φύγεις. Πού θα πας?
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά στο κανάλι, στη σελίδα του καναλιού μπορείτε να βρείτε όλα τα βίντεο Ερέμος, τις ανασκοπήσεις, τις φάρμες κλπ. Να μην χάνετε επεισόδιο.
0: Λοιπόν, πριν να τελειώσουμε θα σας πούμε λιγάκι κάποια πράγματα που σιγά σιγά θα τα πούμε πιο αναλυτικά και πιο συγκεκριμένα. Σας είχαμε μιλήσει ίσως κάποια στιγμή για εκείνα τα φουτεράκια. Νομίζω ίσως και να... Θάνο, κάτι έχουμε πει.
1: Εντάξει, μια αναφορά. Αμυδρά. Μια αναφορά κάναμε κι εμείς.
0: Μια αναφορά κάναμε. Λοιπόν, σε λίγες μέρες θα σας μιλήσουμε για την μεταστέγαση, για την μετακίνηση του The Press Project. Δεν θα μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα ακόμα, διότι ακριβώς περιμένουμε να έχουμε μια εικόνα πιο συγκεκριμένη μέχρι να σας απευθυνθούμε με περισσότερα στοιχεία. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε προκαταβολικά είναι ότι θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας. Είναι άλλο πράγμα αυτό που λέμε συνέχεια, ότι επειδή το The Press Project όντως στηρίζεται στα χρήματα των συνδρομητών και συνδρομητριών, ό,τι κάνουμε βασίζεται στην στήριξή σας. Αυτό που θα σας ζητήσουμε αυτή τη φορά είναι μια εξαίρεση ως προς το ότι πρόκειται όντως για μια έκτακτη συνθήκη. Δεν την διαλέξαμε, μας επιβλήθηκε και μας υποχρεώνει σε έξοδα για τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε καβάντζα δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Έχουμε μια υγιή επιχείρηση χωρίς χρέη και χωρίς καβάντζα δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Ωραία θα ήταν να ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου θα είχαμε και 60 χιλιάρικα στην άκρη, για να μην ανησυχούμε ότι δεν βαριέσαι καημένε, εντάξει, δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια βροχερή ημέρα, όπως θα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας με τα αγγλικά του. Αλλά πρόκειται να χρειαστούμε τη βοήθειά σας. Θα ξεκινήσουμε μια καμπάνια, το λέμε απλώς πολύ γενικά τώρα, αλλά θα χρειαστούμε την βοήθειά σας. Λέτε να έρθουμε να κουβαλήσουμε. Να σας πω, είχε αναφέρει κάποιος ότι εργάζεται σε μεταφορική και ότι το αφεντικό του είναι φαν του Press. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να είναι χρήσιμος. Τώρα βέβαια τι επαγγελματίας θα είναι να παρακολουθεί τώρα αυτό το σκυλολόι το αριστερό εδώ πέρα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε όσοι κάνετε χρήσιμα επαγγέλματα, έτσι τα λέγανε στο στρατό τα χρήσιμα επαγγέλματα, αυτά που μπορούσε να διορθώσει σε καμιά βρύση, μόνο αυτούς και τους κοινωνιολόγους θεωρούσαν χρήσιμους, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας και όντως χρειαστούμε τη βοήθειά σας. Το λέμε τώρα πάρα πολύ γενικά και θα επανέλθουμε πιο συγκεκριμένα.
1: Ρωτάει ο Γιώργος αν είναι τόσα έξοδα η μετακόμιση δημοσιογραφικού σταθμού. Είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, είναι λίγες δεκάδες χιλιάδες. Τέλος πάντων, είναι ένα ποσό που για μας είναι δύσκολο.
0: Πρέπει να πάμε να διαμορφώσουμε ένα ακίνητο, παιδιά.
1: Ναι, αυτό. Αυτό
0: δεν είναι μόνο τα νίκια με σίτης και η μετακόμιση,
1: είναι τα
0: πρόβα καταβολικά νίκια, είναι ότι πρέπει να πάμε να διαμορφώσουμε έναν χώρο. Αυτό είναι. Σκεφτείτε οποιαδήποτε ανακαίνιση μπορείτε να σκεφτείτε, στην περίπτωσή μας έχει και στούντιο. Αυτό είναι ένα έξοδο μεγάλης κλίμακας. Θα εξηγήσουμε στην πορεία, αλλά είναι ένα έξοδο μεγάλης.
1: Ναι, το βασικό, γιατί μπορεί πολλοί κόσμος όντως να σκεφτεί ότι σιγά τι είναι απλά μια μεγάλη μετακόμιση, πόσες χιλιάδες ευρώ θα πάλι η μεταφορική εταιρεία. Είναι η διαμόρφωση του νέου χώρου και το μεγάλο έξοδο είναι τα τηλεοπτικά στούντιο που θέλει να απομονωθούν, να είναι συγκεκριμένοι χώροι, πάρα πολλή δουλειά για να δουλευτούν. Είναι περισσότερο από το παίρνω το γραφείο από εδώ, το βάζω το γραφείο εκεί, βάζω και έναν υπολογιστή και δουλεύω.
0: Και ρίχνω και ένα βάψιμο που το κάνουμε μόνοι μας, βάφουμε και εμείς μόνοι μας και το press εμείς το βάφαμε, δεν φέρναμε άνθρωπο να βάψει, αλλά δεν πρόκειται για βάψιμο. Λοιπόν, οπότε επικοινωνήστε μαζί μας αν μπορέσετε. Αν μπορείτε σε κάτι από αυτά να συνεισφέρετε, μας διευκολύνει να μπορούμε να συνοηθούμε ανθρώπους από την κοινότητά μας και τα υπόλοιπα στην πορεία.
1: Να και μια συνδρομή και μια δωρεά θα βοηθούσε, καθώς σιγά σιγά υπολογίζουμε το τι χρήματα θα χρειαστούμε. Θα το πούμε και πιο αναλυτικά και με κείμενο και με μεγαλύτερη ανάλυση στα ποσά, αλλά είμαστε στη διαδικασία που κλείνουμε το χώρο και σιγά σιγά λέμε okay, πότε τα μαζεύουμε για να συμβεί αυτό.
0: Φτιάξτε διάγραμμα φλερμέ για το τι χρειάζεται. Ναι, γελάς, αλλά είμαστε σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, έχουμε μια απεργία 13 Μάη. Αυτή είναι η αφίσα. Αδεδή, απεργία 13 Μάη. Πραγματικές αυξήσεις, αξιοπρέπεια στη ζωή και στην εργασία. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους και όχι στην άρση της μονιμότητας. Πλατεία Κλαθμόνος, 10:30 το πρωί, την Τετάρτη 13 Μαΐου.
1: Ναι, αύριο είναι η απεργία των εργαζομένων στο δημόσιο. Έρχεται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, ενώ η κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχαστρο τη μονιμότητα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το έβαλε στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, με το πρόσχημα της αξιολόγησης, που έχουμε καταλάβει τι σημαίνει αξιολόγηση. Το έχουμε δει στους εκπαιδευτικούς με τις διώξεις των απίθαρχων εκπαιδευτικών, μια άρση μονιμότητας που μπορεί να κάνει το δημόσιο ακόμα μεγαλύτερο κομματικό λάφυρο, μια άρση της μονιμότητας που θα σημαίνει ότι αυτοί οι ενοχλητικοί υπάλληλοι, γιατροί που φωνάζουν, εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονται, που είναι σε απεργία, εργαζόμενοι, ελεγκτές σαν την Παρασκευή τη Χεροπούλου, αυτοί θα είναι αυτοί που δεν θα αξιολογούνται σωστά. Αυτό έχουμε καταλάβει από τη Νέα Δημοκρατία. Πέρα από τα υπόλοιπα αιτήματα που είναι αυτονόητα. Επιστροφή του 13ου 14ου μισθού, ας πούμε, όπως συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Αύριο είναι οι σχετικές κινητοποιήσεις.
0: Αν μπορείτε να βοηθήσετε, θερμή παράκληση, γράψτε ένα email στο press@thepressproject.gr. Μην το γράφετε εδώ πέρα, θα χαθούν στο mail. Ό,τι γράφετε, αρχιτέκτονες, ας πούμε, ό,τι γράφετε, όντως, αν μπορείτε με κάποιο τρόπο να βοηθήσετε, στείλτε ένα email στο press@thepressproject.gr. thepressproject.gr ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο κάτω μέρος του site στην επικοινωνία, έχει το τηλέφωνο του The Press Project. Επικοινωνήστε μαζί μας, όντως είναι κάτι που μπορεί να μας χρειαστεί. Να είστε καλά, εμείς σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι και θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια σας.
2: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
2: Προπόληση εισιτηρίων

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 τόσους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
4: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11

0: προπόληση εισιτηρίων, ticket services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
1: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλωσορίζουμε τον κύριο Νότι Μαριά, ο οποίος βρίσκεται ακόμη στο εξωτερικό, γι' αυτό και η σύνδεση μας γίνεται μέσω Zoom. Κύριε Μαριά, στην τελευταία μας εκπομπή μας είχατε αναλύσει τι γίνεται με την Ουκρανία, τα δάνεια που της δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με υπογραφή και της ελληνικής κυβέρνησης βεβαίως. Όσο εσείς βρίσκεται στην Ευρώπη, εδώ γίνεται πανηγύρι με ένα ουκρανικό drone, το οποίο βρέθηκε σε σπηλιά της Λευκάδας, φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά. Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι βγήκε ο κ. Ζένδιας, υπουργός Εθνικής Άμυνας και επίδοξος διάδοχος του κ. Μητσοτάκη, να μας πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Λευκάδα είναι περίπου εκτός χωρικών υδάτων. Αυτό το πανηγύρι γίνεται στην Αθήνα όσο λείπεται. Απλά το αναφέρω επειδή όλη η προηγούμενη εκπομπή είχε να κάνει με την Ουκρανία και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά έτσι λίγο προφητικός. Και το λέω αυτό γιατί από τη μία δίνουμε λεφτά πυρομαχικά και άπλετη υποστήριξη στην Ουκρανία. Και απ' την άλλη έχουμε τέτοια επεισόδια, και λέω επεισόδια γιατί πριν 5 μήνες, αν θυμάστε, είχαμε και το χτύπημα ανοιχτά της Κρήτης, πάλι από ουκρανικό UAV, όπως έλεγαν οι πληροφορίες. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχουμε ούτε μία διαρροή, όχι επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση στην ελληνική, ότι κάποιος σήκωσε ένα τηλέφωνο να πάρει τον κύριο Ζελένσκι και να ζητήσει εξηγήσεις.
1: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι έχουμε μια παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Έχει βρεθεί αυτό το ουκρανικό, όπως είπατε, ντρόν, το οποίο ήταν και εξοπλισμένο. Επομένως, θα έπρεπε να υπάρχουν και οι ανάλογες διπλωματικές κινήσεις, διότι όταν αφήνεις αυτά έτσι, αύριο μπορεί να είναι τουρκικό ντρόν, μεθαύριο δεν ξέρω από ποιον άλλον μπορεί να είναι, και δείχνει σε μία ανοχήρωτη χώρα. Επομένως, θα έλεγα ότι το Υπουργείο Εξωτερικών όφιλε να έχει υποβάλει επίσημα την διαμαρτυρία, εκτός κι αν λένε ότι παρότι είναι ουκρανικό ντρόν, δεν είναι της Ουκρανίας και το έχουν στείλει εξωγήινοι, δεν ξέρω κάποιοι άλλοι. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα, το οποίο όπως είπατε είναι εξαιρετικά σοβαρό. Εμείς είχαμε αναλύσει το πώς έστρωσε χάλι ουσιαστικά η κυβέρνηση για την επιπλέον δανειοδότηση της Ουκρανίας, η οποία στοιχίζει στον ελληνικό λαό 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε μια εποχή που μας λένε ότι πρέπει να σφίξουμε το ζωνάρι, διότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν λόγω της οικονομικής κρίσης. Είχαμε πει βεβαίως ότι αναδεικνύουμε αυτό το θέμα στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά είχα ετοιμάσει το θέμα για τη Βόρεια Κορέα.
0: Επειδή σας αρέσει να είστε λίγο μπροστά στις εξελίξεις, είναι αλήθεια, έχετε εντοπίσει κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις για τη Βόρεια Κορέα σε σχέση
1: αυτό
0: με
1: που
0: την Αμερική.
1: Είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα και μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι ξαφνικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ άρχισε να συζητείται το θέμα Βόρεια Κορέα. Και τίποτε δεν συζητείται τυχαία στο Συμβούλιο Ασφαλείας και δεν παίρνονται οι πρωτοβουλίες. Εκεί είχε τεθεί το θέμα του πυρηνικού και βαλιστικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας. Δεν το κάναμε εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε και μια σειρά εξελίξεις αμέσως μετά. Γιατί προφανώς αυτοί που κινούν τα νήματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν τις δικές τους πληροφορίες, πολύ περισσότερες από ό,τι μπορούμε να έχουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα προέκυψαν σημαντικά δημοσιεύματα για την αλλαγή του συντάγματος στη Βόρεια Κορέα και μια σειρά αλλαγές που γίνονται εκεί. Επομένως, αυτά τα είχαν πληροφορηθεί προφανώς οι δυτικές υπηρεσίες και προετοίμασαν ανάλογες κινήσεις των Υπουργείων Εξωτερικών και κινήσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Επίσης, υπάρχει επικαιρότητα για τη Βόρεια Κορέα, διότι είχαμε την συμμετοχή ενός τμήματος στρατιωτών που παρέλασαν στην Κόκκινη Πλατεία στις 9 Μαΐου, δηλαδή την ημέρα της νίκης. Ήταν επικεφαλής εκεί ο συνταγματάρχης Τσόε Γιούν Γιούν της Βόρειας Κορέας και μάλιστα υπήρξε και μεγάλη, αν θέλετε, αναγγελία κατά τη διάρκεια της παρέλασης ότι παρελάβει ένα τμήμα του στρατού της Βόρειας Κορέας που βοηθά τη Ρωσία στα θέματα του πολέμου με την Ουκρανία και είχε προηγηθεί και μήνυμα του του αρχηγού της Βόρειας Κορέας, του Κιμ, που στηρίζει τον Πούτιν και θεωρεί τις σχέσεις Ρωσίας-Βόρειας Κορέας κορονίδα και σημαντική σχέση. Άρα λοιπόν μπήκαν στην επικαιρότητα μια σειρά θέματα. Ας πάμε λοιπόν, κρυώνουμε εδώ που είμαστε, στη Βόρεια Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε το εξής. Θα αναφερθώ λίγο στο θέμα της σύγκρουσης Βόρειας και Νότιας Κορέας και ορισμένες αποφάσεις του ΟΗΕ από τη δεκαετία του 50, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει μια σειρά πράγματα, θα πάω αρκετά γρήγορα. Ιστορικά αυτό που έγινε είναι ότι μετά την ήττα της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία η Ιαπωνία είχε κατακτήσει όλη την Χερσόνησο, την Κορεατική, και ουσιαστικά τους είχε σαν αποικία, το είχε τον κορεατικό λαό, υπήρξε κίνημα αντίστασης και το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι συνεργάτες τους είχαν καταλάβει, αν θέλετε, είχαν απελευθερώσει το κομμάτι το βόρειο. Το νότιο κομμάτι ήταν δυνάμεις φιλοδυτικές. Και κάποια στιγμή, λίγος πολύ, είχε επέλθει ένα modus vivendi κοντά στον 38ο παράλληλο, όπου από τη μια πλευρά βόρεια ήταν δυνάμεις που ίδρυσαν τη λαϊκή δημοκρατία της Κορέας, της Βόρειας Κορέας όπως λέμε, και νότια ήταν αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία της Κορέας, αυτό που το λέμε εμείς Νότια Κορέα, για να μην μπερδευόμαστε, Βόρεια και Νότια Κορέα. Σημασία έχει ότι ξεκίνησε στις 25 Ιουνίου του 1950, γιατί ήταν σε σύγκρουση οι δύο δυνάμεις. Υπήρξε επίθεση από πλευράς της Βόρειας Κορέας 25 Ιουνίου και 28 Ιουνίου είχαμε την κατάληψη της Σεούλ. Δηλαδή μέσα σε 3 μέρες εφηνιδιάστηκαν οι δυνάμεις της Νότιας Κορέας και οι βορειοκορεατικές δυνάμεις έφτασαν στη Σεούλ και στην ουσία απόθυσαν τις δυνάμεις της Νότιας Κορέας σε ένα πολύ μικρό κομμάτι κάτω στη Χερσόνησο στα νότια. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος το είχαν καταλάβει δυνάμεις της Βόρειας Κορέας. Πάω πολύ γρήγορα στο ιστορικό πλαίσιο. Θα εξηγήσω πώς ο ΟΗΕ παρεμβαίνει και δυνάμεις του ΟΗΕ στις 15 Σεπτεμβρίου του 1950 υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και με τη συμμετοχή της Ελλάδας, και μεγάλη σημασία αυτό,
0: ναι.
1: 21 λοιπόν κράτη δημιουργούν ένα εκστρατευτικό σώμα, στέλνουν το στρατό υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και τη σημαία του ΟΗΕ 15 Σεπτεμβρίου του 1950. 18 Σεπτεμβρίου του 1950, σε 3 μέρες, έχουν σημαντικές επιτυχίες και καταλαμβάνουν τη Σεούλ, οι δυνάμεις της Νότιας Κορέας και του ΟΗΕ. 19 Δεκάτου του 1950 επεμβαίνει η Κίνα, η λαϊκή Κίνα, όχι επίσημα, αλλά με κινέζικο εθελοντικό στρατό, ο οποίος αποθεί τις δυνάμεις του ΟΗΕ. Τον Ιανουάριο του 1951 καταλαμβάνουν τη Σεούλ κινέζικες και βορειοκορεατικές δυνάμεις και τον Μάρτιο του 1951 επανέρχονται οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και καταλαμβάνουν τη Σεούλ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι γινόταν συνεχείς μάχες. Σημασία έχει ότι έχουμε την ανακοχή 27 Ιουλίου του 1953. Από τότε δηλαδή υπάρχει ανακοχή, δεν έχει υπογραφτεί ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών και θα μιλήσουμε αναλυτικά τι προέκυψε από αυτή την ανακοχή. Πριν από αυτό όμως θέλω να πάω στο τι έκανε ο ΟΗΕ και με ποια ψηφίσματα, γιατί θα διερωτάται κανείς καλά πώς ο ΟΗΕ συγκρότησε δυνάμεις με απόβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και γιατί δεν έβαλε βέτο η Ρωσία. Διότι αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Η Ρωσία ήταν και παρέμεινε την εποχή εκείνη σύμμαχος, η Σοβιετική Ένωση δηλαδή, της Βόρειας Κορέας. Αυτό λοιπόν που έχουμε είναι ότι η Σοβιετική Ένωση από τον Ιανουάριο του 1950 στην ουσία μποϊκοτάρισε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η άποψή της ήταν ότι στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα έπρεπε να συμμετέχει η λαϊκή Κίνα, η οποία δηλαδή είχε κάνει την επανάσταση τότε με τον Μάο Τσετούγκ, και όχι οι δυνάμεις της Ταϊβάν, την εποχή εκείνη ονομαζόταν Φορμόζα. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του ΟΗΕ να εκπροσωπείται στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Φορμόζα, οι εθνικιστικές δηλαδή δυνάμεις της Κίνας. Εκεί λοιπόν η Σοβιετική Ένωση έβαλε βέτο και είπε όχι, πρέπει να φύγουν οι εθνικιστικές δυνάμεις, η Φορμόζα, από το Συμβούλιο Ασφαλείας και από τον ΟΗΕ και να έρθει η λαϊκή Κίνα. Το έβαλαν το θέμα αυτό σε ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν πέρασε η πρόταση της Σοβιετικής Ένωσης τον Ιανουάριο του 1950 και από τότε μέχρι και τον Αύγουστο του 1950 η Σοβιετική Ένωση μποϊκοτάρισε τον ΟΗΕ και αποχώρησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό που συνέβη όμως με την αποχώρηση το αξιοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι όταν έγινε, όπως είπαμε, η επίθεση της Βόρειας Κορέας 25 Ιουνίου του 1950, αμέσως συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ρωσία δεν πήγε. Εκεί λοιπόν κατατέθηκε ένα ψήφισμα, το οποίο πέρασε με 9 ψήφους υπέρ, μία αποχή, 10 δηλαδή, και μία η Ρωσία που έλειπε, 11 ήταν την εποχή εκείνη. Οι 9 χώρες που ψήφισαν το ψήφισμα του ΟΗΕ, θα σας πω ποιοι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γαλλία, η Φορμόζα, η Κούβα, διότι την εποχή εκείνη η Κούβα ακόμη δεν είχαμε τον Φιντελ Κάστρο, το Εκουαντόρ, η Νορβηγία, η Αίγυπτος και η Ινδία. Αυτές οι δυνάμεις και μία αποχή από τη Ιουγκοσλαβία του Τίτο είπαν λοιπόν τα εξής. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση στη Νότια Κορέα ήταν νόμιμη και είχε εκλεγεί με εκλογές το 1949 και κάλεσαν τις δυνάμεις της Βόρειας Κορέας να αποσυρθούν από τον 38ο παράλληλο και πάνω, να φύγουν τα στρατεύματά τους και να υπάρξει ενημέρωση από την πλευρά του ΟΗΕ. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση που κάνει ο Τρούμαν και περνάει το ψήφισμα αυτό αφού η Ρωσία δεν πάει. Μετά, αυτό είναι το ψήφισμα υπαριθμών 82. Μετά από 2 μέρες, καθώς προελάβουν οι βορειοκορεατικές δυνάμεις, έχουμε το ψήφισμα 83, 27 έκτου του 1950. Εδώ έχουμε 7 ψήφους υπέρ και μία κατά που είναι η Ιουγκοσλαβία. Δεν συμμετέχει, όπως είπαμε, η Ρωσία. Δεν πάνε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ούτε η Αίγυπτος ούτε η Ινδία και αποφασίζει, προσέξτε, είναι σημαντική η απόφαση του ΟΗΕ με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του υπαριθμών 83 που λέει «Συνιστά στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να παράσχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια για την απόκρουση της ένοπλης επίθεσης των Βορειοκορεατών και την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας». Είναι μια απόφαση η οποία είναι απόφαση κλειδί. 7 Ιουλίου του 50 το ψήφισμα 84. Αυτή τη φορά 7 ψήφοι υπέρ, 0 κατά, 3 αποχές από Ιουγκοσλαβία, Αίγυπτο και Ινδία. Και λέει τώρα, προσέξτε, ότι υπάρχει συμπαράταξη υπέρ της Νότιας Κορέας από μια σειρά κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και εφόσον οι κυβερνήσεις αυτές άκουσαν την έκκληση του ΟΗΕ να βοηθήσουν την Νότια Κορέα, μπορούν να αποστείλουν στρατεύματα και συγκροτεί στρατιωτική δύναμη ο ΟΗΕ με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, διοικητής της πολυεθνικής δύναμης αναλαμβάνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτός που θα οριστεί και εξουσιοδοτείται η διοίκηση αυτή μαζί με το στρατό να χρησιμοποιεί, λέει, τη σημαία του ΟΗΕ και τις εθνικές σημαίες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατά της Βόρειας Κορέας. Έτσι λοιπόν, λόγω της απουσίας της Σοβιετικής Ένωσης που δεν βάζει βέτο και η οποία επανέρχεται τον Αύγουστο του 50, έχουμε πλέον στρατεύματα τα οποία στέλνουν οι χώρες που σας είπα, 21 χώρες στην Κορέα, συμμετέχουν σε μάχες, γίνονται αυτές οι εξελίξεις όπως τις είπαμε και η Ελλάδα συμμετέχει με ένα τάγμα και με ένα σμήνος, με 7 αεροπλάνα. Συνολικά η ελληνική πλευρά έστειλε 10.255 άτομα, τα οποία ανανεωνότανε, εκ των οποίων 669 αξιωματικοί και 9.586 οπλίτες, οι οποίοι οπλίτες αμείβοντο, πήγαν ως εθελοντές, δεν τους Υπήρχε απόφαση της Ελλάδας να στείλει εκστρατευτικό σώμα και ζήτησε όσοι θέλουν από οπλίτες επαμοιβή, και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να πάνε, όχι γιατί τους ενδιέφερε φαντάζομαι τόσο πολύ η Νότια Κορέα, όσο γιατί υπήρχε μια σοβαρή αμοιβή που έλαβαν οι στρατιώτες. Είχαμε 186 ή 187 νεκρούς, εκ των οποίων 12 αεροπόροι και 577 τραυματίες. Δηλαδή η ελληνική συνεισφορά στον πόλεμο της Κορέας ήταν σημαντική. Και τελικά άρχισε να αποχωρούν τα ελληνικά στρατεύματα από το Μάιο του 1955, αφού έγινε η ανακοχή, και οι τελευταίοι Έλληνες φύγανε το Δεκέμβριο του 1955. Τι έλεγε αυτή η συμφωνία? Έλεγε ότι δημιουργείται μία αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, η οποία έχει πλάτος 4 χιλιόμετρα, και υπάρχει πλέον μία κοινή ζώνη ασφαλείας, ένας χώρος δηλαδή τον οποίο επιτηρούν και οι Βορειοκορεάτες και οι Νοτιοκορεάτες. Εγώ είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ με ένα γκρουπ καθηγητών του Harvard, γιατί ήμουν fellow του Weatherhead Center for International Affairs στο Πανεπιστήμιο του Harvard το 2000 και 2001. Πήγα στην περιοχή, πήγαμε όλοι επίσκεψη εκεί το 2001 τον Απρίλιο και έχω μια σαφή εικόνα του πώς είναι αυτή η περιοχή. Μπορεί να δείξουμε και κάποιες φωτογραφίες που σας έχω στείλει. Καταρχάς υπάρχει ακόμα ή υπήρχε τουλάχιστον και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα η ελληνική σημαία, διότι τα κράτη που συμμετείχαν για λογαριασμό του ΟΗΕ ήταν μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, και έχω και μια φωτογραφία εκεί με την ελληνική σημαία. Στο χώρο τώρα της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, όπου υπάρχει και το χωριό Παν Μούνγιον, τι βλέπουμε? Βλέπουμε δύο κτίρια μπλε του ΟΗΕ, όπως είναι η φωτογραφία στη πλευρά που βλέπουμε με τα υψηλά κτίρια, είναι η περιοχή της Βόρειας Κορέας. Η περιοχή της Νότιας Κορέας είναι από την αποδό πλευρά. Δεν υπάρχουν σύνορα με την έννοια δηλαδή να έχουμε σειρματοπλέγματα κλπ. Αλλά υπάρχει ένα μικρό πεζοδρόμιο. Οι φωτογραφίες που σας έστειλα με την επίσκεψη τον Ιούλιο του 2019 του Τραμπ και τη συνάντησή του με τον Κιμ. Στη μια φωτογραφία βλέπετε χαιρετιούνται και ταυτόχρονα υπάρχει ένα πλακάκι ενδιάμεσο που τους χωρίζει. Αυτό είναι το σύνορο. Θεωρητικά μπορεί να σηκώσει το πόδι σου και να το περάσει. Και πράγματι υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που ο Τραμπ περνάει τον καλή ο Κιμ να μπει στην πλευρά της Βόρειας Κορέας. Σηκώνει το πόδι και περνάει μέσα. Και εν συνεχεία μετά καλεί ο Τραμπ, και όχι η Νότια Κορέα, ο Τραμπ, τον Κιμ να περάσει και αυτό στην άλλη πλευρά. Ένα μικρό βήμα, αλλά ένα μεγάλο βήμα για την ειρηνική διευθέτηση, αν μπορούσαμε να πούμε, των διαφορών. Αυτό δείχνει ότι είναι μια κατάσταση φλού. Εκεί σε αυτή την περιοχή, στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, κινούνται και δυνάμεις της Βόρειας Κορέας και της Νότιας Κορέας. Επίσης, αυτό το χώρο που σας έστειλα και βλέπετε τα δύο κτίρια του ΟΗΕ, εκεί υπάρχουν και κάποιοι φύλακες φρουροί της Νότιας Κορέας, μπορείς να ανοίξεις την πόρτα και να μπεις μέσα. Μπαίνεις λοιπόν σε αυτό το χώρο του ΟΗΕ, ένας χώρος να είναι 50-70 τετραγωνικά, δεν πάνε παραπάνω. Εκεί υπάρχει ακόμα το τραπέζι που έγιναν οι διαπραγματεύσεις και υπάρχει και μια άλλη πόρτα την οποία φυλάει ένας φρουρός της Νότιας Κορέας που άμα την ανοίξει έχεις μπει στη Βόρεια Κορέα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτά είναι καταπληκτικά πράγματα και απίθανα όταν τα βλέπεις και όταν τα ζεις. Τα λέω γιατί έχει μεγάλη σημασία. Επίσης, μέχρι πρόσφατα, γιατί υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή, η βασική γραμμή της Βόρειας Κορέας ήταν η επανένωση. Να ενωθούν ειρηνικά αν μπορούσαν οι δύο λαοί. Είχαν βέβαια αποκοπεί οι επαφές. Όσοι με την ανακοχή βρέθηκαν στην πλευρά της Βόρειας Κορέας έμειναν εκεί. Όσοι βρέθηκαν στην νότια πλευρά έμειναν εκεί. Είχαμε γονείς, είχαμε παιδιά, είχαμε συγγενείς οι οποίοι πλέον δεν έχατσαν κάθε επαφή επί δεκαετίες. Γινόταν μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης, αλλά ήταν δύσκολο. Ο λαός αυτός μιλάει την ίδια γλώσσα. Υπήρχαν προσπάθειες και από τη μια πλευρά και από την άλλη να μην υπάρχουν επαφές. Όταν πήγα εγώ και κάναμε και επίσκεψη και στο Υπουργείο Επανένωσης και στο Υπουργείο Άμυνας και στο Υπουργείο Οικονομίας και στο Υπουργείο Παιδείας, τι διαπίστωσα. Δεν μπορούσε να δει ο ένας τηλεόραση το άλλο. Θα θυμόσαστε παλιά ότι το σύστημα τηλεόρασης είχαμε δύο, είχαμε το ΣΕΚΑΜ και το ΠΑΛ. Και όταν εμείς φέραμε εδώ, ακολουθήσαμε το ΣΕΚΑΜ που ήταν το γαλλικό νομίζω. Εκεί λοιπόν, επειδή οι Βόρειοι είχαν το ένα σύστημα, οι Νότιοι βάλαν το άλλο. Και δεν μπορούσαν οι Νότιοι να βλέπουν τηλεόραση των Βόρειων και οι Βόρειοι να βλέπουν τηλεόραση των Νότιων. Υπήρχε μια εχθρότητα, μια αντιπαλότητα, μια προπαγάνδα τουλάχιστον στη Νότια πλευρά που πήγα. Δεν πήγα στη Βόρεια Κορέα, αλλά φαντάζομαι το ίδιο γινόταν και από την άλλη πλευρά. Και αυτή η κατάσταση συνεχούς ετοιμότητας στρατιωτικής με βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, με στρατεύματα, με πυρηνικό εξοπλισμό, με συμφωνία των ΗΠΑ προς την Νότια Κορέα, ότι αν της επιτεθεί η Βόρεια Κορέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέμβουν και θα προστατεύσουν την Νότια Κορέα. Θυμόσαστε στις συζητήσεις που κάνουμε για τις βάσεις με τις ΗΠΑ. Είχα πει, γιατί δεν δίνει μια τέτοια εγγύηση οι Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα, αφού είμαστε τόσο καλοί σύμμαχοι, έχουν τσάμπα τις στρατιωτικές βάσεις, να πούνε ότι εγγυάται οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι αν μας επιτεθεί η Τουρκία, θα μας προστατεύσει. Υποτίθεται οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφού είναι φίλοι μας. Και επειδή το ο κύριος Πομπέο είχε στείλει μια επιστολή και έλεγε θα σας βοηθήσουμε, η επιστολή αυτή δεν έχει καμιά αξία, διότι τις αποφάσεις αυτές τις παίρνει η Γερουσία. Είχα πει λοιπόν, ό,τι συμφωνία υπέγραψε η Νότια Κορέα με τη ΣΥΠΑ, αντιγραφή να γίνει και για την Ελλάδα με τη ΣΥΠΑ, για να έχουμε τις εγγυήσεις αυτές, διότι όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι δύο αυτές χώρες. Και εκεί ήταν, αν θέλετε, μια μοναδική εμπειρία να βλέπει κανείς το πώς αντιμετώπιζε η νότια πλευρά τη βόρεια πλευρά. Προφανώς και οι βόρειοι το ίδιο κάνουν προς τους νότιους, αλλά δεν έχω πάει, επομένως δεν έχω μια εικόνα παρά μόνο δημοσιογραφική. Και όσα αυτά πούμε τώρα είναι πράγματα τα οποία προκύπτουν από ενημέρωση. Η Σοβιετική Ένωση όμως, ακολουθώντας το τι έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπέγραψε μία συνθήκη φιλίας, συμμαχίας και αμοιβαίας συνδρομής με τη Βόρεια Κορέα στις 6 Ιουλίου του 1961. Εδώ έχει μια αξία το θέμα αυτό γιατί συνδέεται και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το άρθρο 1 της συμφωνίας αυτής λέει «Σε περίπτωση που όποιο από τα δύο συμβαλόμενα μέρη, έσω Σουδού δηλαδή και Βόρεια Κορέα, υποστεί ένοπλη επίθεση από οποιοδήποτε κράτος ή συνασπισμό κρατών», το βάλαν αυτό και λόγω ΝΑΤΟ αλλά και συνασπισμό κρατών του ΟΗΕ, «και έτσι βρεθεί σε κατάσταση πολέμου, το άλλο συμβαλόμενο μέρος θα παράσχει αμέσως στρατιωτική και άλλη βοήθεια με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του». 1961. Όταν διαβάζεις λοιπόν αυτό το άρθρο, καταλαβαίνεις ότι αν επιτεθούν στη Βόρεια Κορέα, η Ρωσία θα επέμβει. Όπως όταν διαβάζεις και το άρθρο 5, καταλαβαίνεις ότι αν επιτεθούν κάποιες δυνάμεις στο ΝΑΤΟ, θα επέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό καταλαβαίνεις. Δεν φαντάζεις όμως ότι μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να ζητήσουν βοήθεια με το άρθρο 5, μήπως τους επιτεθεί κάποιος, ή δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα ζητούσε ενεργοποίηση του άρθρου αυτού η Ρωσία, διότι είχε το θέμα με την Ουκρανία. Πότε το ζήτησε? Όταν πλέον ο Ζελένσκι τον Ιούλιο του 24 με τις δυνάμεις της Ουκρανίας επετέθηκε στο Κούρσκ, διότι τότε είχαμε επίθεση τρίτης χώρας κατά της Ρωσίας και εισβολή στο έδαφος το ρωσικό. Ο Πούτιν επισκέφθηκε ένα μήνα πιο πριν, τον Ιούνιο του 2024, τη Βόρεια Κορέα, ανανέωσε τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας Βόρειας Κορέας και Ρωσίας, επανέλαβε στο άρθρο 4 τη ρήτρα αμυντικής συνδρομής και πρόσθεσε και τη λέξη «Η βοήθεια θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΟΗΕ, το άρθρο 4 της Νέας Συμφωνίας, γίνεται η εισβολή της Ουκρανίας στο Κούρσκ και πλέον ενεργοποιείται σε αυτή τη βάση, παρότι δεν το ομολογούσαν, αλλά στην πορεία φάνηκε, η βοήθεια της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία. Η συμφωνία του 61 φτιάχτηκε για την ΕΣΟΣΟΥΔΟΥ να βοηθήσει τη Βόρεια Κορέα, αλλά όταν υπογράφεις μια συμφωνία αμυντικής συνδρομής, μπορεί να σε καλέσουν οι άλλοι να τους βοηθήσεις. Άρα μπορεί και ο φίλος μας, ο κύριος Μακρόν, να μας καλέσει να βοηθήσουμε εμείς τη Γαλλία και όχι να έρθει η Γαλλία εδώ πέρα. Πολλά μπορούν να συμβούν. Αυτό που έχει τώρα ενδιαφέρον είναι ότι οι στενές σχέσεις Ρωσίας και Βόρειας Κορέας προχωρούν. Λέγεται, από εδώ και πέρα ό,τι λέω είναι πληροφορίες από δυτικά μέσα, άρα ελέγχονται, αλλά ας τις πούμε, δουλεύουν σήμερα 300 εργοστάσια παραγωγής όπλων στη Βόρεια Κορέα και εργάζονται εκεί 500.000 εργαζόμενοι που παράγουν όπλα. Αυτά τα όπλα δέχτηκε και ο Κιμ ότι υπάρχει υπερπαραγωγή, επισκέφθηκε πρόσφατα αυτό το εργοστάσιο και αυτά τα όπλα εξοπλίζουν τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία. Δεύτερον, ολοκληρώνεται μία γέφυρα στον ποταμό Τιουμέν που συνδέει πλέον Ρωσία και Βόρεια Κορέα. Υπήρχε σιδηροδρομική γραμμή. Τώρα, 21 Απριλίου ολοκληρώθηκε η γέφυρα, θα εγκαινιαστεί τον Ιούνιο φέτος, θα περνούν κάθε μέρα 300 φορτηγά με 2.850 εργαζόμενους και θα κουβαλάνε εξοπλισμό και υλικό. Αλλά δεν συμβαίνει εκεί ό,τι συμβαίνει εδώ που μπορεί τα φορτηγά της Γερμανίας να μπαίνουν στο Λουξεμβούργο που είμαι ή της Γαλλίας. Εκεί θα σταματάει το φορτηγό στα σύνορα και θα μπαίνει ο οδηγός Ρώσος για να πάρει το φορτηγό. Ή άμα μπει στη Βόρεια Κορέα θα μπαίνει ο Βορειοκορεάτης για να πάρει το φορτηγό να το οδηγήσει. Εν πάση περιπτώσει δείχνει τη συνεργασία των δύο πλευρών. Η Βόρεια Κορέα εγκατέστησε, έτσι λένε οι Νότιοι, νέο πυροβολικό με πυροβόλα όπλα 155 χιλιοστών που έχουν εμβέλεια 60 χιλιόμετρων. Η Σεούλ απέχει 54 χιλιόμετρα, άρα δηλαδή είναι μέσα στο Βελινεκές. Εξοπλίζεται με πυρηνικά όπλα ένα αντιτορπιλικό της Βόρειας Κορέας και ενισχύεται, εν πάση περιπτώσει, η Βόρεια Κορέα. Τι, αυτό είναι το σκηνικό που υπάρχει. Και ξαφνικά βλέπω κι εγώ, όπως σας το είπα, να κινητοποιείται ο ΙΕ. 30 Απριλίου λοιπόν, με πρόταση του Μπαχρέιν και Δανίας, Γαλλίας, Λετωνίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου και με την συνεισφορά Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας, να πω ότι η Ουκρανία και η Νότια Κορέα έχουν στενή συνεργασία, αφού έχει η Βόρεια Κορέα με τη Ρωσία συνεργασία και δίνει δυνάμεις και όπλα η Νότια Κορέα, χρήματα μάλλον και όπλα η Νότια Κορέα στο Ζελένσκι. Αυτοί λοιπόν εμφανίζονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ζητούν να συνεδριάσει γιατί λέει η Βόρεια Κορέα έχει πυρηνικά όπλα. Αυτό μου θυμίζει λίγο την υπόθεση Ιράν. Ότι παρανόμως είχε το Ιράν πυρηνικά όπλα και βαλιστικό πρόγραμμα. Έρχονται λοιπόν αυτοί και λένε παρανόμως έχει η Βόρεια Κορέα πυρηνικά όπλα και βαλιστικό πρόγραμμα. Και επομένως πρέπει να ληφθούν μέτρα. Όμως εκεί η Ρωσία και η Κίνα βάζουν βέτο και δεν λαμβάνεται απόφαση κατά της Βόρειας Κορέας. Αρχίζει όμως μια ιστορία και μια εισήγηση η οποία λέει, προσέξτε τι ενδιαφέρουσες εισηγήσεις κάνουν, ότι συνεδρίασε λέει το κόμμα, έκανε συνέδριο το κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Κόμμα Εργασίας της Βόρειας Κορέας και εκεί λέει ο Κιμ, είπε ότι η χώρα του θα διαθέτει πυρηνικά όπλα. Επίσης η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, αυτή δηλαδή η Διεθνής Επιτροπή που ήθελε να πάει στο Ιράν και δεν πήγαινε, ξαναλέει τα ίδια για τη Βόρεια Κορέα. Δεν μπορώ λέει να ελέγξω, δεν ξέρω τι γίνεται κλπ. Βλέπω το ίδιο σκηνικό. Επίσης η Βόρεια Κορέα λέει εκτόξευσε πύραυλο μέσου βεληνικού στις 19 Απριλίου του 26. Η Βόρεια Κορέα βοηθάει τη Ρωσία με στρατό. Η Βόρεια Κορέα έχει καλές σχέσεις με την Κίνα. Η επίσκεψη, λέει, του Υπουργού Άμυνας του Μπελούσοφ, του Ρώσου, πήγε στην Κορέα. Και όλα αυτά είναι, λέει, κίνδυνος να βγάλουμε ψήφισμα. Ό,τι λέγανε για το Ιράν. Και εμφανίζεται και η Ελλάδα με τον κύριο Σταματέλο και λέει, είμαστε ως χώρα κατά του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας και του βαλιστικού προγράμματος. Και εγώ ρωτάω, δηλαδή είσαι και κατά του βαλιστικού προγράμματος? Δηλαδή αυτό γιατί δεν το έχεις πει στον ΟΗΕ κατά της Τουρκίας?
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν εμφανίζεσαι εκεί και να πεις έχει βαλιστικό πρόγραμμα, έχει κάτι πυράβλους που είπε ο Ερντογάν ο ίδιος ότι θα σας το στείλω πεσκέσει στην Αθήνα, και βγαίνει και καταγγέλεις τον Κιμ, ας πούμε, που έχει βαλιστικό πρόγραμμα, ή το Ιράν που είχε βαλιστικό πρόγραμμα. Προσέξτε δηλαδή οι άνθρωποι τι λένε. Δεύτερον, καταγγέλεις αυτόν που έχει βαλιστικό πρόγραμμα. Εσύ ως Ελλάδα θέλεις βαλιστικό πρόγραμμα, ναι ή όχι? Θέλεις να έχεις βαλιστικούς πυράβλους? Αφού καταγγέλεις τον άλλον, σημαίνει ότι εσύ δεν θέλεις ως χώρα να έχεις βαλιστικό πρόγραμμα. Προσέξτε δηλαδή, οι άνθρωποι δεν είναι σοβαροί. Δεύτερον,
0: αλλά αυτό έχει γίνει κατανοητό εδώ και πολύ καιρό, κύριε Μαριά, ότι δεν είναι σοβαροί.
1: Ναι, είναι κατανοητό, yeah. Αλλά δεν πρέπει να πάβουμε να το λέμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, λέει, ανθρωπιστική κρίση στη Βόρεια Κορέα, η οποία, λέει, δίνει πολλά λεφτά για εξοπλισμούς. Μάλιστα. Η Ελλάδα πόσα λεφτά δίνει για εξοπλισμούς? Έχουμε και εμείς καμιά φοβερή κοινωνική πολιτική ή έχουν πάει όλα σε εξοπλισμούς? Και μετά λέει, καταγγέλλω τη Βόρεια Κορέα γιατί δεν αφήνει, λέει, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να μπουν στη Βόρεια Κορέα. Δηλαδή αυτά τα NGOs τα περίφημα που πήγανε και κάνανε την Πορτοκαλί Επανάσταση στην Ουκρανία. Έχει ωραίο ενδιαφέρον. Και καταγγέλλει και τη Βόρεια Κορέα γιατί έχει πάει στην Ουκρανία. Αλλά δεν λέει τίποτα για την Νότια Κορέα που δίνει όπλα στην Ουκρανία. Και γιατί, λέει, η Βόρεια Κορέα βοηθάει τη Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει δεν πέρασε το ψήφισμα αυτό, αλλά αυτό που έχει πλέον ενδιαφέρον και κλείνουμε είναι ότι έχουμε σημαντικές αλλαγές στο Σύνταγμα της Βόρειας Κορέας. Αυτά τα αποκαλύπτουν οι Νοτιοκορεάτες. Δεν υπάρχει επίσημη είτε αποδοχή είτε διάψευση για αυτά που θα πούμε. Είναι ενημερώσεις από Financial Times, από Reuters, από εφημερίδες της Νότιας Κορέας. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής διάψευση από τη Βόρειο Κορέα. Υπήρχαν δημοσιεύματα και στον ελληνικό τύπο εδώ και 2-3 μέρες για το θέμα αυτό. Και αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε τι γίνεται. Ένα θέμα είναι το βαλιστικό πρόγραμμα και το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας. Η Βόρεια Κορέα έκανε συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, Κόμματος Εργασίας το λέει, τον Φεβρουάριο. Και εκεί αποφασίστηκε η αλλαγή του συντάγματος. Οι πληροφορίες όμως ήρθαν από έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου της Σεούλ, ο οποίος έδωσε συνέντευξη μαζί με άλλα κυβερνητικά στελέχη. Και λέει λοιπόν τα εξής. Πρώτον, οριοθετεί για πρώτη φορά η Βόρειος Κορέα την επικράτειά της. Διότι μέχρι σήμερα, τι λέει το Σύνταγμα της Νότιας Κορέας? Το Σύνταγμα της Νότιας Κορέας λέει ότι η επικράτεια της Δημοκρατίας της Κορέας, δηλαδή της Νότιας, είναι όλη η Κορεατική Χερσόνησος. Άρα δηλαδή η Νότια Κορέα θέλει ως επικράτεια και τη Βόρεια πλευρά. Ταυτόχρονα η Βόρεια πλευρά, η Βόρεια Κορέα, θεωρούσε ότι όλη η Κορέα είναι μία και ότι έπρεπε η Βόρεια Κορέα να έχει και τη Νότια Κορέα. Για πρώτη φορά πλέον αλλάζει αυτό και στο Σύνταγμα έχουμε την εξής διατύπωση. Η επικράτεια της Βόρειας Κορέας αποτελείται από το έδαφος που συνορεύει με την Κίνα και τη Ρωσία στα βόρεια και τη Νότια Κορέα στα νότια. Άρα για πρώτη φορά ο Κιμ προσδιορίζει με σαφήνεια την έκταση τη δικιά του, της Βόρειας Κορέας δηλαδή, και δεν βάζει το θέμα της έκτασης και του εδάφους της Νότιας Κορέας. Να πούμε ότι η Βόρεια Κορέα έχει 120.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση και η Νότια Κορέα 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Ελλάδα έχει 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 132 για να καταλάβουν πού βρισκόμαστε. Για πρώτη φορά λέει αυτός ότι έχω σύνορα με τη Νότια Κορέα. Άρα αναγνωρίζει ύπαρξη Νότιας Κορέας και αναγνωρίζει σύνορα μέχρι εκεί. Αυτό έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Ότι πλέον είναι σαφέστατες οι υποχρεώσεις της Ρωσίας για τη Βόρεια Κορέα. Γιατί του έχει προσδιορίσει τι εστί Βόρεια Κορέα και αν του επιτεθούν σε αυτά τα σύνορα, τότε υπάρχει θέμα ενεργοποίησης του άρθρου 4 της ρωσοκορεατικής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής και άμυνας. Δεύτερον, φεύγει από το Σύνταγμα της Βόρειας Κορέας η τοποθέτηση για ενοποίηση. Η λέξη επανένωση που υπήρχε στο Σύνταγμα από το 1948 της Βόρειας Κορέας εξαφανίζεται. Δεν μιλάνε πλέον για επανένωση. Το τρίτο, υπήρχε ένας σταθμός του μετρό στην πρωτεύουσα, την Pyongyang, στην πρωτεύουσα, με συγχωρείτε, της Βόρειας Κορέας, ναι, που λεγόταν Επανένωση. Αυτός καταργήθηκε, το άλλαξαν όνομα. Γενικώς αποπέμπουν πλέον κάθε λογική επανένωσης. Οριοθετούν το χώρο το δικό τους και λένε οι Νότιο Κορεάτες, δεν το έχω ελέγξει, μπορεί να είναι και προβοκάτσια, αλλά λένε, ότι ενώ το Σύνταγμα έγραφε «Σοσιαλιστικό Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας», τώρα λέει ο τίτλος «Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας». Έφυγε η λέξη «σοσιαλιστικό». Αν αυτό ισχύει, σημαίνει ενδεχόμενα μία αναπροσαρμογή, ενδεχόμενα ακόμη και στις οικονομικές πολιτικές και ίσως μία προετοιμασία της Βόρειας Κορέας σε μία γραμμή περίπου σαν την Κίνα και το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο σιγά σιγά άρχισε να έχει μια κατεύθυνση φιλελευθερωποίησης και στην οικονομία. Αυτό μένει να το δούμε. Το επόμενο που αναφέρει είναι ότι εξαφανίστηκε από το Σύνταγμα η αναφορά στην οικογένεια Κιμ, στον παππού Κιμ Ιλ Σονγκ και στον πατέρα του Κιμ Γιονγκ Ιλ. Δεν υπάρχουν οι λέξεις αυτές, δεν υπάρχουν αναφορές στους προκατόχους, αλλά υπάρχουν αναφορές ότι πρώτα είναι ο λαός. Το πρώτα είναι ο λαός, ένα σύνθημα του Κιμ Γιονγκ, του Κιμ δηλαδή του σημερινού, και εξαφανίζεται η οικογενειακή παράδοση. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Κορέα. Τώρα, υπάρχουν ρήτρες όπου αναλαμβάνει πλέον ακόμη μεγαλύτερη ισχύ ο Κιμ. Ο Κιμ λοιπόν γίνεται πρόεδρος της κρατικής επιτροπής η οποία είναι υπεύθυνη για τα θέματα. Περιορίζονται οι εξουσίες της Λαϊκής Συνέλευσης, δηλαδή του Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος της Λαϊκής Συνέλευσης του Κοινοβουλίου που είχε εξουσίες, αυτός έχει περιορισμένες και πλέον όλες τις εξουσίες τις έχει ο πρόεδρος της κρατικής επιτροπής που ασχολείται με τα θέματα αυτά, δηλαδή ο Κιμ. Ο ίδιος αποκτά το δικαίωμα χρήσης πυρηνικών όπλων. Αυτός θα παίρνει τις αποφάσεις, θα έχει το κουμπί. Έχει όμως εδώ μια διάταξη, μου κάνει εντύπωση, να δίνει το δικαίωμα σε άλλον να χρησιμοποιεί τα πυρηνικά. Αυτό μερικοί λένε ότι το κάνει γιατί άμα λείπει στο εξωτερικό να βάλει ένα αντικαταστάτη του για τα πυρηνικά. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Και έχει και μια διάταξη, λέει το Σύνταγμα, ότι αν σκοτωθεί ο Κιμ, δηλαδή αν του κάνουν επίθεση σε στυλ που κάνανε στο Χαμενεΐ, είναι λόγος χρήσης πυρηνικών όπλων από την πλευρά της Βόρειας Κορέας, ακόμη και αν η επίθεση των αντιπάλων είναι με συμβατικά όπλα. Κατάλαβε ο Κιμ ότι μπορεί να φάει καμία ρουκέτα όπως έχουν φάει οι ηγέτες του Ιράν και έχει δώσει εξουσιοδότηση ότι το αποθανέτω μετά των αλλοφύλων. Δηλαδή έτσι και τον καθαρίσουν τον Κιμ, είναι λόγος χρήσης πυρηνικών όπλων. Και αν θέλετε είναι και μία προειδοποίηση προς τη Δύση. μειώνονται οι εξουσίες των μελών του Κοινοβουλίου, αποκτά ο Κιμ δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του Κοινοβουλίου της Κορέας. Μου θυμίζει αυτό του Τραμπ που έχει και αυτός δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης που έχει φτιάξει. Αυτά λοιπόν είναι σε σχέση με τις εξελίξεις τις εσωτερικές. Νομίζω ότι για τους τηλεθεατές μας έχουν ένα ενδιαφέρον. Κρατούμε την επιφύλαξη ότι δεν επιβεβαιώθηκαν αλλά και δεν διαψεύστηκαν από πλευράς Βόρειας Κορέας. Και νομίζω ότι όλο το παζλ είναι πρώτον οι κινήσεις των ΟΗΕ που κάτι δείχνει ότι τρέχει. Μπορεί οι κινήσεις αυτές να είναι και ένας τρόπος προσέγγισης και συνεργασιών και όχι μόνο απειλών. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε την ισχυροποίηση του Κιμ μέσα στη Βόρεια Κορέα και τη συνεργασία με τη Ρωσία. Ένα ενδιαφέρον παζλ στην περιοχή, όπου πλέον η Ιαπωνία έχει αποκτήσει το δικαίωμα επανεξοπλισμού, στενός συνεργάτης των ΗΠΑ και ένταση πλέον των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που λένε, τα πράγματα εξελίσσονται και να δούμε πλέον την επικείμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ. Αυτό νομίζω είναι ένα παζλ που πρέπει να το παρακολουθούμε στην πλευρά της Ασίας. Έχει ενδιαφέρον και για την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες εφοπλιστές είναι αυτοί που στηρίζουν τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας και έχουν χτίσει εκεί 100 πλοία, έχουν δώσει 18 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα, φτιάχνουν όλα τα καράβια εκεί και τα τρία μεγάλα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας κάνουν το σταυρό τους για τους Έλληνες εφοπλιστές.
0: Και τα δικά μας είναι στο Βοήθα Παναγιά. Καλά, Σκαραμαγκάς δεν είναι, δεν υπάρχει, Ελευσίνα τέλος πάντων. Και όπως πολλοί σου επισημάνετε, όλοι οι Έλληνες εφοπλιστές προτιμάνε τη Νότια Κορέα και την Κίνα. Και στην Κίνα έχουν χτίσει
1: πάρα. Και την Κίνα βεβαίως, αλλά μια και μιλάμε καλά τώρα για την Νότια Κορέα, η οποία είναι η παραδειγματικά 3-14 παγκόσμια οικονομία με 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό λοιπόν νομίζω να το βάλουμε στην άκρη. Ίσως ένα θέμα που οι φίλοι το είδανε τώρα στις εφημερίδες, καλό θα ήταν να το δούμε σοβαρά, γιατί μπορεί και εκεί να έχουμε εξελίξεις, είτε προς τη μια πλευρά είτε προς την άλλη. Είναι μια εξέλιξη που δεν μπορεί κανείς να την προσδιορίσει, δεν έχουμε και πληροφορίες από τη Βόρεια Κορέα, είναι πολύ περιορισμένη η ενημέρωση από εκεί, αλλά τουλάχιστον όσα μπόρεσα και είδα βλέποντας τον ΟΗΕ, καταλαβαίνω ότι για να κινείται κάτι στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν είναι τίποτε τυχαίο.
0: Και δεν είναι βέβαια και καθόλου εύκολη υπόθεση η Βόρεια Κορέα, γιατί έχει αναπτύξει το βαλιστικό του πρόγραμμα, έχει το πυρηνικό του πρόγραμμα, έχει αυτοματοποιήσει, όπως μας είπατε, τα παιδιά.
1: Και το πιο βασικό που δεν είπα είναι ότι στο Σύνταγμα μέσα γράφει η Βόρεια Κορέα είναι πυρηνική δύναμη, το λένε επίσημα.
0: Ναι.
1: Και θα ασκήσει τα δικαιώματά της αυτά. Άρα λαμβάνουν υπόψη τι συμβαίνει και ως χώρα, ξέρεις τι λένε, για να μην μου την πέσει αύριο ο Τραμπ και κάνει διάφορα ο καθένας, ας έχω την καβάντζα τα πυρηνικά και βλέπουμε. Δηλαδή περνάει μια αντίληψη και για άλλες χώρες ότι ναι, αποκτήστε πυρηνικά για να μην ξυπνήσει μια μέρα ο Τραμπ και οι ΗΠΑ και αρχίζουν και απαιτούν διάφορα. Έχει βάλει όλες αυτές τις ρήτρες. Αλλά ταυτόχρονα εγώ βλέπω και εσωτερικές κινήσεις που γίνονται, που ενδεχόμενα εκεί στο καθεστώς να, δεν λέω ότι έχει πρόβλημα η θέση του Κιμ, αλλά αρχίζουν διεργασίες, γιατί για πρώτη φορά πλέον έχουν μια περιοχή για τουρισμό, όπου μπορεί κανείς να πάει να κάνει τουρισμό, πως ξεκίνησε η Σοβιετική Ένωση και είχε παροχές τουρισμού και λοιπά, μετά η Βουλγαρία, με οργανωμένο τρόπο. Εκεί πηγαίνουν μόνο Ρώσοι και άνθρωποι που έχουν επιλεγεί, αλλά αρχίζει ένα τουριστικό άνοιγμα, αρχίζει ένα οικονομικό άνοιγμα, πέραν της στρατιωτικής ισχύος και ισχύος των θέσεων του ίδιου του Κιμ. Έχει όμως ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς αυτές τις εξελίξεις. Οι άλλες χώρες τις παρακολουθούν, διότι η Βόρεια Κορέα έχει πρεσβεία στην Ιταλία, η οποία πρεσβεία της Βόρειας Κορέας ασχολείται και με την Ελλάδα, δηλαδή από την Ιταλία ασχολούνται, ενώ η Βόρεια Κορέα έχει πρεσβεία και στην Ιταλία και στη Γερμανία και στη Βρετανία και εμείς ως Ελλάδα είμαστε φουλ με την Νότια Κορέα και έχουμε την πρεσβεία μας εκεί και ήμασταν από αυτούς που βασικά στηρίξαμε και το καθεστώς της Νότιας Κορέας υπό τη σκέπη του ΟΗΕ. Όμως, και κλείνω, επειδή είμαστε δύναμη που συμμετείχαμε εκεί στη επέμβαση του ΟΗΕ στην Κορέα, έχουμε ακόμα συμβατικές και υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Μην αφήνουμε λοιπόν αυτά τα συμβατικά δικαιώματα που έχουμε όταν αρχίσει η διαδικασία συζητήσεων
0: Κύριε
1: και
0: Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
1: εγώ
0: είστε
1: να είστε
0: καλά.
1: καλά, θα τα πούμε ξανά την άλλη εβδομάδα πάλι από εδώ από το Λουξεμβούργο και μετά από κοντά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
3: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Βαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς. Δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι. Ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από τη μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Μαγκούρα λέει V3. Μη επανδρομένο κότερο σε επιχειρησιακή ετοιμότητα να αλωνίζει στο Ιόνιο Πέλαγος. Γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαίο να μαζέψει κανείς τα κομμάτια του παζλ και να υπογραμμιστούν χαρακτηριστικά του από αυτά τουλάχιστον που δόθηκαν στη δημοσιότητα στην Ελλάδα και αναδημοσιεύθηκαν και στη Ρωσία. Το θαλάσσιο αυτό drone, Μαγκούρα, είναι συναρμολογημένο στην Ουκρανία και έχει την ταμπέλα της Ουκρανίας, βέβαια με τεχνολογίες βρετανικές και ευρωπαϊκές. Βρέθηκε σε άριστη κατάσταση, φέρει πάνω του αντένες υψηλής τεχνολογίας και λήψης, κάμερες, μέσα επικοινωνίας. Βρέθηκε όχι απλά σε άριστη κατάσταση, αλλά σε ετοιμότητα για δράση, τονίζουν αυτόπτες μάρτυρες. Με δυνατότητα κίνησης μέχρι τα 2.000 ναυτικά μίλια, το Μαγκούρα V3 μπορεί να επιτεθεί κατά στόχου σε οποιοδήποτε σημείο της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου, ακόμα και να προσεγγίσει ως την Ερυθρά θάλασσα. Από εκεί λοιπόν, από την νότια Λευκάδα, σε περιοχή που αποτελεί πέρασμα πολλών τουριστικών πλεούμενων και ως γνωστό η οικονομία της Ελλάδος έχει καταδικαστεί να κινείται στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Το τονίζω αυτό γιατί ούτε τολμά κανείς να βάλει στο μυαλό του μια πιθανή εικόνα πρόσκρουσης ή κατά λάθος έκρηξης πάνω σε τοπικό πλοιάριο, ας πούμε, που εκεί ήμουνα πριν από 4 χρόνια και έκανα την κρουαζιέρα

Ιταλία είτε στην Αλβανία, αναφέρει ο Έλληνας αντινάβαρχος. Και πάνω σε όλα αυτά ας κάνουμε τώρα κάποιες σκέψεις. Θα ήταν δύσκολο να δεχθεί κανείς ότι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία θα έμπαιναν σε δοκιμασία να επιτρέψουν την αποδοχή και κάλυψη μιας τέτοιας πράξης με πολλαπλές συνέπειες σε βάθος χρόνου. Η Ρωσία έχει είτε εξ αρχής είτε μετά το κάθε συμβάν και έχουν συμβεί τέτοια το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Ελλάδα σε βάρος δικών της πλοίων και είτε δικών της συμφερόντων την πηγή κίνησης και ύπαρξης εκείνων που προβαίνουν σε πειρατείες, ρεσάλτο ή και εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και όχι μόνο. Και όμως, πόσες και πόσες φορές τα τελευταία χρόνια οι αρχές στην Αθήνα δεν έκλεισαν τα μάτια μπροστά σε έργα και ημέρες των διπλωματικών αντιπροσωπιών της Ουκρανίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, προφανώς από ό,τι κατανοώ και στην Ιταλία όταν γινόταν επιθέσεις σε Ρώσους ή ρωσόφωνους Έλληνες, παραδείγματος χάρη σε εκδηλώσεις προς τιμή της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα προηγούμενα χρόνια το ζήσαμε. Όταν παλιότερα ήταν ολοφάνερες οι κινήσεις των Ουκρανών πρακτόρων μέσω των πρεσβειών και των προξενείων τους για στρατολόγηση μισθοφόρων και αποστολή τους στον πόλεμο, και αυτό το ζήσαμε. Σε συζήτηση που είχα στη Μόσχα για το θέμα της αποκάλυψης του θαλάσσιου ντρόν Μαγκούρα, λένε ότι δεν θέλουν να πιστέψουν ότι η Αθήνα έχει κατρακυλήσει στα έσχατα της αντιρωσικής της πολιτικής πρακτικής με συγκάλυψη κινήσεων, πόσο δε προσφοράς γης και ύδατος σε διεθνείς τρομοκράτες όπως συμπεριφέρονται τελευταία οι οργανωμένες και καλυπτόμενες πίσω από διπλωματικές πόρτες, κλίκες του καθεστώτος του Ζελένσκι. Οι αναλυτές στη Μόσχα αφήνουν να εωρείται η τρίτη πιθανότητα που δίνει και ο αντινάβαρχος Νίκος Σπανός, δηλαδή η δράση των Ουκρανών από το έδαφος κατά πάσα πιθανότητα της Αλβανίας ή του Κωσόβου, θα συμπλήρωνα εγώ. Χωρών εκτός ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με πλήρη έλεγχο από αυτούς τους οργανισμούς προς τους οποίους κινείται ολοταχώς η Αλβανία, έχοντας πάντα τη βαθιά δική μας συμπαράσταση. Ποιος είναι σε θέση να ελέγξει το τι συμβαίνει στις εκεί ουκρανικές διπλωματικές αντιπροσωπείες? Βέβαια το βασικό για μας είναι το τι κάνει η Αθήνα και προσωπικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντιέται τρεις και λίγο θα έλεγα με τον Ζελένσκι και διακηρύττουν την σε εισαγωγικά εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και κυρίως την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας μαζί και ανάπτυξης εκπαίδευσης χρήσης θαλασσίων μη επανδρωμένων σκαφών, διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τις θαλάσσιες απειλές. Να λοιπόν που λύνουμε αυτές τις θαλάσσιες απειλές σε αγαστή συνεργασία με τον Ζελένσκι. Τέτοιες λοιπόν συμφωνίες με μια γιγάντια θαλασσοπόρα χώρα όπως είναι η Ουκρανία, η οποία και στη θάλασσα έχει μετατραπεί στο δόρυ της Δύσης, κυρίως της πάλε ποτέ θαλασσοπόρας Μεγάλης Βρετανίας, της σημερινής ασθμένουσας Αγγλίας, η οποία παλιά μου τέχνη κόσκινο συνεχίζει να βρίσκει και να χρησιμοποιεί κατά του μεγάλου γεωπολιτικού της αντιπάλου, της Ρωσίας δηλαδή, ουκρανικές αυτή τη φορά εχμές του δόρατος που έχει στραμμένο κατά της αρκούδας. Να μην ξεχάσω σε αυτή την εκπομπή να θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες με ουκρανικά ντρόουν, αυτή τη φορά στο εναέρια ντρόουν εκεί στη Λετωνία, στη Βαλτική. Στις 7 Μαΐου στον εναέριο χώρο της μικρής αυτής βαλτικής χώρας της Λετωνίας εμφανίστηκε μια ομάδα από 6 ουκρανικά ντρόουν τύπου Λιούτι κινούμενα προς ρωσικά τερματικά πετρελαίου στην περιοχή του Λένιγκραντ. Τα 5 χάθηκαν από τον εναέριο χώρο, προφανώς μόλις οι επίγειοι χειριστές κατάλαβαν ότι έγιναν αντιληπτά. Το 6ο όμως επλήγει από την αντιαεροπορική άμυνα και προσέξτε, κατέπεσε σε ρεζεβουάρ πετρελαίου στις παρυφές της λετωνικής πόλης Ρέζεκνε. Και τότε έγινε το έλα να δεις που λέμε. Καπνοί, φωνασκίες, ποντικαρέοι κυβερνητικοί έτρεξαν να χωθούν μέσα σε

0: τα φύγια. Όχι. Οι ίδιοι αυτοί κυβερνητικοί, αν και παραδέχτηκαν ότι τα ντρόουν που ήταν στο δικό τους εναέριο χώρο, δηλαδή της Λετωνίας, ήταν ουκρανικά, ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι στηρίζουν τον αγώνα του Ζελένσκι και καταδικάζουν τη Ρωσία γιατί άκουσαν, γιατί αντέδρασε. Σήμερα το πρωί, Δευτέρα δηλαδή, και αφού κατακάθισαν οι μπουρμπουλήθρες στο ποτήρι της αγανάκτησης κατά της Ρωσίας, ήδη η Λετωνή Πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνια απέλυσε τον Υπουργό Άμυνας Σπρούτς, ο οποίος από καπρίτσιο έδωσε συνέντευξη τύπου και την κατηγόρησε ότι λέει ψέματα και ότι αυτός δεν απολύθηκε αλλά παραιτήθηκε μόνος του για το καλό του στρατεύματος, αυτού του δυνατού εκεί στρατεύματος που ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το ρωσικό στρατό. Τα παιδεία παίζει, που θα έλεγαν και οι σοφοί αρχαίοι Έλληνες. Και προσέξτε τώρα στη Λευκάδα, η οποία απέχει δεν απέχει 50 ναυτικά μίλια από την Αλβανία, εκεί ντόπιοι ψαράδες εντελώς τυχαία βρήκαν αυτό το υπερσύγχρονο θαλάσσιο ντρόουν Μαγκούρα έτοιμο για δράση. Προφανώς κατά ρωσικού στόχου. Αυτό το λένε όλες οι πηγές στην Ελλάδα το τελευταίο τριήμερο. Αν υποθέσουμε ότι η Μόσχα ήταν σε γνώση της κίνησής του και με λέιζερ ή δεν ξέρω τι άλλο το εξόκυλε και αντί για το στόχο του έπλητε άλλο τυχαίο στην περιοχή, παρακάτω τι, κάτι ανάλογο δηλαδή σαν αυτό που έγινε στη Λετωνία ή ακόμα και χωρίς ρωσική επέμβαση, συνέβαινε ένα ατύχημα. Άλλωστε εργαλεία είναι όλα αυτά που τα χειρίζονται κάποιοι εκ του μακρόθεν. Παρακάτω ξαναλέω τι, τα θαλάσσια πλήγματα κατά ρωσικών τάνκερς και στην περιοχή κάτω από την κρίση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά φέτος το 2026 και μέσα στη Μαύρη Θάλασσα κατά ελληνικών τάνκερ δείχνουν ότι οι οργανωτές και καθοδηγητές της ομάδας δολιοφθορών με χειριστές Ουκρανούς τρομοκράτες επιχειρούν να εμπλέξουν την Ελλάδα και να μεταφέρουν σε αυτή μέρος του μεγάλου πολέμου που ασκούν μέσω του Κιέβου κατά της Μόσχας. Την ίδια ώρα που ακούγονται φωνές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επιτακτική ανάγκη πλέον επανέναρξης διαλόγου με τη Ρωσία και που σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιχειρήσουν τέλος Μαΐου, 27-28 Μαΐου, να οριοθετήσουν θέματα και τρόπους ενός τέτοιου διαλόγου, δηλαδή με τη Ρωσία. Διαφαίνεται ότι μόλις τώρα αντιλήφθηκαν ότι έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια τους. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν άλλη μία από τις αυτές τις συσκέψεις που κάνουν συνεχώς εκεί πέρα με τους αμοιβαίους εναγκαλισμούς. Ο Πούτιν για να τους βοηθήσει πάντως τους πρότεινε ως διαπραγματευτή τον πρώην καγκελάριο Σρέντερ. Τα Κάλλας, θα έλεγα, και άλλες ευρωγιγάντιες δυνάμεις καταρχήν ξυφούλκησαν κατά της πρότασης Πούτιν. Αμέσως έριξαν στο τραπέζι το όνομα του Γερμανού νυν Προέδρου Στάινμαγερ και πρώην Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ήταν εκεί στο Κίεβο, στο Μαϊντάν το 2014 ως Γερμανός υπέξ. Αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά, ας έχουμε την προσοχή μας στα εναέρια και θαλάσσια ντρόουν που κινούνται στην περιοχή του Ιωνίου και των χειριστών τους, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, Ιταλία, Αλβανία ή ακόμα χειρότερα για μας και στην Ελλάδα. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Κάντε εγγραφές στην Ιδεοχώρα, τις θέλουμε, τις χαιρετίζουμε και εμείς σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να υπάρχουν θέσεις, προσεγγίσεις και απόψεις για θέματα που μετά μπορείτε να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα εδώ ζωντανά. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου. Είμαστε πιο ζωντανά από ποτέ. Εδώ στην γνωστή παρέα, στην καθιερωμένη πλέον συνάντησή μας. Είμαστε στην ημέρα 11, όχι συγγνώμη 9, 9, αν δεν απατώ με 9, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια που στα οποία έχει περιέλθει το κανάλι. Με την αγάπη σας και τη βοήθειά σας και την υποστήριξή σας παραμένουμε όρθιοι. Καλησπέρα σε όλες και όσους βλέπω εδώ γνωστά ονόματα, τις φίλες και τους φίλους. Χαιρετισμούς σε όλους και γνωστές τοποθεσίες κιόλας. Τα γνωστά κάστρα του ελληνισμού, του ζωντανού ελληνισμού θα πω. Λοιπόν, ρωτάει ο Τζον με τη μία αν η Λευκάδα είναι χωρικά ή διεθνήτατα. Λοιπόν, πραγματικά... όχι, η ζωή θα είναι από την επόμενη εβδομάδα. Είχαμε ένα θέμα σήμερα. Ρωτάει η Μάγια στην ερώτηση του Τζον για τη Λευκάδα. Παιδιά, είδατε τη δήλωση του ΙΠΑΜ, του ΙΠΑΜ θες να τον κάνει, του Δένδια, ο Κόραξ, ο οποίος είπε ότι αυτολεξεί αλλιεύτηκε τον drone έξω από τα χωρικά έδατα της χώρας μας. Και εμφανίστηκε ο άλλος, ο μαύρος Πιτ να τον καλύψει, άλλος μουργόφατσα να μας πει ότι όχι δεν είναι έτσι, λέει. Απήρατε, αποκόψατε μια δήλωση στην ομιλία, στην ιστορική ομιλία του Δένδια στη Θεσσαλονίκη. Ξαναλέω, είναι ντροπή που ακόμα αυτοί οι άνθρωποι κάνουν προσυνέδρια και τους αποδέχεται η πόλη. Θα μου πεις, επειδή έμαθα, ήταν τρεις και ο Κούκος και νιστάζαν, κοιμόντουσαν όρθιοι, είναι που είναι, κοιμούνται σαν ζώα όρθιοι, είχαν πάει εκεί να κοιμηθούν μαζί με τους υπόλοιπους εκεί τα αμνοερήφια. Και είπε λοιπόν αυτολεξή ότι αλλιεύτηκε το drone έξω από τα χωρικά έδατα και εμφανίστηκε ο μαύρος Πιτ να τον καλύψει, υποτίθεται, και να πει όχι δεν εννοούσε αυτό. Είπε, λέει ο υπουργός, ότι ήρθε έξω από τα χωρικά έδατα. Καληνύχτα. Δεν είπε αυτό ο Δένδιας και αμφιβάλλω και το αν ήρθε έξω από τα χωρικά έδατα και δεν εμφανίστηκε από την υπηρετική Ελλάδα. Και αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία εδώ. Μήπως ξεφτυλιστεί περαιτέρω ο Τρίπιος, η μουργόφατσα, ο μαύρος Πιτ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέτρινα χρόνια, παιδιά, γιατί είπαμε ότι το κανάλι μέχρι τον Ιούλιο θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Τον Ιούλιο θα δούμε αν θα επιβιώσει ή όχι. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά, θυμίζω, που σημαίνει ότι ακούω και διαβάζω όλα τα σχόλια και όλες τις δηλώσεις σας και με τα χαράς να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Και ξαναλέω, βλέπω γνωστές φυσιογνωμίες, γνωστά ονόματα και χαίρομαι ιδιαίτερα. Λοιπόν. Στην υγεία σας. Πάμε να δούμε λίγο τα θέματα που έχω ετοιμάσει να δούμε οπωσδήποτε. Πριν πάμε στα ερωτήματα, μάλλον κοιτάω και τα ερωτήματά σας. Θέλω να ξεκινήσω, γιατί είπαμε ότι κοιτάμε εδώ και τα ιστορικά θέματα του ελληνισμού εν γέννη. Λίγο, δείτε λίγο αυτό εδώ. Το δημοσίευμα από το Φιλελεύθερο της Κύπρου. Πρόκειται για μια εφημερίδα της μεγαλύτερης κυπριακής δημοκρατίας. Κυπριακό χωριό στα χέρια Ισραηλινών. Εταιρεία αγόρασε μεγάλη έκταση και κατέθεσε αίτηση για 60 κατοικίες κατασκηνωτικό χώρο και εινοποιείο. Θέλω να πω είναι το κρασάκι του ιδέμονες του Νετανιάχου, οι οποίοι αυτοί κάνουν τους επικισμούς, στην Τρόζενα. Λοιπόν, η Τρόζενα, να πούμε, ότι είναι απικία στην πραγματικά της Τριζίνας. Για να καταλάβετε ότι είναι ένα ελληνικό χωριουδάκι στην Λεμεσό της Κύπρου μας. Και εδώ, ευχαριστώ Εύη. Και εδώ έχουμε αυτό το οποίο φοβόμαστε, αυτό το οποίο λέμε, αυτό το οποίο πλέον, ξεκάθαρα πράγματα, τα βλέπετε, πλέον δεν κρύβεται και από τα συστημικά μέσα δεν κρύβεται. Ακούστε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Έχουμε 60 κατοικίες όπως σας είπα και θέλω να πω είναι το κρασάκι τους κουφαλίτσες, εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων. Σε ένα χωριουδάκι εγκαταλειμμένο στη Λεμεσό, είπαμε λέγεται Τρόζενα, δηλαδή είναι η νέα Τριζίνα στην πραγματικότητα, και έχει υποβληθεί σχετική αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας να ξεκινούν να χτίζουν το κιμπούτς, τα κιμπουτσίμ. Πράγματι λοιπόν εδώ, όπως διαβάζω, ερώτησε η εφημερίδα τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, αυτό σημαίνει ΕΟΑ, Λεμεσού, τον Γιάννη Τσουλόφτα, και το ρώτησαν, μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Ο ίδιος λέει επιφυλάχθηκε, επανήλθε, είπε ότι πράγματι έχει υποβληθεί αίτημα για ανέγερση 60 οικιών κατοικιών στην περιοχή. Και είναι προβληματικό γιατί, να σας πω ότι κατά την απογραφή του 1946, που ήταν στο απόγειο η κοινότητα από πλευράς πληθυσμού, είχαμε λέει εδώ 133 κατοίκους.
Το 31 είχαμε μόλις 64 κατοίκους και το 1960 είχαμε 106 κατοίκους. Δηλαδή ποτέ, ποτέ δεν υπήρχαν τόσα σπίτια όσα αναμένεται να αναγερθούν τώρα. Δηλαδή 60 σπίτια σημαίνει τουλάχιστον από 2-3 άτομα, 3-6-18, 180 άτομα. Δηλαδή ποτέ δεν είχε φτάσει σε τόσο μεγάλο πληθυσμό το χωριουδάκι. Και βέβαια ότι θα έχουν κατασκήνωση, προφανώς θα κάνουν τουρισμό εδώ, εινοποιείο. Δεν ξέρω αν θα είναι τα καλοκαιρινά ανάκτορα κάποιων φωνιάδων που δουλεύουν στο IDF και έρχονται, σκοτώνουν παλαιστινιακά μωρά Παλαιστινίων και έρχονται εδώ στην Κύπρο να απλώσουν λαπαδιαρασμένο τους κορμί, το λαπά, τη λαποκοιλιά τους. Αλλά είναι μεγάλο το θέμα και μάλιστα οι κατοικίες του θα είναι στο κέντρο της κοινότητας, δηλαδή στην κατοικημένη περιοχή, και το εινοποιείο θα είναι στο κέντρο της περιοχής, στον πυρήνα δηλαδή του χωριού. Και επίσης, από ό,τι διαβάζω, η πολεοδημική ζώνη στην Τρόζενα είναι ήττα ένα, δηλαδή οικιστική. Άρα είναι ένα ερώτημα εδώ κατά πόσο έχει αλωθεί η Κύπρος, αλώνεται η Κύπρος από ξένους, από Εβραίους, από Ισραηλινούς, από ό,τι χειρότερο. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα εδώ. Ένα τεράστιο θέμα, δηλαδή εδώ ξεκάθαρα δημιουργούν αποικίες, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα, φτιάχνουν ένα χωριό. Παίρνουν ένα χωριό το οποίο δεν έχει κόσμο και πάνε να το μετικήσουν. Συγγνώμη, να το επικήσουν, έπικη. Bon. Ψάξτε το θέμα, ιδίως οι Λεμεσανοί, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται. Είναι τεράστιο το θέμα, έτσι ξεκινάει. Δεν είναι επενδυτές εδώ που θέλουν να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν την περιοχή. Είναι ένα ξεπούλημα σε ξένα χέρια και συγκεκριμένα σε Εβραίους. Λοιπόν, θέλω να το καταλάβετε αυτό, το λέω και θέλω να γίνει σαφές, πως αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι εγκαταλειμμένη η κόρη Κύπρος από τη μάνα Ελλάδα. Το κράτος που λέγεται Ελλάδα δεν σκοτώνει μόνο τα παιδιά του στην υπηρετική Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, σκοτώνει και τους Κύπριους αδερφούς μας. Είναι ο εχθρός του έθνους, το καρκίνωμα του έθνους. Και ξέρετε, λέω καρκίνωμα, έρχεται στο μυαλό σας, έρχονται στο μυαλό σας οι φάτσες, αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι σκυλόφατσες, οι σκυλομούριδες που κυβερνούν ή που κυβέρνησαν. Είναι και η άλλη σκυλομούρα, η Λερναία Ύδρα, το Σύνταγμα της χώρας, το οποίο είναι κοινοβουλευτικό και ολιγαρχικό, και αυτό είναι τα κεφάλια αυτά με τα οποία σκοτώνει τον ελληνισμό εντός και εκτός συνόρων, αυτό το τέρας του κοινοβουλευτισμού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εγκαταλειμμένη η Κύπρος, η θυγατέρα της μητέρας Ελλάδος, εγκαταλειμμένη στρέφεται, μιας και έχει την απειλή από τον ισλαμοφασισμό της γειτονικής Τουρκίας, στρέφεται, προσπαθεί να βρει σανίδα σωτηρίας όπου μπορεί. Και ψάχνει και βρίσκει μια σανίδα η οποία είναι αλωμένη με τερμίτες μέσα, ό,τι χειρότερο, που είναι το Ισραήλ. Που είναι φόβος και τρόμος το τι θα ακολουθήσει και τι σημαίνει αυτή η κίνηση. Ξαναλέω, είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνο. Μου θυμίζει, ξέρετε, μου θυμίζει τους βορειοπυρώτες αδερφούς μας, οι οποίοι έχουν στραφεί στον Κούλι, στο Μητσοτακίκο, του κάνανε και άγαλμα του Δρακουμέλ, όλο της Φάρας. Γιατί? Διότι είναι εγκαταλειμμένοι και πιάνονται από οποιαδήποτε βρωμιά επιπλέει. Από οποιοδήποτε, να μην πω τι επιπλέει. Και έτσι εξαπατηθέντες οι μεν, έτσι εξαπατηθέντες και οι δε. Είναι τραγικό, λυπηρό, αυτό το οποίο βλέπετε εδώ, να μην μπορεί ο ελληνισμός να σώσει τα παιδιά του στη Βόρειο Ήπειρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία, και να αναγκάζονται εδώ να γυρνούν από τη Σάρα τη Μάρα, τα Σόδωμα, τα Γόμαρα, τα κακάσινα παντήματα και από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, ευχαριστώ Ελευθερία. Θέλω να δούμε και ένα ακόμα εδώ από τα εσωτερικά μας και να προχωρήσουμε στα διεθνή. Κοιτάω τα σχόλιά σας. Λοιπόν, θέλω να δείτε λίγο αυτό, το οποίο είναι λίγο, μου διέφυγε τον προηγούμενο μήνα, αλλά τώρα μου το στείλαν και λέω οπωσδήποτε θα το δούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι τον Απρίλιο, 30 Απριλίου του 26, βλέπετε εδώ. Δηλαδή, είναι, πριν λίγες μέρες μάλλον, δεν μου διέφυγε τόσο. Είναι η Eurostat. Και θέλω να το δείτε λίγο, γιατί ξέρετε τι λένε οι άθλοι, τρισάθλοι, αχροί της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, το 2025 είναι η Eurostat, είναι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, Στατιστική Υπηρεσία. Ό,τι πιο επίσημο υπάρχει. Το 2025 λέει 92,7 εκατομμύρια κάτοικοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το 20,9% ήταν σε κίνδυνο για να πέσουν σε επίπεδα κάτω από το επίπεδο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Και κοιτάξτε εδώ, φιγουράρουμε για ακόμα μια φορά στη δεύτερη χειρότερη θέση, στο 27,5%, με μόνο τη Βουλγαρία από πάνω,
που με, το νέο, με τη νέα ηγεσία πολύ πιθανό αυτά να αλλάξουν τα νούμερα, να ξέρετε. Είναι εν ευθέτω χρόνο, θα μας ξεπεράσουν και οι Βούλγαροι. Θα πιάσουμε τον πάτο με τους απόπατους, με αυτούς τους υπονόμους, όχι απλά απόπατους, τις σπηλιές τους Νεάντερνταλ, οι οποίοι βρίσκονται στα ενία της χώρας. Τραγικά πρωτεία. Ό,τι όποιο δείκτηκε να πιάσεις, όποιο δίπλο δείκτηκε να ελέγξεις, και αυτά ρε φίλε, αυτά τα παράστα, αυτοί οι τερμίτες, αυτοί οι κυφίνες και οι κατσαρίδες της Νέας Δημοκρατίας, πώς εμφανίζουν και προσπαθούν με τη στρεψοδικία να αλλοιώσουν, να πούν ναι, αλλά στον τάδε δείκτη ακόμα επιβιώνουμε, ακόμα αναπνέουμε, ενώ έχουμε πνιγεί όλοι. Είναι απορίας άξιο, είναι λόγος να τρελαθείς. Όπως επίσης είναι λόγος να τρελαθείς, όλο αυτό το συρφετό στα ΜΜΕ έτυχε σήμερα να βρεθώ μπροστά από τηλεόραση μετά από χρόνια. Και είδα τον έναν γλίτσα μετά τον άλλον. Τον έναν σαπιοκυλιά, τον ένα λιμοκοντόρο, τον ένα χαρτογιακά, τη μία γλάστρα, τη μία μπιμπιμπό, τη μία χλαπάτσα μετά την άλλη. Και λέω, ποιος βλέπει αυτά τα συχάματα? Και δεν τολμούν, άνθρωποι είναι δημοσιογράφοι, είναι σε ΕΣΥΕ, οργανισμούς από εδώ και εκεί. Δηλαδή, να τους πιάσουν τους κούλιδες και τις κούλιδες, τις κούλες, και να τους κάνουν φίλο και φτερό. Μην τους αφήσει χλωρό κλαρί. Θα τους πεις κουφάλα, θα σε ρωτάμε, όρθιος θα κάθεσαι. Θα έρθεις στο πλατό, θα είσαι όρθιος, θα απαντήσεις, και επειδή απαντήσεις είναι αθλιώτης, δεν θα μας απαντήσει επαρκώς. Στρίβε, δρόμο, στα τσακίδια, πετάξτε τους με τις κλωτσιές, τη μούρη στη λάσπη. Υπουργοί που εμπλέκονται σε αυτές τις αθλιότητες, που η Ελλάδα είναι νούμερο 2 στη φτώχεια, δημοσιογράφοι επειδή τους δέχονται, είναι και αυτοί για τη λάσπη, για τη λασπουριά. Είστε όλοι της λάσπης. Τους δέχεστε τα βρωμοκάναλά σας, όλοι μαζί εκεί αγκαλιά, δηλαδή. Πώς τους ανέχεσαι πολιτικούς να σου αιτιολογούν τα αδικαιολόγητα και δεν τους έχεις βάλει στο σκαμνί να τους κάνεις στυλίτες, να κάνονται πάνω στις κολόνες, στα κολονάκια. Κοιτάξτε εικόνα, κοιτάξτε κατάντια. Και υπάρχουν ακόμα λέσια και τρογλωδίτες που πάνε σε αυτές τις ομιλίες στο προσυνέδριο. Μιλάει ο Δένιας ο Κόρακας, ο άλλος ο Μαύρος Πίτη, το Μαύρο Φάντασμα, ο Φωνιάς, ο Βιαστής, ο Καπουτσίνος, ο Φρεντοκοκολίνος. Και κυκλοφορούν ακόμα ανάμεσά μας και έχουν και στόμφο. Κοιτάξτε αθλειότητα, εικόνα εδώ. Νούμερο 2 στην Ευρώπη σε επίπεδο φτώχειας η χώρα μας. Και μας εμφανίζουν εφάνταστα, όπως λέει εδώ πολύ σωστά ο φίλος, τα ακίνητα τα οποία είναι μετρημένα στα δάχτυλα και δεν τα ελέγχει και κανένας τα ακίνητα. Είναι αβαβά. Καμία διαφάνεια, κανένα, ανεξέλεγκτα όλα, κατατίθενται χωρίς να υπάρχει κανένας οργανισμός να τα ελέγχει. Ο άλλος έχασε ένα εκατομμύριο, το ψάχνει ακόμα να το βρει. Το έβαλε στην τσέπη ο βουλευτής του. Ο λογιστής του, συγγνώμη. Λοιπόν. Εντάξει. Αυτά για τα εσωτερικά. Δεν. Εντάξει, πάρουμε βαθιές ανάσες. Λοιπόν. Να δούμε λίγο τα θέματα τα διεθνή. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πορεία που μου έχει φύγει. Κυριάκο, αναφέρεις στο Γοργοπόταμο. Είχαμε αυτό το θέμα, είχαμε μάθημα σήμερα για την ελληνική εξωτερική πολιτική, για την ένωση των Ελλήνων, και θα σου πω ότι πράγματι σε αυτό συγκλίναμε το τι μπορεί να κάνει ο ελληνισμός ενωμένος, αλλά το θέμα είναι για να ενωθούμε πρέπει να υπάρχει ένα πρόταγμα. Όχι να ενωθούμε επειδή μας λέει Αγγλία και η Σοβιετική Ένωση ενωθείτε, να υπάρχει ένα πρόταγμα κοινό, ενωτικό, και επιμένω ότι αυτό μπορεί να είναι δημοκρατία, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Ούτε πατρίδα, ελευθερία, όλα αυτά στην πραγματικότητα, όλα αυτά, πίσω από όλα αυτά είναι η δημοκρατία. Να αποφασίζουμε εμείς. Οι νόμοι να είναι στα χέρια μας. Δείτε το σημερινό βίντεο που κάναν τα παιδιά, οι εξουσίες πολίτες, η ομάδα εξουσίες πολίτες, και να τους ακολουθήσετε και αυτούς στο YouTube, η ομάδα οι εξουσίες πολίτες. Επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, να δείτε και τα βιντεάκια μας στο αγγλόφωνο κανάλι. Από εκεί θα σωθεί αυτό το κανάλι. Αν δεν σωθεί το αγγλόφωνο, δεν θα σωθεί ούτε αυτό. Το λέω για να ξέρετε, επειδή λέει ο Γιάννης εδώ για τον αλγόριθμο. Θέλουμε αλγόριθμο και στα αγγλικά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα τελευταία στη Μέση Ανατολή, και έχω και άλλα νέα για εσάς. Λοιπόν, πρώτον, καταρχάς, οι Ιρανοί, απολύτως, δεν έχω λόγια για το πώς οι άνθρωποι αυτοί επιμένουν να προτάσουν το εθνικό τους φρόνημα και το εθνικό τους συμφέρον. Άκρος εντυπωσιακό. Γύρισαν στον Τράμπα και του είπανε, κοίταξε να δεις. Του πέταξαν στη μούρη την πρότασή του. Θυμίζω ότι ο Τράμπας είχε πει ψευδός, επειδή δεν κατάφερε να ανοίξει τα στενά με την επιχείρηση αυτή, Project Freedom, πώς το είπε, δεν θυμάμαι πώς το είπε,
αυτό το, ναι, επιχείρηση αποτυχίας. Επειδή δεν τα κατάφερε, προσπάθησε να βρει δικαιολογίες, δεν ήθελε να πει ότι είναι ανίκανη το ναυτικό του και η αεροπορία του, και είπε ότι στην πραγματικότητα είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, γι' αυτό και παγώνουμε αυτή την επιχείρηση. Ξαναλέω, η επιχείρηση απέτυχε πλήρως και τώρα έρχεται το ξεγύμνομα εδώ, το κατεβαίνουν τα σακάκια, βγαίνουν και φαίνεται ότι τελικά αυτό το είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, άρα γι' αυτό κάνω πίσω, ήταν μια τραμπιά. Ξέρετε, η τραμπιά της τραμπιάς. Να τη λοιπόν εδώ η τραμπιά, ξεφτυλίστηκε. Φαίνεται λοιπόν ότι δώσανε μια πρόταση οι Ιρανοί, αντιπρόταση στην πρόταση των Αμερικανών. Και βέβαια ήταν, όπως καταλαβαίνετε, οι θέσεις των Ιρανών μέχρι κεραίας οι αρχικές θέσεις του, δεν έχουν κουνηθεί καθόλου. Σαν του λένε τραμπάκουλα, αυτοκτόνα κι εσύ, πάρτε μια πέτρα όλοι μαζί, πάρτε όλοι μαζί χάπια, δεν ξέρω τι, να συνέλθετε, υπογλώσσια, σας γράφουμε κανονικότητα, τσιρίζεις, ουρλιαχτά, τσιριχτά, δεν ξέρω τι, φωνές, όλα αυτά δεν μας ακουμπούν ούτε στο 1%, δεν μασάνε, δεν τσιμπάνε οι Ιρανοί. Στις απειλές, στα τουιτάκια, στα τιτιβίσματα εδώ, τραμπάκουλα, τραμπαρίφα, ο άλλος, ο Μέθησος, ο Χέγξεθ, το σύχαμα, ο τελειωμένος. Όλες οι απειλές σας είναι τρύπιες, μια τρύπα στο νερό, δεν μας πτωούν καθόλου. Τελεία και παύλα. Ενώ παράλληλα έχουν ασκούν επιτελικό έλεγχο στενά του ορμού, συνεχίζει κανονικότατα. Δηλαδή, είχαμε για παράδειγμα, κάνανε μια συμφωνία με το Πακιστάν και επέτρεψαν να βγει ένα φορτίο οι Ιρανοί φυσικού αερίου υγροποιημένου LNG καταριανό, το οποίο πήγε στο Πακιστάν επειδή το ζήτησαν οι Πακιστανοί, γιατί οι Πακιστανοί τα έχουν καλά με τους Ιρανούς. Παράλληλα τρώνε στην κεφάλα, βομβαρδίζουν και τα Εμιράτα και το Κουβέιτ και το Κατάρ, δηλαδή χτυπάνε παράλληλα όποιον γουστάρουν οι Ιρανοί, μεσουρανούν στην περιοχή και λένε ότι ποια είναι η θέση μάλλον των Ιρανών, την οποία απέρριψε ο Τραμπάκουλας και είπε δεν το διάβασα, λέει, καν, το απορρίπτω τελείως κτλ. Και ότι η εκεχηρία, λέει ο Τράμπας, είναι πολύ λεπτή, είναι κρέμεται από μια κλωστή. Λένε οι Ιρανοί, η θέση τους είναι στην πραγματικότητα μας, το νούμερο ένα με το οποίο μας αφορά είναι να τελειώσει ο πόλεμος, να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναυπάρξουν εχθροπραξίες στο μέλλον, δηλαδή να περάσει από Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ και να το πιστοποιήσουν μεγάλες δυνάμεις. Η Κάζο δεν εννοεί τους Αμερικανούς, το Ιράν εννοεί τη Ρωσία και την Κίνα. Να τελειώσει άμεσα ο ναυτικός αποκλεισμός, απαιτεί το Ιράν, και να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια των Ιρανών, τα οποία βρίσκονται στο Κατάρ. Δηλαδή, περιμένανε 10 μέρες, υποτίθεται οι Αμερικανοί, την απάντηση των Ιρανών, που ήταν μια από τα ίδια, με έναν τρόπο, νομίζω, όχι απλά προκλητικό για τους Αμερικανούς, έναν τρόπο εκδικητικό, υβριστικό και θα έλεγα υπονομευτικό. Δηλαδή, τους κοροϊδεύουν, τους περιγελούν. Τους κάνουν να περιμένουν 10 μέρες τους Αμερικανούς. Σας είπα, είχα προβλέψει και νομίζω επιβεβαιώνεται ότι μέχρι να πάει ο Τράμπας στην Κίνα και να πάει σαν βρεγμένο κουτάβι, σαν βρεγμένη πατσαβούρα, δεν πρόκειται να υπάρχει συμφωνία. Έχει ζητήσει το Πεκίνο από την Τεχεράνη, μην συμφωνήσετε τίποτα, για να έρθει εδώ η Κέτης. Να έρθει σαν να κουνάει ουρίτσα, να τρώει κλωτσιές, να τρώει κάνα κόκαλο εκεί στο Σινικό τοίχο, σαν τον άλλο το Αλφα-Λάμδα 6 που είχε πάει εκεί και του Σαχάνος. Και κοιτούσε εκεί τους, πήγε στο σκηνικό τείχος τρομάρα του ο Τσίπρας και έβλεπε τον Τάδε εκεί υπουργό και έλεγε εσένα σε διάλεγα στο Mortal Kombat, τέτοιο επίπεδο πολιτικής. Κάπως έτσι λοιπόν θα συμπεριφερθούν και στο Τσίπρας και Τραμπ, άλλωστε νομίζω είναι ίδιοι βεληνικούς. Στην πραγματικότητα δεν κάνουν πίσω, αλήγιστοι. Είναι ειλικρινά, με έχει εκπλήξει απίστευτα το Ιράν. Δεν το περίμενα. Το λέω και το εννοώ, τέτοιο σθένος, και δεν το περίμενε και ο Εβραίος Σατανάς, το δείτε συνέχεια. Ο Τραμπ λέει, δεν το δεχόμαστε, λέει, αυτό το οποίο μας λένε ουσιαστικά τις ιρανικές θέσεις, και ότι παίζουν, λέει, παιχνίδια τόσα χρόνια με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια. Θα σταματήσουν, λέει, να γελούν, τέρμα τα γελάκια για το Ιράν. Αν παίζουν 47 χρόνια παιχνίδια οι Ιρανοί με τον πλανήτη, εσείς τι κάνετε? Να, ένα ερώτημα εδώ. Είχαν απαιτήσει οι Αμερικανοί, ακούστε εδώ, να σταματήσουν να δεχτούν οι Ιρανοί ότι θα κάνουν πυρηνικό όπλο, να σταματήσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον 12 χρόνια και να δώσουν στην Αμερική, δηλαδή στα βρωμόφυδα, να δώσουν τα 340 κιλά που έχουν εμπλουτισμένο ουρανίου, που είναι σε 5-60%, να τα παραχωρήσουν στους Αμερικανούς, να τους τα χαρίσουν δηλαδή. Και λένε, τι λέτε, ρε νούμερα. Γιάννη, λέτε μπα να αυτοκτονήσετε πάλι όλοι μαζί. Τους έχουν στείλει από εκεί που δεν ήρθα, στον Αγύριστο, στον Κολοσατανιάχου. Λοιπόν, έχουν σαφείς αιτήματα οι Ιρανοί. Επίσης λένε θα ελέγχουμε εμείς τα στενά του ορμούς. Μιλάμε τώρα, είναι οι θέσεις τους. Είναι όχι αυστηρές, ράπισμα για τους Αμερικανούς. Και το μόνο που μπορεί να κάνει το βρωμόσκυλο είναι να γαβγίζει.
του λέει, τον ξεφτιλίζει, του λέει θα ελέγχουμε το Ορμούζ, θα μας δώσεις χρήματα αποζημιώσεις πολεμικές, και τον έχουν κάνει αφρίζει, τον έχουν βάλει στον ατμό, στον ατμομάγειρα, και ουρλιάζει, κάνει, βγάζει τέτοιο στο τσαγερό, τσιρίζει ο τραμπαρίφας. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το Ιράν τι λέει, ότι δεν θα πάμε σε μια κατάσταση προπολεμική, αλλά θα πάμε σε μια νέα κατάσταση που θα είμαστε ισχυρότεροι από τον πόλεμο, κουφάλες σιωνοχριστιανοί, δηλαδή αυτό το σατανικό μόρφωμα εδώ, τη σατανική ιδεολογία. Κουφάλες, θα είμαστε ισχυρότεροι από ό,τι τολμήσετε να μας ρίξετε επίπεδο, θα ανεβούμε επίπεδο και θα μας βλέπετε και θα πονάτε. Ιράν θα λέτε και θα κλαίτε. Λοιπόν, άρα εδώ τώρα νομίζω ότι οι επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένες και κάνουμε και την πρόβλεψη, φίλες και φίλοι. Η πίεση η οποία δέχεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Τραμπ, όπως διαβάζω από τους Εβραίους, να ξεκινήσουν μια νέα μεγάλη επίθεση στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Αυτό είναι το νέο, όπως μας λένε εδώ οι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Έτσι φαίνεται. Ξαναλέω, τα ίδια τα κανάλια των Εβραίων, το κανάλι 12, λέει ότι πηγές, καλά ενημερωμένες πηγές, πιέζουν τον Τραμπάκουλα να ξεκινήσει μια νέα μεγάλη επίθεση σε ενεργειακές υποδομές αυτή τη φορά των Ιρανών. Λένε ότι θεωρούν οι Εβραίοι ότι στο εγκληματικό τους μυαλό, στο ποινικό μυαλό τους, ότι μπορούν να καταστρέψουν όλες τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν μέσα σε 24 ώρες. Και αν γίνει, λέει αυτό, θα τους εξαναγκάσουμε τους Ιρανούς σε διαπραγματεύσεις από μια θέση αδυναμίας, μεγάλης αδυναμίας. Ονειρεύονται. Παροξισμός του Εβραίου. Εβραϊκός, δεν ξέρω εγώ τι. Εβραϊκός παροξισμός πολεμικός, πολεμοκάπηλος. Μάλιστα λένε ότι ακόμα και αν δεν πέσει το καθεστώς, τουλάχιστον θα το παραλύσουμε, λέει, αν χτυπήσουμε την ενεργειακή υποδομή. Αν χτυπήσουν ενεργειακές υποδομές, πρόκειται για ένα ξεκάθαρο έγκλημα πολέμου. Θα μου πεις τι σημασία έχει για καθεστώτα τα οποία η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ πνιγούν κανονικά. Να σηκωθεί, δεν ξέρω, η Ερυθρά Θάλασσα ο Μωυσής και να τους πνίξει, να φύγουν όλα τα σαπάκια. Όλη η λέρα και η βρώμα που βρίσκεται σε αυτές τις χώρες να μείνουν μόνο οι πεντακάθαροι. Καθεστώτα τα οποία έχουν διαπράξει εγκλήματα βάλτος. Και η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ. Βάλτος. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Σας πληροφορώ ότι μιλάμε για καραμπινάτα εγκλήματα πολέμου. Φανταστείτε έχει να γίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν ενέργεια για να ζήσουν. Δηλαδή στα νοσοκομεία για παράδειγμα. Στις κοιτίδες των βρεφών, βρεφοκοιτίδες των νεογνών. Φανταστείτε, τα παιδάκια τα οποία γεννήθηκαν και χρειάζονται υποστήριξη στις κοιτίδες, δεν θα έχουν ενέργεια στα νοσοκομεία. Το εννοείστε τώρα γιατί επίπεδο εγκλήματος μιλάμε. Δεν θα έχει ο κόσμος ενέργεια, ηλεκτρισμό. Και το συζητάνε, το επεξεργάζονται και φανταστείτε τύπου Γερμανοί, επειδή γιορτάζουμε και την ήττα των Γερμανών, ναζιστο στρατηγή του Τραμπάκουλα, ίδια κοπιά, περισσότεροι κάτι Αφροαμερικάνοι και αυτοί έχουν ξεφτυλιστεί, έχουν προδώσει τη ράτσα του και έχουν γίνει σκουλίκια των Αγγλοσαξώνων. Κάτι Αγγλοσάξονε του βλέπει από τη μούρη του, που είναι αυτά οι γαλακτομούριδε, που είναι Αμερικανική τέτοια, συγγνώμη, Γερμανική καταγωγή Αγγλοσάξονε, του βλέπει και είναι κοπιά συνεχιστέ των Ναζί. Ετοιμάζουν σενάρια επιτελικά πώς θα χτυπήσουμε το σύστημα ηλεκτροδότησης του Ιράν για να πεθάνει κόσμος, να πεθάνουν άμαχοι. Μιλάμε για καθεστώτα, ειλικρινά, σκοταδιστικά του μεσαίωνα, του διαβόλου, ξέρω πώς να το πω. Λοιπόν, να θυμίσω ότι είχε απειλήσει ο Τραμπάκουλα στην αρχή, πρώτη φορά στα τέλη Μαρτίου και ξανά τον Απρίλιο. Είχε πει τότε ότι αν τολμήσετε και κρατήσετε το στενό κλειστό, θα σας διαστηνάξει στον αέρα τις υποδομές σας. Τελικά έκανε πίσω. Αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα δέχεται, λέει, τεράστια πίεση από τους Εβραίους. Λέει, να, λέει, εκείνο το η απειλή που είχε δώσει τότε πρέπει να την κάνεις πράξη τώρα. Έχει παγιδευτεί από τους Εβραίους, να ξέρετε. Διότι αν το Ιράν βγει ισχυρότερο, από ό,τι φαίνεται θα βγει ισχυρότερο σίγουρα πολιτικά από την κρίση αυτή, το μόνο που θα έχουν να κατηγορήσουν είναι τον μεγάλο ευεργέτη του, τον Τραμπάκουλα. Οι μεγάλοι ευεργέτες του Ισραήλ είναι πέρα από διαχρονικά, πέρα από εγκληματίες πολέμου και καθάρματα, είναι δρά και εναντίον του Ισραήλ στην πραγματικότητα. Το μισεί όλος ο πλανήτης, τους μισούν οι πάντες. Και νομίζω ότι πλέον το καθεστώς αυτού του Νετανιάχου το αξίζει το μίσος και το μένος το οποίο δέχεται. Θεωρούν, ξαναλέω, τις 24 ώρες θα τα καταφέρουν εδώ, όπως διαβάζω, να τους οδηγήσουν στο μεσαίωνα και να αρχίσει να πεθαίνει κοσμάκης στη χώρα. Το θεωρούν μεγάλη νίκη τους και μεγάλη μαγιά τους. Είναι λοιπόν, ετοιμάζονται από ό,τι φαίνεται για τέτοιου τύπου επιδρομές. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν και πιέσεις και από τα Εμιράτα. Υπάρχουν και πιέσεις και από τον Τζάρετ Κούσνερ και τον Στίβ Βίτκοφ, τα ευρωσκούπιδα, οι ευρωλάγνοι, οι ευρεόψυχοι στην πραγματικότητα που τους έχει στον κόρφο του ο αρχιδόφιδος, ο αρχίφιδος. Τον πιέζουν, λέει,
πάρα πολύ αφόρητα τον Τραμπάκουλα και θεωρούν ότι μπορεί να, με αυτόν τον τρόπο να πάρει κάποιες ουσιαστικές έτσι, να δώσουν πράγματα Ιρανής διαπραγματεύσης. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο Νετανιάχου παράλληλα, ο οποίος έφτασε να παραδέχεται σε συνέντευξη που έδωσε στο CBS News στα 60 λεπτά, στους 60 minutes, είπε πράγματι, μεγάλη δήλωση εδώ, ότι κάναν λάθος με το Ιράν. Είναι, δηλαδή φανταστείτε που είναι τόσο επιρμένοι, τόσο ψεύτες, τόσο απατεώνες, τόσο κατακάθια, φτάσανε μέχρι και ο αρχιεβραίος, μέχρι και ο αρχιεβραίος να πει ότι κάναμε λάθος με το Ιράν, δεν τους υπολογίσαμε σωστά. Παράλληλα είπε, σκοπός μου είναι, ακούστε το, είναι πάρα πολύ σημαντική. Δύο πράγματα είπε και το ένα είναι πιο σημαντικό από το άλλο. Πρώτον, ότι σκοπός μου είναι να μικρύνουμε την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια που δεχόμαστε από τους Αμερικανούς. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια την πάμε, λέει, στο μηδέν. Το πρώτο που είπε, θα το αναλύσω. Και το δεύτερο είναι ότι η στρατηγική και η προετοιμασία του πολέμου των Ισραηλινών, των επιτελικών εκεί και της Μοσάντ, οι άλλοι εκεί, οι φωνιάδες των λαών, των απλών ανθρώπων στην πραγματικότητα και της ελευθερίας, ναι, και οι στρατιώτες του, οι σύγχρονοι Luftwaffe που βομβαρδίζουν οι συνεχιστές του Χίτλερ, λέει, υποτιμήσαμε την ικανότητα του Ιράν να κλείσει τα στενά του Ορμούς. Ήταν μια λαθασμένη εκτίμηση η οποία έχει οδηγήσει τις τιμές πετρελαίου παγκοσμίως στα ύψη, άρα αναλαμβάνει και την ευθύνη στην πραγματικότητα. Εάν πηγαίνετε στο βενζινάδικο και βλέπετε την τιμή και βρίστε τη σατανόφατσα, την Εβραίοφα, τον αρχιεβραίο. Το ομολογεί μόνος του. Μεγάλες δηλώσεις. Ξεκινάω και αναλύω. Πρώτον, να λέει ότι, είπε ο Σατανιάχου, ότι το Ισραήλ, λέει, αυτή τη στιγμή δέχεται περίπου 3,8 δισεκατομμύρια το χρόνο σε στρατιωτική βοήθεια από τη ΣΥΠΑ. Από το 18 μέχρι το 28, μια δεκαετία, έχουμε λάβει, λέει, μέχρι θα λάβουμε 38 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι, λέει, τα οποία μας έχουν δώσει. Και θα ξεκινήσουμε, ωστόσο, να μειώνουμε την υποστήριξη αυτή που δεχόμαστε, να μην βασιζόμαστε τόσο στην οικονομική βοήθεια. Άμεσα, λέει, δεν πρόκειται να περιμένουμε μέχρι το 28 που θα τελειώσει το υφιστάμενο πακέτο. Άμεσα, λέει, θα ξεκινήσουμε να το μειώνουμε αυτό. Για μας τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επανακαθορίσουμε τις οικονομικές σχέσεις Εβραίων και Αμερικανών, Αμερικανοεβραίων στην πραγματικότητα. Δεν θέλω, λέει, να περιμένω για το επόμενο κογκρέσο, εννοεί τώρα στις ενδιάμεσες εκλογές. Θέλω να γίνει τώρα. Θέλω να μου πείτε γιατί το λέει, όποιος το βρει κερδίζει. Γιατί το λέει αυτό τώρα, τι πιστεύετε? Όσο εγώ απολαμβάνω την πείρα μου, θα μου πείτε εσείς για ποιο λόγο το λέει. Για ποιο λόγο ο Νετανιάχου λέει τώρα στο CBS, αποφασίζω να μειώσω την υποστήριξη που δέχομαι που δεχόμαστε από τους Αμερικανούς, να μην βασιζόμαστε τόσο πάνω, να γίνουμε πιο αυτόνομοι, δεν θέλουμε τα λεφτά και τα λοιπά. Γιατί το λέει, λέτε? Παράλληλα, εγώ κοιτάω τα σχόλιά σας. Μέχρι να το βρει κάποιος. Δεν ακούω, δεν βλέπω τα πιο γρήγορα πιστόλια. Για ποιο λόγο λέει τώρα ο Σατανιάχου ότι δεν χρειάζεται να μας δίνει τόσα λεφτά και σιγά σιγά θα απεμπλακούμε, δεν θα είμαστε τόσο βάρος στον οικονομικό προϋπολογισμό. Για να μείνει στο καθεστώς. Ναι, δεν έχει άδικο. Προφανώς και θέλει και εκλογές τον Οκτώβριο. Νοέμβριο έχουν οι Αμερικανοί τον Οκτώβριο, άρα προηγείται. Εκβιασμός. Παιδιά, στην πραγματικότητα εδώ, η υποστήριξη που δέχεται, που απολαμβάνει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή από το αμερικανικό λαό, έχει καταστραφεί. Έχει πέσει στα βάραθρα. Έχει καταρακωθεί. Την τελευταία που βλέπω εδώ, το Μάρτιο, το 60% των Αμερικανών ενηλίκων πολιτών έχουν αρνητική γνώμη για το Ισραήλ. Ακούστε εδώ. Το 60% έχουν κακή γνώμη για το Ισραήλ. Καταλαβαίνετε το νούμερο. Επίσης έχουμε το 59% έχουν λίγο ή καθόλου εμπιστοσύνη στον Νετανιάχου, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό εδώ. Δηλαδή έχει χειροτερέψει η κατάσταση για τον Νετανιάχου κατά 7 μονάδες από πέρσι. Και ενώ ο Νετανιάχου, αυτό το οποίο λένε επίσημα τα ευρωλιγούρια εκεί, τα ευρωμοιάσματα, ότι είναι, λέει, και καλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φταίνε και έχουν επηρεάσει αρνητικά τη χώρα μας, κάποιες χώρες, δεν τις έχει αναφέρει, ονόματα, λέει, δεν λέμε, αλλά στην πραγματικότητα, πώς καταλαβαίνετε, για αυτά τις αθλειότητες που έχουν κάνει, την γενοκτονία στη Γάζα, αυτούς τους πολέμους που αποφασίζουν και μας διαλύουν όλους, σκοτώνουν παιδάκια και κοριτσάκια, άνανδρα, σκουπίδια,
στο Ιράν και μας διαλύουν και τις οικονομίες μας, για όλο αυτό το λόγο και την αμερικανική οικονομία, για όλο αυτό το λόγο έχουν φτάσει στο 60% να μην γουστάρουν να ακούν τη λέξη Ισραήλ ή να φτύνουν ή να θέλουν, ξέρω εγώ, να... Γι' αυτό και έχουν μεγαλώσει και τα περιστατικά βίας παγκόσμια, γιατί είναι και στην Αυστραλία. Εντάξει, εκεί βέβαια έχουμε τους Ισλαμοφασίστες, άλλη κατηγορία, αλλά βλέπετε ότι η ευθύνη είναι ενός και μόνο καθεστώτος και αυτό είναι το Ισραηλινό, κανενός άλλου. Είναι τεράστια εδώ. Τεράστιο το πρόβλημα θα τονίσω. Να σας πω ότι έχουν φτάσει στο σημείο, διάβασα δημοκρατική, δεν τους γουστάρω καθόλου, ειδικά αυτή την τρελιάρο την Οκάσιο Κορτές. Είπαν ότι δεν θα πληρώσουμε, δεν θα ψηφίσουμε, λέει, στον προϋπολογισμό ξανά για το Ισραήλ. Όχι μόνο επιθετικά όπλα που αυτό έχει τελειώσει, ούτε για το σιδηρούν θόλο, ούτε αμυντικά όπλα, λέει, για αυτό το βρωμακαθεστώς. Και όλο και περισσότεροι δημοκρατικοί βουλευτές και υποψήφοι βουλευτές, οι οποίοι έχουν και έρισμα και έχουν και δυναμική στην κοινωνία στις εκλογές, λένε τέλος στα σαπάκια. Αυτό που λέει και και δημοσιογράφοι όπως είναι ο Τάκερ Κάλσον, για ποιο λόγο πληρώνουμε αυτά τα σαπρόφυτα. Για ποιο λόγο πληρώνουμε τους παιδοβιαστές, τους Epstein, τη Μοσά, τους φωνιάδες, τις παράνομες πυρηνικές ενέργειες που σκοτώνουν, που δολοφονούν, που. Για ποιο λόγο τους δίνουμε έστω και ένα cent. Εκεί έχουν φτάσει εκλεγμένοι βουλευτές, δημοκρατικοί μέχρι στιγμής, γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι είναι τα απόλυτα εβραϊκά σκουπίδια. Τα απόλυτα εβραϊκά σκουπίδια. Είναι ντροπή για την ανθρωπότητα. Είναι ντροπή για την Αμερική να είσαι δημοκρατικός, για τη χώρα σου, τις τρέλες που έχουν κάνει με τη woke agenda. Είναι ντροπή για την ανθρωπότητα να είσαι Ρεπουμπλικάνος. Λοιπόν, φτάσανε, ξαναλέω, προσπαθεί να προβλέψει, να μην χειροτερέψει η κατάσταση. Θέλουν προφανώς επίσης να δείξουν ότι είναι ισχυροί, μια εικόνα έτσι αυτάρκειας. Το που έλεγε ότι είμαστε, λέει, super Σπάρτα. Θέλουμε να γίνουμε super Σπάρτη. Μην πιάνεις τη χώρα μας στο στόμα σου, στη φιδίσια γλώσσα σου, ψύχαμα. Θέλουμε, λέει, να δείξουμε αυτή την εικόνα στην πραγματικότητα. Και ότι, όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, χωρίς τα όπλα των Αμερικανών, τεχνολογία, διπλωματική υποστήριξη κτλ., η κατοχική δύναμη, ο στρατός τους θα διαλυόταν. Θα τους έκανε Χεσμπολά, θα τους έπαιρνε και τα σόβρακα. Συγγνώμη, θα τους έπαιρνε τα πάντα. Εάν δεν υπήρχε αυτή η υποστήριξη, είναι τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε, την υποστήριξη η οποία δέχονται. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα μόνοι τους. Αυτή είναι εδώ το ένα μεγάλο κομμάτι. Γι' αυτό και θέλει πάνω να τα αλλάξει και να πει ότι θα τα φτιάξουμε. Το άλλο, το οποίο είναι σπάνιο να ξέρετε, η ομολογία του στρατηγικού λάθους, το οποίο, όπως φαίνεται, παραδέχεται εδώ για το τι κάνουν στις Ενάτου Ορμούς. Οι επιτελείς μας, λέει, κάνανε λάθος και το καταλάβαμε, λέει, τη δυνατότητα που έχει το Ιράν. Μιλάμε στόκι, ντουβάρια, τούβλα. Καταλάβαμε, λέει, τη δυνατότητα του Ιράν να κλείσει τα Ενάτου Ορμούς αφού ξεκίνησε ο πόλεμος. Είναι πιθανό να είναι ψέμα. Να το ξέραν πολύ καλά και να βρήκαν τον αρχιστόκο, τον Μπετόβλακα, τον Τραμπάκουλα και να τον ξεγέλασαν. Αυτός του πούλησε τον πόλεμο και το πίστεψε ο άλλος. Δεν έχει. Πραγματικά είναι τόσο απλό σε επίπεδο ηγετών. Έπεισε ο Εβραίος ή τον απείλησε, δεν ξέρω, με τα Epstein και τι έκανε τα άλλα, να κάνει τον πόλεμο. Αυτό είπε ότι θα τον κλείσουμε, δεν θα μπορεί να κλείσει τα Ενάτου Ορμούς. Και ξαφνικά μας λέει τώρα, το καταλάβαμε μετά, δεν το πιστεύω, αλλά είναι μια τεράστια αποδοχή αυτή. Μας αργήσανε, λέει, να καταλάβουμε πόσο μεγάλο ρίσκο ήταν για εμάς. Το καταλάβαμε, λέει, τώρα, το πώς εύκολα μπορούσαν να κλείσουν τα Ενάτου Ορμούς. Ξαναλέω, είναι πλήγμα αυτό έτσι κι αλλιώς για την πανοδυναμία της κατοχικής, του κατοχικού καθεστώτος του Ισραήλ, ότι είναι ανώτατη, έχει τις υπηρεσίες πληροφοριών που κυριαρχούν παντού, τη στρατιωτική, τα επιτελικά κτλ. Οι Εβραίοι, οι Αμερικανοί, όλοι αυτοί πάνε ότι θα εξολοθρεύσουν τον Ιρανικό στρατό, που τελικά, όπως φαίνεται, όχι απλά δεν τον εξολόθρευσαν, ζουν και βασιλεύουν και η πυράβλη τους είναι εκεί, όπως ομολογεί η CIA και όπως ομολογεί και πλέον και ο αρχιεβραίος, ο αρχισατανάς εδώ, ότι τελικά δεν τα απολογίσαμε σωστά. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν είναι αυτό το ανίκητο που νομίζαμε. Είναι σαφές αυτό. Είναι μεγάλη ήττα αυτή για το κύρος του Ισραήλ. Δεν είναι αίτητη και δεν είναι αλάθαστη. Δεν είναι αυτό το οποίο μας είχαν κάνει να νομίζουμε, μάλλον. Επιμένει ωστόσο ότι μπορεί να ρίξει το καθεστώς του Ιράν. Είναι, λέει, πιθανό, ναι. Είναι εγγυημένο, όχι, όπως είπε εδώ. Άρα το άφησε έτσι να εωρείται. Και ότι είναι, λέει, αποδυναμωμένο. Θα μπορούσαμε να το αποδυναμώσουμε περαιτέρω ή πιθανότητα και να το ρίξουμε. Αν το ρίχναμε, λέει, θα σήμαινε το τέλος της Χεσμπολά, το τέλος της Χαμάς, το τέλος των Χούθης. Όνειρα πάλι σατανικής νυχτός. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά είναι μεγάλη αυτή η εξέλιξη για όλα αυτά τα οποία σας είπα και τα δύο τα οποία αναφέρει. Μάλιστα.
Να δούμε. Ερωτήσεις. Ξαναλέω, ο Τραμπάκουλας είναι πράγματι παγιδευμένος. Οποιαδήποτε εδώ απόφαση, συμφωνία, ενδυναμώσει το Ιράν, μειωθεί η πίεση δηλαδή που δέχεται το Ιράν σήμερα, όλοι οι σκληροπυρηνικοί στο Ισραήλ θα μιλήσουν για στρατηγική ήττα. Και είναι ήδη στρατηγική ήττα. Τώρα δεν σώνεται. Ακόμα και αν δημιουργηθεί μια συνεννόηση ειρήνης για κάποιο διάστημα, θα δοθεί ουσιαστικά χρόνο στο Ιράν να πάρει παραπάνω όπλα από τους Κινέζους, πληροφορίες και υποστήριξη από τους Ρώσους και να αποκτήσει πάλι την αποτρεπτική ισχύ που είναι το μείζον εδώ. Άρα δεν θέλουν. Και αν είναι πολύ. Το φοβάμαι και αυτό εδώ, ότι οι Ισραηλοί μπορεί να πιέζουν αυτή τη στιγμή ότι κατά της διπλωματίας, αν βλέπανε και αν δουν τη διπλωματία πάει σε μια συμφωνία με τους όρους της Τεχεράνης, δηλαδή αυτά τα οποία λέει η Τεχεράνη, ότι στην πραγματικότητα τις θέσεις της και για τα στενά του Ορμούζ ειδικά, τότε είναι πολύ πιθανό να κάνουν κάποιο σαμποτάζ, καμία επίθεση φιδίσκια κι αυτοί, διχαλωτοί, μόνο αυτοί ξέρουν, για να πιέσουν παραπάνω τον Άστον και να τους προκαταβάλουν να οδηγήσουν σε παραπάνω εχθροπράξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Ωραία. Τέλεια. Μέσα στα 40 λεπτά, ουκρανικό ζητάει, εδώ ο φίλος ο Μανώλης, βεβαίως. Τώρα που το είδα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται στο Ουκρανικό. Ο Υπουργός Άμυνας της Λετωνίας παρετήθηκε. Ακούστε τώρα. Γιατί χτύπησαν ουκρανικά ντρόουν δεξαμενές πετρελαίου μέσα στη Λετωνία. Δεν σκέφτομαι πλάκα. Αυτά που κάνει ο Ζελένσκι που επιχειρεί και στη χώρα μας κτλ. Έχει τρελαθεί ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι κάποιος να τον πιάσει να τον βάλει πάνω σε ένα ντρόουν από αυτά. Έχει τρελαθεί, έχει ξεφύγει. Θα πάρει τα 90 δις. Και θέλει να μας βάλει όλους στη φωτιά του πολέμου. Είναι ανεξέλεγκτος. Και δεν μιλάει κανείς για το πόσο τυχοδιεκτικά και πολεμοκάπηλα κινείται ο Ζελένσκι σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Λευκάδα και εδώ, ακούστε εδώ, ο Υπουργός Άμυνας της Λετωνίας Αντρίς Σπρούτζ παρετήθηκε χτες. Δύο ουκρανικά ντρόουν μπήκαν μέσα στη χώρα και χτύπησαν δεξαμενές πετρελαίου. Η Λετωνία, η οποία στηρίζει πλήρως, απόλυτα. Την κυβέρνηση αυτή των Ναζί εκεί στο Κίεβο, έφαγε ντρόν στο κεφάλι. Και έχουν μια τελευταία εκεί θίτσα κακομήρα, την Εβίκα Σιλίνα, που είναι η κάλαση αντίστοιχη της Λετωνίας, είναι η πρωθυπουργός. Και αυτή απέτυχε την παρέτηση, γιατί λέει δεν λειτουργήσαν τα αντιντρόν κτλ. Ακούστε εδώ, δεν λειτουργήσαν τα αντιντρόν και ζήτησε το κεφάλι στο πιάτο εδώ, η σαλόμη, βρωμοσαλόμη του Υπουργού Άμυνας. Γιατί λέει δεν φρόντισε να αμυνθεί από την Ουκρανία. Δεν φρόντισε να μας προστατέψεις από αυτούς που πληρώνουμε και ξεπλένουμε τους Ναζί που κυβερνούν στο Κίεβο, το διανοείστε. Πέρασαν λέει δύο ντρόουν από το σύνορο Ρωσίας-Λετωνίας, αλλά ήταν ουκρανικά ντρόουν. Και ξέσπασε και φωτιά σε ένα από τις δύο δεξαμενές, την οποία ευτυχώς την έσπευσαν και την κατέσβεσαν. Και όπως λέω, το σύχαμα ο Σιμπιχά, ο υπουργός εξωτερικών της Ουκρανίας, τα ντρόουν λέει αυτά. Ήταν ηλεκτρονικός πόλεμος Ρωσίας και γι' αυτό λέει πέρασαν στη Λετωνία. Απόδειξη, εμπιστέψουμε, trust me bro. Αυτή είναι η απόδειξη που έδωσε. Ότι και καλά δεν φταίγαμε εμείς λέει. Έφταιγε η Ρωσία που πήρε τα ντρόμα τα οποία πετάγανε στο κεφάλι του Πούτιν και έβαλε εκεί ένα μηχανισμό να τα ζαλίσει και τα λοιπά, ένα σκράμπλερ, ένα τζάμερ. Και γι' αυτό λέει μετά από ηλεκτρονικό πόλεμο πέσανε στη Λετωνία. Ξαναλέω, αποδείξεις, εμπιστέψου τον φίλο μου. Σαν να σου λέω, Κούλης, εμπιστέψουμε. Ξέρω, οι άλλοι γλίτσες, ξέρω, στο Υπουργικό Συμβούλιο που ένας είναι πιο ποινικός από τον άλλο. Εμπιστέψουμε. Trust me, bro. Αυτή είναι η αποδείξη που δώσανε. Δηλαδή έχουν και τουπέ. Θα του πεις, ξέρω εγώ, τώρα ότι ρε πήγατε να χτυπήσετε πλοίο δεξαμενόπλοιο να γεμίσει όλο το Ιόνιο, το πανέμορφη θάλασσα της Ιούς, το πέλαγος της Ιούς, το πανέμορφο να το κάνετε στα μούτρα σας με στη λάσπη, στη λασπουριά. Και θα σου πει ο Ουκρανός, όχι, φταίνει οι Ρώσοι και ότι εσείς φταίτε που δεν φροντίσατε, ηλεκτρονικός πόλεμος. Δηλαδή, τέτοιου τύπου απάντηση. Και παρετήθηκε ο άνθρωπος, τι εννοείστε. Τον παρέτησε άλλη. Να μην πω. Λοιπόν, επίσης, ο επικεφαλής της Frontex, Lars Gerdes, διοικητικός εκτελεστικός διευθυντής, γερμαναράς, Γαρ, είπε ότι, ακούστε εδώ, φοβόμαστε, λέει, στη μεταπολεμική Ουκρανία, τι έχει να γίνει με το παρεμπόριο, με το μαύρο εμπόριο όπλου. Ποιος ξέρει τι έχει να γίνει. Ήδη θυμίζω, είχε πει ο πρόεδρος της Νιγηρίας, είχαν βρει στη λίμνη Τσάντ. Του Τσάντ είχαν βρει όπλα μαυραγωρίτικα της Ουκρανίας και τα είχαν βρει και στη Χαμάς. Τα έχουν πουλήσει, ποιος ξέρει, έχουν βγάλει εκατομμύρια. Γι' αυτό, άμα έχετε δει εικόνες από την Ουκρανία, δείτε πανάκριβα μάξια κτλ. Έχουν βγάλει εκατομμύρια με δικά μας ευρωπαϊκά χρήματα. Πληρώνουμε εμείς, τα παίρνουν αυτοί, παίρνουμε όπλα, τα δίνουμε τα όπλα μας. Ο Κούλης, ρε εσείς, ο Κούλης.
έδωσε, που είναι πράξη εθνικής μειονοτήσεως, κανονικά θα πρέπει να στηθεί ειδικό δικαστήριο για αυτόν και την κολοφάρα, έδωσε όπλα δικά μας, που η χώρα μας δεν μπορεί να δώσει ούτε μια σφαίρα, δεν τη μας περισσεύει. Τα έδωσε στο Βρωμιάρη και αυτός μας είπε στη συμφωνία για τα ντρόουν, όχι λέει, παρόλο που μου δίνατε και λεφτά και με στηρίζετε πολιτικά κτλ. Όχι, για τα ντρόουν λέει θα παίρνετε άδεια από μένα αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε. Την είδε Αμερικάνο καουμπόι, Αμερικάνο παραγωγό το νούμερο. Και ότι αν τολμήσετε δεν θα σας αφήσω να χτυπήσετε στην Τουρκία ουσιαστικά. Και εμείς του δίναμε τόσο καιρό από εκεί που δεν μας περισσεύει. Για να παίρνει τις προμήθειες οι κολοφάρες. Για να παίρνουν οι διεφθαρμένοι τις προμήθειες. Και φτάσαμε τώρα λοιπόν εδώ να βλέπουμε όπλα στο Τσάντ, στο Σαχέλ, σε τρομοκράτες, στο Μάλι που είχαν δώσει εκεί σε τρομοκρατικές οργανώσεις οι Ουκρανοί, στη Χαμάς τελικά, στους Χαμασίτες της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Και λέει, ομολογεί τώρα εδώ Γερμανός της Frontex, ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει να ενισχύουμε τα σύνορά μας στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας, με την Πολωνία κτλ. Για να ελέγχουμε, λέει, την περιοχή. Είναι ο νούμερο 2 της Frontex, συγγνώμη. Γιατί υπάρχει, λέει, μεγάλο ρίσκο, μεγάλος κίνδυνος να ξεκινήσει αυτό το να φεύγουν. Και στην πραγματικότητα δεν πάω να το πει, θα σας λέω ό,τι εννοεί. Ήδη φεύγουν όπλα από την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπαίνουν σε αγορές, σε εγκληματικότητα, δηλαδή θα δούμε αυξήσεις. Γιατί φεύγουν τα όπλα, τα πουλάνε το κάθε σύχαμα, οι τετραγωνομούρδες, οι γουρνομούρδες δεν έχουν καν λαιμό. Κάτι εκεί υπουργοί που έχει, οι οποίοι άμα τους δεις μούρες είναι μόνο για μπράβη, ξέρω τι είναι. Για φωνιάδες, και τους έχει κάνει υπουργούς. Αυτές οι γουρνοκεφαλές πουλάνε τα όπλα στη μαύρη αγορά και φτάνουν στις αγορές της κοινωνίας της Ευρώπης. Και ήδη λέει, σε μεγάλο βαθμό, λέει, θα μπορεί να γίνει το πρόβλημα σε μεγαλύτερο βαθμό. Larger scale, που σημαίνει ήδη γίνεται. Απλά δεν το λέει, δεν πάει να το πει. Τον κρατάει το βαθμό, τον κρατάει από το αυτή φοντερνάτσενα. Προσέξτε, είναι τεράστια απειλή. Αυτό λέει που έγινε στην Ιουγκοσλαβία που τη διέλυσαν οι Αγγλοσάξονες. Έτσι και εδώ τη διέλυσαν για την Ουκρανία οι Αγγλοσάξονες. Πάλι βρήκαν τη χρήσιμη μπετόφλα, το χρήσιμο μπετόβλακα που ήταν ο Ζελένσκι. Πάλι λέει, όπως και με την Ιουγκοσλαβία, θα μπουν τα όπλα αυτά στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Τεράστιο πρόβλημα. Ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, ρε Τζον. Έχει δίκιο, Τζον. Αν κάνετε like, μου αρέσει δηλαδή, ο αλγόριθμος θα το προωθήσει στο YouTube. Πολύ σωστά. Και υπενθυμίζω να μπαίνετε να βλέπετε και τα βίντεο στο Black Flag. Αν δεν τα έχετε δει, είναι χρήσιμα. Μπείτε, δείτε τα δύο τελευταία βίντεο, μπείτε να τα δείτε. Ωραία. Τι άλλο. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει τα θέματα. Έχω βέβαια πάντα στη φαρέτρα μου, έχω έξτρα θέματα για να σας πω αν θέλετε. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το ξέρατε, το Ισραήλ έχει φτιάξει μυστική βάση στο Ιράκ. Το ξέρατε? Ούτε εγώ, δεν μπορούσα καν να το φανταστώ. Έφτιαξε λοιπόν πράγματι, ακούστε εδώ, έφτιαξε μυστική βάση στο Ιράκ, σε μια κυρίαρχη χώρα υποτίθεται. Και από εκεί επιτιθέτουν και σε Ιρακινούς στρατιώτες. Λοιπόν, λίγο πριν τον πόλεμο του Ιράν, με την πλήρη γνώση και υποστήριξη των σιωνοχριστιανών της Ουάσιγκτον, για να βοηθήσουν την επιχείρηση των Εβραίων της σύγχρονης Luftwaffe, του σύγχρονου Γκέρινγκ, δηλαδή τον εναέριο βομβαρδισμό του Ιράν, φτιάξανε βάση οι Εβραίοι μέσα στο Ιράκ. Και πήγαν εκεί στρατιώτες του Ιράκ να εξετάσουν τι γίνεται στην περιοχή που είναι έρημη περιοχή, γιατί λάβαν αναφορές για συνήθιστη δραστηριότητα. Εμφανίστηκαν, λέει, τα Ισραηλινά αεροσκάφη και τους βομβάρδισαν και σκότωσαν και έναν άνθρωπο, το διανοείστε? Φαντάστε τι πειρατικό κράτος είναι. Πήγανε σε μια κυρίαρχη χώρα που είναι το Ιράκ, φτιάξανε βάση γιατί τους βόλευε από εκεί να είναι πιο κοντά να χτυπούν, να βομβαρδίζουν παιδάκια, κοριτσάκια δημοτικού στο Ιράν. Και όταν πήγε ο στρατός της χώρας να τους πει τι είστε εσείς εδώ, τους σκότωναν. Αυτό είναι το Ισραήλ. Αυτό είναι το μόρφωμα που λέγεται Ισραήλ. Το διανοείστε τι πράγμα είναι πλέον το Ισραήλ? Δεν είχα μπει στη ζωή μου πριν να ξεκινήσει αυτό το πόλεμο ούτε μια κουβέντα για το Ισραήλ, ούτε καν αρνητικό. Ποτέ τίποτα. Κοιτάξτε τι είναι το Ισραήλ σήμερα. Δεν ξέρω αν μπορεί να ξυλιωθεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς σώνεται. Τότε λοιπόν η Βαγδάτη κατηγόρησε την Αμερική ότι εσείς μας χτυπήσατε, γιατί νόμιζαν ότι είναι βάση των Αμερικανών που κάνουν τη γουστάρνα στο Ιράκ. Οι Αμερικανοί δεν το αρνήθηκαν τότε, για να μην πούνε ότι όχι, δεν είμαστε εμείς, είναι τα αφεντικά μας οι Βρωμοεβραίοι. Και τελικά μάθαμε από τη Wall Street Journal τώρα ότι ήταν οι Ιρακινοί. Οι οποίοι, λέει, οι Ισραηλοί, οι οποίοι επικαλούνται, λέει, ότι τεχνικά είναι σε πόλεμο, όπως και εμείς με τους Αλβανούς. Υπάρχει το εμπόλεμο ακόμα από το 48. Αλλά λέει εδώ οι Ιρακινοί με τους Αμερικανούς είναι σύμμαχοι, υποτίθεται. Και κράτησαν αυτή τη βάση τουλάχιστον για 5 εβδομάδες. Και είναι απίστευτο ότι συνέχισαν και βομβαρδίζαν και το Ιράν και τους Ιρακινούς.
Μιλάμε, είναι κατοχική δύναμη παντού. Είναι κατοχική δύναμη στον πλανήτη η Ισραηλινή πραγματικότητα. Στις κυβερνήσεις μας, δεν ξέρω, παντού. Δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω. Λοιπόν, και εκπρόσωπος τύπου του Ιράν, Ισμαήλ Μπακαΐ, είπε ένα, μου άρεσε γιατί έδωσε μια ωραία έτσι παραβολή και έναν παραλληλισμό μάλλον, και είπε ότι μας θύμισε το ότι εμείς θα πολεμήσουμε, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, θα πολεμήσουμε, δεν φοβόμαστε, δεν μασάμε. Και στο παρελθόν, λέει, μ' αρέσει που έχουν βάθος και γνώση και δεν είναι επιφανειακά ξύσματα όπως είναι οι κούλιδες και η λυπή ποινική που έχει μαζί του η εγκληματική οργάνωση. Έχει βάθος ιστορικό το Ιράν. Λέει ότι σε όλη μας την ιστορία έχουμε αντισταθεί σε ισχυρότατους εισβολείς και έχουμε διέλθει των κρίσεων με τιμή. Και παράλληλα, θέλω να θυμίσω, λέει, σε όλους, μην αγνοήσετε τα μαθήματα της ιστορίας, θα σας οδηγήσουν σε νέες αποτυχίες και ήττες. Σε όλη μας την ιστορία οι Ιρανοί έχουμε αντέξει, όχι μόνο σε έναν εισβολέα, αλλά σε πολλούς και σε μεγάλους λεγεωνάριους, διάφορες δυνάμεις εισβολής. Σε μια τέτοια μέρα, σαν μια μέρα σαν το σήμερα, το 53 π.Χ., στη μάχη των Καρών, ο στρατηγός Σουρένα, με πολύ λιγότερους άντρες και με πολύ λιγότερες, πολύ λιγότερα όπλα, τσάκισε ρωμαϊκές λεγεώνες με πανίσχυρα όπλα σε μια άρτια, εκτελεστήσα, ασύμμετρη μάχη, ασύμμετρη νίκη. Ο Κράσους, ένας από τους πιο πλούσιους και πανίσχυρους Ρωμαίους της εποχής, είχε κάνει το πρώτο τριουμβιράτο. Κράσους, Πομπίος ο Μέγας και Ιούλιος Κέσαρας. Ο Κράσους πέθανε σε αυτή τη μάχη. Ο μύθος τότε της ρωμαϊκής, του άτρωτου ή του αίτητου των Ρωμαίων, τσακίστηκε για πάντα τότε από την Περσική Αυτοκρατορία, και το όνομα της Ρώμης για να επεκταθούν προς Ανατολάς πέθανε στο πεδίο της μάχης. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, για όσους αρνούνται να την μελετήσουν ή όχι, δεν έχει σημασία, ή να σέβονται τα μαθήματα που δίνει, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τελεία. Πάρα πολύ μεγάλη σημασίας δήλωση εδώ από τον Ισμαήλ Μπακαΐ. Και επειδή είπα για τον Μπακαΐ και επειδή ένας από τους ανθρώπους επίσης που σέβομαι στο Ιράν είναι ο πρόεδρος ο Πεζεσιάν, ο οποίος ήταν ένας μετριοπαθής άνθρωπος και ήθελε πράγματι να υπάρξει λύση, ασχέτως του καθεστώτος. Προσπάθησε να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, δεν τα κατάφερε δυστυχώς, και πλέον παραγωνίζεται κιόλας από τις πλέον σκληροπυρηνικές δυνάμεις, γιατί αυτές στηρίζουν στην πραγματικότητα, και ο Σατανιάχου και ο Τραμπάκουλας στηρίζουν τις πιο σκληροπυρηνικές δυνάμεις. Δίνανε και λεφτά στη Χαμάς οι Εβραίοι, το έχουν ομολογήσει. Αν ψάξετε στη Jerusalem Post, Jay Post, Νετανιάχου, μάνι του Χαμάς, θα δείτε και το σχετικό άρθρο. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, μάζεψε τους υπουργούς του ενέργειας, πετρελαίου, βιομηχανίας, εμπορίου κτλ. Και τους είπε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να πείσουμε την κοινωνία, να ενημερώσουμε.

έφαγε. Εδώ παίζει και αν λέει να αντέξουμε και επειδή έχουν περάσει όλα αυτά που έχουν περάσει από τον κοινό εχθρό, είναι έτοιμοι. Είναι μάθημα για εμάς αυτό. Και ας κλείσω μάλλον με αυτό. Πάρα πολλά απ' όλα. Ας περιοριστώ, γιατί βλέπουμε στα 5 λεπτά. Με το Μέγα Αλέξανδρο σε πληροφορώ. Όντως, ο Μέγα Αλέξανδρος τους νίκησε, τους τσάκισε. Σε πληροφορώ ωστόσο ότι είχαν πει πάλι ένα πολύ ωραίο για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ένα πραγματικά συγκινητικό μήνυμα που είχαν γράψει. Όταν είχε πει ο Τραμπάκουλας θα καταστρέψουμε τον πολιτισμό σας, είχε γράψει μια πρεσβεία του Ιράν στην, νομίζω, στην Νότια Αφρική. Όταν είχε πει ο Χέξεθ, το μηδενικό, ότι θα σας πάμε πίσω στην λίθινη εποχή, είχε γράψει η πρεσβεία, είχε πει πίσω στη λίθινη εποχή, σε μια περίοδο όταν εσείς μάλλον ήσταν ακόμα σπηλιές και ψάχνατε, αναζητούσατε τη φωτιά, εμείς καταγράφαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κύλινδρο του Κύρου. Αντέξαμε την καταιγίδα του Αλεξάνδρου και τις εισβολές των Μογγόλων και επιβιώσαμε, παραμείναμε. Διότι το Ιράν δεν είναι απλά χώρα, είναι ένας πολιτισμός. Αυτό είχαν να πούνε για τον Αλέξανδρο. Γιατί σέβονται τους εχθρούς τους, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν βάθος και πολιτισμό και όχι γλίτσες. Λοιπόν, και... Σωστά, Τζόνιφ, σωστά. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, να το πούμε και αυτό. Έχουμε απειλές, προειδοποίησεις μάλλον του Ιράν κατά των Άγγλων και των Γάλλων, γιατί θέλουν να στέλνουν πλοία. Ειδικά οι Γάλλοι στέλνουν τον Ντεγκόλ και 20 Ραφάλ στην περιοχή. Δεν ξέρω τι ετοιμάζουν. Μάλλον είναι πολύ πιθανό, παρόλο που τον ξεφτύλισαν τον Τραμπ στην αρχή, είναι πολύ πιθανό αυτό που, που πιέζει ο Εβραίος. Ο Εβραίος μπορεί να πιέζει και τον Μακρόν προφανώς, το Στάρμερ εννοείται. Μπορεί να του βάζει όλου στο Μαντρί ο Εβραίος και να πάμε σε ένα νέο κύκλο χρεπραξιών μεγάλο που θα είναι και νατοϊκές πλέον δυνάμεις εδώ. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν εδώ λέει ότι Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, έτσι λέγεται, και λέει ότι επειδή βλέπουμε, λέει, αυτές τις δυνάμεις που έρχονται στην περιοχή, να θυμίσουμε ότι η ασφάλεια στην περιοχή διασφαλίζεται από το Ιράν και κανέναν άλλον. Η Μεγάλη Βρετανία στέλνει, λέει, και αυτή μια φρεγάτα στην περιοχή κτλ. Και για εμάς το να στέλνουν, λέει, τέτοια πλοία στην περιοχή, υποτίθεται για να προστατέψουν την ναυτιλία, κλιμακώνει την κρίση και στρατιωτικοποιεί περαιτέρω μια πολύ ζωτική σημασία για τον πλανήτη θαλάσσια οδό. Άρα, οποιαδήποτε παράνομη χρήση βία στην περιοχή θα απαντηθεί με τη δέουσα, θα δοθεί δέουσα απάντηση. Δεν είναι, λέει, το Στρατό του Ορμούζ κάποια ιδιοκτησία για να τη μοιραστούμε με δυνάμεις πέρα από την περιοχή. Το Ιράν, λέει, και οι παράκτιες χώρες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουμε την κυριαρχία μας και τα νόμιμα συμφέροντά μας, και αυτές οι δυνάμεις που έχουν στην περιοχή θα τους δώσουμε την απάντηση άμεσα, οι ένοπλες δυνάμεις μας. Τους προειδοποιεί για αυτό το οποίο έρχεται. Προφανώς, φίλες και φίλοι, έρχονται εδώ στην περιοχή, πηγαίνουν στην περιοχή για κάτι μεγάλο το οποίο ετοιμάζεται. Αυτή είναι η εκτίμηση. Αυτά, φίλες και φίλοι. 55 λεπτά. Κάπου εδώ κι εγώ είμαι στα ωριά μου. Λοιπόν, αν έχουν, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που δεν τις είδα, συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη. Μπορείτε να επανέλθετε κάτω στα σχόλια. Με μεγάλη μου χαρά θα τις δω και θα τις απαντήσω. Δεσμεύομαι. Ούτως ή άλλως θα βλέπω όλα τα σχόλια, να ξέρετε. Καλά και κακά, δεν πειράζει. Όλους σας ακούω. Αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Το γεγονός ότι είστε εδώ και κάνουμε έχουμε αυτή την επαφή, για μένα είναι πολύτιμη και χρήσιμη. Αυτή είναι η αξία, άλλωστε. Γι' αυτό μάχομαι. Αυτός είναι ο αγώνας. Αυτά, φίλες και φίλοι. Ξέρω πώς σας φαίνεται. Θα ήθελα να ακούσω την δράση σας, τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας προβλέψεις. Και θα κάνουμε και μια δημοσκόπηση. Θα την κάνω τώρα. Να μου πείτε τι πιστεύετε για αυτό το. Γιατί έχω ακούσει για τον drone. Έχουν αρχίσει και έχουν διαρρεύσει. Μάλλον, εάν τελικά ήταν κάτι το οποίο κάνουν οι Ουκρανοί σε ένα ξέφραγο αμπέλι που λέγεται Ελλάδα, ή αν ήταν κάτι το οποίο το έκανε ο Κούλης μαζί με την Ουκρανία για να παίρνει προμήθεια το παρακράτος. Πείτε μου την άποψή σας. Μάλλον θα κάνουμε την δημοσκόπηση για να ακούσουμε την άποψή σας. Αυτά, φίλες και φίλοι. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους που ήσασταν μαζί μου, που αντέξατε. Συγχαρητήρια, φτάσατε μέχρι το τέλος. Τα καταφέραμε μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ποιος είναι?
2: Εγώ, η Μανούλα.
3: Ποιος?
0: Μαύρη γαλότσα. Μια σπαρταριστή κωμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Νέμος Μπεγνής, Αντιγόνη Νάκα. Προπόληση more.com.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
6: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
7: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
8: Βαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου. Στο Θέατρο Παλάς, μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία, με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου. Στο Θέατρο Παλάς, εισιτήρια ticketservices.gr.
9: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
10: Καλημέρα κύριε Χαρβαλιά.
11: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
10: Δεν ξέρω αν έχεις καμιά ιδέα να συμβάλλεις σε αυτό το πάρτι που γίνεται από το πρωί με τους ακροατές για αυτό το ντρόουν που είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά τα δικά μας είναι καλύτερα.
11: Κοίταξε, δικαίως κάνουν πάρτι και δικαίως τρολάρουν οι ακροατές, γιατί αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Έχουν περάσει τρεις μέρες, δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση, μόνο κάτι φλιναθήματα από έναν αναρμόδιο, κατά τη γνώμη μου, υφυπουργό ναυτιλίας, ο οποίος είπε ναι, σοβαρό, υπήρχαν εκρηκτικά, εντάσσεται στον υβριδικό πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά όλα αυτά ανεπίσημα, επισήμως δεν έχουμε καμία, έχουν περάσει τρεις μέρες ξαναλέω, έτσι, και δεν έχουμε ενημέρωση για το αν τελικά αυτό το σκάφος μετέφερε ή δεν μετέφερε εκρηκτικά. Και τι ποσότητα εκρηκτικών. Ξεκινήσαμε στα 300 κιλά, πήγαμε στα 200, έχουμε πάει στα 100, ενδεχομένως να φτάσουμε και στο 0. Είναι μια πραγματικά κατάσταση αλαλούμ, η οποία αρμόζει μόνο σε τριτοκοσμική χώρα, σε χώρα περιορισμένης δημοκρατικής ελευθερίας. Διότι αν η κοινή γνώμη μετά από τρεις μέρες δεν έχει δικαίωμα να μάθει αρμοδίως. Και αρμόδιος, θα μου επιτρέψεις να σου πω, είναι αυτός τον οποίον επίσης δικαίως τρολάρει ο κόσμος και οι ακροατές, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος με μια απαράδεκτη, θα σου έλεγα, εμφάνιση, μέσα σε χαχανιτά και σε ένα ύφος ηλαρότητας, βγήκε και είπε δεν έχουμε να ζηλέψουμε εμείς τίποτα από αυτό και εν πάση περιπτώσει ξέρουμε τι είναι, αλλά δεν σας λέμε, και ένα τέτοιο στυλάκι το οποίο πραγματικά από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιδείξει μέχρι τώρα μια στοιχειώδη σοβαρότητα στην πολιτική σκηνή, πραγματικά εξεπλάγει πολύ δυσάρεστα, Γιώργο.
10: Ξέρεις, επειδή ξέρεις, προφανώς και υπάρχουν και τα όρια του απορρίτου. Αυτό δεν λέει κανείς να σπάσει όταν πρόκειται για εθνικούς λόγους. Όμως η εύλογη αγωνία και ανησυχία και ερωτηματικά του απλού πολιτή, ή αν θες ακόμη και εν είδη της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού, του τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, χρήζει κάποιον άμεσων εξηγήσεων, παύλα απαντήσεων. Από το ότι οι ψαράδες ρημούλκησαν ένα σε λειτουργία ναυτικό ντρόν, που το ρημούλκησαν χωρίς να το απομονώσουν, και οι λιμενικοί, οι οποίοι τους είπαν φέρτε το στο ένα λιμάνι να το πάμε εμείς στο άλλο. Απίστευτα πράγματα.
11: Απίθανα πράγματα, δεν λες τίποτα. Και έξω από τον τουρισμό, εδώ υπήρχε ένας άμεσος κίνδυνος, γιατί κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις διηγήσεις κιόλας του Τσαρά, ο οποίος το μετέφερε, αυτό το πράγμα λύθηκε, άρχισε να κάνει μόνο του ανεξέλεγκτες βόλτες στο λιμάνι, είχε μαζευτεί πολλής κόσμος στη Βασιλική για να το χαζέψει και κάποια στιγμή προσέκρουσε, φαντάζομαι με μειωμένη ταχύτητα, και στην Προβλήτα. Αντιλαμβάνεσαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί από αυτή την ιστορία, η οποία, επαναλαμβάνω, αντιμετωπίζεται είτε με αφωνία είτε με ηλαρότητα από την κυβερνητική πλευρά, και πραγματικά περιμένω εντός της ημέρας να υπάρξουν κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Άσε τώρα τα απόρριτα, ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα απόρριτο, έτσι. Εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή να πληροφορηθούμε αν αυτό το σκάφος μετέφερε πράγματι εκρηκτικά, αν μπορούμε, ουκρανικής κατασκευής είναι, αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε και τι κυριότητας είναι το σκάφος, έτσι, από ποια χώρα προήλθε, από πού έφυγε, γιατί το σκάφος αυτό έχει μια περιορισμένη εμβέλεια, δεν ταξίδεψε από τη Μαύρη Θάλασσα εδώ, έτσι, από κάπου το αφήσανε. Ή κάζεται ενδεχομένως από τη Λιβύη, ή κάζεται από κάποιο διερχόμενο πλοίο, αλλά όλα αυτά πρέπει να έχουμε, ξέρεις, μια εικόνα, γιατί είναι πρωτοφανές το γεγονός. Έχουμε μια εισβολή αυτή τη στιγμή ενός εχθρικού σκάφους, έτσι, γιατί σίγουρα δεν είναι φίλιο. και δεν υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτό το πράγμα. Συνεπώς έχει απόλυτο δίκιο ο κόσμος και να καγχάζει αλλά και να εξοργίζεται, Γιώργο, έτσι.
10: Εγώ έχω μια εξήγηση, θα την πω, Γιώργο Χαρβαλιά, γνωριζόμαστε άλλωστε. Έχω την εντύπωση ότι την πρώτη μέρα που έσκασε η υπόθεση με τη μαγκούρα, έτσι λέγεται αυτό, μάλλον στο επιτελείο του Υπουργού ασχολούντουσαν με το πέσιμο που του είχε κάνει ο αντιπρόεδρος του κόμματος και Υπουργός Υγείας. Διότι καμία σοβαρή αξιολόγηση όταν βάρεσε καμπανάκι στρατιωτική ηγεσία δεν φάνηκε να υπάρχει τις πρώτες ώρες. Άρα αλλού είχαν το ενδιαφέρον τους εκείνη την ώρα. Έτσι νομίζω.
11: Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν γεγονότα πολύ μεγάλης σημασίας τα οποία συμβαίνουν και εμείς φαινόμαστε περί άλλων να τυρβάζουμε και να είμαστε σε μια κατάσταση μεταξύ αφασίας και μεταξύ νιρβάνας. Έχουμε τώρα μια εξέλιξη πάρα πολύ σοβαρή στη γειτονική Τουρκία. Αποφασίζεται δια νόμου, ακριβώς όπως είχε γίνει το κάζους Μπέλη, να περάσει δηλαδή από την τουρκική εθνοσυνέλευση, ένα ειδικό καθεστώς, γιατί περί αυτού πρόκειται, για όλες τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό απλά και πρακτικά? Ότι οι Τούρκοι θεσμοθετούν ένα καθεστώς για το Αιγαίο, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα, για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, όχι στρατηγικού χαρακτήρα, πολιτικού χαρακτήρα, να βοηθήσει ένα καλώδιο, να κάνει μια έρευνα, ξέρω εγώ, να κάνει μια οριοθέτηση ενός πάρκου κλπ., θα πρέπει να ζητάει πρώτα την άδεια της Τουρκίας. Και αν αυτό δεν συμβεί, πολύ φοβούμαι ότι θα έχουμε επεισόδια τύπου Κάσου. Δηλαδή, εμπράκτος πλέον οι Τούρκοι, επειδή θα λένε εμείς το έχουμε κάνει νόμο, δεν μας ενδιαφέρει το διαθέσει και δεν το έχουμε υπογράψει, δεν αυτό. Εμείς όμως έχουμε φτιάξει νόμο. Πώς φτιάξαμε το κάζους Μπέλη και συμμορφωθήκατε όλα αυτά τα χρόνια με τα 12 μιλιά? Έτσι ακριβώς θα συμμορφωθείτε και με το νέο ειδικό επιχειρησιακό καθεστώς στο Αιγαίο, το οποίο θεσμοθετούμε εμείς μονομερώς. Έτσι μας αρέσει, έτσι το κάνουμε. Αυτό λοιπόν έπρεπε να είναι τώρα θέμα συζήτηση, έτσι. Καυτή συζήτηση, ότι εμείς. Ο μόνος τρόπος αντίδρασης είναι να πάμε να πούμε στην ωραία Ευρώπη που θέλει να αναπτύξει και τις σχέσεις της με την Τουρκία περαιτέρω, να πάμε, οπ, τι είναι αυτά, τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα, ποια μονομερής ερμηνεία του διεθνούς δικαίου επιχειρούν οι Τούρκοι και πώς θα τον μπλοκάρουμε, κυρώσει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα απολύτως.
10: Κάνεις πολύ καλά που το φέρνεις μπροστά, γιατί έχεις δίκιο, πέρασε στα ψηλά με λίγες εξαιρέσεις. Και περίπου έκλεισε ότι είναι μια εσωτερική υπόθεση Τουρκίας. Αν δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι καθόλου εσωτερική υπόθεση Τουρκίας. Διότι αυτό το αφήγημα ακούσαμε πάλι. Έχεις δίκιο.
11: Όχι, όχι. Είναι ακριβώς μια αντανάκλαση του κάζους Μπέλη. Το οποίο κάζους Μπέλη μόνο εσωτερική υπόθεση Τουρκίας δεν ήταν. Έτσι, υποχρέωσε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις να μην ασκήσουν το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια. Το κάζους Μπέλη είχε πρακτικό αποτέλεσμα. Έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε, μην κοροϊδεύουμε και τους εαυτούς μας. Είχε πρακτικό αποτέλεσμα ένα φόβητρο ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις απέφυγαν να επεκτείνουν στα 12 μίλια και όπου το έκαναν, του Τιδό δηλαδή η κυβέρνηση, το έκανε σε τελείως άσχετες περιοχές στο Ιόνιο, ούτε καν νοτίως της Κρήτης. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να περνάει στα ψηλά του ραντάρ, έτσι. Mm. Όμως αυτό συμβαίνει. Ασχολούμαστε με άλλα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Ασχολούμαστε με το που θα συνεχίσει την καριέρα της η Anchor Woman του Sky. Ασχολούμαστε με την τρομολαγνία του Χανταϊού. Δεν ασχολούμαστε με τις σοβαρές ειδήσεις. Εσείς εδώ, δηλαδή στην Κρήτη, το τελευταίο 48 ή 72 ώρες, αποβιβάστηκε ένα τάγμα παράτυπων μεταναστών. Και αυτό στα ψηλά. Και αυτό μονόστιλο.
10: Θέλω να σε ρωτήσω, θα επιστρέψω στα εσωτερικά, πρώτα για δύο μεγάλα ζητήματα στα εξωτερικά, γιατί παρακολουθείς τα πάντα. Πρώτον, πώς βλέπεις να εξελίσσεται η ιστορία μετά την απόρριψη της απάντησης των Ιρανών από τον Τραμπ και την ανταπάντηση των Ιρανών? Και δεύτερον, μπορεί να πέρασε τον Τούκου, αλλά σε 9 Μαΐου, η μέρα της μεγάλης νίκης όλων των λαών της Ευρώπης σε βάρος των Γερμανών Ναζί, ο Ρώσος πρόεδρος ο Πούτιν δεν ψέλισε, είπε με σαφήνεια, σχεδόν οριοθέτησε ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτά τα δύο φαινομενικά ασύνδετα, διόλου ασύνδετα δεν είναι μεταξύ τους.
11: Ναι, δεν είναι. Καταρχήν, είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς τις κινήσεις του πρόεδρου Τραμπ. Ξέρεις, θυμίζουν το βατραχάκι στο πηγάδι, 3 βήματα μπρος, 2 πίσω, και υπάρχει μια αντιφατικότητα. υπάρχει μια, εν πάση περιπτώσει, δυσκολία προσαρμογής στις πραγματικές συνθήκες και αυτό οδηγεί στα μπρος πίσω. Τώρα είμαστε πάλι σε ένα μπρος πίσω εδώ, δεν αρέσει τον Τραμπ η πρόταση των Ιρανών, λέει θα τους δείξουμε, θα μάθουν, θα κάνουν, το έχει ξαναπεί άλλες 4-5 φορές. Μπορεί και κάτι να ισχύει και να δούμε μια αναζωπήρωση των στρατηγικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Μπορεί και να περάσει τον Τούκου. Είναι πολύ κρίσιμο, θεωρώ, και το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα. Και εκεί ξέρεις, ένας παράγων πολύ καθοριστικός για την εξέλιξη των πραγμάτων. Σε ό,τι αφορά τη δήλωση του Πούτιν, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να δώσω πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία. Σίγουρα κάτι έχει στο μυαλό του. Βλέπω μία κόπωση σε όλα τα πολεμικά μέτωπα, η οποία δεν ερμηνεύεται κατά ανάγκη ως τερματισμός των επιχειρήσεων. Μπορεί να είναι στάδια ύφεσης και μετά έντασης. Δηλαδή είναι μία τεθλασμένη γραμμή και μπορεί να είμαστε στο κάτω τμήμα της καμπύλης. Βλέπω ότι η Ουκρανία έχει ένα σοβαρό πρόβλημα λειψανδρίας, το οποίο όμως καλύπτει με διάφορους μισθοφόρους και διάφορες επιστρατεύσεις ακόμα και 18χρονων και 20χρονων και 24χρονων, παρότι τυπικά υπάρχει ένα όριο ηλικίας, φαίνεται πως αυτό καταστρατηγείται προς τα κάτω. Έχει όμως μία, αν θες, υπεροχή τεχνολογική σε τέτοιου είδους υβριδικά συστήματα πολέμου, τα οποία έχουν κάνει ζημιά στους Ρώσους και έχουν οδηγήσει σε αυτή την σταθεροποίηση, αν θες,
10: του μετόπου,
11: στο Ντομπάς, ακριβώς επειδή οι Ουκρανοί, όχι μόνοι τους, έτσι, οι Ουκρανοί πήραν τη τεχνογνωσία από τη Δύση, δηλαδή οι Ουκρανοί εκπαιδεύονταν και εισέπραταν πληροφορίες και τεχνογνωσία από το ΝΑΤΟ και από τη Δύση πολλά χρόνια πριν ξεσπάσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, από τα χρόνια της Πορτοκαλί Επανάστασης. Έχουν μια υπεροχή εκεί, δεν έχουν υπεροχή στο προσωπικό, υπάρχει μια σταθεροποίηση του μετώπου. Τώρα, τι ακριβώς εννοούσε ο Πούτιν, ομολογώ ότι δεν μπορώ να το ερμηνεύσω με ακρίβεια, ακριβώς επειδή μου λείπουν και κάποια δεδομένα τα οποία προφανώς ξέρει καλύτερα ο Πούτιν.
10: Τώρα, επιστρέφω στην εσωτερική επικαιρότητα με το μήνυμα του Λεωνίδα από τα Γιάννητσα. Λέει, κύριε Χαρβαλιά, καλημέρα σας. Καλά λέει τώρα, περιμένουμε ενημέρωση από μια κυβέρνηση για τα ντρόν που εμπλέκεται σε Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, παρακολουθήσεις, δημογραφική κατάπτωση, μεταναστευτικό, πάρτι των φαντς που γράφετε εσείς σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Αν γινόταν κάποια έκρηξη, θα έλεγαν ότι έφταιγαν Έλληνα Σιλικόνης. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, καμία ενημέρωση για οποιοδήποτε θέμα στη χώρα, ειδικά όπου εμπλέκεται το κράτος και γενικώς πάμε στον αυτόματο πιλότο.
11: Εντάξει, έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής, όμως κάτι πρέπει να γίνει. Διότι εδώ πλέον το ζήτημα άπτεται της εθνικής ασφάλειας άμεσα. Δεν είναι μόνο μία αστοχία, μία εμπασχετώση εκτροπή θεσμική. Εδώ είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οφείλει η κυβέρνηση να απαντήσει και οφείλει και η αντιπολίτευση να την πιέσει. Δηλαδή εγώ εντάξει είδα, έγιναν και κάποιες δηλώσεις, κάποιες ανακοινώσεις του πλευρά του Πασόκ, από την πλευρά του Βελόπουλου, εκεί κυρίως.
10: Και το ΚΚΕ που βγήκε έτσι.
11: Και το ΚΚΕ, σωστά. Αλλά ξέρετε αυτό, πρέπει πλέον να πάρει τη μορφή πολύ συγκροτημένης διακομματικής πίεσης. Να μαζευτούν τα κόμματα και να πούν ως εδώ, διότι έχουμε πλέον σημάδια εκτροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν δεν υπάρχει λογοδοσία, Γιώργο, γιατί εδώ όλα αυτά τα οποία ανέφερε πριν ο ακροατής άπτονται της ανύπαρκτης λογοδοσίας. Δεν λογοδοτεί κανείς, δεν λογοδοτεί η κυβέρνηση στους εκλογείς. Εδώ αυτό, με συγχωρείς, αλλά είναι πρόβλημα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.
10: Πώς βλέπεις τις εξελίξεις? Έρχεται συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Πήραμε μια πρόγευση από Θεσσαλονίκη. Θα πάνε όλοι μαζί, θα πάει η Καραμαλής, θα μου πεις και τι έγινε αν δεν πάει. Ναι, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους.
11: Όχι, η αίσθηση μου είναι ότι παρά τις προσπάθειες εκεί που εστάλει ως απεσταλμένη η κυρία Μπακογιάννη, δεν ξέρω τι, να παρουσιάσει και το βιβλίο της, την αυτοβιογραφία της, τις εμπειρίες της, σε πάση περιπτώσει από την εποχή που ήταν υπουργός εξωτερικών και ήθελε, υποτίθεται και μια έγκριση από τον Καραμαλή. Νομίζω ότι προσέκρουσε σε τείχο. Ο Καραμαλής έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από την σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν θυμίζει τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος. Δεν νομίζω, εγώ τουλάχιστον εκτιμώ ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Το συνέδριο όμως θα κυλήσει ομαλότητα, μην έχεις καμία αμφιβολία επ' αυτού. Ακόμα και οι εμφανιζόμενοι ως, ξέρω εγώ, αντιδρόντες, δελφίνοι όπως ο Δένδιας, προχθές δηλώσανε πλήρη προσαρμογή στα κελεύσματα του αρχηγού, τον οποίον και αποθεώσανε. Δεν νομίζω ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή υπάρχει άνθρωπος με ανάστημα για να πει τρεις κουβέντες και να πει δημόσια ότι εδώ πέρα δεν πάμε καλά, υπάρχουν σημεία τα οποία παραπέμπουν σε καθεστωτικές συμπεριφορές και σε θερμικές εκτροπές. Δεν θα το πει κανένας από αυτούς τους βουλευτές, Γιώργο, δηλαδή εγώ αυτό το βάζω και στοίχημα. Δεν είναι σε θέση οι άνθρωποι αυτοί, δεν έχουν το ανάστημα, κοιτούν μόνο τη βολή τους. Άρα από εκεί δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι. Εκεί είναι πολύ δυνατός ο Μητσοτάκης, ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Μένει να δούμε τι θα κάνει και η λεγόμενη αντιπολίτευση και τα νέα σχήματα τα οποία και οφορούνται.
10: Για πες μας, Σαμαράς.
11: Ο Σαμαράς είναι σε μια κατάσταση, αν καταλαβαίνω, αμφιθυμίας λίγο του μπρος πίσω. Το θέλει πολύ. Αλλά βλέπει ότι δημοσκοπικά δεν πολύ περπατάει, ή τουλάχιστον δεν πολύ περπατάει για έναν πρώην πρωθυπουργό, ξέρεις, το να μπει οριακά στη Βουλή ή να πάρει ένα 4-5% ενδεχομένως να μην ικανοποιεί και τον καλώς εννοούμενο πολιτικό του εγωισμό. Αυτό νομίζω είναι η βασική του αναστολή, του Σαμαρά, αλλά σύμφωνα με κάποιες ενδείξεις στο τέλος ο Σαμαράς θα περάσει το ποτάμι και θα το κάνει το κόμμα. Από εκεί πέρα έχουμε το μόρφωμα το οποίο προσπαθεί να συνθέσει ο Τσίπρας με συστατικά του παρελθόντος. Μαθαίνουμε τώρα θα επιστρέψει η κυρία Αξιόγλου, τα ίδια και τα ίδια. Και δεν νομίζω ότι, παρότι ακούγεται ευρέως και ο Τσίπρας πουσάρεται από πολλές κατευθύνσεις και από πολλές γωνιές του συστήματος, δεν είμαι βέβαιος ότι θα φτάσει στη δεύτερη θέση, δηλαδή θα υπερσκελίσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω ένα τέτοιο ρεύμα στην κοινωνία. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν αφουγκράζομαι κάτι τέτοιο. Υπάρχει και το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού, μέλη να το δούμε. Νομίζω ότι θα καταλήξει σε μια διακήρυξη που θα παρουσιαστεί 21 του μηνός στη Θεσσαλονίκη. Είναι σημαντικό να έχουμε μια πηξίδα για τις θέσεις της, για να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι αυτές, όχι μόνο, ξέρεις, ό,τι αφορά το κράτος δικαιοσύνης, το οποίο μας βρίσκει όλους σύμφωνους, έτσι δεν μπορεί κανείς να πει κάτι διαφορετικό. Η δικαιοσύνη είναι αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα, γιατί εκτός των άλλων και στη συνείδηση του μέσου Έλληνα έχει απαξιωθεί πλήρως. Και αυτό, ξέρεις, είναι δομικό πρόβλημα πάλι λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εκεί λοιπόν έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση η Μαρία Καριστιανού, η οποία είναι σεβαστή από όλους. Μένει όμως να μας πει τι σκέφτεται και για τα υπόλοιπα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο, έτσι.
10: Και το ΠΑΣΟΚ.
11: Το ΠΑΣΟΚ, αν εξαιρέσει κανείς ότι ο αρχηγός του από πλευράς χαρισματικότητας δεν αποτελεί έτσι τόσο δυνατό χαρτί, το ΠΑΣΟΚ έχει μία σειρά στελεχών νέων παιδιών, 40-50 πεντάριδων, οι οποίοι δεν είναι για πέταμα, είναι αξιόλογα στελέχη. Και η μεταγραφή του, παρότι ακούστηκαν πάρα πολλά, και η μεταγραφή του Νίκου του Φαραντούρη του δίνει ένα πατριωτικό στίγμα. Δηλαδή ο Φαραντούρης προχθές παρέσυρε όλη την ομάδα ευρωβουλευτών και έκαναν μια πολύ σπουδαία ερώτηση σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Ο Φαραντούρης έχει κάτι, το έχει αποδείξει ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, έχει κάποια πατριωτικά ανακλαστικά τα οποία ελπίζω να μπολιάσει στο ΠΑΣΟΚ και αποτελεσματικότερα. Γενικά έχει μια τάση σταθεροποίησης με ελαφρά αυξητική προοπτική.
10: Τώρα θα επιστρέψω στα μείζωνα. Είπες και σωστά ότι τις τελευταίες 72 ώρες ένα τάγμα και μεταναστών έχει βρεθεί στα νότια της Κρήτης. Υπενήσεις ότι αυτό είναι στα πλαίσια υβριδικών επιχειρήσεων ή είναι αδυναμία να μπορέσεις να ανακόψεις αυτό που συμβαίνει σε Αφρική, Μέση Ανατολή και πάει λέγοντας.
11: Όλα μαζί μας έχουν βρει αδύναμο κρίκο και εκεί θα φορτώσουν το μεταναστευτικό, την πίεση του μεταναστευτικού ρεύματος και τις υπόλοιπες μέρες, έτσι, γιατί μπροστά μας είναι καλοκαίρι, είναι καλύτερος ο καιρός, είναι πιο ζεστές θερμοκρασίες και σίγουρα θα δούμε αν δεν υπάρξουν ανασχετικά μέτρα, τα οποία δεν υπάρχουν, έτσι, μπορεί ο κύριος Πλεύρης να λέει τα δικά του κλπ. Αυτό διαψεύδεται μέρα με τη μέρα, δεν υπάρχουν μέτρα ανάσκησης. Και προβλέπω ότι αυτό θα συνεχιστεί με καταιγιστικούς ρυθμούς. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Μία βόλτα να κάνει κανείς στο κέντρο της Αθήνας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει στην Αθήνα τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, αντιλαμβάνεται την σαρωτική μεταμόρφωση του αστικού κέντρου. Μία απλή βόλτα, δηλαδή καταλαβαίνει πλέον ότι ο πληθυσμός ο οποίος κατοικεί από μία ζώνη και κάτω δεν είναι ελληνικός, έτσι, είναι κάτι άλλο. Και κυρίως το στοιχείο το οποίο υπερτερεί είναι το μουσουλμανικό, δεν το συζητούμε.
10: Που σημαίνει?
11: Που σημαίνει κίνδυνος θανάτους, γιατί σε μια χώρα η οποία υποφέρει από δημογραφικό πρόβλημα, όταν υφίσταται και μια πληθυσμιακή αλλίωση της σύστασης, δηλαδή του πληθυσμού, με τέτοιο βίαιο τρόπο, σε πολύ λίγα χρόνια θα έχει.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public. Βαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Εδώ μιλούν τα γεγονότα με τον Χρήστο Καπούτσι, τον πολύ καλό συνάδελφο και συγγραφέα του ομότιτλου βιβλίου. Χρήστο, η ημέρα ξεκίνησε σήμερα με, με αυτό το άγνωστο μη επανδρωμένο σκάφος που εντόπισαν ευτυχώς οι ψαράδες στην Λευκάδα. Αλλά έχουμε γενικώς περιπέτειες με μη επανδρωμένα έτσι, οχήματα. Και αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία που έχει προκύψει με την Ουκρανία. Μας είχε παρουσιάσει η κυβέρνηση μία συμφωνία με την Ουκρανία ότι θα κατασκευάζαμε μαζί μη επανδρωμένα έτσι, οχήματα, υπτάμενα, πλωτά, δεν ξέρω τι έχουν στο σχέδιο. Αλλά έχει προκύψει ότι μας έβαλε ο κύριος Ζελένσκι κάποιους όρους, ότι αυτά που θα παράξουμε δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι πολύ σημαντική για την Ουκρανία. Αν αυτό δεν είναι εξωτερική πολιτική καρπαζοεισπράκτορα, πώς θα το ονόμαζες εσύ?
1: Κοίταξε, καταρχήν να πούμε ότι αυτό το που βρήκαν οι ψαράδες, ωραία το εντόπισες, οι ψαράδες στο ακροτήριο, λέει, Δουκάτο, στη Νότια Λευκάδα, ένα θαλάσσιο ντρόουν, δηλαδή είναι ένα σκάφος το οποίο δουλεύει όπως τα ντρόουν, έτσι, χωρίς πλήρωμα εννοείται, και μεταφέρει πυρομαχικά ή άλλα πράγματα. Το εξετάζουν από το πρωί, λέει, οι αρχές του Λιμενικού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προσπαθούν να βρουν περί τίνος πρόκειται. Υπάρχουν κάνα δύο πληροφορίες που έχουμε αλλιεύσει. Μία λέει ότι είναι ουκρανικό και έχει χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις σε αυτό που λέμε, ξέρεις, ο ρωσικός στόλος. Δηλαδή,
0: σκοτεινός στόλος της Ρωσίας, ναι.
1: Ναι, αυτοί δηλαδή που τα δεξαμενόπλια μεταφέρουν παράνομα, υποτίθεται, έτσι, πετρέλαιο από την Ρωσία μέσω Μαύρης Θάλασσας και τα λοιπά, Αιγαίο, στενά, και μάλλον κάποιο τέτοιο είχε στόχο ένα δεξαμενόπλιο. Εδώ να πούμε έτσι παρενθετικά ότι τα βρεθούν δεξαμενόπλια που μεταφέρουν παράνομα, σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη, ρωσικό πετρέλαιο, είναι ελληνική συγκεκριμένη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι Ελλήνων, ναι. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ελλήνων, ναι. Εποπλιστών είναι τα πηγαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και έχει γίνει και ένα χτύπημα, αν θυμάσαι, από ένα έργο επανδρωμένο εκεί, ναι. Στο νότιο Αιγαίο, στο, ναι, οποίο δεν πήραμε απάντηση από πού ήρθε αυτό το μη επανδρωμένο. Και εν πάση περιπτώσει δημιουργείται ένα ερώτημα. Δημιουργείται ένα ερώτημα εύρωγο στον κόσμο.
1: Ουκρανικό φαίνεται, ότι είναι.
0: Αν είναι ουκρανικό, εμείς πού ακριβώς είμαστε? Δηλαδή, από πάνω στον αέρα, στη θάλασσα, ουκρανικά, περνάνε από εδώ, από εκεί. Τέλος πάντων, περίεργη ιστορία.
1: Κοίταξε, κάποια πράγματα, επειδή μου θέλει να τα σοβαρέψει, αλλά δεν σοβαρεύονται με τίποτα από μόνα τους. Ας πω το εξής. Η Ελλάδα, ας πω, συγκεκριμένα η Ελλάδα, έτσι, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκάθαρα πράγματα, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή του πολέμου στην Ουκρανία, δηλαδή από την πρώτη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία και εγώ βεβαίως χαρακτηρίζω παράνομη εισβολή στην Ουκρανία, παρότι μπορεί κανείς να εξετάσει για να έχει άποψη και τα όσα ισχυρίζεται η ρωσική πλευρά, τα οποία δεν είναι αμελητέα, έχουν ισχυρή βάση. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα βρέθηκε λοιπόν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας και μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε την Ουκρανία. Πώς τη στήριξε? Τη στήριξε πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά. Στείλαμε ως Ελλάδα πυρομαχικά στην Ουκρανία, στείλαμε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού που τα αποσύραμε από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι, τα είχαμε για την άμυνα των νησών, στείλαμε αμυντικό υλικό, κρίσιμο αμυντικό υλικό, και στείλαμε και οπλικά συστήματα, τα στείλαμε. Είναι γενναία η ελληνική προσφορά προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, αυτό το οποίο έγινε, τι? Χάλασε η σχέση μας με τη Ρωσία. Βρεθήκαμε σε αντίπαλα στρατόπεδα με τη Ρωσία. Έφτασε στο σημείο ο Σεργέη Λαυρόφ, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, να πει ότι η Αλεξανδρούπολη είναι στόχος στρατιωτικός για τη Ρωσία, επειδή από την Αλεξανδρούπολη διακινείται στρατιωτικό υλικό προς την Ουκρανία. Αμερικανοανατολικό, προφανώς, αυτό εννοούσε. σας θυμίζω ότι αυτή η επιλογή της Ελλάδας να στηρίξει την Ουκρανία είχε, θα έλεγα εδώ, με διθυράμβους παρουσιαστεί από το σύνολο σχεδόν των μέσων ενημέρωσης ως κοινής αποδοχής και με την αντιπολίτευση μαζί. Δεν είχε αντιρρήσεις και η αντιπολίτευση. Αυτή η αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θριάμβευσε για την πολιτική του οξυδέρκεια και επιλογή να στηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, τι μας είπε? Ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Σήμερα όμως η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με πια, θα έλεγα, περισσότερο σκληρή, αν και πολύπλοκη, πραγματικότητα. Γιατί φαίνεται ότι το Κίεβο, η κυβέρνηση Ζελένσκι, θεωρεί την Τουρκία πιο σημαντική από την Ελλάδα. Υπήρχαν διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Ουκρανίας, μάλιστα είχαν ανακοινωθεί και από τον Υπουργό, τον κύριο Δένδια, ότι βρισκόμαστε σε μια τελική φάση συμπαραγωγής, ανάπτυξης ναυτικών drones. Ελπίζω να μην είναι αυτό που πιάσανε οι ψαράδες στη Λευκάδα. Το αποκλείεις? Όχι, τέλος πάντων. Ας μείνουμε σε ένα επίπεδο σοβαρότητας. Λοιπόν, την ανάπτυξη λοιπόν ναυτικών drones, αλλά ήταν μετά από αυτές τις ανακοινώσεις διθυραμβικές, Ελλάδα-Ουκρανία και τα λοιπά, φτιάχνουμε drones, διότι όντως η Ουκρανία έχει υψηλή τεχνογνωσία στα θέματα drones και είναι σύμμαχός μας, ειδικά στα ναυτικά drones. Έχει παγώσει αυτό, και έχει παγώσει όχι για τεχνικούς λόγους, όχι διότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες τεχνικές. Έχει παγώσει γιατί το θέμα είναι πια, δεν είναι τεχνικό στρατηγικό, είναι γεωστρατηγικό. Γιατί η Ουκρανία, η οποία είπε βέβαια, είπε ότι αυτά τα drones θα μας δώσουν, τα ναυτικά drones θα είναι υψηλής τεχνολογίας, διότι έχει τεχνογνωσία, όντως αυτό συμβαίνει, την έχει. Την απέκτησε από τον πόλεμο στη Μαύρη Θάλασσα, έτσι. Έχει ένα πλεονέκτημα. Τι κάνει η Ουκρανία? Ζητά τον έλεγχο στη χρήση, στην πιθανή χρήση μεταπόλησης των συστημάτων στην Ελλάδα. Δηλαδή τι μας λέει? Λέει ότι τα ελληνικά οπλικά συστήματα είναι υπό ουκρανική έγκριση. Δηλαδή, Έλληνες, θα τα χρησιμοποιήσετε εφόσον εμείς το εγκρίνουμε. Δηλαδή, Έλληνες, θα, ελληνική κυβέρνηση, θα χρησιμοποιήσει τα ουκρανικά drones που θα σου πουλήσουμε πανάκριβα, τονίζω αυτό, εναντίον όπου θέλεις, πλην της Τουρκίας. Διότι για να τα χρησιμοποιήσει κατά της Τουρκίας πρέπει να σας δώσουμε εμείς άδεια να χρησιμοποιήσετε τα drones κατά της Τουρκίας. Είναι η απέτηση των Ουκρανών, η απέτηση του κυρίου Ζελένσκι. Και βέβαια εδώ το πρόβλημα είναι περισσότερο σύνθετο από ό,τι φαίνεται και πιο σοβαρό. Γιατί η Άγκυρα, παρά το διπλό παιχνίδι, που με ιδιαίτερη, θα έλεγα, διπλωματική ευστροφία αναπτύσσει ο Ταγίπ Ερντογάν, δηλαδή και με τη Μόσχα και με το ΝΑΤΟ, αναδεικνύεται και είναι παίχτης στρατηγικής σημασίας η Τουρκία στην πρώτη γραμμή στη Μαύρη Θάλασσα. Βεβαίως να πω ότι η Τουρκία ελέγχει τα στενά, έτσι. Και έχει ανοιχτούς διάβλους τα στενά στα Δαρδανέλια. Μην πάει το μυαλό μας αλλού, γιατί μπορεί να μας πει κανείς για τα ορμούς. Γιατί δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε, ρε γάμο. Το είπανε και αυτό στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, κλείνω παρένθεση εδώ, να μην το χαλάσω τελείως το θέμα. Λοιπόν, ένας από τους σπουδαίους αναλυτές πάρει δυστυχώς και είναι και γνωστός μας και δικός μου και δικός σου. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Η Ρωσία λοιπόν έχει, συγγνώμη, η Τουρκία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Ελέγχει τα στενά, στρατηγική σημασία, στα Δαρδανέλια, στο Βόσπορο, αν το πούμε έτσι, την έξοδο προς το Αιγαίο, να συνοηθούμε, και βεβαίως έχει διάβλους επικοινωνίας και με τη Ρωσία και θυμίζω είναι μέλος του ΝΑΤΟ, άρα και με τη Δύση. Και τώρα πρόσφατα, νομίζω από αυτό το μάθημα που έδωσε ο Ζελένσκι στον κύριο Μητσοτάκη, ή μάλλον η κυβέρνηση Ουκρανίας, την ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν, να μην βγάζουμε απ' έξω τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό Εξωτερικών, έτσι δεν είναι?
0: Είναι σε πλήρη ταύτιση. Σε πλήρη ταύτιση. Θα συζητήσουμε μετά για την κοινωνία.
1: Να το πούμε αυτά στη συνέχεια. Έχουμε να πούμε πολλά. Ναι. Ανακάλυψε λοιπόν η Ελλάδα το εξής μάθημα, το οποίο διδάσκεται σε όλους τους πρωτοετές φοιτητές των διεθνών σχέσεων. Τι διδάσκεται? Ότι στις διεθνείς σχέσεις οι θυσίες και οι προσφορές δεν εξασφαλίζουν απαραίτητος ανταλλάγματα. Τα συμφέροντα καθορίζουν συμμαχίες και προηγούνται τα εθνικά συμφέροντα των συμμαχικών συμφερόντων αν στόχος είναι η προστασία των εθνικών συμφερόντων και όχι η εκχώρηση των εθνικών συμφερόντων για προστασία από τους συμμάχους. Γιατί αυτό κάνουμε. Ο Ζελένσκι λοιπόν έδωσε ένα μάθημα στρατιωτικής διπλωματίας στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Υπουργό Εξωτερικών. Ένα μάθημα που εκτός των άλλων προκάλεσε το σχόλιο, μάλλον το μηδίαμα της Μαρίας Ζαχάροβνα, της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, με το οποίο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, η Ελλάδα, η επαναστατική Ελλάδα, είχε ιστορικούς δεσμούς. Αυτά είναι, αυτές είναι οι εξελίξεις αυτή τη στιγμή όσο αφορά το εθνικό μας
0: μέτωπο. Να κάνω ένα σχόλιο εδώ, Χρήστο, να μου επιτρέπεις. Γιατί πρέπει η Ελλάδα να συνεργαστεί με την Ουκρανία για να φτιάξει μη επανδρομένα σκάφη ή μη επανδρομένα αεροχήματα? Έχουμε λαμπρά μυαλά και εδώ δεν μιλάμε για διαστημόπλια. Μιλάμε για μη επανδρομένα σκάφη. Σιγά τα αυγά. Ποια λοιπόν η ανάγκη να συνεργαστεί η ελληνική κυβέρνηση με την ουκρανική για να αγοράσουμε επί της ουσίας, όπως είπες, από την Ουκρανία μη επανδρομένα πλωτά σκάφη? Θα μπορούσαμε να βρούμε λαμπρά μυαλά, ακόμα και φοιτητές θα έλεγα εγώ, και να το φτιάξουν σε 6 μήνες. Λοιπόν, δυστυχώς βέβαια με αυτή την κυβέρνηση ζούμε τις εξής απίθανες καταστάσεις. Έχουν δοθεί ένα κάρο λεφτά για να πετάξει αυτός ο αρχίτας, έτσι έχουν ονομάσει ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος που προσπαθούν να φτιάξουν εδώ και 4 χρόνια. 5 έχουν περάσει. Και δεν το έχουμε δει το ρημάδι να πετάει. Και αναρωτιέσαι, είναι τόσο δύσκολο? Όχι, δεν είναι. Γιατί και εσύ και εγώ μιλάμε με νέους επιστήμονες, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Καταλάβουν τι συμβαίνει δηλαδή. Και από την άλλη, για να κλείσω για αυτό που λες για τους σχολιαστές, βλέπω πάρα πολλά γελάκια και πάρα πολύ ειρωνία. Και πλέον, συγγνώμη, ενώ είμαι, ξέρεις, ψύχρεμος άνθρωπος, αλλά πλέον από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να κρατήσεις τον εκνευρισμό σου. Πολύ ειρωνία για αυτή τη μακέτα που παρουσιάσει η Τουρκία, όντως. Μια μακέτα, είναι διπυριωτικού πυράβλου. Να υπενθυμίσουμε στους σχολιαστές ότι είχαν το ίδιο ειρωνικό ύφος και τα γελάκια όταν παρουσίαζαν τις μακέτες των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και τα ίδια γελάκια είχαν όταν ανακοίνωσαν ότι θα ναυπηγήσουν φρεγάτες. Και τώρα οι τουρκικές φρεγάτες πλέον στο Αιγαίο. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα γελάκια της ειρωνίας και ας ασχοληθούμε με την κριτική εδώ στο εσωτερικό, την οποία παραδόξως όλοι την αποφεύγουν και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνεις το γιατί, διότι έχουμε τα συστημικά μέσα τα οποία έχουν το δικό τους, θα έλεγα, το δικό τους. Ναι. Είναι πλήρως εξαρτώμενα από την κυβέρνηση. Θα σου πω μια εκτίμηση. Προσωπική εκτίμηση είναι. με το ρίσκο του ότι μπορεί να κάνω λάθος και κυρίως να εκτεθώ, ότι δεν θυμάμαι ποτέ να υπήρχε τέτοια σχέση, τέτοια διασύνδεση ανάμεσα της κυβέρνησης και των ΜΜΕ, των λεγόμενων συστημικών, που συνδέονται με ο εμφάνιος, ο ρόλος ποιος είναι. Είναι η οικονομική ενίσχυση. Ενισχύονται με κάθε μέσο και τρόπο οι επιχειρηματίες ή επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τα ΜΜΕ. Τα ελέγχουν πλήρως και περνάνε εκείνες τις επιλογές και αποφάσεις που αυτοί νομίζουν ότι τους συμφέρει. Κοίταξε, αυτό το παραμύθι ότι εξυπηρετούνται έτσι εθνικά συμφέροντα πρέπει να σταματήσει, είναι καραμέλα. Επιχειρηματικά συμφέροντα εξυπηρετούνται. Στιγνά και απρόσωπα. Εθνικά, επιχειρηματικά συμφέροντα επιχειρηματιών, επιχειρηματικών ομίλων. Τα εθνικά συμφέροντα θα στηρίζουν κάτι γραφικοί τύποι σαν και εμάς, οι οποίοι προσπαθούμε, που δεν έχουμε και οικονομική εξάρτηση από κανέναν τέτοιον, και προσπαθούμε να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αυτό είναι το παιχνίδι όλο. Εκεί παίζεται.
0: Ναι.
1: Και πάλι καλά που έχουμε και δουλειά. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι που βγήκαν να πούνε πέντε πράγματα
0: και δεν έχουν
1: δουλειά. Διάλεξαν επάγγελμα ή ήρθαν ανεργία.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έχεις
1: δεν το ξέρουμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ξέρεις, έχει μεταδοθεί μια ψευδέστατη εικόνα ότι η χώρα θωρακίζεται σαν αστακός και ότι, εν πάση περιπτώσει, είμαστε έτοιμοι για όλα. Ενώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και η θωράκιση της χώρας κρίνεται από το τι κερδίζει πρώτα απ' όλα στην αμυντική της βιομηχανία. Και αυτό το μάθημα μας το έχει δώσει πάρα πολύ καλά η Τουρκία. Και εδώ θέλω να επισημάνω, δεν είναι μόνο τα μέσα. Είδα μια ομιλία του κυρίου Ροζολή, που είναι πρόεδρος του ΣΕΚΠΗ, των εταιριών που ασχολούνται με την άμυνα. Εγώ καταλαβαίνω ότι όλες αυτές οι εταιρείες θέλουν να έχουν καλή σχέση με την κυβέρνηση, με την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να βγουν και αυτοί να μιλήσουν. Δεν μπορούμε να παίρνουμε το βάρος, 2, 3, 5, 10 όσοι μιλάμε προς το παρόν. Λοιπόν, να μας πούν λοιπόν αυτές οι εταιρείες, πού είναι το 25% που μας λέει ο κύριος Δένδιας της ελληνικής αμυντικής εγχώριας βιομηχανίας. Πού ακριβώς είναι, με στοιχεία όμως.
1: 25%.
0: Πού το έχουμε πάρει, γιατί δεν το έχουμε δει κάτι.
1: Αναλυτικά, κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ότι η τάδε εταιρεία φτιάχνει αυτό, η άλλη εταιρεία φτιάχνει εκείνο. Ένα ναυπηγείο είναι στη Σαλαμίνα που φτιάχνει κάποια. Κάποιους αγωγούς, νομίζω, για τις φρεγάτες Μπελαρά, και αυτό είναι όλο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο.
1: Απλώς θέλω να πω έτσι για τα γελάκια που είπες, πραγματικά για τα γελάκια των αναλυτών, ειδικών, στρατιωτικών και τα λοιπά, για τον τουρκικό βαλιστικό πύραυλο. Ας έχουν υπόψη τους οι κύριοι το εξής, ότι όχι σκοπίμως ανακοινώθηκε η ύπαρξη και η επιχειρησιακή λειτουργία αυτού του πυράβλου λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν είναι τυχαίο αυτό, διότι είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, με αφορμή αυτό έχει ξεκινήσει και ένας ευρύτερος διάλογος, μια συζήτηση για το ρόλο της Τουρκίας στη Δύση, και τέτοιες ανακοινώσεις ή τέτοια, έτσι θα έλεγα, που είναι ανακοινώσεις ή δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, ξέρεις, έχουν, θα έλεγα, το εξής που δεν τους διαφεύγει, το εξής στόχο. Ότι η γεωστρατηγική, η στρατηγική ισορροπία στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή δηλαδή, αυτή η Ανατολική Μεσόγειο, Μέσα Ανατολή, δεν είναι στατική, δεν είναι δεδομένη, αλλά είναι υποσυνεχή διαμόρφωση. Και εκεί παίζει η Τουρκία. Μπορεί τώρα να λέμε ότι ισχύει το Α, δηλαδή βγαίνουν κάποιοι ωραίοι και λένε ότι δικαιωθήκαμε με τη συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, διότι η Σούδα και τα λοιπά, η Κύπρος, ναι, η Κρήτη, ναι, και τα λοιπά, συμβάλαμε στην αεράμινα του Ισραήλ και αυτό εκτιμήθηκε από τους Αμερικανούς και έχουμε πάρει πόντους. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι σε αυτό το ιδιαίτερα ρευστό και ευμετάβλητο περιβάλλον, είναι ένα περιβάλλον αστάθειας, μην πω σταθερές, είναι υποδιαμόρφωση. Και εδώ παίζουν και άλλοι παράγοντες. και κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την Τουρκία. Και μας το υπενθυμίζει η Τουρκία με διάφορους τρόπους. Για, δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς την Τουρκία και ως μέγεθος και ως στρατιωτική βιομηχανία, γιατί έχει στρατιωτική βιομηχανία η Τουρκία.
0: Έτσι. Ναι.
1: Και στρατιωτική δύναμη έχει η Τουρκία. Έχει ένα πληθυσμό 80 εκατομμύρια κόσμο. Δεν είναι απλά τα πράγματα με την Τουρκία. Και δεν μπορεί η Τουρκία να ξεπεραστεί με χαζογελάκια στις τηλεοράσεις των ειδικών αναλυτών. Αυτά επί του παρόντος και θα επανέλθουμε εδώ, γιατί το θέμα δεν εξαντλείται. Τώρα,
0: επειδή ανέφερε στο Ισραήλ, έγινε μια επιχείρηση σε περιοχή έρευνας και διάσωσης ελληνικής. Δεν άκουσα κάποιον από αυτούς τους αναλυτές να το σχολιάζει. Αντιθέτως, υπήρξαν διάφορα τρόλ και διάφορα σχόλια κάτω από κείμενα που γράφτηκαν και ασκούσαν κριτική σε αυτή την επιχείρηση των Ισραηλινών που έγινε δυτικά της Κρήτης, να πούμε, εκτός της περιοχής του τουρκολιβικού μνημονίου, έτσι. Θα μπορούσαν να την έκαναν την επιχείρηση εκεί, αλλά δεν θέλησαν προφανώς.
1: Να το πούμε συγκεκριμένα, έγινε στην περιοχή, της ελληνικής ΑΟΣ που δεν έχει ανακηρυχθεί ακόμα, δυνάμει, και λέμε δυνάμει ελληνικής ΑΟΣ, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, γράφει κάποια σχόλια, μα ήταν σε διεθνή ύδατα κτλ. Να πούμε σε όλους αυτούς ότι την επόμενη φορά που θα εμφανιστούν στο Αιγαίο σε διεθνή ύδατα οι Τούρκοι να κάνουν έρευνα και διάσωση, θα περιμένουμε την άποψή τους. Ότι αφού είναι διεθνή ύδατα, δεν πειράζει, την κάνουν την έρευνα και διάσωση οι Τούρκοι. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει πλέον και είναι να τραβάς τα μαλλιά που δεν έχουμε και οι δύο.
1: Ναι. Είναι πραγματικά μια κατάσταση που όντως μας έχει ξεπεράσει, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν παίζονται, λες. Τι να πεις τώρα, δεν παίζονται οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κάτι είναι για τη μεγάλη εικόνα.
1: Για τη μεγάλη εικόνα είναι αυτά τα οποία γίνονται στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούζ, όπου εκεί η κατάσταση, υπάρχει μια κεχηρία η οποία είναι εύθραυστη. Έχουμε κάτι, έχει συμβεί για μένα το αδιανόητο. Έχουμε επιθέσεις κατά ιρανικών αντιτορπιλικών, έτσι, πλοίων.
0: Αμερικανικών, ναι.

0: η εγκεχηρή αλλά ταυτόχρονα απειλεί την Τεχεράνη με σκληρή στρατιωτική απάντηση αν δεν υπάρξει συμφωνία για τον έλεγχο των στενών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, με τη θεσμική βαρύτητα που έχει ο ρόλος του και η θέση του, θυμίζω ότι πριν 2 μέρες μας είχε πει ότι δεν υπάρχει, λέει, ιρανικό οπλοστάσιο, το έχουν εξελιδερώσει οι Αμερικάνοι και το μόνο που έχουν οι Ιρανοί είναι κάτι, λέει, φυσοκάλαμα. Έτσι είπε ο πρόεδρος με τα φυσοκάλαμα. Αυτά που είχαν, δεν ξέρω, οι Ινδιάνοι δεν είχαν φυσοκάλαμα. Νομίζω, αλλά δεν είχε πολύ.
1: Έχουμε και τον κύριο Τραμπ και παρηγοριόμαστε, Χρήστο, για αυτά που ζούμε εδώ.
0: Αλλά αυτά τα φυσοκάλαμα, κύριε πρόεδρε, χτες χτύπησαν αμερικανικά τοροπηλικά. Με φυσοκάλαμα τα χτύπησαν. Η πραγματικότητα πάρει είναι εξής, ότι ο Περσικός κόλπος βρίσκεται πραγματικά σε μια ελεγχόμενη, προς το παρόν ελεγχόμενη ανάφλεξη. Δεν θέλει κανείς πόλεμο, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πόλεμο. Γιατί δεν θέλουν πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες? Γιατί δεν είναι σίγουρη η εξέλιξη. Γι' αυτό δεν θέλουν. Είναι μεγάλο το ρίσκο. Και βέβαια δεν θέλουν πόλεμο και οι Ιρανοί. Τα στενά του Ορμούζ όμως, εάν έχουμε μια επιδείνωση κατάσταση, αλλά και ακόμα έτσι να μείνει, μπορεί να την άξουν στον αέρα την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και να προκαλέσουν νέο σοκ στις διεθνείς αγορές. Ξέρεις, οι διεθνείς αγορές αξιολογούν όχι μόνο την κατάσταση, δηλαδή την κρισιμότητα, την στρατιωτική εξέλιξη, αλλά και το φόβο. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο φόβος κοστολογείται. Ο φόβος ότι έρχονται τα χειρότερα κοστολογείται. Και ανεβαίνει οι τιμές του Brent αναβαρέλει και έτσι έχουμε σοκ στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό το σοκ στην παγκόσμια οικονομία θα έχει συνέπειες. Θα έχει συνέπειες και μάλιστα ήδη έχουν ξεκινήσει, αλλά θα είναι και μακροπρόθεσμες οι συνέπειες στην οικονομία. Και όταν έχουμε οικονομική κρίση, ποιες χώρες πλήττονται περισσότερο? Οικονομικά αδύναμες. Και ποιοι πολίτες οικονομικά αδύναμοι? Αυτό έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα. Και υπάρχει και ένα άλλο τώρα, το οποίο επίσης για έναν μυστήριο λόγο δεν το παίζουν καθόλου τα ελληνικά ΜΜΕ. Να σου πω ένα ίδιο, με αυτό ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μας κουβέντα. Αλλά έπεσε αυτό το μετατρόνους και τα λοιπά και το ρίξαμε λίγο στην πλάκα, γιατί δεν είναι και διαφορετικά. Ξέρεις τι συμβαίνει? Έχουμε μια εντυνόμενη προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Ουάσιγκτον και Μόσχας. Έχουμε επαφές των Υπουργών Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο και του Σεργέη Λαυρόφ. Έχουμε συνομιλίες σημαντικές. Προετοιμάζουν μια νέα συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαφές πια ότι επιδιώκουν μια ελεγχόμενη συνεννόηση με τη Ρωσία για βασικά θέματα, όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα. Αυτά πάνε πακέτο. Και φαίνεται ότι έχουν διάβλο επικοινωνίας και συνεργασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία. Η Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος, το Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, και το επιτελείο του, επιθυμεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό και το έχει δείξει ο άνθρωπος. Παρόλα αυτά, το έχει δείξει, είναι στο μόνο που επιμένει με σοβαρότητα ο Τραμπ. Ποιο είναι? Ότι θέλει να περιορίσει, να ελαχιστοποιήσει, ακόμα και να μηδενίσει το κόστος της αμερικανικής συμμετοχής στην σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας. Δηλαδή θέλει η Αμερική να σταματήσει να ενισχύει την Ουκρανία. Και βεβαίως θέλει να επικεντρωθεί η Ρωσία, αυτός είναι ο στόχος της, στην ανάσχεση της Κίνας, που φαίνεται ότι απλώνεται και μάλιστα με ιδιαίτερη δυναμική η Κίνα. Αυτός είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι η Κίνα, είναι η ανάσχεση της Κίνας. Και επιδιώκει βεβαίως με την Ρωσία να έχει μια, θα έλεγα, σχέση συνεννόηση.

0: συνεργασίας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Μόσχα να επιδιώκει την χαλάρωση των κυρώσεων και την επιστροφή στις ενεργειακές αγορές. Κάτι το οποίο φαίνεται θα το επιτύχει η Ρωσία. Τώρα, όμως μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή συνεννόησης της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, σε αυτή τη βάση, σε αυτό το πακέτο, πάει μαζί, δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στο Ιράν, στο Περσικό κόλπο, στα νέα του Ορμούζ, στη Μέση Ανατολή, αναφέρουμε Ισραήλ και τα λοιπά, Λιβάνο και όλα αυτά, και στον οικονομικό τομέα, ενεργειακή σταθερότητα, η ΜΗ, όλα αυτά είναι ένα πακέτο. Εάν λοιπόν σε αυτό το πακέτο υπάρξει μια συνεννόηση, μια προσέγγιση, συμφωνία απόλυτη δεν θα υπάρξει, αλλά μια συνεννόηση μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στην Ρωσία και στην Αμερική, τότε ξέρεις ότι μπορείς να υπολογίσεις για να σκεφτείς ποιος θα έχει το μεγαλύτερο γεωπολιτικό και οικονομικό κόστος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστεί το μεγαλύτερο κόστος. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει, αν αυτά εξελιχθούν έτσι, να χρηματοδοτεί σχεδόν μόνη της την Ουκρανική άμυνα, εφόσον η Ουκρανία μείνει στον πόλεμο, γιατί μπορεί να μην μείνει. Θα του χρηματοδοτούν οι Ευρωπαίοι όμως. Και δεν ξέρω πόσο θα αντέξει αυτή η οικονομική αιμορραγία των Ευρωπαίων προς την Ουκρανία, όταν απέναντι είναι η Ρωσία και μάλιστα όταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, προσχηματικό ή μη, αποσυρθεί οι ΗΠΑ. Δηλαδή, οι συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περίπτωση που ελαχιστοποιήσει τη συμμετοχή της η Αμερική στον πόλεμο στην Ουκρανία και στρατιωτικά και οικονομικά, οι συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι βαθιές, να είναι οικονομική φθορά, να είναι ενεργειακή εξάρτηση, να είναι πολιτική αστάθεια, να είναι ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων, των ακροδεξιών δυνάμεων στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, και ό,τι όσα ωραία και χαριτωμένα λένε στη τηλεοράση οι διάφοροι γνωστοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στρατηγικά εκτεθειμένη. Είναι χωρίς ενιαία άμυνα, χωρίς ενεργειακή αυτονομία. Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ενέργεια. Δεν έχει ενέργεια δική της, είναι κάνει εισαγωγές. Χωρίς, εξαρτάται λοιπόν από την ενέργεια και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο έτσι πρέπει να το δει κανείς, αλλά τι να πρωτοδεί θα μου πεις. Ότι πάρε να το πούμε πολύ απλά. Πού στηρίχθηκε η ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα, πού στηρίχθηκε. Πρώτον, ότι έκανε την εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου φθηνές. Έπαιρνε ενέργεια από τη Ρωσία, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, σε πολύ χαμηλές τιμές. Τώρα τι κάνει, πάει να πάρει από το αμερικανικό LNG που είναι πανάκριβο. Συγκριτικά με το φθηνό ρωσικό και... ήταν το πρώτο. Λοιπόν, έπαιρνε λοιπόν φθηνή ενέργεια. Γι' αυτό πήγαινε καλά η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Διότι στηριζόταν σε φθηνή ενέργεια. Φθηνές πρώτες ύλες. Ένα. Το δεύτερο ήταν το εξής. Ότι είχε δώσει την ασφάλεια στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ. Δεν πληρώνε για την ασφάλεια, πήραν οι Αμερικάνοι. Και το ΝΑΤΟ βέβαια, πάρηκαν την ασφάλεια. Άρα οι Ευρωπαίοι κάνανε έτσι, διάφορα ωραία πράγματα, κοιτάγανε πώς θα πατήσουν κάτω την Ελλάδα, ο Σόιμπλε και η παρέα του, η Μέρκελ κτλ. Πώς θα μας εξευτελίσουν ως έθνος και ως κράτος, να μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Και ήταν καλυμμένη βέβαια η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ανατεθεί στο ΝΑΤΟ. Χρησιμοποιήρωναν οι Αμερικάνοι για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια στιγμή ο Τραμπ είπε stop αυτό το παραμύθι Ευρωπαίοι, πληρώστε για την αμυνά σας. Αρχίζουν να πράγματα και δυσκολεύουν τώρα. Και το τρίτο ποιο ήταν. Ήταν οι εισαγωγές φτηνών καταναλωτικών προϊόντων από την Κίνα. Τα κινέζικα προϊόντα είχαν κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά. Ήταν προσβάσιμα στα οικονομικά ασθενέστερους ανθρώπους. Όμως τώρα τέλειωσε και αυτή η ιστορία. Οι Κινέζοι δεν κάνουν τον Κινέζο, αρχίζουν πια και διεκδικούν μερίδιο αγοράς με αξιώσεις. Πια. και τα προϊόντα τους δεν είναι τα κινέζικα που τα πουλάνε από εδώ και από εκεί, έτσι. Οι Κινέζοι έχουν αναπτύξει προηγμένη τεχνολογία, παντού, παντού. Πρωτοπορούν στην τεχνολογία οι Κινέζοι. Και τα κινέζικα προϊόντα βεβαίως είναι, θα έλεγα, αξιόπιστα. Αν θέλεις ισοδύναμα με τα ευρωπαϊκά, να μην το ρίξουμε τελείως τους Ευρωπαίους, είναι με τα αργανικά. Επομένως, έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Από αυτές, λοιπόν, από αυτό το υπόβαθρο των Ευρωπαίων, δηλαδή Αμερική, ΝΑΤΟ, φτηνό ρωσικό πετρέλαιο, Ρωσία και Κίνα, εκεί στηριζόταν η ευημερία των Ευρωπαίων, αυτό έχει τελειώσει, τελειώνει. Και πρέπει μετά οι Ευρωπαίοι να σταθούν στα πόδια τους. Το πώς να σταθούν δεν ξέρω. Πάντως, αν κανείς παρακολουθήσει λίγο τα οικονομικά φύλλα, θα διαπιστώσει με έκπληξη ότι τεράστια προβλήματα έχει πλέον η γερμανική βιομηχανία. Έχει τεράστια προβλήματα η γερμανική βιομηχανία ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης μαζί με τη Γαλλία. Η Γερμανία έχει σοβαρό πρόβλημα με τη βιομηχανία της. Και αυτό λέει πολλά. Εάν η γερμανική βιομηχανία δεν πάει καλά, για όλη την Ευρώπη πια. Αυτές είναι οι γραμμές και δεν ξέρω τώρα να σας μάθω την ψυχή μου αυτό που σας είπα, αλλά...
1: Να επισημάνω εδώ, κάναμε μια εκπομπή με τον κύριο Μαριά, ο οποίος πάντα παρουσιάζει στοιχεία και είναι διαβασμένος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με υπογραφή του κύριου Μητσοτάκη, έσπευσε να δώσει 90 δις δάνειο στην Ουκρανία. Και συνολικά η σούμα που έχει κάνει ο κύριος Μαριάς ξεπερνάνε τα 200 δις τα χρήματα που έχει πάρει η Ουκρανία, τα οποία είναι προφανώς δανεικά και αγύριστα, γιατί λέει θα ξεχρεώσει η Ουκρανία όταν θα πάρει ρωσικές αποζημιώσεις, δηλαδή όταν θα ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση, αυτό μας λένε. Και δεν βρέθηκε ένας, καλά...
0: Πάτε, συγγνώμη, το λένε και δεν τρέπονται που τα λένε αυτά.
1: Ναι, και δεν βρέθηκε ένας, καλά, τον κύριο Μητσοτάκη δεν περιμέναμε να το πει, αλλά κάποιος έστω από την αντιπολίτευση να ξεπροστιάσει λίγο τους Ευρωπαίους, γιατί πολύ σωστά επεσήμανες ότι η Ευρώπη αντί να ασχοληθεί με την στρατηγική της ασφάλεια, κοίταγε πώς θα διαλύσει την Ελλάδα και τη διέλυσε. Και δεν βρέθηκε ένας να πει ότι καλά, δεν τρέπεστε. Για πολύ λιγότερα χρήματα καταστρέψατε μια χώρα μέλος. Και εδώ βάζουν τώρα και τους Έλληνες φορολογούμενους, γιατί όπως μας εξήγησε ο κ. Μαριάς, οι εγγυήσεις του των 90 δις, το μερίδιο μας είναι 2,8 δις. Δηλαδή μας περισσεύουν εμάς και γι' αυτό ξεπληρώνουμε τους δανειστές μέχρι το 2040, για δόσεις του 2040 πληρώνει ο κ. Μητσοτάκης. Και δίνουμε και λεφτά στην Ουκρανία, τα οποία ξέρουμε ότι θα τα πάρουμε.
0: Ναι, και δίνουμε λεφτά στην Ουκρανία και η Ουκρανία μας πουλάει ακριβά drones, αλλά να
1: μην μας δίνει μια καμπαδιά. Ναι.
0: Κατά της Τουρκίας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα πράγματα, ξέρεις.
1: Και τώρα πρόσφερε, να πάμε τώρα, για να κλείσουμε και λίγο ελαφρά, γιατί μόνο ελαφρά μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Έχουμε έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος δεν έχει κρύψει ο άνθρωπος, δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Να διαδεχτεί τον κύριο Μητσοτάκη. Κανένα δεν του μίλησε τώρα για την κατάρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Φιλοδοξεί ότι θα σπάσει την κατάρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Είναι εξαφανισμένος κυριολεκτικά. Και επειδή αρχές Οκτωβρίου, έτσι κύκλοι του ενημέρωναν ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου ο κ. Δένδιας ή θα διαφοροποιηθεί από την γραμμή Μητσοτάκη ή ακόμα και θα φύγει από την κυβέρνηση. Και στο τέλος Οκτωβρίου τον είδαμε αγκαλιά, σχεδόν αγκαλιά, στον περίβολο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στα εγγένεια του νέου Πενταγώνου, όπως το ονόμασαν. Αποφεύγει να πει κουβέντα. Θέλει να ηγηθεί μιας παράταξης η οποία έχει 13-14 στελέχη υπό έλεγχο. Δεν έχουμε ακούσει τη λαλιά του να πει κάτι γι' αυτό. Και όποτε είναι τα δύσκολα, όπως ήταν και την ευρωβουλευτική ομάδα χθες, πήγε στην Πορτογαλία. Και μας ανακοίνωσε ότι θα πάρουμε και κάτι με τα ελληνικά αεροπλάνα από εκεί, τα οποία πρώτη φορά τα ακούσαμε.
0: Ναι, εγώ δεν έχω ακούσει αυτά τα αεροπλάνα, τι ακριβώς είναι. Απλώς θέλω σε αυτό να συμπληρώσω το εξής. Ότι την προηγούμενη ημέρα, εχθές ήταν και η βουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Βέβαια, να πούμε και το βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάς και τον έκραξε.
1: Ναι.
0: Βουλευτικά. Του τάχωσε. Του Δένδια δηλαδή. Τι γίνεται τώρα. Βγαίνει την προηγούμενη ημέρα γίνεται μια εκδήλωση όπου ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά, Έγινε νομίζω διδάκτορο της θεολογικής σχολής, κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Τιμήθηκε ο άνθρωπος για τις θεολογικές του γνώσεις. Συγγνώμη. Και τι γίνεται. Είναι φωτογραφία λοιπόν εξής. Ο κύριος Σαμαράς κάθεται δίπλα με τον κύριο Δένδια. Στη πίσω κάθεσμα είναι ο κύριος Μημαράκης που έχει πάρει και τους δύο αγκαλιά. Και έχουμε το κύριο Βενιζέλο, που ο οποίο φοράει την Τίβενο και τα λοιπά, που γίνεται διδάκτορ θεολογίας, μου το κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που λένε οι Κινέζοι, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Έτσι, αυτό. Βέβαια, ο κύριος Δέντιας αποφεύγει να πάρει θέση να μετέχει στις κομματικές εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει την προσωπική μου άποψη, παρότι μεταδίδω, δεν πρόκειται να κάνει βήμα από τη Νέα Δημοκρατία. Θα
1: ναι,
0: μείνει
1: ναι.
0: εκεί και θα είναι ο επόμενος φιλόδοξος υπουργός άμυνας που δεν θα γίνει ποτέ αρχικός κόμματος, γιατί αυτό το έχει το Υπουργείο Άμυνας. Θα διατηρηθεί. Αλλά αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ
0: Τα
1: ενδιαφέρουσα
0: λέμε.
1: η συζήτηση σήμερα μαζί σου. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.
2: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ένας άνδρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και το, ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, κάει και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
9: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου. Στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. 13 Μαΐου. Στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
10: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων, στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
11: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
12: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
13: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
14: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια Ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή. Ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω, κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό. Άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου και ξεκίνησα στην αρχή κάποια βίντεο, ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα, μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λένε και οι φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπανε γιατί δεν κάνετε και ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον, ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο τον Τζολάνι στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα τότε που έριξε τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή, τη CIA, της Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις, από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές, αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξανά τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάνανε αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιος το αίτημα για το Black Flag Media. Εν πάση περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου, άλλωστε, η καθημερινή μου επαφή είναι με εσάς σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία ξαναλέω είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε, η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το, με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται, είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media, ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί το, μάλλον για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσει και το Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμυγές καλού, ίσως να είναι και αυτή το... να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και τον Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι, αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι, άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τέτοιο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια, όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν τον χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γινόταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση. Μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως είπαμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες αναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες, για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, για με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να εξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon που με βοηθούν και αυτοί. Αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα αν κάποιοι θέλετε, αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας λέω. Θα χωρίς έσοδα, για δύο μήνες θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους δεν σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε οι απόλυτοι φίλοι του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα δύο τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ, μάλλον σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα. Αλλά κατά βάση είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το δίμηνο και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται, πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορεί να γνωρίζετε άλλες όπως είναι ας πούμε το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότερη, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω, με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. θα πολεμήσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία με αποδεικνύουν ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο, στο κανάλι μας, στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε τον Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε, υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες συνομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στον Black Flag Media, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
2: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχθηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Βαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλησπέρα σας, λέει off 5-8, Super League, ξεκινάει τα παιχνίδια Βελουσάρης και είναι Βαλιακός off, 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ στις 10, Βαλένθια Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα, όλα αυτά εδώ στα ραδιοφωνά μας από το απόγευμα. Πάμε να ξεκινήσουμε, υπάρχει βεβαίως και playoff Greek Basketball League, Ολυμπιακός Κολοσσός στις 5, σε λίγο θα ακούσουμε τον Γιάννη Κανένα το σεφ. Πάμε τώρα όμως στον Γιώργο Μπάκο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις στα παιχνίδια με Βαλιακός Όφη και του Βόλος Άρης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στους φίλους της Αρκόπιν του Partner Ready και του Post Game. Δύο παιχνίδια για τις 5-8 αυτή τη στιγμή με τον Λεβαδιακό να κοντέσει και τον Όφη και τον Βόλο τον Άρη. Τίποτα σημαντικό μέχρι στιγμής για τα δύο παιχνίδια. Ο Λεβαδιακός έχει ξεκινήσει στην αντικάθεση με τον Λοντίγκιν, τον Λιάγκο, τον Τζιβελεκίδη, δίχο αριστερά δεξιά του Τσάπρα. Το κέντρο του Τζόκα με τον Σιμελίδη, δεξιά ο Παλάσιος, στο κέντρο Μπάλτσι, στο 10 Μπάλτσι, αριστερά ο Βέρμπιτς και μπροστά ο Όσμπολτ. Ενώ ο κύριος Κόμπης έχει ξεκινήσει με τον Χριστογιώργο, τον Κρίσμανιτς, τον Πούγκουρα και τον Γκοστούλα. Αριστερά ο Αθανασίος, στο κέντρο Ανδρούτσι και ο Καραφάλιος, δεξιά ο Αποστολάκης, ενώ την τριάδα της επίθεσης μπροστά από τον Λέο Σεγγέλια, ο Σαλσέδο και ο Νους. Ενώ στο παιχνίδι του Βόλου δεν έχει γίνει πάλι κάτι το σημαντικό μέχρι στιγμής. Βρισκόμαστε στο 0-0. Για τον Άρη βρίσκεται Τέρνο Αθανασιάδης, στο κύριο Τσάνος ο Ρόζμο τον Σόγκο, δεξιά ο Τεγέρο, αριστερά στην άμυνα Μοντή, ο Ράς με τον Χόμιλα στο κέντρο, στο 10 Νταρέ, δεξιά Γιαννιώτα, σε Μικά Μπουσέν και στην κορυφή ο Καταβέρε, ενώ για τον Βόλο στο τέρμα είναι ο Νοδέρα, στην κέντρο Τσάνος ο Κέρανσον με τον Μάρτινες, αριστερά ο Γκροσίδης, δεξιά ο Μίγας, στα δύο εξάρια κόμπα με τον Χουάνπι, δεξιά ο Γιώκα, στο 10 ο Γκονζάλης, αριστερά ο Λάμπη και μπροστά ο Χιάν Ουρτάδο. Στην Λεβαδιά δεν έχει γίνει κάτι το σημαντικό μέχρι στιγμής, η μπάλα βρίσκεται πίσω στην άμυνα όπου θα διώξει ο Βίχος μπροστά και στη μονομαχία με τον Έβρου θα νικήσει ο Πούγκουρας. Η μπάλα βρίσκεται στα πόδια του Όφη αυτή τη στιγμή. Με μια από αυτά παλιά που δεν θα περάσει από και θα κλέψει εδώ ο Λεβαδιακός με δεξιά με τον Παλάσιο. Παλάσιο θα πάρει ενέργεια, θα προσπαθεί να βρει τον Όβδολ, μια σέντρα η οποία θα περάσει από όλους και θα κυνηγήσει ο Κωστούλος, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή την μπάλα. Όφη προσπαθεί να χτίσει το παιχνίδι του. Να πούμε εδώ πέρα ότι όφη στα τελευταία παιχνίδια με τον Λεβαδιακό έχει πάρει τρεις νίκες, ενώ ο Λεβαδιακός είχε νικήσει στην πρώτη αναμέτρηση αυτή τη χρονιά με 4-0. Η μπάλα βρίσκεται τώρα στα πόδια του Αποκτών του Λεβαδιακού στην άμυνα, με το Λεμπίγκι να προσπαθεί να λύσει το παιχνίδι με ένα απλό build-up. Την μπάλα δεξιά στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας θα προσπαθήσει να βρει τον Βαλάση, ο οποίος θα τροφοδοτηθεί, αλλά δεν θα κοπεί από τον Κρούσμανιτς. Στο παιχνίδι του Βόλου αυτή τη στιγμή βρίσκομαστε ακόμα στο 0-0 στο 7ο λεπτό. Μπάλα βρίσκεται στα πόδια των παιχτών στο μάτι, δεξιά ο Γιαννιώτας αυτή τη στιγμή που θα δράσει, θα δώσει πάλι πίσω για τον Σούξο. Η μπάλα στον Αθανασιάδη, ο οποίος θα δώσει πάλι στον Σόγκο και ο Όγλου και ο Άρης θα προσπαθήσει να δημιουργήσει κάτι από πίσω. Και στα δύο παιχνίδια δεν έχουμε, βρισκόμαστε και το Θεού στο 7ο λεπτό, δεν έχουμε δει κάποια σημαντική φάση, δεν μας προσπαθήσουμε να κυκλοφορήσουμε την μπάλα ώστε να βρούμε δεν θα δώσουμε ένα φάουλ από τον Όφη πάνω στον Παλάτσο από τον Κρούσμανιτς. Όπως έλεγα, τίποτα το αξιοσημείωτο. Μένουμε να δούμε τη συνέχεια και των δύο παιχνιδιών, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Οι δύο ομάδες έχουν δείξει διάθεση να απειλήσουν χωρίς να έχουν να δει την σημαντική ευκαιρία ως τώρα. Έχουμε ένα φάουλ από τον Βέρμπιτς πάνω στον Κωστούλα λίγο πριν το κέντρο του Γιουβέδη. Ο δεξιός στο φύλακας, δεξιός στο έπερε συγκεκριμένα θα κερδίσει αυτό το φάουλ, ενώ ο Άρης πιέζει ψηλά το Βόλο, ο οποίος δεν έχει δυσκολευτεί μέχρι στιγμής να σπάσει αυτή την πίεση, μην είναι από τον Παρινό τώρα που δεν θα καταλήξει πιθανά παρά μόνο στον Αθανασιάδη, ο οποίος είναι μόνος του. Εδώ έχουμε μια Η Μαλία τώρα δεν θα καταλήξει πουθενά. Έχουμε πλάγιο για τον Λαβαδιακό. Ο κύριος Κόμπης, η ομάδα του κύριου Κόμπης, συγγνώμη, δεν έχει καταφέρει μετά την νίκη του κυπέλλου να πάρει νίκη σε αυτή τη θέση 5-8, αλλά δεν είναι το σημαντικό, καθώς έχει κλειδώσει την ευρωπαϊκή θέση με την κατάκτηση του κυπέλλου. Και αυτό το παιχνίδι μονογωρεί του.
0: Γιώργο, να πούμε ότι είναι στην παρέα μας και για να καταλήξουμε την κυρία σας, που δίνουμε το μικρόφωνο και εσύ μας ενημερώνεις για κάθε εξέλιξη που θα δούμε στο Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές της Head Open, το πώς πιένει τελεία διάρκεια του Parthenon Radio. Είμαι ο Γιάννης Κανώνης, βρισκόμαστε εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να μεταδώσουμε παρέα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. Είναι η πρόβα Τζενεδάλε του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ πριν το Final Four. Δεν έχει άλλο παιχνίδι εντός έδρας η ομάδα του Πειραιά. 5-3 είναι το σκορ στα πρώτα δύο αγωνιστικά λεφτά. Με ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ του Πίτερς και ένα δίποντο του Ντόρσεϊ, με συγχωρείτε. Εδώ είναι στην επίθεση η ομάδα του Ολυμπιακού και ο Δόμος Βόκαπ θα πάρει ένα σουτ τριών πόντων και είναι εύστοχος. 8-3 για τον Ολυμπιακό με το σουτ Θόμας Βόκαπ. Για τον Κολοσσό έχει πετύχει 3

0: Κάνει το σκορ 16. Κατεβάζει και την ομάδα του κολοσσού, ο Νίκος με τον Τόρσεϊ πάνω του. Για να δούμε τώρα. Δηλαδή θα κλέψει εδώ ο Πίτερς στην πάσα του Λάντ που προσθέτει να παίξει στο high low με τον Καλβανίνη για το πώς και ο Γουόρτ σε ένα γρήγορο σου τριών πόντων είναι άστοχος. Rebound από το Μιλουτίνοφ, τον κορυφαίο rebound της Ευρωλίγκας για φέτος, ο οποίος με μια καταπληκτική κίνηση θα πετύχει το καλάθι, θα αφήσει την μπάλα ανάλαφα, θα πω εγώ, στο καλάθι. Το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο ο Σέρβος Σέντερ και θα πάρει και το φάουλ από τον Άκιν, τον Αμερικανό Σέντερ του Κολοσσού Ρόδου. Ετοιμάζεται να εκτελέσει τη βολή ο Νίκολα Μιλουτίνο. Γιώργο, έχει ανοιχτό μικρόφωνο όποτε θέλεις με διακόπτης, εάν έχουμε κάποιο γκολ στα παιχνίδια της Super League.
1: Ναι, Γιάννη, καλησπέρα. Μόλις προηγεί το όφη στη Λιβαριά, με απίστευτο σου του Ανδρού που κάνει στην ώρα μέσα στο μικρόφωνο, έξω από την περιοχή, η δεξιά γωνία, ο Λεμπίγκι δεν μπόρεσε να αντιδράσει και το σκόρα ανοίγει όφη μέσα στη Λιβαριά 0-1, ενώ στο Βόλο βρίσκεται πάντα στο 0-0. Εξαιρετική, μετά από κόντρα του ο Ανδρού που βρήκε χώρο, σούταρε πολύ έξω από την περιοχή, στην μπάλα στο δεξί γάμα, αντοκάρει και μέσα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Αυτά από σημείς όσο βρίσκεται με νιγόμενα μπροστά στη Λιβαδιά.
0: Ωραία. Επιστρέφω εγώ στο μικρόφωνο για να πω ότι σήμερα ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με 11 παίκτες αντί για 12. Συγκεκριμένα εκτός είναι ο Σάσα Βεζένκοφ, ο Φουρνιέ και ο Ντόντα Χολ. Ο Βεζένκοφ ένιωσε ένα σφίξιμο στο δεξιπόδι και έμεινε εκτός, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι ανησυχητικό εν όψη του Final Four και για τις επόμενες αγωνίες των Ερυθρολεύκων. Ενώ επέστρεψε στη δράση ο Tyson Ward, τον οποίο βλέπουμε πάρα πολύ ενεργητικό, κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Επίσης να πούμε ότι λίγο νωρίτερα από την έναρξη του αγώνα, μερικά λεπτά πριν, ο αρχηγός της ομάδας Κωνσταντίνος Παπανικολάου απένει με τα μετάλλια στην ομάδα εθνών του Ολυμπιακού, οι οποίοι στέφτηκαν πανελλήνιοι πρωταθλητές. 15-6 μεταξύ το σκορ, με δύο βολές του Πίτερς. Έχει φτάσει σε 7 πόντους ο Άλεκ Πίτερς. Καλύπτει το κενό του Βεζένκοφ, έχει μπει στο παπούτσι, όπως λέμε. Εδώ ο Κουρουπάκης με τιμονή θα πάρει το φάουλ από τον Ward. Πέσανε δύο παίκτες πάνω στο Έλληνα forward. Ετοιμάζεται να εκτελέσει τις δύο βολές ο Κουρουπάκης. Με το σκορ 15-6 είναι το πρώτο φάουλ για τον Tyson Ward, δεύτερο ομαδικό για τους Πειραιώτες. 15-7 το σκορ, θα ευστοχίσει την πρώτη βολή. Και είναι εύστοχος και στη δεύτερη προσπάθεια από τη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Κουρουπάκης. Ανοίγει λογαριασμό και αυτό στο παιχνίδι, 15-8. Με τους πόντους από την ομάδα του Κολοσσού να έχουν πετύχει η Ράντλ και Κουρπάκης από 6 και 2 αντίστοιχα. Ενώ για τον Ολυμπιακό ο Πίτερς κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση με 7 πόντους. Εδώ ο Γόκα θα περάσει εύκολα μέχρι το lay-up και θα πάρει και το foul από τον Νίκολς. Ετοιμάζεται να εκτελέσει και τη βολή για το έμεσο τρίποντο ο Τόμας Γόκα. Είναι εύστοχος ο Τόμας Γόκαπ. 6 πόντοι και για αυτόν. Γενικότερα δεν βλέπουμε τον πλουραλισμό που έχουμε συνηθίσει από τον Ολυμπιακό στο σκοράρισμα. Βλέπουμε Πίτερς και Γόκαπ να κάνουν μια εξαιρετική εμφάνιση και αμυντικά και επιθετικά. Εδώ ο Πίτερς και με τον Γόκαπ συνεργάζονται για το κλέψιμο και για να δούμε συνεργάζονται και στην άλλη πλευρά του κυπέδου πάρα πολύ ωραία. Επαληθεύεται ακριβώς ό,τι είπα από την άμυνα του Πίτερς. Ο Γόκαπ βγήκε και έκλεψε την μπάλα. Και σε ένα καταπληκτικό 1-2, όπως θα λέγαμε, σε ποδοσφαιρικούς όρους, ο Γόκαπ θα βάλει την μπάλα στο καλάθι με ευκολία. Έπειτα από την μπάλα στο... Εδώ ξανά συνεργάζονται αυτοί οι δύο. Η μπάλα βρίσκει στο πόδι του Πίτερς και καταλήγει στα χέρια του Γόκαπ, ο οποίος θα δώσει για τον Ντόρσεϊ και κόβεται εντυπωσιακά από τον Κένεντι. Συλλάβει μετά το γηπέδο τώρα, Καλβανίνη. Θα πάει για το Λέα, που πάσα έξω όμως. Για να δούμε εδώ το σουτ. Είναι άστοχος ο Ράντλ, πρώτο άστοχο σουτ για τον Αμερικανό γκάρντ στο σημερινό παιχνίδι. Έχει 2-3 μέχρι στιγμής και τώρα ο Γόκαπ στην επίθεση. Έχει το Ράντλ πάνω του. Ψάχνει για την πάσα. Θα ξεμαρκαριστεί ο Ντόρσεϊ. Δεν καταφέρνει να βγει το hand-off. Για να δούμε τώρα. Θα δώσει το Μιλουτίνοφ μια πάρα πολύ ωραία πάσα στην high low για να παίξει ο Σέρβος Σιλός μέσα με τον πολύ κοντύτερο Κουρουπάκη και κατώτερο θα πω εγώ και σε επίπεδο

0: καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θεωρείται ο κορυφαίος φιλός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Κένεντι τώρα συνεργάζεται με τον Νίκολς. Ψάχνει να βρει χώρο ο Νίκολς για το σουτ. Θα εκνανώσει στο Ράντλ. Αυτός χάρη για δύο, είναι εύστοχος. Ο Κένεντι ήταν, με συγχωρείτε. Σε ένα mid-range shoot από τη γραμμή των βολών. Θα ανοίξει και αυτό το λογαριασμό. 22-10. Πολύ ψηλό σκολάρισμα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Στα πρώτα 6 λεπτά της αναμέτρησης. Μιλουτίνοφ τώρα κόβεται, αλλά με φάουλ. Κόβεται αντικανονικά ο Μιλουτίνοφ από τον Καλβανίνη, το μεγάλο αυτό του Κολοσσού Ρόδου. Ήταν πρωταγωνιστής και στη μεγάλη νίκη της ομάδας του Ρόδου απέναντι στους Παναθηναϊκούς στη regular season. Η μεγαλύτερη νίκη για την ομάδα του νησιού στη φετινή σεζόν, καθώς κέρδισε τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΆΚΑ. Εδώ τηλεοπτικό time τώρα, 3:59 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Κολοσσός έχει συμπληρώσει ήδη τα 5 ομαδικά φάουλ. Ο Ολυμπιακός βαρέει βολές από τα επόμενα φάουλ που θα γίνουν στα αναμονωμένα 4 λεπτά. 22-10 το σκορ, με πρώτο σκόρερ το Thomas Walkup με 8 και από την πλευρά της ομάδας Ρόδου ο Ράντλ με 6. Γιώργο, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Έχεις αλλάξει το σκορ τα δύο παιχνίδια της Eastman Super League για τις 5-8. Έχουμε μια καλή κόρνη για το λογαριασμό αφού προηγήθηκε η ευκαιρία με σούτ του Βέρντ, το οποίο έβγαλε το σκορ. Τώρα ο Βέρντ θα βγάλει μια φέτρα στο δεύτερο δεκάρι. Δεν θα καταλήξει, θα καταλήξει ο πλάγιο για την ομάδα. Και όχι, καλώς θα βγει στο βόλο. Θα βάλω στη μεγάλη ευκαιρία μετά από σέντρα Λάμπη, η οποία κόντρερ και θα θέλει δύσκολα να κάνει και ένα σκόρνερ. Όχι, θα κάνει το λάθος εδώ πέρα, η μπάλα είναι στον όλη μου το πίσω, προσπαθήσει να βγάλει μια φέρα, δεν το καταφέρει και ο Αθανασίου θα βγάλει και θα κερδίσει και το πινάγιο. Έχουν ανέβει λίγο ρυθμίσει περισσότερες θεωρίες, κυρίως και για τον Όφη, ο οποίος είχε ένα σου πάλι με τον Αμβρούσο, ο οποίος δεν απειλήσε ιδιαίτερα αυτή τη φορά. Λοντίγι, να πούμε εδώ ότι τον κόλ που σκόρα ο Αμβρούσο είναι το τρίτο για τη φετινή σεζόν. Και συγκίνησαν στα δύο παιχνίδια ο Όσβολτ μάχεται με τον Λαμπρόφυλλο. Η μπάλα δεν θα περάσει όμως, η μπάλα είναι στο Πολυκόφι. Θα προσπαθούν να βγει ωραία τα κουνάκια από το Σαλφέγγα που θα προύψει να βγει όμως στην αγαπητήριση και θα φτάσει μπάλα, θα κυνηγήσει και θα πιέσει μπροστά. Τώρα ο Ντίγκιν, ο οποίος θα διώξει τον αέρα αυτή την βαγμαχία, θα κυλήσει ο Αμβρούτσι και όμως η μπάλα βρίσκεται πάλι σε πόντε του Λεβαντόφσκι. Η μπάλα πάλι θα γυρίσει, η μπάλα βρίσκεται στον αέρα τα τελευταία δύο λεπτά περίπου. Τώρα σε μια κέντρο ο Σαλφέδο προσπαθεί να βρει παίκτη, κρατάει μπάλα, προσπαθεί να κυλήσει το πλάγιο, δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα βρίσκεται, με βέβαια σε μπαλιά που προσπαθεί να βρει τον Όσβολτ, ο οποίος κυνηγάει, δεν μπορεί να απειλήσει. Απειλή θα δώσει πίσω μου στο Βέρμπιτ. Ο οποίος μπορεί να γίνει απειλητικό, θα κουβαλήσει ο Βέρμπιτ, θα προσπαθήσει να βρει τον Παλάσιο. Την μπάλα θα τον πει τον Μπακουμπρόπλο, όμως ο Παλάσιο. Ο Βέρμπιτ από τα δεξιά τώρα θα προσποιηθεί. Ξανά θα κοπεί όμως από τον Κρούσμαν, ο οποίος ζητάει χέρια από τον Μπακουμπρόπλο. Τον Βαδί δεν θα δώσει κάτι. Την μπάλα βρίσκεται στον άξονα. Από δεξιά με τον Τζάπρα αυτή τη φορά. Ο Τζάπρα θα βγάλει μια σέντρα καλή. Είναι σέντρα σούτ, ήταν ο Χρυσογιώργος, θα βγάλει. Δυσκολεύει και λίγο εδώ το περίμενε. Σέντρα σούτ από τον Τζάπρα. Έγινε να πιάσει τον ύπνο και το Χρυσογιώργο και την άμυνα του Όφη. Η μπάλα πάλι το από τον Παλαδιακού. Παλάσιος. Θα προσπαθεί να βρει το 1-2, δεν θα μπορέσει. Ο Νους ζητάνε χέρι πέσει του Παλαδιακού. Θα περάσει τον Νους ωραία. Θα κουβαλήσει. Θα κερδίσει το φάουλ λίγο μετά από το κέντρο ο Νούς και ο παίκτης θα δούμε την πρώτη κίτρινη κάρτα το 19ο λεπτό στον, για να μην μπορούσα να δω καλά, στον Τόκαϊ. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, ενώ στο παιχνίδι στο βόλο δεν έχουμε δει κάτι. Ένα φάουλ έχει κερδίσει τον Αντιγόλου με τον Σέμπα να το παραχωρεί στον μικρό του βόλου.
0: Γιώργο, θα σε διακόψω, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο ΣΥΦΕΔΕ και 1,5 λεπτό. Βρισκόμαστε λίγα στο 28-12, μόλις τώρα ένα τρίποντο του Κένεντι, ο οποίος έφτασε τους 7 πόντους, έκανε το σκορ 28-15. 2 και 8 μείνουν για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Ο Μιλουτίνοφ είναι ο πρώτος διψήφιος του αγώνα με 11 πόντους. Έφτασε τις 11 όσο μιλούσες, έβαλε, αν δεν κάνω λάθος, 5 ή 7 σερί πόντους και έγινε ο πρώτος διψήφιος του μάτς. Εδώ ένα επιθετικό φάουλ που δόθηκε στον Tyson Ward έπειτα εν μέσω πολλών διαμαρτυριών Μπορώ να πω και δικαίως, μάλλον δόθηκε μακριά από την μπάλα. Εδώ ο Νίκολα Μιλουτίνος τώρα θα περάσει ως αλλαγή για να μπει στο παρκέ ο Τάιρικ Τζόνς σε θέση του. Ο Τάιρικ Τζόνς, ο οποίος δεν έχει βρει αγωνιστικό ρυθμό μετά τον τραυματισμό του και την ποινή, η οποία αν θέλει μία θα αγωνιστικής στην στίχημα DBL. Βλέπουμε ότι παίρνει το λιγότερο χρόνο συμμετοχής μεταξύ των τριών ψηλών του Ολυμπιακού. Σήμερα, ελέω της απουσίας του Ντόντα Χολ, θα αγωνιστεί περισσότερο, είναι δεδομένο αυτό. Ενώ πέρασε το παρκέ και ο Μόντι Μόρις στη θέση του Τόμας Βόκαπ. Και αυτός ένας παίκτης που δεν βλέπουμε πολύ συχνά στο παρκέ με τα ερυθρόλευκα. Για να δούμε τώρα, η υποδειγματική συνεργασία του παίκτης Κολοσσού με τον Καλαβανίνη να φτάνει. Όχι, θα στοχίσει ο Καλαβανίνη στην άμυνα του Πίτερς. Θα προσπαθήσει ο Goodwin για το rebound. Ανεπιτυχώς όμως. Γκόρσε στην άλλη πλευρά θα δώσει τον Μόρις. Μόρις για τρεις. Άστοχος.
1: Γιάννη, να κόψω εδώ. Έχουμε γκολ στο Πανθεσσαλικό. Μετά από λάθος, όχι λάθος, κακό διώξιμο των παιχνών, το Πόλο Χόγκλα με εξαιρετικό βολέ μέσα από την περιοχή. Θα στείλει την μπάλα στο δεξί δοκάρι και μέσα του Μορέιρα και θα προηγηθεί η ομάδα στη Θεσσαλονίκη στο Πανθεσσαλικό. Αυτά τα συνέβησαν, προηγείται ο Άρης, το 0-1 μένει και όχι στην Βαγιά.
0: Εδώ άνοιξε τον λογαριασμό ο Tyreek Jones. Στο σκοράρισμα έβαλε τους πρώτους δύο πόντους για να κάνει τον double score για τον Ολυμπιακό 30-15. Νομίζω ότι είναι εμφανής η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων και ο Ολυμπιακός θέλει να ξεπερδεύει γρήγορα στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ βήματα, ναι, θα δοθούν βήματα στον Kennedy και πολύ σωστά. Λίγο καθυστερημένο το σφύριγμα του διαιτητής αναμέτρησης. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, 1 και 10 που μένουν για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Έλεγα ότι η ομάδα του Πειραιά θέλει να ξεπερδεύει γρήγορα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουν παρακολουθήσει φέτος από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου οι φιλοξενούμενες ομάδες έχουν παρουσιαστεί τουλάχιστον ανταγωνιστικές, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο των αναμετρήσεων, και ο Ολυμπιακός έχει δρώσει για να κερδίσει. Εδώ ένα ακόμα τρίποντο από τον Φρανκ Νιλιχίν αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό. 33-15 το σκορ. 8 στα 11 δίποντα και 3 στα 5 τρίποντα για την ομάδα του Πειραιά. Εδώ ένα φάουλ σφυρίζεται σε βάρος του Νιλικίνα και δύο βολές για την ομάδα του Κολοσσού και τον Goodwin. Είναι το πρώτο φάουλ του Φρανκ Νιλικίνα στο παιχνίδι και τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ο Άρης Νικογιάννης θα σηκώσει για αλλαγή τον Γιώργο Καλαϊτζάκη και τον Άκιν. Ενώ ο Goodwin θα χάσει την πρώτη βολή. Είναι άστοχος από την γραμμή των 4 μέτρων. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μία εβδομάδα και μερικές μέρες να προετοιμαστεί για το μεγάλο παιχνίδι του Final Four κοντά στην Φενέρβαχτε. Airball εδώ από τον Goodwin. Αυτή η βολή. Ριμπάνω από τον Καλβανίνη. Δεν στηρίχθηκε η παράβαση. Διαμαρτύρεται και ο κόσμος και η παιχνίδι του Ολυμπιακού. Εδώ ξανά στο ριμπάνω τον Καλβανίνη. Δεύτερο επιθετικό στην ίδια φάση. Ο οποίος παλεύει να περάσει τον Πίτερ για να δούμε. Περνάει. Εδώ έχουν γίνει βήματα. Σφυρίζεται το φάουλ. Επιθετικό αν δεν κάνω λάθος. Με συγχωρείτε, μου φάνηκαν για βήματα του Καλβανίνη. Εν τέλει οι διαιτητές αποφασίζουν να δώσουν επιθετικό φάουλ. Το κερδίζει ο Πίτερς. Δεύτερο προσωπικό φάουλ για τον Καλβανίνη. Ετοιμάζεται να επαναφέρει για την ομάδα του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις. 25,3 εκ των οποίων 24 είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Για να δούμε τώρα. Μόρις κατεβάζει την μπάλα εδώ. Πιέζει. Πιέζει ο Καράβελας το Μόρις για να μην περάσει το κέντρο. Καταφέρει να περάσει το κέντρο Αμερικανός. Για να δούμε τον παιδί ο Καράβελας και φάουλ που σφυρίζεται εις βάρος του Νίκο Καράβελα. Εντάξει. Πίεζε το Μόντε Μόρις στα όρια του φάουλ για αρκετή ώρα και ο διαιτητής αναμέτρησης υπέδειξε παράβαση. 14 δευτερόλεπτα απομένουν με τον Μόντε Μόρις να ετοιμάζεται να εκτελέσει τις βολές. 3-3-15 το σκορ, ένα παιχνίδι χωρίς πολύ κόλλησμο δεδομένου του ότι είναι καθημερινή απόγευμα. Υπενθυμίζω το δεύτερο παιχνίδι είναι στη Ρόδο το Σάββατο στις 4 και 4. Θα μεταδοθεί κατά πάσα πιθανότητα από τον Γιώργο Μπάκο που βρίσκεται στην άλλη γραμμή του μικροφόνου. 35-15 το σκορ με τις δύο έστοχες βολές από τον Μόντε Μόρις. Ανοίγει και αυτός ο λογαριασμός στο περάσμα του Ολυμπιακού. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τον Κολοσσό, 4 γάμα με τον Καράβελα στη λήξη της επίθεσης. Περνάει για τον Πυρόπουλο μια ώρα, πάσα αλλά ο Πίτερς θα κλέψει και θα πετάξει την μπάλα στη λήξη του χρόνου. Λήξη τη πρώτη περίοδου λοιπόν εδώ στα Δερνίδια και Φιλία, 35-15 το σκορ. Πάρα πολύ ψηλό σκορ από τον Ολυμπιακό, που φαίνεται να οδεύει ολοταχώς για μία ακόμα κατοστάρα στην φετινή σεζόν. Μας έχει συνηθίσει η ομάδα του Ολυμπιακού σε αυτή την επιθετική πολυφωνία. Η διαφορά είναι στις 20. Ο Άρης της οικογένειας και η ομάδα του Κολοσσού δεν φαίνεται να βρίσκουν λύσεις σε αυτό το επιθετικό ίστρο της ομάδας των Ερυθρολεύτων. Και ο Γιώργος Βαρτζόκας και η ομάδα του φαίνεται να καθαρίζουν το παιχνίδι από πολύ νωρίς και να σκέφτονται μόνο την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την ερχόμενη Παρασκευή. Γιώργο, το μικρόφωνο σε ένα τουλάχιστον για τα επόμενα 2 με 3 λεπτά μέχρι να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδο στο ΣΕΦ.
1: Μιλάμε στο 0-1 και τα δύο παιχνίδια της Τίχημαν της Super League για τις θέσεις 5-8. Δεν υπήρξε σημαντική ευκαιρία για κάποια ομάδα εκτός από την ομάδα του Άρη, η οποία με τον Καντεβέρο πέρασε τον Μορέρα, όμως πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων και δεν διπλασιάσε τα τέρματα για την ομάδα του Άρη. Τώρα ο Βόλος είχε μια ευκαιρία η οποία δεν απειλήσε ιδιαίτερα τον Αθανασιάδη και τώρα θα κερδίσει ένα φαουλ ο Γιαννιώτας. Φαουλ και τη Λεβαδιά από τον Παλάσιο πάνω στον Αποστολάκη, ο οποίος προσπάθησε να κερδίσει το πλάγιο και τελικά κέρδισε το φαουλ από τον Παλάσιο. Όπως είπα και πριν, δεν έχουν απειλήσει ιδιαίτερα μετά τα γκολ του Όφη, δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα. Το ίδιο και ο Άρης, εκτός από την ευκαιρία που ανέφερα. Και τώρα το παιχνίδι συνεχίζεται με το φάουλ το οποίο εκτελεί από το Στολάκη στην απέναντι πλευρά για τον Κοστούλα, ο Σεγγέλια θα προσπαθήσει να είναι μετά του Δίχου, θα τον περάσει, θα βγάλει τη σέντρα, μια κεφαλιά, δεν θα απειλήσει ο Λοντίγκιν, την μπάλα θα καταλήξει άοτο Σαλσέδο, ζητάει κόρνερ, το οποίο δεν θα το πάρει και θα συνεχιστεί το παιχνίδι με ελεύθερο με τον Λοντίγκιν. Ο Άρης από την άλλη, η μπάλα είναι πάλι πίσω στα πόδια του Αθανασιάδη και τώρα η μπάλα στην αριστερή πλευρά και στον Ρόους, ο οποίος με μια μεγάλη εισαγωγή θα ψάξει στον Κεντεβέρι, δεν θα τον βρει και η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο, ο Βόλος θα εκτελέσει γρήγορα. Θα κερδίσει ο Άρης και ο Κιντεβέρε τώρα θα παίξει πίσω για τον Γκαρέ. Μπάλα στο Γιαννιώτα, ο οποίος έχει χώρο να κάνει το σούτ, θα το κάνει προσποιηθεί. Μπάλα πάλι στον Γκαρέ. Θα ψάξει δεξιά τον Τεγέρο, ο οποίος θα προσποιηθεί ξανά. Μπάλα πίσω για τον Ράσιτς. Τώρα ο Γκαρέ πάλι στον Τεγέρο. Πάλι πίσω η μπάλα, δεν θα βρει τη σέντρα, δεν θα βρει χώρο για τη σέντρα. Ο Ράσιτς στο Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτης στον Καρέ και η μπάλα πάλι πίσω στον Σονκό. Στη Λιβαδιά δεν έχει αλλάξει κάτι, στο 28 λεπτό βρισκόμαστε και στο 21 το στον Θεσσαλικό. Ένα φάουλ τώρα που θα εκτελεστεί γρήγορα από τον Ανδρούτσο. Η μπάλα είναι στο νους, η μπάλα πάλι πίσω στον Ανδρούτσο και ακόμα πιο πίσω για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας θα ψάξει μια άλλη φορά, δεν θα το κάνει, θα παίξει πίσω στον Κοστούλα και ο Κοστούλας ακόμα πιο πίσω στον Χριστό Γιώργο. Ο Γόλος με μια άλλη φορά θα καταλήξει στο Λάμπου, θα καταλήξει στο Λάμπου, δεν είναι σε σημείο που μπορεί να απειλήσει, όμως θα κρατήσει την μπάλα με προσποιήσεις, ένα σαν ένα με τον καιρό. Θα βρει τον Οκτάδο, όμως δεν θα μπορείς να απειλήσει. Ενώ έχουμε αντεπίθεση για την ομάδα του, έχουμε το Σεγγέλια, να προσπαθεί να καθυστερεί, όμως να έχει γυρίσει το Λεβαδιακού. Κοστούλας τώρα στο Σαλσέδο. Σαλσέδο με τα κουνάκια θα βρει πολύ ωραία το Σεγγέλια. Από τα πάλι θα βγάλει την σέντρα, θα περάσει από όλους και η μπάλα θα καταλήξει στον Παλάσιο, ο οποίος δεν θα απομακρύνει. Θα κρατήσει την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή του Όφη, του Λεβαδιακού και θα κερδίσει το φάουλ από τον Κρούσμανιτς. Μια βαθιά μπαλιά τώρα στο Πανθυσσαλικό, θα καταλήξει απλά πλάγιο out. Ενώ τώρα την μπάλα έχει ο Όσμπορντ, ο οποίος θα βρει τον Βέρμπιτς. Λάθος του Βέρμπιτς, την μπάλα θα καταλήξει στο Χριστό Γιώργο. να πιέσει ψηλά ο Όσμπολτ. Η μπάλα θα καταλήξει πίσω για τον Λιάγκα, ο οποίος θα παίξει πλά. Το χώρο και έντρι μπάλα τώρα με τον, με τον Τσόκα να ανεβαίνει, να δίνει δεξιά πάλι στον Τσάπρα. Άλλο μπάλα θα κοπεί από τον Αθανασίου. Μια βαθιά μπαλιά θα καταλήξει στα χέρια του Λεμπίνη, ο οποίος δεν θα πρέπει να βγει μπαλά έξω και θα δώσει συνέχεια το παιχνίδι με τον Τσιβολακίδη να κρατάει μπάλα να ανεβαίνει προς το χώρο του κέντρου. Στο 0-1 το 30 λεπτό η ομάδα του Όφη προηγείται ακόμα και στο 31 λεπτό ο Άρης συνεχίζει να προηγείται με 1-0. Τώρα γεννιόταν θα προσέξει τον Κεντεβέρε, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα προσπαθήσει να κρεμάσει τον Μορέιρα. Δοκάρι! Δοκάρι, πολύ ωραία η ενέργεια από τον Κεντεβέρε, ο οποίος πέρασε τον, από το αμυντικό του γόλους και θα προσπαθήσει στο, θα προσπαθήσει να κρεμάσει τον Μορέιρα, αλλά η μπάλα θα καταλήξει στο οριζόντιο Δοκάρι. Γιάννη, η πρώτη
0: λοιπόν, σκηνά. Γιώργο, ναι, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στο ΣΕΦ. Ο Κολοσσός τώρα με ένα τρίποντο θα μειώσει διαφορά και πάλι στις 20-43-23 το σκορ. Γενικότερα ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερη ένταση και μπορώ να πω ότι ο Κολοσσός έχει παραδώσει από τώρα τα όπλα. Έχει υποκύψει στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού και δεν το λέω χωρίς καμία υπερβολή. Φαίνεται ότι και ο Άρης Νικογιάννης από τον πάγκο τον βλέπω πολύ ήρεμο για αυτό το παιχνίδι. Έχω συνηθίσει άλλες ομάδες να έρχονται στους ΣΕΦ και να είναι τουλάχιστον ανταγωνιστικές και να προσπαθούν να διεκδικήσουν κάτι. Από το παιχνίδι εδώ ο Λαρετζάκης, ο οποίος πέρασε μόλις τώρα στο παρχέ, θα κάνει μια εξαιρετική ενέργεια. Θα περάσει από το κεντρικό διάδρομο και θα πετύχει ένα εύκολο lay-up για να κάνει το σκορ 45-23. Σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει και 11 κερδισμένες βολές, εκ των οποίων οι 10 είναι έστοχες. Φαίνεται ότι οι παίκτες του Κολοσσού δυσκολεύονται να σταματήσουν τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Και τα γκάρτ βεβαίως, γιατί και ο Οκαμπ έχει βαρέσει αυτές τις βολές και ο Μοντεμόρης από 2. Εδώ ένα airball του Καλβανίνη κάτω από την μπασκέτα. Overball για την ακρίβεια, πήγε πάνω από την μπασκέτα. Και ο Λαρτζάκης τώρα για τρεις από τη γωνία είναι άστοχος. Rebound όμως από τον Jones, η μπάλα πήγε πάνω του. Ο οποίος θα δώσει καταπληκτικά για τον Μόντε Μόρις, ο οποίος περνάει κάτω το καλάθι και στοχή. Καταπληκτική συνεργασία από Tyreek Jones και Μόντε Μόρις. Ο οποίος κόβει από το κεντρικό διάδρομο, παίρνει την μπάλα και θα κάνει το hook κάτω από την μπασκέτα. 47-23 το σκορ. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει 47 πόντους σε 14 λεπτά αγώνα. Πραγματικά αξιοσημείωτο το στατιστικό. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει στη φετινή χρονιά τόσο υψηλό σκοράρισμα. Εδώ ένα φάουλ που κερδίζει ο Δημήτρης Κολοβέρος. Ένας παίκτης ο οποίος, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, το λέω με επιφύλαξη, έχει αγωνιστεί και με την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ιωσήφ Κολοβέρος ήταν στην ομάδα του Ολυμπιακού το 19-20. Ναι, ήταν στην ομάδα του Ολυμπιακού και μάλιστα είχε αγωνιστεί και με την αναπτυξιακή ομάδα όταν ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2. Ο Ιωσήφ Κολοβέρος τώρα στις ελεύθερες βολές θα πετύχει την πρώτη, 47-24. Θα πετύχει τον πρώτο του πόντο, διψήφιος για τον Κολοσσό μόνο ο Κένεντι, ενώ για τον Ολυμπιακό είναι ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει και 11 πόντους και 0 φάουλ και βρίσκεται για αρκετή ώρα εκτός των 4 αγωνιστικών γραμμών. Επίσης έχει και 3 rebound. Ξέχασα να αναφέρω. Κολοβέρος τώρα στοχεί στη δεύτερη βολή, αλλά δίνεται επανάληψη στους διαιτητές, καθώς ο Κώστας Παπανικολάου πάτησε νωρίτερα στο ζωγραφιστό. Στοχεί τώρα στη δεύτερη βολή, 47-25 το σκορ. Ο Όμηρος Τσίπογλου πέρασε στο παρκέ μόλις τώρα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Αγωνίζεται με 3 Έλληνες, Λαρετζάκη, Παπανικολάου και ένα Τσίπογλου. Ενώ στη θέση του Eric Jones πέρασε ο Νίκολα Μελουτίνο, ο οποίος δίνει τώρα για τον Λαρετζάκη στη γωνία, αυτός για 3 μέσα! Και κάνει και τον παραγυρισμό, το χτύπημα της κόμπρας, γύρισε στην κερκίδα. Corner 3 από τον κανόνα Λαρετζάκη, double score και πάλι για την ομάδα του Ολυμπιακού, 50-25. Μια επίδειξη δύναμης από τους ερυθρολεύτους, κυρίως όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι της αναμέτρησης. Ράντριου τώρα θα δώσει στη γωνία για τον Καλαμανίνα, αυτός περνάει μέσα για τον Κουρουμπάκη, δεν είναι καλή η πάσα. Αυτό είναι σειρά το 6 για τον Κολοβέρο, ο οποίος θα πετύχει ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι χωρίς ισορροπία. Θα πετάξει την μπάλα σε στυλ φλότερ από την γραμμή των βολών και λίγο πιο πλάγια. Από το ίσως μάλλον από τη γραμμή των βολών. 50-27 το σκορ. Μιλουτίνος ο Χαδός και το Λαρτζάκι. Αυτός σκέφτεται να πάρει το σύμπρο, διστάζει και πάει μέχρι μέσα. Πασάρει στον Τζίμπουλη στη γωνία. Αυτός είναι έξτρα πάσα από Παπα-Νικολάου τώρα για τρεις. Είναι άστοχος με την άμυνα του Καλβανίνη. Η μπάλα τώρα δίνεται για την, για την ομάδα του Ολυμπιακού, αν βλέπω καλά, εν μέσω διαμαρτυριών. Ζητάνε φάουλ οι φίλοι των Ερυθρολεύων. Τηλεοπτικό time-out με 5 λεπτά να απομένουν στο ρολόι της, της αναμέτρησης για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 50-27 το σκορ. Γιώργο, μικρόφωνο σε σένα.
1: Τα παιχνίδια δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει ακόμα. 0-1 για τον Όφη στη Λιβαδία και 0-1 για τον Άρη. Είχε μια ευκαιρία ο Άρης με τον Γιαννιώτα, ο οποίος σούταρε από πλάγια θέση στην εξωτερική πλευρά των δεξιών του Μορέιρα, ενώ ο Όφη και ο Λεβαδιακός δεν είχαν κάποια αξιοσημή τη φάση, η οποία απέλησαν τους τερματοφύλακες και των δύο ομάδων. Τώρα ο Βέρν θα προσπαθήσει να περάσει, θα κερδίσει. Όχι, δεν θα δώσει φάουλ. Δεν θα δώσει φάουλ και η μπάλα θα δούμε στο Σαρτσέλο, που θα προσπαθήσει να κατεβάσει. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Τσόκα ήρεμα πίσω για τον Τσιβελεκίδη και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Λαντίνγκιν. Το Λαντίνγκιν θα περιμένει να έρθει στο Σαρτσέλο να τον πιέσει και έπειτα θα διώξει την μπάλα. Πλάγιο out για τον Όφη. Κακό διώξιμο, θα μπορούσαμε να πούμε εδώ, από τον Λαντίνγκιν. Ενώ υπήρχαν διαμαρτυρίες για φάουλ πάνω στον Τσόκαη. Το Βόλο παραμένει πάντα το 0-1 για την ομάδα του Άρη, η οποία δεν έχει απλήσει ιδιαίτερα να δούμε, εκτός από τη φάση με τον Γκεντεβέρη και με τον Γιαννιώτα. Ενώ στον Άρη ένα σουτ του Κοστούλα θα κοντράρει και θα καταλήξει κόρνερ. Πήρε ένα σουτ, κόντραρε πάνω στο βήχο, άμα προλαβαίνω να δω καλά, και η μπάλα καταλήξει κόρνερ για την Αλπρόφη, το οποίο πάει να εκτελέσει ως εγκέλεια. Λάθος, συγγνώμη, ο Ανδρούτσος εκτελεί. Ή και ο Σωτήλια κοντά στην μπάλα, αλλά τελικά ο Ανδρούτσος κολλεί, δυνατό. Έχουμε γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Σαλσέδο, μόνος του. Μικρή περιοχή θα πάρει την κεφαλιά, θα νικήσει όλους παίκτες που υπήρχαν εκεί κοντά του στον αέρα και το Λοντίγκιν. Και η ομάδα της Κρήτης θα προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Ο Λοντίγκιν πεσμένος στο έδαφος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Αδράνεια της άμυνας του Λεβαδιακού, μόνος του στην μικρή περιοχή ο Σαλσέδο θα διπλασιάσει τα τέρματα για την ομάδα της Κρήτης. Ενώ στο Βόλο τα πράγματα παραμένουν ίδια, στο 38 λεπτό βαδίζουμε, ενώ δεν έχει μπορέσει να, η ομάδα του Βόλου συγκεκριμένα δεν έχει μπορέσει να προβληματίσει την ομάδα του Άρη, πέρα από αυτό το σουτ που κατέληξε, που δυσκόλυψε, τη σέντρα σουτ ήταν που δυσκόλυψε τον Αθανασιάδη, αλλά την έβγαλε σκόρ. Ενώ ο Γιαννιώτης εδώ κρατάει την μπάλα, θα παίξει πίσω για τον Όγκλα, ο οποίος ήταν και ο σκόρερ, για να παίξει την αλλού. Θα γραφτεί την μπάλα στο χέρι του Μωρέιρα. Γιάννη,
0: Γιώργο, κρατάω το μικρόφωνο για τα επόμενα 4 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Εδώ ένα τρίποντο υποδοκιμασίες από τον Αντρέα Πετρόπουλο, ο οποίος είχε προκαλέσει τον Βεζέγκο στο παιχνίδι των δύο ομάδων στη Ρόδο. Εξαιρετική πάσα στην άλλη ρόδο και πέντε του καλού Λαριζάκη. Περνάει μια σκαστή πάσα κάτω από τα πόδια του Κουρμπάκη για τον Όμηρο Νετζίπογλου, ο οποίος ανέβει μέχρι το lay-up για να κάνει το 55-29. Κάθε φορά που αγγίζει την μπάλα ο Αντρέας Πετρόπουλος ακούγονται αποδοκιμασίες από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας λόγω του επεισοδίου με τον Σάσα Βεζέγκο στο παιχνίδι στο νησί της Ρόδου. Μιλουτίνο θέλω να σας πω ότι ψηλά δεν έγραφε να σταματήσει τον Κουρμπάκη, ο οποίος όμως είναι άστοχος, η μπάλα του παίζει άσχημο παιχνίδι, χτυπάει στο κεφάλι και περνάει εκτός. Μιλουτίνο στο αθηνά πλευρά θα δώσει τον Μόρις. Έκλεισαν την μπάλα και παίξει τον Ολυμπιακό. Μα τι κάνουν οι κυρίες και κύριοι, τι κάνει ο Άντο Περιά. Είναι μια απόλαυση στο σημερινό παιχνίδι. Είναι μια επίδειξη δύναμη σε ένα, τι να πω, μια πανδεσία μπάσκετ το σημερινό παιχνίδι από την ομάδα του Ολυμπιακού. Κρύβεται η μπάλα στην επίδεση. Μιλουτίνο και μόνο Μόρις συνεργάζονται υποδειγματικά με hand-off. Ο τελευταίος ανεβαίνει για το lay-up, 57-29 το score. Πραγματικά ένα εξαιρετικό παιχνίδι από την ομάδα του Ολυμπιακού, θετικά 57 πόντους σε 17 λεπτά αγώνα. 16 στα 19 δίποντα και 5 στα 10 τρίποντα για τους Πειραιώτες, 5 στα 11 και στις δύο στατιστικές για την ομάδα του Κολοσσού, και στα δίποντα και στα τρίποντα, ενώ έχουν και 10 στα 11 βολές οι Πειραιώτες. Πραγματικά εξαιρετικό παιχνίδι. Παρακολουθούμε εδώ μαζί από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Κανά. Υπενθυμίζω, ο Ολυμπιακός έχει ένα ακόμα παιχνίδι στη Ρόδο το Σάββατο πριν πάει να δοκιμαστεί, να δοκιμάσει τη δυνάμεις στο Final Four, καθώς όλοι οι φίλοι μας θέλουν όσο τίποτα άλλο το ευρωπαϊκό μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Telecom Center. Οι τρεις ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ήδη την είσοδο στο Final Four είναι Φενέρμπαχτσε, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό πιθανότητα στον πρώτο χρονικά είναι τελικό, η Real και ο Ολυμπιακός, ενώ περιμένουμε το βράδυ τον νικητή του Βαλένθια Παναθηναϊκός για να δούμε την τέταρτη ομάδα που θα είναι στο Final Four της Αθήνας την ερχόμενη Παρασκευή. Ο Ολυμπιακός δείχνει σοβαρότητα σήμερα, δείχνει σταθερότητα στο επιθετικό κομμάτι, δείχνει πλουραλισμό, έχουν σκοράρει όλοι οι παίκτες εκτός από τον Tyson Ward, ο οποίος προέρχεται από μια απουσία 15 ημερών. Έχει να αγωνιστεί από το πρώτο παιχνίδι, το play-off κοντά στη Μονακό και έχει μόνο 2 φάουλ, έχει αρνητικό ρεκόρ στο Σιμπλίναν και έχει βοηθήσει την Αυστραλική Λουγκέ. Εδώ κλέβει ο Νετσίπογλου στο κέντρο του κυπέδου και κόβεται με φάουλ από τον Ιωσήφ Κολοβέρο. Θα κλέψει την μπάλα από τον Κολοβέρο και θα κερδίσει και τις δύο βολές για να εκτοξεύσει τη διαφορά στους 30 πόντους. Με 2.58 να απομένουν, ο Καράμπελας περνάει στη θέση του Ιωσήφ Κολοβέρο από την πλευρά του Κολοσσουρόντου. Μια ακόμα αλλαγή του Άρη Λυκογιάννη, ο οποίος φαίνεται να έχει αποδεχθεί την πείρα του, να το πω έτσι λαϊκά. Δεν φαίνεται να βρίσκει λύσεις απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ ευστοχεί ο Όμηρος Τσίπολος στη δεύτερη βολή. Σίγουρα το μυαλό όλων όσων βρίσκονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παικτών, προπονητών, staff και φιλάθλων, βρίσκεται στην επόμενη Παρασκευή. Το αναφέρω συνέχεια, καθώς είναι ένα do or die παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έχει αποδείξει φέτος ότι παίζει το καλύτερο μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη. Δεν μιλάω εγώ, μιλάω τα αποτελέσματα. Πέρασε με σκούπα απέναντι από τη Μονακό με 3-0. Ενώ ήταν πρώτος στη regular season. Εδώ ξανά γιουχάρισμα από τον κόσμο του Ολυμπιακού προς τον Αντρέα Πετρόπουλο. Είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει σιγή χθίως στο υπόλοιπο του αγώνα, στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ενώ κάθε φορά που η μπάλα περνάει στα χέρια του Πετρόπουλου, ακούγονται από δοκιμασίες και υβριστικά συνθήματα. Όχι συνθήματα, υβριστική τέλος πάντων διαπράζεται ύβριση προς το πρόσωπό του. Ο Γκούντουιν τώρα στοχεί στην πρώτη βολή, 59-30 το σκορ. Πάλι έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά η ομάδα του Κολοσσού, ενώ ο Ολυμπιακός έχει παραμείνει στα 3. Με 2 φάουλ είναι μόνο η Ward και Λαρετζάκης από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ward και Νιλικίνα, με συγχωρείτε. Νετσίπολ τώρα θα δώσει στον Μόρις. Πιέζει η ομάδα του Κολοσσού. Για να δούμε τώρα. Μόρις κυνηγείται από τον Νίκολς. Θα δυσκολευτεί, αλλά θα περάσει το κέντρο Μόρις και θα δώσει και τον Λαρετζάκη, ο οποίος σταματάει σε ένα σου 3 πόντων και είναι εύστοχος. Για 2 τόσο, με συγχωρείτε. 61-31. Και περνάει στους 60 πόντους ο Ολυμπιακός με 2 και 20 απομένουν για τη λύση του πρώτου χρόνου. Σε αματικό μπάσκετ, εντυπωσιακός Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Ο Μόρις θα βγει για το κλέσιμο, δεν τα καταφέρνει και ο Πετρόπουλος θα κερδίσει το φάουλ από τον Αμερικανό γκάρντ. Εδώ ο Γκούντουιν ζητάει να μετρήσει και το καλάθι. Οι διαιτητές δεν θα του κάνουν το χατήρι, το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά. Είναι 4ο ομαδικό για την ομάδα του Ολυμπιακού, πρώτο για τον Μόντε Μόρις. Κολοβέρας θα δώσει τον Γκούντουιν, ο οποίος προσπαθεί να ανέβει με την άμυνα του Παπα-Νικολάου. Δυσκολεύεται, αλλά θα πετύχει το καλάθι έπειτα από λιγμό του σώματος για να περάσει Τίμι Λουτίνοφ και Παπα-Νικολάου που τον είχαν κλείσει. 61-43. Οι δύο προπονητές είναι πάρα πολύ ήρεμοι στον πάγκο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν έχει σηκωθεί λεπτό από τον πάγκο του για να δώσει τον Γκέσ. Είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα του και πώς να μην είναι εδώ μια ακόμα εξαιρετική επίθεση από την ομάδα του Ολυμπιακού. Τρίποντο από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Παπα-Νικολάου. Ο οποίος όμως δεν προλαβαίνει τον Καλαμανίδη στην άμυνα με τον Βραζιλιάνο να καρφώνει για το 64-35. Παπα-Νικολάου με ένα σούτριο πόντων έπειτα από υποδειγματική συνεργασία Λαρετζάκη, Νετσίπογλου και Παπα-Νικολάου. Μια εξαιρετική πάσα τον Καλαμανίδη Λαρετζάκη. Τι κάνει κυρίες και κύριοι, Γαλάνδη Λαρετζάκη. Έχω χάσει το μέτρη μας σήμερα πραγματικά με σασίς πίσω από την πλάτη πάσα για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για να πετύχει το 66-35. Με ένα εύκολο σου 2 πόντων. Κλέψιμο κιόλας από τον Γιάννη Λαρετζάκη, ο οποίος ανέβει μέχρι το λέει άπεξε το 45. Εξαιρετικός Γιάννη Λαρετζάκη. Καταπληκτικός. 12 πόντους. Το χτύπημα της κόμπρας είναι εδώ σήμερα. Έχει 12 πόντους σε 9 λεπτά συμμετοχής. Ενώ έχει μοιράσει και δύο ασίστ. Οι οποίε θα είναι και οι δύο εντυπωσιακέ. Νετζίβολου τώρα για τρει. Έρμπολ, αθενόμενο Νετζίβολου. Κρίμα, δεν κατάφερε να ξεπεράσει 70 πόντου. Παίρνει το χειροκρότημα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. 70 πόντου ενωματικά από την ομάδα του Ολυμπιακού πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου.
1: Γιάννη, συγγνώμη για τη διακοπή, έχουμε κόκκινη.
0: Γιώργο, συγγνώμη για την ομάδα. Θα μου επιτρέψει 48 δευτερόλεπτα για την λήξη του μηχρόνου. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το σκορ 68-35. Έχουμε δύο αλλαγές για την ομάδα του Κολοσσού με Goodwin και Νίκολς να περνάνε εκτός παιχνιδιού και τον Κολοβέρο με τον Άκη να περνάνε στις τους. Καράμπελα τώρα έχει την μπάλα. Για να δούμε. Πασάρι στο Κολοβέρο. Ιωσήφ Κολοβέρος που αντί να περάσει του κρύβει το οπτικό πεδίο ο Μιλουτίνοφ. Για να δούμε τώρα. Καράμπελας. Πασάρι για τον Άκη. Αυτή είναι η σειρά του στη γωνία για τον Πετρόπουλο. Ο Πετρόπουλος για τρεις. Είναι άστοχος. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού ξανά αποδοκιμάζει τον Έλληνα forward. Τώρα μια μακρινή πάσα για τον Μόρις. Τρομερή συνεργασία Μόρις Παπα-Νικολάου. Εξαιρετικό μπάσκετ για το 70-35. Εντυπωσιακή ομάδα του Ολυμπιακού, κύριε Σεκή. Εντυπωσιακή, καταπληκτική. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Το μπάσκετ της ομάδας του Ολυμπιακού είναι από άλλο πλανήτη σήμερα. Corner 3 τώρα από τον Καράμπελα είναι άστοχος. Μιλωτίνος κρατάει την μπάλα και έτσι λίγη το πρώτο ημίχρονο. 70-35 παρακαλώ. 70 από τη σένα ημίχρονο για την ομάδα του Ολυμπιακού. 12 πόντους για τον Γαλλίνο Αλυτζάκη και 13 για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χειροκροτήματα εδώ από τον κόσμο. Αποδοκιμασίες για τον Αντρέα Πετρόπουλο βλέπουμε καθώς κατευθύνει προς την Πισούνα. Καταπληκτικό, καταπληκτικό μπάσκετ κύριε Σικίνη. Πραγματικά δεν έχω λόγια να περιγράψω τι γίνεται σήμερα στο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός δίνει ένα ηχηρό μήνυμα στους φιλάθλους του και γενικότερα στους φιλάθλους του μπάσκετ ότι είναι εδώ, ετοιμάζεται για το Final Four. Είναι πιο έτοιμος από ποτέ και είναι έτοιμος να διεκδικήσει την κούπα μέχρι τέλους. Λοιπόν, Γιώργο, μικρόφωνο σε σένα. Επιστρέφουμε σε 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.
1: Δεν αλλάξει το σκορ στα δύο παιχνίδια της στίχνης του Πολίτου Βαδίζουν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μόνο που ο ομάδα του Τουόφη έμεινε με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Καραχάλιος με πολύ σκληρό μαρκάρισμα με τις τάπες πάνω στο δίχο δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα. Έχουμε τη λήξη του πρώτου χρόνου στο γήπεδο της Λιβαδιάς, ενώ και ο Βόλος βρίσκεται στην τελευταία επίθεση με μια σέντρα από τον Λάμπρου. Στο δεύτερο ροκάρι δεν θα απειλήσει, θα δουλέψει πάνω και σιγά σιγά ο διετής θα λήξει για το θα παίξει λήξη του πρώτου χρόνου. Αυτά από τη στιγμή να σου περίπου επιστρέφουμε σε περίπου 15 λεπτά.
2: Ωραία Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε και σαν και τον Γιάννη. Εμείς να ακούσουμε μουσικό, κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε λίγο μουσική και θα επιστρέψουμε για τα δεύτερα μήχρονα στα παιχνίδια της Super League της 5-8 και για το δεύτερο μήχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για τα προμηθευτική φάση του Greek Basketball League. Θυμίζουμε 7.30 ζωντανά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ για τις 4-4 των play-offs, στη μάχη Ολυμπιακού και ΠΑΟ πλέον για τη δεύτερη θέση ουσιαστικά. 9.30 Μπρέσι Ολυμπιακός Τσάπιον Λίγκ Πόλο Παναδόν και στις 10 το μεγάλο παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός για την πρόκριση στο Final Four του EuroLeague που θα γίνει στο Telecom Center στην Αθήνα στο ΆΚΑ. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30 coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Τζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Ναι, ναι, καλησπέρα και πάλι φίλε και φίλα κρατός του postgame.gr, του Parson Radio και της Earth Open. Επιστρέψαμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχουν παιχτεί 5 λεπτά μπάσκετ μέχρι στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. 81-46 σκορ. Ο Ολυμπιακός έχει ρίξει το ρυθμό του. Έχει πετύχει μόλις 11 πόντους στα πρώτα 5 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου. Τηλεοπτικό time out τώρα για την τρίτη περίοδο. Να πούμε ότι το σκορ βρίσκεται στο 81-46, ενώ τα επιμέρους σκορ των περιόδων είναι 35-15, 35-20 και 11-11 μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο. Από 4 φάουλ και οι δύο ομάδες. Βλέπουμε ένα πιο σκληρό και πιο νευρικό παιχνίδι, μπορώ να πω, σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Με αρκετά φάουλ και αρκετές επαφές, μερικές μάλιστα δεν έχουν στηριχθεί κιόλας από τους διαιτητές. Καλώς ή κακώς αφήνουν το παιχνίδι να εξελιχθεί. Καλό είναι αυτό βέβαια, γιατί ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, παίζει ένα καταιγιστικό μπάσκετ. Καλό είναι τέτοια παιχνίδια να, σε τέτοια παιχνίδια να αφήνουν οι διαιτητές τις ομάδες να παίρνουν ρυθμό. Ο Κέννεντι για το Κολοσσό έχει φτάσει στους 15 πόντους. Είναι πρώτο σκόρερ για την ομάδα, για την ισχυρική ομάδα. Ενώ από τον Ολυμπιακό πρώτο σκόρερ Μιλουτίνο και Έλα Λετζάκης με 13 και 12 πόντους αντίστοιχα. Με Πίτερς και Γόκαπ να ακολουθούν με 10. Αυτή είναι η διστροφή του μάτς. Ο Πίτερς φάνηκε στην πρώτη περίοδο κυρίως να μπαίνει στο μαπούσι του Βεζέκοφ, είχε 7 πόντους. Ξεκίνησε στην ουσία το επιθετικό σκοράρισμα για τον Ολυμπιακό. Για να πάρει τη σκητάλη ο Νίκολας Μιλουτίνοφ και ο Γιαννόλης Αριζάκης, ο οποίος ήταν καταπληκτικός, έχει βγάλει εξαιρετικές ασίστ, έχει κάνει και δύο κλεισίματα, αν δεν κάνω λάθος, έχει βγάλει σφιχτές άμυνες. Πραγματικά εξαιρετικός ο Γιαννόλης Αριζάκης, όπως και ο Όμηρος Τζίπογλου, δύο Έλληνες παίκτες οι οποίοι δεν συνηθίζουν να παίρνουν χρόνο συμμετοχή από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, κυρίως στην Ευρωλίγκα, αλλά ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπορούμε να πούμε ότι τους βλέπουμε συχνά. Εδώ ο Γουόρ θα περάσει για τον Τζόουνς, ένα φάουλ εκεί από τον Άκη δεν στηρίζεται, ο Τζόουνς έξω για τον Γουόρ, από όπου θα χάσει την μπάλα, θα κλείσει ο Κέννεντι και στον εμβιασμό θα πετύχει δύο εύκολους πόντους για το 81-48, στις 17 ο Αμερικανός. 11-13 πέρασε μπροστά στο επιμέρους χώρο ο Κολοσσός. Γουόρ τώρα, κλείνεται από δύο πασάρια για τον Πίτερς έξω, τρίποντο από τον Πίτερς, άστοχο. Ριμπάουντ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ξανά για τον Γουόρ αυτός. Για τρεις μέσα. Τάισον Γουόρ ανοίγει και αυτό λογαριασμό. Αργά στο παιχνίδι. Πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους. Τρίποντο και από τον Τάισον Γουόρ. 84-48. Καταιγιστικός Ολυμπιακός στα τρίποντα για μία ακόμα περίοδο. Για ένα ακόμα παιχνίδι. Πάει ο ταχός για μία ακόμα κατοστάρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κέννεντι τώρα για τρεις. Το σκέφτεται.

0: για λίγο, πήρε το σωστή λήξη του χρόνου, αστόχησε υπό την επίβλεψη του Ward στην άμυνα. Walker τώρα κατεβάζει την μπάλα. Καλαμανί προσπαθεί να κλέψει χωρίς επιτυχία. Ξανά στο Walker την μπάλα, έχει τον Νίκος πάνω του. Walker μια πάσα που στο πουθενά, η μπάλα περνάει εκτός. Μια πάσα του Walker στο πουθενά, προφανώς δεν είδε την κίνηση του Peters προς τα πάνω, ο οποίος ήταν στη γωνία και κινήθηκε προς την κορυφή των βολών. Εδώ ο Walker σε ένα high five με τον Frank Nelikina, να με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, νόμιζα ότι θα βγει ο Thomas Walker. Μάλλον ετοιμάζεται για αλλαγή στην επόμενη διακοπή. Έχει σηκωθεί ο Frank Nelikina από τον Γιώργο Μπαρτσόκα. Όρθιος είναι και ο Γιώργος Μπαρτσόκας, πρώτη φορά σηκώνεται από τον πάγκο του σήμερα. Κολοβέρος τώρα, πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει τον Καλβανίνη έξω. Αυτό στη λήξη του χρόνου ένα σούτ τριών πόντων είναι έστοχος. Ο Καλβανίνη, ο μεγάλος star του Κολοσσού Ρόδου για φέτος, δεν έχει κάνει πολλά πράγματα στο σημερινό παιχνίδι, έχει μόλις 5 πόντους.
1: Να μην θα σε ακούσω, ναι, να πω εδώ στα πρώτα περίπου 12 με 13 λεπτά ο Βόλος ισοφάρισε τον Άρη με μια πολύ, πολύ ωραία ενέργεια του Λάβρου με σούτ λίγο, λίγο εντός μεγάλης περιοχής, ενώ λίγο μετά ο Άρης με αυτόν τον γκολ ξαναπήρε το προβάδισμα ενώ στη Λιβαδιά. Μετά από το σέντρα από φάλ του Μπάλτσι, ο Όσβουλ πήρε το rebound μετά την επέμβαση του Χριστογιώργου και βρήκε δίχτυα, αλλά η φάση εξετάζεται ακόμα από το Google Assistant Referee για τυχόν offside. Τη φάση δεν έχει πάρθει ακόμα τελική απόφαση, περιμένουμε ακόμα, εξετάζεται η φάση. Αυτά μέχρι στιγμής από τα δύο παιχνίδια, αφήνω μικρόφωνο σε σένα καθώς η φάση ακόμα εξετάζεται.
0: Εδώ Γιώργο, όσο μιλούσες, είχαμε ένα τρίποντο του Ντόρσε για να διαμορφώσει το 87-51 και μια αστεία, να το πω εγώ, φάση με Καλβανίνη, Ντόρσε και Γόρ να παλεύουν για να την πάρουν και στην ουσία να παίζουν βόλεϊ με την μπάλα στον αέρα για περίπου μισό λεπτό. Εν τέλει η μπάλα κατέληξε στη χέρια του Τζόουνς, ο οποίος την κατέβασε και πήρε το φάουλ από τον Καλβανίνη, ο οποίος συζητάει τώρα με τον διαιτητή της αναμέτρησης, συζητάει φάουλ ότι έχει γίνει προηγουμένως φάουλ υπέρ του forward, του βραζιλιάνου forward του Κολοσσού. Στο μεταξύ αστοχής στην πρώτη βολή ο Tyreek Jones, 87-51 στο score. Έγινε αλλαγή, όπως λέγαμε νωρίτερα, του walk-up με τον Frank Nelikina να περνάει στο παρκέ. Είναι έστοχος ο Jones. Περνάει στο παρκέ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. 88-51 το score. Εδώ η κάμερα δείχνει τον Σάσο Βεζένκοφ, ο οποίος δεν αγωνίζεται σήμερα. Ένιωσε ένα σφίξιμο στο γόνατο. Επιτρέψτε μου να πω ότι η απουσία του είναι κυρίως για λόγους ξεκούρασης εν ώψη του Final Four. Ο Ολυμπιακός τώρα παρατάσσεται με Νιλικίνα, Μιλουτίνο, Πίτερς, Ντόρσεϊ και Χουόρντ. Ενώ για την ομάδα του Κολοσσού στο παρκέ βρίσκονται ο Κολοβέρος, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα και ταλαιπωρείται από τον Νιλικίνα, ο Νίκολς, ο Άκιν, ο Κέννεντι και ο Καλβανίνη. Κέννεντι τώρα προσπαθεί να περάσει από τον Ντόρσεϊ, κλείνεται. 2-1 για την επίθεση, σουτάρει ο Κέννεντι. Η μπάλα χτυπάει στεφάνι και καταλήγει στη χέρια για την Ηλικίνα, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει στον εμβδιασμό. Ένα σουτ του Πίτερ, άστοχος. Ριμπάουντ όμως από τον Μιλουτίνο. Και τώρα στη γωνία ο Ντόρσεϊ.
1: Κάνει να πούμε εδώ ότι ο διαιτητής αναμέτρησης πάει να κάνει on field review για τον Ντόρσεϊ.
0: Έστοχος το τάλεν εδώ σε 91-51. Στους 40 πόντους εκτοξεύει τη διαφορά ο Ελληνοαμερικανός. 14 πόντους στο τάλεν Ντόρσεϊ, πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Ολυμπιακού. 1,5 λεπτό για τη λήξη τρίτου δεκαλέπτου. Νίκολς τώρα προσπαθεί να περάσει. Δίνει στον Κολοβέρο. Περνάει αυτός και με ένα mid-range shoot κάνει το 91-53. Από το ύψος των βολών. Σταματάει και εκτελεί απευθείας ο Ιωσήφ Κολοβέρος. Πίτερς τώρα με τον Καλβανίνη. Για δούμε Μιλουτίνοφ με τον Άκιν. Ίσως πάρει και φάουλ εδώ από τον Άκιν. Δεν δίνεται. Η μπάλα καταλήξει στα χέρια του Γουόρντ. Ενώ ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Γι' αυτό ακούγονται και αποδοκιμάσεις. Πλέψιμο τώρα του Κέννεντι από τον Γουόρντ, ο οποίος καρφώνει, τρέχει σε μια φάση rim to rim, όπως θα λέγαμε σε μπασκετικούς όρους, από τη μια βαθμίδα στην άλλη και καρφώνει για το 91-55. Ο Γουόρντ δεν είναι καλός σήμερα, έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος, 4 ή 5 λάθη. Εντάξει, προέρχεται από τραυματισμό, αλλά η απόδοσή του είναι τουλάχιστον απογοητευτική, πιστεύω. Εξού και οι 3 πόντοι με τα 3 φάουλ. Νιλικίνα τώρα, παιδεύεται από τον Κολοβέρο, θα δώσει στον Πίτερς. Προσπαθεί να περάσει ο Πίτερς, για να δούμε εδώ. Χάνει την προσπάθεια για να πετύχει 2 πόντους. Τελείωνε και ο χρόνος τους ή άλλους. Γκαλβανίνη στο rebound, θα πετάξει την μπάλα για τον Νίκολς. Αλλά αυτός δεν θα προλάβει την μπάλα. Ήταν πολύ δυνατή η παλιά του, η πάσα του Γκαλβανίνη. Και η μπάλα θα περάσει εκτός της πλάγιας γραμμής. Πετρόπουλος τώρα στη θέση του Κέννεντι, πάντα υπό τις αποδοκιμασίες του κόσμου του Ολυμπιακού. Λιλικίνα, κατεβάζει την μπάλα υπό την πίεση του Νίκολς, 20 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Τα 17 για τον Ολυμπιακό, για να δούμε τώρα. Για να δούμε τι θα κάνουν οι Λιλικίνα που πιέζεται από τον Νίκολς στο κέντρο. Δίνει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ τώρα. Οι σταυρωτές για να περάσει το Κολοβέρο. Σταυρωτές στον Ντόρσεϊ για να δούμε αν θα καταφέρει να περάσει. Περνάει και σταματάει εδώ στο βολόν. Τρομερή ενέργεια ο Ντόρσεϊ. Ταλαιπώρησε όσο γινόταν το Κολοβέρο. Εν τέλει πέρασε, σταμάτησε στο ίδιο βολόν και εκτέλεσε για 2 για το 93-55 παρακαλώ πολύ. Με ένα δεκάλεπτο να απομένει. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τους 120 πόντους. Μπορώ να πω εγώ. Είναι. Έχει πάρει φωτιά ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Μία ακόμα εμφαντική εμφάνιση για την ομάδα των Ερυθρολεύκων που αποδεικνύουν γιατί είναι το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος και θα πω εγώ και για την Ευρωλίγκα. Γιώργο, μικρόφωνο σε σένα για τα επόμενα τουλάχιστον 2 με 3 λεπτά μέχρι να ξεκινήσει το τέταρτο και το τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.
1: Να πούμε εδώ ότι τον κόλπο του Λεβαδιακού δεν μέτρησε καθώς αποτύχησε να βρει θεώρηση ότι υπάρχει επιθετικό φαουλ στην αρχή της φάσης στο σου του Λιάγκα, άμα είδε σωστά και γι' αυτό δεν έχει τον κόλπο του Όσμπελ, το οποίο πήρε το rebound. Ο Σάιντ είχε επιθετικό φαουλ, συγγνώμη, εξήχε όμως. Βασικά και τον κόλπο του Λεβαδιακού δεν μέτρησε, παραμένει το 0-2 η Λιβαδιά και το 1-2 στο Πανθεσσαλικό. Εδώ η μπάλα είναι στα πόδια του Λεβαδιακού τώρα, ο οποίος ψάχνει ένα γκολ, έχει απειλήσει όχι ιδιαίτερα, αλλά έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για να βρει αυτό το γκολ που χρειάζεται για να μπει ξανά στο παιχνίδι. Ενώ στο άλλο παιχνίδι ο Άρης απάντησε άμεσα. Εδώ ο Παλάσιος τώρα ένα σουτ, κακό σουτ, πολύ έξω, δεν απειλείται καθόλου ο Χριστογιώργος. Και το μάθει εκεί θα συνεχιστεί με το ελεύθερο. Σιγά σιγά ο Χριστογιώργος δεν βιάζει, είναι αλήθεια. Η ομάδα του προηγείται με 2-0. Ενώ ο Βόλος ψάχνει να ισοφαρίσει ξανά, να βρει ξανά απάντηση στην απάντηση που είχε από τον Άρη μετά το αυτογκόλ του Τριανταφύλλου. Ενώ ο Χριστογιώργος έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι στη Λιβαδιά με το ελεύθερο. Η μπάλα είναι ξανά στα πόδια του. Δεν θα διώξει μακριά, θα ψάξει το νους. Ο νους θα πάρει την κεφαλιά από το βήχο, αλλά θα κυλήσει φάουλ ο Τσόκαϊ από το νους, αν απρέλαβα να δω. Στο παιχνίδι του Άρη τώρα μια μπαλιά από τον Ραμό δεν είναι καλή για τον Γιάννη, τον μπάλα θα καταλήξει out και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Μορέιρα. Ο νους έκανε το φάουλ πάνω στο βήχο, καλά είδα. Θα δούμε πάντα στο 1-2 ο Άρης και στο 0-2 ο Όφης. Επιστρέφουμε σε σένα Γιάννη.
0: Ναι, ναι Γιώργο, ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος. Μιλουτίνοφ τώρα θα περάσει και θα πάρει και το φάουλ. Θα περάσει από τον Κολοβέρο και θα το σταματήσει με φάουλ ο Goodwin. 95-57 το σκορ. Έχω εξαφιαστεί από τον Πάσο Ολυμπιακό πραγματικά. Το επαναλαμβάνω συνέχεια, η επίθεση του Ολυμπιακού είναι εξαιρετική σήμερα. Μας έχει συνηθίσει σε κατοστάρες η ομάδα του Πειραιά, αλλά το σημερινό ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Νομίζω 96 πόντι και έχει ακόμα ένα δεκάλεπτο μπροστά γεμάτο. Κολοβέρος κατεβάζει την μπάλα τώρα με τον Μόντε Μόρις. Την μπάλα περνάει στον Νίκολς, ο οποίος υπό την επίβληση του Νιλικίνα περνάει για να δούμε έξω στον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος για τρεις. Έστοχος ο Πετρόπουλος. Που ανηγυρίζουν ηρωνικά οι φίλοι του Ολυμπιακού. Να ακούγονται και τα γυφαρίσματα. Ήταν αναμενόμενο σημερινό παιχνίδι. Το λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσης. Ότι θα υπάρξουν αυτές οι αποδοκιμασίες. Μιλουτίνοφ τώρα για να παίζει με τον Ελικίνα. Αυτό σουτάρει για δύο. Είναι άστοχος. Rebound από τον Μετρόπουλο. Ο οποίος δίνει στον Κολοβέρο και προσπαθεί να φύγει στον ευδιασμό. Παπα-Νικολάου το σταματάει με φάουλ στην γραμμή της μεσαίας γραμμής. Στο ύψος μεσαίας γραμμής, με συγχωρείτε. Είναι το πρώτο φάουλ για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Στο παιχνίδι έχει πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχή σήμερα από τον Παπα-Νικολάου. Γενικότερα βλέπουμε μια πολύ καλή διαχείριση από τον Βλέπας Γιώργο Μαρτσόκα του ρόστερ. Έχει ξεκουράσει βασικούς παίκτες. Έχει φροντίσει ο Μιλουτίνοφ να μην κινδυνεύσει από τραυματισμό είτε από υπερβολική κόπωση ενός του Final Four. Που είναι και ο πιο βασικός παίκτης, επιτρέψτε μου να πω, στη σημερινή αποστολή του Ολυμπιακού. Καθώς Βεζέγκοφ και Φουργέ και Χολ είναι εκτός. Ενώ ο Ντόρσεϊ έχει φτάσει στους 16 πόντους άκοπα, θα πω εγώ, χωρίς να κάνει ιδιαίτερο θόρυβο στο παιχνίδι, κάνει τη δουλειά του. Ο Ντόρσεϊ έχει βοηθήσει πάρα πολύ θετικά τον Ολυμπιακό στην φετινή σεζόν και φαίνεται ότι το κάνει και σήμερα με τους 16 πόντους να είναι πρώτος τώρα της αναμέτρησης μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνο. Εδώ το κλείσιμο τώρα από τον Πίτερς. Η μπάλα πάει στον Μιλουτίνο, αυτό είναι μια μακρινή παλιά για τον Παπα-Νικολάου. Δεν θα φτάσει ποτέ στα χέρια του Έλληνα. Εξαιρετική συνεργασία στην απέναντι πλευρά του γηπέδου με Νίκολς και Goodwin. Υψώνει ο Νίκολς, καρφώνει ο Goodwin σε ένα alley-oop κάρφωμα. Σίγουρα ένα από τα highlights αναμέτρησης, αν όχι το κορυφαίο highlight. 96-62. Εδώ είναι η Λυκή να περνάει για τον Μιλουτίνο. Καλάθι και φάουλ από το Σέρβο. 98-62 με μία συμπληρωματική βολή. Τέταρτο φάουλ από τον Γκαλβανίνη. Δεν τα πάει καλά σήμερα, όπως είπαμε. Όσο καλά τα πήγε την υπόλοιπη σεζόν, τόσο άσχημα τα πάει στο σημερινό παιχνίδι. Ετοιμάζεται να εκτελέσει την βολή ο Νίκολα Μιλουτίνο για το έμεσο τρίποντο για να φτάσει ο Ολυμπιακός στους 99 πόντους. Είναι άστοχος στην δεύτερη βολή. Ριμπάουντ από τον Γκαλβανίνη. Και για να δούμε τώρα την επίθεση του Κολοσσού με την μπάλα να περνάει στα χέρια του Κολοβέρου για να κατεβάζει την μπάλα. Είναι το 8ο rebound από τον Γκάμπριελ Γκαλβανίνη, ο οποίος θα πάρει και το σουτ για 3. Είναι άστοχος, η μπάλα στη βάση του Στεφάνης και καταλήγει στα χέρια του Πίτερς. Φάουλ τώρα από τον Νίκολς σε ύψος της μεσαίας γραμμής. Είναι τρίτο ομαδικό και τρίτο προσωπικό μάλιστα για τον Ρέι Νίκολς, τον Αμερικανό forward της ομάδας Κολοσσού. Ο Λυκογιάννης σηκώθηκε από τον πάγκο του για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. Διαφωνεί με την απόφασή τους για να δώσουν το φάουλ στον Αμερικανό παίκτη του και σήκωσε τον Κένεντι για αλλαγή. Παπα-Νικολάου τώρα ψώνει για τον Μιλουτίνοφ. Αυτός κατεβάζει. Τη δίνει στον Πίτερς, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Γκαλβανίνη δεν μπορεί να σταματήσει τον Πίτερ σήμερα, πραγματικά. Ο Γκαλβανίνη 2-4, ο Πίτερς 2-7. Περίπου στο ίδιο ύψος οι δύο forward των δύο ομάδων. Η διαφορά ποιότητας είναι τεράστια, φαίνεται. 162, έφτασε στους 100 πόντους ο Ολυμπιακός. Πετρόπουλος τώρα για 3, μέσα, εύστοχος. Δεύτερο προσωπικό του τρίποντο. Και ακούγονται χειροκροτήματα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεύτερο τρίποντο από τον Ανδρέα Πετρόπουλο, ο οποίος σίγουρα είναι ο πιο αντιπαθητικός του παρκέ για τον κόσμο του Ερυθρολεύκων. Μιλικίνα για 3, καθώς μέσα. Τρίποντο και από το χρόνο Μιλικίνα, κυρίες και κύριοι. Κι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θυμίζεται για το σουτ. Μέσα στη χαλαρότητα του παιχνιδιού του Ολυμπιακού και σε αυτή την άλλη επικράτηση που θα στο παιχνίδι που θα ολοκληρωθεί σε λίγο, πετυχαίνει και αυτός τον πρώτο του τρίποντο για σήμερα. 1-1 για τον Γάλλο Άσο. Τώρα οι δύο αλλαγές. Ο Πίτερς θα βγει για την ομάδα του Ολυμπιακού και στη θέση του θα περάσει ο Γιαννούλης Ζαλετζάκης με μια εξαιρετική εμφάνιση σήμερα. Ενώ ο Γκαλβανίνη περνάει στον πάγκο απογοητευμένος, κάθεται στην άκρη του πάγκου του Κολοσσού. Σίγουρα απογοητευμένος από την εμφάνιση και της ομάδας του και την προσωπική του απόδοση. Και στη θέση του θα περάσει ο Κένεντι, ο οποίος είχε σηκωθεί εδώ και ώρα για αλλαγή από τον Άρη Λυκογιάννη, πριν προπονητή του Πανιωνίου. 103-67 το σκορ τώρα, με το δίποτο του Νίκολς. Μιλουτίνοφ τώρα. Πασάρι στον Μαρκολάου, εξαιρετική πάσα. Εξαιρετική συνεργασία Μιλουτίνο Παπα-Νικολάου, έκοψε ο Παπα-Νικολάου τον ίδιο Μιλουτίνο με την αρχηματιού του, έσπασε την μπάλα με σκαστή πάσα και ο Έλληνας αρχηγός πήγε μέσα στο lay-up. Κουρουπάκης τώρα ετοιμάζεται να περάσει αλλαγή για την ομάδα του Κολοσσού. Μόρις από τη γωνία για 3, μέσα και από όλο! Τρίποντο και από το Μόντε Μόρις, 108-67. Δεν σταματάει η επιθετική μηχανή του Ολυμπιακού, πραγματικά. Φοβερή επίθεση του Ολυμπιακού. Νίκολς τώρα. Κλείνεται από 2. Πασάρι στον Κολοβέρο. Αυτός θα το σταματήσει με φάουλ ο Μόντε Μόρις. Είναι το δεύτερο προσωπικό του Αμερικανού και δεύτερο ομαδικό για την ομάδα του Ολυμπιακού. Τρεις αλλαγές τώρα από τον Άρη Λυκογιάννη με Ράντλ, Κουρουμπάκη και Καράμπελα να περνούν στο παρκέ. Ενώ εκτός αγωνιστικού χώρου θα περάσουν Goodwin, Κολοβέρος και Ρέι Νίκολς. Ετοιμάζεται να επαναφέρει για την ομάδα της Ρόδου ο Ιωσήφ Κολοβέρος. Ράντλ τώρα, για να δούμε, κλείνεται από 3. Δηλαδή Τζέκι Μόρις και Μιλουτίνο φέσπισαν πάνω του. Η μπάλα καταλήγει στον Καράμπελα, ο οποίος σουτάρει από την ύψη βολών και είναι άστοχος. Παπα-Νικολάου τώρα στο rebound. Προσπαθεί να τρέξει. Δίνει στον Ελικίνα, για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Ελικίνα με τον Κουρουμπάκι πάνω του. Μέσα έξω και φάουλ στον Μιλουτίνοφ. Την μπάλα πέρασε στον Μιλουτίνοφ, καθώς πολύ έξυπνα κέρδισε το φάουλ από τον Κένεντι. Τέταρτο ομαδικό για την ομάδα του Κολοσσού. Επαναφέρει τώρα για τους Ερυθρολεύκους ο Γιάννης Γιαννετζάκης. Η μπάλα πάει στο Μοντεμόρις, έχει πάνω του τον Καράμπελα. Μόρις τώρα, για να δούμε. Το σκρίνει από τον Παπα-Νικολάου. Είπασε στη γωνία, αλλά Ριζάκης με την προσπίση αποφέρει καταπληκτικά το Κέννεντι, αλλά δεν καταφέρει να εστοχίσει. Πετρόπουλος τώρα. Προσπαθεί να πάει μέσα στη μέση, πάει την μπάλα στη γωνία για τον Κέννεντι. Και αυτός με τη σειρά του για τον Ράντελ, ξανά η μπάλα στο Κέννεντι, για να δούμε, περνάει από τον Μιλουτίνοφ. Ανάποδο λέει, από εξαιρετική προσπάθεια από τον Κέννεντι. Θα περάσει τον Μιλουτίνοφ από την τελική γραμμή και θα κάνει το hook. Ανάποδο λέει, από για το 169. Τον Μαρικολάου τώρα με τον Μετρόπουλο να τον πιέζει. Μόρις. Πασάζει στο Λαρετζάκι. Λαρετζάκι τώρα βγαίνει ο Κουρουμπάκης πάνω του με φορά και κλέβει την μπάλα ο Κουρουμπάκης. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Έλληνα φόρμα του Κολοσσού. Καράμελα τώρα. Κατεβάζει. Για να δούμε. Μπάλα πάει στο Ράντλ. Η πάσα δεν ήταν καλή. Ο Κέννεντι περνάει την baseline. Περνάει με σκαστή πάσα στο Κουρουμπάκη, ο οποίος ολοκληρώνει μια εξαιρετική φάση για αυτόν σε άμυνα και επίθεση. Και στα δύο μέρη του κυπέδου, 181 το σκορ, με 4 λεπτά να απομένουν στο ρολόι της αναμέτρησης. Μιλουτίνος τώρα, για να δούμε, πασάρι έξω για τον Παπα-Νικολάου. Αυτός ο σκουίτης για 3, περνάει μέχρι μέσα, δεν δίνει στο Μόρις, αυτός στην έξω πάσα για τον Ηλικίνα και είναι άστοχος ο Γάλλος. Μακρινό ριμπάουντ όμως από τον ίδιο, την μπάλα καταλήξει στο Λαρετζάκη και για 3! Γιαννούλης Λαρετζάκης, 105-171. Η γνωστή σε όλους ως κόμπρα, Γιαννούλης Λαρετζάκης. 15 πόντους για τον Έλληνα γκάρντ. Καράμπελα στα έπρεπε να περάσει για τον Κουρμπάκη, κλέβει ο Λαρετζάκης. Καταπληκτική εμφάνιση. Και το 1-2 με τον Παπα-Νικολάου και κόβεται με φάουλ. Βέβαια, ζητούν για διαθυντικό υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Καράμπελας σταμάτησε με φάουλ τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, δεν είχε καμία πρόθεση να πάει με την μπάλα. Του πήρε καθαρά το χέρι για να μην ανέβει ο Έλληνας γκάρντ. Σε λέει άπ, είναι το τέταρτο φάουλ από τον Καράμπελα. Λογικά μετά τις βολές θα έχουμε και το τηλεοπτικό time-out. Εκτός αν γίνει τώρα, ναι. Τώρα δίνεται το σήμα από τους διαιτητές για το τηλεοπτικό time-out της τέταρτης περίοδου. 111-71 το σκορ, 3-26 απομένουν. Ο Λαρετζάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει δύο βολές για να πάρει αυτός τα ενία. Όχι. Δεν θα πάρει ακόμα τα ενία του πρώτου σκορ του αγώνα. Μιλουτίνοφ έχει 18, ο Λαρετζάκης έχει 15. Γιώργο Πετρόπουλος σε ένα και επιστρέφω σε πολύ λίγο για τα τελευταία λεπτά.
1: Παραμένει το σκορ στο 1-2 στο Χριστογιώργος με τον Κύρκο να περνάει τον αγωνιστικό χώρο, αλλάζει τερματοφύλακα. Ο Βόλος βγαίνει, ο Μορέιρα μπαίνει μέσα από Παθανασίου. Ελέ, υπάρχει ένα σούρο στην Ιταλία το οποίο θα κεντράρει πάνω τον Βόλο. Την πάμε να καλέσει μια σέντρα που είχα έξι με χαμηλή να πει στον Γιώργο Σαββού και θα μαζέψει. Έξι με σέντρα στον Βίχο, όμως στο τέλος δεν απείλησε τον Χριστογιώργο, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει το βολέ. Βρισκόμαστε στο 20 ευρώ με λεπτό στην Λιβαδιά και στο 90 έχω λεπτό. Δεν έχω αρκετό βόλο. Πάντω στο 1-2 και στο 0-2 αντίστοιχα. Δεν έχω για τη θέση 5-8 της στήξης μας στο λίγο.
0: Γιώργο, θα πάρω το μικρόφωνο διότι έχουμε ξεκινήσει εδώ στο Σταδερίνης και Φιλέας.
1: Ναι, Γιάννη.
0: Δεν ξέρω αν ακούστηκα πριν, βγήκε η δεκάδα του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο για το τέρμι με τον Παναθηναϊκό που θα μεταδοθήσει λίγο από το ραδιόφωνο μας. Δεν ξέρω, Γιώργο, να την πω λέω μια στα γρήγορα ή θες να την πεις εσύ αφού τελείωσε τα παιχνίδια. Δεν μας ακούει, Γιώργος. Στο παιχνίδι μας τώρα, Λαρετζάκης στο rebound, 113-71. μια κατά τα πόδια τρίπλα του Λαρζάκη, θεαματική ερκινήση. Γι' αυτό και ακούστηκαν τα επιφωνήματα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Παπα-Νικολάου περνάει μέσα για τον Μιλουτίνο. Καταπληκτική assist του Κώστα Παπα-Νικολάου, το αριστερό του Ολυμπιακού. Καταπληκτική πάσα του Νίκολα Μιλουτίνου, φίλε την κίνηση του Σέρβου. 115-91 θεαματικό μπάσκετ, θεαματικές assist. Πίσω την πλάτη, πάνω το κεφάλι. Σκαστές, high-low passes. Πάσες μισού γηπέδου από τον Ολυμπιακό. Ό,τι θέλετε σήμερα είναι πραγματικά. Μιλάμε για έναν επιθετικό πλουραλισμό. Έχει τα πάντα επίσης το Ολυμπιακό σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχει εδώ. Ο Λαρζάκης θα προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα, αλλά δεν θα καταφέρει. Θα κάνει το γνωστό σε όλους. Deflection και η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τα χέρια του Έλληνα Γκάρτ. Δύο αλλαγές τώρα τον Ολυμπιακό. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο αρχηγός της ομάδας του Ολυμπιακού, Κώστας Παπα-Νικολάου, και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Στη θέση τους παίρνανε Τάιρ Τζόουνς και ο Όμηρος Ασίβολου. Εδώ λάθος πάσα από το Kennedy. Μα τι κάνει ο Kennedy πραγματικά? Ο Κουρουμπάκης κινήθηκε εκεί στην επίθεση του Κολοσσού. Ο Νετζίποβλου άλλαξε την ευκαιρία και έκλασε την μπάλα. Εδώ ένα σουτ για δύο από τον Φράγκλιν Λικίνα. Η μπάλα θα του κάνει, θα του παίξει άσχημο παιχνίδι. Θα συμπογυρίσει Στεφάνη και θα πηγεί έξω. Κολοβέρας τώρα. Θέλει να τρέξει. Προλαβαίνει άμεσα το Ολυμπιακό να βγάλει. Δύο λεπτά απομένουν για την λήξη. Κολοβέρας, για να δούμε. Πάει μέχρι μέσα. Βρίσκει τον Derek Jones. Το σταματάει με φάουλο ο Αμερικανός.
2: Γιάννη, να σε διακόψω λίγο, να πω στις θέσεις θα παρακέντα να ξεκινήσει σε 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΦΑΟ ΠΑΕΚ. Γρήγορα Ολυμπιακός, ο Μεντιλή Παπαντά στην ομάδα, με τον Τζολάκη τερματοφύλακα δεξιά, στην άμυνα ο Κωστίνη αριστερά, ο Μπρούνο, ο Πυρόλα με τον Ρέτσο και τον αμυντικό δίδυμο. Δεν αλλάζει μέσα γραμμή με ΕΣΕ Γκαρδία, στη θέση του Ποτένσε στο ένα άκρο παίρνει ο Ζέλσον, στην απέναντι πλευρά θα είναι ο Ροντινέ δεξιά στα εξτρέμ. Ο Τσικίνο θα είναι πίσω από τον επιθετικό που θα είναι ο Ταρέμι, καθώς ο Ελκαμπή μένει στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με λαφόν τερματοφύλακα, από εκεί πέρα ο Καλάβρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Τουμπά και θα είναι ο Στόπερ. Θα είναι στη μεσαία γραμμή ο Τσέρι μαζί με τον Κουτούρι, ο Ταμπόρδα στη μία πλευρά της επίθεσης, και επιθετικό δίδυμο Σιντεύσκι και Τετέι. Με 4-4-2 ο Μπενίτες κατεβαίνει στο παιχνίδι. Δεν είπα τώρα, δεν γνωστό παίζει ο Πάντερ Μπράουν, έτσι, μαζί με τον Πα. Τώρα, στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ, ο ΠΑΟ κατεβαίνει με την εκπλήξη στην δεκάδα. Παμπλέκα τερματοφύλακας, ο Κένι δεξιά, ο Μπάμπα αριστερά, στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι ο Μιχαηλίδης, ένα στο μέτρο Κετσιόρα. Στην μεσαία γραμμή ο Σντόεφ θα είναι το ένα αμυντικό χα, μαζί με το Μεϊτέ. Ο Κωνσταντέλιας στη μία πλευρά, ο Τάισον στην άλλη, και επιθετική αιχμή θα είναι για τον ΠΑΟΚ.
0: Κώστα, να σε διακόψω για να κάνω την αποφώνηση. 117-76 το τελικό σκορ εδώ στο Σόδερ είναι στη Φιλία, ο Ολυμπιακός Κολοσσός. Μοναδικός 20, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 20 πόντους. 17 η Γελαρετζάκης, 16 ο Ντόση και 12 ο Πίτερς. Λοιπόν, η πρόβαση στην Ρεάλ στο Σόδερ ήταν άκρως ικανοποιητική, για να μην πω εμφατική νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού, με σχεδόν 40 πόντους, 41 για την ακρίβεια. 117-76 έληξε το παιχνίδι στο Σόδερ είναι στη Φιλία. Γιώργο, το μικρόφωνο όλο δικό σου. Από μένα το Γιάννη Κανόνη και όσοι συνεργάστηκαν για την σημερινή μετάδοση, θα ευχόμαστε καλό απόγευμα και καλή συνέχεια. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο παιχνίδι που θα περιγράψουμε μαζί. Παρέα. Κώστα και Γιώργο, το μικρόφωνο περνάει σε εσάς. Καλό βράδυ.
2: Είμαι Γιάννη. Πριν πάμε στον Γιώργο, να πω και την ενδεκάδα της ΣΑΕΚ. Μπρινιόλι, τερματοφύλακας. Δεξιά στην άμυνα είναι ο Ρότα, Πενράρης αριστερά, ο Βίντα κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Ρέλβας, ο Μάριν με τον Πινέδα στη μεσαία γραμμή, μαζί με τον Γκοϊτά θα είναι στη μία άκρη και τον Ζωέο Μάριο στην άλλη, και επιθετικό δίδυμο είναι ο Βάργα μαζί με τον Ζήμι. Αυτά τα δύο μάτια θα ξεκινήσουν σε 7.30 και θα ακούσετε εδώ στα ραδιόφωνά μας. Πάμε Γιώργο να ολοκληρώσει και σε τα παιχνίδια.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο και για τα δύο παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή βγήκε το σαγωνικό χώρο ο Βέρμπιτς και πέρασε στη θέση του Ρόγκου. Μέσα στο σκορ δεν έχει αλλάξει κανένα από τα δύο παιχνίδια. Στο 0-2 παραμένει το παιχνίδι στη Λιβαδιά και το 1-2 στο Πανθεσσαλικό. Δεν έχει σημειωθεί κάποια ιδιαίτερη φάση εκτός από τις δύο ευκαιρίες του Λεβαδιακού με Osborne και Μπάλτσι, στις οποίες απάντησε ο Χρήστος Γιώργος και απέκρουσε. Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό στη Λεβαδιά και στο 22ο το Πανθεσσαλικό. Έχει περάσει ένα πλάγιο για την ομάδα που θα μπει να απομακρυνθεί. Η μπάλα είναι στο Βίχο, ο οποίος θα παίξει ήρμα στον Γιάγκα. Ο Λεβαδιακός μέσα σε αυτό το σημείο έχει ψάξει τον γκολ της σοφάρισης για να μειώσει, συγγνώμη, το σκορ. Το βρήκε όμως, ακυρώθηκε ως offside στην αρχή της φάσης που προηγήθηκε το σουτ πριν το rebound και τον γκολ του Όσβολ. Τώρα μια σέντρα δεν θα απομακρυνθεί άμα είναι το όφι. Ο Μπάλτς θα παίξει δεξιά. Θα βγει μια σέντρα η κεφαλιά, δεν θα απειλήσει, θα διώξει άμα είναι το όφι. Όχι πιστικά, η μπάλα είναι ξανά στα πόδια των γηπεδούχων. Ο Ντούμας τώρα παίξει αριστερά στον Βίχο, ο οποίος θα βγάλει σέντρα, θα κοντράρει πάνω τον Μπεκτόφ και θα κερδίσει στο πλάγιο. Ξανά η μπάλα στα πόδια του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός ψάχνει άλλη μπάλα, θα πάει πλάγια δεξιά τώρα. Μπάλα στον Μπούμας, θα βρει τον Παλάσιο, ο οποίος θα φύγει το κοντρόλο, η μπάλα θα καταλήξει πάλι υπέρ του Λεβαδιακού, θα βγει σέντρα, δεν είναι καλή, η μπάλα θα βρεθεί απευθείας out από το Λεβαδιακό και ο Χριστογιώργος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα ελεύθερο, δεν βιάζεται, όπως είπα και προηγουμένως, ο τερματοφύλακας της ομάδας της Κρήτης, καθώς ο μάνα του προηγείται. Είμαστε στο 25 λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι, οι ευκαιρίες έχουν μειωθεί από ένα σημείο και μετά, ο ρυθμός έχει πέσει. Και συμμετείμαστε, ενώ στο Βόλο παρόμοια είναι η κατάσταση με το 1-2 του Άρη απέναντι στους γηπεδούχους. Ο Λεύερο ήρθε, η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Λεβαδιακού, πέρα με τον Παλάσιο από τα δεξιά στο 1-1 με τον Αθανασί, θα βγει σέντρα χαμηλά, θα διώξει ο Πούγκουρας άμα πρόλαβα να δω, αλλά τον πλάγι θα εκτελεστεί γρήγορα από τον Παλάσιο, δείχνει ότι ψάχνει τον γκολ ο Λεβαδιακός, μια σέντρα χαμηλά, ωραία, θα πάρει μπάλα ο Παλάσιος, θα κάνει το σουτ, θα κοντάρει μπάλα, θα απομακρύνει το υπόφη και ο Ισέκα προσπαθεί να βγει σε αντεπίθεση, θα κοπεί από τον άμα πρόλαβα να δω τον Κουρακαλά και τώρα μπάλα πάλι στο Λεβαδιακό, ο οποίος θα βγάλει πάλι μια σέντρα, όχι, ο Βίχος θα μπει πάλι σε μονομαχία με το Σεγγέλια. Θα γυρίσει πάλι πίσω η μπάλα στον Τσιβενεκή, ο οποίος θα δώσει ξανά. Οι γηπεδούχοι ψάχνουν να βρουν τον κόλ για να μειώσουν. Τώρα ο Μπάλτσι θα βρει ωραία τον Βίχο από αριστερά, ο οποίος θα πάρει προσπάθεια, θα κάνει ένα σουτ, θα κοντέρει μπάλα, μπάλα είναι τώρα πάλι τον Γιώργο τον Μανφάτη, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Αθανασίου, θα αγγελίσει προσωρινά. Τώρα ο Παλάσιος ωραία θα βρει κάθετα. Προσπαθήσει να γυρίσει ο Γκούμας, άμα πρόλαβε να δω, η μπάλα είναι πλάγιο out για την ομάδα της Λιβαδιάς. Ενώ στο Πανθεσσαλικό δεν έχει αλλάξει κάτι, η μπάλα είναι βόλιο με ένα πλάγιο out. Τώρα ο Παλάσιος τώρα, ο Παλάσιος θα πάρει μια ενέργεια, θα περάσει ωραία, θα κάνει ένα σουτ πάλι μπάλα κοντράρι, ο Παλάσιος δεν έχει καταφέρει να απειλήσει ιδιαίτερα τον Χριστογιώργο, όλα τα σουτ του έχουν κοντράρι σε αμυντικό της ομάδας της Κρήτης. ο Μανθάτης τώρα από δεξιά θα βγάλει άλλη μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Είναι κακύρο ο Χρυσογύρδος. Με δυσκολία θα υπάρξει και μια πάσχη. Ίσως τον βρήκε ο παίκτης του, ο Όσμπολτ. Δείχνει να πονάει ο Χρυσογύρδος. Δεν ξέρω αν προσπαθούν να πάει φάουλ στην κεφαλιά του Νικά. Ναι, είναι ακόμα πεσμένος στο χορτάρι ο Χρυσογύρδος, παίρνει το κεφάλι του. Ναι, υπήρξε μια επαφή με τον παίκτη του Λεβαδιακού, γι' αυτό ίσως. Να, τώρα πάμε στον Άρη, που βρισκόμαστε στο 27ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι, μπάλα βρίσκεται στο χώρο του κέντρου και λίγο δεξιά. Δείχνει να ελέγχει το ρυθμό ο Άρης. Θα αλλάξει το παιχνίδι τώρα προς τα αριστερά. Έχει πέσει ο ρυθμός. Κάτι ότι οι δύο ομάδες θα, άμα δεν αλλάξει κάτι, θα μείνουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Βρίσκονται στο 28ο λεπτό, 2 λεπτά. Άρα θα δούμε στη Λιβαδιά. Ο Χρυστογιώργος σηκώνεται σιγά σιγά, δείχνει να μπορεί να συνεχίσει, ενώ είναι βαθέμοντα το αραγιά των εργαλείς στον τερματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος, όπως είπα προηγουμένως, έγινε αλλαγή. Ο Μωρέιρα βγήκε χθες και πέρασε στη θέση του Παπαθανασίου. Πάει και αυτός χρόνος συμμετοχής. Ενώ στη Λιβαδιά ο διετής αναμέτρησης κατευθύνεται προς το βίντεο assistant referee για να εξετάσει. Θα δούμε τώρα την προηγούμενη φάση για έναντι υπέρ της ομάδας του Λιβαδιακού στην επαφή στο μαρκάρισμα που πήγε στη μικρή περιοχή. Μέχρι να πάρθει η απόφαση δίδουμε στον Άρη, ο οποίος είναι που τώρα βρίσκεται στο σχολείο με μια βαθιά παλιά, την οποία θα προλάβει ο Ντουμπού. Τελικά όχι, σηκώνεται ο βοηθός, σηκώνεται σημαίνει του και μπάλα κατά την επιλογή του Γιάτρου. Υπάρχει εδώ πέναλτι για την ομάδα του Λιβαδιακού. Δεν μπόρεσα να δω καλά. Νομίζω έχει δώσει, δεν έχω καταλάβει τι έχει δώσει. Δεν πρόλαβα, ενώ στον Βόλο συνεχίζει το ελεύθερο μέτρο από τον Αθανασίου, ενώ υπάρχει αλλαγή, περνάει στο γήπεδο ο Λαϊχίτσι στη θέση του ναι, δεν σηκωθεί κάρτα στο Σεγγέλια στη Λιβαδιά. Ο Χριστιανός γελάει, απορεί, πήρε και αυτός κάρτα. Παδίζουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης χωρίς τις καθυστερήσεις. Ενώ ετοιμάζονται σιγά σιγά να πάνε θέση για τα 10 μέτρα. Άλλο ένα ελεύθερο στο Βόλο. Άλλο ένα. Θα γεμίσει ο Παπαθανασίος, θα παίξει αριστερά τελικά. Ενώ μια βαθέτα θα βάλει. Εδώ θα κόψουν τα εξωτάρι. Αλλαγή ετοιμάζει και ο Χρήστος Κόντης σιγά σιγά. Άλλη μία. Ενώ 12 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων η Λιβαδιά, καθώς υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στον γκολ που μείωσε ο Λιβαδιακός με τον Όσμπολτ, που ακυρώθηκε τελικά για offside την αρχή της φάσης. Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση και είναι αλήθεια, γι' αυτό δικαιολογούνται και τα 12 λεπτά. Ενώ τώρα θα δούμε και τα λεπτά καθυστερήσεων στο Πανθεσσαλικό, ενώ τώρα ετοιμάζεται ο Τσόκαη, αν έρω καλά, για την εκτέλεση του πέναλτι απέναντι στον Χρυστογιώργο. Θέλω να δούμε αν θα μπορέσει να μειώσει εδώ η ομάδα του Λεβαδιακού. Απέναντι στον Χρυστογιώργο παίρνει τα βήματα. Το πιάνει ο Χρυστογιώργος στο rebound όμως. Θα σκοράρει η ομάδα του Λεβαδιακού. Μειώνει και έχει χρόνο για να ισοφαρίσει η ομάδα του Λεβαδιακού. Σκόρερ είναι σκόρερ είναι ο Ζέγκοβιτς. Την πρώτη χρόνο γυρίζει για Τσόκαη. Ελβέστα ο Ζέβοβιτς που πήρε τη θέση του Τσόκαη μείωσε στο 1-2 και έχουμε ακόμα χρόνο για να δούμε αν ο Λιβαδιακός θα καταφέρει να ισοφαρίσει. Ενώ στο Πανθεσσαλικό έχουν δοθεί 4 λεπτά καθυστερήσεων, ενώ έχει περάσει ήδη το πρώτο. Ο Βόλος ψάχνει ένα γκολ, αλλά τώρα περισσότερο ενδιαφέρον έχει το μάτς στη Λιβαδιά, στο οποίο μείωσε ο Λιβαδιακός και ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης. Όχι ότι ο Βόλος δεν ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης, αλλά ο ρυθμός στο παιχνίδι έχει πέσει. Τώρα όμως ο Λιβαδιακός θα βρει ωραία, πάνω που έλεγα εκεί, η κόντρα, θα βάλει την κόντρα, να το έλεγα καλά, και θα αποκρούσει στη συνέχεια ο Αθανασιάδης. Η σέντρα θα έβγαλε ο Γιώκα. Μεγάλη ευκαιρία τον γκολ, εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις να ισοφαρίσει, είναι και τη φιλοκόρνη το οποίο θα εκτελέσει ο Λάμπου. Ενώ στη Λιβαδιά δεξιά είναι τώρα ο Βίχος, ο οποίος θα ψάξει πίσω μπάλα, ενώ το κόρνερ που εκτέλεσε ο Λάμπου θα διωχθεί από τον Άρη. Ο Μπάλτσι τώρα θα βρει ωραία αναπρόβλημα. Την μπάλα τώρα είναι αριστερά, μια σέντρα δεν ήταν καλή, χαμηλή, θα δείξουν παίκτες στο όφι. Ο Ισέκα θα προσπαθήσει να κατεβάσει, θα κοπεί όμως και τώρα η μπάλα είναι πάλι στο Λεβαδιακό, ο οποίος θα μοιράσει πίσω. Στη θέση τώρα ο Λιάγκας θα παίξει πάλι δεξιά, άλλη μια σέντρα, είναι καλή αυτή τη φορά, θα κοντράρει μπάλα, η μπάλα δεν έχει φύγει από την περιοχή. Πουτ, ισοφαρίζει ο Λεβαδιακός. Κακή εκτίμηση της φάσης από τον Χριστογιώργο, ισοφαρίζει ο Λεβαδιακός με τον Νίκα. Ωραίο σούτ έξω από την περιοχή, δεν υπολόγισε ο Χριστογιώργος, ίσως θα μπορούσε να αντιδράσει καλύτερα, πάνω που λέγαμε ότι υπήρχε χρόνος ο Λεβαδιακός μέσα σε λίγα λεπτά, βρίσκει δύο γκολ και ισοφαρίζει την ομάδα της Κρήτης. Ενώ στο Πανθεσσαλικό βρισκόμαστε στο τελευταίο λεπτό, τα πράγματα δείχνουν ότι ο Άρης θα φύγει με το διπλό από το Βόλο και τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει στη Λιβαδιά που το μάτς έχει πάρει φωτιά με τα δύο γκολ του Λιβαδιακού μέσα σε διάστημα δύο λεπτών. Στον 92 σκοράρει ο Ζέγκοβιτς μετά το rebound και την απέκρουση του Χριστογιώργου, ενώ στο 94 βρίσκουμε το μακρινό σου του Νίκα λίγο έξω από την περιοχή με την κακή εκτίμηση του Χριστογιώργου, κακή αντίδραση, όχι εκτίμηση, και η μπάλα στη σέντρα. 2-2 λοιπόν, ωραίο παιχνίδι στη Λιβαδιά, το παιχνίδι στη Λιβαδιά εξελίσσεται πολύ ωραίο όσο τώρα ακολουθούν. Εδώ υπάρχουν μια συμμαχία του Ισέκα με τον διτή της αναμέτρησης, θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία, ενώ στο Βόλο βρισκόμαστε το τελευταίο λεπτό, στο τελευταίο λεπτό λίγα δευτερόλεπτα είναι για τη λήξη του παιχνιδιού, δεν νομίζω να κρατήσει παραπάνω, δεν υπήρχαν ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Τώρα Λάμπου, μια βαθιά παλιά είναι καλή, για να δούμε εδώ θα καθαρίσει τελευταία στιγμή. Άμα πρόλαβε καλά ο Γιαννιώτας να ήταν εκεί, θα απομακρύνει και υπάρξει λήξη στο Πανθεσσαλικό. 1-2, φεύγει με το τρίποντο ο Άρης. Ωραίο παιχνίδι και στο Πανθεσσαλικό. Και μένουμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι στη Λιβαδιά, που είναι στο 2-2. Είχε λύσει φάλο Άρης, κακή εκτέλεση απευθείας out για την ομάδα της Κρήτης, και να μην ο Λαμπίνγκ δίνει συνέχεια και αλλιάντας πέρα την μπάλα, θα δώσει δεξιά ο Παλάσης, είναι εκεί τώρα, θα βρει ωραία τον Νίκα, ξανά μπάλα στον Παλάσιο, ο οποίος δεν θα μπορέσει να περάσει, η μπάλα μια σέντρα, έξι μήνε εκεί θα προλάβει να διώξει ο Πούγκουρας, άμα πρόλαβα να δω καλά, και μπάλα είναι corner για την ομάδα της Λιβαδιάς. Υπήρχαν δυνατότητες να απειλήσει εδώ ο Λιβαδιακός, ξανά είναι όμως το corner με τον Μανουφάλτη να εκτελεί. Θα βγει ο Χριστογιώργος, κακή έξοδος, δείχνει να έχει χτυπήσει ο Χριστογιώργος, δεν έχει δοθεί φάουλ, αλλά δείχνει να πονάει. Ο Χριστογιώργος είναι πεσμένος στο έδαφος. Εκεί υπήρχε μια επαφή, άμα πρόλαβε να δω καλά, με τον Νίκα που τον παρεμπόδισε. Δεν έχει δοθεί κάτι, περιμένουμε να σηκωθεί ο Χριστογιώργος. πονάει αρκετά. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα, σιγά σιγά θα τον σηκωθεί. Ενώ ετοιμάζει και άλλη μια αλλαγή. Ο Χρήστος Κόντης θα δούμε σε λίγο ποιος ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο και ποιος θα διαρρεθεί εκτός. Βρισκόμαστε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων με 4 να απομένουν. Ο Χρυστογιώργος έχει εισέλθει έξω, περνάει ο Αποστολάκης και στη θέση του ο Χουάν Νέιρα, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ που μείωσε το σκορ έναντι στην προηγούμενη αγωνιστική. Το ηγετικό επιτελείο του Όφη βρίσκεται στο γήπεδο. Θα δούμε συνέχεια. Πριν έρθει ο κύριος Καμπαλόπουλος και ο Χρυστογιώργος σηκώθηκε, είναι έτοιμος να εκτελέσει το ελεύθερο, μπήνει συνέχεια στο παιχνίδι. Εναντίον του Άρη πέτυχε το ωραίο γκολ που είπα πριν ο Νέιρα, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει καθώς μπήκε συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα βρίσκεται στο το Λεβαδιακό με ένα πλάγιο. Ο Ανδρούτσος εδώ υπήρξε μια διαμαρτυρία. Ο Λεβαδιακός τώρα στο χώρο του κέντρου με τον Φάλτσι. Θα γεννήσει, όχι, θα ψέξει αριστερά. Ο Μανθάτης θα περάσει. Η μπάλα βρίσκεται, θα κερδίσει τελικά. Ο Λαμπρόπουλος τώρα, που πέρασε σε αλλαγή στη θέση του Πούγκουρα. Είναι πλάγι και το Λεβαδιακό, ενώ βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό καθυστερήσεων. Λίγα λεπτά να απομένουν. Ο Λεβαδιακός ψάχνει τον γκολ της ανατροπής, ο οποίος είναι στο δεύτερο μήχρονο, έχει ανεβάσει τους οδούς μια σέντρα τώρα. Εκεί είναι ο Αθανασίου, άμα βράδυ με εδώ καλά, και το μακρύνει. Η μπάλα πάλι στον Μπάλτσι, πίσω ο Λιάγκα. Η μπάλα δεν έχει βγει, σύμφωνα με τον Βοηθό, θα βγει μια σέντρα πάλι, θα εντάξει και υπάρχουν πιθανότητες αντιπίθεση για τον Όφη. Ο Αθανασίου είναι μόνος του, όμως θα κοπεί όμως από τον Λιάγκα. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης σιγά σιγά. Με τον Λεβαδιακό βρίσκεται σε κατάσταση επίθεσης και περισσότερα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Όφη δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα στο δεύτερο μήκανο. Τώρα θα περάσει ωραία, ο Μανθάκης θα βγάλει τη σέντρα. Η κεφαλιά, γκολ! 3-2 για τον Λεβαδιακό, ολική ανατροπή. Έξαλλη πανηγυρισμή, βγάζει και την μπλούζα. Α, πρόλαβα να δω καλά. Δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι, με κεφαλιά. Πολύ ωραία ενέργεια του Μανθάτη. Πολύ ωραία σέντρα και θα σκοράρει ολική ανατροπή για την ομάδα του Λεβαδιακού. Και θα το περίμενε ότι στο 0-2, ο οποίο δεν είναι πλήση ιδιαίτερα, στο δεύτερο μήχρονο είναι άλλο παιχνίδι. 3-2, πολύ ωραίο παιχνίδι στη Λιβαδιά. Εξελίσσεται πολύ ωραίο παιχνίδι στη Λιβαδιά. Ο Λεβαδιακός θα φύγει 99% με το τρίποντο. Εν μόνο να δούμε αν το μάτς θα μείνει έτσι. Λίγα λεπτά να απομένουν. Έξαλλη πανηγυρισμή για τον Άγιος του Λεβαδιακού. Λογικό είναι μετά όταν χάνουμε με 0-2 και να διηγηθούμε σε 3-2. Λογικά ο Πεντρός είναι ο σκόρερ, ο οποίος τώρα σε αλλαγή στο ημίχρονο στη θέση του Σιμελίδη. Εξαιρετικό γκολ και μένει ένα λεπτό. Όχι, εντάξει, έπαιζε και μετά έχει λιγότερο από νωρίς. Δεν μπόρεσε να κρατήσει το αποτέλεσμα. Μεγάλη ανατροπή για την ομάδα της Λιβαδιάς. Δείχνει την συνολική της πορείας στο πρωτάθλημα και την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται. Δεν παράτησε το παιχνίδι, ενώ βρισκόμαστε στο τελευταίο λεπτό να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Πιθανότατα με ένα γέμισμα για την ομάδα του Όφη για μια τελευταία επίθεση. Θα κερδίσει το φάουλ ο Γιώργος Μανθάτης, ο οποίος με εξαιρετική ενέργεια έβγαλε την ασίστ, πολύ το μισό γκολ είναι όλο δικό του και ο Βελεβαδιακός δεν βιάζεται, πάει ο Ολομπίδη με εκτελέσει σιγά σιγά το τελευταίο μάλλον ελεύθερο για το σημερινό παιχνίδι στη Λιβαδιά. Πιθανότητα μετά, μετά την εκτέλεση θα έχει κυλήξει. Ετοιμάζει το Λοντίγιν. Εκτέλεσε δίπλα τελικά. Πάλι μπάλα πίσω στο Λοντίγιν. Και ήρθε η λήξη του παιχνιδιού 3-2 υπέρ του Λεβαδιακού με ολική ανατροπή μέσα σε διάστημα 10 λεπτών. Συνολικά μέσα στις καθυστερήσεις πήρε την νίκη. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Από εμάς, από μένα και τον Γιώργο, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια, ο Λεβαδιακός παραμένει πρώτος στις θέσεις 5-8 με αυτή τη νίκη. Καλό απόγευμα σε όλους, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο. Λοιπόν, γυρίζουμε το μικρόφωνο στο Παναγιώτη για να ακούσουμε λίγο μουσική και 7.30 σε απευθεία μετά στα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ για τα play-offs στη Super League 1. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.
3: Open, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
7: Στη δική της λειτουργία.
8: Τον άνθρωπο.
7: Υπερπλασία προστάτη.
8: Το δόλιο.
7: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
8: Απαράδεκτος.
7: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
8: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
7: Η γυναίκα σου.
8: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
7: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
9: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Τζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
11: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
13: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: μου μαρκούτσι. Γαλέρες έρχονται και πάνε, ρεσάλτα κάνουνε οι μουτσι.
1: Καραϊσκάκης, όπου σε πολύ λίγο πρόκειται να ξεκινήσει το ντέρμπι της πέμπτης και προτελευταίας αγωνιστικής των play-off ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ντέρμπι αιωνίων λοιπόν εδώ στο Φάληρο και οι οπαδοί του Ολυμπιακού στη θύρα 7 άναψαν για πρώτη φορά φέτος τους πυρσούς. Είχαμε και καπνογόνα στα χρώματα της ομάδας, κόκκινο και άσπρο. Γενικά είχαμε μια λατινοαμερικάνικη ατμόσφαιρα στις εξέδρες του Γεώργιος Καραϊσκάκη, όπου βρίσκονται περισσότεροι από 25.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Προφανώς το εργάσιμο της ημέρας, αλλά ίσως για κάποιους και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν κυνηγάει κάποιον τίτλο, να τους κράτησε μακριά από τον έργο στο γήπεδο. Βέβαια η προσέλευση συνεχίζεται, υπήρχε κίνηση έξω από τον Γεώργιος Καραϊσκάκης και επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο πρόκειται να ξεκινήσει το παιχνίδι. Περιμένει ο Σλοβένος ο Μπρένοβιτς να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Τσολάκης κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Κοστίνια, αριστερά ο Νιεμαέτσι, Ρέτσος και Πυρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έσε και Τάνι Γκαρθία στη μεσαία γραμμή, μπροστά του ο Τσικίνιο, δεξιά ο Ροντινέι, αριστερά ο Ζέλσον Μαρτίν και στην κορυφή της επίθεσης ο Μαντί Ταρένι. Στην αντίπερα όχθη για τον Παναθηναϊκό, ο Λαφών κατά από τα δοκάρια, δεξιά ο Καλάμπρη, αριστερά ο Κυριακόπουλος, ο Τουμπά με τον Μπάλμπερ Μπράουν στο κέντρο της άμυνας, Τζέριν και Κοντούρη στο δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Από την δεξιά πλευρά ο Ταμπόρδα, από την αριστερή ο Αντίνο και επιθετικό δίδυμο Κάρολ Σιτέρσκι και Ανδρέα Σεφέι. 4-2-3-1 Ολυμπιακός, 4-4-2 Παναθηναϊκός. Θα περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή στη διάταξη. Πασχαλάκης, Κουράκης, Μπιανκόν, Καλογενόπουλος, Νασιμέντερ, Καραμπίση, Πιόνι, Αντρέ Λουίς, Ρούμπεν Βέζο, Λιατσικούρας και Μουζακίτης στον πάγκο για την ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, που σε ένα ακόμη παιχνίδι γνώρισε την αποθέωση και μάλιστα είναι το πρώτο

παιχνίδι που ο Μεντιλή παρκάζεται στον πάγκο της ομάδας του χωρίς Ολυμπιακός να διεκδικεί κάποιο τίτλο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και η αποθέωση που γνώρισε, το χειροκρότημα του κόσμου, νομίζω κάτι δείχνει όσον αφορά την εκτίμηση που τρέφει ο λαός του Ολυμπιακού στον προπονητή Χωσέ Λουίς Μεντιλή Μπαρκέ για τον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα ο Ολυμπιακός θα δυναμιστεί γρήγορα στην επίθεση από τα δεξιά με τον Κωστίνια. Η μπάλα περνά, τσικίνει ο Ροντινέη. Το λάθος του Ροντινέη κόβει ο Τσέριν και χάνει την ευκαιρία που πήγε να δημιουργηθεί για τους Ερυθρόλευκους. Για τον Παναθηναϊκό στον πάγκο βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριζέη, Γιασιώπη, Ζαρουρή, Παντελίδης, Ερνάντες, Κότσιρας, Τζούρισιτ, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάκουσιτς. Όπως είπαμε, διαιτητής είναι ο Μπρένοβιτς από τη Σλοβενία με βοηθούς τους συμπατριώτες του Γιαμπρόβετς και Κορντές. Τέταρτος ο κύριος Πολυχρόνης. Το VAR ο Γιούγκ επίσης Σλοβένος και assistant VAR ο Τράγκοσλαβ Πέριτς. Ενώ διανύουμε το δεύτερο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν κερδίσει ένα πλάγιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Κωστίνια να πηγαίνει να το εκτελέσει. Κωστίνια ψάχνει κάποιο ελεύθερο συμπαίκτη και προσπαθεί να τον βρει εκεί στο πρόσωπο του Τσικίνου. Απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ελέγχει στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Αντίνο. Αντίνο θα χάσει τη μονομαχία από τον Κωστίνια, μπροστινή παλιά στην πλάτη του Παναθηναϊκού. Εκεί ο Τούμπα κρατά την μπάλα, πιέζεται από τον Ταρέμι, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Ο Τούμπα που έκανε κακό κοντρόλ, θα μπορούσε να γυρίσει στον λαφόν, καθυστέρησε, τον πρόλαβε ο Ταρέμι, τον πίεσε, πλάγιο out στο ύψος του σημείου του πέναλτι και από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Και είναι ο Κωστίνη αυτός που πηγαίνει να το εκτελέσει. Περνά την μπάλα για τον Τσικίνι, ο Τσικίνι ο χάνει, απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο Πιρόλα στη μεσαία γραμμή, γυρίζει προς τα πίσω, πηγαίνει πάνω το Σιντέρσκι και φέρνει την μπάλα πιο πίσω στο Τζολάκη. Τζολάκης για τον Ονιεμαέτσι, ο Ονιεμαέτσι θα κάνει το λάθος, ο Σιντέρσκι ζητάει φάουλ, ο Μπρένοβιτς θα αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Έπεσε πολύ εύκολα ο Πολωνός επιθετικός του Παναθηναϊκού. Έχει και ένα διάλογο με τον Ντάνι Γκαρθία και αυτό του λέει ο Ντάνι Γκαρθία, ότι προσπάθησε να εκβιάσει το φάουλ. Ο Έσετο θα περάσει την μπάλα για τον Ρέτσο και αυτός με τη σειρά του για τον Κωστίνια. Κωστίνια για τον Ροντινέη. Ροντινέη ανάμεσα σε δύο, ανοίγει πολύ ωραία για τον Κωστίνια. Από τα δεξιά ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού γυρίζει μπροστά από τον Ταρέμι, θα απομακρύνει ο Τούμπα. Δεν ήταν καλό το γύρισμα εκεί από τον Κωστίνια. Ο Ρέτσος πιεζόμενος από τον Δέι γυρίζει στον Πιρόλα. Πιρόλα φερνά την μπάλα για τον Ονιεμαέτσι. Ο Νιγηριανός για τον Σέλσον και τώρα Τσικίνιο. Η παλιά του για τον Σέλσον. Κερδίζει τον Καλάμπρια, γυρίζει τα Ρέμι. Προλαβαίνει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Τσικίνιο, Ντάνι Γκαρθία. Για τον Σέλσον Μαρτίνς. Περνά πολύ ωραία για τον Ταρέμι. Ντάνι Γκαρθία. Μια σέντρα πολύ κακή, η μπάλα στην αγκαλιά του λαφών, αλλά η προσπάθεια των παιχτών του Ολυμπιακού. Ζέλσον Μαρτίν, Τσικίνιο, Ταρέμι καταχειροκροτούνται από τους φίλους του Ολυμπιακού. Αυτό ήταν πολύ ωραία η προσπάθεια που επιχείρησαν, αλλά η σέντρα του Ντάνι Γκαρθία δεν ήταν καλή. Τώρα ο Τούμπα ελέγχει και βγάζει για τον Πάλμερ Μπράουν. Πιέζει ο Ταρέμι, γυρίζει από μακριά ο Πάλμερ Μπράουν στο λαφών. Το βολέ του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, δεν μπορεί να Τσικίνιο. Ντάνι Γκαρθία σηκώνει την μπάλα σε ένα χώρο που ελέγχει ο Καλάμπρια και την αφήνει να καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάμπρια άλλαξε την μπάλα με τον Κοντούρη. Ελέγχουν τώρα επίσης του Παναθηναϊκού, εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού του Σιντέρσκι για τον Κυριακόπουλο, αλλά η μπάλα έφυγε με αρκετή δύναμη αναπηδώντας το έδαφος. Ο Κυριακόπουλος ήταν αρκετά πίσω, δεν μπορούσε να την προλάβει. Ήταν πολύ ωραία η ιδέα του Σιντέρσκι, αλλά όχι εξίσου καλή η εκτέλεση. Έτσι παίκτες του Ολυμπιακού εκτελούν το πλάγιο out. Απομακρύνει ο Τουμπά. Ο Έσε με τον Ντάνι Γκαρθία και τον Κωστίνια προσπαθούν. Ελέγχει ο Κυριακόπουλος, γυρίζει πίσω στο Λαφόν. Λαφόν θα φέρει την μπάλα.

0: κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Η κεφαλιά εκεί από τον Κωστίνη πάνω από τον Τετέι. Ελέγχει όμως ο Τσέριν. Τσέριν θα γυρίσει μπάλα πίσω στον Τουμπά. Και από εκεί στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον άξονα για τον Κουντούρη, το γέμισμα του Κουντούρη σε ένα χώρο όπου ελέγχει ο Πυρόλα, και ενώ διανύουμε το έκτο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0 Κώστα.
1: Και τότε έρχεται τώρα να έχει την μπάλα στην κατοχή του Καρδίνη, στην Κωστίνη, βαθιά παλιά στην Κωστίνη, για την Καρδίνη, τα κόστα του Μπάν, σε πλάγιο Άο και τον Ολυμπιακό, που είχε πετύχει και πάνω από τα 6 λεπτά. Μπαίνουμε στην περιοχή του Λαφόρ, χωρίς τους Ρωδιούς να έχει την τελική του μεγάλη φάση μέχρι στιγμής, και τον Παναθηναϊκό σε στιγμής να περιορίσει σε παθητικό ρόλο στο γήπεδο. Πλάγιο με τον Κωστίνη τώρα για τους ρυθρόλεπτους. Ο Ροντινέη θα πάρει την μπάλα. Είσαι καλά στον Κωστίνια. Πίσω αυτός στον Ρέτσο και στον Πυρόλα. Και μια στιγμή στην Τούμπα, 8 λεπτό πάω 6-0-0. Ο Ζέλσον για τον Μπρούνο. Ο Πυρόλα αφήνει για τον Ρέτσο. Κωστίνια. Πάσα για τον Τσικίνιο. Θέλω να δώσω με τη μία στο Ροντινέη. Θα κερδίσουν το Παναθηναϊκού την μπάλα, αλλά ασκλήνονται από την πίεση των ερυθρόλεπτων. Μπάς θα απομακρύνει όπως το Ατσούμπο υπό την πίεση του Κωστίνια, τελικά θα αφήσει την μπάλα πολύ ωραία στον Τσέριν, αυτός για τον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να περάσει, να αποκόψει πολύ ωραίο Πυρόλα. Ο Τζέμπσον αφήνει για τον Ρέτσο και αφήνει για τον Ροντινέη που την ξεμαρκάζει από δεξιά. Ο Ροντινέη πατάει για τον Τσικίνιο, η κόντρα που του βάζει ο Τσέριν. Το Τουμπά κερδίζει, αλλά υπάρχει διαφορά στο παιχνίδι, καθώς ο Τσικίνη έχει τραυματιστεί την προηγούμενη φάση και έχει πέσει στο γήπεδο. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι. Σε ένα καραϊσκάκι δεν έχει γεμίσει απόλυτα. Είναι περίπου 7 ολοφεριάδες. Και τώρα το παιχνίδι θα συνεχιστεί τον Τουμπά. Θέλει ξανά Τουμπά. Τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος στην έδρα του για αυτό το μάτι με τον Παναθηναϊκό. Τελευταίο αγωνιστή τον Γουναρέα του Κυριακή του κόντρα στην ΑΕΚ. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό με τον Κουτούρη. Αυτά γίνεται να το εξαιρέσει. Ψάχνει τον Τετέι με μαθιά παλιά. Μάλλον θα φτάσει στον Τζολάκη. Ο Τζολάκης με τα χέρια θα προβοτήσει τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Κωστίνια. Πάντα από δεξιά ο Ολυμπιακός θα δει να αναπτυχθεί. Ο Έσε, ο Ρέτσος πίσω. Πάλι στον Τζολάκη. Μπρούνο. Κινείο στο γήπεδο βρίσκεται και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ακολουθεί το παιχνίδι, πριν την εξαγώνα είχε κατέβει στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα στην ομιλία με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Σαν καρεμπέζο, αρκοβάζει ο Ρητσέλο Κώστα Καραβαπά. Ρέτσος. Πυρόλα. Με χώρο, μεσαία γραμμή, ο Τίνο περιμένει να προσπαθούν να πιέσουν. Μαθιά παλιά του Πυρόλα για τον Καρέμι, ο Λαφόν δεν έχει πρόβλημα να βγει και να μαζέψει την μπάλα στο ένα το λεπτό. Ο Βασίλης Παναθηναϊκού θα δώσει συνέχεια γεμίζοντας την περιοχή του Ολυμπιακού και τον Κωστίνια ελέγχει και με το κεφάλι θα γυρίσει στον Τζολάκη. Το Τζολάκη με τη σειρά του θα ξαναδώσει την μπάλα στον Κωστίνια που έχει χώρο από δεξιά. Κωστίνια διανύει αρκετά μέτρα, φτάνει κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κωστίνη πάντα κρατάει την μπάλα, κάνει και τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Κουμπά τελικά, ο δεύτερος προσπάθεια απομακρύνει σε πλάγιο. Παραλίγο να γίνει το λάθος από την πίεση του Ταρέμπη. Ο Κουμπά απομακρύνει σε πλάγιο. Το οποίο εκτελεί το Κωστίνη για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος παράλληλα για τον Πυρόλα και τον Γκαρθία, σαν Ρέτσος. Πάντα από δεξιά Ολυμπιακός. Με τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη για τον

0: και το Στίβια, μετά τον Πιρόλα και καλύτερα τον Μπρούτο τώρα από εκεί χώρο. Ο Κάνης,
1: ωραία.
0: Νέο Μπρούτο, λίγο πριν βάζει στην κεφαλιά του Καρέντο, του Μπά, θα του πάρει την μπουκιά στο σώμα. Εδώ θα καλύψει και για τον Ολυμπιακό. Καθώς την μπάλα το πόδι του Μπρούτο πήγαινε συστημένη στο κεφάλι του Καρέντο, πέφτει με τη συλλογή. Αλλά ο Κουμπά πρόλαβε
2: το μάτι και το επόμενο. Ο Κουμπέρι στην επίθεση, ο Κουμπέρι θα κάνει επιθετικό φάουλ. Καθώς έκανε κακό κοντρόλ και έκανε φάουλ πάντα στο ΕΣΕ. Ο Ολυμπιακός παίζει γρήγορα τώρα. Το Ζέλσον να πάρει σειρά. Ο Ζέλσον κρατάει την μπάλα μόνος του. Τώρα πάει για στήριγμα ο Μπρούνο, ξανά ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον θέλει να περάσει τον Διακόπλο, τον κόμμα του Σπαρνακίου. Ο Ντούρης θα πάρει, θα κάνει φάουλ πάνω στον Ζέλσον, που είναι συγγραμματιστή. Φάουλ, το οποίο μπορεί να φέρει κίνδυνο στην αιστεία του Λαφών. Αξίζει τους μεγάλους κυριοχείς από αριστερά, όπως επιτίθεται οι παίκτες Ολυμπιακού με τον Ροντινέη να έχει πάει να το εκτελέσει στο δεξί πόδι, εκτιμάζοντας κάποια σέντρα πιθανότατα. Η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, ζώνη. Εκτελεί ο Ροντινέη, η σάλα θα περάσει το κόρνερ από τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος δεν την πάρει από το κεφάλι και έστειλε πάρα την αιστεία του Λαφών. Που το κόρνερ στο μάτια τον Ολυμπιακό, τον Ζέλσο Μάρτιν θα πηγαίνει να εκτελήσει από τα αριστερά, ο Κάντου και ο Μπρούνο. Αν Γέλσον ψαρότητα θα αλλάξει με τον Μπρούνο, όπως έγινε, ο Μπρούνο θα κάνει σέντρα, η κόρτρα, νέο κόρτερ. Πάω, έγινε πάνω στο Καλάμπια. Το βλέπεις ότι αυτή τη φορά πάει απευθείας εκτέλεση στο κόρτερο Τσικίνιο. Το 13ο λεπτό, Τσικίνιο με στη μικρή περιοχή, η ανάμεση παλιά του Κωστίνη, αλλά είναι αυτή από τον Παναθηναϊκό. Τώρα θα απομακρύνει ο Κυριακόπουλος, ο Μπρούνο μένει με δίπλα και παραχωρεί πλάγι του
3: Παναθηναϊκού.
2: Ενώ πληρώσαμε 13 λεπτά και το 0-0 παραμένει. Λαχόν, τρία τον Καλάμπρια, πάσα ο Μπρούνο κερδίζει, Ζέλσον με τον Καλάμπρια, τελικά.
1: Είναι φάουλ του Ζέλσον, σωστά, σωστά. Έκανε φάουλ αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Ζέλσον Μαρτίν και σωστή υπόδειξη από τον Σλοβαίνο Ρεύτερο.
2: Πάντα εκτελέσει ο Πάλμερ Μπράουν. Θα το τεπέι να προτεθεί γιατί αυτό θα ψάξει πιο ψηλά ο Πυρόλα θα κόψει. Αλλά ο Παναθηναϊκός εκδόνει τα πόρτα από δεξιά και προσάρει τον Μπρούνο, θα του κόψει την μπάλα και τον Καλάμπρια γιατί το λάθος του Ολυμπιακού κερδίζει ο Τσικίνιο καθυστερεί να το σκυπάσει. Ο Καλάμπρια θα κερδίσει ο Τσέρι, θα κάνει δίπλα στον Έσε, δεύτερη δίπλα στον Πυρόλα, ο Τσέρι στην περιοχή ανήκει τον Αντίνο, στην περιοχή αυτό το σκουτ. Η κόντρα που γίνεται από τον Κωστίνια, ο Αντίνο επιμένει, αλλά ο Ολυμπιακός θα πέσει κατά τον κίνδυνο και αυτό το φόβο τουλάχιστον. Είναι ξανά ο Παναθηναϊκός στην επιλέξη, θα γίνει το λάθος. Ο Έσης θα κερδίσει. Ο Καρέμι θα πάρει το φάουλ από τον Κουμπά, ο οποίος θέλει να σταματήσει ενδεχόμενο ευθυντιασμό γρήγορη επίθεση στον παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ενώ άρα έχουμε συμπληρώσει 15 λεπτά, συμπληρώνουμε 15 λεπτά και μπαίνει το 0-0 χωρίς μεγάλη φάση προς τον πιεστή.
1: Ακριβώς, ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει σε δύο τις περιπτώσεις τις προϋποθέσεις

0: Αλλά πότε ο Τουμπά και πότε ο Πάλμερ Μπράουν έχουν απομακρύνει χωρίς να δημιουργηθεί τελική προστάσεις για τους ερυθρόλεπους. Η πρώτη φάση που δημιούργησε ο Πανάκος ήταν η προηγούμενη περιέγραψες με την εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια του Τσέριν και το στόπ του Κωστίνια στον Αντίνο. Ενώ τώρα βγαίνει ο Ολυμπιακός από τα αριστερά με Σλέτσον Μαρτίνς, ο οποίος πιέζεται από Πάλμερ Μπράουν και Καλάμπρια και κερδίζει το πλάγιο out. Ένα πλάγιο out σε ύψος μεγάλης περιοχής και από την αριστερή πλευρά των ερυθρόλεπτων. Ο Νιεμαέτσι άφησε την μπάλα για τον Πιρόλα και αυτός γυρίζει ακόμη πιο πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Νέσε. Πιέζει ο Τετέι μπάλα στον Ρέτσο. Παναθηναϊκός που πιέζει στο μισό γήπεδο. Έχει κοντά τις γραμμές του και προσπαθεί να κλέψει μπάλα και βέβαια να βγει γρήγορα στην αντεπίδεση. Τα προβλήματα που έχει είναι κυρίως από την αριστερή του πλευρά με τα ανεβάσματα του Κωστίνια, όπως τώρα που θα κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Καλάμπρια, γυρίζει ο Ντάνι Γκαρθία για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ζέλσον αποφεύγει πολύ ωραία τον Ταμπόρδα. Ζέλσον συγκλίνει, σουτάρει, προσπαθεί ο Τσικίνιο σου. Άου, πρώτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Χαμένη ευκαιρία από τον Τσικίνιο, καθώς πήρε την μπάλα, έκανε κίνηση πίβοτ και από τη γωνία της μικρής περιοχής, χωρίς να έχει καλή ισορροπία στο σώμα του, έκανε το σουτ. Την μπάλα δεν ήταν στον αγωνιστικό χώρο, είχε κάνει ένα γκέλ, έτσι την βρήκε ψηλά και την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λαφών. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο. Η φάση αυτή στο 17ο λεπτό. Να λοιπόν, ο Ολυμπιακός απειλεί μετά την προσπάθεια Ζέλσον Μαρτίνς και ξεκίνησε ο Λαφόν τώρα που μακρύνει μετά από διαφέρει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Τετέι κερδίζει πολύ ωραία από τον Πιρόλα και βγαίνει γρήγορα στην αντεπίθεση. Ο Κωστίνια προλαβαίνει και απομακρύνει σε πλάγιο out. Εδώ ο Τετέι κέρδισε τη μονομαχία από τον Πιρόλα, τον άφησε πίσω του. Έπαιξε το 1-2 με τον Σιντέρσκι, πρόλαβε όμως ο Κωστίνια και απομάκρυνε. Ενώ τώρα προσπαθεί και πάλι ο Παναθηναϊκός με Τετέι και Σιντέρσκι θα καταφέρει. Και ο Τσικίνιο θα βγάλει για Ζέλσον Μαρτίνς και αυτός βγάζει πολύ ωραία για Ροντινέη. Και βγαίνει ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση. Τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού με τέσσερις του Παναθηναϊκού. Ροντινέη σεντράρει, Τσικίνιο out, η κεφαλιά. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Καθώς πολύ γρήγορα ο Ροντινέη έκανε τη σέντρα, ο Τσικίνιο δεν είχε καλό timing στο άλμα του. Έκανε την επαφή με το κεφάλι, έστειλε την μπάλα μακριά από τα δοκάρια του Λαφών. Νέα μεγάλη ευκαιρία στο 18, σε διάστημα 2 λεπτών, δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό, με κύριο εκφρασή τον Τσικίνιο. Λαφών που ετοιμάζεται τώρα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, έχοντας την μπάλα στη γραμμή της μικρής περιοχής και με ένα βόλε θα την φέρει κάτω από το χώρο του κέντρου. Ο Τετέι θα πάρει την κεφαλιά, θα έρθει να απομακρύνει ο Ντάνι Γκαρθία, Κοντούρι, Σέσε, βγάζει για τον Κωστίνι, αλλά έρχεται πολύ δυνατά ο Τετέι, κερδίζει την μπάλα και το φάουλ από τον Ροντινέη που πήγε καθυστερημένα πάνω του. Ο Ροντινέη λέει στον Σλοβαίνο ότι πάτησε το πόδι του και δεν έχει κάνει την παραμικρή επαφή με τον Τετέι. Και πράγματι, όπως φαίνεται, ο Ροντινέη δεν έκανε καμία προσπάθεια για να ανατρέψει τον Τετέι. Είδε σωστά τη φάση ο Σλοβαίνος και δεν έβγαλε από το σεφάκι του την κίτρινη κάρτα που προσπάθησε να κερδίσει ο Ανδρέας Τετέι. Εκτελείται το φάουλ από τον Τζέριν, απομακρύνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σε ένα πόδωρο που ελέγχουν όμως οι παίκτες του Μπενίτες με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια ψάχνει την κρυφή πάσα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και την κάνει για το Σφιντέρσκι. Ήταν όμως κακή η εκτέλεση, η μπάλα απευθείας πλάγιο out. Ο Καλάμπρια που πήρε την μπάλα έλεγξε την κίνηση του Σφιντέρσκι, αλλά η πάσα του δεν ήταν καλή και τώρα ο Ολυμπιακός έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με Ταρέμι και Ζέλσον. Κρατάει ο Ταρέμι, καθυστερεί, αλλάζει το παιχνίδι. Ντάνι Γκαρθία, εδώ ίσως να υπήρχε φάουλ από τον Αντίνο, αφήνει το παιχνίδι ο Σλοβαίνος. Η μπάλα καταλήγει στον Κωστίνια και αυτός γυρίζει πίσω στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Πιρόλα ανοίγεται ο Νιεμαέτσι. Μπρούνο θα πάρει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Ζέλσον. Δεν το ψάχνει ο Μπρούνο, τώρα θα του δώσει την μπάλα, αλλά είναι κλεισμένος ο Ζέλσον Μαρτίνς από τον Ταμπόρδα. Γυρίζει πίσω στον Πιρόλα. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Ρέτσο. Στον χώρο του κέντρου Ερυθρόλευκοι κυκλοφορούν την μπάλα ενώ διανύουμε το 20 λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Δύο μεγάλες ευκαιρίες από πλευράς Ολυμπιακού με τον Τσικίνιο. Η πρώτη στο 16 με σούτ από το γραμμή της μικρής περιοχής, από το ορθογώνιο της μικρής περιοχής, η μπάλα out. Και δύο λεπτά αργότερα με κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι έστειλε την μπάλα μακριά από τα δοκάρια του Λαφών. Και τώρα ο Κωστίνια θα κάνει το φάουλ στον Αντίνο. Πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Αργεντίνος επιθετικός του Παναθηναϊκού. Έχει και ένα διάλογο με τον Μπρένοβιτς. Και το φάουλ αυτό που πηγαίνει να εκτελέσει ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος που έχει αρκετά προβλήματα σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά από την πλευρά του. Με τον Ροντινέη και κυρίως με τα ανεβάσματα του Κωστίνια. Ο Τετέι σε μια εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια αποφεύγει έναν-δύο αντιπάλους του. Βγάζει για τον Σιντέρσκι και τώρα Αντίνο με τον Κωστίνια. Ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος, Αντίνο θα κάνει τη σέντρα, η κόντρα, η μπάλα στους παίκτες του Παναθηναϊκού έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν συνεννοούνται καλά, αλλά ο Καλάμπρια κερδίζει την μπάλα. Ο Νιεμαέξ θα αντιζητήσει και έχουμε το πλάι out για τον Παναθηναϊκό, με τον Καλάμπρια να πηγαίνει να τεκτελέσει από τη δεξιά πλευρά και κοντά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Κάτι λέει ο Μπρένοβιτς, θα έχουμε επανάληψη του πλαγίου out, με τον Καλάμπρια να πηγαίνει να το εκτελέσει. Αλλάζει με τον Βοντούρη, ο Ζέλσον, ο Τσέριν, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Ταρένι, ο Ροντινέη και βγαίνει ο Ζέλσον, αλλά ανοίγει την μπάλα, προλαβαίνει ο Τουμπά, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό στον χώρο της μεσαίας γραμμής και από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Πειραιά, με τον Μπρούνο να εκτελεί και να φέρει την μπάλα πίσω στον Πιρόλα. Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός των Ερυθρολεύκων θα περάσει την μπάλα για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος στον άξονα κλεισμένος θα γυρίσει στον Πιρόλα. Πιρόλα πλησιάζει το χώρο του κέντρου. Θα δώσει τον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Με δύο αντιπάλους προσπαθεί να αποφύγει σε πρώτο χρόνο τον Καλάμπρια. Κερδίζει το πλάγιο out. Και ο Νιέμα έτσι θα περάσει, θα εκτελέσει το πλάγιο, παίρνοντας την μπάλα στον Πιρόλα και από εκεί στο Ρέτσο. Ενώ διανύουμε το 23ο λεπτό εδώ στο Φαλερικό γήπεδο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0 Κώστα.
1: Το Παναθηναϊκό τώρα δίνει στο πίνεση με τον Ασύλιο Παριστεράο. Ασύλιο κρατάει την παραμέρα στον Κυριακόπουλο. Κερδίζει ο Κωστίνια, θα κάνει το λάθος, αλλά ο Αντίνο δεν είχε πολλά του παλά και σκουφέδω πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Με τον Κωστίνια και ενώ στην Τούμπα στο 25 λεπτό παραμένει το 0-0 Πάο Κάεκ. Μέχρι στιγμής μια καλή ευκαιρία με την άκρη την κεφαλιά του Μπάρκα. Θα πέφτει σε κόρνερ ο Παυλέκα. Τώρα ο Ολυμπιακός θα μάθει στην επίθεση. Ο Πλάγιο θα πέφτει όλο του. Το Κωστίνια για τις μετά τις δύο ευκαιρίες του Σκυκίνιο δεν έχει πετύχει κάποια ακόμα ευκαιρία. Την άλλη πλευρά που υπάρχει να γλώσσει δεν έχει απειλή στο κολλάκι. Σκυκίνιο δύο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέη θα το εκτελέσει και θέλει την μπάλα μέσα στην περιοχή Παναθηναϊκού. Με δύναμη ο Ρετινέη για τον Κωστίνη ανάποδη κεφαλιά. Ο Πάνε Μπράουν με στεριοχή κερδίζει με φάουλ. Λέει τα Ρέμι. Ο Τουμπά έπεσε στο έδαφος. Άμεση υπόλοιψη στον κουβητή. Λαφόν. Καινή φάουλ για τον Μπράουν. Ξανά ο Λαφόν. Τραπιέζει η Ερυθρόλευκη του Πα. Όπως όπως για τον Πετέι ο Ρέτσος με το κεφάλι ο Αντίνο κατεβάζει. Έσε πέφτει τα πόδια και του παίρνει ωραία την μπάλα. Μάχη τον Αργεντινό. Ειδικητή τον Μέσε. Ο οποίος τώρα είναι στο έδαφος από καθυστερημένο μαρκάρισμα του Αντίνο. Δίνει φάουλ. ο διοικητής. Κακός δεν έχει τον Μποντέρση σήμερα. Ότι διάσει στις κουμπές στο μάτς με τον Πάο. Δεν θα πρέπει να δώσει την άλλη δεν έχει σταματή. Μπρουνό. Παναγιώτος και να το βλέπουμε να παρακολουθούμε 4-2 από τον Μπενίτες. Συνεχίζοντας. Πειραματικές εντεκάδες του Ισπανού. Γύρω στα πειραματικά συστήματα. Κοστίμια. Τροντινέη. Βλέπω προς τα πίσω από το μαρκάρισμα του Κυριακόπουλου. Τώρα πάει παραπάνω αριστερά τον Μπρούνο. Έλσο. Παχάσα τον Καλάμπρια. Κερδίζω τα πόρτα τώρα με χώρο. Μοιάζει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θέλει να βγάλει με τη μία τον Τετέι. Μάλλα θα φτάσει. Ο Τετέι ο οποίος δεν κάνει κοντρόλ και χάνει την ευκαιρία να πουλήσει τον Τζολάκη. Στη συνέχεια, αλλά είναι out. Ονομαχία Τζολάκη Τετέι. Πέρασε παλιά του Καλάμπρια και με κόντρα. Η μπάλα στρώθηκε στον Τετέι ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ. Ενώ ήταν μέσα στην περιοχή, τουλάχιστον ήταν να σου κάνει την κίνηση. Το τέλος ήταν να χάσει χρόνο και ο Τζολάκης να κάνει την μπάλα, η οποία βγήκε out. Και εμείς για αυτό το Παναθηναϊκό στο 27 για τον Ολυμπιακό τώρα, ο Ρέτσος πίσω στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα θα κίνησε τους συμπαίκτες του. Ο Έσεφερς στο έδαφος, από την προηγούμενη φάση μέχρι να πονάει, διακοπή στο παιχνίδι. Για να δούμε αν είναι κάτι σοβαρό για τον Έσε. Με τη Λίμα Αρντίνη τα τελευταία 2-3 στέκα οδηγίες στο Τζέλσον. Το ιατρικό επιτελείο της βοηθείας των ΕΣΕ. Ο Κωνσταντούμα στο μισάωρο. Πάντα πάω κάτι στο 0-0. Ο Έσε παραμένει στο αγωνιστικό χώρο πεσμένο. Τώρα να σηκωθεί. Ναι, εδώ το γιατρό δεν ήταν λίγο θεό. Και το αν μπορεί να συνεχίσει. Νομίζω εδώ θέλει να συνεχίσει κανονικά.
2: Πάντως έχει σηκώσει το Σιπιόνι Κώστα και προθερμαίνεται στην περίπτωση που δεν μπορεί ο ΕΣΕ να συνεχίσει.
1: Το παιχνίδι συνεχίζεται, ο ΕΣΕ τώρα θα περάσει το γήπεδο με 11 μέτρους παλαιοντιακούς. Ο ΕΣΕ θα πάρει και την μπάλα. Η παλιά από τον Γκαρθία, λάθος, απευθείας out. Γκαρθία μέχρι στιγμής με αρκετές προσπάθειες.
2: Και στο τελευταίο δεκάλεπτο μετά τις δύο φάσεις του Ολυμπιακού δεν έχουμε κατά, θα έλεγα ότι έχει πέσει και ο ρυθμός πάρα πολύ. Ενώ στο ξεκίνημα μας είχε προειδεάσει το παιχνίδι, έτσι να βλέπαμε ένα παιχνίδι λίγο πιο απελευθερωμένο στις δύο ομάδες. Πιο σχηματισμός του Παναθηναϊκού με το 4-4-2.
1: Να πούμε επίσης, Άρη, ότι υπάρχουν δύο αλλαγές στην δεκάδα με την Ιβρατομά του Κυριακή και τον ΠΑΟ, που ούτε αυτό σημαίνει για την ενέργεια που έχουν υπολογιστές.
2: Δεν είναι δύο ακριβώς, γιατί ο Τζέλσον Μαρτίνς μπήκε στο 30. Επί της ουσίας είναι ανακαστική μια αλλαγή, δηλαδή αντί του Ποτένσιο που τραυματίστηκε. Και η αλλαγή ήτανε

0: με τον Ταρένι αντί του Αγίου Μπελκάμπη. Και πάλι τώρα σωστά το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού από την ενέργεια του Τζέλσον πάνω στον Καλάμπρια. Εκτιμώ ότι θα δούμε για κάποιο χρονικό διάστημα, ίσως και αρκετό Άντρε Λουίς το δεύτερο ημίχρονο, Κώστα.
1: Η μπάλα φτάνει στον Πάλμερ Μπράουν, τον πιέζει ο Ταρέμι, γυρίζει στο Λαφόρ, αυτός απομακρύνει στον Μπρούνο αυτή την κεφαλιά. Ο Έσε, ο Ζέλσον, γενικά είδαμε μικρό ροκέσιο να με τη Λίμπαν τα παιχνίδια των play-off.
0: Και εκνευρισμός τώρα εκνευρισμός μεταξύ των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ταμπόρδα και Ταμπόρδα και Κοντούρη. Έβαλε τις φωνές ο Ταμπόρδα στο Κοντούρη για την ενέργεια πάνω στον Τζέλσον Μαρτίνς. Και το φάουλ το θεωρούσε αχρίαστο και είχε δίκιο ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Εκνευρίστηκε και ο Κοντούρης επειδή του έκανε παρατήρηση ο Ταμπόρδα. Έφυγε ο Κοντούρης βέβαια μακριά, δεν υπάρχει συνέχεια το περιστατικό. Και ο Ζήσον Μαρτίνς που περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες από αυτό το αρκετά δυνατό μαρκάρισμα του Κοντούρη.
1: Πάλι για τον Ολυμπιακό, για αυτό το λεπτό, από δεξιά με το ξεκίνημα, έτοιμο να επεκτείνει αυτή την μπάλα με στην περιοχή του Λαφόρ. Εκτελεί με φάλτσο, ο Μάλμερ Μπράουν θα απομακρύνει, ο Τσέι δίνει προς την μπάλα, ο Ταρέμι θα κατεβάσει, δεν μπορεί όμως να περάσει στη συνέχεια τον Καλάμπρια, πλάγιο, για τον Ολυμπιακό. Από αριστερά με τον Μπρούνο. Αλλάζει με τον Ζέλσον. Ο Μπρούνο, η σέντρα, η κόντρα, η Λαφόρ δεν έχει πρόβλημα να μαζέψει την μπάλα. Και αυτή είναι αριστερά στον Κυριακόπουλο. Καλύτερο την Μπέλη. Ο Τσέρι. Παράλληλη πάσα, η δική είναι την παράλληλη, είναι το λάθος. Τελευταία στιγμή ο Μπάλμερ Μπράουν δώσει την κατάσταση από τον τότε πήγαν πάλι ο Τζέλσον Μάρτιν. Ένα δύσκολο λάθος άρεσε και τις λεωφόρες
0: αυτές πάντα. Εδώ ήταν, δεν ήταν το ίδιο, στη λεωφόρο είχε γίνει γύρισμα του λάθος του Γετβάη προς το Λαφόντε. Να δούμε όμως αυτή τη φάση, καθώς πηγαίνει γρήγορα Παναθηναϊκός μπροστά με τον Αντίνο και βρίσκει το ξεμαρκάρι στο Ταμπόρδα, πηγαίνει πάνω του ο Μπρούνο, Ταμπόρδα θα κάνει τη σέντρα δεύτερο δοκάρι εκεί, δεν υπάρχει κανείς στην παίκτη του. Ήθελε να βρει το Σιντέρσκι, έξυπνη σκέψη, δεν ήταν καλή εκτέλεση και η κίνηση του Σιντέρσκι. Η μπάλα έφυγε απευθείας out. Τώρα ήταν το λάθος του Κυριακόπουλου που πήγε να κάνει παράλληλη παλιά, ενώ τώρα ο Κωστίνια εκθέτει τον Κυριακόπουλο και κάνει την προστινή παλιά για τον Ταρέμι. Φτιάχτηκε εδώ ο Κωστίνια να κάνει την πάσα για τον Ταρέμι στο κενό χώρο και πρόλαβε ο Τουμπά. Ο Κωστίνια που είχε όλο το γήπεδο μπροστά του να προχωρήσει και να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Φτιάχτηκε να κάνει την πάσα, έκοψε εύκολα ο Τουμπά, ενώ τώρα γίνεται το λάθος, αλλά δεν προλαβαίνει ο Τζέλσον. Υπάρχει πλάγιο φάουλ, πλάγιο του Πάλμερ Μπράουν, ενώ ο Ζέλσον πιάνει το πόδι του γιατί ίσως μετά την απομάκρυνση της μπάλας να βρήκε και τον Ζέλσον Μαρτίνς. Πλάγιο άουτ έχει δείξει ο Μπρένοβιτς. Πράγματι τον βρήκε λίγο, αλλά είναι πλάγιο άουτ σύμφωνα με τον Σλοβαίνο και τον Νεμαέτσι να περνάει την μπάλα στο Ταρένι, πλάγιο out και πάλι για τον Ολυμπιακό που παραχωρεί ο Ταμπόρδα, έχει επιστοχωρήσει για να βοηθήσει. Και ο Νεμαέτσι ετοιμάζεται να εκτελεί στο πλάγιο με δύναμη προς μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκτελεί με δύναμη, Ταρένι μπάλα περνά, διώχνει ο Κυριακόπουλος μπροστά από τον Ροντινέη και τον Λαφόν. Ο Τετέι θα πάρει την κεφαλιά, ο Ρέτσος θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out καθώς δεν είχε καλή ισορροπία σώματος και προκειμένου να γίνει κάποιο λάθος για ασφάλεια έστειλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο κόσμος όπως σας λέγαμε έχει τυχνώσει αρκετά και αυτή την ώρα πρέπει να είναι περίπου 30.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Καλάμπρια θα προλάβει την μπάλα, η κεφαλιά του Ντάνι Γκαρθία. Κάνει καρδία, θα κάνει λάθος.

0: Ολυμπιακός, ενώ μπορούσε με το κεφάλι να βρει το τρικίνιο και προϋποθέσει να διεκδικήσει για τον Παναθηναϊκό. Θα κόψουν οι τέξτες σε πρώτο χρόνο. Ο ΕΣΕ κερδίζει και πάλι ο ΕΣΕ χωλαίνει από το μαρκάρισμα του Αντίνο. Ο Πυρόλα ανοιχτό κοντρόλ, πρέπει να διώξει την μπάλα. Θα απομακρύνει ο Κοντούρης, θα πάρει την κεφαλιά, τα μπόρδα με Ζέλσον. Έρχεται να βοηθήσει ο Τσικίνιο, μπροστινή παλιά για τον Ταρέμι. Βγαίνει ο Λαφόν, η κόντρα πάνω στο κορμί του Ταρέμι, την μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Out, η φάση αυτή στο 36ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει και ο Σιπιώνη στη θέση του ΕΣΕ που δεν μπορεί να συνεχίσει. Στο 36ο λεπτό, πρώτη αναγκαστική αλλαγή για τον Εντιλίπαρ, όπως το παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Αναγκαστική αλλαγή με τον Ποντένσε, τώρα με τον ΕΣΕ στη θέση του περνά ο Λορέντσιο Σιπιώνη Κώστα.
1: Παραμένει. Ο Ζέσο Μαρτίνσον θα πάρει την κεφαλιά. Ελέγχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσέριν, ο Σιντέρσκι προσπάθησε μια περίτεχνη ενέργεια. Κερδίζουν παίκτες του Ολυμπιακού και κάνει την παλιά ο Ταρένι, αλλά όχι τόσο δυνατή όσο χρειαζόταν. Ελέγχει ο Κουμπά, δεν μπορεί ο Ροντινέη. Και η κάθε του Καλάμπρια τώρα για τον Τετέι. Πιο γρήγορο ο Πυρόλα παραχωρεί το πλάγιο out μπροστά από τον Ανδρέα Τετέι. Και το πλάγιο out με τον Ταμπόρδα, ο οποίος δεν εκτελεί γρήγορα στον Κοντούρη. Είχαν αρκετή ο αμυντικός μέσος των Πρασίνων και αφήνει για τον Καλάμπρια. Συμπληρώνουμε 38 λεπτά παιχνιδιού. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Η προστινή παλιά του Καλάμπρια σε έναν χώρο που δεν υπάρχει κανείς υπέκτης του, παρά μόνο ο Κωνσταντής Βελάκης μπλοκάρει και δίνει την μπάλα στον Ζέλσον Μαρτίνς. Και τώρα Ταρένι. Ταρένι πιεζόμενος για τον Τάνι Καρτία. Αλλαγή παιχνιδιού πολύ ωραία για τον Κωστίνια. Και έχει χώρο Κωστίνια. Και κάνει τη σέντρα στην κίνηση. Απλώνει το πόδι ο Κυριακόπουλος και διώχνει σε κόρνερ για τον Ολυμπιακό από την δεξιά πλευρά. Παναθηναϊκός έχει προβλήματα στο αριστερό άκρο με τον Κωστίνια και τον Ροντινέη. Πολλές φορές ο Ροντινέη συγκλίνει προς το κέντρο, τραβάει μαζί του τον Κυριακόπουλο και ο Αντίνο, που δεν είναι τόσο συναπής στα αμυντικά του καθήκοντα, χάνει τον Κωστίνια. Γίνεται το κόρνερ, κεφαλιά στο δεύτερο δοκάριο. Ταρένι ελέγχει, πιεζόμενος από το Σιντέρσκι. Ταρένι, Ζέλσον, Μαρτίνς κρατά την μπάλα, ταλαιπωρεί το Τσέριν. Ζέλσον Μαρτίνς υπό την πίεση του Τσέριν γυρίζει πίσω στο Σιπιώνη. Η σέντρα του Σιπιώνη, απομάκρυνση του Αντίνο. Τρέχει ο Τετέι και προλαβαίνει την μπάλα, αλλά θα κερδίσει ο Ροντινέη. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Πλάγια για το Παναθηναϊκό. Και ενώ διανύουμε το 40 λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0 Κώστα.

Γκέλσον Μαρτίν θα πέφυγε σε πρώτο χρόνο. Πάλμερ Μπράουν τη γύρισε μεταξύ σημείου του πέναλτι και μικρής περιοχής με τον Ταρέμι και τον Πάλμερ και τον Ντουμπά. Το πλασέ του Ιρανού σταμάτησε στο πόδι του Πάλμερ Μπράουν. Η μπάλα κατέληξε στον Μπρούνο Νιεμαέτσι. Ήταν εξουδετερωμένος ο Λαφών και ο Μπρούνο Νιεμαέτσι με πλασαριστό σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ενώ έχουμε διακοπή στο παιχνίδι και πηγαίνει, για να δούμε, τον έχουνε φωνάξει στο ΒΑΡ για το αν υπάρχει φάουλ του Σιπιώνη στο ξεκίνημα της φάσης πάνω στο Λαντίνο. Και για να το φωνάζουν στο ΒΑΡ δεν αποκλείεται να ακυρωθεί αυτό το γκολ. Είναι μια φάση από αυτές που στην κανονική ροή του αγώνα όλοι οι διαιτητές τις αφήνουν και εξελίσσεται το παιχνίδι. Αν ακυρωθεί θα είναι μια βαρύσια επιμηγορία. Εξηγεί, μάλλον θα ακυρώσει το γκολ γιατί το εξηγεί στο Ρέτσο. Φάουλ, δεν μετράει το γκολ.

0: Πάντω, Άρη, μου φαίνεται είναι πολύ αυστηρό το στήριγμα από τον υπόδειξη του ΒΑΡ, διετή ΒΑΡ.
1: Είναι βαρίσιο. Τα λέει όλα, είναι από τις φάσεις που δεν διαμαρτύρεται κανείς, που δεν φωνάζει κανείς για τίποτα, που κοιτάζουν στο ΒΑΡ και λένε υπάρχει μια επαφή του Ποντίτου Σιτιώνη με το πόδι του Αντίνο και του δίνουν φάουλ. Επαναλαμβάνω, είναι βαρίσιο το σφύριγμα. Από τον Ολυμπιακό προφανώς θα θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ και από τον Παναθηναϊκό θα θεωρούν ότι είναι ξεκάθαρο το φάουλ, ενώ τώρα είναι πεσμένο το αρμονιστικό χώρο ο Ρέτσος σε μια μονομαχία με τον Τετέι. Την κανονική ροή είδαμε τον Τετέι να κάνει μια κίνηση προς το Ρέτσο, ο οποίος τον έπιασε και τον έριξε κάτω σαν τσουβάλι. Ο διαιτητής, ναι, έχει στο μαρκάρισμα, έχει δώσει αγωνιά στην κοιλιά του Ρέτσου ο Τετέι, πολύ πονηρή αγωνιά του Τετέι στην κοιλιά του Ρέτσου. Ο Ρέτσος έχει βρεθεί στο αγωνιστικό χώρο και έχει ρίξει και τον Τετέι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Τετέι έχει χρησιμοποιήσει τον αγώνα του αριστερού του χεριού. Και τι γίνεται, έχουμε διαμαρτυρίες στον πάγκο των ερυθρολεύτων και κίτρινη κάρτα σε κάποιον από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Έχει πάντως, όπως φάνηκε στο replay, πολύ έξυπνη, εντός εισαγωγικών η λέξη έξυπνη, πολύ πονηρή αγωνιά πάνω στη φάση του Τετέι στη κοιλιά του Ρέτσου. Ενώ θα είναι 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων, Κώστα.
2: Τα οποία μπήκαμε τώρα, το 0-0 παραμένει λοιπόν στο φάνερο, Λολάκης βγαίνει από την περιοχή του μεταφέρει παραχωρή πλάγιο για τους πράσινους. Από τα αριστερά. Προσπάθεια που γίνεται λύση. Ο έδαφος πάλι με ο Σκουκίνο, δεν πάει καλά.

0: Είναι στο συνεργαλό στην άκρη του κόρνερ, πάλι εκεί. Αν είμαστε πριν από την τύπτα του Παναθηναϊκού. Με το Ροντινέι.
1: Με το Ροντινέι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο, με τι πόση δύναμη τον βρήκε, πάντως κατά τη διάρκεια, δεν έχει δώσει ούτε φάουλ, κατά τη διάρκεια της φάσης Κώστα, σε 2-3 περιπτώσεις άπλωσε το χέρι του Τετέι προς το στήθος του Ροντινέι, σε μία τον βρήκε, δεν ξέρω αν τον βρήκε πολύ δυνατά στο πρόσωπο. Ο Τετέι μέσα σε 2 λεπτά, έδωσε με τα χέρια, και δεν έχει τιμωρηθεί για φάουλ σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Ενώ έχει κατέβει στη φυσούνα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Προφανώς είναι έξαλλος με τη διαιτησία του Ομπρένοβιτς από τη στιγμή που ακύρωσε τον γκολ και μετά με τα συρρήγματά του. Εδώ τώρα παίρνει ο Ολυμπιακός με Τζέλσον Μαρτίνς.
0: Τζέλσον με τον Τουμπά, Τζέλσον. Γυρίζει, απομακρύνει ο Πάλμερ Μπράουν, το λάθος του Σιντέρσκι.
1: Το λάθος του Σιντέρσκι, μπάλα στο Ζέλσον Μαρτίνς. Νέα σέντρα, διώχνει με το γόνατο Κυριακόπουλος. Κερδίζει ο Ρέτσος από το Τετέι. Το παιχνίδι αποκτάει χρώμα με αυτά τα μαρκαρίσματα του Τετέι και με τα σφυρίγματα του Ομπρένοβιτς. Και τώρα υπάρχει νέο φάουλ του Τετέι. Σε νόημα έτσι, αλλά πρέπει να βγει κίτρινη κάρτα. Δεν κοιμάστε. Πρέπει να βγει μια κίτρινη κάρτα από το τσεφάκι του Σλοβαίνου. Ο Τετέι που σε όλα τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό παρουσιάζει ένα υπέρμετρο εκνευρισμό και πάθος. Βέβαια τώρα εδώ έχει πάει καθυστερημένα και έχει κάνει φάουλ στον Μπρούνο χωρίς λόγο. Λάζει ο Άουτια τον Ολυμπιακό και ενώ διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Κωστίνια γυρίζει πίσω την μπάλα για τον Ρέτσο. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Ονιεμαέτσι. Την μπάλα στον Ντάνι Γκαρθία. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Ονιεμαέτσι, κόβει ο Καλάμπρια. Τα μπόρδα. Δεν μπορεί ο Κοντούρης να κοντρολάρει. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Με τον Ζέλσον Μαρτίνς να πηγαίνει να το εκτελέσει. Γιάννη Γκαρθία για τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Τελευταία δευτερόλεπτα για το πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Ολυμπιακός που ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Είχε τις δικές του ευκαιρίες, βγήκε τον Λάβρος. Ταρέμι παίρνει μέσα στην περιοχή, Ταρέμι. Ταρέμι, δοκάρι, γκολ! Ροντινέι, 1-0. Γκολ ο Ροντινέι. Αλλά το μισό γκολ ανήκει στο παλικαρίσιο βάσιμο του Μετή Ταρέμι. Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Και τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο βαρ που μπορεί να ακυρώσει τον γκολ, παρότι οι τέκνες του Παναθηναϊκού με πρώτο και καλύτερο τον Τζέριν πηγαίνουν και διαμαρτύρονται. Ο Ταρέμι που κυριολεκτικά σαν οδοστρωτήρας ισοπαίδωσε τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού, τσίπησε την μπάλα ενώ έκανε την ισορροπία του απέναντι στο Λαφόν. Έστειλε, την έστειλε στο δοκάρι. Η μπάλα στρώθηκε στο Ροντινέι που στην άδεια αιστεία δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 1-0. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονται για φάουλ πάνω στον Τουμπά. Το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα και δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί αυτό το γκολ. Ούτε με βάρ δεν ακυρώνεται. Τους απομακρύνει ο Μπρένοβιτς και περιμένουμε να δούμε την επιμηγορία του Γιουκ. Αν στο πρώτο γκολ που ακυρώθηκε βρήκε σημείο επαφή στο πόδι, εδώ τώρα όμο με όμο δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα δοθεί φάουλ. Το πλάγιο του Ονιεμαέτσι.
2: την προσπάθεια του.
1: Το λάθος του Καλάμπρια. Παίρνει ο Ταρένι, μονομαχία των δύο, πέφτει στο έδαφος ο Τουμπά, προσπαθεί να πλασάρει, κόντρα ευνοεί, παίρνει την μπάλα στο δοκάρι. Δεν μπορώ να καταλάβω τόση ώρα τι ψάχνουμε. Και δεν θέλω να... Γκόλ είναι, γκόλ, θα σου είπα. Όσο και να το ψάξουμε, δεν μπορεί να κυρωθεί αυτό το γκόλ του Ολυμπιακού. Ήταν μια πανικαρίσια ενέργεια του Ταρένι που έμοιαζε κυριολεκτικά με οδοστρωτήρα. Κέρδισε τόσο τον Τουμπά όσο και τον Πάλμερ Μπράουν. Η κόντρα με το λαφόν τον ευνόησε και ο Ροντινέη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 Κώστα στο 4ο δεκάλεπτο περιθώριο του πρώτου ημιχρόνου.
2: Θα βρίσκεται εμείς το φράγμα του Ροντινέη μετά τον Πάου. Σκοράρει και από το Βραζιλιάτο.
1: Είχε σκοράρει και στη λεωφόρο.
2: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε γράψει τα καλύτερα στο μεδομένο, είχε τις δύο ευκαιρίες, είχε το ξεκίνημα, είχε το ακυρωθέντο το όλο. Του Μπρούνο, αλλά τελικά κατάφερε και το πόλτο με το κοινό με το καθένα με το πρώτο και παρότι τα τελευταία λεπτά έπαιγαν αρκετά νεύρα από τα περίγραφα από τις δύο δέντρες να πετύχει τον κόσμο να προηγείται ένα δεσμαχρακό ο οποίος στο πρώτο μέρος δεν είχε ουσιαστικά τελική φάση μπροστά στην ουσία του Μητσολάκη. 1-0 σε ένα πρώτο ημίχρο ο οποίος είχε αρκετή ένταση. Οι ομάδες όχι πολλές φάσεις κάνα και τον κόλ που πήρε το προβάσμα τον Ολυμπιακό. 0-0 ήταν και το ημίχρο στην Τούπα. Θα ξεπαθιστάει. Εμείς γυρίζουμε το Παναγιωτάτα και θα είμαστε πάντα μαζί στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε.

0: ότι από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: γιατί.
1: 0 με τον γκολ του Ροντινέη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Σαν πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, που είχε τις δικές ευκαιρίες κυρίως με τον Τσικίνιο. Είχε ένα κυροπέν γκολ του Μπρούνο Όνιεμα έτσι για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης του Σιπιώνη πάνω στον Αντίνο. Και ο Ροντινέη μετά την εξαιρετική προσπάθεια του Ταρέμι και εκμεταλλευόμενος την πρόσκρουση της μπάλας στο δοκάρι και στη συνέχεια ότι κατέληξε στα πόδια του στην ανυπεράσπιστη ευθεία, έκανε το 1-0. Δίκαια ο Ολυμπιακός προηγείται και ο Ράφα Μπενίτες αλλάζει πράγματα. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Ζαρουρί σε θέση αριστερά και απέσυρε, αν έχω δει καλά, τον Αντίνο. Τώρα ένα πλάγιο ότι για την ομάδα του Παναθηναϊκού από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο, Τετέι το Τακουνάκι, Ρέτσο σε πρωτοχρόνο, Σιπιώνει με τον Τετέι, φάουλ του Τετέι, το σφυρίζει ο Μπρένοβιτς και βιάστηκε ο Ντάνι Γκαρτία να εκτελέσει, του δείχνει ο Σλοβένος το ακριβές σημείο να πάει ένα μέτρο πίσω την μπάλα, διαμαρτύρεται τον Ντάνι Γκαρτία και πηγαίνει ο Παναγιώτης Ρέτσος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Πυρόλα, αυτός με τη σειρά του για τον Νιμαέτσι. Μπροστινή μπαλέα, μπαλιά του Νιμαέτσι για τον Ταρένι. Ταρένι θα κοντρολάρει, θα βγει όμως εκτός περιοχής, θα αφήσει στο Ζέλσο Μαρτίνς. Ταρένι μακριά από την περιοχή του Παναθηναϊκού, γυρίζει πίσω για τον Μπρούνο. Μπρούνο αλλάζει με τον Ζέλσο Μαρτίνς. Ζέλσο κερδίζει, όχι. Η μπάλα δεν βρήκε σε παίκτη του Παναθηναϊκού, έτσι έχουμε πλάγιο out για τους πράσινους στο ύψος μεγάλης περιοχής του Λαφών και από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται το τριφύλι με τον Ταμπόρδα και τον Καλάμπρια. Χάνει όμως η παίκτες του Παναθηναϊκού. Ροντινέη πολύ ωραία για τον Κωστίνια. Κωστίνια παίζει από θέση δεξιά, προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Τσικίνιο. Απομακρύνει παίκτες του Παναθηναϊκού, πιο μακριά ο Ζαρουρί. Θα γίνει το λάθος από το Σεπιόνι που ο οποίος διορθώνει, κερδίζει την μπάλα. Έρχεται ο Ντάνι Γκαρτία, μάχες και τελικά φάουλ. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού με ο Μπρένοβιτς. Διαμαρτύρονται οι φίλοι του Ολυμπιακού και ο Τουμπά είναι αυτός που αναμένεται ότι πηγαίνει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και ενώ συμπληρώσαμε 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη από το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Κωστίνια την κεφαλιά, Τσικίνιο μπροστά από τον Κυριακόπουλο θα πάρει την μπάλα. Κλείνεται από τον Κυριακόπουλο, Ροντινέη. Θα κάνει την πάσα, κόβει ο Ζαρουρί, παίρνει ο Τετέι, Τετέι με τον Κωστίνια, Τετέι, Τετέι, πάντα ο Τετέι, η παλιά του για τον Ταμπόρδα δεν θα περάσει. Θα κόψει ο Νιμαέτσι, Ταμπόρδα, πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό, εδώ επικίνδυνη προσπάθεια.

Τελευταία στιγμή ο Μπρούνο Νιμαέτσι απομάκρυνε σε play out και τώρα Τσέριν αλλάζει με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ανάμεσα σε δύο παίκτες Ολυμπιακούς, γυρίζει πίσω για τον Καλάμπρια. Η προσινή παλιά του Καλάμπρια για τον Σιντέρσκι, ίσως να υπάρχει offside. Σιντέρσκι στη σέντρα, η κεφαλιά του Τετέου, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Τζολάκη, ο οποίος έλεγχε πλήρως στη φάση. Δεν ανησύχησε παρά την παράξενη τροχιά που πήρε με την ψιλοκρεμαστή κεφαλιά του Τεπέη η μπάλα, αλλά δεν κινδύνεψε ο Τζολάκης. Μπρούνε νήμα έτσι. Πολύ ωραία περνάει ένα διαντυπάλλος, αφήνει για τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος δεν έπαιξε με τη μία για τον Ιγυριανό. Γυρίζει πίσω την μπάλα και ελέγχει ο Ντάνι Καρθία. Αφήνει για τον Ρέτσο, ο Ρέτσος για τον Κωστίνια. Η κόντρα του Κωστίνια πάνω στο Ζαρουρί, κερδίζεται και φάουλ του Κωστίνια. Και εκεί πρώτη κίτρινη κάρτα, το παιχνίδι είναι για τον Κωστίνια. Όπως υποδεικνύει ο Μπρένοβιτς, καθώς θεώρησε υποσχόμενη την αντεπίθεση των παικτών του Παναθηναϊκού. Οδεύουμε ολοταχώς για τη συγκλήρωση του 50ου λεπτού. Με τον Ζαρουρί να είναι πάνω στην μπάλα και τον Τσέριν. Ζαρουρί και Τσέριν στην μπάλα. Ζαρουρί με φάλσο δεύτερο δοκάρι. Τα μπόρδα το γύρισμα απομακρύνει ο Πυρόλα, πιο μακριά ο Τζολάκης με γροκές. Σωτήρια η παρέμβαση του Πυρόλα, αν και δεν ακολουθούσε ο παίκτης Πανακού, ήταν πολύ επικίνδυνο το γύρισμα του Ταμπόρδα. Εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Τσέριν και υποδειγματικό το γύρισμα του Ταμπόρδα από μάκρυνο Πυρόλα σε πρώτο χρόνο, ο Τζολάκης σε δεύτερο και ο Πανακός προσπαθεί με τον Ταμπόρδα. Καλάμπρια το βιονύμα έτσι, αφήνει την μπάλα για τον Ζέλσον και πάλι βιονύμα έτσι. Το γέμισμα, η κεφαλιά του Πάλμερ Μπράουν, ο Τσέριν, ο Σφιντέρσκι, ο Ταμπόρδα αλλάζει πολύ ωραία για το Ζαρουρί, έχει αφήσει πλεονέκτημα ο Μπρένοβιτς και μαρκάρισμα πάνω στο Σφιντέρσκι. Ταμπόρδα με αντίπαλο τον όνομα έτσι, προσπαθεί να περάσει για το Ζαρουρί, τα καταφέρνει, το γύρισμα του Ζαρουρί, απομακρύνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ντάνι Καρθία και πλάγι ό,τι για τον Παναθηναϊκό που εκτελέστηκε. Τα μπόρδα, η μπάλα γυρίζει πίσω, Πάλμερ Μπράουν, πιέζει ο Ταρέμι, παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα και προσπαθούν να πάρουν την πρωτοβουλία κοκκινήσεων σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και ενώ συμπληρώνουμε το 52ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη από το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, Κώστα. Προσπάθεια του Παναθηναϊκού να βγει στην επίθεση, κόβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, πολύ ωραίο τσικίνιο, βγάζει για τον Ντάνι Καρθία, κόβει ο Τουμπά, ο Ροντινέη δείχνει να υποφέρει, ο Κωστίνια θα κάνει προσθυνή παλιά για τον Ταρέμι, Ταρέμι με τον Τουμπά, φάουλ λέει ο βοηθός, μια φάση που ίσως να έχει δίκιο, θα πρέπει να τη δούμε, πάντως ήταν στο ένα μέτρο ο βοηθός, ενώ νωρίτερα υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ του Ζαρουρού πάνω στο Ροντινέη που το άφησε ατιμόρυτο ο Μπρένοβιτς. Εδώ τώρα ο Ρέτσος με το Σιντέρσκι και τελικά φάουλ στη ρίδια αυτή τη φορά ο Σλοβένος υπέρ του Ρέτσου, καθώς ο Σιντέρσκι πήγε ανορθόδοξα και με χρησιμοποιώντας και τα αναγκώνα. Παίζουν πολύ με τα χέρια παίξης του Παναθηναϊκού, Τετέι, Σιντέρσκι, Ζαρουρί, χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα χέρια τους. Εδώ Σιντέρσκι και το δεξί και το αριστερό πάνω στον Παναγιώτη Ρέτσο. Ταρέμι θα πάρει την κεφαλιά, Ροντινέη ελέγχει, Ροντινέη γυρίζει για το Σιπιόνι, καθυστερεί ο Αργεντίνος, αλλάζει τώρα για τον Πυρόλα, ανοίγεται ο Ζέλσο Μαρτίν και παίρνει την μπάλα. Πάει στο ένα εναντίον ενός με τον Καλάμπρια, πηγαίνει και τα μπόρδα πάνω του, αποφεύγει τον Ταμπόρδα, κάνει τη σέντρα, απομακρύνει πρώτος ο παίκτης του Παναθηναϊκού, σηκώνει το σουτ, κόντρα,

0: Η μπάλα φεύγει από την άλλη πλευρά, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό στο 54ο λεπτό. Δεν ήταν το καλύτερο δυνατό το σουτ του Σιπτιώνη. Η μπάλα κόντρα πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε από την άλλη πλευρά, πλάγιο out, που πηγαίνει να εκτελέσει ο Ροντινέη, φέρνοντας την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού, ενώ συμπληρώσαμε Κώστα το 54ο λεπτό.
1: Πλάγι για τον Ολυμπιακό Ροντινέη με δύναμη, μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα σκόψει ο Τουμπά, η μπάλα φέρνει στο αισθέον του Σορέτσι, ο οποίος θα γεμίσει την κεφαλιά στην αγκαλιά του Λαφών, κεφαλιά του Ταρέντου. Δεν ανησύχησε τον μεγάλο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Και τώρα η πάση του Τουμπά θα αποδεξιά με τον Καλάμπρια, η πάσα που δεν περνάει από τον Πυρόλα. Γεια στο Βεταλός, είχε χώρο να προχωρήσει. Τώρα ο Παναθηναϊκός από τον Γαρουρί, από αριστερά, κάνει την τρίπλα στην Ταρέμ, που γύρισε να βοηθήσει το μαρκάρισμα. Μπαίνει και ο Ροντινέη στη φάση, πλάγιο για τους πράσινους. Με τον Κυριακόπουλο. Βαλάζει την μπαλά με τον Κουντούρη, νέο πλάγιο. Κουντούρη παίρνει από τον Κυριακόπουλο. Θέλει να πέρασει τον Ροντινέη, θα χάσει την μπαλά. Ο Σιχιώνη απομακρύνει όπως φέτος. Πάμε η Μπράουν με το κεφάλι ξανά ο Σιχιώνη. Ξανά πάμε η Μπράουν. Μοστίνια θέλει να αλλάξει το παιχνίδι αριστερά για τον Ζέλσον. Επιβάζει ωραία την μπαλά ο Ζέλσον και με τον Καλάμπρια. Ο Γέλσον κάθε στιγμή για τον Σιχνίνιο καλύστε τις κακίες χωρίσεις και ο πιο δυνατή πάσα έρχεται στο Ιέσου Λαφάρας και να μαζέψει το 56 και ενώ το 55 είναι παραμένει το 0-0 στο γήπεδο της Τούμπας. Πάω ΑΕΚ με την ΑΕΚ να έχει νότερα μια φάση να σου έλεγε ότι είναι βάρκα η μπάλα που είναι out. Ο Παναθηναϊκός έχει κόλλησε ένα πλάγιο στην τελευταία γραμμή από αριστερά στο Κυριακόπουλο. Επιστηθέτει καλά, ξανά ο Κυριακόπουλος πίσω με την Βά. Αυτός για τον Κελάκη, για τον Λαφόνε, γεμίζει. Κεφαλιά του Πυρόλα, ο Γκαρσίας παίρνει την μπάλα. Στο σημείο του Λαφόν θα βγει με τα πόδια της απομακρύνει. Κεφαλιά του Μπρούνο, ονομασία του Ζέλσον με τον Αμπόρζα, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό το 57, τώρα η μπάλα φτάνει για τον Ροντινέη, πρώτο Κυριακόπουλος απομακρύνει Σπιτέσκι τα μπόρια, δηλαδή παιχνιδιού κακή για τον Ζαρουρί, ο οποίος θα προλάβει την μπάλα στον διεξαγωγικό χώρο. Ξέρει Κυριακόπουλος, να ξέρει, θέλει να περάσει, δεν μπορεί από τον Κωστίνια. Ο φάουλ είναι υπέρ του Παναθηναϊκού.

τώρα θα συζητήσει από τον Κυριακόπουλο για να εκτελεστεί. Το φάλο με τον Παναθηναϊκό να θέλει να βγει πιο μπροστά σε αυτό το στενοημίχρονο. Ζαρουρί κάνει από τον Κοστίνια. Δεν μπορεί ο Ροντινέη να δώσει το Σιτσιόλι. Παναθηναϊκού κερδίζουν. Προσπαθεί ο Κυριακόπουλος. Ζαρουρί δεν περνάει τρίτα από τον Σιτσιόλι. Οι κόντρες στέκει στον πράσινο ξανά με τον Ταμπόρδα. Τριγωνάκι στην Τέσκη. Ζαρουρί Κυριακόπουλος. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια βαθιά παλιά. Ελέγχει τον Τζολάκη. Ο Μιλίου θα μαζέψει την μπάλα. Ενώ υπήρχε μια ελαφριά σύγκρουση μαζί με τον Ρέτσο. Και δεν έχει πρόβλημα. Και σηκώνεται. Χωρίς κάποια φάση θα είναι στιγμή σε αυτά τα

0: 59 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Το είπε. Μπρούνο. Κάνει την κούρσα και να πάρει το φάουλ από τον Τετέι. Και διαμαρτύρεται. Και άλλη μια φάση που δεν θα την κάρτα. Έχει βάλει κανένα μέσα στιγμή ο Ζέγκοβιτς. Ενώ στις καλύτερες δεν θα μπορούσε να την χρησιμοποιήσει. Καλή φορή για τον Μπάουκ. Με τον Τριγιόλι να αποφρούει. Με την Ασέτη Τάισον. Ο Μιντερ δεν παραμένει στην Τούμπα. Και στο Καραϊσκάκη έχουμε το φάουλ με τον Ροντινέ για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα το κάνει παρέμει μόνος του. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Λαφέντ από πού σε κόρτερ. Τεράστια ευκαιρία εδώ χαμένη για τους εμπόλες του. Καθώς σε παρέμει και χάστηκε την άντρα του Παναθηναϊκού. Βρήκε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Σήμερα στην κίνηση ο Λαφέντ όμως εξαιρετικά την μπάλα σε κόρτερ.
1: Δεν ξέρω γιατί πήγε ο Ταρέμι με το εσωτερικό, δηλαδή με πλασέ και δεν πήγε να πιάσει ένα γεμάτο σούτ με έχοντας την απέναντι γωνία ορθάνυχτη. Πάση περιπτώσει μεγάλη, τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Νοντή Ταρέμι.
0: Κόρνερ, ο οποίος εκτελέσει το τσικίνιο όταν τελείωσε παρατηρήσεις. Ο διαιτητής εκείνος του Παναθηναϊκού. Συμφωνώ. Με στην περιοχή περνάει, δεν μπορεί ο Ρέτσος να βρει την μπάλα. Για το κεφάλι εδώ κάνει την ευκαιρία τον Ολυμπιακό να πουλήσει τον Λαφόν. Ο Μπρούνο, ο Κόντρες, όπως όπως η Σιπιόνι, Άλμε Μπράουν με το κεφάλι.
2: Ευχαριστώ, Ραβέλη,
0: στον Ιταλό. Και οι αντίπαλοι, ωραία κατεβάζει στο Κουτούρι. Καλάμπρια, Ρέτσιος, κερδίζει, κάνει φόλ. Τι δίνει ο Κόντρες. Σύμφωνα με τον Κόντρες, σύμφωνα με τον Κόντρες. Τώρα διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Περάσει ο Μάσος ο Σιώπης.
1: Ο Τζούριτς και ο Σιώπης είναι έτοιμοι να περάσουν στη θέση των Κοντούρη που δεν ανταποκρίθηκε και θα πετύχει στο αγώνα και σωστά αντικαθίσταται από τον Μπενίτεθ με τον Σιώπη και και ο Ταμπόρδα φεύγει για να μπει στη θέση του Τζούρισιτς. Έχει αλλάξει τα άκρα του στο δεύτερο μήκρονο με Ζαρουρί και Τζούρισιτς αντί Αντίνο και τα Μπόρδα ο Μπενίτο.
0: Μεταξύ σε σου τους δίνει και το Χάρι ΑΕΚ στην Τούμπα, σε 61 το 0 παραμένει. Κυριακόπουλος. Έπαιρνα η μπάλα τον Καρθία, οι Κόντρες, Ροντινέη, απομάκρυνση, Καλάμπρια, ελέγχει. Η πάσα για τον Τζούρισιτς. Το μαρκάρισμα τον Μπρούνο, η μπάλα out. Πολλά κυβέρνηση που θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Σιγά σιγά
1: και εορταστική ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη. Κάτι δείχνει αυτή η εικόνα των φίλων του Ολυμπιακού. Είναι ένα μήνυμα νομίζω προς πάθλα κατεύθυνση το ότι ο παδί του Ολυμπιακού είναι πάντα κοντά, αποθέωσαν το με τη Λίμπαρ και αποθεώνουν και τους παίκτες.

Σε συνέχεια το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να μπορεί να δει να βγει στην επίθεση. Ρέτσος μονομαχή με τον Τετέι. Αφήνει το παιχνίδι ο Μπρένοβιτς. Η μπάλα καταλήγει στο Τζολάκι. Είμαστε 64 λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη. Και ο Τζολάκης με ένα βολέ θα φέρει την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Με μια προσποίηση ο Ταρένι θα ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Τουπά και στη συνέχεια έχουμε το πλάγιο out που κερδίζει ο Ροντινέη από τον Κυριακόπουλο. Νέβρα μεταξύ Κυριακόπουλου και Ροντινέη. Ο Μπρένοβιτς κάνει στη στάση στις δύο ποδοσφαιριστές. Το Σίνια πηγαίνει εκτελέσει αυτό το πλάγιο που είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Βάλα στο Ροντινέη, Ροντινέη είναι τον Κυριακόπουλο. Νέο πλάγιο out δίπλα στη γωνία του κόρνερ που παραχωρεί ο Ζαρουρί. Ροντινέη πηγαίνει να εκτελέσει με δύναμη αυτό το πλάγιο και να φέρει την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Ροντινέη εκτελεί με δύναμη, την μπάλα θα πάρει την κεφαλιά από μάτι της μπάλας από τον Τζέρι. Κερδίζει ο Ροντινέη. Ο Τετέ είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, είναι από πάνω του ο Ρέτσος. Σταματάει το παιχνίδι γιατί κρατάει το πρόσωπό του ο Τετέ και ενώ η μπάλα ήταν τα πόδια των παιχτών του Ολυμπιακού. Μένει να δούμε τι έχει γίνει και σε αυτή τη φάση. Θα πρέπει να έχουμε ένα πιο κοντινό replay. Και το τέλος δείχνει ότι άπλωσε το χέρι του Ρέτσος και τον βρήκε. Η μπάλα είναι στην κατοχή των παιχτών του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος θα κάνει την προσθενή παλιά για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο την κεφαλιά. Ταρένι για τον Ροντινέη. Σέντρα του Ροντινέη. Τέισον σου μεγάλη ευκαιρία. Τι έχασε ο Ζέλσον. Η σέντρα του Ροντινέη στη γωνία της μικρής περιοχής. Ο Ζέλσον Μαρτίνς κάνει απίστευτο κοντρόλ σε πρώτο χρόνο. Με το δεξί, σουτάρει με τα αριστερό και χάνει μεγάλη ευκαιρία και τώρα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τετέι, Τετέι ξεκίνεται. Καθυστερεί, δεν δίνει στο συντέρφη. Η μπάλα κοντράρει στα σώματα των αμυνωμένων και χάνεται η μεγαλύτερη ευκαιρία που διαγραφόταν για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Επειδή ο Τετέι δεν σήκωσε το κεφάλι να περάσει την μπάλα στον συντέρφη. Πολύ μεγάλη θα μένει ευκαιρία όσον αφορά τις προϋποθέσεις με τις οποίες εκτιμισόταν η φάση από πλευράς Παναθηναϊκού και ενώ δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Ζέλσον Μαρτίνς είχε χάσει τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 2-0. Ταρένι και Μαρτίνς έχουν χάσει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να βάλουν τον Ολυμπιακό μπροστά με δύο γκολ απέναντι τον Παναθηναϊκό. Τζολάκης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ενώ διανύουμε το 68ο λεπτό. Τζολάκης θα φέρει την μπάλα κοντά στην πλάγια γραμμή. Τζούρισιτς πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο out στο χώρο του κέντρου από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η ομάδα του Πειραιά και ο Μπρούνο Νιουμαέτσι ετοιμάζεται να εκτελέσει. Εκτελεί, θα φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού και έχουμε το κόρνερ. Έτρεξε ο Πάλμερ Μπράουν μήπως και το σώσει, αλλά δεν πρόλαβε. Η μπάλα κατέληξε εκτός τελικής γραμμής. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό με τον σκόρερ του μοναδικού τέρματος της αναμέτρησης, τον Ροντινέη, να πηγαίνει να το εκτελέσει. Ροντινέη. Λαθαριστά για τον Ζέλσον και πάλι Ροντινέη, η σέντρα στην κίνηση και παλιά του Τάνι Γκαρτί του Ταρένι, συγγνώμη, πολύ κακή, θα μπορούσε να ψηφίσει.

0: Εντάξει, κάποιο συμπέκτη του θα μπορούσε να αφήσει και για τον Κοστίνια, έκανε κεφαλιά και έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που ήταν μόνο ο Λαφόντ. Και τώρα πλάγιο που παραχωρεί ο Κοστίνια στην προσπάθεια του Ζαριρή, και ενώ διανύουμε το 61ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Ρόντι Νέι.
1: Κυριακόπουλος εκτέλεσε το πλάγιο για τον Σκουτζέσκι, γιατί είναι φάουλο σε Σιφιόλη. Φάουλ, το οποίο θα εκτελέσει ο Τσέριν. Λαγή παιχνιδιού για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Τζούρι, που ήταν από δεξιά ο Παναθηναϊκός και ανέβη. Από το δεύτερο ημίχρονο, τώρα μου γίνεται λάθος πάσα και εμείς ο Τζέρσον. Αλλάζουμε τον Γκαρσία. Γκαρσία, Μάγκριτα Ρέμι, αυτός βγάζει για το Τσικίνιο. Τσικίνιο καθυστερεί, κλείνεται. Μπάλα πίσω στον Πιρόλα. Έχουν γυρίσει τις Παναθηναϊκού. Θυμάζεται το
2: αλλαγή
1: με τον Μιχαήλ Καμπή. Θέλω να μπαίνω στο μάτι τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Τσολάκης ψάχνει τον Ζέλσον, τα διαβάζει με τον Σούτσορ. Έχουν γυρίσει. Τώρα δεν έχει τον Ταρέμι, αυτός θα χάσει την μπάλα. Σιντεύσκι, ο Ερμέλης στην κόντρα και προχωράει του Παναθηναϊκού τώρα με τον Ζαρουρί από αριστερά. Ο Ζαρουρί με τον Σιντεύσκι κάνει και τη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι, περνάει η μπάλα, επίσης είναι ένα σουτάρι στην κόντρα. Μπάλα φτάνει στο Γκέλφο, δίνει με τον Πάντερ Μπράουν. Ο Γκλίνου περαθεί με τον Παναθηναϊκό, θέλει να περάσει ο Ζέμψον. Θα χάσει του Μπάκερ Λιζής, σκοπής. Ξανά Πάντερ Μπράουν γεμίζει για το τεφέρι, ο οποίος έχει τη χαλιά. Ο Ρέτσος απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει στο Τσικίνιο και αυτός για τον Ροντινέη. Βλέπει τον Έλληνα στον Έλληνα Τσικίνιο, που φύγει σε μαρκαρίζεται, ανέβει για τον Καρσία. Καρσία πάλι για τον Τσικίνιο. Καρσία και τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο γεμίζει. Θα κόψει πριν την μπάλα φτάσει στον Ταρέμι.
0: Ενώ Κώστα θα έχουμε δύο αλλαγές. Αγιούμπελ Καμπί και Αντρέ Λουίς θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο σε πολύ λίγο.
1: Πολλά της λόγω, θα την μπάλα. Ευχαριστώ. Αυτόν πάντα θα το προτιμάει και λίγο. Ρόλα. Λίγο. Περνάει μπάλα. Τζέλσον. Σιχιόνι. Κωστινία. Ροντινέη. Κάνει την Κωστινία να την περάσει την μπάλα. Παρέμβαση Κυριακόπουλου. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Ο Τζέλσον θα περάσει αυτόν. Ο Δεστολουής και βγαίνει και ο Ταρέας
0: ο Ελκαμπή. Ενώ η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, Κώστα.
1: Δύο για λοιπόν και αλλαγές. Και τώρα πλάγιο η μπάλα τώρα κάνει για τον Τετέι, πάλι χάνει ο αντιθετικός του Παναθηναϊκού. Μπρουνό. Λουίς. Μπρουνό. Γκαρσία. Κωστίνια. Αλλά δεν έχουμε την έξα να Κωστίνια. Του χώρο. Βγάζει τη πέτρα. Ο Τσουμπάτα πέτρα από αυτό το πλάγιο. Ακόμη μια φορά Κωστίνια. Είχε χώρο να μπει μέσα από μέρος.

0: Έτσι, αλλά με την πλατιά και την πλατιά νωρίς και ένα σε πέραση του μπα να κάνει την προβολή και να απομακρύνει σε πλάγιο out. Εδώ έχουμε γκολ στην Τούμπα με τον Γιόβιτς, τώρα η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ 1-0 σε 73. Ο Ροντινέη στο πλάγιο με δύναμη κόβουν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού, ξανά ο Ροντινέη. Αλλάζουμε το ξεκίνημα, ο Ροντινέη περνάει σέντρα, η απομάκρυνση παίρνει στη φάση ο Γκαρθία. Ροντινέη προσημένη μέσα για τον Κωστίνιο Τσουμπά για ακόμη μια φορά να του κόψει την μπάλα σε πλάγιο. Κωστίνιο θα πάει λεκτολόξια στο πλάγιο. Και τα αποτελέσματα που έχουμε τώρα, ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος. Η απομέτρηση στην μπάλα θα είναι πλάγιο μετά την παρέμβαση του Κωστίνια.
1: Όταν τελειώσουν τα παιχνίδια θα δούμε βαθμολογία, Κώστα. Νοπές οι μνήμες από την Κυριακή.
0: Αβίτ Λουίς. Πλάγιο. Στο 76 Άρη, το 1-0 παραμένει με τον Ολυμπιακό. Θα είχε νόημα να σπάσει τον Κοράρη και ο Παναθηναϊκός όπως θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο στην κόντρα.
1: Όχι, όχι, έχουμε φάουλ. Το κέρδισε ο Αντρέ Λουίς από τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια τράβηξε τον Αντρέ Λουίς, τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο. Το είδε ο Μπρένοβιτς, σύριξε και έχουμε αυτό το φάουλ. Που θα πάει να εκτελέσει από τα αριστερά ο Τσικίνιο και ενώ διανύουμε το συμπληρώσαμε 76 λεπτά παιχνιδιού. Τσικίνιο λοιπόν, Παναθηναϊκός παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ίσως στο σκορ και ενώ φάνηκε στο ξεκίνημα τη δεύτερη μεγάλη ότι θα προσπαθούσε να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να κυνηγήσει την ισοφάριση, έχει αναγκαστεί σημαντικό ρόλο, εκτελέσει και το φάουλ. Ο Αλκαμπή, μια κεφαλιά εντελώς ακριβώς με απόκρουση έμοιαζε, αλλά επέξω του Ολυμπιακού κερδίζουν. Τσικίνιο, η μπάλα στην αγκαλιά του Λαφόντ, υπάρχει υπόδειξη για offside. Ήταν πολύ ωραίος ο συνδυασμός, αλλά υπήρχε offside. Και τώρα θα βγει πολύ ωραίο όνομα έτσι. Θα κερδίσει την μπάλα από τον Πετέι και συνέχεια να κάνει φάουλ. Ο Τζούρισιτς, ο οποίος έβαλε σωστά το κορμί του και στη συνέχεια έγινε φάουλ σύμφωνα με τον Μπρένοβιτς. Ένα φάουλ ενώ θα έχουμε και αλλαγή, ο Τσιριβέγια θα περάσει στο αγωνιστικό χώρο στη θέση του Τσέριν. Πράγματι, στη θέση του Τσέριν περνά ο Τσιριβέγια. Έχει φρεσκάρει την επιθετική του γραμμή, φρεσκάρει και τη μεσαία του με την είσοδο του Τσιριβέγια. Για το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, το φάουλ του Καλάμπρια, η απομάκρυνση από τον Ντάνι Γκαρθία. Το χώρο της μεσαίας γραμμής ελέγχει και πάλι ο Καλάμπρια. Σηκώνει το κεφάλι του Λέκτο Ζαρουρί. Είναι κακή η πάσα του Ιταλού αμυντικού των Πρασίνων. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Με τον Κωστίνια να πηγαίνει να το εκτελέσει. Κωστίνια εκτελεί απομάκρυνση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού από το Σιώπη. Ροντινέη πιεζόμενος ανάμεσα σε τρεις κερδίζει τις κόντρες. Τσικίνιο χάνει από το Σιώπη. Τουμπά, Τσιριβέγια ελύσεται.

0: έφυγε μακριά πάνω από τα λοκάρια του Τζολάκη, ο οποίος αργά αργά πηγαίνει να βάλει την μπάλα στη γραμμή της μεγάλης του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκτελεί ο Τζολάκης, απομακρύνει ο Τουμπά, ο Νιμαέτσι χάνει τη μονομαχία εκεί από τον Τζούριχη, διέχουμε το φάουλ για τον Παναθηναϊκό στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπάλα στο Τζιριβίγια, πιο πίσω στον Καλάμπρια. Πάλμερ Μπράουν, η μπάλα στον Λαφόντ, Ντάνι Γκαρτία, Κωστίνια. Ροντινέι με Τουμπά, το λάθος του Τουμπά, Ντάνι Γκαρτία και Ροντινέι. Πολύ ωραία προσπάθεια του Βραζιλιάνου, Ροντινέι εφορμά, δεν είναι το μεγάλη περιοχή. Δεν υπάρχει τίποτα σύμφωνα με τον Ομπρένοβιτς. Νομίζω σωστά, είχε προλάβει και είχε τοποθετηθεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα δούμε και το replay, μήπως έχουμε ξεγελαστεί. Εδώ ο Ροντινέι. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Με από ό,τι φαίνεται κράμπες και ο Τουμπά είναι αυτός που σπέβει να τον βοηθήσει. Την προσπάθειά του να αποφύγει το Σιώπη, έχασε την ισορροπία το Ροντινέι, ίσως και οι κράμπες να ήταν η αιτία της πτώσης του. Δεν υπήρχε τίποτα το μεμτό στη φάση. Ο 22ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο ντέρμπι αιωνίων για την πέμπτη αγωνιστική των play-off, με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, να έχει πετύχει ένα γκολ με το Ροντινέι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, να έχει πετύχει άλλο ένα με τον Νιμαέτσι που ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης, και να έχει τουλάχιστον 4-5 πολύ μεγάλες χαμένες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. 2 με τον Ζέλσον, 2 με το, 1 με τον Ζέλσον, 2 με τον Τζικίνιο, 1 και 2 με τον Ταρένι. Μεγάλες χαμένες ευκαιρίες από πλευράς Ολυμπιακού, ενώ τώρα από μακριά ο Πάλμερ Μπράουν γυρίζει στο Λαφόν, το Ελκαμπί που μπήκε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο στέση του Ταρένι πιέζει, θα πάρει την κεφαλιά τώρα ο Αντρέ Λουίς, μονομαχή με τον Καλάμπρια, ο οποίος γυρίζει στον Λαφόντ, το βολέ του Λαφόντ, ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά, υπάρχει φάουλ του Σιντέρσκι και ο Πεπέ είναι αυτός που παίρνει την μπάλα και πηγαίνει να τη δώσει στους παίκτες του Ολυμπιακού. Με τον Πιρόλα, ενώ έχουμε αλλαγή στη θέση του Σπιντεύσκη, πέρασε ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος θα πάει να παίξει δίπλα στο τρίτο στην πλάτη του Σετέι, θα πάει, το έχει γυρίσει, θα δούμε αν θα είναι σε ένα 4-2-3-1 με τον Γιάγκουσιτς σε ρόλο οργανωτή. Ο πολλά υποσχόμενος Κροάτης που μέχρι στιγμής δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μπενίτα. Δεν έχει δείξει με, εδώ που τα λέμε, και πολλά πράγματα όποτε του έχει δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστεί. Ο 24ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Ροντινέι Κώστα.
1: Ο Λαφόν θα δώσει συνέχεια με το ελεύθερο για τον Σίγα, τον Βα, τον Γιώργο, για τον Γαρουρί, το Στήλια με το κεφάλι Ροντινέι. Σιπιόνι, Ελκαμπή, ωραία, υπάρχει λόγη που έχουν διαδέξει με την περιοχή. Σουτάρει στην κλειστή γωνία ο Λαφόν από Κρούι. Και μέσα η μπάλα είναι out, από την αέρα στο κίνδυνο. Ωραία εδώ, στις μεγάλες κάτι του Ολυμπιακού με τις πάσες. Ο Τσικίνιο βγήκε μόνο στην μέση περιοχή. Δοκίμασε να σουτάρει στην κλειστή γωνία του Λαφόν, ο οποίος απέκρουσε την μπάλα. Μια ακόμα καλή στιγμή χαμένη για τον Ολυμπιακό. Το 85.

0: Μπα, γεμίσα τυφλά, Γιολάκη θα μαζέψει. Στην Τούμπα είμαστε στο 83, πάντα 1-0 προηγείται η ΑΕΚ με τον γκολ του Γιόβιτς στο 72. Ο Τζολάκης γεμίζει την μπάλα, θα περάσει απευθείας, out, λάγει out για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κυριακόπουλο, Σιώπης, Πετέι, χάνει χωρίς φάουλ. Πατουφλά, η απομάκρυνση Παναθηναϊκού στο Καλάμπρια, η πάσα του είναι λάθος, είναι πάνω στο Τζολάκη. Τζολάκη τώρα γεμίζει. Μελκαδέο βάζει κεφαλιά. Κοστίνια, Ροντινέη, Καπή, αφιερδίζει ο Σιώπης με το χέρι, φάουλ τον Ολυμπιακό. Και καλό σημείο.
1: Κάνει καρδίζω.
0: Ναι, καρδίζω. Γέμιση μας μέσα στην περιοχή του Λαφών. Ο Ροντινέη έτοιμος να εκτελέσει και αυτό το στιγμένο. Θα δούμε το σκόρερ του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι για με τον Βραζιλιάνο. Να παίρνει μπάλα μέσα στην περιοχή του Λαφό, μια απομάκρυνση. Σαλβικής Παναθηναϊκού, Λουίς μαζεύει την μπάλα με το μακάζο του Καλάμπρια. Λουίς θέλει να περάσει, πετάει ωραία. Γιατί με τον Παναθηναϊκό περνάει και τρίτο. Τη κάθεση για το ψυχήλιο θα ερωθεί. Από το Σαλβικής Παναθηναϊκού πετρώ σκέτου. Ανοίγει για τον Πετέι, θα φύγει στην κόντρα. Ο Ρέτσος κάνει φάουλ. Θα πάρει και την κάρτα. Ο Μπάτ, πρώτη.
1: Καλά τον έκανε, καλά.
0: Για τον Ρέτσο, έχει πάρει νωρίτερα και
1: κατηγορούμε
0: τα πλάτια. Ναι, καλά. Θα τελέσει το φάουλ στο 28 λεπτό. Τετέι, θέλει να περάσει τον Μπρούνο, παίρνει το πλάγιο. Καλός ο Μπρούνο σήμερα, πολύ καλός ο Μπρούνο. Το πλάγιο για τους πράσινους. Η Καλάβια θέλει μπάλα μέσα στην περιοχή. Παθεί ο Τετέι από μάτι στον Κολουή. Και τώρα ο Καπίλη παίρνει την μπάλα. Ο Καπίλη πάνε τον Ράουν. Ο Καπίλη να περάσει τον Ράουν. Ο οποίος θα κάνει τον Καπίλη να παίρνει την πλάκη. Για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπόρεσε.
2: Ο Πάο Κρυσοφαρίζει στην Τούμπα σε 1-1 Κώστα.
0: Κοστίνια στο πλάγιο. Ροντινέη με δύο μέχρι Παναθηναϊκού. Περνάει την παραγωγή του Τσικίνου. Ο Κυλιακόπουλος θα κερδίσει. Από μάκρυ στα τυφλά η Ρόλα ελέγχει. Θέλει να στείλει την μπάλα αριστερά στον Λουίς. Ο Λουίς κλείνεται. Θα γυρίσει για τον Καρθία. Και αυτό για τον Ρέτσο. Το 89, Ρέτσος. Βοήθησε στο Γιάννησης, λέμε πίσω τον Πυρόλα και ακόμα και πίσω στον Τζολάκη, που είναι στις περιοχές στον πιέζει ο Τετέι. Θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Μετά με την Παναθηναϊκή στο έδαφος. Που σηκώνεται. Ο Τετέι θα δώσει fair play την μπάλα στον Γιολάκη,

20 λεπτό, το Καραϊσκάκη. Ολυμπιακός θα αναπλέγεται 1-0. Παναθηναϊκός το κορυφαίο 44 και μόλις ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ το 88 1-1. Ο δικέφαλος. Με τον Μίσου. Σκοράρει με κεφαλιά μετά με κέντρο της κόρνερ του Ζήφκοβιτς. Ο Μπρούνο πίσω η μπάλα στο Τζολάκι. 4 λεπτά θα είναι πλέον χρόνος. Το παιχνίδι τώρα υπάρχει φάουλ. Το κερδίζει ο Μπρούνο. Και σωστά εδώ η κίτρινη κάρτα. Δεν διαπέκει Παναθηναϊκού. Το Σιόπλη.

0: Για Κουμάκης κάνει μια καλή ευκαιρία να βάλει και δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ στο 90. Και ένα να παραμένει. Να δούμε το φάουλ τώρα του Ολυμπιακού.
1: Πάμε. Όλοι οι δύο έχουν παίξει.
0: Εκείνος είναι παραμέσα στην περιοχή. Στήριγμα επιθετικό φάουλ. Στηρίζονται στον Μπιρόλα η μπάλα στους πράσινους. Ενώ έχουμε, παίζουμε τις καθυστερήσεις άλλη του αγώνα. Ο Ντινέη. Η παλιά για τον Ελκαντού. Ελκαντού είναι ο Τουμπά. Θα προλάβει ο Τουμπά και γύρω στην μπάλα στο Λαφόν. Το Λαφόν για τον Καλάμπρια. Θα είναι ο Καλάμπρια, θα χάσει όμως.
1: Απέναντι
0: στο κύριο. Κάτι μέσα. Έλα μέσα.
1: Περιοχή, σκουτάρι, μάλλα είναι out.
0: Λαφόν. Τελεί το out, την παραφάνισα στην Κωστίνια. Θα κάνει λάθος και παραχωρεί στο πλάγιο. Το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ροντινέη, ενώ να κλέψει του Πάπου Μακρίνη, Κωστίνια, η μπάλα ο Καλάμπρια. Λάγιο Ερμαθναϊκό, τον Κυλιακόπουλο. Γιάκουσιτς, τον Ριβέγια, νέο πλαγιό.
1: Τακτικά πολύ καλό. Προσπάθησε λίγα πολλά, αλλά...
0: Κυλιακόπουλος, ο Ζαρούρης. Έλα ρε Ρόμπουλια, δεν μπορεί ο Ροντινέη, Σιώπη, Διανύουμε το σύγχρονο επίσης στα στέλνσο. Καλουρί και μίζει το λάκι πατέτη. Το παιχνίδι, τελικό αποτέλεσμα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ο Ολυμπιακός Άρη αυτή τη στιγμή είναι στην δεύτερη θέση.
2: Να τελειώσει και το παιχνίδι της Τούμπας. Νομίζω τελείωσε 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη θέση και θέλει τουλάχιστον ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ, να το πω πιο σωστά, γιατί έχει δύο βαθμούς διαφορά. Αν ο Ολυμπιακός ιτηθεί και ο ΠΑΟΚ παίρνει τις όπαλους, ο Ολυμπιακός παίρνει τη δεύτερη θέση. Άρα ο Ολυμπιακός δεν θέλει νίκη του ΠΑΟΚ για να τερματίσει τη δεύτερη θέση. Σε διαφορετική περίπτωση, αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να νικήσει και ο Ολυμπιακός. Σε ένα παιχνίδι που σήμερα ήταν πολύ καλύτερο από τον αντιπαλό του, κυριάρχησε σχεδόν και στα 90 λεπτά το αγώνα, πέτυχε ένα γκολ, πέτυχε κι άλλο ένα πριν το 1-0 το οποίο ακυρώθηκε και είχε πληθώρα χαμένων ευκαιριών, πότε ο Λαφόν και πότε η αστοχία των ποδοσφαιριστών του δεν του επέτρεψαν να πανηγυρίσει περισσότερα γκολ. Αγωνία λοιπόν και την τελευταία αγωνιστική για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει την δεύτερη θέση και το εισιτήριο που οδηγεί στα τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα παιχνίδια του 1-4, 1-0 για τον Παναθηναϊκό, 1-1 πάω καλά. Από τον Άρη σήμερα να είστε καλά από το γήπεδο Καραϊσκάκης, μείνετε συντονισμένοι, γιατί

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
2: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
4: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
5: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπει.
6: Το μαχαίρωσε.
7: Η κακοποίηση του ζώου.
4: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
8: Πατάει ψυχρό.
9: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
10: Εικόνες ντροπή.
11: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή του

0: Λέμε από μια γραμμή 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια, ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω, κρίνεται το μέλλον του κανάλι.

αλλιώς αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότριση κάποιων φίλων και φοιτητών μου και ξεκίνησα κάποια, στην αρχή κάποια βίντεο ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λένε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπανε γιατί δεν κάνετε ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο δεν. Εντάξει, έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και δι' τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα τότε που έριξαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή, ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις, από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξανά τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάναν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιο το αίτημα για το Black Flag Media. Εν πάση περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου, άλλωστε, η καθημερινή μου επαφή είναι με εσά σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μία παρανοϊκή πολιτική το YouTube,

σκληρή πολιτική, η οποία ξαναλέω είναι, δεν είναι, είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε. Η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το, με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι. Αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται, είναι δηλαδή το ίδιο email, με το κανάλι Black Flag Media, ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί το, μάλλον για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσει και το Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμυγές καλού, ίσως να είναι και αυτή το, να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και το Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι. Αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τρίτο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια. Και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια. Όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν τον χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γινόταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση, μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως πάμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες αλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε.

Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να ξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon που με βοηθούν και αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα αν κάποιοι θέλετε, αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας λέω. Θα χωρίς έσοδα για 2 μήνες θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε η απόλυτη φίλη του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα δύο τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ. Μάλλον, σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα. Αλλά, κατά βάση, είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό. Και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ, λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το δίμηνο και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ, δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι, θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται, πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορεί να γνωρίζετε άλλες όπως είναι ας πούμε το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότητα, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω. Με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία με υποδεικνύουν ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί.

0: Και έλεγα λοιπόν ότι κάτι που θυμίζει αυτή τη σκέψη που κάναμε πριν για το ανεπανάληπτο που συνειδητοποιεί κανείς, υπάρχει κάτι σχετικό, κάτι συγγενικό και στο, ή μάλλον πολλά κείμενα συγγενικά στο προσεχές βιβλίο μου, και ίσως είναι και πλεονασμός να το πει κανείς, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι, όπως λέγεται και δεν είναι υπερβολή, ο καθένας γράφει πάντα ένα κείμενο. Το έχουν πει για την ποιήση.
1: Σε όλη τη ζωή. Ναι, όχι. Ναι, ναι. Και ο Φερνάντο Πεσόα το έχει πει αυτό.
0: Ναι.
1: Γράφοντας το βιβλίο της ανησυχίας.
0: Ναι, ναι. Στην ουσία γράφουμε ένα κείμενο, ναι, γιατί.
1: Σε όλη μας τη ζωή.
0: Ναι. Είναι αυτά που, αυτά που φέρουμε και αναγνωρίζουμε. Αυτά που αναγνωρίζουμε στους άλλους. Αυτά που αγαπούμε στους άλλους. Αυτά που ξεχωρίζουμε και υπογραμμίζουμε είναι αυτά τα οποία φέρουμε στην ουσία. Είμαστε εμείς. Δηλαδή ένα μέρος του κειμένου, του ξένου κειμένου που διαβάζουμε, είμαστε εμείς, το ξέρουμε. Έλεγε, λέει λοιπόν
1: το
0: αυτό,
1: οποίο βέβαια δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Το ένα, το ναι, ίδιο απαράλλακτο βιβλίο που γράφουμε σε όλη μας τη ζωή, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Ναι. Άρα ασκούμαστε στις παραλλαγές, μπορεί ναι, να πει κανείς, έτσι. Δηλαδή παραλλαγές. Α, το βλέπεις και εσύ στον εαυτό σου.
1: Εγώ 100%.
0: Ναι. Λέει λοιπόν αυτό το κείμενο, γιατί μας μας έλκει κάτι το οποίο είναι φτιαχτό, όπως είναι η λογοτεχνία, και όχι η ζωή. Όχι η ζωή η ίδια. Γιατί πιστεύω πως είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Και εγώ θα έλεγα αντίθετα.
0: Ναι. Ναι, έτσι. Να το διαβάσω, είναι 10 ράδες. Με τη βεβαιότητα ότι είναι πιο εύκολο να συναντηθείς με την τελειότητα στο γραπτό λόγο παρά στη ζωή, αφοσιώνεσαι στον πρώτο, αφήνοντας τους άλλους την επιλογή να ζήσουν πραγματικά. Αυτό είναι μια από τις πολλές εξηγήσεις για την κλίση μας στη γραφή και την ανάγνωση. Θεωρούμε πως είμαστε καταλληλότεροι ως αφηγητές παρά ως εγκόσμοι οι ήρωες. Το να χειραγωγείς τη γλώσσα με αφηγηματικούς κανόνες είναι ανάπτυξη ενός σχεδίου, περισπασμός και εν τέλει μεταμορφωτικό παιχνίδι. Αλλά πώς αλήθεια ένα παιχνίδι, εκτός από τεχνητή συνθήκη, τα ψευδή λέγειν ως δι, που έλεγε ο Αριστοτέλης, αυτονομείται στο εξής? Πώς παίρνει το δικό του δρόμο, σαν το ενήλικο παιδί, ένας ξένος με το όνομά μας, που βαδίζει κι αυτό, χωρίς τον ίκτο της μνήμης, στην πανάρχια επανάληψη.

τα μηνύματά σας. Ένα επικεφαλαίο κενό και μετά αυτό που θέλετε να μας γράψετε στο 54045 ή στα τηλέφωνα του σταθμού 210-6002-909 και 210-6002-910. Ολομόναχοι μαζί εδώ στην ΕΡΤ Open.

με τον Σταύρο Σταυρόπουλο και τον Κώστα Μαυρούδη σήμερα απέναντί μου. Ολομόναχοι μαζί, το θέμα, το μουσικό θέμα που μόλις μπήκε είναι από την ταινία του Kim Ki-duk, το 3 Iron, ελληνική μετάφραση της ταινίας. Ολομόναχοι μαζί, Natasha Atlas.

Μετά το καλοκαίρι στο νησί, η ομίχλη κρεμάστηκε οριστικά σαν ομπρέλα πάνω από το κεφάλι σου. Πρόσεξα ότι το υπερβολικό σου χαμόγελο είχε χαθεί, όπως χάνει εκατοστά με τα χρόνια μια ηλικιωμένη γυναίκα. Καταλάμβανε πια μόνο το πάνω μέρος των χιλιών. Το κάτω παρέμενε απλανές, σαν ακίνητη θάλασσα. Λες και ήταν το απλούστερο πράγμα του κόσμου να υπάρχουν δύο χρόνοι μαζί, ένας ευτυχισμένος και ένας απών. Στον πάνω όροφο η γιορτή, στον κάτω η κηδεία, οι βυθισμένες ώρες και το βίτσιο μιας σοβαρότητας που απαιτούσε σταθερότερη λύπη. Μικρές γυάλινες παγίδες από το λυσιτελές σώμα της αγάπης αποταμίευαν μια καθημερινότητα που δεν ήταν δική σου. Ανησύχησες καθόλου εκείνο το διπλό Σαββατοκύριακο με τις συνεχείς οντισιών για τους κομπάρσους? Έλειπες από το πλατό και αναγκάστηκα να διαλέξω εγώ ανάμεσα στην αγωνία της κόλασης και την κόλαση. Προτίμησα την πρώτη λόγω της απουσίας σου. Η απουσία πάντα συνοδεύεται από αγωνία. Είχα ξεχάσει να κοιτάζω πίσω παρά τους νεκρούς. Οι νεκροί δεν πρέπει να μαθαίνουν το θάνατό τους. Είχα ξεχάσει ότι η διπλανή καρέκλα παρέμενε άδεια και πώς να κινηματογραφήσεις χωρίς οπερατέρ την αλήθεια που λείπει. Τα Χριστούγεννα έλαμπες σαν νεκρή, προσπαθώντας να θάψεις τις πληγωμένες σου νύμφες κάτω από τους αβάσταχτους πολυελαίους των τυχερών παιχνιδιών. Γύρω μας οι νεκροί καμάρωναν θάνατο, ανοίγοντας τα φτερά τους σαν παγόνια στο χιόνι. Θα σου φέρω λίγο έρωτα που ετοίμασα στον

ταφείο που μένεις. Δεν αφήνω ποτέ λουλούδια σε καλά σχεδιασμένες κηδείες. Θα βλάψω την αφωνία τους. Πάνω στο κέντρο του, εκεί που θα βρισκόταν κανονικά το σιρόπι της μήτρας, έχω καρφώσει ένα τραγούδι να σε πάρει. Ξέρεις ποιο? Ολομόναχοι μαζί, εκδόσεις Μίλη, 2014.

0: αυτή η μικρή στακάτη εικονοκλαστική πρόζα που βλέπουμε στα βιβλία σου έλκει την καταγωγή της από που αυτή, αυτό το θράψμα της εικόνας.
1: Δεν είναι μόνο το θράψμα, το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουν να μπουν το ένα δίπλα στο άλλο διαφορετικά είδη λόγου και στοχασμού. Δηλαδή πώς μπορείς να βάλεις ένα πολιτικό σχόλιο μαζί με ένα κειμενάκι το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με ποίημα αλλά είναι γραμμένο πεζόμορφα. Αυτή η διαφορετικότητα είναι που με ανησυχεί αν μπορούν ή αν δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να συνυπάρξουν και να κάνουν
0: αυτό
1: ένα βιβλίο.
0: Αυτό θέλεις να γίνεται, το έχω εντοπίσει
1: βεβαίως,
0: και εγώ αυτό.
1: Βεβαίως θέλω να γίνεται, βεβαίως θέλω να υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία αποκλείονται μέσα από το βιβλίο. Όχι λόγω του θέματος, λόγω του τρόπου με τον οποίο τα έχεις προσεγγίσει.
0: Ναι.
1: Όταν πρωτοδιάβασα το 1970 κάτι στην Ιταλία έναν...
0: Τότε που είχες γένεια.
1: Τότε που είχα γένεια, ναι. Πρωτοδιάβασα έναν σπουδαίο γλύπτη ακαδημαϊκό, ο οποίος έγραφε ποίηση, έγραφε και τα μικρά αυτά κείμενα, τα οποία μοιάζουν με ημερολόγιο, μοιάζουν με ταξιδιωτικό, μοιάζουν με κριτική, μοιάζουν... δεν ξέρεις τι είναι. Ένα σύμφυρμα θα λέγαμε εμείς.
0: Ξέρω, έτσι είναι και ο δαίμονας.
1: Ναι. Όταν τον πρωτοδιάβασα μου άνοιξε ένα δρόμο, δηλαδή, και μου έδωσε μια τόλμη που εγώ δεν θα την είχα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα ποτέ να πιάσω έτσι διαφορετικά πράγματα και να τα συνδέσω και να...
0: Άρα
1: τα βάλω...
0: λες, σε ενθάρρυνε αυτός ο γλύπτης.
1: Με ενθάρρυνε ο Φάουστο Μελώτη, ένας σπουδαίος έτσι συγγραφέας, πολύ αισθαντικός, και μπόρεσα να κάνω το πρώτο βιβλίο, το οποίο ήταν η Κουρτίνα του Γκαριμπάλντι. Αυτό που δηλαδή επανεκδόθηκε τώρα.
0: Έχεις μια μεγάλη σχέση με την Ιταλία. Ο Γκαριμπάλντι...
1: Ναι, αλλά δεν είμαι γαριβαλδινός.
0: Ναι. Εθνικός ήρωας των Ιταλών όμως, έτσι.
1: Ναι, γιατί κατάφερε και ένωσε τα αδύνατον να ενωθούν. Τα ξένα κομμάτια.
0: Βασικά στρατιωτικός, νομίζω, έτσι.
1: Ήταν μέσα σε ένα πνεύμα εποχής, ήταν ένας μεγάλος τέκτον, μεγαλόβαθμος τέκτον, ήταν αιμονικός με την Επανάσταση, ήθελε όπου μπορούσε να πάει στη γη να πάει και να...

0: πολεμήσει, ήθελε να πάει στην Νότιο Αμερική κτλ. Και στο πνεύμα της εποχής είπα, γιατί τότε ο τεκτονισμός έκανε απελευθερωτικά κινήματα εναντίον των μοναρχιών, θέλοντας να διαλύσει τις αυτοκρατορίες και να φτιάξει εθνικά κράτη.
1: 1910, όχι.
0: Όχι, 1800.
1: Και 1800. Λίγο
0: αργότερα. Λίγο αργότερα. Πολέμησε με το στρατό του Πάπα. Εν πάση περιπτώσει, το βιβλίο παίρνει το όνομα, τον τίτλο του από τον Γκαριμπάλντι.
1: Να πούμε ότι επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση, ξανακοιταγμένη.
0: Ξαναδουλεμένη, ναι, γιατί είχε και αρκετά λάθη.
1: Από την Εφέλη πάλι.
0: Πάλι από την Εφέλη.
1: Και δίνουμε δύο αντίτυπα σήμερα.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γιατί σε ένα χωριό μεσαιωνικό της Ιταλίας κάποιος προσπαθεί να μου πουλήσει δύο κουρτίνες, λέγοντάς μου ότι ανήκαν σε ένα σπίτι στο οποίο ένα βράδυ, περνώντας ο Γκαριμπάλντι με το στρατό του, εκστράτευε εναντίον της Ρώμης. Εναντίον
1: του Πάπα. Δεν την ήξερα αυτή την ιστορία.
0: Ναι, είναι μέσα στο βιβλίο αυτή. Προσπαθεί κάποιος να μου πουλήσει αυτές τις κουρτίνες. Να, εδώ λέει, είναι από αυτό το σπίτι, και μου δείχνει ένα παλιό σπίτι στο οποίο πράγματι εγώ βλέπω μία μαρμάρινη επιγραφή που λέει ότι εδώ έμεινε για δύο νύχτες ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι περνώντας προς τη Ρώμη, και θέλει να μου τις πουλήσει και εγώ τις αγοράζω και τις βάζω στο πατρικό μου σπίτι στην Τίνο. Με αυτόν τον τρόπο τελειώνει. Η μία ιστορία είναι η αγορά στην αρχή.
1: Οι κουρτίνες υπάρχουν στην Τίνο τώρα.
0: Και η κουρτίνα. Μα είναι επινοημένο, δεν τις αγόρασα τις κουρτίνες, αλλά για να όχι, θα μπορούσε να είναι έτσι. Αλλά για να τελειώσει το βιβλίο, βάζω έτσι ένα σπίτι το οποίο έχει ανοιχτές τις πόρτες, ο αέρας παίρνει τις κουρτίνες έτσι και σαν σημαίες δηλαδή, και έτσι τελειώνει. Δηλαδή μάλιστα είναι και ένα μάλλον πικρό τέλος, καθώς λέει: συνδεδεμένες με το παλαιοπολείο της τοσκανικής πόλης και τις καλοκαιρινές εκείνες διακοπές, δεν θα είναι πλέον πηγή μιας ιστορικής εικασίας, αλλά κάτι σαν ήρεμο δαιμόνιο που μας οικειώνει με την αθέατη κίνηση του χρόνου και την απέραντη επικράτεια όσων έχουν περάσει. Θα έλεγε κανείς, και είσαι έτοιμος να το πεις, αυτή η αιμονή που είπαμε, το ίδιο κείμενο που γράφεται πάντα, ο ίδιος λογαριασμός που δεν έχει κλείσει με το χαμένο, με το παρελθόν, να το πούμε έτσι, με έναν παρατατικό διαρκή.
1: Δεν θα κλείσει.
0: Και δεν θα κλείσει όπως πολύ σωστά.
1: Όλα αυτά εδώ στην Ερτ Όπεν με το Σταύρο Σταυρόπουλο και το Κώστα το Μαυρουδί. Σκάλτσο, γλυπτική.

0: Μουσικές του κόσμου σήμερα στην Ert Open στο Ολομόνα έχει μαζί ethnic μουσικές να ταιριάζουν με τις εγκαστρίμηθες λέξεις του Κώστα Μαυρουδή. Εγκαστρίμηθες ενώ έχουν διπλή φωνή, μια διπλή ανάγνωση, όλη αυτή, όλη αυτή η εικονοποιία, αυτή, αυτό το εικονοκλαστικό ας πούμε περίγραμμα των λέξεων διαποτίζεται και από μία, εκτός από καθαρότητα, διαποτίζεται από μία λεπτότητα, μία διακριτικότητα θα έλεγα εγώ.
1: Ευγένεια.
0: Όχι ευγένεια. Γίνεται τόσο γοητευτικό γιατί έχει μέσα της ένα δισταγμό. Φαίνεται αυτό. Εγώ προσλαμβάνω τουλάχιστον ένα τραβιέσαι από πίσω για να δεις τι έχεις κάνει χωρίς να είσαι σίγουρος. Γι' αυτό και άσχετα αν αυτό το πράγμα το έχεις επεξεργαστεί 2 και 3 φορές ή καθόλου. Ναι, τέλος πάντων, εγώ προσλαμβάνω ότι θα ήθελες να το επεξεργαστείς άλλες 33.
1: Είναι ίσως τα καλύτερα πράγματα, τα πιο κρίσιμα τα λέει κανείς πριν μπει στο στούντιο ή ναι. Μετά. Και αυτό που λέγαμε πριν για την αδυναμία να τελειώσει ένα κείμενο είναι πάρα πολύ, αυτό σε μένα τουλάχιστον είναι.
0: Μα και σε μένα είναι.
1: Είναι χαρακτηριστικό.
0: Απλώς εγώ το έχω πάρει απόφαση ότι πρέπει να βγαίνουν τα βιβλία.
1: Και είναι ναι, έτσι λένε όλοι. Ότι στο τέλος φτάνει σε μια στιγμή που λες πρέπει να βγει. Ναι. Αλλά είναι κάτι βασανιστικό γιατί ξέρεις πως αύριο, αν θα ανοίξεις την ίδια σελίδα, θα το δεις με ένα άλλο μάτι το οποίο τις περισσότερες φορές είναι ωριμότερο μάτι.
0: Είναι βέβαιο αυτό.
1: Τις περισσότερες φορές είναι ωριμότερο. Και πάντα υπάρχει μια θέση, όπως μου έλεγε κάποιος όταν ήμουν νέος, κάποιος παλιός ποιητής, υπάρχει μια θέση η οποία είναι καταλληλότερη για αυτή τη λέξη και μια λέξη που είναι καταλληλότερη από την άλλη λέξη.
0: Ναι. Και, πάντα θα υπάρχει αυτό.
1: Στο τέλος γίνεται μια αιμονή, δηλαδή μια νεύρωση στην ουσία, και δεν μπορείς να... Το βλέπω σε... Έχω γράψει στο...
0: Επόμενο, ναι, αλλά αν προχωρήσει αυτό το πράγμα δεν θα εκδίδονται βιβλία, γιατί κανένα βιβλίο δεν θα έχει την οριστική του μορφή.
1: Όντως, ναι. Όντως, και εκδίδονται με πάρα πολλές αλλαγές στη δεύτερη έκδοση, στην τρίτη έκδοση.
0: Εγώ λοιπόν δεν το κάνω αυτό, Κώστα. Δηλαδή τώρα που είμαι...
1: Μου έλεγες τι έλεγε Φλομπέρ πριν. Ναι. Δεν το είπαμε στο μικρόφωνο, το είπαμε έξω.
0: Ναι, το είπαμε, θα το πούμε στο μικρόφωνο. Ναι. Ο Φλομπέρ έλεγε το 1880 ότι κανένα βιβλίο δεν τελειώνει. Δεν μπορεί να τελειώσει κανένα βιβλίο. Ένιωθε και αυτός πέρασε από διάφορα σύνδρομα.
1: Και ο Φλομπέρ ήταν συγγραφέας. Ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή της
0: δουλειάς. Και ο Γκώδης συγγραφέας.
1: Ναι, της δουλειάς. Αλλά η Αγία Θηρεσία, η μεγάλη αυτή μυστική, του μυστικισμού εν πάση περιπτώσει, μύστης, πρόσωπο, ναι. Του ισπανικού μυστικισμού, ναι. Η οποία έδωσε τις εξομολογήσεις της για έκδοση σε κάποιον καρδινάλιο, της έστειλε με επιστολή που διάβασα και βρήκα και διάβασα και του λέει ξέρω πως δεν έχει τελειώσει και θα έπρεπε να το εξεργαστώ και να... Δηλαδή από τον συγγραφέα μέχρι τον Άγιο καταλαβαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να τελειώσει με τη δουλειά του. Γιατί υπάρχει και ένα στοιχείο, Σταύρο.
0: Αν βέβαια η δουλειά σου είναι σοβαρή, ναι. Τότε δεν τελειώνει.
1: Γιατί
0: αν δεν είναι σοβαρή,

0: τελειώνει πολύ εύκολα.
1: Ναι, ναι. Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Και αν έχεις. Γιατί συνδέεται με ένα στοιχείο του άκρατου ναρκισισμού που έχει όχι μόνο ο συγγραφέας, ο καθένας που κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, ήμουν παιδί, Σταύρο, και διάβασα, με έβαλε ο πατέρας μου να διαβάσω ένα βιβλίο του Καζαντζάκη που δεν θυμάμαι ποιο είναι. Θυμάμαι όμως πολύ χαρακτηριστικά μια σκηνή. Και κοίταξε να δεις πως συνδέεται με τον ναρκισισμό και με την τελείωση του έργου, της μορφής την οποία λέγαμε. Είναι κάποιος που ανεβαίνει σε μια σκάλα στην μπροστινή όψη του καφενείου στο χωριό και με μπογιά ζωγραφίζει με παχιά γράμματα τις λέξεις ελευθερία ή θάνατος. Αυτός λοιπόν φαίνεται πως είναι η εποχή της κριτικής επαναστάσεως, ενδεχομένως να ήταν στον καπετάν Μιχάλη, δεν θυμάμαι. Αυτός λοιπόν θέλει να θαυμάσει το έργο του, νιώθει δημιουργός, δηλαδή μια γραμμούλα να κάνεις,
0: ναι,
1: νιώθεις δημιουργός,
0: ναι,
1: θέλει να θαυμάσει το έργο
0: του,
1: κάνει πίσω για να το θαυμάσει, γιατί είναι πολύ κοντά στον τοίχο, πέφτει η σκάλα και σκοτώνεται. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό, το λέω ακόμα και κάτι νιώθω,
0: ναι,
1: εδώ στα χέρια μου. Ναι. Είναι μεγάλες, αυτές είναι μεγάλες στιγμές του Καζαντζάκη, αλλά είναι η στιγμή που δείχνει τον ναρκισισμό. Και καμιά φορά ακούω ή διαβάζω εδώ στο Facebook.
0: Η ακραία ματαιοδοξία κάπως έτσι τελειώνει πάντως.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Διαβάζω, θέλω να πω, ναι, το εξής, ότι διαβάζω ανθρώπους που με περισσή αφέλεια μιλάνε για τον τάδε ποιητή.
0: Καλά, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό
1: είναι... Για τον τάδε συγγραφέα που είναι ταπεινός, η ταπεινοφροσύνη του τάδε συγγραφέα. Είναι αφελής αυτός, ναι, που τα λέει αυτά τα πράγματα. Μία γραμμούλα, αν κάνεις, κάθεσαι να τη θαυμάσεις. Ο ναρκισισμός αφορά από τον Δουμά, τον Αλέξανδρο Δουμά, που πεθαίνει και φωνάζει το γιο του. Και αντί να του πιάσει το χέρι, του λέει: θα μείνει τίποτα από αυτά που έχουμε γράψει.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι τον Γεροδήμο που λέει: φυτέψτε μου, σας παρακαλώ, ένα δέντρο, να έρχονται εδώ οι,
0: ναι,
1: κλέφτες μετά από μένα και να.
0: Η στροφή.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, να συμφιλειωθούμε, αλλά υπάρχουν και άκρη.
1: Πώς ξεκίνησε, ναι, αυτή, ωραία, η συζήτηση.
0: Συμφιλειωνόμαστε λοιπόν με αυτό το πράγμα. Έχουμε ήδη συμφιλειωθεί, το γνωρίζουμε. Αλλά υπάρχουν και ακραία περιστατικά. Σε αυτό.
1: Ναρκισισμό,
0: ναι, ναι.
1: Α, βέβαια. Ναι. Αν δεν έχεις το μέτρο,
0: εντάξει.
1: Και ο ναρκισισμός, αν τον φέρεις σε ένα μέτρο και με τους όρους που μπορεί να γίνει έτσι δημόσιος και να γίνει δεκτός, έχεις πετύχει.
0: Να θαυμάζουμε τον εαυτό μας, αλλά να το κάνουμε κάπως συγκρατημένα.
1: Και να κάνεις και τους, ναι, άλλους να θαυμάζουν, ναι, αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ταλέντο παράλληλο.
0: Εγώ θα συμπληρώσω ότι με βάση μια αντικειμενική συνθήκη, αν είναι να τον θαυμάζουμε, να αξίζει και τον κόπο κιόλας. Έτσι, μην θαυμάζουμε αλφα αντικειμένου. Πλάτων Ανδριτσάκης, Αϊκή Τασέν.

Και ενώ ο Πλάτων Ανδρουτσάκης σε αυτή τη σύνθεση Αϊκητασίν ακούγεται, εγώ ψάχνω να βρω το ποίημα από την συλλογή Ολομόναχη μαζί. Το βρήκα, λέγεται Ομοιότητα. Ήσουν ξαπλωμένη στο σιωπηλό φαρμακείο σου μετά το τελευταίο παραλήρημα σκοταδιού με τον κόσμο χειρότερο, ακινητοποιημένο από σεντόνια. Τα βαθιά ελληνικά σου συντάγματα είχαν υποχωρήσει. Αϊ, κοίτα, σεν. Αϊ, κοίτα, σεν. Αϊ, κοίτα, σεν. Τα όμορφα σημάδια του προσώπου σου με τα στοιχειωμένα χαρακτηριστικά έκλεβαν συνεχώς παρόν. Αν τα είχε δει ο Ντάρελ, θα έγραφε ένα ξεχωριστό κουαρτέτο. Δεν υπήρχαν πληροφορίες στα σκαλοπάτια που ανέβαινες ή κατέβαινες. Βελονιά, βελονιά, χτιζόταν το ύφασμα. Στα σκληρά μέρη του κορμιού σου, τα νέα ήταν όλα νεκρά.

Τα μάτια σου έβγαλαν ξαφνικά παγωμένους αφρούς. Ας περάσει επιτέλους αυτό το κτηνόδες στεφάνι από τα χέρια μας. Χαράζει, χωρίς να το θέλει, το μπλουζ των χιλιών. Ύστερα στράφηκες προς το μέρος μου, απλωμένη παντού. Μια εράσμια αυτοβιογραφία. Να με ζητάς, είπες. Μην κουραστείς να με ζητάς. Ιδρυτικά. Στον πυροσβεστικό χρόνο. Όταν θα έρθουν οι επόμενοι ήλωτες, πες τους να αρχίσουν από εκεί που σταμάτησα εγώ. Ο δημόσιος εγκληματίας ενός προσωπικού κρίματος. Έγινα διάφορα τραγούδια από τότε. Από τα λιγοστά σου λόγια χαράμισα όλες τις επιδεξιότητες. Οργάνωσα τους αγγέλους γύρω από μια ξέφρενη πληγή. Η ιστορία της κόλασης εξαντλήθηκε μέσα μου. Εξέταζα τόσο καιρό τον κόσμο για να τον βρω άδειο στα άδεια μάτια σου, ερμηνεύοντας απλώς όνειρα. Δεν μπορώ να γίνω περισσότερο σαφής. Ξέχασα πια να μιλώ. Το μόνο που μου έμεινε είναι να ζητήσω συγγνώμη από τους ανθρώπους του μέλλοντος και να σε ρωτήσω για τελευταία φορά πότε θα πάψουν οι νεκροί να μοιάζουν μεταξύ τους.

0: μιλούσαμε πριν για την αδύνατη. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στα ποίηματά σου που διάβασες, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία έτσι ξεπετιώνται με μια αυτάρκεια και με μια αυτοτέλεια και με μια ανεξαρτησία που ξεχωρίζουν, βγαίνουν από το σύνολο. Δεν είναι κακό αυτό, μπορεί να ακούγεται έτσι κακό, αλλά δεν.
1: Όχι, δεν το ακούω κακά εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν πράγματα τα οποία βγαίνουν. Λέγαμε λοιπόν πριν, Σταύρο, για την αδύνατη τελείωση.
1: Ναι.
0: Το κείμενο που είναι αδύνατο να τελειώσει. Μπορώ να διαβάσω από το προσεχές βιβλίο, αν και όποτε εκδοθεί αυτό, αφού η τελείωση είναι αδύνατη. Η διαδικασία της συγγραφής, ακόμα και αν πρόκειται για μια λειτουργία ή έναν λίβελο, κάποτε ξεχνά το φορτίο των ιδεών για να αναζητήσει επίμονα την καθαρή μορφή. Αλήθεια με γενική εφαρμογή. Αφορά από τους δικούς μας στίχους, που πάντοτε θεωρούμε ενολοκλήρωτους, μέχρι την ενιάδα που ο Βιργίλιος επιθυμούσε να εξαφανίσει, θεωρώντας το έργο ατελές. Ένας ακούραστος ψήθυρος επιμένει ότι κάτω από την κάθε μορφή υπάρχει μια άλλη, ακριβέστερη, πλήρης. Από τον Έγκρ, ο ζωγράφος Έγκρ, έτσι, 12 χρόνια για να ζωγραφίσει ένα μοντέλο του, μέχρι τον Βραδί Βερμέρ, του οποίου η πεθερά γκρίνιαζε γιατί καθυστερούσε και έχανε εισοδήματα, ο δισταγμός έχει κοινά γνωρίσματα. Διάβασα ότι ένας επιφανής λατινοαμερικανός διηγηματογράφος κάποτε έγραψε προσπαθώντας για μήνες να βρει την τελευταία πρόταση σε ένα διήγημα, αλλά θυμάμαι και τη δική μου λύτρωση όταν κατάλαβα ότι η φράση «Ο δρόμος ήταν γεμάτος περαστικούς» που είχα αλλάξει 40 φορές δεν θα γραφόταν ποτέ καλύτερα. Στον χειρόγραφο πρόλογο ενός οδηπορικού που κάποιος συγγραφέας δεν κατάφερε να τελειώσει ούτε σε βαθύ γύρας, υπάρχουν οι οδηγίες που μου άφησε με τρεμάμενα γράμματα. Κόψε σε παρακαλώ ό,τι περισσεύει. Κανείς συγγραφέας δεν αμφιβάλλει ότι ένα κείμενο μπορεί να αρτιώνεται στο διηνεκές, πράγμα που δεν

0: δείχνει μόνο μια πρόσκαιρη αμφιβολία, αλλά την πεποίθηση ότι το πρότυπό του είναι απλησίαστο. Ο Θεός να με φυλάξει από το να τελειώσω ποτέ μου τίποτε. Όλο αυτό το βιβλίο είναι ένα προσχέδιο, και ούτε προσχέδιο ενός προσχεδίου, λέει στις τελευταίες του φράσεις ένα κεφάλαιο του Moby Dick. Διαθέτουμε, ως γνωστόν, πολύ λιγότερες λέξεις από τις διαθέσεις μας. Δεν μπορεί. Το πόλεμος και η ειρήνη πρέπει να χρειάστηκε 2-3 βοηθούς και εισάριθμους γραφείς, σκεφτήκαμε κάποτε. Και είδαμε ευνηδιασμένοι τις εξομολογήσεις της Αγίας Θηρεσίας της Άβυλα, που αντιμετωπίστηκαν το ίδιο επιφυλεκτικά από τη δημιουργό τους. Το έργο στάλθηκε στον πατέρα Γκαρθία Ντετολέδο, συνοδευμένο από επιστολή της. Ξαναδιάβαζα το βιβλίο όταν ήρθαν να το ζητήσουν εκ μέρους σας. Γι' αυτό θα υπάρχουν κάποια σημεία που έχουν εκτεθεί άσχημα και άλλα που πιθανόν επαναλαμβάνονται. Είχα τόσο λίγο καιρό στη διάθεσή μου και δυστυχώς δεν μπορούσα να ξαναδώ όσα σιγά σιγά έγραφα. Σας εξορκίζω να τη διορθώσετε και να βάλετε κάποιον να την αντιγράψει στην περίπτωση που θα τη στείλετε στον πατέρα ηγούμενο της Άβυλα. Το βιβλίο, διευκρινίζει η τελευταία γραμμή, τέλειωσε τον Ιούνιο του 1562. Είναι βέβαιο ότι η συγγραφέας θα ήθελε πολύ να το παραδώσει χρόνια αργότερα, να παλέψει με το φόβο της ατέλειας που μόνο οι αδιάκοπες δοκιμές υπόσχονται να δαμάσουν.
1: Μάλιστα. Έχει τίτλο το βιβλίο αυτό που γράφεις?
0: Είπα στην αρχή να λέγεται «Η χαμένη πόλη», γιατί είναι μια επιστροφή έτσι σε ένα προσωπικό παρελθόν, άλλοτε επινοημένο, άλλοτε πραγματικό. Τώρα λέω να λέγεται «Η πόλη». Βέβαια είναι τίτλος που πάρα πολλοί έχουν δώσει σε βιβλία τους, από τον
1: Πλασκοβίτη. Ο Χατζής, ας πούμε, η μικρή μας πόλη.
0: Ναι. Ενδεχομένως να αλλάξει ώσπου να το παραδώσω. Έπρεπε δεν να το έχω
1: 44
0: παραδώσει.
1: 44 φορές θα αλλάξει.
0: Πριν δύο χρόνια έπρεπε να το έχω παραδώσει.
1: Εντάξει, οκ.

0: Και για να σου απαντήσω, συνεχίζοντας αυτή την κουβέντα για το έργο που δεν τελειώνει, ανατρέχω στο δαίμονα.
1: Πάλι στο βιβλίο σου.
0: Ναι, κατά τον δαίμονα εαυτού, εκδόσεις Σμίλη. Κοιτάζω παλιά χειρόγραφα. Επιμελούμε τη λύπη. Πώς γίνεται να τη διορθώσεις με ένα βλέμμα?
1: Ωραία.
0: Όσο και να την επιμεληθείς, πάλι λύπη θα είναι. Μπερδεύομαι. Συνθηκολογώ. Τελικά υποκύπτω στη στίξη. Η αλλαγή επιθέτων δεν έκανε ποτέ καλό στη λύπη. αυτό.
1: Ναι,
0: επίσης να σου πω ότι αυτές οι 110 περίπου σελίδες του Τολστόη που περιγράφει τον πόλεμο, το πόλεμος και ειρήνης, είναι εξωφρενικά βαρετές και, ναι, και θα πρέπει να είχε και συνεργάτες. Δηλαδή,
1: όπως άκουσα... κάνουν οι σύγχρονοι καθηγητές οι πανεπιστημιακοί, ναι, που δίνουν στους φοιτητές,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: κάνουν,
0: ναι, θα πρέπει να είχε και συνεργάτες,
1: ναι, ναι.
0: Για να περιγράψει όλο αυτό το πράγμα, ναι.
1: Ναι, είναι ένα βιβλίο λοιπόν που προσπαθώ να, μια που μπήκαμε, δεν ξέρω πώς μπήκαμε στο θέμα του κειμένου που δεν τελειώνει και μιας τελειότητας που την αναζητούμε.
0: Ίσως για το είναι η ιστορία της γραφής.
1: Ναι, ίσως να είναι και μια δική μας ιστορία, μια τελειότητα δηλαδή υπερβατική που...

0: Μια ατελής τελειότητα.
1: Μια ατελής τελειότητα είναι αυτή που επιχειρούμε εμείς, αλλά ίσως δηλαδή αυτό που σκεφτόμαστε είναι μια τέλεια τελειότητα.
0: Try again, fail again, fail better. αποτυγχάνουμε σε κάθε βιβλίο λίγο καλύτερα. Έτσι νομίζω.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Και εγώ πιστεύω σε μια εξέλιξη.
0: Μην έχουμε και
1: παράλογες
0: επιλογές. Δεν θα επιτύχουμε ποτέ.
1: Όχι, αλλά έχουν περάσει στα βιβλία μου και συγκεκριμένα τώρα σε αυτό που βγήκε στις κουρτίνες του Γκαριμπάλντι και που έχω κάνει διορθώσεις και έχω κάνει και βελτιώσεις.
0: Α, αυτό θα σου πω αργότερα.
1: Οι βελτιώσεις είναι βελτιώσεις, εντάξει, αλλά οι διορθώσεις ήταν αναγκαίο να γίνουν. Ξεφεύγουν πράγματα από τα βιβλία. Θυμάμαι τότε ότι ο Μακαρίτης Δουβίτσας βιαζόταν και καλά έκανε να βγει κάποια Χριστούγεννα. Πέρασαν λάθη πραγματολογικά τα οποία ήταν έκθεση του συγγραφέα, δηλαδή
0: το 2000 είχε βγει αυτό, είχε βγει, ναι.
1: Είναι κείμενα του 1990 κάτι, ναι. Δηλαδή είναι 25 χρόνων, άλλα 30 χρόνων κείμενα. Λοιπόν, υπήρχαν λάθη, τρομερά λάθη, δηλαδή τα οποία δεν πρόσεξα.
0: Πάντα ονόματα,
1: λάθη, όχι ονόματα, ξέρω εγώ.
0: Λαϊδός
1: Αμελίτα Γκαλικούρτσι, η Σοπράνο.
0: Εντάξει,
1: που έγινε Αμέλια Γκαλικούρτσι, ξέρω εγώ. Τα σύνορα Ελβετίας, Αυστρίας, Ιταλίας έγιναν Ελβετίας, Ιταλίας, ξέρω εγώ.
0: Παραβλέψεις.
1: Ναι. Τα οποία ήταν, ναι, το «Et in Arcadia Ego» είχε παραλυφθεί το «Et». Και είχε μπει «In Arcadia»
0: από το τυπογραφείο.
1: Από μένα το τυπογραφείο, τι να κάνει. Εγώ το είχα παραλείψει. Και δεν το δε επιμελητής, δεν ξέρω ποιος ήταν.
0: Αυτό είναι μια παραχάραξη της, να σου πω, γι' αυτό είπα θα σου πω. Γιατί βρέθηκα και εγώ σε αυτό το δίλημα. Επανεκδίδονται τρία βιβλία.
1: Αν πρέπει να αλλάξεις τα πράγματα.
0: Ναι, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Ναι. Αποφάσισα να μην αλλάξω τίποτε γιατί, καλά, δεν λέμε για κάποια τελευταία που επανεκδίδονται, το μετά που είναι ένα βιβλίο του 2012 και το καπνισμένο κόκκινο που είναι ένα βιβλίο του 2013. Εκεί δεν είχα, δεν σκέφτηκα καθόλου. Εκεί που σκέφτηκα είναι για ένα βιβλίο του 2002 και του 2004. Είδα και εγώ κάποια λάθη. Αν έπρεπε να παρέμβω. Μα αν παρέμβεις, είναι σαν να αλλάζεις τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Γιατί το 1990 ο Κώστας Μαυρουδής ήταν αυτός. Άλλο
1: δεν αλλάζεις γεγονότα. Αλλάζεις διατυπώσεις.
0: Εγώ μπορώ να δεχθώ μόνο τις παραβλέψεις. Δηλαδή να επέμβουμε στις.
1: Καλά, εκεί δεν
0: αλλά όχι στον κορμό του κειμένου. Όχι να αλλάξουμε το κείμενο εκείνης της εποχής.
1: Το κείμενο δεν αλλάζει, η διατύπωση αλλάζει.
0: Γιατί να την αλλάξουμε τη διατύπωση?
1: Δηλαδή που σε άλλες τέχνες λέγεται φινίρισμα.
0: Ναι, το βλέπω συνέχεια ξανακοιταγμένη, λέει, έκδοση, το γράφουν και στα εξώφυλλα.
1: Υπάρχει παντού, είχα έναν φίλο ζωγράφο ο οποίος πήγε μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια αφού πουλήθηκε το έργο και παρακάλεσε τους ανθρώπους να ξαναπάρει τον πίνακα.
0: Αυτό είναι αιμονικό όμως,
1: είναι αιμονικό, αλλά ενδεχομένως να φτιάξε κάτι, δεν ξέρω, να διόρθωσε κάτι ή να τελειοποίησε κάτι. Φυσικά είναι μονικό, γιατί όλη αυτή η ιστορία, η στροφή και η στροφή μας στα συγκεκριμένα ενδιαφέροντα δεν είναι μονική. Τι είναι? Δεν συνδέεται με ένα κομμάτι της προσωπικότητάς μας? Ή άλλες αιμονές, δεν υπάρχουν άλλες αιμονές, άλλες αφοσιώσεις, δεν μπορώ να το πω έτσι. Ή το ότι μας ενδιαφέρει αυτή η λογοτεχνία και όχι μια άλλη λογοτεχνία. Δεν
0: συνδέεται. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι εκείνη τη στιγμή που γράφουμε, δηλαδή.
1: Θες να πεις να σεβαστούμε την ιστορία του χρόνου που γράφει.
0: Και την ιστορία του βλέμματος, του δικού μας βλέμματος.
1: Και της ωριμότητας της δικής μας.
0: Ναι, γιατί τώρα πλέον τα πράγματα είναι αλλιώς.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Αλλά δεν γράφουμε για μας, γράφουμε για το έργο. Και να σεβαστούμε, λες, το βλέμμα εκείνης της εποχής.
0: Το έργο δεν νομίζω να έχει καμία αντίρρηση. Πάντως. Δεν νομίζω να έχει. Να εξεφράζει αντίρρηση.
1: Τουλάχιστον δεν τις εκφράζει. Ναι, δεν.

0: Αλλάξαν σταθμό.
1: Όχι, όχι, αυτά είναι παραπλανητικά όλα που συμβαίνουν. Τίποτε δεν συμβαίνει στα αλήθεια. Ξαναγυρίσαμε όπως καταλάβατε. Ολομόναχοι μαζί με τον Σταύρο Σταυρόπουλο στην Ερτ Όπεν. Με ήχους Ethnic σήμερα. Με μουσικές του κόσμου και με τον Κώστα Μαυρούδη και με τις λέξεις. Εδώ που βασανίζουμε. Για να δούμε από πού προέρχονται και δεν θα το βρούμε ποτέ. Τέλος πάντων, πρέπει να κάνουμε νομίζω μια κλήρωση αρχικά. Πες μου Κώστα δύο αριθμούς. Αυτό είναι θερμόμετρο, όχι στυλό. Πες μου δύο αριθμούς από το 1 ως το 100.
0: 1.
1: Ναι, και 100, ε.
0: Όχι. Α. Και 2.
1: Ωραία. Εντάξει.

Και ενώ εσείς ακούτε την Natasha Atlas, οι νικητές, αυτοί που θα ακούσουν τα ονόματά τους, να πάνε από τις εκδόσεις Νεφέλη να ζητήσουν τη νέα έκδοση των κουρτινών του Γκαριμπάλτη, του Κώστα του Μαυρουδή. Είναι η Μέρη Λιόντι και η Αντιγόνη Αποστολοπούλου. Κερδίζουν από ένα αντίτυπο.

0: Ξαναπες μου τώρα δύο αριθμούς. Γιατί πρέπει να κλείσουμε κι άλλο βιβλίο. Κλείσουμε και τις τέσσερις εποχές. Το ποιητικό.
1: Από τον Κέδρο το ποιητικό.
0: Το οποίο μεταφράστηκε στα ισπανικά. Να το πούμε.
1: Μεταφράστηκε στα ισπανικά. Το ζήτημα είναι. Μου έλεγε ένας συγγραφέας ότι η χαρά του να μεταφράζεσαι σε μια ξένη γλώσσα σχεδόν χάνεται όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμιά αντίδραση στη χώρα στην οποία μεταφράστηκε το βιβλίο σου. Δηλαδή καμιά κριτική, κανένας διάλογος.
0: Τα

0: Αυτό είναι παράπονο, μάλλον.
1: Καμιά κίνηση. Είναι παράπονο, αλλά τι σημαίνει, είναι κάτι το οποίο το παρατηρείς. Δηλαδή βγαίνει ένα βιβλίο και δεν έχει την ανταπόκριση που θες. Μου το έλεγε μάλιστα ένας ποιητής. Αλλά του είπα ότι εδώ δεν υπάρχει στην δική σου τη χώρα η αντίδραση που θα ήθελες. Δηλαδή βγαίνει ένα βιβλίο σε τόσο καλό εκδοτικό οίκο και δεν υπάρχει μια εφημερίδα να το βάλει σαν είδηση, όχι κάποιο...
0: Το περάσει στις νέες κυκλοφορίες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, σαν είδηση ότι στην Ισπανία με έναν πολύ καλό εκδοτικό οίκο από το Pretextos βγήκε αυτό το βιβλίο. Τίποτα. Λοιπόν... Με αφορά λιγότερο η Ισπανία, με αφορά περισσότερο η Ελλάδα. Δεν θεωρείται δηλαδή έτσι ένα γεγονός ή ότι κάτι έχει συμβεί.
0: Ναι, είναι λίγο ασεβής αυτή η στάση από τη μεριά των Ελλήνων υπευθύνων.
1: Ναι, αλλά επειδή δεν είναι έτσι σκόπιμο κανείς και κυρίως στην ηλικία μου να περνάει τέτοιες να βάζει τέτοιες συζητήσεις στο τραπέζι, γιατί ακούγονται ως μεμψημυρία και ως παράπονο που δεν είναι, είναι απλώς μια επισήμανση την οποία θα ήθελα να καταλάβω κάπως.
0: Όχι, το καταλαβαίνω απόλυτα εγώ αυτό. Ναι. Το καταλαβαίνω. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: έτσι είναι τα πράγματα.
1: Αυτό το βιβλίο λοιπόν μεταφράστηκε στα ισπανικά, τώρα μεταφράζεται και θα κυκλοφορήσει
0: το
1: Σεπτέμβριο.
0: Πώς είναι ο τίτλος στα ισπανικά? Πώς είναι ο τίτλος στα ισπανικά?
1: Ο τίτλος στα ισπανικά είναι Cuatro Estaciones.
0: Α, τα έχεις μάθει τα ισπανικά?
1: Όχι, δεν έχω μάθει. Έχω μάθει,
0: έχεις μάθει αυτά που αφορούν το βιβλίο σου πάντως.
1: Λοιπόν,
0: όπως το είπες, Cuatro
1: Cuatro Estaciones.
0: Ναι, οι τέσσερις εποχές.
1: Τέσσερις εποχές. Και η Αθανασία των σκύλων.
0: Οι τέσσερις εποχές είναι ο υπότιτλος της πράξης εξαφάνισης, έτσι. Ναι. Είναι τέσσερις εποχές ενός φθινοπόρου όμως.
1: Ναι. Είναι τέσσερις... Όχι, εδώ ναι. Είναι τέσσερις εποχές κανονικές. Που επαναλαμβάνονται. Ναι, ναι. Δηλαδή, φθινόπωρο αυτό.
0: Άνοιξε καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας και πάλι άνοιξε.
1: Μπορώ να πω, συμβαίνει ό,τι συμβαίνει και στην Αθανασία των σκύλων, ότι οι εποχές είναι μια πρόφαση για να αφηγηθεί στην ιστορία ή να πει ένα πράγμα.
0: Κρατικό βραβείο διηγήματος εκδόσης πόλης. Η Αθανασία των σκύλων.
1: Όχι, αυτό δεν ήταν κρατικό.
0: Μιλάμε για την Αθανασία των σκύλων.
1: Α, η Αθανασία των σκύλων, ναι. Και του διαβάζω το βραβείο. Πήρε αυτό, πήρε δύο βραβεία εκείνη τη χρονιά.
0: Το λέω παρεπιπτόντως, γιατί δεν με αφορούν καθόλου τα κρατικά βραβεία.
1: Και δεν έχουν και καμιά μεγάλη σημασία. Έχουν τη σημασία του να προσεχτεί ένα βιβλίο, και αυτό είναι, δηλαδή, σε σπρώχνει στον ώμο τον αναγνώστη, σου λέει κοίταξε αυτό και το προσέχει. Και επίσης δεν θα το πρόσεχε ποτέ κάποιος Ισπανός, ο οποίος το είδε στην εφημερίδα ότι βραβεύτηκε, το αγόρασε, θέλησε να το μεταφράσει και το πρότεινε σε έναν εκδοτικό οίκο. Αυτό είναι το θετικό της ιστορίας. Εδώ βοηθούν τα βραβεία πάρα πολύ.
0: Εκεί ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Εκεί ναι. Αλλά μόνο εκεί νομίζω.
1: Ο Δικταίος.
0: Ο Άρης Δικταίος.
1: Ένας ποιητής, ναι, που, ναι, εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Και καλός μεταφραστής.
1: Εγώ στην ποιησή του μένω και κάναμε προχθές μια εκπομπή για τον αυτό και μίλησα για τον Δικταίο. Δύο βιβλία εξαιρετικά στην ΕΡΤ. Ένα πορτρέτο του Δικταίου και μίλησα στο μέτρο που τον είχα γνωρίσει και ό,τι ήξερα από τα βιβλία του. Και μου έλεγε έτσι με έναν τρόπο κάπως σαρκαστικό και έλεγε, παρόλο που είχε βραβευθεί το 1956 για ένα σπουδαίο βιβλίο.
0: Εξαιρετικός ποιητής.
1: Εξημισίας με το Ρίτσο το 1956 το πήραν το βραβείο ποιήσεως. Διατηνόταν ότι δεν μπορώ, κύριε Μαυρουδί, να ήμουν 20 χρονών και με έλεγε κύριε Μαυρουδί, δεν μπορώ, κύριε Μαυρουδί, να πανηγυρίσω για κάτι στο οποίο με βράβευσαν άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω από μένα.
0: Φυσικά, πολύ ωραίος. Ωραίο.

0: τώρα τους ακροατές μας σίγουρα, αλλά υπάρχουν βιβλία προηγούμενα τα οποία έχασαν με άσχημο τρόπο έτσι την επιβράβευση. Δεν λέω βράβευση, λέω επιβράβευση.
1: Ξέρω και εγώ κάποιες ιστορίες αυτό. Κοίταξε,
0: όχι, ας μην πούμε εκεί, ας μην πούμε εκεί, Σταύρο.
1: Άκου να σου πω, αυτό το πράγμα το έχω αντιμετωπίσει και εγώ. Όχι βέβαια με το αυτό, γιατί όλοι ξέρουν ότι εγώ τα έχω αποκηρύξει αυτά. Τα πράγματα κάποτε είχα πει το 2008 σε ένα μέλος της Επιτροπής Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων, ο οποίος με είδε ένθερμος εκεί πέρα στο κάπου στον Ιαννό και μου είπε τι καταπληκτικό βιβλίο για μια ποιητική συλλογή που είχα κάνει στο Μετέχμιο, ή το «Η άλλη που είμαι» ήταν, ή το «Δύο μέρες σιωπή, ένα μέρος λέξης», δεν είμαι σίγουρος. Πάντως του είπα ότι μην τολμήσετε να δω το όνομά μου στη short list, γιατί θα γίνει χαμός.
0: Στη long list?
1: Όχι, όχι, πουθενά, σε καμία, σε καμία list. Και το γνωρίζουν πια αυτό πολύ καλά. Δεν με αφορά καθόλου εμένα.
0: Εγώ πιστεύω πως είναι δίκαιο να βραβεύεται ένα βιβλίο και μάλιστα να ενισχύεται ένα συγγραφέας, αν χρειάζεται και ενίσχυση, με ένα ποσό. Δυστυχώς από πέρσι τα κόψαν και αυτά τα ποσά.
1: Οπότε εξέλιπε και ο τελευταίος λόγος.
0: Ναι, υπάρχει ένα μικρό ποσό, το οποίο όμως είναι.
1: Δεν μου λες τέσσερις εποχές εκδόσεις Κέδρος να κληρώσουμε. Πες μου άλλους δύο αριθμούς, μου τους είπες.
0: Όχι, δεν τους είπα.
1: Γιατί λέω μήπως έπαθα.
0: Το 3 και το 4.
1: Έπαθα άνοια.
0: Όχι.
1: Το 1, 2 και το 3, 4.
0: Ναι.
1: Ωραία.

0: Ειρήνη Σταματοπούλου και Χρήστος Χονδρός κερδίζουν από ένα αντίτυπο της ποιητικής.
1: Αν διαβάζουν ποιήση θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Η Ειρήνη διαβάζει σίγουρα. Ένα αντίτυπο του βιβλίου. Η Ειρήνη Σταματοπούλου είναι θεωρητικό του κειμενογράφου.
1: Ναι, ναι, ναι, την ξέρω.
0: Ναι. Ένα αντίτυπο του βιβλίου Τέσσερις Εποχές, εκδόσεις Κέντρος, του Κώστα Μαυρουδή, που μεταφράστηκε και στα ισπανικά. Με τον τίτλο που δεν μπορώ να τον πω εγώ, πες τον εσύ.
1: Τέσσερις εποχές.
0: Ναι, στα ισπανικά δεν είναι έτσι.
1: Cuatro estaciones.
0: Ακριβώς, αυτό ήθελα.

0: estás así haciéndome sufrir y castigas mi alma entre tu amor y mi amor debe.
1: Και βέβαια όλα αυτά τα οποία συζητάμε, το αν εσύ εκτιμάς το θεσμό των βραβεύσεων, ο οποίος είναι και θεσμός δημιουργίας μεγάλων πολιτισμών, ας πούμε, από τον ελληνικό πολιτισμό μέχρι... Ναι. Είναι πάρα πολύ σχετικά, θέλω να πω. Υπάρχουν ένα σωρό λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να εκτιμά αυτό ή να εκτιμά εκείνο. Δεν πιστεύω πως ένα βιβλίο γίνεται καλύτερο αν πέσει πάνω του ένας προβολέας. Απλώς με τον προβολέα έτσι ικανοποιούμε μια μυστική μας φαντασίωση, την φαντασίωση του δημόσιου προσώπου. Που δεν το...
2: Κοίταξε, δεν... νομίζω ότι ο Άρης Δικταίος πριν 50 χρόνια το είπε καλύτερα από μένα, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Δεν δέχομαι να βραβευτώ από ανθρώπους
1: οι οποίοι... Δέχτηκε. Εντάξει, αλλά απλώς επεσήμενε ότι μπορεί οι άνθρωποι οι οποίοι βραβεύουν να υπολείπονται των ανθρώπων που βραβεύονται. Ναι.
2: Ή εν πάση περιπτώσει να έχουν μια σχέση. Ξέρω, μια συνάφεια.
1: Ναι, και αυτό. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σχετικά. Να πάω στο προσεχές βιβλίο μου, στη σελίδα 12, προσεχές
2: στην
1: αυτό
2: πόλη.
1: Που δεν έχει βγει ακόμα, στην πόλη, και για να δεις πόσο θεωρητικά είναι τα πράγματα. Είναι μια ιστορία με την οποία σίγουρα θα
2: είναι
1: σου...
2: Είναι και βιβλίο του Ιτάλο Καλβίνο, τώρα θυμήθηκα.
1: Πώς λεγόταν η πόλη,
2: οι αόρατες πόλεις. Ναι.
1: Και επειδή το διαβάζω και πιστεύω

0: θα χαμογελάσεις. Και επειδή όλοι θεωρούμε δεδομένες τις εντυπώσεις από τα γεγονότα, καλό θα είναι να θυμόμαστε μια ιστορία από τον 19ο αιώνα, εγκόμιο στη σχετικότητα των κριτηρίων. Ο Ιβάν Γκοντσάροφ, συγγραφέας του μυθιστορήματος Ομπλόμοφ, απολαυστικό στην κινηματογραφική μεταφορά του από τον Μιχάλκοφ, ταξίδευε κάποτε σε ανοιχτή θάλασσα όταν εκδηλώθηκε σφοδρή καταιγίδα. Ο καπετάνιος έστειλε να τον φωνάξουν, βέβαιος ότι ως συγγραφέας θα ήθελε να δει τη θύελλα και την εντυπωσιακή εικόνα της. Ο Γκοντσάροφ ανέβηκε στο κατάστρωμα, σήκωσε το γιακά του στο δυνατό άνεμο και κοίταξε γύρω του. «Πράγματι ενοχλητικό», είπε, και κατέβηκε πάλι στην καμπίνα του. Λοιπόν, τώρα βλέπεις τη σχετικότητα των πραγμάτων και νομίζω ότι είναι πολύ καλά εδώ με αυτή την ιστορία ζωγραφισμένο.
1: Ναι.

0: Ναι. Να διαβάσω. Να διαβάσω
1: την ιστορία με τέσσερις...
0: Α, ναι, είναι ένα ποίημα το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε. Είναι μεγάλο και είναι πεζόμορφο. Θα ζητήσουμε την υπομονή και την προσοχή του ακροατή μας. Το διάβασε όταν πρώτο δημοσιεύτηκε στη Νέα Εστία ο Βαρβέρης και μου ζήτησε να λέει αυτό μου ανήκει, να αναγνώρισε τον εαυτό του.
1: Με φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχω αυτή την ενοχή, το ότι και όταν βγήκε το βιβλίο και όταν βγήκε και η δεύτερη έκδοση του βιβλίου δεν το αφήνω.
1: Κακοί άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, για διάβασε το.
0: Φθινόπωρο.
1: Στο Λουτράκι που πηγαίνατε με το. Πηγαίνατε στο Λουτράκι με το Γιάννη.
0: Όχι, δεν, εγώ δεν πάω σε. Δεν πίνω, δεν παίζω χαρτιά, δεν καπνίζω, δεν, δεν κάνω.
1: Δεν κάνεις κριτική
0: όλα
1: θεάτρου.
0: Αυτά.
1: Ούτε κριτική θεάτρου. Ούτε... Ωραία.
0: Φθινόπωρο ή ξενάγηση σε ποιητή. Εσύ θα το προσέξει.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι. Την πόλη δεν την ξέρετε. Είναι όμως στο πνεύμα σας. Στα πρότυπά σας εννοώ. Δεν σας μιλώ στον ενικό και ας είστε νεότερός μου. Στον νότιο άκρο της μια λίμνη ακίνητη κλεισμένη από βουνά. Περνάτε απέναντι, αν θέλετε, ένα ημίωρο. Στη δυτική πλευρά ο περίφημος περίπατος με τις αλέες. Η ρίστο εμπαρόδο αποτυπώθηκε κατά καιρούς σε πλήθος παραστάσεις. Πέρασε ο Λίστ δίνοντας ρεσιτάλ. Η πόλη κατακλείζεται από υπερήλικες, ζεύγη ή εκγενετής μονήρης. Βαρύτονες κυρίες με μικρά σκυλιά και τη μαλφή, αργόσχολους απρόσβλητους απ' την ανία. Θα σας γοήτευε ο τόπος. Έχετε γεννηθεί κι εσείς ηλικιωμένος. Ποτέ δεν τρέξατε για τίποτα στο δρόμο. Σας θέλγει από μικρό η ωριμότητα. Μια νεύρωση που απεχθάνεται τη δράση, τα προφανή σχήματα της υγείας. Φθινόπωρο λοιπόν σε γαλλική Λουτρόπολη, με έναν κουρασμένο σνόμπ του κύρου σας. Ανάμεσα σε ανεπάρκειες, υπατικά και αρτηριοσκληρύνσεις. Στα απέναντι τραπέζια θα σας ενδιαφέρει οπωσδήποτε ο κύριος με την πολυμελή παρέα. Το κάθισμά του ακουμπά στο δέντρο. Απόμαχος της συμβολιογραφίας και γερμανομαθής. Μα ξέρετε που πάει η γλωσσομάθεια. Το θαύμα εν γέννη του λογισμικού μας όταν θα λείψουμε ευνηδίως. Ο φλίαρος δεξιά σας αφορά. Με ένα περνό μπροστά του τον έχω ακούσει να σχολιάζει κλασικό δραματολόγιο. Ένα άγνωστο μονόπρακτο μόλις προχθές, με τη μοναχική ιστορία κάποιου γέροντα που έχει πεθάνει το πρωί στην τουαλέτα. Ιερός ο γέρος που πεθαίνει αβοήθητος στην τουαλέτα. Δεν μου θυμίζει τίποτα το απόσπασμα. Η άγρια φάρσα με ένα πρόσωπο, μπορεί και μεθυσμένο από την πίεση του κόσμου, που καταραίει επάνω στις ταπεινές του λειτουργίες. Πόλης της τρίτης ηλικίας με θερμά λουτρά. Υπάρξεις που κυκλοφορούν εξασφαλίζοντας παράταση. Κοιτάζουν τα πλοιάρια που αναχωρούν χωρίς να υποψιάζονται την προφανή μεταφορά. Στα υπνοδωμάτια τους έχουν κατοικήσει άλλοι. Και όπως συμβαίνει στα ξενοδοχεία και στη ζωή, πάντα είσαι ο επόμενος ενώ συγχρόνως προηγείσαι. Ασήμαντοι διάλογοι απομάχων για ένα σημάδι υγρασίας που εμφανίστηκε στον τοίχο, σχόλια για τον ταχυδρόμο ή έναν γιο που πρόκειται να εμφανιστεί το προσεχές τριήμερο. Ανηφορίζουμε προς το καζίνο, από το κιόσκι του μεγάλου κήπου ακούγεται η ορχήστρα. Έθριο παλιό αρνβό, περίτεχνα βιτρό, πλήτο μα παίξτε το παιχνίδι σας. Θα περιμένω βλέποντας τις λυρικές εισβολές της φύσης, αντίγραφα βατό, τεράστιες αρκαδίες. Και αποφασίζουμε τα περαιτέρω. Ποιος είναι ο σύντροφός σας στο ταξίδι? Υπήρξε όντως η Λουτρόπολη, το καφενείο, οι φιγούρες των υπερηλίκων? Ρωτάει ο αναγνώστης που πάντα επιθυμεί διευκρινήσεις. Η Λουτρόπολη είναι μια Λουτρόπολη, του απαντά αφιψηλού ο ποιητής, που κατοικεί πάντα στο κείμενο. Τίποτα περισσότερο. Τελειώνει το φθινόπωρο. Αναχωρούν οι παραθεριστές του Οκτωβρίου. Τα ξενοδοχεία αλλάζουν πληθυσμό. Να υποθέσετε πληθωρικούς χαιρετισμούς και βέβαια συμπάθειες και σχέσεις. Πρόθυμοι γκρουμ απομακρύνουν τις βαλίτσες. Και όπως πάντα αυτοί που φεύγουν οραματίζονται επιστροφές, τους ίδιους περιπάτους, τη θαλπορή της επανάληψης. Είναι Οκτώβριος, μας λέει αυτό το ποίημα εν ολίγης. Φεύγει πάλι το φθινόπωρο. Ο αναγνώστης να σκεφτεί την εποχή, την απειλή που είναι κάθε τέλος.

0: Μόναχοι μαζί εδώ στην Ερτόπεν με τον Σταύρο Σταυρόπουλο, τον Κώστα Μαυρούδη, τον Μανώλη Σάλα στον ήχο και στα αυτιά σας, Πλάτων Ανδριτσάκης. Έλεγα λοιπόν στον Κώστα ότι αυτό που του είχα πει πριν διαβάσει το κείμενο, γιατί ο Γιάννης ο Βαρβέρης πήγαινε πολύ συχνά στο Λουτράκι, του άρεσε το Λουτράκι, έλεγε επίσης τη φράση ότι έχω γεννηθεί υπέρ υλικάς. Την έλεγε ο Βαρβέρης αυτή. Επίσης η γαλλική του. Λουτρόπολη που αναφέρεις.
1: Δεν είναι, ναι, επινοημένη, δεν είναι. Είναι πραγματική.
0: Γιατί
1: είναι
0: το Λουτράκι είναι Λουτρόπολη.
1: Όχι, ναι, ναι. Όχι, είναι φινέ.
0: Με τις φιγούρες των υπερηλίκων.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν μέσα αρνβόα πράγματα, ναι, που το Λουτράκι.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι μυθοπλαστικό.
1: Όχι. Ήταν, όχι. Εκεί τον σκέφτηκα. Και είναι πολλά χρόνια. Ζούσε ο ποιητής. Ναι, τι λέγαμε, ναι, για τις βραβεύσεις, για το...
0: Δεν ξέρουμε ποτέ τι λέμε, μάλλον. Ξέρουμε.
1: Εγώ χάνω τον ιρμό στις συζητήσεις μπροστά σε ένα μικρόφωνο και...
0: Όχι, και εκτός μικροφώνου. Και... Εγώ δεν τον χάνω ποτέ, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι ασκημένοι, όπως είναι οι καθηγητές, οι συνδικαλιστές, οι οποίοι έχουν...
0: Μπαίνουν στον αυτόματο πιλότο.
1: Εξαιρετική ευχέρεια, ναι, ναι, ναι, στο να ακολουθήσουν τη σκέψη τους και...
0: Ο Δημηρούλης είναι ένας τέτοιος. Ο Δημήτρης ο Δημηρούλης.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπωσδήποτε. Έτσι. Όλοι οι πανεπιστημιακοί μας, ναι, σκέψουν πόσες ώρες κάνουν αυτό το πράγμα μπροστά σε κοινό.
0: Αλλά στερούνται άλλων χαρισμάτων.
1: Ναι, μια φορά του είπα το στίχο ενός φίλου. Λέω, δεν είναι εξαιρετικό αυτό το ποίημα και μόνο γι' αυτό.
0: Δεν μπορεί να το αποτιμήσει αυτό. Όχι. Ο πανεπιστημιακός δεν μπορεί. Γιατί είναι άλλη η δουλειά του. Τέλος πάντων, ο Δημήτρης είναι φίλος μου.
1: Αλλά είχα την εντύπωση πως είναι ένας καλός συγγραφέας, ένας καλός ομιλητής. Δεν τον βλέπω πια. Δεν βλεπόμαστε.
0: Και ένας πολύ καλός αναλυτής είναι. Έκανε ένα καταπληκτικό.
1: Βέβαια, όλοι είμαστε. Να πω, Σταύρο, ότι όλοι έχουμε μέσα μας. Είμαστε μικροί Σέξπιρ, μικροί Δάντες. Έχω στο επόμενο βιβλίο μου πάλι γράψει ένα κείμενο το οποίο μιλάει με τρόπο αυτόν τον. Ποιητικό τρόπο για αυτή τη σκέψη που κάνω, το ότι όλοι είμαστε Σέξπιρ και τα αυτά. Η ευχέρεια με την οποία επικοινωνούμε με μια σεξπιρική φράση δείχνει ότι είμαστε οι κατάλληλοι υποδοχείς της. Κάθε αναγνώστης οικειώνεται αμέσως τις φράσεις που συναντά στις σελίδες του Άμλετ. Το ανέγκυχτο σαν αέρας φάντασμα που είδαν στα τείχη οι φρουροί. Το ανέγκυκτο σαν αέρας είναι σε εισαγωγικά, είναι, ναι, ναι, η φράση του Σέξπιρ. Ναι, ναι, ναι. Το ανέγκυκτο σαν αέρας φάντασμα που είδαν στα τείχη οι φρουροί, η φρόνιμη λύπη, λελογισμένο πένθος θα λέγαμε εμείς, που συνιστά ως φετεριστής του θρόνου στο νεαρό πρίγκιπα, η συμβουλή του Πολώνιου στην Οφιλία να επιφυλάσσεται στη σχέση της γιατί ο φόβος πάντα ασφαλίζει, είναι και δική μας σοφία. Στους αιώνες οι ιδέες μας περπάτησαν κοινόχρηστα μονοπάτια, σκέπτεται με εκτίμηση για τα κριτήριά του ο αναγνώστης. Μικρή, ανώνυμη, δύσκολα συγκρίσιμη ή καθόλου συγκρίσιμη να πω, αλλά είμαστε απ' την ίδια ύλη με τον κορυφαίο ποιητή των αιώνων, όπως ένας ασήμαντος αστεροειδής που έχει όμοια σύσταση με τη γη ή όπως το κέρατο του βοδιού πανομοιότυπο γενετικά με τα μαλλιά μας. Ήξερες ότι είναι γενετικά η ίδια ύλη, όχι, το όχι, κέρατο όχι, του βοδιού με τα μαλλιά μας. Όχι, ναι. Όχι. Αυτό είναι η συγγένεια.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Γράφουμε όλοι από τα πιο, δεν ξέρω ποιος το είπε, δεν θυμάμαι. Όλοι από τα ψίχουλα του Όμηρου.
1: Ναι, αλλά εδώ
0: αλλά
1: είναι.
0: Αλλά αυτό που λες εσύ είναι, τώρα, αυτό ναι, που εκφράζει.
1: Είναι ένα ερώτημα
0: αυτό.
1: Για να επικοινωνούμε, ναι, με ένα πράγμα και να το νιώθουμε.
0: Ναι, ότι
1: δικό
0: μπορούμε
1: μας
0: να το υποδεχθούμε.
1: Αυτό
0: δηλαδή, μήπως δεν μπορούμε μόνο να το υποδεχθούμε, αλλά μπορούμε ασφαλέστερα να το οικειοποιηθούμε ψευδώς, λέω εγώ τώρα.
1: Όχι, γίνεται κομμάτι, είναι κομμάτι του αισθήματός μας, της σκέψεώς μας, είναι κομμάτι από μας.
0: Πόσο δεν είναι χωνευτεί.
1: Άλλωστε δεν θα υπήρχε επικοινωνία ανάμεσα στον μεγάλο συγγραφέα και στο κοινό και ξέρεις, ο μεγάλος συγγραφέας με τα πολλά επίπεδα που έχει πιάνει κάθε είδους κοινό. Δηλαδή αυτό που δεν θα πιάσει με το ένα επίπεδο θα το πιάσει με το άλλο επίπεδο. Όχι, πιστεύω.
0: Το θέμα είναι τι αναγνωρίζει ο αναγνώστης.
1: Ο Σέξπιρ είχε κάτι από μας, πολλά από μας, και εμείς έχουμε κάτι πολύ μικρό από τον Σέξπιρ που μας κάνει να συγγενεύουμε. Το γεγονός ότι όλες οι μεταφορές του μόλις τις μεταφορές του συγκινούμαστε, ανατριχιάζουμε, θαυμάζουμε κτλ. Σημαίνει κοινό υλικό, κοινή σκέψη,
0: ναι,
1: κοινό
0: αίσθημα. Το συλλογισμό το κατάλαβα, αλλά πάντα ισχύει και αυτή η άλλη εκδοχή που σου λέω εγώ, ότι μας αρέσει και να οικειοποιούμαστε πράγματα.
1: Οπωσδήποτε. Ναι, μας στεκόμαστε εκεί στο οποίο καταλαβαίνουμε, εκεί σε αυτό στο οποίο καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάτι.
0: Τα οποία δεν μπορούμε καν να συνειδητοποιήσουμε. Έτσι, όχι
1: το
0: να
1: μ' αρέσει κάτι, τι σημαίνει? Ότι έχουμε τις υποδοχές, τις κατάλληλες να.
0: Θα μ' άρεσε να το είχα γράψει εγώ αυτό.
1: Ναι, ή θα μπορούσα να το.
0: Ή θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα γράψει.
1: Ακριβώς. Ναι. Και έχω επίσης ένα κείμενο. Όλα αυτά είναι η συλλογιστική του επόμενου βιβλίου μου. Έχω επίσης ένα κείμενο το οποίο δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να το βρω. Δεν έχω τον υπολογιστή και δυστυχώς δεν έχω βάλει χαρτάκι.
0: Αλλά να υποθέσω ότι υπάρχει μια σχετική ομοιοχρωμία. Σε αυτό είναι όλα σχετικά, είναι τα πράγματα. Γιατί εγώ είχα αντιρρήσεις με αυτό που είπες στην αρχή, ότι αυτό που υπάρχει στη στενογραφία, ναι, είναι, ότι είναι αυτό το mix
1: cream, το μικρό μπάχαλο, ναι, ο συμφυρμός των διαφορετικοτήτων.
0: Ναι. Δεν με ενοχλεί λίγο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, υπάρχει κάτι που τα ενοποιεί, είναι ο άξονας. Δηλαδή, έτσι πιστεύω ότι σε αυτό το είδος γραφής, όπου μπορείς να βάλεις έναν αφορισμό με ένα μικρό δοκιμιάκι μιας σελίδας, τι θα είναι αυτό που θα τα ενοποιήσει, θα τα κάνει αναγνωρίσιμα? Ο άξονας.
0: Ένας κοινός τόπος,
1: και ο άξονας, ναι, είναι το βλέμμα του συγγραφέα.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, συμφωνώ και εγώ.
1: Ναι, δηλαδή, πιάνω και την μπάλα εδώ, ξέρω εγώ, το ποδόσφαιρο ή... κάνω μια ηθολογία
0: στο καινούριο βιβλίο.
1: Ναι. Μια ηθολογία, ξέρω εγώ, έναν αφορισμό. Ένας μικρός προγραμματισμένος κινησμός κάνει λιγότερο τρωτή και οπωσδήποτε πιο ενδιαφέρουσα την εικόνα μας. Αυτό είναι ένας αφορισμός.
0: Είναι ένα αριστοκρατικό βλέμμα αυτό.
1: Δεν ξέρω τι είναι το αριστοκρατικό τελικά.
0: Είχα μια
1: αντίληψη του αριστοκρατικού.
0: Όχι. Ένα εστέτ βλέπω.
1: Ναι, το ίδιο πράγμα.
0: Σε χαρακτηρίζει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είχα μια εντύπωση τέτοια και πολλοί το πιστεύουν, αλλά είναι μια ανθρωποκεντρική λογοτεχνία, πιστεύω. Δηλαδή δεν αφήνει έξω αξίες.
0: Δεν λέω αυτό.
1: Ναι, πολλές ιστορίες είναι και ιστορίες ήθους εδώ μέσα, για παράδειγμα.
0: Το παράδοξο εδώ, γιατί είμαστε δομημένοι και με αντιθέσεις και αντιφάσεις. Το παράδοξο σε σένα είναι ότι ενώ διαποτίζεσαι μέχρι το κότελο, μέχρι το κόκαλο από ένα ακρεφνή αισθητισμό, δεν είσαι ποτέ βέβαιος για αυτό που καταθέτεις και θες πάντα να, αν μπορούσες να επέμβεις να το αλλάξεις τη στιγμή που έχει τυπωθεί, θα το έκανες. Αλλά, δεν μπορείς να το κάνεις. Αφού έχει τυπωθεί, δεν έχεις τη δυνατότητα πια να το κάνεις.
1: Οπότε θέλω να βγει μια καινούργια έκδοση.
0: Αυτό το λέω σε συνάρτηση. Ανοίγω και εγώ πολλά παράθυρα τώρα. Έλεγε ο Μπλάνας παλιά για ένα βιβλίο μου το 2007. Είχε πει ότι οι τόσο σίγουρες για τον εαυτό τους λέξεις του Σταύρου Σταυρόπουλου. Ναι. Είχε πει. Εγώ πραγματικά είμαι το αντίθετο από σένα. Δηλαδή, ό,τι γράφω.
1: Έχει μια επιβεβαίωση.
0: Ναι, είναι πλήρης η επιβεβαίωση. Ναι. Η σιγουριά μου είναι πλήρης. Ναι. Βέβαια, αν θέλω μετά από 6 μήνες ή μετά από ένα χρόνο να το επεξεργαστώ, μα φυσικά δεν θα έχω την ίδια ματιά πάνω σε αυτό. Ναι. Αλλά δεν το αγγίζω. Ό,τι έγινε, έγινε.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, το ίδιο γεγονός μπορεί να γίνει δύο διαφορετικές ιστορίες. Μου έλεγε προχθές ένας παλαιοβιβλιοπόλης. Τώρα όλοι οι βιβλιοπόλες έχουν γίνει παλαιοβιβλιοπόλες ή πάρα πολλοί. Ότι αγόρασε από έναν θανόντα κριτικό λογοτεχνίας, αγόρασε τη βιβλιοθήκη του. Δηλαδή τα παιδιά του την έδωσαν, δεν είχαν ένα σπίτι να την φιλοξενήσουν, να την κρατήσουν.
0: Ελπίζω να αυτός ο Θανόν να μην ήταν ο Τάκης Μενδράκος.
1: Τι σημασία έχει, η ιστορία έχει σημασία.
0: Όχι, γιατί ψάχνω και εγώ τον,
1: λοιπόν, και βρήκε το βιβλίο ενό σπίτι, και τον οποίο τον ήξερε, ηλικιωμένο άνθρωπο, ένας γιατρός, συνταξιούχος, του λέει... Βρήκα το βιβλίο σας στα κατάλοιπα, τέλος πάντων, αυτά της βιβλιοθήκης που πουλήθηκε. Και του απαντάει αυτός, πολύ ανθρώπινη αντίδραση, τουλάχιστον ήταν κομμένο, θα έρθω να το πάρω. Και πήγε στο βιβλιοπωλείο και το πήρε. Ρωτάω το βιβλιοπωλείο, ήταν κομμένο? Μου λέει όχι. Εγώ παίρνω αυτή την ιστορία Και θέλω να την κάνω μια ηθική ιστορία.
0: Ναι, έχουν ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή πώς. Πώς γίνεται η ηθική ιστορία. Ξανά πάλι από την αρχή. Πεθαίνει ένας κριτικός λογοτεχνίας. Τα βιβλία του πουλιώνται σε παλαιοβιβλιοπόλες. Ένας παλαιοβιβλιοπόλης βρίσκει το βιβλίο ενός ηλικιωμένου ποιητή.
0: Αγωνιά αν το διάβασε ο κριτικός. Ναι, το διάβασε, πρόλαβε.
1: Ο ίδιος, ναι, ρωτάει, το διάβασε ο κριτικός, ναι. Θα έρθω να το περάσω. Ναι, θα έρθω να το πάρω. Πηγαίνει και το παίρνει. Και αλλά βλέπει ένα βιβλίο όχι μόνο κομμένο, όχι στη δεύτερη ηθική ιστορία. Το βιβλίο είναι κομμένο, με κομμένες σελίδες, σημειωμένο, με μπράβο και με θαυμαστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει παρέμβει στη δεύτερη ιστορία ένας...
0: Ένας,
1: πώς να τον πω, αισθαντικός, ευρηματικός βιβλιοπόλης, ο οποίος δίνει στον ποιητή την χαρά το ότι προσέχτηκε και μπήκαν θαυμαστικά σε πολλές φράσεις του.

0: Μια μέρα πέρασα από τη στάση που σε έχανα. Ήθελα να μιλήσω στον Παλαμά. Φαντάσου τώρα εμένα, που δεν τον δεχόμουν ούτε στις βιβλιοθήκες μου, να προσέρχομαι σε μια τέτοια συνάντηση ανοιχτού δρόμου. Είχε πολλές φορές επικροτήσει με απλόχερα ποίηματα το βήμα των ημερών εκείνων και αισθανόμουν υποχρεωμένος να του πιάσω κουβέντα, να ξεχάσει για λίγο τη δική του ασάλευτη ζωή. Μέσα στο δωδεκάλογο του έρωτα, το κεφάλι του σαν να είχε γύρει περισσότερο προς τα δεξιά. Βούλιαζε στην παλάμη του, όπως συμβαίνει συχνά στα αγάλματα που δεν αντέχουν την ακινησία. Ήταν σίγουρα λυπημένος που δεν σε έβλεπε. Αναρωτιέμαι μερικές φορές, όταν απευθύνεσαι στους τοίχους με όλη την ανέδεια της παλάμης σου, τι σου απαντούν? Τους αγγίζεις για να νιώσεις τα λεξίματα των χρησμών τους? Σε προστατεύει η απελπισία τους? Έρχεται τις νύχτες Θεός να ξεγελάσει την απουσία μου? Συνεχίζω και γράφω γράμματα σε δειλούς κόσμους. Γαντζώνομαι από το μπαλμό των ήχων. Οι εκκλησίες είναι πάντα γεμάτες γραμματόσημα. Η πόλη ρίχνει τα ζάρια της στο στόμα μου. Φτύνω δύο φορές το έξι. Στη γλώσσα των σιωπηλών σημαίνει επιμένω. Υπάρχουν ακόμα οι παρενθέσεις, όλες στα δάκρυα, σαν διπλωμένες σημαίες, έτοιμες να καούν. Τις απλώνεις μπροστά μου, άχρηστα μάτια, άρρωστα σταυρόλεξα. Μοιάζεις με μνήμη που έχασε τις κοιλίδες της. Σου αφήνω τις λέξεις, τη στάση και φεύγω. Τελικά ο Παλαμάς δεν βοήθησε και πολύ. Απομακρύνθηκα γρήγορα, απογοητευμένος από το άδειο του δέρμα. Άσε που δεν είχα καμία όρεξη να δω το Σικελιανό να πλησιάζει. La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará. Ολομόναχοι μαζί, εκδόσεις Μίλη, 2014. Για πες Κώστα, τι λέγαμε? Κάτι ψάχνεις? 10 λεπτά πριν τη λήξη του χρόνου.
1: Ένα σωρό πράγματα λέω τώρα στο... ίσως για έναν αναγνώστη δεν θα φανεί τόσο η διαφορά σε αυτό το ξεσκόνισμα που έγινε μετά από τόσα χρόνια και που πάλι είδα πράγματα που θα μπορούσαν να αφαιρεθούν, δηλαδή δύο φορές. Αυτό δεν θα αρνηθείς πως είναι μια τέλεια. Δύο φορές πολύ κοντά η ίδια λέξη.
0: Αυτό
1: δεν προσπαθείς. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά τότε που το. Κάτσε όμως.
1: Και όμως μου έχει περάσει και τώρα και στη δεύτερη.
0: Εντάξει, αλλά παρόλα αυτά το 90 που το γράφες, αυτό ναι. Δεν το πρόσεξες.
1: Δεν το πρόσεξες.
0: Ναι. Άρα. Δεν μπορείς το 2017 να το διορθώσεις αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το έκανα. Εγώ σου λέω, βγαίνει ένας τόμος με δύο βιβλία μου τώρα σε εκδόσεις απόπειρα.
1: Εγώ τα συμφωνώ και...
0: Δεν επενεύει καθόλου στο κείμενο. Έχω βρει πολλά πράγματα που δεν συμφωνώ. Αποφάσισα να μην επέμβω στο κείμενο.
1: Εσύ κάνεις το βιβλίο ένα φετίχ ιστορικότητας με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δηλαδή να εκφράζει μια στιγμή, σαν να είναι κάτι.
0: Μα είμαστε οι συγγραφείς, είναι η ιστορία των γεγονότων.
1: Μα
0: τους.
1: Δεν είναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν αφορά το συγγραφέα ένα βιβλίο, αφορά τον εαυτό του ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο είναι ο εαυτός του. Δηλαδή πρέπει να.
0: Ναι, αλλά δεν θα είναι ποτέ αρτιμελές. Όσες διορθώσεις και να κάνεις, κουτσό θα είναι το βιβλίο.
1: Εντάξει, ό,τι μπορείς κάνεις. Ό,τι μπορείς κάνεις. Αφαιρείς ακόμα κομμάτια.
0: Όταν μια λέξη είναι βέβαια κοντά στην. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Εδώ μου πέρασε. Ναι. Εδώ μου πέρασε. Νόμιζα πως υπήρχε ένα βιβλίο μου.
0: Έχεις ένα παράδειγμα εδώ από αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν ξέρω που είναι τώρα. Ναι, μου πέρασε. Εντάξει, δεν ακούγεται τραγικά, αλλά πέρασε. Πίστευα πως δύο βιβλία μου δεν έχουν λάθη. Η στενογραφία στον κέντρο, αλλά η Σώτη Τριανταφύλου βρήκε μια αγγλική λέξη που έχει ένα αλφα λιγότερο ή περισσότερο. Δεν ξέρω. Εντάξει. Αλλά ήταν το μόνο λάθος. Και στην Αθανασία των Σκύλων που πέρασε. Μου πέρασε.
0: Η Σώτη Τριανταφύλου ήθελε να βρει ένα λάθος και βρήκε.
1: Όχι, υπήρχε, δεν ήθελα να βρει.
0: Εντάξει.
1: Και στην Αθανασία των Σκύλων που έγινε εξαιρετική επιμέλεια, πέρασε ένα λάθος. Ο Van Eyck, ο ζωγράφος, έγινε Van Dyck και έχει γίνει άνω κάτω. Δηλαδή φαίνεται ένας.
0: Δεν πειράζει, για το μάτι. Για το
1: όχι,
0: μάτι.
1: Ό, δεν είναι για το μάτι. Κοίταξε, φαίνεται ένα ζωγράφο να έχει επηρεαστεί από κάποιον που ζει σε 300 χρόνια μετά.
0: Ναι, κάτσε να σου δείξω.
1: Αυτό είναι αστείο.
0: Εδώ να σου πω λίγα πράγματα για την πράξη εξαφάνιση. Όπου αυτό το βιβλίο το είχα τελειώσει τον Μάιο του 2016.
1: Να πούμε ποιοι μιλούν, γιατί έχουμε πολλή ώρα να το πούμε. Και
0: Ολομόναχη μαζί, Ερτόπεν, 106,7, Σταύρος Σταυρόπουλος στο μικρόφωνο του σταθμού και στην παραγωγή της μουσικής απέναντί μου ο Κώστας Μαυρουδής. Λοιπόν, να σου πω ότι το βιβλίο αυτό το τελείωσα το Μάιο. Εκδόθηκε και παρουσιάστηκε την ίδια ημερομηνία, 4 Νοεμβρίου του 2016. Δηλαδή ήταν η ημερομηνία, ήταν η ονομαστική εορτή του βιβλίου και τα γενέθλιά του. Τη μέρα που εκδόθηκε, την ίδια μέρα παρουσιάστηκε. Ήρθε δύο ώρες πριν την παρουσίαση στο Polis Art Cafe. Υπάρχει στη σελίδα, για το ακούσουν αυτό οι ακροατές, στη σελίδα 88, στο πείμα σε σημασμένος πόθος, δάκρυσε με ένα αυγό, δεν αντέχω άλλο εδώ, μέσα στην οδύνη αυτής της αχόρταγης θάλασσας. Λείπει το ταφ. Στο δείχνω. Λείπει το ταφ.
1: Όχι, αχόρταγης λέει. Σαχώρταγης.
0: Ναι, λείπει το ταφ. Τι να κάνω τώρα, να αυτοκτονήσω.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάμε για τέτοια λάθη. Μιλάμε για μια αναρτιότητα η οποία είναι εκφραστική και μορφολογική. Και αυτό, μιλάμε γι' αυτό, δεν μιλάμε για το ταφ.
0: Στη δεύτερη έκδοση θα διορθωθεί.
1: Ναι, αλλά δεν μιλάμε για την ίδια τέτοια.
0: Εντάξει, όταν υπάρχει παραχάραξη ιστορικών γεγονότων ή λάθος ονομασίες, λάθη, αυτά εντάξει, πρέπει να διορθώνονται. Εντάξει, συμφωνούμε
1: πολύ. Το λέω τώρα εγώ έτσι και κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση και ίσως κουράσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Κανείς δεν κουράστηκε.
1: Και γύρισαν στο τρίτο πρόγραμμα.
0: Κανείς δεν γύρισε στο τρίτο πρόγραμμα, είναι όλοι εδώ συντονισμένοι. Και ακούνε με κομμένη.
1: Το λέω τώρα, μιλάμε για την αρτιότητα, όταν την ίδια στιγμή πιστεύω πως η γλώσσα είναι ένα αδύναμο όπλο, δεν είναι δηλαδή το ισχυρότερο όπλο. Πιστεύω πως τα πράγματα που πραγματικά θέλει να πει κάποιος δεν τα λέει.
0: Να,
1: όχι
0: εγώ...
1: που πραγματικά θέλει να πει. Τα πράγματα που έχει διάθεση να πει. Έχω γράψει το ότι μετά από αιώνες μεταφραστικού μόχθου, για τη μετάφραση ας πούμε, μπορώ να το...
0: Ναι, ναι, έχουμε 5 λεπτά ακόμα.
1: Μετά
0: ναι.
1: από αιώνες μεταφραστικού μόχθου, τα αγγλικά φαίνεται να είναι ακόμα πιο τελεσφόρος απάντηση στην κατάρα της Βαβέλ. Ακόμα πιο τελεσφόρος δηλαδή από την μετάφραση. Στις χιλιετίες ακατανοησίες ή εγχειρημάτων με σχετική επιτυχία, όπως ήταν τα ελληνικά, τα λατινικά, τα εσπεράντο, τα αγγλικά φαίνεται πως ενοποιούν τον γλωσσικό κονιορτό. Δεν πρόκειται για μεταφορική σκέψη. Χαμένοι σε κατηφορικά στενά πίσω από την πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, ζητήσαμε να μάθουμε από ένα νεαρό πως θα πάμε στο δημοφιλές Αρά Καφέ. Απάντησε τουρκικά και με βοηθητικές χειρονομίες που ελάχιστα φώτιζαν την προθυμία του. Η περαστική κυρία που μίλησε μαζί του κύκλωσε γρήγορα στο χάρτη μας μια περιοχή και μας εξήγησε ότι ο νεαρός, εκτός του ότι ήταν ξένος, καταγόταν από τη Βαβέλ, Ιρακινός μετανάστης. Βαβέλ, η Βαβυλωνία. Στους ανθρώπους σκεφτόμουν σε λίγο, με το χάρτη πάντα ανοιχτό στα χέρια, όχι μόνο διαρκεί η βιβλική σύγχυση, αλλά ακόμα και τα νοήματα της ίδιας γλώσσας μένουν αμετάδοτα. Τα λόγια μας, συμβατικά ή όχι, απευθύνονται κατά κανόνα σε έναν απρόσφορο, απόντα στην ουσία συνομιλητή. Και κάτι μου λέει ότι και πριν τη ρήξη της ενότητας, τη διάσπασή της με τη βαβελική εθνογένεση, ο άνθρωπος ήταν επίσης ένα φημωμένο ζώο. Η γλώσσα εξίσου μάταιο εγχείρημα διαλόγου. Είναι αυτή η αντίφαση.

0: για τις μυρωδιές φτηνών αρωμάτων με χλεβαστικό γέλιο, για τα δάκρυα που έχασαν τη γεύση τους, για τις νύχτες τις γεμάτες μοναξιά που τα χέρια μου χάιδευαν το κορμί μου που έκλαιγε, για το χρόνο που δεν θα γνωρίσω. Σε συγχωρώ, μόνο για σένα, μόνο για το καλό σου. Σε συγχωρώ, αν και δεν μου το ζήτησες ποτέ. Αυτά μας λέει η Γιασμίν Λεβή στο Περντόνο. Σε συγχωρώ, και με αυτό θα πούμε την καλή νύχτα μας. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την καλή μας παρέα.
0: Ο πολύς περισσότερος Κώστας Μαυρουδής κάνει καλό στην υγεία, γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 50 εκπομπές που στη διάρκεια των 2 ώρων δεν κάπνισα ούτε ένα τσιγάρο λόγω της ιδιοσυστασίας του Κώστα και της ευαισθησίας του στον καπνό. Να είσαι καλά, μου έκανες καλό και από μια άλλη άποψη.
1: Βέβαια, θα
0: μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι αύριο, γιατί εγώ πιστεύω κατεξοχήν ότι η γλώσσα είναι ένα πανίσχυρο όπλο και είναι ίσως το μοναδικό πράγμα που αποδεικνύει με ένα βαθύ αποτύπωμα τον πολιτισμό μας και ό,τι έχουμε κατακτήσει, είναι η γλώσσα. Προηγουμένως, γιατί άλλα τα πράγματα...
1: Δεν είπα αυτό το πράγμα.
0: Όχι, το ξέρω τι είπες. Τα πράγματα έχουν δύο όψεις πάντα.
1: Γιατί τρεις αποκλείεται.
0: Μπορεί και τρεις. Λοιπόν, δεν μας στάνουν 2-3 ώρες, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αλλά δεν είπα αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
1: η γλώσσα δεν είναι. Είπα πως μπροστά...
0: Ότι είναι φτωχή η γλώσσα. Για να αποτυπώσει.
1: Ότι η γλώσσα είναι το αδύνατο μπροστά στο απόλυτο που ζητάμε.
0: Α, ναι, εντάξει, αυτό ναι. Τότε είναι δική μου. Αυτό σίγουρα συμβαίνει.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Πάντα θα ζητάμε περισσότερο, αλλά η γλώσσα ζητάει περισσότερα από εμάς. Και εμείς ζητάμε περισσότερα από τη γλώσσα. Αλλά και η γλώσσα ζητάει περισσότερο σεβασμό από εμάς.
1: Περισσότερες ιδέες και περισσότερα αισθήματα από όσες λέξεις έχει η γλώσσα.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλο τον αληθινό κόσμο εκεί έξω.
1: Καλό βράδυ και από μένα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνέντευξη στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Οι ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας θα μας απασχολήσουν σήμερα, όπου καλεσμένος είναι ο κλασικός φιλόλογος και ιστορικός Αντώνιος Αντωνάκος. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί του. Κύριε Αντωνάκο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα. Ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά είστε εδώ και νομίζω ότι το σημερινό θέμα, που είναι οι ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα ακούσουμε σίγουρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δραγάτη για την πρόσκληση. Καλησπέριζω και τους αγαπητούς τηλεθεατές. Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Στο πρώτο μου βιβλίο που είχε τον τίτλο «Είσαι ο νος άριστος, να μείνεστε περί γλώσσης», είχα αναλύσει 18 ιδιότητες ελληνικής γλώσσας. Τώρα έχω αξιολογήσει και έχω βγάλει και άλλες, τουλάχιστον 6-7 ακόμα, ιδιότητες, τις οποίες σε κάποιο καινούριο βιβλίο θα τις περάσω και όλες αυτές. Εμείς εδώ σήμερα θα πούμε τις πιο βασικές, δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε όλες,
0: ναι,
1: γιατί
0: σίγουρα
1: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά τις πιο βασικές τουλάχιστον θα τις πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Πρωτού όμως ξεκινήσω, ναι, γιατί θέλω να μιλήσω για την πρώτη, ας πούμε, ιδιότητα, τη μεγάλη ιδιότητα που είναι η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, που είναι μια γλώσσα που κατά τις συμβατικές ημερομηνίες ομιλεί τουλάχιστον 4.000 χρόνια, ας πούμε. Αλλά πρωτού ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι επειδή ένα παιδί επηρεασμένο από τη στήρα διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο σχολείο θα μπορούσε να ρωτήσει γιατί να μάθω τα αρχαία ελληνικά ή τι μου χρειάζονται ή θα πρέπει να, γιατί θα πρέπει να τα μάθω, ας πούμε, εγώ θα πρέπει να εξηγήσω πρώτα την αξία τους και στο τέλος τους τρόπους για να τα διασώσουμε και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Σήμερα που κυριαρχεί το ανεικονικό, η ανιστόρητη ιστορία και η αμνησία της μνήμης, είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική ανάγκη ενός αγώνος για την διατήρηση και τη σωστή διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει ο Έλληνας να γνωρίζει την αξία της, την υπεροχή της, τη μοναδικότητα και τη χρησιμότητά της, ούτως ώστε να θέλει να παλέψει για αυτήν. Τα σχολεία πλέον δεν παρέχουν ούτε ελληνική παιδεία, ούτε σύνδεση με το παρελθόν, δυστυχώς. Απλώς παρέχουν ένα πιστοποιητικό για να μπορούν τα παιδιά να λάβουν μια επαγγελματική κατάρτιση. Η παιδεία πλέον είναι απλώς μια θέση στις αγορές και τίποτε άλλο. Η τηλεοψία επιτείνει την άγνοια, την παραπληροφόρηση και τον απομαγνητισμό από κάθε τι εθνικό. Από τη γλώσσα, από την ιστορία, τον πολιτισμό και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν μόνο η οικογένεια παραμένει το κύτταρο. Συνιστώ λοιπόν στους γονείς να φροντίσουν, προτού στείλουν τα παιδιά τους να μάθουν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κτλ., να φροντίσουν να μάθουν σωστά ελληνικά. Είναι το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορούν να λάβουν και η σωστή χρήση ελληνικής θα τα βοηθήσει να μάθουν ευκολότερα και καλύτερα τις ξένες γλώσσες. Λοιπόν, και να τους λένε ότι είναι συνεχιστές ενός μεγάλου πολιτισμού και δεν πρέπει να κάνουν αποποίηση προγονικής κληρονομιάς.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή είναι μια προγονική κληρονομιά. Δεν πρέπει να κάνουμε αποποίηση. Το αντίθετο. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους προγόνους μας για αυτή τη μεγάλη κληρονομιά.
0: Ναι, έχετε δίκιο, κάτι πολύ σημαντικό, βέβαια.
1: Ναι, και πρέπει να νιώθουμε περήφανοι, διότι καταγόμαστε από τόσους μεγάλους προγόνους, ο οποίος σέβεται όλη η ανθρωπότητα, έτσι. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, εάν ακούμε να λένε, ας πούμε, ότι δεν κινδυνεύει η γλώσσα, να ξέρετε ότι ο εφησυχασμός, το είχαμε πει και σε μια παλαιότερη εκπομπή, τον οποίο προβάλλουν οι καταστροφείς ελληνικής, ότι τάχα δηλαδή η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει, ότι δεν υπάρχει λεξιπαινία, ότι η νέα ελληνική είναι πλουσιότερη από την αρχαία, γιατί ακούστηκε και αυτό, οδηγεί πιο γρήγορα στην καταστροφή της ελληνικής γλώσσας. Και με τη μέθοδο αυτή επιχειρείται ο κατευνασμός της αντιδράσεως, ο οποίος λόγω αναλόγως του μεγέθους μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα. Ο εφησυχασμός δηλαδή είναι μια σοφιστική μέθοδος, η οποία απομακρύνει τη σκέψη κάποιου από τον αδατό κίνδυνο και θέτει το άμεσο και υπαρκτό πρόβλημα σε δεύτερη μοίρα. Οπότε, αν ακούσετε να σας λένε ότι η γλώσσα δεν κινδυνεύει, ότι δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες γλώσσες, να ξέρετε ότι σας λένε ψέματα και σας κοροϊδεύουν. Η ελληνική είναι και η ανώτερη γλώσσα όλων και ο κίνδυνος καταστροφής της είναι ήδη υπαρκτός και λεξιπαινία και άγνοια σημαντικών λέξεων υπάρχει σήμερα κατά κόρον. Επομένως δεν πρέπει να εφησυχάσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό ως εισαγωγή, έτσι.
0: Ναι. Και νομίζω ένα καλό μήνυμα προς τους νέους να μην εφησυχάζουν, ίσως είναι ένα σημαντικό μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε στους νέους αναφορικά με την ελληνική γλώσσα.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Η συνειδητοποίηση της αξίας της ελληνικής γλώσσας για την ταυτότητα του έθνους είναι τεράστια. Η γλώσσα είναι πατρίδα. Το έχουν πει όλοι οι διάσημοι πνευματικοί άνθρωποι στον κόσμο. Το ομόγλωσσο του Ηροδότου μαζί με το όμεμον, το ομότισμο και το ομότροπον είναι τα συνεκτικά στοιχεία του έθνους. Και αν παρατηρείτε, όλα αυτά τα συνεκτικά στοιχεία σήμερα προσπαθούν να τα καταστρέψουν.
0: Ναι.
1: Ο Λένιν είχε πει, εάν θέλεις να εξαφανίσεις ένα λαό, εξαφάνισε τη γλώσσα του. Η νέα μορφή του σημερινού υπεριαλισμού, της παγκοσμιοποίησης, παίρνει και γλωσσική διάσταση. Με τον ευτελισμό των εθνικών γλωσσών γίνεται πιο εύκολη η οικονομική και πολιτική κυριαρχία των διαφορών ισχυρών της γης. Αυτά να τα ακούσουν οι σημερινοί γονείς και να καταλάβουν ότι κάποια νέα ειδικά μικρόβια εντός εισαγωγικών έχουν εισέλθει στο μυαλό και στις ψυχές των Ελληνόπουλων από το δημοτικό. Το αγγλικό γλωσσικό διαδίκτυο και τα λατινοελληνικά, δηλαδή τα γκρίκλις, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία. Αυτά τα μικρόβια έχουν μπει στην ψυχή του μέλλοντος του έθνους μας και την καταστρέπουν.
0: Να
1: μην γίνουμε λοιπόν και εμείς σύγχρονοι ποσειδονιάτες κατά τον Καβάφη, ώστε να μην αναγκαστούμε να κάνουμε μία φορά το χρόνο μόνο μία γιορτή για άλλη γλώσσα και να θυμόμαστε ότι εμείς καταγόμαστε από τον ελληνισμό.
0: Εξάλλου νομίζω ότι υπάρχει και σχέση μεταξύ ελληνικής γλώσσας και τρόπου σκέψης, κύριε Αντωνάκου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μάλλον ο πραγματικός Έλληνας σκέφτεται αλλιώς, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Εδώ σε συνέδρια έχουν αναλυθεί αυτά τα πράγματα και μάλιστα ένας σπουδαίος καθηγητής, ο Μασέ Ροζέ, έχει πει ότι μπορείς να σκεφτείς μόνο στα ελληνικά. Εάν δείτε σε ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, που λέγεται «Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά», υπάρχει μέσα εκεί μια απεικόνιση τεσσάρων εγκεφαλογραφημάτων, ας πούμε, τεσσάρων απεικονιστικών εγκεφάλου, μάλλον πιο σωστά, όπου φαίνεται με έγχρωμη απεικόνιση ποια στοιχεία στον εγκέφαλο του ανθρώπου ενεργοποιούνται από την εκφορά των λέξεων, από την σκέψη των λέξεων και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αν τα βάλουμε, είναι τέσσερα πράγματα, αν αυτά τα στοιχεία τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο, θα δούμε ότι ενεργοποιείται όλος ο εγκέφαλος. Και πού ενεργοποιείται? Γιατί το μεγαλύτερο τμήμα, που είναι η σκέψη των λέξεων, είναι η ετυμολογία. Η ετυμολογία της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή, στην ελληνική γλώσσα πρέπει να σκεφτείς για να μπορέσεις να απαντήσεις τη λέξη. Τι σημαίνει? Το σημαίνον και το σημαινόμενο, κατά τον Πλάτωνα, ταυτίζονται στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, το σημαίνον που είναι η λέξη και το σημαινόμενο που είναι αυτό που εννοεί η λέξη, ταυτίζονται στην ελληνική γλώσσα. Επομένως, εάν δούμε την απεικόνιση, θα δούμε ότι ενεργοποιείται όλος ο εγκέφαλος με την ελληνική γλώσσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κατανοητό. Πάμε στις ιδιότητες.
1: Ναι, να πάμε. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα, βεβαίως, πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα να τονίσω, ότι παρότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να καταστραφεί, εντούτοις κάποια βασικά όργανα της αρνούνται να σταματήσουν να δουλεύουν, ας πούμε. Όπως περιπίν το θέμα των πνευμάτων, το θέμα της δασίας. Η δασία μπορεί να καταργήθηκε. Στην αρχαιότητα η δασία ήταν γράμμα, γραφότανε. Έχω πει και σε μια άλλη εκπομπή ότι η δασία γραφότανε με την μορφή του γράμματος ήτα, το H δηλαδή, και προφερότανε σαν χ. Δηλαδή, αν πάμε στην αρχαία αγορά των Αθηνών, θα δούμε ότι υπάρχει μια πινακίδα που λέει χώρος αγοράς, δηλαδή όρος όριων, δηλαδή της αγοράς. Mm-hmm. Με δασία το όρος. Δεν είναι με ψηλή, δηλαδή, όπως είναι το βουνό, είναι το όριον. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε ότι η δασία δεν έχει φύγει, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε λέξεις όπως υφυπουργός, ξέρω εγώ. Γιατί λέμε υφυπουργός? Διότι το υπουργός παίρνει δασία, οπότε το π που είναι από την πρόθεση υπό στην αρχή, δεν γίνεται υπυπουργός, γίνεται υφυπουργός. στα γράμματα που έχουμε, τα ψηλά, μέσα και λασία. Άμα παίρνει δασία η επόμενη λέξη, δασύνεται και το γράμμα. Οπότε το υπηπουργός γίνεται υφυπουργός. Και ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Ότι οι Άγγλοι αυτά τα πράγματα τα έχουν διατηρήσει. Δηλαδή, εάν πούνε photography, γράφουν PH. Στα ελληνικά είναι PUVUFU. Δεν γράφανε λοιπόν τότε στην αρχή οι Άγγλοι το φου. Το φου το γράφουν τώρα που έχουν απλοποιήσει τις λέξεις. Γράφανε P και δίπλα H. Τι ήταν το PH? Ήταν το P το δασί. Δηλαδή το P το δασί είναι PUVUFU. Το φου δηλαδή είναι το P το δασί. Καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Το ίδιο γινόταν στη λέξη theater, ας πούμε. Theater. Θέατρο.
0: TH. Tough
1: H. Ναι. Έτσι, tough H. Ήτανε του δου θου. Το tough με H μετά είναι το θήτα το ελληνικό. Δηλαδή οι Άγγλοι τα είχαν διατηρήσει αυτά τα πράγματα. Και, ναι. Τα έχουν ακόμα, ας πούμε. Theater, ας πούμε. Λένε μέχρι τώρα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς όμως αυτά, παρότι καταργήσαμε τη δασία, αυτά δεν φύγανε. Δεν φύγανε, αρνηθήκαν να φύγουν. Όπως σας έχω πει επίσης πολλές φορές ότι δεν κατάφεραμε να αποβάλουμε τη δοτική. Υπάρχουν τουλάχιστον 300 με 400 δοτικές που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση.
0: Ναι.
1: Λέμε εντάξει, εντωμεταξύ, βάση, εν ονόμα του νόμου, εν βρασμό ψυχής, επουδενή, λόγω του ότι, όλα αυτά είναι δοτικές, ας πούμε. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ο Οδυσσέας Ελίτης δήλωνε, εγώ δεν ξέρω παρά να υπάρχει παρά μία μονογλώσσα, η ενιαία ελληνική γλώσσα. Το να λέει ο Έλληνας ποιητής ακόμα και σήμερα ο ουρανός, η θάλασσα, ο ήλιος, η σελήνη, ο άνεμος, όπως το έλεγαν η Σαπφό και ο Αρχίλοχος, δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο. Επικοινωνούμε κάθε στιγμή μιλώντας με τις ρίζες που βρίσκονται στα αρχαία ελληνικά. Να. Και ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης είχε τονίσει ότι η νέα μας γλώσσα είναι η ίδια η αρχαία, αδιάκοπα μιλημένη από το ελληνικό έθνος για χιλιάδες χρόνια, από χείλη σε χείλη και από πατέρα σε παιδί. Ο Τριανταφυλλίδης. Και βέβαια πάρα πολλοί άλλοι, και ο Εγκονόπουλος που είχε πει ότι πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία, η αρχαία, η νεωτέρα και οι τοπιλαγές είναι γλώσσα μία. Και ο Σεφέρης βεβαίως, που λέει ότι στις δοκιμές του από την εποχή που μιλούσε Όμηρος, στα σήμερα μιλούμε και ανασένουμε και τραγουδούμε την ίδια γλώσσα. Λοιπόν, η πρώτη βασική.
0: Άρα δεν μπορούν να την εξαφανίσουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν, έτσι.
1: Δεν μπορούν, ακριβώς, δεν μπορούν. Η συνέχεια λοιπόν και η διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας είναι η πρώτη βασική ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Ελίτης, μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου, είναι σημαντικό. Η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα διαχρονική. Και είναι η μόνη γλώσσα στον κόσμο που ομιλείται κατά τις συμβατικές τοποθετήσεις. Συμβατικές σημαίνει αυτές που είναι προϊόν συμβάσεων. Δηλαδή συμφωνούμε να πούμε ότι είναι έτσι. Mm-hmm. Γιατί αν δεν συμφωνήσεις, και γιατί κάποιοι είναι με άλλη άποψη που είναι πιο παλιά, δεν το δέχονται. Αυτές που δέχονται, λέμε, τις συμβατικές, ας πούμε, τοποθετήσεις, είναι τουλάχιστον 4.000 ετών. Ομιλείται τουλάχιστον επί 4.000 χρόνια. Έτσι. Τουλάχιστον από 2.000 χρόνια.
0: Συμβατικό.
1: Λοιπόν, η πραγματικότητα βεβαίως είναι τελείως διαφορετική. Αν λάβουμε ως βάση τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των Σαρακατσάνων, που έχουν γίνει από τους ανθρωπολόγους και ειδικά από τον Πουλιανό, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, οι Σαρακατσάνοι είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό φύλο, το οποίο μαρτυρείται ανθρωπολογικώς εδώ και 50.000 έτη, το οποίο ανέκαθεν ομιλεί αποκλειστικώς στην ελληνική γλώσσα χωρίς καμία ξένη πρόσμιξη. Να το προσέξουμε αυτό. Mm-hmm. Το λογικό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η ελληνική γλώσσα έχει τουλάχιστον την ηλικία του Σαρακατσάνικου φύλου. Διότι την ομιλεί τη γλώσσα την ελληνική 50.000 χρόνια. Και δεν μιλάμε βεβαίως για γραπτή γλώσσα, μιλάμε για προφορική. Η γραπτή, έτσι, είναι τουλάχιστον 4.000 ετών. Λοιπόν, το γεγονός αυτό, της συνεχούς δηλαδή και αδιάκοπης ομιλίας της γλώσσης, αποδεικνύεται από το ότι ακόμα και σήμερα ομιλούμε την ίδια γλώσσα που μιλούσε και ο παππούς μας ο Όμηρος. Διότι όλες οι ομηρικές λέξεις έχουν διασωθεί ως σήμερα στην παραγωγή των λέξεων και κυρίως τα σύνθετα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε. Δηλαδή, έχουμε πει πολλές φορές ότι μπορεί να λέμε σήμερα τη λέξη νερό αλλά τα σύνθετα είναι και τα παράγωγα θα είναι με τη λέξη ίδωρ. Λέμε υδραυλικός, υδραγωγείο, ίδρευση, υδροφόρος, ενιδρίο, αφυδάτωση, υδροπικία, υδρόψυκτος, υδρογόνο, υδροστατική, εταιρεία υδάτων, δεν λέμε εταιρεία νερών, εταιρεία υδάτων.
0: Σωστό.
1: Το

0: και αυτό της έδινε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ένα από τα ρήματα αυτά ήταν το ρήμα δέρκομαι, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Ναι. Έχει διασωθεί όμως τη λέξη οξυδερκής. Οξυδερκής είναι ο έχων οξία όραση και αντίληψη, ο διορατικός. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί επίσης το ρήμα κορέο, που θα πει φροντίζω, σκουπίζω, σαρώνω. Που αν και δεν χρησιμοποιείται στη νέα ελληνική, έχει διασωθεί σε άλλες γλώσσες, το κορέο. Ναι. Στα αγγλικά, ας πούμε, λέμε care, στα ιταλικά λέμε cura. Στα ελληνικά έχει διασωθεί όμως τη λέξη νεοκόρος, που είναι αυτός που φροντίζει το ναό.
1: Τρομερό, ναι.
0: Έτσι. Οπότε αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχει η λέξη σφόρα, ας πούμε, που δεν χρησιμοποιείται σήμερα. Φόρ με ωμέγα είναι ο κλέφτης. Mm. Αλλά υπάρχει η λέξη παυτοφόρο. Τι σημαίνει παυτοφόρο? Σε πιάνω τον ίδιο να κλέβεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Αυτά πώς έχουν διασωθεί τώρα, πώς ξέφυγαν από την προσπάθεια ορισμένων να κατακρεουργήσουν πραγματικά την ελληνική γλώσσα?
0: Είναι πολύ πιο ισχυρά και είναι αθάνατα. Δεν μπορούν να τα κατακρεουργήσουν. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι μια νοητική γλώσσα. Αν σταματήσεις και βγάλεις το νόημα, τότε δεν μπορείς να εξηγήσεις τίποτε. Γι' αυτό και η απλοποίηση των λέξεων, κύριε Δραγάτη, ναι, που πάνε τώρα να κάνουν την φωνητική γραφή. Η φωνητική γραφή σημαίνει ένα Ι, ένα Ε, ένα Ο. Ναι. Δηλαδή να καταργήσουν το Ω, να έχουν μόνο όμικρο. Έτσι, να καταργήσουν το, να έχουν μόνο Ι, ναι, να μην έχουν ούτε Ι, ούτε Ι, ούτε Ε, Ι, κτλ. Ναι. Να έχουν ένα Ι μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Αυτή είναι η φωνητική γραφή. Ναι. Λοιπόν, επομένως, το θέμα είναι ότι πάρα πολύ απλό. Ότι αυτά δεν μπορέσαν να τα καταργήσουν, γιατί είναι βαθιά ριζωμένα μέσα στην ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι νοηματική, νοητική μάλλον. Εάν, ας πούμε, προσπαθήσεις να δώσεις το νόημα, ρωτάς την ίδια τη λέξη, τι σημαίνεις, και η λέξη σου λέει σημαίνω αυτό. Γιατί είναι ακριβώς η σχέση σημαίνοντος και σημαινωμένου. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε σήμερα για λόπους. Λόπι ήταν στα αρχαία ελληνικά τα ρούχα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά έχει διασωθεί η λέξη λοποδίτης. Αυτός που δει, αυτός που ισχύει μέσα στους λόπους και κλέβει. Το ρήμα, ας πούμε, αλέξω, το οποίο σημαίνει προστατεύω, αποτρέπω και απομακρύνω, δεν λέγεται σήμερα, αλλά μας είχε αφήσει το αλεξικέραυνο, μας είχε αφήσει το αλεξίσφαιρο, το αλεξιβρόχιο, το αλεξίπτωτο και κυρίως τον Αλέξανδρο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Βέβαια,
0: ναι. Δεν μπορεί να σκεφτεί κανένας πραγματικά ότι λέξεις όπως γειτόνισσα, κατακέφαλα, μάγουλα κτλ. Έχουν ζωή 2.000 τουλάχιστον χρόνων. Έτσι, υπάρχουν στα αρχαία κείμενα. Mm-hmm. Ότι λέξεις όπως μεγιστάνες, δακτυλοδεικτούμενος, δημογέροντες, υπάρχει στον Όμηρο. Νεόπλουτοι υπάρχει στον Αριστοτέλη. Έτσι. Αυτές υπάρχουν από όλους αρχαίους συγγραφείς. Αλλά αν αφήσουμε τις λέξεις και πάμε σε εκφράσεις, θα διαπιστώσουμε και εκπληκτικά πράγματα. Ας πούμε τη λέξη, τη φράση. Υπάρχει μια φράση, ας πούμε, που λέμε σήμερα κατά κόρη. Λέμε τη βάψαμε.
1: Τη βάψαμε.
0: Το τη βάψουμε δεν είναι ότι παίρνουμε ένα πινέλο και αρχίζουμε και βάφουμε. Διότι πολλοί νομίζουν ότι υποδίδει κάτι σχετικό με το βάψιμο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Mm. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει η λέξη βάπτισμα, η οποία προέρχεται από το ρήμα βάπτο, που θα πει βυθίζω στο νερό.
1: Mm.
0: Βάπτο θα πει βυθίζω στο νερό, εξού και βάπτισμα. Mm. Επομένως, και μέχρι σήμερα μάλιστα, αν κάποιος έχει σχέση με σιδηρουργούς, ξέρει ότι οι σιδηρουργοί για να το πειρακτωμένο σίδερο για να το σκλήνουν, κάνουν τη βαφή τη λεγόμενη. Δηλαδή το βάζουν μέσα στο νερό, το βυθίζουν μέσα στο νερό.
1: Από το βάπτο, άρα ο βάπτισμα, όχι βάφτισμα, έτσι.
0: Βάπτισμα με πιτάφ.
1: Γιατί κάποιοι χρησιμοποιούν το φι εκεί, αλλά αυτό είναι λάθος.
0: Ναι, βεβαίως, το σωστό είναι βάπτισμα.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, όταν λέμε τη βάψαμε, εννοούμε ουσιαστικά βυθιζόμαστε. Και υπάρχει η φράση στον Ορέστη του Ευρυπίδη, γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά έχουν τη βάση τους στα αρχαία ελληνικά κείμενα, έρχονται κατευθείαν από τους παππούδες μας, από τους προγόνους μας. Ο Ευρυπίδης, ο προγονός μας, ο παππούς μας, έχει γράψει στον Ορέστη και λέει τη φράση «Η ναύς έβαψεν το λάθος, το πλοίο βυθίστηκε». «Η ναύς έβαψεν, το πλοίο βυθίστηκε». Είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα «την κάτσαμε τη βάρκα». Βυθιζόμαστε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, εκτός από τη φράση αυτή, υπάρχουν πάρα πολλές ακόμη διαχρονικές λέξεις. Ίδιες και απαράλλακτες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ας δούμε μερικές.
1: Ναι.
0: Σήμερα λέμε λες τρίχες. Στην αρχαιότητα λέγανε τριχολογίνη και τρίχασαν να λέγεστε. Σήμερα λέμε δε με μέλη. Ουδέν μη μέλη λέγανε στην αρχαιότητα.
1: Ναι.
0: Σήμερα λέμε τον αράπη και τον πλένει στο σαπούνι σου χαλάς. Στην αρχαιότητα λέγανε εθίωπας μύχης. Το λέει ο Πλούταρχος αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα λέμε πάρ' το αυγό και κούρευτο. Ο Πλούτος πάλι λέει ον τίλης, ακριβώς το ίδιο. Ακόμα και φράσεις που δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι είναι ίδιες,
1: ναι.
0: Λέμε Φερρυππίν εμείς σήμερα τη φράση μπλέξαμε τα μπούδια μας, δηλαδή μπερδευτήκαμε.
1: Ναι.
0: Είναι από τον ανακρέοντα. Υπάρχει στον ανακρέοντα, στο απόσπασμα 94, πλέξαντες μυρίς υπερημυρούς. Και η διαχρονική από την αρχαιότητα φράση κάθε πέρσι και καλύτερα είναι το ΑΗ τα πέρυσι βελτίω στην αρχή. Έτσι. Επομένως βλέπουμε ότι έχουμε τα ίδια ακριβώς, τις ίδιες λέξεις, τις ίδιες φράσεις, τα ίδια ακριβώς όπως μιλούσαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, μιλάμε και σήμερα. Το θέμα είναι κάποιος να τα δείξει στα παιδιά μας αυτά και να δείξει τη συνέχεια και να τους δείξει ακριβώς ότι είναι απόγονοι εκείνων για να μάθουν να μιλάνε σωστά ελληνικά και να μην θέλουν να γράψουν γκρίκλεις, να μιλάνε ελλαδοαγγλικά και οι μισές λέξεις να είναι ελληνικές και οι μισές να είναι αγγλικές. Και να μην λένε βρίσκομαι σε μέσα, ένα παράξενο mood σήμερα, ας πούμε, που λέει ακούω στη συνέχεια. Αυτά είναι κουταμάρες.
1: Αυτό είναι μια τραγωδία πραγματικά, αν το βάλουμε κάτω. Και έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια. Μία άλλη σημαντική ιδιότητα της ελληνικής γλώσσας είναι η ετυμολογία, όπως είπαμε, η οποία έχει σχέση νοητική, δηλαδή τη σχέση σημαίνοντος-σημαινομένου. Η φράση του κοινικού φιλοσόφου Αντισθένους που έλεγε «Αρχή παιδεύσεως των ονομάτων επίσκεψης» είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι θα πει έτοιμον? Έτοιμον με ύψιλον είναι το αληθές. Και ετυμολογία είναι η αναζήτηση της σωστής νοητικής σημασίας μιας λέξεως. Έτσι. Τι θέλω να πω, ότι σήμερα με την απλοποίηση της ορθογραφίας, γι' αυτό έχει σημασία, όπως σας είπα, η ιστορική ορθογραφία. Η ιστορική ορθογραφία είναι αυτή που έρχεται μέσα από την ιστορία, επομένως μέσα από την αλήθεια. Η απλοποίηση όμως σήμερα μας δίνει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν δίνει νοητική σημασία η απλοποίηση, δυστυχώς. Και επομένως μας οδηγεί στο να φεύγουμε από την πραγματική σημασία των ελληνικών λέξεων και να μην μπορούμε και να τις εξηγήσουμε, έτσι. Σε μια σύνθετη λέξη, η αναζήτηση της σημασίας των συνθετικών της μας δίνει και το ιδιαίτερο νόημά της. Να μην ξεχνούμε ότι οι λέξεις, εκτός από την ορθογραφία τους, κουβαλούν και την ιστορία τους. Ο Παλαμάς είπε ότι κι αν ξεχνούν οι άνθρωποι, πάντα θυμούνται εκείνες, οι λέξεις δηλαδή. Βέβαια. Είπε ο Παλαμάς.
1: Να, πολύ ωραίο αυτό που είπε, πολύ ωραίο.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω μερικά ακόμα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, ναι, ναι. Στην ετυμολογία.
1: Παρακαλώ, να τα ακούσουμε.
0: Ναι. Η διατήρηση λοιπόν της διαχρονικής ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη στην εποχή μας, διότι η παγκοσμιοποίηση μέσω διαφόρων ειδικών έχουν επιβάλει μία γλώσσα σημειολογική, διαγράφοντας την ουσία της ελληνικής γλώσσας, που είναι η νοητική ετυμολογία. Εννοώ αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι στην ελληνική γλώσσα υπάρχει αμεσίαση σημαίνοντος και σημαινομένου. Θα τα πούμε αυτά πράγματα και στην ακριβολογία, σε μια άλλη ιδιότητα που θα αναπτύξουμε. Απλώς θέλω να σας πω μία μόνο λέξη, και τώρα και σε αυτό το σημείο, για να το καταλάβουμε. Για να πούμε πηγαίνω, υπάρχουν αρκετά ρήματα στα αρχαία ελληνικά. Ένα από αυτά τα ρήματα είναι το ρήμα κύο με γιώτα.
1: Κύο με γιώτα, μάλιστα.
0: Το κύο με γιώτα. Το κύο με γιώτα σήμερα δεν υπάρχει ως ρήμα. Το οποίο σήμαινε ακολουθώ, προχωρώ, πηγαίνω, ακολουθώ. Μία προδιαγεγραμμένη πορεία. Αυτή είναι η ιδιαίτερη σημασία τους. Πηγαίνω σημαίνει, αλλά πηγαίνω ακολουθώντας προδιαγεγραμμένη πορεία. Αυτή είναι η ιδιαίτερη σημασία που έχει το ρήμα κύο. Που άμα δεν την ξέρουμε,

0: δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε λέξεις. Φερρυππίν, τα ετυμολογικά λεξικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, το ετυμολογικό το ΜΕΓΑ, έτσι και το λεξικό Σούδας, όλα αυτά που γράφουν με ετυμολογίες, τα ετυμολογικά λεξικά γράφουν για τη λέξη σκιά,
1: ναι,
0: ότι κι συν το σώματι. Πηγαίνει μαζί με το σώμα. Σημαίνει σκιά. Αυτό σημαίνει σκιά. Πηγαίνει συν το σώματι. Κι συν το σώματι. Αυτός είναι ο ορισμός. Δηλαδή ακολουθεί μια προδιαγραμμένη πορεία. Όπου πάει το σώμα πάει και σκιά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Προδιαγραμμένη πορεία. Άρα λοιπόν το κύο υπάρχει στη λέξη σκιά. Κάπα γιώτα. Αυτό το κάπα γιώτα που είναι από το κύο στη λέξη σκιά. Υπάρχει επίσης στη λέξη κυσός. Ο κυσός έχει προδιαγραμμένη πορεία. Πάντοτε αν οδηγεί όπου φυτρώνει κυσός πάει προς τα πάνω. Πάντοτε. Υπάρχει όμως και η λέξη ηλικία. Το χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά ελλαδικά λεξικά, νεοελλαδικά λεξικά, την ηλικία την έχουν αγνώστου ετήμου, λέει. Mm-hmm. Αγνώστου ετήμου είναι όταν δεν κάθεσαι να ψάξεις, mm-hmm, τότε βάζεις ένα αγνώστου ετήμου και νομίζεις ότι είσαι εντάξει. Όμως τα λεξικά τα ελληνικά, ναι, τα λεξικά τα ελληνικά έχουν τη σημασία μέσα. Προσέξτε τι σημαντική λέξη είναι η λέξη ηλικία, κύριε Δραγάτη. Η λέξη ηλικία βγαίνει από το ήλιος, από τη λέξη ήλιος, ναι, και το ρήμα κύο, αυτό που είπαμε προηγουμένως, το κύο, ναι, που σημαίνει πηγαίνω ακολουθώντας προδιαγραμμένη πορεία. Έτσι. Μάλιστα. Επομένως, ηλικία, τι είναι η προδιαγραμμένη πορεία ως προς τον ήλιο. Ποια είναι η προδιαγραμμένη πορεία ως προς τον ήλιο, είναι η κυκλική, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ναι.
0: Γύρω από τον ήλιο κάνεις κυκλική πορεία.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα τι επιστήμη υπάρχει μέσα σε αυτή τη λέξη. Όταν ερωτούμε κάποιον ποια είναι η ηλικία σου,
1: ναι,
0: ουσιαστικά τον ρωτάμε πόσες περιστροφές έχεις κάνει από τη στιγμή της γέννησής σου μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και προσέξτε τι επιστήμη υπάρχει.
1: Ναι.
0: Γιατί ακόμα και αν εμείς έχουμε γεννηθεί την ίδια μέρα,
1: ναι,
0: έχουμε γεννηθεί σε διαφορετικές ώρες, σε διαφορετικά λεφτά, σε διαφορετικά δευτερόλεπτα. Αλλά η ηλικία η συγκεκριμένη είναι διαφορετική του ενός από τον άλλον, ακόμα και αν έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα.
1: Δεν είναι ίδιος οι κύκλοι, δεν είναι ίδιοι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Βλέπετε λοιπόν τι σημαντική επιστήμη υπάρχει μέσα σε αυτή τη λέξη. Αυτός που έβγαλε δηλαδή τη λέξη ηλικία είχε πολύ μελετήσει την σχέση ως προς τον ήλιο και το πώς γινόταν ας πούμε αυτή η περιφορά. Γι' αυτό και ότι είχε σχέση με την Έλικα. Γι' αυτό αν παρατηρήσουμε στα χωριά που μιλάνε την αγνή ελληνική στα χωριά,
1: ναι,
0: την ηλικία τη λένε ελικία.
1: Ελικία.
0: Ελικία. Ελικία. Σαν ένα πνέλικα ακριβώς, γιατί από εκεί προέρχεται. Αν δείτε ένα... να το παρατηρήσετε την άλλη φορά, πολύ συχνά δείχνει τώρα την ταινία,
1: ναι,
0: το Τζένι Τζένι. Που είναι μια ταινία με τη Τζένι Καρέζη για τον Παπαγιανόπουλο, που είναι ο κομματάρχης του Γκότσου.
1: Ναι, ενός, ναι, ναι, γνωστή ταινία, ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν ο Παπαγιανόπουλος πιάνει τη μαγκούρα που τους δίνει το σύνθημα και λέει «Γκότσος, λέει, μωρέ, το παιδί του λαού». Mm. Και πετάγεται ένας γέρος, ας πούμε, και λέει «Ποιος γέρος, ποιο παιδί, λέει, αυτός είναι στην ελικία μου».
1: Στην ελικία.
0: Παρατηρήστε, ναι, το να δείτε που, ναι, λέει «Ποιο παιδί, αυτός είναι στην ελικία μου».
1: Μάλιστα.
0: Και του λέει ο Παπαγιανόπουλος, τι εσύ λέει που θέλεις να γεράσεις από τα 80. Δηλαδή είναι τόσο χαρακτηριστικό, αυτός είναι στην ελικία μου. Έλικα. Τι σημαντική λέξη λοιπόν είναι αυτή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε και σε άλλες ιδιότητες τώρα. Να πάμε στους έξυπνους τόνους και τα έξυπνα γράμματα. Ο Τσαρούχης στα αποφθέγματά του έχει γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Αποφθέγματα» και έχει πει πολύ σπουδαία πράγματα ο μεγάλος Γιάννης Τσαρούχης.
1: Ναι.
0: Λέει «Όταν μεγάλοι λαοί σαν τους Κινέζους, τους Ιάπωνες ή τους Άραβες κρατάνε όλα τα ιερογλυφικά τους επί αιώνες, γιατί πρέπει άραγε ο μέσος Έλληνας να βαριέται που ζει και να μην κοπιάζει να βάζει την περσπομένη?» Ερώτημα. Mm-hmm. Όταν καταργήσανε τους τόνους και τα πνεύματα. Οι τόνοι και τα πνεύματα

0: λοιπόν, αλλά και τα φωνήεντα, είναι πολύ σημαντικοί νοητικοί παράγοντες στην ελληνική γλώσσα. Γιατί αν αλλάξει ένα πνεύμα, προσέξτε το αυτό, ένας τόνος ή ένα φωνήεν, αυτομάτως έχουμε και διαφορετική σημασία.
1: Αλλάζουν όλα λοιπόν, ναι.
0: Αλλάζουν όλα. Παράδειγμα, στα αρχαία ελληνικά υπάρχει ένα ρήμα, το ρήμα ήργο. Το ρήμα ήργο σημαίνει εμποδίζω. Mm. Εάν το ρήμα ήργο πάρει ψηλή, σημαίνει εμποδίζω την είσοδο. Mm. Εάν πάρει δασία, σημαίνει εμποδίζω την έξοδο. Σήμερα, αυτό το ήργο με τη δασία, εάν συντεθεί με μια άλλη λέξη, μας δίνει την πολύ γνωστή λέξη κάθυρξης.
1: Ναι.
0: Κάθυρξης. Παίρνει θήτα, γιατί παίρνει δασία το ήργο. Γι' αυτό γίνεται του δουθού, γίνεται το ταφ, γίνεται θήτα, το δασί δηλαδή, και γίνεται κάθυρξης. Υπάρχει και η λέξη κάθυρξης. Κάθυρξης είναι εμποδίζεται να μπεις μέσα. Κάθυρξης είναι εμποδίζεται να βγεις μέσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου εμποδίζεται η έξοδος.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στην Ιρτή, στη φυλακή και σου εμποδίζεται η έξοδος.
1: Ναι. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Η λέξη σύρος με περισφωμένη,
1: ναι,
0: σημαίνει το ομώνυμο νησί.
1: Ναι.
0: Των Κυκλάδων. Ενώ σύρος με οξία είναι ο κάτοικος της Συρίας. Έτσι. Ναι. Τώρα τον λένε Σύριο, αλλά Σύριο, είναι Σύρος.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Άρα είναι λάθος αυτό ουσιαστικά, έτσι. Είναι Σύρος. Ναι,
0: βέβαια, κανονικά είναι Σύρος. Αλλά επειδή άλλαζε ο τόνος, για να μην τον μπερδεύουμε, γιατί πρώτα με έναν τόνο μπορούσαμε να το διαχωρίσουμε. Με περισφωμένη ήταν το νησί, με οξία ήταν ο κάτοικος. Το διαχωρίζαμε. Τώρα όμως πώς να το διαχωρίσει που είναι μονοτονικό. Και το Σύρος το κάνουν Σύριος.
1: Μάλιστα. Άρα είναι κάτι το οποίο έγινε αυθαίρετα και δεν είναι σωστό, κύριε Αντωνάκο.
0: Ναι, ακριβώς. Καθιερώθηκε για αυτόν τον λόγο.
1: Να, μάλιστα.
0: Η λέξη φορά με όμικρον είναι η κατεύθυνση κινουμένη πράγματος. Ενώ η λέξη φορά με ωμέγα είναι η κλοπή. Είπαμε ότι υπάρχει η λέξη υπαυτοφόρο σήμερα, η φράση υπαυτοφόρο που το διατηρεί.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα λεξικό του αμμονίου,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι ο πρώτος που έγραψε το πρώτο λεξικό αντιθέτων της ελληνικής γλώσσης. Δηλαδή έχει αναδύο τις λέξεις και δείχνει τη διαφορά τους, αν αυτές είναι ομόηχες, αν αλλάζει ένα γράμμα σε αυτές, αν αλλάζει ένα τόνο σε αυτές, τι διαφορά μπορεί να έχουν. Θα πω μερικά απλά παραδείγματα. Ένα εκπληκτικό λεξικό, το λεξικό του αμμονίου, έχει κυκλοφορήσει και σε νέα έκδοση τώρα.
1: Ναι.
0: Λέει, φόρος και φορός διαφέρει. Φόρος είναι φόρος μεν γάρ λέγεται οφέρον και φορός οφερόμενος. Ούτως λέει και φόνος είναι η ανέρεση, ενώ φωνός ο τόπος της αναιρέσεως. Επομένως, αλλάζουν τα δεδομένα. Ώρα δασέως του έτους και της ημέρας, ψηλός δε φροντίζει. Δηλαδή η ώρα, άμα πάρει δασία, είναι η ώρα του έτους και της ημέρας, η ώρα με δασία, ενώ ώρα με ψηλή είναι η φροντίδα. Λέμε σήμερα θυρωρός. Θυρωρός. Τι σημαίνει θυρωρός? Αυτός που φροντίζει τη θύρα. Λέμε σηματωρός. Αυτός φροντίζει για τα σήματα. Λέμε τιμωρός. Αυτός φροντίζει για την τιμή και ούτω καθεξής. Φίλων με ύψιλον και δύο λάμδα και φίλων με ύψιλον περισφωμένη και ένα λάμδα διαφέρει. Το πρώτο το φίλο είναι το πέταλο του δέντρου, το δεύτερο το φίλο είναι το γένος. Επομένως, πρέπει να τα καταλάβουμε αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχω άπειρα παραδείγματα, αλλά δεν θα προχωρήσω άλλο για να μπούμε και περισσότερες ιδιότητες.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ, είναι πολύ σημαντική αυτή η έξυπνη τόνη, η ιδιότητα των έξυπνων τόνων και των έξυπνων γραμμάτων και να καταλάβουμε ακόμη και αυτό που είπα προηγουμένως, αλλά να το τονίσω για μία ακόμα φορά και να το καταλάβουμε ότι αν μία λέξη που παίρνει δασία συντεθεί με μία πρόθεση, τότε τα ψηλά σύμφωνα του τέλους των πρώτων συνθετικών τρέπονται αυτομάτως σε δασία σύμφωνα. Γι' αυτό έχουμε λέξεις όπως υπαστινόμος, γιατί το αστινόμος παίρνει ψηλή. Επομένως λέμε υπαστινόμος, δεν λέμε υφαστινόμος, γιατί το αστινόμος παίρνει ψηλή, υπαστινόμος. Αλλά λέμε υφυπουργός, διότι το υπουργός παίρνει δασία. Mm. Λέμε μας επέστησε την προσοχή, αλλά λέμε σας εφιστώ την προσοχή, γιατί το ιστό παίρνει δασία. Ενώ το μας επέστησε, το έστησε παίρνει ψηλή. Καταλάβατε, είναι διαφορές αυτές οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Ναι.
0: Λέμε καθορίζω, υφιστάμενος, με θεόρτια, εφοπλιστής, πενθήμερο, αφελληνισμός, εφημερεύων, καθαγιασμένος, ανθιπολοχαγός, νυχθημερών, καθομιλουμένη, αφορισμός, μεθεπόμενος, έφυπος, αφαλάτωση και τα λοιπά. Όλες αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται γιατί ακριβώς από την αρχαιότητα έχει διατηρηθεί δασία που δεν μπορεί κανένας να τη βγάλει. Δεν μπορεί να την αποβάλει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα έτσι όπως είναι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς.
1: Ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αλλαγή της θέσης του τόνου και αυτή είναι μια ακόμα σημαντική ιδιότητα που υπάρχει στην ελληνική γλώσσα. Που λειτουργούσε ανέκαθεν με αυστηρούς κανόνες. Έτσι. Όταν όμως επευλήθη αυτή η διαστρεβλωμένη η εκτροματική δημοτικιά, η οποία ηρίστο εμπαρόδο δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή γλώσσα του λαού, με την πραγματική δημοτική, με τις αρχαιοελληνικές ρίζες, με την τρίτη κλίση της, με την ορθογραφία, με τις προθέσεις. Αυτή είναι η πραγματική δημοτική. Όλα αυτά λοιπόν άλλαξαν. Καταργήθηκαν γραμματικά μέρη, καταργήθηκαν τμήματα των μερών του λόγου, καταστατηγήθηκαν και άλλαξαν γραμματικοί κανόνες, διαστρεβλώθηκαν ορισμοί και στοιχεία και μαζί με όλα αυτά επευλήθηκε ο τονισμός της προπαραλίγουσας. Που δεν τον είχαμε, ας πούμε. Έτσι, αφού βρήκαμε αλάτι, ας ρίξουμε και στα λάχανα, όπως λέει ο λαός μας. Όπως λοιπόν συμβαίνει με κάθε τι νέο και προοδευτικό, ο τονισμός έγινε της μόδας και δεν άρχισε να έρθει και η κατάχρηση. Τα πάντα τονίζονταν στην προπαραλίγουσα, ακόμα και όταν δεν έπρεπε. Λέγανε Ολύμπια αντί Ολυμπία. Λένε άνοικε αντί ανήκε. Mm. Το ρήμα είναι ανήκο, δεν είναι άνοικο.
1: Mm.
0: Δεν πρέπει να λέμε άνοικε λοιπόν όπως λένε πολλοί. Είναι ανήκε. Η γλώσσα τότε έγινε πραγματική κωμωδία. Και μάλιστα ο δημοσιογράφος, ο αείμνηστος Μέτζος, όταν πήγαινε κάποιος δημοσιογράφος για συνέντευξη ή ρεπορτάζ, τώρα τους εσύ τώρα είσαι δημοσιογράφος ή δημοσιόγραφος, θέλοντας από τη θέση του τόνου να αποκαλύψει τη γλωσσική κατάρτιση του νέου, ας πούμε.
1: Ναι. Και του απαντούσε δημοσιογράφος, έτσι, προφανώς.
0: Ναι. και θυμήθηκα μάλιστα, τώρα το θυμήθηκα, με αφορμή αυτό, ναι, τα γέλια που κάνουμε κάθε φορά που βλέπουμε την περίφημη κωμωδία μιας πεντάρας Νιάτα,
1: ναι,
0: ίσως τη θυμάστε, είναι μια εκρηκτική κωμωδία με το Στέφανο Λινέο, την Έλλη Φωτίου κτλ.
1: Και
0: ακούμε τον κινηματογραφικό πατέρα της Έλλης Φωτίου, τον Νικήτα Πλατή, ο οποίος υπεδίεται το Μπουζουξί Τσεβά, να δηλώνει στον ερωτευμένο Ανδρέα Μπάρκουλη ότι θα του παίξει ένα τραγούδι για να τον ανακουφίσει τον ερωτικό του πόνο. Και του λέει, θα σου παίξω, λέει, τον Ανθρακόρυχο. και όταν τον διόρθωσε ότι το σωστό ήταν Ανθρακορύχος, ας πούμε, του Ήβο Μιχαλόπουλου, λέει το αμίμητο, Ανθρακόρυχος κύριε, λέει, είχε μεγαλύτερο βάθος.
1: σωστά.
0: Αυτό το είπαμε για να ευθυμίσουμε λιγάκι. Για αυτά τα ολίγα για το πού μπορεί να φτάσει η ανεξέλεγκτη χρήση της αλλαγής του τόνου.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι ανέκαθεν η ελληνική γλώσσα, ναι, με την αναβίωση του τόνου στην προπαραλίγουσα, κάτι που γίνεται σήμερα, όπως είπαμε, κατά κόρον, δήλωνε πάντοτε αρνητικό έργο. Παραδείγματος χάρη, λέμε, αυτός είναι ορθογράφος. Γράφει ορθογραφία, έτσι, ορθογράφος. Κάνει καλό έργο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λέμε, αυτός όμως είναι ανορθόγραφος. Όχι ανορθογράφος.
1: Ναι.
0: Ανορθόγραφος, ανεβαίνει ο τόνος.
1: Ναι.
0: Κάνει κακό έργο. Στην ελληνική γλώσσα λοιπόν, όταν δεν επεμβαίνουν οι βίαιοι νόμοι που καταργούν κανόνες και κλίσεις, διαστρεβλώνουν τονισμούς και αλλοιώνουν λεκτικούς τύπους, η αλλαγή τονισμού λειτουργεί ως δείκτης της αλλαγής της εννοίας της λέξεως. Mm-hmm. Παράδειγμα, είναι γνωστόν ότι όταν έχουμε τη λέξη έργων και συνθέτουμε με αυτή τη λέξη μια άλλη λέξη, τότε η λέξη έργων δημιουργεί την κατάληξη ουργός.
1: Ναι.
0: Και εδώ έρχεται το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσης, η οποία προστάζει. Εάν το έργο είναι για το καλό των ανθρώπων, τότε η λέξη τονίζει.

0: βρίσκεται στην Λίγουσα και παίρνει οξία. Παραδείγματος χάρη, μελισσουργός, σιδηρουργός, χειρουργός, μουσουργός, ιερουργός κτλ. Όταν όμως το έργο αυτό είναι προσβλάβη του ανθρώπου, τότε σιγά σιγά ο τόνος μετεφέρθη από τη Λίγουσα στην Παραλίγουσα και από εκεί έγινε περισφωμένη. Τι λέμε, κακούργος, πανούργος, ραδιούργος, έτσι, και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να αποκαλούμε ανεξέλεγκτα ένα γιατρό χειρούργο, αλλά χειρουργό. Διότι χειρουργός είναι ο καλός γιατρός, ο οποίος κάνει το καλό έργο. Την καλή εγχείρηση, επωφελία του ασθενούς. Ενώ χειρούργος είναι ο γιατρός που δεν προσέχει πάντα, αυτός που σε κάποιες περιπτώσεις ο δημόσιος λαός μας τον αποκαλεί χασάπι.
1: Μάλιστα.
0: Ο τρόπος αυτός του τονισμού συνεχίστηκε και στην ρωμαϊκή περίοδο. Να σας πω και ένα ακόμα γεγονός. Και στην ρωμαϊκή περίοδο, στα ονόματα μέσα υπήρχε ένα όνομα το οποίο ήταν δηλωτικό ενός χαρακτηριστικού, ενός παρατσουκλίου κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, της οικογένειας. Όταν λέμε Φερρυππίν, Μάρκος, Τούλιος, Κικέρον, Κικέρον είναι ο Ρεβίθης. Το Τσίτσερο είναι το Ρεβίθης στα Ιταλικά, επειδή ο Κικέρον είχε μια ηλιά, ας πούμε, σαν Ρεβίθη. Λοιπόν, υπήρχε και η λέξη Ρούφους. Ρούφους στα λατινικά σημαίνει αυτός που έχει το χρώμα της φωτιάς, δηλαδή ο κοκκινοπρόσωπος.
1: Ναι.
0: Και οι Ρωμαίοι το έβαζαν συχνά κάποιο παρατσούκλι στα ονόματά τους αυτά. Μάρκος Τούλιος, καιρό το είπαμε. Και υπήρχε ο Κούρτιος Ρούφος, ο Ρουτίλιος Ρούφος, ο Πλίκιος Ρούφος και τα λοιπά. Βάζαν και το Ρούφος μαζί.
1: Ναι.
0: Κατά την εποχή λοιπόν του Ρωμαίου αυτοκράτορος της δυναστείας των Αντωνίνων του Τραϊανού, αυτός έρθει 98 με το 100, μέχρι το 117 κυριάρχησε δηλαδή, ζούσε στην ελληνική πόλη Έφεσο της Μικράς Ασίας ένας γιατρός που είχε το όνομα Ρούφος. Ήταν ένας εξαίρετος γιατρός ο οποίος έγραψε πολλά ιατρικά συγγράμματα, διεκρίθη στην ειδικότητά του, θεωρείται ένας πάρα πολύ σπουδαίος γιατρός. Και τόσο διάσημος υπήρξε μάλιστα που οι μαθητές του, για να λένε απλώς ότι ήταν μαθητές του, δεν ονομάζονταν απλώς γιατροί, αλλά όπως οι άλλοι συναδελφοί τους, αλλά η ειδικότητα του επαγγέλματός τους πήρε το όνομά της από τον σπουδαίο δασκαλό τους. Έτσι λοιπόν απεκαλούντο ναι. Ρουφιανοί ιατροί. Ρουφιανοί ιατροί.
1: Ρουφιανοί, μάλιστα.
0: Ρουφιανοί ιατροί, απλώς ρουφιανοί.
1: Ναι.
0: Διακρίθηκαν και εκείνοι, όπως και ο δάσκαλος ο Ρούφος, στο ιατρικό της λειτουργήμα. Εξάλλου, με όποιον δάσκαλο καθίστε, διαγράμματα θα μάθει. Ναι. Και αυτοί λοιπόν είχαν μάθει πολλά γράμματα.
1: Ναι.
0: Ορισμένοι από αυτούς όμως, παρασυρμένοι από την ανθρώπινη φύση τους, πρόδιδαν το λειτουργήμά τους, διότι λόγω της φύσεως αυτού ήσαν σε θέση να μαθαίνουν πολλά μυστικά των γυναικών, τις οποίες είχαν πελάτησές τους. Έτσι, μερικοί ασυνείδητοι από αυτούς κάποιες φορές τις εξεβίαζαν και ξεχνώντας την επιστημονική αποστολή, την ιατρική διοντολογία και τον όρκο τους, ανακατεύονταν σε υποθέσεις που δεν είχαν καμιά σχέση με την επιστήμη τους. Έτσι, η λέξη ρουφιανός, κατά την συνήθη τακτική της ελληνικής γλώσσας, με ένα ανέβασμα του τόνου στην παραλίγουσα,
1: ρουφιάνος,
0: πήρε την κακή σημασία, ακριβώς όπως τη χρησιμοποιούμε σήμερα, δηλαδή ρουφιάνος.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε λοιπόν...
1: Από εκεί πήρε όπως τη χρησιμοποιούμε σήμερα, τη σημασία
0: ακριβώς,
1: αυτή η λέξη.
0: Αυτή είναι η ιστορία της λέξεως.
1: Μάλιστα.
0: Η αναβίβαση του τόνου όμως δεν δίνει μόνο θετική αρνητική έννοια, δεν δίνει μόνο την καλή ή την κακή σημασία, αλλά διαφοροποιεί και την τελειότητα από κάτι κοινό. Ας πούμε, υπάρχει στα ελληνικά η λέξη λικούργος. Πολύ γνωστός ο λικούργος, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Η λέξη λικούργος προέρχεται από τη λέξη λίκη, που θα πει φως.
1: Ναι.
0: Λικόφως, λικαβιές, λουξ στα λατινικά και ούτω καθεξής. Η λέξη λίκη, λοιπόν, που θα πει φως και το έργον. Είναι δυνατόν να θεωρούμε όμως ότι ο λικούργος κάνει κακό έργο επειδή τονίζεται στην παραλίγουσα? Όχι, απλούστατα. Η λέξη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι μας οδηγεί σε έναν άλλο τομέα. Η λέξη λοιπόν λικούργος μας δίνει αυτή την αλλαγή της θέσης του τόνου, διότι θεωρητικά το αληθινό έργο του φωτός το κάνει ο ίδιος ο Θεός του φωτός, που ήταν ο Απόλλων. Δηλαδή μόνο ο Απόλλων μπορούσε να έχει το προσωνύμιο λικουργός.
1: Ναι.

0: Όποιος όμως δεν ήταν Θεός, ας πούμε, για να μην ταυτιστεί με το Θεό και με την ιδιότητά του.
1: Αλλάξανε τον τόνο.
0: Αλλάξανε τον τόνο. Κάνε λυκούργος. Προσέξτε τώρα αυτό. Πόσο διαχρονικά μέσω της ελληνικής γλώσσας έχει διασωθεί στην θρησκεία μας. Ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Θεός μας, η προσωποποίηση του καλού, τονίζεται στη λίγουσα, Χριστός. Όποιος όμως έχει το όνομά του, ονομάζεται Χρήστος. Επειδή δεν μπορεί να ταυτιστεί με το απόλυτο καλό και να διαχωριστεί από αυτόν τον μοναδικό, τον ένα, τον Ιησού Χριστό. Από τον ίδιο τρόπο και για την ίδια αιτία χαρακτηρίζονται και ονόματα αποδιδόμενα σε ιδιώτες του Θεού. Ο Θεός, παραδείγματος χάρη, είναι Λαμπρός, αλλά μέχρι σήμερα όσοι θέλουν να έχουν το όνομά του την ιδιότητα αυτή, φέρουν το όνομα Λάμπρος. Το σύμβολο ακόμα του Χριστού είναι ο Σταυρός. Οι φέροντες όμως αυτό το χαρακτηριστικό έχουν το όνομα Σταύρος.
1: Σταύρος. Μάλιστα.
0: Σημαντικό. Το ίδιο συμβαίνει και με τις λέξεις μοναχός και μονάχος. Η διαφορά των λέξεων μόνος, μονάχος και μονάχος είναι ουσιαστική. Η λέξη μόνος, ας πούμε, είναι κατ' ουσίαν, δηλαδή μόνος ένας, μονάδα, χωρίς άλλον. Στη λέξη μονάχος υπάρχει ενσωματωμένο και το αχ, το σφίξιμο της ψυχής, το οποίο υπάρχει χωρίς να το επιδιώκει το άτομο. Ένας άνθρωπος νιώθει μονάχος από εγκατάλειψη ή από κατάθλιψη ή από οτιδήποτε άλλο, έτσι. Ενώ στη λέξη μοναχός, όταν τονίζεται στη λίγουσα, αυτό το αχ, το σφίξιμο της ψυχής υπάρχει με τη θέληση του ατόμου. Ο μοναχός συνειδητά ζει σε αυτή την κατάσταση. Ο τονισμός της λίγουσας λοιπόν δηλώνει τη θετική έννοια. Βλέπετε η ελληνική γλώσσα πώς έχει καθιερώσει όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και να κλείσω αυτή και αυτή την ιδιότητα με μία ακόμα λέξη, βαρύγουπη λέξη που υπάρχει στην ελληνική γλώσσα, η λέξη υπουργός. Υπουργός. Εκ προημίου, όταν δημιουργήθηκε αυτή η λέξη, της εδώ ο τονισμός της λιγούσης, διότι δημιουργός αυτής δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι η λέξη υπουργός, που στην κλασική ελληνική γλώσσα σήμαινε τον υπηρετούντα κάποιον, τον βοηθό δηλαδή.
1: Θα καταλήξει σε κάτι κακό.
0: Θα κατέληγε να έχει αρνητική σημασία. Αν προσέξουμε τα αρχαία κείμενα, είναι κατά κόρο να αναφέρω αυτή τη λέξη. Λοιπόν, η σημασία λοιπόν της λέξεως προκύπτει από τους υπουργούς ως βοηθούς.
1: Του λαού, βοηθούς του λαού.
0: Βοηθούς του λαού, ακριβώς. Εάν λοιπόν ένας υπουργός δεν κάνει έργο υπέρ του λαού, δηλαδή δεν είναι βοηθός του λαού, τότε μπορεί κάλλιστα η ελληνική γλώσσα, το επιτρέπει, απλώς να το καταλάβω και να το συνειδητοποιήσουμε, να αλλάξουμε τον τόνο.
1: Υπουργός.
0: Και αντί για υπουργός να λέμε υπούργος.
1: Όπως το κακούργος, ας πούμε.
0: Ακριβώς, κατά το κακούργος, πανούργος, δαδιούργος κτλ. Άμα λοιπόν λέμε υπουργός, αυτός ο υπουργός εκ των πραγμάτων δεν έχει κάνει καλό έργο. Δεν έχει κάνει καλό έργο. Ενώ ο υπουργός έχει κάνει καλό έργο. Η ελληνική γλώσσα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Το θέμα είναι να το υιοθετήσουμε, έτσι. Και τότε θα ίσως αλλάξουν και γνώμοι και πολλοί από αυτούς. Ας πούμε, στις αρχές του 20ου αιώνα είχαμε έναν υπουργό ναυτικών, ο οποίος χειρίζεται το θέμα της αγοράς της ναυαρχίδας του ελληνικού στόλου, του Θωρικού Αβέρο. Είναι ο υπουργός Ιωάννης Δαμιανός, ο οποίος χειρίστηκε το όλο ζήτημα, χαμηλώνοντας το αρχικό κόστος κατά 2 εκατομμύρια χρυσές δραχμές, σε σχέση με το αντίτιμο το οποίο πλήρωσε στην κατασκευάστρια εταιρεία η Ιταλική κυβέρνηση για δύο πρώτα παρόμοια σκάφη που προμηθεύτηκε η ίδια. Φυσικά τον υπουργό Ιωάννη Δαμιανό δεν τον γνωρίζει κανείς σήμερα, διότι δεν υπάρχει στα βιβλία, δεν προβάλλεται ως πρότυπο. Χειρίστηκε ένα θέμα όχι μόνο εθνικής ασφαλείας αλλά και πολλών χρημάτων. Ένα θέμα αντίστοιχο με αυτό που χειρίστηκαν άλλοι υπουργοί καταδικαστέντες, οι οποίοι δεν πήραν αυτά τα πράγματα ως αντισταθμιστικά ωφέλη, αλλά πήραν μίζα, ας πούμε, τα πήραν ως μίζα. Καταλαβαίνετε λοιπόν την διαφορά, έτσι. Η λέξη λοιπόν υπουργός και η λέξη υπούργος θα μπορούσε να μας δώσει αυτή την την αλλαγή. Έτσι, ναι. Και που είναι και πάρα πολύ σημαντική.
1: Φτάνει να το καταλάβει ο κόσμος, όπως είπατε, αλλά εδώ είναι και το δύσκολο της υπόθεσης, κύριε Αντωνάκο, το πώς το καταλαβαίνει ο κόσμος και πώς μπορεί να μπει.
0: Γι' αυτό προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε, σωστά, κύριε Δραγάτη μου, γι' αυτό προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε.
1: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Με τόσες λεπτομέρειες τα εξηγώ για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί αυτά δεν μπορείτε να τα ακούσει πουθενά, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα εξηγώ για να τα καταλάβει, για να υπάρχουν καταγεγραμμένα, για να μπορέσει να τα δει. Εκείνη η διαφορά. Τότε θα μπορέσει και αυτός να γίνει ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι, και θα βλέπει τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία, σίγουρα.
0: Ακριβώς. Από μια άλλη οπτική γωνία. Mm. Πάμε να δούμε τώρα την σοφία της ελληνικής γλώσσας. Όπως έχω πει στο βιβλίο μου, το «Ίσιο ενός άριστος αμήνεστε περί γλώσσης», έχω γράψει ότι το σκότος και οι φιλοσοφικές τους προεκτάσεις έχουν βάλει την προσωπική τους φραγίδα στην ελληνική γλώσσα, και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Για παράδειγμα, υπάρχει το ρήμα «τέλω», το οποίο σημαίνει «ανατέλω», «εγείρομαι», «υψώνομαι». Το λέει και ο Ευστάθιος στα σχόλια στην Ιλιάδα, το αναλύει. Τέλω λοιπόν είναι «υψώνομαι», και με τις εναλλαγές, με τις μεταπτώσεις των φωνιέτων, το «τέλ» και το «τόλ», έχουμε και το «τέλω» γίνεται «τόλ», γίνεται «ανατέλω» και «ανατολή», έτσι, και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Το ρήμα «δύο» αντίθετα σημαίνει «βυθίζομαι».
1: Ναι.
0: Βυθίζομαι. Εξού δίτης. Mm. Δίτης είναι αυτός που βυθίζεται, έτσι.
1: Mm.
0: Και λόπο δίτης που είπαμε προηγουμένως, αυτός που δίει στους λόπους. Αυτός που βυθίζεται στα ρούχα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Για να κλέψει. Διότι ο λοποδίτης από τον κλέφτη, από τον ληστή, έχει διαφορά. Κλέφτης είναι αυτός που κάνει κάτι στα κλεφτά, λες, στα κρυφά, χωρίς να τον πάρουν είδηση. Ο λοποδίτης βάζει το χέρι μέσα στα ρούχα, υποχρεωτικός. Είναι συγκεκριμένη λέξη, έτσι. Mm. Ενώ ο ληστής έχει και την απειλή όπλου και ούτω καθεξής. Είναι συγκεκριμένες, δηλαδή, οι σημασίες.
1: Και διαφορετική, άρα το κλέφτης δεν έχει σχέση με το ληστής, καμία σχέση.
0: Ακριβώς. Παρότι που σήμερα νομίζουμε ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Η ελληνική γλώσσα έχει δώσει διαφορές, γι' αυτό έχει και διαφορετικές λέξεις. Mm. Επειδή όμως η Ανατολή έχει ταυτιστεί με το φως, ενώ η Δύση με το επερχόμενο σκότος, τον Ζόφο, το έρευος, γι' αυτό το θέμα Δύς, της λέξης Δύσης, αυτό το θέμα Δύς, έγινε σήμα κατά τεθέν, προσέξτε το αυτό, οποιασδήποτε αρνητικής έννοιας, και έμπαινε μπροστά από κάθε λέξη. Λέμε δυσκολία, δυσφορία, δυσμένεια, δυσπραγία, δυσλεξία, δύσβατος, δυσχέρεια, δυστιμία, δυσοδεία. Βλέπετε λοιπόν πώς δημιουργεί αρνητική λέξη. Γιατί είναι το θέμα της λέξης δύσης που ταυτίζεται με το επερχόμενο σκότος.
1: Και δισεκατομμύρια, ή αλλάζει εκεί.
0: Εκεί είναι άλλη ορθογραφία. Εκεί είναι με γιώτα. Δεν είναι με ύψιλον.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Το δισεκατομμύρια, ναι, είναι δύο φορές. Έτσι, δισεκατομμύρια.
1: Θα λοιπόν, μπορούσε όμως και εκεί να μπει, διότι και εκεί έχει κάτι αρνητικό που σχετίζεται με το σκότος, ό,τι έχει σχέση με το χρήμα. Αυτό εννοώ, έτσι.
0: Εκεί μόνο να το εξηγήσουμε φιλοσοφικά,
1: ναι,
0: και να ξεφύγουμε πολύ από όλο το όλο θέμα.
1: Ναι, εντάξει,
0: είναι
1: έχετε δίκιο.
0: Είναι άλλη ορθογραφία. Λοιπόν, ενώ όμως η θετική έννοια εκφράζεται εύκολα με το επίρρημα F, που θα πει καλά, εν τούτης το δις δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς την φιλοσοφική θεώρηση ελληνικής γλώσσας. Αφού το ίδιο δεν σημαίνει και δεν είναι από τη φύση του ούτε πρόσμα, ούτε πρόθεση, ούτε επίρρημα, τίποτα, ας πούμε. Mm. Πρέπει να βάλεις τη σοφία της ελληνικής γλώσσας για να το εξηγήσεις. Και θα πω άλλο ένα ακόμα παράδειγμα. Προσέξτε. Έχουμε τη λέξη «βίος». Τα λεξικά, τα ετυμολογικά λεξικά, με επικρατούσα την άποψη που υπάρχει στο ετυμολογικό το «μέγα», μας αναφέρουν και την διαφορά μεταξύ των λέξεων «βίος» και «ζωή». Mm. Ο Αμμόνιος, στο λεξικό του, λέει κάτι χαρακτηριστικό. Ζωή μεν χάρ λέγεται είναι χρήση ψυχή, βίο δε ολίγη ζωή. Να το προσέξουμε αυτό.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ζωή μεν γάρ λέγεται είναι χρήση ψυχή. Η ζωή είναι χρήση ψυχή.
1: Ναι.
0: Ενώ ο βίο η ολίγη ζωή.
1: Α, μάλιστα.
0: Ξέρουμε ότι η ζωή είναι αιώνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Επομένως, η ψυχή είναι αιώνια. Επομένως, η ζωή με την ψυχή ταυτίζεται η λέξη και στην αιωνιότητα.
1: Ναι.
0: Ζωή, χρήση ψυχής. Αιώνια ψυχή, αιώνια ζωή. Όταν όμως έχουμε... όταν όμως η ελεύθερη ψυχή που είναι αιώνια μπει στο δεσμοτήριο της ψυχής, όπως πίστευαν και οι αρχαίοι Έλληνες, το λέει και ο Πλάτωνος, ο Σοκράτης κτλ., αλλά το λέει και η Ορθόδοξη Χριστιανική θρησκεία, όταν μπει στο δεσμοτήριο της ψυχής, στο δεσμοτήριο της ψυχής που είναι το σώμα, έτσι, έτσι λέγεται, δεσμοτήριο της ψυχής είναι το σώμα.
1: Ναι.
0: Μπαίνει λοιπόν η ελεύθερη ψυχή μέσα στο σώμα, φυλακίζεται και απελευθερώνεται πάλι με το θάνατο. Επειδή όμως στο δεσμοτήριο ψυχής κανείς δεν μπαίνει, στο δεσμοτήριο γενικά κανείς δεν μπαίνει και ο θελός. Μπαίνει πάντοτε δια της βίας. Γι' αυτό και μόνο το διάστημα από το οποίο, στο οποίο η ελεύθερη ψυχή φυλακίζεται μέσα στο σώμα, μόνο αυτό το διάστημα και μέχρι τη στιγμή που θα απελευθερωθεί με το θάνατο, επειδή δια της βίας εισήλθε μέσα στο σώμα, αυτό το διάστημα λέγεται βίος. Μόνο αυτό λέγεται βίος. Όλο το άλλο λέγεται ζωή.
1: Α, μάλιστα, μόνο αυτό λοιπόν.
0: Ναι, γι' αυτό και έχουμε και τη λέξη, χρησιμοποιείται και η λέξη σύλληψης. Σύλληψης του εμβρίου, λέμε, στη μήτρα της μητέρας. Mm. Τότε φυλακίζεται η ελεύθερη ψυχή, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Όταν γίνεται σύλληψης του εμβρίου.
1: Ναι.
0: Επομένως, χρησιμοποιείται η ίδια λέξη. Γίνεται σύλληψης του εμβρίου. Οδηγείται μέσα στο δεσμοτήριο της ψυχής που είναι το σώμα. Αλλά επειδή οδηγείται δια της βίας, δεν μπαίνει και ο θελός, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μόνο αυτό το διάστημα λέγεται βίος. Ενώ όλο το άλλο λέγεται ζωή. Η ζωή είναι αιώνια, επομένως.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η λέξη.
1: Ναι.
0: Και μας δίνει την ουσιαστική σημασία. Δύο παραδείγματα ακόμα για να καταλάβουμε τη σοφία της ελληνικής γλώσσας. Τα ρήματα που δηλώνουν αίσθηση συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με γενική. Δηλαδή ακούω σου, γεύω μέσου κτλ. Πλην της οράσεως, ορώ σε, συντάσσεται με αιτιατική. Γιατί? Διότι λέει το λεξικό ότι εάλλε στήσει κατά ιστοχήν λειτουργούσιν, ενώ μόνο η τελευταία είναι κατεκομπίν. Δηλαδή όλες τις αισθήσεις τις έχει το σώμα σε ισδοχή. Έτσι. Και την ακοή, ακούω από κάποιον απ' έξω προς εμένα, και τη γεύση, έτσι, και την αφή και όλα τα σχετικά. Ενώ την όραση, μόνο η όραση, είναι από μένα προς τα έξω. Εγώ βλέπω προς τα έξω. Γι' αυτό και αλλάζει και η σύνταξη.
1: Κατανοητό.
0: Είναι εκπληκτικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Η ημέρα, ας πούμε, λέγεται ημέρα γιατί είναι ταυτισμένη με το φως. Έτσι. Και μας δίνει τη λέξη ήμερος. Και αυτό διότι το σκότος μας τρομάζει και μας κάνει άγριους και ανήμερους. Βλέπετε τη διαφορά, το ίδιο η λέξη άστη. Μας δίνει τη λέξη αστείος, που σημαίνει αυτόν που έχει εκλεπτισμένους τρόπους, σε αντίθεση με τον καταγόμενο εκ των αγρών, που δεν διαθέτει αυτούς τους τρόπους και ονομάζεται αγρίκος.
1: Αγρίκος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το ετυμολογικό το μέγα μας δίνει αυτές τις διαφορές. Mm. Να παρατηρήσουμε επίσης λίγο τη λέξη ώρα που είπαμε προηγουμένως. Από τη λέξη ώρα προέρχεται η λέξη ωραίος. Η λέξη αυτή δεν έχει σχέση με το όμορφος που προέρχεται από το ευμόρφος. Διότι ωραίο είναι αυτό που έρχεται στην ώρα του. Στην ώρα του. Με αποτέλεσμα την ευτυχία και τη χαρά της απολαυσής του. Το φαγητό, για παράδειγμα, όταν κάποιος πεινά, είναι ωραίο, διότι έρχεται στην ώρα του. Το ίδιο και ο ύπνος. Όταν κάποιος έχει κουραστεί όλη την ημέρα, είναι ωραίος. Γι' αυτό είναι και ευχάριστος, έρχεται στην ώρα του. Έτσι. Υπάρχουν βεβαίως χιλιάδες λέξεις για να πιστοποιήσει κάποιος το μέγεθος αυτής της ιδιότητας της ελληνικής γλώσσας, της μοναδικής σοφίας της. Θα κλείσω με μία μόνο λέξη ακόμα, που είναι η λέξη φθόνος.
1: Φθόνος.
0: Η λέξη αυτή ετυμολογείται από το ρήμα φθέρω και φθαίνω και φθήνω και φθείω με γιώτα. Το οποίο σημαίνει ελαττώνομαι, σβήνω, χάνομαι. Επομένως, οι διάφορες θρησκείες και κυρίως ο χριστιανισμός μας διδάσκουν ότι δεν πρέπει να φθονούμε τους συνανθρώπους μας. Είναι όμως πολύ σημαντική η ίδια η ηθική διδασκαλία της λέξης φθόνος, που μας προστάζει να μην φθονούμε τους άλλους, διότι όταν κάποιος φθονεί, τότε φθήνει συνεχώς, ελαττώνεται, σβήνει και στο τέλος χάνεται. Έτσι. Αυτό το μεγαλείο και τη σοφία, ναι, καμία άλλη γλώσσα δεν μπορεί να μας τη δώσει.
1: Πραγματικά η κάθε λέξη έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Βεβαίως. Ναι. Πάμε να δούμε μια άλλη ιδιότητα. Την κυριολεξία. Την κυριολεξία. Ο Μιχάλης Ψελός έλεγε «έπαινος γάρ της φωνής η κυριολεξία». Η ελληνική γλώσσα διαθέτει μια λέξη για το κάθε τι. Ακόμα και αν φαίνεται ότι κάποιες λέξεις σημαίνουν το ίδιο πράγμα, στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, υπάρχουν λεπτές νοηματικές διαφορές. Γι' αυτό λέμε ότι ουσιαστικά στην ελληνική δεν υπάρχουν συνώνυμα. Η πληρότητα της δομής, ο πλούτος του λεξιλογίου, οι ενοιολογικές δυνατότητες και οι σημασιολογικές αποχρώσεις αναγνωρίζονται μάλιστα από τους Αγγλοαμερικανούς σε προβλήματα κυριολεξίας με τη φράση «Οι Έλληνες έχουν μια λέξη γι' αυτό». Φράση την οποία πρώτος είχε γράψει ο καθηγητής Όλιβερ Τάπλιν στο βιβλίο του Ελληνικών Πυρ. Για παράδειγμα, αναφέρω το νεοελληνικό ρήμα «ανακατεύω». Στην αρχική μορφή της γλώσσης υπήρχαν τρία ρήματα τα οποία σήμαιναν την παραπάνω λέξη. Υπήρχε το ρήμα «μίγνημη», το ρήμα «κεράνιμη», ναι, και το ρήμα «φύρο» με ύψιλον. Έτσι. Προσέξτε τη διαφορά. Το «μίγνημη» σημαίνει ρίχνω στον ίδιο τόπο δύο στερεά σε ένα σάκο, ας πούμε, που απλώς αναμειγνύονται χωρίς η μηχανική αυτή ενέργεια, συνεπάγεται και η χημική ένωση. Το κεράνιμι σημαίνει ανακατεύω υγρά και δημιουργώ μια νέα χημική ένωση. Παραδείγματος χάρη, ανακατεύουμε ίνο με ίδωρ και έχουμε το λεγόμενο κρασί. Mm. Αυτά όλα μπαίνανε μέσα στο κρατήρα, ένα δοχείο που λεγόταν κρατήρ. Αναμειγνύεται ο ίνος με το ίδωρ σε αναλογία 1:3, γιατί έπρεπε να πίνουν οι Έλληνες στα συμπόσια και να μεθούν. Να έρχονται σε ευθυμία, αλλά να μεθούν και να μπορούν και να φιλοσοφούν. Επομένως, το ρήμα κεράνιμι είναι για υγρά, γι' αυτό έχουμε και το κρασί. Και προέρχεται από το μέλλοντα του κεράνιμι που κάνει κραθίσομαι, από εκεί προέρχεται και ο κρατήρ. Και ο κρατήρας του ηφαιστείου που λέμε λέγεται κρατήρας, γιατί εκεί μέσα αναμειγνύονται σε ρευστή μορφή. Έτσι, το μάγμα, ας πούμε, είναι σε ρευστή μορφή. Mm. Δεν είναι στερεό δηλαδή. Και υπάρχει και το ρήμα φύρο, το οποίο σημαίνει ανακατεύω κάτι ξερό με μια ουσία υγρή, με αποτέλεσμα να λερωθεί το στερεό από το υγρό. Ναι. Το ρήμα φύρο δεν υπάρχει σήμερα με ύψιλον, υπάρχει όμως σήμερα η λέξη εμόφυρτος. Εμόφυρτος.
1: Σωστά.
0: Το στερεό σώμα λερώνεται από το υγρό αίμα. Υπάρχει η λέξη φύραμα, που είναι το πίτουρο που ανακατεύεται με το νερό, που τρώνε οι κότες, έτσι το φύραμα. Mm-hmm. Επομένως, βλέπουμε ότι όλες αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται και σήμερα, ακριβώς, ας πούμε, με τις σημασίες αυτές, αλλά η ουσιαστική διαφορά δίνεται στην ελληνική γλώσσα από την αρχαιότητα. Έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ, λοιπόν, σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν.
1: Είναι πολλές οι ιδιότητες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να το σταματήσουμε εδώ, να βάλουμε μια νοτελεία και να κάνουμε άλλη μια εκπομπή. Δεν ξέρω, για να καλύψουμε.
0: Να πούμε τις υπόλοιπες. Ναι, είναι αρκετές βέβαια, γιατί είναι αρκετά ακόμα αυτά που πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μιλήσουμε για το λακωνισμό, πρέπει να μιλήσουμε για τη δημιουργία συνθέτων,
1: για την
0: επιστημονικότητα, για την ακριβολογία.
1: Είναι περισσότερες, είπατε, από 20, έτσι ήταν 18 και...
0: Ναι, 24-25 έχω βρει τώρα, ναι, μέχρι τώρα, και έχω καταγράψει, ας πούμε, σε μια καινούργια έκδοση, θα τα βάλω όλα αυτά μέσα.
1: Ωραία. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει αξία να κάνουμε ένα δεύτερο μέρος εκπομπής, για να μην τα πούμε όλα τώρα.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα.
0: Ναι, συμφωνώ απολύτως.
1: Ωραία.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Άρα θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ για το συγκεκριμένο θέμα, τις ιδιότητες ελληνικής γλώσσας, κυρία Αντωνάκο, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού με ένα δεύτερο μέρος την άλλη εβδομάδα, αν είστε και εσείς σύμφωνος.
0: Βεβαίως. Με τα χαράς.
1: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, και είναι πολύ σημαντικό το ότι η προσπάθειά σας να αναδείξετε την ελληνική γλώσσα, να ξέρετε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τα Ελληνόπουλα, γιατί δυστυχώς αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα δεν πρόκειται να τα βρει κανείς πουθενά. Όλοι θα βρουν τα τετριμένα, δεν θα βρουν τα ουσιαστικά.
1: Με χαρά το κάνω, κύριε Αντωνάκο, γιατί και εγώ το νιώθω έτσι όπως ακριβώς το περιγράφετε, και πραγματικά είναι σημαντικό ο ελληνικός λαός να καταλάβει κάποια πράγματα, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα βέβαια, έτσι, γιατί σας ακούω πραγματικά με πολύ μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Χαίρετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
5: Στη δική της λειτουργία.
6: Τον άνθρωπο.
5: Υπερπλασία προστάτη.
6: Το δόλιο.
5: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
6: Απαράδεκτος.
5: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
6: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου.
6: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
5: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της.
1: Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
9: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Είδατε, είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα drone

0: νέους ανθρώπους μέσα και πάνω σημαίες χωρών. Ε, θυμάστε πως τα λέει αυτά με ένα μηδίαμα. Δείτε πως έφτασε τώρα.
1: Φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα drone ξένης χώρας. Ένα drone ξένης χώρας.
0: Και μην νομίζετε ότι εμείς εδώ θα κοροϊδεύουμε τον Νίκο Δένδια εν απουσία του. Θα τα πούμε με τον ίδιο, με τον Νίκο Δένδια παρουσία του. Γιατί σήμερα στο Ζαραλίξ TV ο Νίκος Δένδιας θα μιλήσει αποκλειστικά και για χωρικά ύδατα και για λευκάδα και για μαγκούρα ντρόουν και για τα πάντα. Πάρτε μια τζουρίτσα. Λευκάδα. Θα μου πείτε, αυτή η φάτσα είναι χαζοχαρούμενη και όχι χαρούμενη. Το σεξ σε κάνει χαρούμενο και όχι χαζοχαρούμενο. Αυτό είναι αλήθεια και θα φτάσουμε να μιλήσουμε και για τους χαζοχαρούμενους και για τους χαζοχαρούμενους. Η απόδειξη ότι το σεξ και μάλιστα το καλό ποιοτικό επαγγελματικό σεξ σε κάνει χαρούμενο είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι άλλο. Οπότε ξεκινάμε με κάτι χαρούμενο, ελαφρύ κι εμείς, πριν μπούμε στα σκληρά του βίντεο, όπως συνήθως κάθε Τρίτη ή Τετάρτη. Είχαμε την εβδομάδα του Πόθεν Έσχες. Τι είναι το Πόθεν Έσχες? Μια μαλακία και μισή, όπου οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές των κομμάτων, κάτσε κάτω ρε ντρόουν, οι βουλευτές των κομμάτων λοιπόν, δίνουν στη Βουλή και η Βουλή τα κοινοποιεί, τα δημοσιοποιεί για την ακρίβεια, τα στοιχεία, τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό το λένε Πόθεν Έσχες. Στην πραγματικότητα λένε μόνο το Έσχες και δεν λένε το Πόθεν σχεδόν ποτέ ή σπάνια. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν έκανε την έκπληξη, γιατί είναι και έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός, οπότε από εκεί περιμένουμε τις εκπλήξεις, και ξέχασε όχι μόνο το Πόθεν αλλά και το Έσχες. Και όπως διαβάζουμε εδώ, ξέχασε, λέει, να δηλώσει, εντάξει, ψηλοπράγματα, 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε σε τράπεζα, που έχει σε τράπεζα του εξωτερικού. Από ό,τι φαίνεται, το έχουν κουσούρι και συνήθιο εκεί στο Πασόκ να ξεχνάνε μεγάλα ποσά, αλλά να μην διώκονται ποτέ για τα ποσά που ξεχνάνε. Γιατί σας θυμίζω ότι πριν ένα μήνα διώχθηκε, σε πολλά εισαγωγικά, ο πρώην και νυν πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ Παναγόπουλος, Πασοκάρα εννοείται, για 3 ακόμα κάτι εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επίσης είχε ξεχάσει να δηλώσει στη φορολογική του δήλωση. Το δικαστήριο λοιπόν εδώ, η αστική δικαιοσύνη, δέχτηκε ότι ο κύριος Παναγόπουλος είναι μεγάλος άνθρωπος, οπότε δικαιολογημένα τα ξέχασε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι και η Πασοκάρα Εύα Καϊλή είχε ξεχάσει να δηλώσει, γιατί δεν ήταν δικά της, μία βαλίτσα που ήταν μέσα στη μέση του σαλονιού, εκεί στο τραπεζάκι επάνω, γιατί δεν χώραγε από κάτω, έχουν μικρό τραπεζάκι, δεν βγαίναν οικονομικά τα παιδιά, μία βαλίτσα με 600.000 μετρητά ευρώ. Και είχαν δεχτεί τότε οι αρχές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτή η βαλίτσα δεν ήταν δικιά της, αλλά την ξέχασε μέσα στη μέση του σαλονιού ο Ιταλός σύζυγός της. Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας το by the book του Πασόκ, όταν μας πιάνουν με τη γίδα ή με το εκατομμύριο σε ξένη τράπεζα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αυτό το ποσό είναι πάντα δηλωμένο, αλλά φέτος ειδικά ξέχασε να το δηλώσει ο λογιστής του, ο οποίος δεν είναι φετινός, αλλά είναι αυτός που είχε πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Άρα ο λογιστής φέτος για κάποιο λόγο ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Εδώ θέλουμε να πούμε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και ως όλες και όλους τους συνέλληνες, οι οποίοι έχουν μπει ήδη σε περίοδο φορολογικών δηλώσεων, προσοχή στους λογιστές. Νίκο, απορώ πως εσύ τόσα χρόνια στην Ευρώπη δεν τα μάθες. Προσοχή, παιδιά. Οι λογιστές είναι περίεργα πλάσματα. Σας το λέω, η δουλειά είναι βαριά του λογιστή. Μπλέκουν με νούμερα, αλλάζουν συνέχεια οι νόμοι, φοβούνται μην κάνουν κανένα λάθος και την πληρώσει ο πελάτης, και όλο αυτό το άγχος και η πίεση τους οδηγεί στο να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους να το εκτονώσουν, και το άγχος και την πίεση. Πού καταλήγει αυτό? Στα μπουρδέλα. Όλοι και όλες οι λογίστριες είναι μπουρδελιάριδες και πουτανιάριδες. Το νου σας λοιπόν, Νίκο Ανδρουλάκη, πρόσεχε την πουτάρα το λογιστή που έμπλεξες, γιατί μπορεί να το έκανε και επίτηδες για να σε εκθέσει στην κοινωνία ότι έχεις εκατομμύρια στο εξωτερικό και τα ξεχνάς. Απ' την άλλη, πρόσεχε δύο φορές, γιατί μπορεί ο λογιστής να είναι πουτανιάρης και να πάει να τα φάει με τίποτα πουτάνες. Ε, μακριά από εμάς, αλλά γίνονται και αυτά. Τόσες ιστορίες έχουμε διαβάσει. Μην σας πω για τη δικιά μας τη λογίστρια, εδώ στο. Τι να σας πω. Θέλω να σας πω, αλλά και δεν θέλω. 8 γάμους έχει κάνει. 8! Γιατί τους έκανε 8 γάμους. Να μπουρδουκλάνε την εφορία. Να τρέχει αδέ μετά, να μην προλαβαίνει να βρει τους μπουρδελιάριδες τους λογιστές και να χάνει τα εκατομμύρια πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα μαζί σένα. Μαγκούρα ντρόουν. Να σηκωθώ λίγο, δεν ξέρω αν φέρετε το μπλουζάκι καλά. Θα μιλήσουμε στο τέλος του βίντεο για το μπλουζάκι, αλλά θέλω να το δείτε ολόκληρο. Εντάξει. Ντρόουν μαγκούρα, Δένδια χαμούρα. Προς το τέλος θα πούμε και τι είναι το ντρόουν μαγκούρα και καλά, γιατί είναι ο Δένδιας χαμούρα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καιρό πια, τουλάχιστον από το κανάλι μας. Πάμε λοιπόν να συνδέσουμε την προηγούμενη εβδομάδα με την τωρινή. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαμε μπλουζάκι 89χρονη με πατίνια 16.

0: εξάχρονη με καραμπίνα, όπως θα έπρεπε να είναι η πραγματική πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς είναι ανάποδη. Δηλαδή, οι 89χρονοι με καραμπίνες και τα 16χρονα με ηλεκτρικά πατίνια. Το δίκιο μας βουνό και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα, γιατί τα 16χρονα μετά τα ηλεκτρικά πατίνια, μετά τα social, διώκονται πραγματικά και για οποιαδήποτε άλλη δράση έχουν στην κοινωνική ή και στην ιδιωτική ζωή τους. Και διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι 16χρονα μαθητές μουσικού λυκείου από τα Χανιά διώκονται, ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη για την ελληνική αστυνομία και τις αρχές. Γιατί? Γιατί έκαναν κατάληψη στο μουσικό σχολείο που σπουδάζουν για να υποστηρίξουν την απεργία του Πάνου Ρούτσι. Αν θυμάστε που έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα για να γίνουν οι περίφημες εκταφές που ακόμα δεν έχουν γίνει και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ, γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει εξειδικευμένο εργαστήριο. Διώκονται λοιπόν οι 16χρονοι, οπότε άλλη μια δικαίωση και ό,τι θέλετε πείτε για προτροπή σε βία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. 16χρονοι στην Ελλάδα ή καραμπίνα ή στο εξωτερικό. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Και βέβαια το να πάρεις την καραμπίνα είναι δύσκολο. Το να πας στο εξωτερικό είναι εύκολο. Από ό,τι φαίνεται είναι πιο εύκολο από το να πάρεις την καραμπίνα. Γιατί όπως διαβάζουμε εδώ, η χώρα αδειάζει απομορφωμένους, όχι 16χρονους, αλλά 25χρονους, 29χρονους, 39χρονους και 9χρονες και 49χρονους και 9χρονες. Γιατί διαβάζουμε εδώ πέρα ότι στη χώρα μας, με το περίφημο brain gain που διαφήμιζε η Κεραμέως, που πήγαινε στο Λονδίνο και σε διάφορα άλλα μέρη για να σαβουρώνουν τσάμπα από τα λεφτά τα δικά μας, οι δαπίτες που κάνουν ζωάρα στις Βρυξέλλες, στην Κοπενχάγη και οπουδήποτε αλλού, για να φέρουν πίσω, λέει, τους Έλληνες στην Ελλάδα. Και διαβάζουμε εδώ ότι όχι μόνο δεν έχουμε brain gain, αλλά το brain drain συνεχίζεται και μεγαλώνει. Γιατί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, πέρσι φύγαν 13.900 άνθρωποι, πτυχιούχοι από την Ελλάδα, για να παραμείνουν στην Ευρώπη. Φεύγουνε. Και βέβαια, εμείς δεν θα πούμε αν κάνουν καλά ή κακά τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά αυτό που σίγουρα θα πούμε είναι ότι το μέλλον των παιδιών που δεν φεύγουν στο εξωτερικό και δεν έχουν βίσμα στη ΔΑΠ ή σε οποιοδήποτε άλλο κομματικό μηχανισμό για να χωθούν κάπου, να ξύνουν τα αρχίδια τους όλη μέρα στο Facebook και να παίρνουν μισθάρα γράφοντας μαλακίες εις βάρος των συνανθρώπων τους, το μέλλον που έχουν εδώ είναι ή να πιάσουν την καραμπίνα από τα 16 που θα τα μπαγκλαρώσουν μέσα, γιατί εδώ τα παιδιά τα μπαγκλαρώνουν μέσα, γιατί απλά έκαναν μια κατάληψη για να συμπαρασταθούν σε έναν γονιό που χάσε το παιδί του από το κράτος, ή να σερβίρουν Ισραηλινούς σιωνιστές, γενοκτόνους και παιδοκτόνους που έχει γεμίσει ο τόπος από δάφτους και συνεχίζεται το σέρβις των Ελλήνων προς τα μεγαλύτερα καθάρματα του πλανήτη αυτή την ιστορική περίοδο, ή να γίνουν κοιμάς στην πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, της Ρωσίας, του Ιράν, του Ισραήλ ή οποιοδήποτε εφοπλιστή στα στενά του Ορμούς. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά δεν έχουν και πολλές επιλογές. Και πάμε στα χειρότερα. Και αν λοιπόν φύγουν όλοι στο εξωτερικό, τι θα μείνει εδώ? Μην ανησυχείτε, θα έχει πολύ πράγμα εδώ. Κυρίως θα μείνουν παπάδες, μπάτσι, Ισραηλινοί σιωνιστές δολοφόνοι, δεν το συζητώ, ήδη μία-μία χάνονται οι περιοχές, πάει Γλυφάδα, όπου να είναι χαιρετάει για το ψηρί, και ποιος ξέρει ποια άλλη γειτονιά έχει σειρά στο εμπόριο, στις ελεύθερες εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ τίμιων αγνών καλών χριστιανών Ελλήνων και σιωνιστών καθαρμάτων γενοκτόνων Ισραηλινών. Δεν κατάλαβα, θα σταματήσουμε το εμπόριο επειδή σκοτώνουν παιδάκια στην Παλαιστίνη? Όχι, παιδιά. Συνεχίστε τη δουλειά σας. Μια χαρά. Έχετε εξασφαλισμένη θέση στον παράδεισο. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι θα μείνουν εδώ. Όπως διαβάζουμε, ο καθηγητής κύριος Γκοτζαμάνης, και εδώ πραγματικά μας κάνει πλάκα ο Θεός της κωμωδίας, γιατί ο καθηγητής λοιπόν Γκοτζαμάνης λέει ότι σε λίγα χρόνια στην Ελλάδα, συγκεκριμένα το 2060, πιο νωρίς θα έρθει, πολύ ευγενικός είναι ο κύριος καθηγητής, η Ελλάδα θα έχει τον ίδιο πληθυσμό που είχε το 1960, αλλά πολύ πιο γερασμένο. Τώρα, μας κάνει πραγματικά πλάκα ο Θεός της κωμωδίας, γιατί μας βάζει ένα σενάριο δημογραφικό, το οποίο μας ανακοινώνει ένας καθηγητής που έχει το επίθετο Γκοτζαμάνης και λέει ότι η πατρίδα μας θα γυρίσει στο 60. 60 και Γκοτζαμάνης, καταλαβαίνετε πόσο ευχάριστη ατμόσφαιρα έχουμε στη χώρα. Όταν ο προφήτης λοιπόν εδώ με το Μαγκούρα Ντρόουν σας λέει εδώ και 5 χρόνια ότι η Ελλάδα ζει στη δεκαετία του 50 και του 60, εσείς φαντασιώνεστε Ελλάδα 2.0, ψηφιακό κράτος, πυρακάκης και απ και εφαρμογές που τις παίζει στα δάχτυλα. Ενώ το μόνο που παίζει ο Πυρακάκης στα δάχτυλα στην πραγματικότητα είναι συμβάσεις ιδιωτικών εταιριών και άπειρα βαφτίσια. Έτσι κάνεις πολιτική καριέρα στην Ελλάδα το 2026. Σας θυμίζω ότι ο Ιερακάκης ήταν πρώτη μούρη για να δει την αγαπημένη ομάδα στο σπίτι του Φραπέ και του Χασάπη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο καθηγητής εδώ για το δημογραφικό. Το 2060 λέει θα είμαστε ακριβώς όσοι ήμασταν τη δεκαετία του 60, δηλαδή περίπου στα 8,5 εκατομμύρια, με τη μόνη διαφορά ότι οι άνω των 65 στο 60 θα είναι το 30% με 38%. Ενώ τη δεκαετία του 60 η άνω των 65 ήταν το 6 με 7% του πληθυσμού. Άρα λοιπόν ποιοι θα μείνουμε στη χώρα που το 2026 όπως και το 2060 βέβαια θα ζει ακόμα κοινωνικά, ιδεολογικά και από πλευράς συνηθιών στη δεκαετία του 50 του 60 οι μπαρμπάδες, όπως μας λέει εδώ ο κύριος Γκοντζαμάνης, και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, μπορεί να είναι και καλό, γιατί στην εποχή που όλος ο πλανήτης θα σφίγγεται και θα αγχώνεται για τον Χανταϊό, εμείς θα αγχωνόμαστε για τον Μπαρμπαϊό. Τώρα, τι με νοιάζει εμένα για το 60, το πιο πιθανό είναι να έχω γίνει αστρόσκονη. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, παιδιά, αυτό που έχω να σας πω, ότι μια χαρά είναι να είσαι και μπάρμπας, αρκεί να βαστάνε τα χεράκια σου, να δουλεύει το μυαλό σου και να έχει μια μαγκούρα πρόχειρη. Ζωάρα κάνεις, λίγο απόφαση θέλει. Έλα. Τώρα, για να δούμε και το θετικό. Στην Ελλάδα, για να φτάσει κάποιος ή κάποια να θεωρείται μπάρμπας, πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ τυχερό άτομο. Γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι, ειδικά αυτοί που δεν έχουν φράγκα, ζούμε από τύχη. Οι αποδείξεις άπειρες. Μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε, για να δείτε πόσο δεκαετία 50-60 ζούμε, δεκαετία 50-60, ας πούμε, περπατούσες στον δρόμο και κινδύνευες να σε φάει λάχανο ένας παρακρατικός, που βρώμαγε ο τόπος. Όλοι είχαν από 4 κουμπούρια πάνω τους και όποιον έβλεπα να κρατάει απλώς ένα θεατρικό βιβλίο ή ένα οποιοδήποτε βιβλίο, τον κουμπουριάζανε γιατί το θεωρούσαν απειλή για την κοινωνία και το σύστημα της πατρίδος. Γιατί? Γιατί θα γινόταν μορφωμένος άνθρωπος. Οπότε, ξου, μακριά από εδώ. Ευτυχώς στην εποχή μας τα παιδιά που μορφώνονται δεν τα σκοτώνουμε, απλά τα στέλνουμε στο εξωτερικό. Τι σχέση έχει αυτό με το σήμερα? Κοιτάξτε, τρεις τυχαίες ειδήσεις μόνο από το τελευταίο τρίμερο. Πάμε έτσι στο σωρόβουτα με ειδήσεις. Τρόμο στην Κυψέλη. Έβγαλε όπλο και τραυμάτισε μοτοσυκλετιστή μετά από καυγά. Τσακώθηκαν δυο στον δρόμο. Πού πας ρε μαλάκα από εδώ? Έβγαλε ένα σκουμπούρι. Συνεχίζουμε. Επόμενο. Πυροβολισμοί στην Καλλιθέα. Βίντεο από σύλληψη 58χρονου με ούζι. Ούζι. Ούζι. Άνοιξε πυρ μεθυσμένος, τραυματίζοντας 43χρονη με ούζι στην Καλλιθέα. Γιατί πήγε σε ένα κολόμπαρο να πιει τα ποτάκια του και κάτι του κατστραβά. Και γύρισε με το ούζι να σας γαζώσω όλους. Όλα αυτά στην πατρίδα μας. Συνεχίζουμε. Νεκρός άντρας από πυροβολισμό στην Κόρινθο. Αυτά μόνο το τελευταίο τριήμερο. Οπότε, το να φτάσουμε να γίνουμε όλοι και όλες μπαρμπάδες είναι τζοκεράκι στη χώρα μας. Μην γκρινιάζετε, μην στεναχωριέστε, όλα θα πάνε καλά, γιατί σας θυμίζω, όπως είπε και ο Άρης ο Πορτοσάλτε, δεν κινδυνεύουμε από τους επαγγελματίες μαφιόζους. Αυτοί ξέρουν τη δουλειά τους, ξέρουν καλό σημάδι και ξέρουν που βαράνε. Κινδυνεύουμε από τους εραστέχνες, οι οποίες κρατάνε ντουντούκες, πανό, σακούλες, συνθήματα ή σπρέι που γράφουν στους τοίχους. Και βέβαια, οι χειρότεροι όλων, αυτοί που πετάνε τρικάκια. Αφού λοιπόν είμαστε στο κομμάτι του βίντεο, γεμίσαμε μαφιόζους, δεν αντέχουμε άλλο πια, πυροβολούν ο ένας τον άλλον δεξιά και αριστερά και εμείς περνάμε από τη μέση να πάμε για μεροκάματο, ας μιλήσουμε για μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε παραιτηθεί όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πώς μας ήρθε τώρα να συνδέσουμε το θέμα με τους μαφιόζους που κουμπουριάζονται δεξιά και αριστερά με τον κύριο Δημητριάδη? Δεν μας ήρθε. Απλώς συνδέθηκε μόνο του. Καμία σχέση δεδομένα δεν έχει ο κύριος Δημητριάδης με μαφιόζους, όπως κανένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέση αξιωματούχου στο Μαξίμου. Είναι δυνατόν μαφιόζοι με γραβάτα και κουστούμι να δουλεύουν στα κεντρικά της κυβέρνησης? Κάτσε κάτω ντρόουν. Είναι δυνατόν? Και τον ντρόουν δεν άντεξε. Έβαλε μπροστά να φύγει μοναχό του. Λοιπόν, όχι, καμία σχέση δεν έχει. Και απορούμε πως μερικοί συνδέουν αυτό το όνομα με τέτοιες τακτικές. Να σας θυμίσουμε, ας πούμε, όλο τυχαίως την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης συναντήθηκε, ας πούμε, με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στη Δερβιτσάνη. Τώρα, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ας πούμε, να έχει περίεργες δραστηριότητες, να το πούμε ευγενικά, και να μπορεί ταυτόχρονα να συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό μιας χώρας, όπως είναι ο Έντι Ράμα, της Αλβανίας? Όχι, βέβαια, δηλαδή έλεος κάπου. Εδώ είναι συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Εκτός αν κάποιος πιστεύει ότι ο Έντι Ράμα είναι μαφιόζος. Όπα. Πού να ξέρουμε. Αλλά αν έχετε ένα φίλο Αλβανό, ρωτήστε τον. Είναι ο Έντι Ράμα μαφιόζος? Λοιπόν, κόβω τη σάλτσα και πάω κατευθείαν στην ουσία. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, λοιπόν, ο οποίος συνέχεια φωτογραφίζεται σε διάφορες εκδηλώσεις και κόβει πίτες σε τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, αγκαλιά συνήθως με τα παιδιά, τι ωραία τα παιδιά, της ομάδας Αλήθειας Φόρουμ, έδωσε συνέντευξη. Πού έδωσε συνέντευξη, κοίτα να δεις τώρα. Άμα έχει κέφια ο Θεός της κομμωδίας ή αλλιώς αν έχει κέφια ο Νονός, όλα μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη στο μαγαζί του Νίκου του Χατζηνικολάου, που είναι 40 χρόνια έγκριτος και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Σας θυμίζω ότι όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών και είχαμε τις παρετήσεις, όπως και του κυρίου Δημητριάδη τότε, είχαμε και τις εκρήξεις, πώς να το πω τώρα, ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι ίσως έχουν τα κουμάντα της χώρας, γιατί έχουν και τα φράγκα στη χώρα, όπως την περιεχημένη περίοδο ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με τον διευθυντή του, και τάχα μου η αφορμή ήταν ένα πέναλτι που δόθηκε ή δεν δόθηκε σε ένα ντέρμπι, ενώ από πίσω ήταν το σκάνδαλο Predator. Σας θυμίζω ότι και τότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε αποφασίσει να δώσει συνέντευξη για να απαντήσει σε όλα αυτά, πάλι στο Χατζηνικολάου μια συνέντευξη. Εμείς τότε είχαμε πει για εκείνη τη συνέντευξη ότι στην πραγματικότητα ήταν μια ανταλλαγή μηνυμάτων με ενδιάμεσο. Δεν σας λέμε ποιος ήταν ο ενδιάμεσος, βγάζει μάτι, ήταν μια ανταλλαγή δηλαδή, όπου ο δημοσιογράφος πήρε τα μηνύματα από τον δεν ξέρουμε ποιον, αλλά όλοι ξέρουμε ποιον, να τα στείλει στον Πρωθυπουργό τα μηνύματα από τον δεν ξέρει ποιον, αλλά ο Πρωθυπουργός ήξερε ποιον. Και ο Πρωθυπουργός έκανε ότι απαντούσε στον δημοσιογράφο στη στάχα που δίθεν ερωτήσεις, στην πραγματικότητα έστελε τα δικά του μηνύματα στο δεν ξέρουμε ποιον, ούτε εμείς, ούτε ο δημοσιογράφος. Ο Μερακλής λοιπόν, δικηγόρος Ζακ Κιεσέ, τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε προσωπικά, γιατί το λέμε Μερακλή. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε πει Ρουμανόφατσα. Γιατί αυτοί οι Ρουμάνοι, να πούμε, έρχονται εδώ και ασχολούνται με τα της δικαιοσύνης, όπως μάθαμε και από τη βούλτευση και από την κυβέρνηση και από τον Άδωνη και από τον Άριο Πάγο. Εδώ και εσέ όμως ξεφεύγει με αυτή του την ανάρτηση, και πραγματικά εγώ θα το έλεγα ότι θα μπορούσε να αλλάξει το όνομά του σε Γλεντζές. Δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, αλλά όχι μόνο κάνει καλά τη δουλειά του, ο τύπος είναι ερωτευμένος με τη δουλειά του και τη γουστάρει τρελά. Πράγμα το οποίο σε απογειώνει και σε κάνει πάρα πολύ επικίνδυνο σε αυτή τη χώρα. Επίσης, κάνει πολύ επικίνδυνη και την επιβίωσή σου σε αυτή τη χώρα. Αυτό αφορά και όσους κάνουν καλά τη δουλειά τους και όσους κάνουν ακόμα καλύτερα τη δουλειά τους, γιατί είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους. Ο Κιεσές λοιπόν, ο δικηγόρος, κάνει μια ανάρτηση με αφορμή τη συνέντευξη του Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης λοιπόν είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε αυτή τη συνέντευξη, ότι παραιτήθηκε γιατί είναι λεβέντης, γιατί τα πήρε όλα πάνω του, και για να βοηθήσει με αυτή την παραίτηση την κυβέρνηση, την πατρίδα, πάνω απ' όλα η πατρίδα, και την εθνική ασφάλεια της πατρίδας. Και γράφει εδώ ο Μερακλής, Ρουμανόφατσα, Ζακ Κιεσέ. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε ότι τα πήρε όλα πάνω του με θάρρος και ότι ανέλαβε την ευθύνη στην υπόθεση των υποκλοπών για να προστατεύσει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την παράταξή του. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική και εκθέτει αυτόν, την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τις μυστικές υπηρεσίες. Στις 25 Αυγούστου του 2024, ο κύριος Δημητριάδης εμφανίστηκε για κατάθεση ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση. Όταν κάποιος λοιπόν δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη μπροστά στις δικαστικές αρχές και δηλώνει μπροστά στις δικαστικές αρχές ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση, όταν βγαίνει σε μια συνέντευξη στο μαγαζί του 40 χρόνια έγκριτου του Χατζηνικολάου και λέει «Εγώ ανέλαβα την ευθύνη», σε ποιον απευθύνεται άραγε? Πού πάει αυτό το SMS? Και συνεχίζει ο Κιεσές, ο Ρουμάνος. Μάλιστα, για να προστατευτεί για τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ εις βάρος των στελεχών της κυβέρνησης, κατέθεσε ότι μπορεί να παραλάμβανε καθημερινά τα ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, αλλά τα έδινε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό και δεν ενημερωνόταν ο ίδιος από κανέναν. Δηλαδή, έχει καταθέσει ότι ο ίδιος έπαιρνε το φακελάκι, ας πούμε, αλλά δεν το άνοιγε. Όπως το έπαιρνε κλειστό, το έδινε στον Πρωθυπουργό κλειστό. Άρα ο ίδιος αποκλείεται να γνώριζε τίποτα. Ποιος τα γνώριζε όμως όλα? Ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα έχει πει στις δικαστικές αρχές. Στη συνέντευξη λέει άλλα. Αναλαμβάνω την ευθύνη και καθάρισα για όλους. Πού το στέλνει το μήνυμα? Και βέβαια ο κύριος Δημητριάδης έχει πολύ καλή σχέση με τα μηνύματα όλων των ειδών, γιατί όπως διαβάζουμε παρακάτω από τον Κιεσέ, λέει: κατέθεσε ότι δεν γνώριζε καν ποια πρόσωπα ήταν υπό επισύνδεση, παραπέμποντας πάλι στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός γνώστης πλην των στελεχών της ΕΕΠ. Και συνεχίζει. Δεν ανέφερε τίποτα για τον καταδικαστέντα Λαβράνο, εκτός από την κουμπαριά τους και με τον Δημητριάδη, ο Λαβράνος κουμπάρος, μολονότι ο τελευταίος χρησιμοποίησε τον αριθμό του Δημητριάδη για να αποστείλει μήνυμα παγίδευσης με το Predator σε 11 πρόσωπα στις 26 πρώτου του 2021, μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και εισαγγελέας της ΕΥΠ. Ο κουμπάρος του και καταδικαστής Λαβράνος για το Predator είχε χρησιμοποιήσει τον αριθμό του κουμπάρου του, του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος ήταν στο Μαξίμου ως ανιψιός του Πρωθυπουργού και έπαιρνε τα φακελάκια της ΕΥΠ, τα έδινε στον Πρωθυπουργό, αλλά αυτός δεν τα άνοιγε ποτέ και δεν ήξερε τίποτα. Και όλο αυτό κυλάει έτσι. Πάμε μια. Πρεζά όμορφη. Και συνεχίζουμε λοιπόν, Ρουμανίας, με τον Μερακλή Ζακ Κεσέ. Αντί να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, προστάτευσε τον καταδικαστέντα κουμπάρο του, Λαβράνο, καθώς ουδέποτε του έκανε μήνυση που χρησιμοποίησε τον αριθμό τηλεφώνου του, ενώ παράλληλα άσκησε δεκάδες αγωγές κατά δημοσιογράφων, με αποτέλεσμα να διακριθεί με το πανευρωπαϊκό βραβείο ΣΛΑΠ πολιτικός της χρονιάς το 2022. Κάποιος λοιπόν πήρε το κινητό μου και με το κινητό μου, με τον αριθμό του κινητού μου, έστελνε SMS για να τοποθετήσει το λογισμικό Predator στα τηλέφωνα, τα κινητά ανθρώπων όπως ο αρχηγός της αστυνομίας. Και εγώ αυτόν δεν του κάνω μήνυση. Γιατί είμαστε κουμπάροι. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Predator, δείχνοντας ουσιαστικά τον νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Σμύρλη, για τις εξαγωγές του Predator από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες. Πρέπει να έχει άδεια για να πουλήσει κάποιος το Predator και σε άλλες χώρες από κάποια άλλη χώρα. Από τη δικιά μας βρήκανε. Δεν είπε τίποτα για την προσπάθεια της Ιντελέξα να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δείχνοντας ουσιαστικά τα στελέχη της υπηρεσίας. Η εταιρεία που παρακολουθούσε το σύμπαν, δεν τους έκανε κανείς από το σύμπαν μήνυση και κανείς δεν ήξερε ποιος τους έβαλε αυτούς να παρακολουθούν, ήθελε να πάρει και ΕΣΠΑ, να το πούμε χοντρικά, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όλοι μπαλάκα βγείτε και από τα νηπιαγωγεία, πρέζα, όμορφη, όλα μαζί. Πάμε. Και τέλος, γιατί με κουμπαριά κλείνουν όμορφα αυτά, αν είσαι μερακλής επαγγελματίας όπως η ρουμανόφατσα Ζακ Κεσέ, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές στις 21/9/2022, όπου διέρευσαν προκαταβολικά στον κουμπάρο του Λαβράνο οι ερωτήσεις που θα υπέβαλαν πριν μπει μέσα, είχε πάρει τις ερωτήσεις ήδη, δείχνοντας ουσιαστικά τους βουλευτές ότι αυτοί διέρευσαν, δηλαδή Λάζαρο Τσαβδαρίδη, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αυτά. Όλες και όλοι μαζί. Εντύραμα. Και για να το κλείσουμε λίγο αυτό το εντύραμα και να πάμε στο επόμενο που είναι και το κεντρικό θέμα, όπως και το μπλουζάκι στο σημερινό βίντεο, όλους και όλες πρέπει εδώ σε αυτή τη χώρα για να παραμείνουμε ζωντανοί και να φτάσουμε μπαρμπάδες το 2060, όπως τη δεκαετία του 60, πρέπει να έχουμε να μας φιλάνε τέσσερις. Ορισμένους μερακλίδες που γουστάρουν πάρα πολύ τη δουλειά τους και είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους και την κάνουν με την ψυχή, την καρδιά και τη συνείδησή τους, πρέπει να τους φιλάνε 44. Αυτά. Αλληλεγγύη σε όλους τους μερακλίδες, ρουμανόφατσες ή αλβανόφατσες. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κανάλι μας. Λοιπόν, δεν θέλω να είστε εδώ χαμούρες, θέλω να είστε μαγκούρες. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι για ειδοποίηση που δεν θα σας στείλει ο αλγόριθμος, αλλά εντάξει, ξηγηθείτε κι εσείς στον αλγόριθμο παρακάτω. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και έχουν μείνει λίγες παραστάσεις, αφού στείλουμε τα φιλιά μας στις Βρυξέλλες, στην Κοπενχάγη και στο Στοκχόλμη, που ήμασταν τις τελευταίες εβδομάδες και περάσαμε γαμάτα. Πάμε λοιπόν, επόμενες δύο παραστάσεις στη Γερμανία, 23 και 24 Μαΐου, 23 στο Έσεν, 24 στη Φραγκφούρτη, αμέσως μετά. 7 Ιουνίου ερχόμαστε στη Ζυρίχη, η παράσταση που χρωστάμε από τις 8 Μαρτίου που μας λύσαξε κάτω ο RSV. 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, τον επωνομαζόμενο και το Αϊδόνι της Υπήρου, εννοείται όχι με μαγκούρα, με τζομάκι ή με σκόπι, εμείς δεν το λέμε μαγκούρα εκεί. Μπορεί και να τραγουδήσω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και στριπτής. Θα δείξει ό,τι θέλει ο Μίτσος. Και 13 Ιουνίου λοιπόν, Σάββατο, η τελευταία παράσταση τη σεζόν όπως και πέρσι, στους φίλους μας στη Βραβρώνα, δηλαδή στη Λούτσα, γιατί αν ήταν μόνο Βραβρώνα δεν θα ήταν φίλοι μας. Εμείς για Λούτσες είμαστε. Λοιπόν, 13 Ιουνίου εκεί πέρα για το μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά, θα είναι η τελευταία μας παράσταση όπως και πέρσι. Μετά, ό,τι πουν τα ντρόουν. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το σημερινό βίντεο με το παπατζηλίκι των πατριωτών, οι οποίοι δεν είναι καθόλου πατριώτες, με το παπατζηλίκι της εθνικής κυριαρχίας που δεν υφίσταται σε κανένα επίπεδο, με το παπατζηλίκι ότι αγοράζουμε όπλα για να προστατεύσουμε τη χώρα και τα σύνορά της και τους πολίτες της που δεν παίζει σε κανένα σενάριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και το καθόλου παπατζηλίκι ότι όλοι και όλες εδώ ζούμε καθαρά αποτύχει, και επίσης ο Θεός της πατρίδας είναι μόνο ένας, ο Θεός της κωμωδίας. Πριν μερικές μέρες λοιπόν, κάποιοι ψαράδες, εντελώς τυχαία, και το υπογραμμίζουμε το ψαράδες, γιατί στη χώρα μας πληρώνουμε πανάκριβο αντι-drone σύστημα, το οποίο λέγεται κένταυρος. Ψαράδες λοιπόν βρήκαν μία μαύρη βάρκα, ένα βαρκάκι, καλή ώρα σαν αυτή εδώ, σε μια σπηλιά στη Λευκάδα. Όπως μάθαμε λοιπόν μετά από δημοσιεύματα, τα οποία ξεκίνησαν χαλαρά-χαλαρά και όχι με τεράστιους τίτλους όπως θα έπρεπε, αυτό εδώ το βαρκάκι είναι drone, θαλάσσιο drone, το οποίο το κινεί κάποιος από κάπου μακριά, προφανώς με κάποιον υπολογιστή, κινητό ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιο φθηνό σύστημα. Αυτό το συγκεκριμένο drone λοιπόν είναι ουκρανικό και ο τύπος του είναι μαγκούρα. Μαγκούρα. Αυτά τα drone λέγονται μαγκούρα. Πάρα πολλά τα ερωτηματικά. Πρώτον, γιατί να στείλουν στη δικιά μας θάλασσα, είναι δικιά μας θάλασσα, άλλο ερωτηματικό, να στείλουν οι σύμμαχοι Ουκρανοί που τόσο πολύ τους έχουμε βοηθήσει και τους έχουμε στηρίξει, ένα πολεμικό, ένα επιθετικό drone, και μάλιστα γιατί να μας στείλουν ένα drone το οποίο λέγεται μαγκούρα. Ένα-ένα με τη σειρά, γιατί και ο Θεός της κωμωδίας δεν μας προλαβαίνει πια. Ο λόγος που στείλαν τον ντρόουν μαγκούρα είναι γιατί στη χώρα μας, όπως έχετε μάθει, μετά από όλες τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα η χώρα μας συνεχίζει να δηλώνει 18 εκατομμύρια και πλέον εγωπρόβατα και να μοιράζει φράγκα στους κολλητούς του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία, από αυτά τα αδιανόητα πολλά φράγκα, σαν να είχαν 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος που θέλει να χτυπήσει την εθνική κυριαρχία σε μια χώρα που έχει 18 εκατομμύρια γηδοπρόβατα, να στείλει τον drone μαγκούρα. Γιατί αν είμαστε λίγο σοβαροί με τα μαθηματικά, όπως πριν ο καθηγητής Γκοτζαμάνης που έβαλε κάτω τις ηλικίες, τους θανάτους και τις γεννήσεις και έβγαλε ότι θα ζούμε σαν τη δεκαετία του 60, αλλά πιο μπαρμπάδες το 2060, έτσι λοιπόν, αν στην πατρίδα μας ένας που μαθαίνει από τον διεθνή τύπο τα νέα της πατρίδας διαβάσει ότι εμείς έχουμε 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα και είμαστε 9 με 10 εκατομμύρια άνθρωποι, άρα αυτοί που μπορούν να εργαστούν ως γηδοβοσκοί 2-3 εκατομμύρια, θα διαπιστώσει λοιπόν ότι με 300 με 500 κομμάτια που έχει κάθε κοπάδι, όλοι και όλες στην Ελλάδα είμαστε γηδοβοσκοί. Άρα, αν θες να χτυπήσεις αυτή τη χώρα άσχημα, θα τη στείλεις τον drone μαγκούρα. Από τι άλλο να φοβηθεί ο γηδοβοσκός? Αν δηλώναμε, ας πούμε, ότι έχουμε 18 εκατομμύρια γελάδια, θα μας στέλνουν τον drone cowboy. Αν δηλώναμε, ας πούμε, ότι έχουμε 18 δισεκατομμύρια κότες, θα μας στέλνουν τον drone κοτετσόσυρμα. Εγώ πρόβατα δηλώνουμε μαγκούρα. Μας στείλανε. Ποιος βρήκε λοιπόν αυτό το πράγμα, το οποίο, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί μετέφερε 300 κιλά εκρηκτικά μέσα του? Το βρήκε το λιμενικό, το βρήκε το πολεμικό ναυτικό, το βρήκε ο Κίμωνας, που είναι στην Κύπρο, στα στενά του Ορμούς και ποιος ξέρει που αλλού? Όχι, το βρήκαν οι ψαράδες. Ποιοι ψαράδες? Αυτοί που δεν μπορούν να ψαρέψουν ακριβώς εκεί που ψάρευαν οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους, γιατί κάτι έχει ψηλοαλλάξει στα θαλάσσια σύνορα, αλλά δεν το λέμε ακόμα φανερά, το λέμε μόνο στο YouTube. Ο ψαράς που βρήκε τον drone αποδεικνύει ότι όλοι και όλες σε αυτή τη χώρα ζούμε κατά τύχη.
1: Άρα κύριε Δημήτρη, είχατε πλήρη άγνοια. Το ερώτημα είναι, βρίσκεται ένα τέτοιο σκάφος, δεν σας προβληματίζει να καλέσετε αμέσως το λιμενικό?
2: Συγγνώμη, κάτσε να σα τελειώσω, γιατί κάτι είπαν ότι δεν καλέσετε με το λιμενικό.
1: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
2: Με το που τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενικό τηλέφωνο.
1: Ωραία.
2: Και τους λέω, έτσι και έτσι, βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος, είναι έτσι, είναι κλειστό, έχει αυτά τα πράγματα επάνω, και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική, γιατί δουλεύει η μηχανή του.
1: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς?
2: Όχι. Δεν μου είπανε. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Έδωσα τα στοιχεία μου, έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους στο συμβάν. Λοιπόν, και το φέραμε στη Βασιλική. Στη Βασιλική που το φέραμε, πήγαμε να... Του είχαμε δεμένο με το σκηνή, συνοηθήκαμε τον αδερφό μου να κόψουμε το σκηνή.
1: Μάλιστα.
2: Και να το αφήσουμε να βγει στη στεριά για να σταματήσει.
1: Καθ' όλη την ώρα, κύριε Δημήτρη... Καθόλου λοιπόν την πορεία που έχετε προς τη Βασιλική, το πλοίο, ναι, το σκάφος αυτό, ο κινητήρας του φαίνεται να δουλεύει. Γιατί από ό,τι είδα και
2: μέχρι. Φαίνεται να δουλεύει, αγόρι μου, δούλευε.
1: Δούλευε, αυτό λέω.
2: Ναι, απλώς εμείς είχαμε πιο πολύ ταχύτητα και το τραβάγαμε. Mm-hmm. Λοιπόν, κόβοντας το σκηνή,
1: ναι,
2: για να φύγει το σκάφος να βγει έξω για να σταματήσει,
1: ναι,
2: δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε. Είχε μαζευτεί κόσμος στο Μουράγιο, στο Μόλο.
1: Ναι.
2: Είχε μαζευτεί κόσμος. Παίρνω το σκηνή εγώ. Κάνει στροφή το σκάφος, δεν πήγε προς τα έξω. Κάνει στροφή, γιατί αυτό δεν πήγαινε ευθεία, στριφογύριζε.
1: Σε μια τρελή πορεία δηλαδή.
2: Ναι. Μπράβο, ναι,
1: ναι.
2: Λοιπόν, και πάει και προσκρούει από στο Μουράγιο.
1: Μάλιστα.
2: Λίγο έτσι.
1: Και είχε κόσμο εκεί στο Μουράγιο, είπατε, στο Μόλο.
2: Είχε κόσμο, ναι, είχε μαζευτεί κόσμος.
1: Είσαστε πολύ τυχεροί όλοι σας.
0: Τώρα, αν λείπαν τα 300 κιλά εκρηκτικά μέσα από αυτό το πλοιάριο, αυτό θα μπορούσε να γυριστεί ως σενάριο τρελά ντρόουν νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, να το φτάσουμε μέχρι νούμερο 6 και να φάει τη σκόνη μας για μια ακόμα φορά το Hollywood. Έλα όμως που αυτό, ενώ έχει τρομερή πλάκα στην περιγραφή, δεν έχει καθόλου πλάκα όταν μάθαμε ότι είχε 300 κιλά εκρηκτικά αυτό το πράγμα μέσα. Και όπως καταλάβατε λοιπόν από την περιγραφή του ψαρά, ούτε το λιμενικό δεν πήγε να τα αγγίξει. Ούτε το λιμενικό έστειλε το πολεμικό ναυτικό να τα αγγίξει, ούτε κανένας έστειλε οποιονδήποτε από αυτό το κράτος να το αγγίξουν αυτό το πλοιάριο. Τι έκαναν, άφησαν τον ψαρά, ο οποίος δεν ήξερε ότι κινδυνεύει, το έδεσε, το πήγε κάπου όπου προφανώς μέσω των αστυρμάτων το είχαν μάθει όλοι και είχε μαζευτεί και κόσμος να δουν αυτό το περίεργο θέαμα και προσπαθούσαν κόβοντας το σκηνή να το βγάλουν έξω, όπου αυτό στούκαρε και λίγο στο Μόλο. Και εκεί ήταν άνθρωποι. Και αυτό μέσα είχε 300 κιλά εκρηκτικά. Τέλειο. Τέλειο. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Μάλλον δεν ήταν πολύ, γιατί αν ήταν πολύ επικίνδυνο, προφανώς θα είχαν επέμβει οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Αφού γίνεται όλο αυτό, βγαίνει ο Δένδιας μέσα στη χαζή χαρά, ούτε καν στην τρελή, στη χαζή χαρά και κάνει αυτή τη δήλωση. Και αφήστε τη δήλωση. Έχουν βάλει όλα τα αρδάκια από προχθές να λένε ότι έκανε ένα Σαρδάμ και έκανε λάθος και μπερδεύτηκε. Τέλεια. Ό,τι θέλετε. Και εμείς τρία χρόνια τώρα που λέμε ότι σύντομα είναι θέμα μηνών η Ελλάδα να έχει απώλεια εδαφών, λες και έχει δικά της, αλλά να είχαμε να λέγαμε ότι δικό της έχει εδώ το έχουμε πίσω εδώ. Ο νομός Αττικής είναι και ελέγχεται, γιατί έρχονται και οι σιωνιστές σιγά σιγά. Ο Δένδιας λοιπόν, μέσα στην καλή χαρά, είπε αυτό. Κοιτάξτε τώρα, μαλάκα. Σαν να είσαι πενταήμερη.
3: Είδατε. Φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Από πού να το πιάσεις αυτό το διαμάντι, από το ύφος, από το κείμενο, από το κοινό, από πού ρε μαλάκα. Ξεκινάει ο τύπος λοιπόν και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας. Βγήκε μετά γι' αυτό και απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, άλλος τιτάνας αυτός, και είπε ότι έκανε λάθος ο κύριος Δένδιας που είπε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Κάτι άλλο ήθελε να δηλώσει. Ακούστε τον Μαρινάκης εδώ πώς πήγε να τα μπαλώσει.
4: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν. Δηλαδή, προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
0: Τι μας είπε εδώ ο θεός της νομικής Μαρινάκης, ότι δεν ήθελε να πει ο Δένδιας ότι είναι εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας η Λευκάδα, ήθελε να πει ότι αυτό το ντρόουν ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα. Τι λέει ρε γίγαντα, ε? Κάτι που βρίσκεται μέσα στην Ελλάδα έχει περάσει πρώτα από τα ξένα ύδατα. Δεν είναι όλος ο πλανήτης Ελλάδα. Τρέλανε μας. Τρέλανε μας τώρα. Να ασκήσουμε όλα τα βιβλία του Βελόπουλου, του Λιακόπουλου και του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είναι όλος ο πλανήτης Ελλάδα. Πάσο, είσαι σοβαρός. Εν τω μεταξύ και ο Μαρινάκης, όπως θα δείτε παρακάτω, είπε ψέματα. Γιατί αυτό το ντρόουν δεν ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα στη Λευκάδα. Ήρθε με τα λίχα. Περιμένετε λοιπόν να μείνουμε ακόμα λίγο στο Δένδια. Εκτός ότι έκανε το αδιανόητο, να το δεχτούμε, Σαρδάμ, ότι η Λευκάδα είναι έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, ήταν και σαν χαζοχαρούμενος και βέβαια δεν φρόντισε να μας πει όταν λέει ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα που πήγε να τα μπαλώσει ο Μαρινάκης, ούτε αυτός το Μαρινάκης, από ποια χώρα δηλαδή ακριβώς ήρθε το ντρόουν μαγκούρα στη Λευκάδα. Το ντρόουν μαγκούρα στη Λευκάδα λοιπόν είναι ουκρανικό. Ήρθε από την Ουκρανία. Ήρθε κατευθείαν από την Ουκρανία. Όχι. Όπως διαβάζουμε εδώ, ήρθε από μια βάση που έχει η Ουκρανία είτε στη Λιβύη είτε στην Αλβανία. Ήρθε με ένα πλοίο μέχρι τη χώρα και όπως διαβάζουμε εδώ με λεπτομέρειες, έφτασε στη Λευκάδα με νταλίκα. εκτός αν εκτός από τη Λευκάδα και τα χωρικά ύδατα της Λευκάδας που πλέον δεν ανήκουν στην Ελλάδα αλλά στα διεθνή, ακόμα και ο δρόμος που περάει προς τη Λευκάδα ανήκει και αυτός σε έναν διεθνή δρόμο και όχι στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Κατά πως φαίνεται, απ' έξω την πάνε τη δουλειά. Το κορυφαίο όμως είναι το χαζοχαρούμενο ηλίθιο ύφος του Δένδια όταν τα λέει όλα αυτά. Τι είναι αυτό? Τι φάση? Ο τύπος λοιπόν, ο οποίος μιλάει δημόσια για ένα τόσο σοβαρό θέμα και έχει αυτό το ύφος, έχουμε δύο επιλογές για αυτόν. Είναι τέρμα ηλίθιος χαζοχαρούμενος, μία, ή επειδή το ντρόουν είναι ουκρανικό, είχε πάρει γραμμή, σαν αυτές που παίρνει ο Ζελένσκι, για να μην μιλήσει με λεπτομέρειες για το ουκρανικό ντρόουν. Τι γραμμές παίρνει ο Ζελένσκι, τι να σας πω. Μπροστά δεν είμαι, αλλά είναι γνωστό ότι ο Ζελένσκι είναι φανατικός οπαδός του χιονιού, του ρουθουνιού. Κέρναρε. Αφού λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη χαζοχαρούμενη γραμμή του χιονιού του ρουθουνιού τα έκαναν πουτάνα όλα, λες και ήταν οι λογιστές του Ανδρουλάκη που ξεχνάνε εκατομμύρια, έπρεπε κάποιοι να αναλάβουν λίγο αυτό το θέμα, να το θολώσουν. Έτσι λοιπόν, εκτός ότι δεν πήρε καθόλου την έκθεση που θα έπρεπε να πάρει ως πάρα πολύ σοβαρό θέμα, να κυκλοφορούν εκρηκτικά σε πλοιάρια γύρω-γύρω σε θάλασσα η οποία είναι γεμάτη από κότερα με τουρίστες, γεμάτη από επιβατικά με τουρίστες, γεμάτη από πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, ανέλαβαν να χαλαρώσουν το θέμα, λίγο να το περιποιηθούν, ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης, κολλητός του Μένιου Φρουτιώτη και βέβαια η Αλφα Ρο Δέλτα. Ξεκινάμε από τους δεύτερους και ξεκινάμε λοιπόν από το site του Νίκου Χατζηνικολάου, μετά την επιτυχία τη μεγάλη της συνέντευξης «Πάρ το μήνυμα δικέ μου» του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε μια άλλη συγκλονιστική αποκάλυψη σε σχέση με το drone Μαγκούρα, τα εκρηκτικά και όλο αυτό που κατά τύχη δεν έγινε. Γράφει λοιπόν: «Το δώρο στις ένοπλες δυνάμεις από το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδας. Αυτό που έγινε στη Λευκάδα, που από τύχη δεν θρηνήσαμε ποιος ξέρει πόσους νεκρούς ή μια τεράστια μόλυνση, ας πούμε, αν χτυπηθεί ένα πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο, πετρελαιοειδή, ξαφνικά έγινε δώρο. Ήμασταν και τυχεροί», όπως μας ενημερώνει εδώ το site του Νίκου Χατζηνικολάου. Γιατί έγινε δώρο? Ακούστε. «Το πρώτο και κρισιμότερο στοιχείο που εξετάζεται είναι η τεχνολογική ταυτότητα και προέλευση του σκάφους», παιδιά, ουκρανικό είναι, μην τσακώνεστε, «του χιονιού, καθώς και η αρχιτεκτονική του κήτους. Τα υλικά κατασκευής, όπως τα υλικά χαμηλής ανιχνευστημότητας στο ραντάρ και γράφει διάφορες παπαριές αυτό το συγκλονιστικό ρεπορτάζ, ενώ στην πραγματικότητα όλες και όλοι πια γνωρίζουν ότι όλα αυτά τα ντρόουν είναι πάμφθινα και φτιάχνονται κυρίως με υλικά επίπεδου τέμου. Όλα. Γι' αυτό έχει αλλάξει ο πλανήτης. Γι' αυτό μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που νομίζει ότι μπορεί πια να κάνει κουμάντο σε όποιο μέρος του πλανήτη θέλει, επειδή έχει φοβερά και τρομερά αεροπλανοφόρα, δεν μπορεί να κάνει κουμάντο ούτε στα στενά του Ορμούζ, ούτε στο Ιράν, γιατί οι άλλοι απλώς έχουν ντρόουν και βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι είναι κρυμμένοι κάτω από τη γη και δεν μπορεί ούτε να τους βρει κάποιος, ούτε να τους χτυπήσει. Τόσο απλά, με ντρόουν. Μόνο στην Ελλάδα ακόμα πουλάνε πατριωτισμό, εθνική ασφάλεια, εθνική κυριαρχία και φύλαξη των συνάρων με παπατζηλίκι όπως Μπελαρά και αυτά και Eurofighter και σκηνάκια και ο Κίμωνας που τα βλέπει όλα εκτός από τα ντρόν της Λευκάδας. Και είστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν ζούμε στη δεκαετία του 80, γιατί μερικοί πιστεύονται ότι εμείς εδώ βρίζουμε. Αν ζούσαμε στη δεκαετία του 80, για να ακούσετε ακριβώς και να θυμηθείτε τι σημαίνει μπινελίκι και ζούσε παραδείγματος χάρη ο Χάρι Κλίν, θα έπαιρνε τα σκηνάκια του στρατού και την φρεγάτα Κίμωνα και θα σας έλεγε ότι αυτός που φυλάει τη χώρα είναι ο πούτσος μου ο επιστήμονας. Ακριβώς αυτό. Όσο είστε πατριώτες εσείς, τόσο είναι επιστήμονας ο πούτσος μου. Και συνεχίζουμε λοιπόν με το Παπαζηλίκη. Εκτός από τους τύπους, εδώ το φοβερό ρεπορτάζ αυτό, συνεχίζει και λέει: «Πέρα από το σώμα», λέει, «του ντρόουν, η ανάλυση επικεντρώνεται στο ηλεκτρονικό του αποτύπωμα». Τρέμερο μανέ. Δηλαδή στα συστήματα τηλεμετρίας, τους αισθητήρες και τις κάμερες που φέρει. Και λέει διάφορα άλλα τέτοια εδώ, φοβερά και τρομερά, που θα ανακαλύψουν οι φοβεροί και τρομεροί αναλυτές των μυστικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Και βέβαια καλά κάνουν τα αρδάκια και κάνουν τέτοια ρεπορτάζ, πάρα πολύ καλά κάνουν, γιατί οι άνθρωποι εδώ δεν είναι ούτε καν εγωπρόβατα. Οι άνθρωποι εδώ είναι χρυσόψαρα και ξεχνάνε ότι αυτό το παπατζηλίκι για αυτή την πολύ επικίνδυνη φάση με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα το πουλάνε σε μια χώρα όπου δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν, όπως έγραφαν πριν μερικά χρόνια, τι κρύβουν, ποιους. Τα κινητά που βρέθηκαν στο Νουρουάν, σας θυμίζω, το Νουρουάν ήταν το καράβι με τη μεγαλύτερη ποσότητα πρέζας που έχει πιαστεί ποτέ σε όλη την Ευρώπη, 2,5 τόνοι πρέζα, βρήκαν τα κινητά μες στο καράβι ιδιοκτικές αρχές που θα βρουν όλα αυτά εδώ στο drone και δεν μπόρεσαν να κάνουν ανάσυρση δεδομένων από αυτά τα κινητά γιατί δεν βρήκαν το PUC. Το PUC. Αυτό που ξεχνάς το PIN και παίρνεις, ναι, γεια σας, είμαι συνδρομητής. Ναι. Το PUC, ναι, ναι. Οι αρχές δεν το βρήκαν. Αλλά στον drone θα βρουν ακόμα και το χιόνι του Ρουθουνιού. Εύκολα. Και αφού λοιπόν δεν είναι και τόσο απλό αυτό το τόσο σοβαρό θέμα να το καλύψεις με γελία ρεπορτάζ του τύπου «Τι δώρο ήταν αυτό, θα τα βρούμε όλα». Παιδιά, αν ήταν δώρο το drone με τα 300 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα, τότε μήπως παίζει στα γενέθλια του Πρωθυπουργού να μας στείλουν για κεράκια πάνω στο δώρο τίποτα βαλιστικούς. Ε, να μάθουμε και εμείς τα μυστικά του βαλιστικού, γιατί προσέξτε, δεν θα είναι τόσο κακό αν πέσουν 10 βαλιστικοί στην Αθήνα, ε. Θα σκοτωθούν κάποιοι, ναι, αλλά τι θα μάθουμε μυστικά. Βεβαίως, να το πείτε αυτό και στους ανθρώπους, στους απογόνους των χιλιάδων νεκρών στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι, οι οποίοι έφαγαν στο κεφάλι τους ατομική βόμβα. Ε, σκοτώθηκαν μεν. Απ' την άλλη, είναι οι πρώτοι και οι μόνοι άνθρωποι στον πλανήτη που έμαθαν ακριβώς όλα τα μυστικά μιας ατομικής ή πυρηνικής έκρηξης. Βέβαια, ελληνική δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Και βγήκε και ο Γεραπετρίτης λοιπόν να καλύψει τις πίπες που έλεγε ο Μαρινάκης και ο Δένδιας, λέγοντας «Δεν θα γίνουμε θέατρο πολέμου», είπε ο κολλητός του Μένιου Φρουθιώτη. Αυστηρός. Σκληρός ο κονσιλιέρε, ε! Ο τύπος που μας διαβεβαίωνε ότι αυτό που είχαν στη Λάρισα στα Τέμπη ήταν τηλεδιοίκηση και δεν σηκώνω κουβέντα κύριε, γιατί βάζει και ένα κύριε, ο ακαδημαϊκός. Αν δεν είσαι ακαδημαϊκός, δεν είσαι τέτοιο επίπεδο σοβαρός άνθρωπος. Είσαι απόφυτος λυκείου. Βγήκε και είπε: «Δεν θα επιτρέψουμε». Και όταν μάθουμε, λέει, δεν έχει μάθει ακόμα ο Γεραπετρίτης, όταν μάθουμε, λέει, ποιος το έφτιαξε αυτό το ντρόουν και ποιος το έστειλε στη Λευκάδα, τότε θα προβούμε σε διάβημα. Μην το κάνεις αυτό. Όχι. Όχι διάβημα, ρε μαλάκα. Όχι. Βάλ το Μένιο να στείλει ένα SMS. Μην είσαι μαλάκα τώρα. Μην στείλεις διάβημα στο Ζελένσκι, γιατί είναι σκληρός. Δεν παίρνει χαμπάρι ο Γεραπετρίτης. Για να καταλάβετε πόσο σκληρός είναι ο Γεραπετρίτης όταν ταραβερίζεται, ας πούμε, με ηγέτες ξένων χωρών που θέλουν να μας πειράξουν εδώ την εθνική κυριαρχία, τα ιερά και τα όσια του τόπου και των Ελλήνων. Το μόνο λοιπόν που δεν θα επιτρέψει στο Ζελένσκι είναι την ώρα που μπαίνει ο Ερντογάν στο Μαξίμου και σκύβει κάτω ο Γεραπετρίτης, δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση στο Ζελένσκι να δει σκόνη Ρουθουνιού στο χαλί. Κουφάλα. Τι θα κάνει άμα δει σκόνη? Θα φωνάξει το Δένδια και μετά θα τον στείλει για δηλώσεις. Ο μόνος λόγος που αυτό το πολύ σοβαρό θέμα παίζει χαμηλά είναι γιατί, όπως λένε δεξιά και αριστερά, αλλά ήσυχα ήσυχα, δεν το φωνάζουν κιόλας, αυτό το drone είχε ως στόχο να χτυπήσει ένα πλοίο, δεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο ρωσικό προς κάποια άλλη χώρα. Όπως ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, το ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο θεωρητικά δεν μεταφέρεται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μεταφέρεται μια χαρά από πλοία Ελλήνων εφοπλιστών. Ο λόγος λοιπόν που κινητοποιήθηκαν χαμηλά και δεν το λένε πολύ δυνατά είναι γιατί εδώ δεν κινδύνευσαν Έλληνες πολίτες ή τουρίστες που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα, αλλά κινδύνευσαν τα φράγκα των Ελλήνων εφοπλιστών. Πράγμα το οποίο είναι το μόνο που φυλάνε οι ένοπλες δυνάμεις που εμείς πληρώνουμε. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο απολύτως. Αν θέλετε αποδείξεις γιατί μόνο με αυτό ασχολούνται, πάρτε μία λοιπόν. 1η Απριλίου, διαβάζουμε εδώ, 1η Απριλίου φέτος. Ελευσίνα, άσκηση με σενάριο επίθεσης σε δεξαμενόπλιο. Και διαβάζουμε λοιπόν. Καταγγέλουν τα σωματεία των εργαζομένων ότι έγινε στην Ελευσίνα άσκηση όπου το σενάριο ήταν θαλάσσιο drone χτυπάει δεξαμενόπλιο που μεταφέρει πετρέλαιο. 1η Απριλίου. Ποιος το φαντάστηκε αυτό? Μα ποιος άλλος? Ο πιο έξυπνος υπουργός αυτής της κυβέρνησης, ο υπουργός ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Είναι γνωστό ότι ο Βασίλης Κικίλιας πιάνει πουλιά στον αέρα. Άρα, πώς θα του γλίτωνε αυτή η πιθανότητα να στείλει κάποιος ένα drone και να χτυπήσει ένα πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ρώσικο, το οποίο δεν μεταφέρεται βέβαια, είναι γνωστό, στα ελληνικά χωρικά ύδατα? Άρα λοιπόν είμαστε και προετοιμασμένοι για να προφυλάξουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, που ανήκει και η Λευκάδα βέβαια, αλλά αν χρειαστεί και στο διαόλο τη μάνα που δεν μας ανήκει απολύτως τίποτα. Αλλά ανήκουν τα πλοία, τα πετρέλαια, τα φράγκα και τα συμφέροντα στους ελληνόψυχους εφοπλιστές. Καταλάβαμε λοιπόν τώρα για ποιο λόγο ξυλωνόμαστε αγρίως ως φορολογούμενοι να αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου εμάς. Βεβαίως. Γιατί? Γιατί αν αφορούσαν εμάς, θα ακούγαμε δεξιά και αριστερά δημόσια στην κουβέντα. Παιδιά, μήπως αυτό το ρημάδι κατά λάθος, αντί να χτυπήσει το δεξαμενό πλοίο του χ ή ψ εφοπλιστή, χτυπήσει ένα πλοίο της γραμμής που είναι γεμάτο ανθρώπους οι οποίοι απλώς πάνε να κάνουν διακοπές. Ε? Αυτούς τους φυλάει κανείς? Όχι βέβαια. Εμείς πρέπει να φυλαχτούμε μόνοι μας. Εμάς δεν μας φυλάει κανένας. Μόνο εμείς τον εαυτό μας ή ο ένας τον άλλον. Πραγματικά είναι τόσο ακραία τα πράγματα στη χώρα? Εννοείται. Τόσο ακραία είναι τα πράγματα στη χώρα. Όπως ακριβώς περιγράφει ο κύριος καθηγητής ότι ο πληθυσμός θα φτάσει στο 60, έτσι ακριβώς περιγράφει και το Ζαραλίξ TV αυτά τα 5 χρόνια που υπάρχει, ότι στη χώρα μας κυβερνούν οι απόγονοι, και πολιτικοί απόγονοι και φυσικοί απόγονοι των δοσιλόγων της κατοχής, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και την ίδια συμπεριφορά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται εδώ, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν ζουν ή αν πεθαίνουν οι άνθρωποι εδώ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα συμφέροντα των εφοπλιστών εδώ και τι θα τους ζητήσει μία ξένη πρεσβεία η οποία έχει τα κουμάντα εδώ. Τίποτα άλλο. Υπάρχουν αποδείξεις και για αυτά? Βεβαίως. Άπειρες. Και για τη στάση αυτών και για τη στάση των πολιτών απέναντι σε αυτούς. Μέσα σε όλο αυτό το τρελάδικο λοιπόν εδώ, με τα ντρόουν, τα πυροβολισμούς παντού δεξιά και αριστερά, με την αποκάλυψη που έκανε το κανάλι Fox ότι έχουν βίντεο, το δείξαν κιόλας, που πετάει ούφο πάνω από το Αιγαίο. Κάτω από το Αιγαίο να δεις ούφο που έχει. Να, μάτσο, τα ούφο θα τα βρούμε, αλλά τα ντρόουν δεν θα τα βρούμε. Αυτό που βρήκαμε σίγουρα μετά την αποκάλυψη εδώ του Fox για τα ούφο πάνω από το Αιγαίο είναι όταν έρθει η σειρά του Αιγαίου, που εκεί θα γίνει τον Ταλαβέρι, γιατί στο Ιόνιο τον Ταλαβέρι έχει απλώς τελειώσει. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα πλοία των εφοπλιστών ή το πετρέλαιο που μεταφέρουν τα πλοία των εφοπλιστών. Όταν θα φτάσουμε λοιπόν στον Ταλαβέρι με το Αιγαίο, θα έχει λυθεί και αυτό το ζήτημα, γιατί μετά την αποκάλυψη του Fox από τις Αμερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες ότι πάνω από το Αιγαίο πετάνε εξωγήινοι, τότε εύκολα θα μπορεί να βγει ο Δένδιας και να πει το Αιγαίο ανοίξει εξωγήινους, γιατί να σκοτωθούμε. Εννοείται. Εννοείται γιατί να σκοτωθούμε. Αλλά αυτό που δεν εννοείται είναι ότι ο λαός δεν ρωτάει ακόμα, εμείς ρε παιδιά, γιατί σκοτωνόμαστε? Εμείς γιατί σκοτωνόμαστε και μεταξύ μας και τσάμπα και στα τρένα και στο δρόμο και παντού? Γιατί, ενώ ταυτόχρονα εμείς τα πληρώνουμε όλα? Κοιτάξτε λοιπόν πλάκες που κάνει ο Θεός της κωμωδίας αυτή την παλαβή εβδομάδα. Βρέθηκε, λέει, χθες στην παραλία Μονολίθη, εκεί κοντά στη γειτονιά με τη Λευκάδα είναι. Το Μονολίθη δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι εντός ελληνικών χορηγών υδάτων. Θα μας πει ο Δένδιας ή ο Μαρινάκης ή ο Γεραπετρίτης ή ο Ζελένσκι ή ο Πούτιν ή ο Τραμπ ή κάποιος, τέλος πάντων, ο Μπίμπι. Βρέθηκε, λέει, νάρκη κοντά στην παραλία. Και όπως γράφει παρακάτω αυτό το ρεπορτάζ, αυτό έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν, γιατί είναι νάρκες, λέει, ξεχασμένες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τέλεια η πλάκα που κάνει η ζωή, γιατί αυτό βρέθηκε στην παραλία Μονολίθη. Μονολίθη. Το πρόβλημα λοιπόν στη χώρα μας, μανάρια μου γλυκά, δεν είναι οι ξεχασμένες νάρκες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι τα ξεχασμένα επίθετα των καθαρμάτων δοσιλόγων του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, που έκαναν αυτά που έκαναν στο λαό και σε αυτή τη χώρα και συνεχίζουν ακριβώς οι ίδιοι και οι απόγονοί τους ατιμόρυτοι να κάνουν ακριβώς τα ίδια σε αυτό το λαό και σε αυτή τη χώρα. Αυτά. Να προσέχετε. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που έγινε με τον ντρόουν Μαγκούρα θα έρθει τώρα σε ζωντανή σύνδεση ο Νίκος Δένδιας αποκλειστικά στο Ζαραλίξ TV να σας τα πει. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Έξω η Λευκάδα, αυτή είναι Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι του Ζαραλίξ TV, είμαι ο Άντεγαμίσου Νίκο Δένδιας και ήρθα σήμερα να σας το πω εδώ από το κανάλι του φίλου μου του Ζαραλίκου. Λοιπόν, έχετε προβληματιστεί, δεν ξέρετε τι συμβαίνει αν είναι η Λευκάδα εντός χωρικών υδάτων ή εκτός? Τι σημασία έχει? Τι σημασία έχει? Δεν ακούσατε τι είπε ο καθηγητής Γκοτζαμάνης? Σε λίγο θα είμαστε όσοι ήμασταν και τη δεκαετία του 60. Λίγο παρακάτω θα είμαστε όσοι ήμασταν και τη δεκαετία του 1930. Ως εκ τούτου λοιπόν, αφού οι Έλληνες λιγοστεύουμε, τι το θέλουμε τόσο χώρο? Τι τη θέλουμε τόση έκταση? Αν είσαι να πούμε μονογονεϊκή οικογένεια, τι το θες το πεντάρι? Οπότε εγώ ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπα για το καλό όλων να φύγουν από πάνω μας μερικά νησιά, να φύγουν δηλαδή στα νησιά. Στα νησιά, πόσοι μένουν το χειμώνα, τι μένουν, 100-150 άτομα, 200, 300, γιατί μένουν μόνο τόσο λίγοι. Τι γιατί, γιατρό δεν έχουνε, ασθενοφόρο δεν έχουνε, δάσκαλο δεν έχουνε, αυτό που θέλει ο Ανδρουλάκης δεν έχουνε, τίποτα δεν έχουνε. Οπότε, τι να κάνουν εκεί. Άρα, οι Έλληνες πότε πάνε στα νησιά, πάνε το καλοκαίρι που πάνε οι τουρίστες για να σερβίρουνε. Έτσι, αν δώσουμε τα νησιά στους ξένους, τότε δηλαδή τα αγοράσουν, τα πάρουν με πόλεμο, όπως θέλουν να τα πάρουν τέλος πάντων από εμάς. Τότε οι Έλληνες, οι οποίοι το καλοκαίρι πηγαίνουν στα νησιά για να δουλέψουν σκλάβοι στον τουρισμό, δεν θα παίρνουν το μισθό που παίρνουν σήμερα ως Έλληνες, γιατί δεν θα είναι σκλάβοι στον ελληνικό τουρισμό, θα είναι μετανάστες στον εξωτερικό τουρισμό. Άρα, αν δώσουμε τη λευκάδα στη Δανία, θα παίρνουν μισθό Δανίας και δεν συμβαζεύεται. Τώρα, αν μερικοί και μερικές θυμώνετε με αυτά που λέω και νομίζετε ότι λέω βλακίες και θέλω απλώς να μπλέξω σε πόλεμο τη χώρα και να στείλω τα παιδιά σας μια ώρα αρχίτερα με ελληνική σημαία στον άλλο κόσμο, τότε θα έπρεπε να ήσασταν λίγο πιο πολύ προσεκτικοί, γιατί ο φίλος μου, ο Ζαραλίκος, εδώ και πάρα πολλούς μήνες με έχει βαφτίσει από Νίκο, Δένδια, σε άντε γαμίσου, σε άντε γαμίσου, Νίκο Δένδια. Αν ήσασταν λοιπόν λίγο πιο προσεκτικοί στο κείμενο, θα είχατε εφαρμόσει αυτό που σας λέει ο φίλος μου Ζαραλίκος και εγώ θα είχα παναγαμηθεί και δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά που κάνω σήμερα. Οπότε, γεια. Ζελένσκι, όχι όλες εσύ, κι εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
6: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτσενας.
5: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
6: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
5: Γίνε εθελοντής, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
6: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, πατώντας παράση.αμβρίτσενα.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στους σταθμούς μας Post Game και Parthenon και Post Game Radio. Η Pizza Fan, χορηγός των σταθμών και της εκπομπής μας. Και αν θέλετε, επικοινωνούμε στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, αλλά και στο Viber των σταθμών μας, στον αριθμό 6974 50 61 13.

Απόψε θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας στο Βασίλη Τσιτσάνη. Ξεκινάμε με τα καβουράκια και τη φωνή της Μαρίκας Νίνη.

ακούσουμε τώρα μαζί με τη Ζήνη τη Χαρούλα Λαμπράκη να τραγουδά «Μ' ταράσιρε το ρέμα». Μαζί της τραγουδά και παίζει και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Ηχογράφηση του 1968.

Δεν με στεφανώνεσαι. Τραγουδάω ο Γρηγόρης Μπιθκότσης. Ηχογράφηση του 1968. Η προηγούμενη βέβαια ήταν λίγο πιο σύγχρονη, αλλά το 68 ήταν η πρώτη εκτέλεση.

Ας ακούσουμε τον πρόσφατο ρημαγμένο σπίτι με τη φωνή του Στράτου Διονυσίου. Ηχογράφηση του 1972, όμως, για το δίσκο «Το ξεκίνημα».

Ακρογελιές Δειλινά ακολουθούν τώρα με τη φωνή της Δήμητρας Γλάνη στον δίσκο «Τα ωραία του Τσιτσάνη». Έτσι λέγεται και το ορχιστρικό που ακούγεται από κάτω από αυτά που λέω, που κυκλοφόρησε ο δίσκος «Τα ωραία του Τσιτσάνη» το 1973.

Θα μείνουμε στον ίδιο δίσκο, αλλά θα ακούσουμε τον ίδιο τον Βασίλη Τσάνη μαζί με τη Λιζέτα Νικολάου να τραγουδούν για μια καλαμπακιώτισσα ή αλλιώς στην καλαμπάκια, στην καλαμπάκα μια βραδιά.

μου ξαναφύγεις πια. Τραγουδά η Σωτηρία Μπέλου. Από το δίσκο η Σωτηρία Μπέλου τραγουδά Τσιτσάνη, που κυκλοφόρησε το 1974.

Ο Βασίλης Τσάνης κατάγεται και γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Εκεί αναφέρεται και το επόμενο τραγούδι. Στα Τρίκαλα στα δυο στενά σκοτώσανε τους σακαρφιά. Τραγουδούν ο Στράτος Παγιουμτζής και ο ίδιος ο Βασίλης Τσάνης. Ηχογράφηση του 1940.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη φωνή της Γλυκερίας να τραγουδά της Γερακίνας Γιος. Και πάλι με στίχους του Κώστα Βίρβου,

Και τώρα το αφιέρωμά μας στο Βασίλη Τσιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Μακρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Μαργαρώνη.